0: Ακούσατε τι είπε, δεν υπήρχε απεινιδωτής, δεν υπήρχε φαρμάκιο. Χυμαδιό το beach bar αυτό, από ό,τι φαίνεται. Χυμαδιό, beach bar, ξαναλέω, στην περιοχή της Πούντας, στην Πάρο. Πόσο κόσμο συγκεντρώνει η Πούντα της Πάρου τα καλοκαίρια, ε? Πόσο κόσμο. Και πως θα έπρεπε να είναι όλα σε μια τάξη, ώστε να μην έχουμε τώρα αυτές τις ελλείψεις. Δηλαδή είναι πραγματικά απαράδεκτο, τι να πω. Ο ιδιοκτήτης του Beach Bar, να ξέρετε, οδηγήθηκε χθες στον εισαγγελέα και αφέθηκε ελεύθερος, ενώ έχει ασκηθεί δίωξη για ανθρωποκτονία από αμέλεια, τόσο στον ίδιο όσο και στους γονείς του παιδιού. Λοιπόν, θα την παρακολουθούμε την υπόθεση και θα σας ενημερώσουμε σχετικώς. Επιστρέφω στα των πυρκαγιών. Μεγάλη προσοχή σήμερα από όλους μας, διότι έχουμε κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 4 σε πάρα πολλές περιοχές της χώρας, σε ένα μεγάλο κομμάτι της επικράτειας και εδώ στην Αττική και στην Πελοπόννησο και σε νησιά του Αιγαίου και στην Κρήτη και στην Εύβοια και στη Βιωτία, σε πολλές περιοχές. Οπότε καλό θα είναι να έχουμε το νου μας για να μην έχουμε άλλα και να μην τρέχουμε. Ο κύριος Τουρνάς, ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας και Κλιματικής Κρίσης, μίλησε εδώ στον Sky για την προετοιμασία του κρατικού μηχανισμού. Για να τον ακούσουμε.
1: Θα πρέπει ο μηχανισμός να είναι σε πλήρη ετοιμότητα, να συνεχίσει με τις επίγειες περιπολίες. Όλος ο μηχανισμός, οι ένοπλες δυνάμεις, τα σώματα ασφαλείας, το πυροσβεστικό σώμα έχει αναπτύξει τις δυνάμεις του και σύντομα, σε πολύ σύντομα, ξεκινάει και τις εναέριες περιπολίες. Έτσι θα προσπαθήσει ο μηχανισμός να αντιμετωπίσει κάθε νέο συμβάν. Δεν πρέπει να έχουμε νέα συμβάντα με αυτές τις συνθήκες. Γιατί έχουμε και τα τρία στοιχεία που βοηθούν στην έναρξη και στην ταχεία εξάπλωση. Έχουμε πολύ ισχυρούς ανέμους, θα έχουμε υψηλές θερμοκρασίες που στα δυτικά θα φτάσουν στα 40 και στα ανατολικά τους 38-39 και θα έχουμε και πολύ καύσιμη ύλη. Και εκείνο που πρέπει να αποφύγουμε τις ενάρξεις. Είναι πολύ δύσκολο να ελεγχθεί κάποια έναρξη. Και είναι σίγουρο ότι θα δημιουργήσει πρόβλημα στο μηχανισμό. Άρα λοιπόν, προσοχή από όλους μας.

0: Μάλιστα, αυτά από τον κύριο Τουρνά. Θα ακούσουμε και ένα ακόμη απόσπασμα των όσων είπε χθες εδώ στο Sky, χθες το πρωί, στην τηλεόραση του Sky. Μέσα σε 10 μέρες, αναφερόμαστε στο προηγούμενο χρονικό διάστημα, είχαμε πάνω από 400 πυρκαγιές. Βέβαια, για μένα το στοιχείο πάντα στο οποίο θα πρέπει να στεκόμαστε είναι πως το 90% αυτών των φωτιών είναι φωτιές από αμέλεια, από την ανοησία συμπολιτών μας, από κάποιο συμπολίτη μας που επέλεξε να ανάψει κάρβουνα και να κάνει το μπαρμπεκιού του ενώ φυσάει 7 και 8 μποφόρη, ή κάποιος άλλος ο οποίος δεν μπορούσε να περιμένει, έπρεπε μέσα στον Αύγουστο με τέτοιες καιρικές συνθήκες να πάει να κάνει οξυγονοκόλληση ή τέλος πάντων κάποια εργασία εξωτερικού χώρου, σε εξωτερικό χώρο, με όποιον κίνδυνο φέρνει τώρα όλο αυτό, όλη αυτή η διαδικασία. Ακούμε τον κύριο Τουρνά, την έκκληση που έχει απευθύνει και μέσω της συχνότητας του Sky, για να είμαστε όλοι πάρα μα πάρα πολύ προσεκτικοί αυτές τις ημέρες.
1: Θα ήθελα λοιπόν να παρακαλέσω όλους τους πάντες να προσέξουν. Οι πολίτες θα πρέπει να αποφύγουν να κάνουν εργασίες οι οποίες ενδέχεται να προκαλέσουν φωτιά. Γιατί επαναλαμβάνω, η οποιαδήποτε φωτιά προκληθεί με αυτές τις συνθήκες είναι δύσκολο να ελεγχθεί. Άρα λοιπόν όλοι με σοβαρότητα και υπευθυνότητα να σκεφτούμε ότι μια ενέργεια με αφέλεια ή με έλλειψη προσοχής την οποία θα κάνουμε μπορεί να καταστρέψει το περιβάλλον, να καταστρέψει τις περιουσίες και να απειλήσει και τη ζωή. Άρα λοιπόν θα ήθελα με σοβαρότητα και υπευθυνότητα όλοι μας να αποφύγουμε πράξεις και ενέργειες που ενδεχομένως θα προκαλέσουν φωτιά.

0: Σε άλλα νέα, όχι τόσο ευχάριστα, κάτι σαν λιμνάζοντα νερά είναι η κατάσταση η οποία επικρατεί στη Μέση Ανατολή τις τελευταίες εβδομάδες. Εκεί όπου το μπραντεφερ Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής Ιράν για τα στενά του ορμού συνεχίζεται. Οι Ιρανοί, οι Τεχεράνοι κρατούν μια σκληρή στάση σε ό,τι έχει να κάνει με το πεδίο των διαπραγματεύσεων ως προϋπόθεση για να ανοίξει το στενό του ορμού. Ζητούν να γίνουν αποδεκτοί οι όροι τους, και ένας από τους όρους της Τεχεράνης είναι να έχει λόγο και να εισπράττει το κάτι της από τη διέλευση των πλοίων από την ευρύτερη περιοχή. Από την πλευρά του, ο Ντόναλντ Τραμπ ποντάρει στην οικονομική πίεση και τον πληθωρισμό του Ιράν. Πόσο ακόμα θα αντέξει οικονομικό σε αυτή την κατάσταση η Τεχεράνη? Και μέσα σε αυτό το πλαίσιο έχει κάνει και δηλώσεις χθες το βράδυ στον ιστότοπο Άξιος ο Ντόναλντ Τραμπ. Λέει πως κρατάμε χαμηλούς τόνους με το Ιράν. Εν μέρη, λέει, διαπραγματευόμαστε μαζί τους. Απλώς παρακολουθούμε, λέει πάντα ο Αμερικανός πρόεδρος, στο Ιράν με τον τεράστιο πληθωρισμό του και το γεγονός ότι δεν έχουν χρήματα. Περιμένει λοιπόν να εξαντληθεί το Ιράν οικονομικά και να έρθουν οι Ιρανοί γονιπετής να τον παρακαλέσουν να κάνουν μαζί του μια συμφωνία. Είναι μια στρατηγική που την έχει ακολουθήσει εδώ και πολύ καιρό. Ο Ντόναλντ Τραμπ βεβαίως δεν έχει αποδώσει, και αυτό είναι το οποίο θα έπρεπε να τον έχει προβληματίσει. Φύγαμε για διαφημίσεις. Έρχεται η κυρία Δέσποινα Χριστοπούλου με το πρωινό μαγκαζίνο του σταθμού.
1: Καθημερινή και The New York Times. Η μεγάλη εικόνα της ενημέρωσης έρχεται από δύο εμβληματικά μέσα. Γιατί σήμερα, με κάθε ετήσια ψηφιακή συνδρομή στην Καθημερινή, αποκτάς δωρεάν απεριόριστη πρόσβαση στους New York Times για έναν ολόκληρο χρόνο. Μάθε περισσότερα στην καθημερινή.gr.
2: Υπάρχει ένας καναπές που ξέρει πολλά, γιατί έχει ακούσει ιστορίες, γέλια, εξομολογήσεις, προτάσεις και αλήθειες από πρόσωπα που έχουν κάτι να πούν. Και τώρα παίρνει θέση για τις επόμενες. Ο πιο πολύ συζητημένος καναπές της τηλεόρασης. Στούντιο στις 3. Με την Άνση Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο. Έρχονται στον Sky.
1: Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
3: Ο Πέτρος, ο Γιώχαν και ο Φραντς.
1: Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
3: Στον Μπράουν, στον Φίσερ, στον Κράφτ.
4: Η ώρα είναι 7.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι Δευτέρα 10 Αυγούστου και ακούτε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky στις 7. Ο Γιώργος Βραχνός ρυθμίζει τον ήχο, η Σοφία Καλαβρού είναι στην επιμέλεια της παραγωγής, ο Πέτρος Μωραϊτης είναι στο τηλεφωνικό κέντρο, η Μαρία Λιφαντή είναι στην αρχισυνταξία και η Δέσποινα Χριστοπούλου στην παρουσίαση. Οι σημαντικότερες ειδήσεις σε τίτλους μέχρι αυτή την ώρα. Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων προς το λιμάνι του Πειραιά, καθώς κορυφώνεται η έξοδος των εκδρομέων του 15 Αυγούστου. Ταλαιπωρία για 995 επιβάτες του πλοίου Νήσο Σάμος κατά την εκτέλεση του προγραμματισμένου δρομολογίου από το λιμάνι της Μυτιλίνης για Χίο, Ινούσες, Ψαρά, Πειραιά δεν κατάφερε να προσεγγίσει το λιμάνι των Ψαρών. Το πλοίο κατευθύνεται προς το λιμάνι του Πειραιά. Σε αυξημένη επιφυλακή παραμένει ο κρατικός μηχανισμός, καθώς τις επόμενες ώρες θα συνεχιστούν οι πολύ ψηλές θερμοκρασίες, οι θυελλώδεις άνεμοι και τα χαμηλά ποσοστά υγρασίας. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα στην Αττική, στο μεγαλύτερο μέρος της στερεάς Ελλάδας και της Πελοποννήσου, στις Κυκλάδες καθώς και στα νησιά του Νοτίου Αιγαίου. Αρχίζει σήμερα η διαδικασία κατάθεσης αιτήσεων στα κατατόπους Δημαρχία για το επίδομα άμεσων αναγκών και οικοσκευής για τους ανθρώπους που επλήγησαν από τη μεγάλη φωτιά στη Βιωτία και τη Δυτική Αττική. Την παρέμβαση του εισαγγελέα Σύρου προκάλεσε η προσγείωση ιδιωτικού ελικοπτέρου στα βράχια του Σαρακίνικου στη Μήλο, και ενώ στην περιοχή βρίσκονταν δεκάδες λουόμενοι. Με αφορμή το περιστατικό, η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας εξετάζει αν τηρήθηκαν οι προβλεπόμενες νόμιμες διαδικασίες. Παράλληλα, επεξεργάζεται την αναμόρφωση και επικαιροποίηση του ισχύοντος νομικού πλαισίου. Ανοιχτή για όλα τα ΦΥΜΗ θα είναι από σήμερα μέχρι και την Παρασκευή 21 Αυγούστου η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων στο αναβαθμισμένο πρόγραμμα Τουρισμός για όλους 2026-2027. Παραδίδεται σήμερα στην κυκλοφορία μετά από ένα χρόνο το τμήμα της παλιάς λεωφόρου Ποσειδώνος από τη λεωφόρο Θησαίου στην Καλλιθέα στην οδό Καποδιστρίου στο Μοσχάτο. Πέθανε σε ηλικία 74 ετών ο ηθοποιός, σκηνοθέτης, σεναριογράφος, ποιητής και τραγουδοποιός Νίκος Καλογερόπουλος. Να περάσουμε τώρα αναλυτικά στις ειδήσεις μας. Σε αυξημένη επιφυλακή παραμένει ο κρατικός μηχανισμός, καθώς τις επόμενες ώρες θα συνεχιστούν οι πολύ ψηλές θερμοκρασίες, οι θυελλώδεις άνεμοι και τα χαμηλά ποσοστά υγρασίας. Από σήμερα αναμένονται σε μεγάλο μέρος της χώρας πολύ ισχυροί βόρειοι άνεμοι έντασης 6-7 μποφόρ, με ρηπές που τοπικά θα φτάνουν τα 8 και πιθανόν τα 9 μποφόρ. Αύριο Τρίτη αλλά και την Τετάρτη προβλέπεται διατήρηση των βόρειων ανέμων στα ανατολικά και νότια τμήματα της χώρας με μέση ένταση 6-7 μποφόρ. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα στην Αττική, στο μεγαλύτερο μέρος της στερεάς Ελλάδας και της Πελοποννήσου, στις Κυκλάδες καθώς και στα νησιά του Νοτιού Αιγαίου. Ας ακούσουμε τη δήλωση ο αρμόδιος υπουργός Ευάγγελος Τουρνάς.
1: Θα πρέπει ο μηχανισμός να είναι σε πλήρη ετοιμότητα, να συνεχίσει με τις επίγειες περιπολίες όλος ο μηχανισμός, οι ένοπλες δυνάμεις, τα σώματα ασφαλείας. Το πυροσβεστικό σώμα έχει αναπτύξει τις δυνάμεις του και σύντομα, σε πολύ σύντομα, ξεκινάει και τις εναέριες περιπολίες. Έτσι θα προσπαθήσει ο μηχανισμός να αντιμετωπίσει κάθε νέο συμβάν. Δεν πρέπει να έχουμε νέα συμβάντα με αυτές τις συνθήκες. Γιατί έχουμε και τα τρία στοιχεία που βοηθούν στην έναρξη και στην ταχεία εξάπλωση. Έχουμε πολύ ισχυρούς ανέμους, θα έχουμε υψηλές θερμοκρασίες που στα δυτικά θα φτάσουν στα 40 και στα ανατολικά τους 38-39 και θα έχουμε και πολύ καύσιμη ύλη. Και εκείνο που πρέπει να αποφύγουμε τις ενάρξεις. Είναι πολύ δύσκολο να ελεγχθεί κάποια έναρξη. Και είναι σίγουρο ότι θα δημιουργήσει πρόβλημα στο μηχανισμό. Άρα λοιπόν, προσοχή από όλους μας.
0: Στο μεταξύ, σε εξέλιξη αλλά χωρίς να απειλείται κατοικημένη περιοχή, παραμένει φωτιά που ξέσπασε χθες το απόγευμα στο Μουζάκι Πύργου Ηλίας. Αρχίζει σήμερα η διαδικασία κατάθεσης αιτημάτων στα κατατόπους Δημαρχία για το επίδομα άμεσων αναγκών και για την οικοσκευή των ανθρώπων που επλήγησαν από τη μεγάλη φωτιά στη Βιωτία και τη Δυτική Αττική. Σύμφωνα με τον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστα Χατσαφάδο, εφόσον ο φάκελος είναι πλήρης, μέσα σε 10 ημέρες οι πολίτες θα πάρουν τα χρήματα. Ο Υπουργός διευκρίνησε ότι τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι το Ε1, το Ε9 και το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. Για την περιβαλλοντική αποτέλεση, αποκατάσταση, ο Υφυπουργός ανέφερε ότι το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας αλλά και η Γενική Γραμματεία Δασών έχουν ήδη ξεκινήσει τις μελέτες, ενώ περίπου στα μέσα Σεπτέμβρη θα ξεκινήσουν τα απαραίτητα αντιπλημμυρικά και αντιδιαβρωτικά έργα. Έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει η προσγείωση ελικοπτέρου στην παραλία του Σαρακίνικου της Μήλου και ενώ στην περιοχή βρίσκονταν δεκάδες λουόμενοι. Η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας έχει ήδη επιληφθεί του περιστατικού, αναφέρουν πηγές της Αρχής. Ίδιες πηγές επισημαίνουν ότι ερευνάται αν τηρήθηκαν οι προβλεπόμενες νόμιμες διαδικασίες. Παράλληλα, επισημαίνουν ότι η Αρχή επεξεργάζεται την αναμόρφωση και επικαιροποίηση του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου, σύμφωνα με το οποίο ο πιλότος μπορεί ελεύθερα να επιλέξει σημείο προσγείωσης, εκτός αν πρόκειται για περιοχή Natura. Στην υπόθεση παρενέβη και ο εισαγγελέας Σύρου, ζητώντας τη διενέργεια προκαταρκτικής έρευνας από το αστυνομικό τμήμα της Μήλου. Ας ακούσουμε τη δήλωση επιχειρηματίας, αυτό της μάρτυρας του περιστατικού.
2: Αυτό δεν είναι AI, είναι δικό μου το βίντεο, είναι η πραγματικότητα. Ένας κύριος ήρθε με την παρέα του. Όλη αυτή η ιστορία με το ελικόπτερο είναι ότι κάποια στιγμή πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος προστασίας. Άκουσα που είπατε ότι το Σαρακίνικο είναι προστατευόμενο. Δεν είναι. Δεν ξέρουμε τι να περιμένουμε αύριο στο Σαρακίνικο, σε αυτό το πολυπόθητο μέρος.
0: Αδυναμία προσέγγισης στο λιμάνι των Ψαρών λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών είχε το επιβατικό οχηματογωγό πλοίο Νήσος Άμος, το οποίο εκτελούσε προγραμματισμένο δρομολόγιο από το λιμάνι της Μυτιλίνης για Χίο, Ινούσες, Ψαρά και Πειραιά. Το πλοίο που μεταφέρει 995 επιβάτες, 152 γεωταχή, 26 δίκυκλα και 47 φορτηγά επιστρέφει στο λιμάνι του Πειραιά. Ελεύθερος αφέθηκε ο ιδιοκτήτης του Beach Bar στην πισίνα του οποίου χάσε τη ζωή του ένα αγοράκι 4 ετών στην Πάρο. Ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης, ο οποίος ήταν δηλωμένος ως ο ναυαγωσός της πισίνας, κατηγορείται για ανθρωποκτονία από αμέλεια. Ο επιχειρηματίας απολογήθηκε χθες τον εισαγγελέα Σύρου, ο οποίος τον άφησε ελεύθερο μέχρι την ολοκλήρωση της προκαταρκτικής εξέτασης. Οι γονείς του 4χρονου, που επίσης είχαν συλληφθεί, είχαν αφαιθεί ελεύθεροι από το βράδυ του Σαββάτου. Στο τέλος του μήνα θα ληφθούν οι τελικές αποφάσεις για τα μέτρα που θα ανακοινωθούν από τον Πρωθυπουργό στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, τόνισε χθες στην κρατική τηλεόραση ο Υφυπουργός παρά το Πρωθυπουργό Θανάση Κοντογιώργης. Ανέφερε ότι η φετινή έκθεση είναι προεκλογική αλλά δεν είναι παραχολογική. Επισήμανε ότι στο επίκεντρο θα βρεθούν όσοι έχουν μεγαλύτερη ανάγκη, ενώ προανήγγειλε ενίσχυση των μέτρων για τους συνταξιούχους.
3: Καταρχήν είναι προεκλογική ΔΕΘ, αλλά δεν είναι παροχολογική. Προφανώς οι ανάγκες είναι πολλές. Οι ανάγκες είναι πάρα πολλές σε συνταξιούχους, σε οικογένειες με παιδιά, στις επιχειρήσεις, σε φυσικά πρόσωπα. Και γι' αυτό και πέρυσι θεωρώ ότι υπερεύουμε και κάποιες προσδοκίες που υπήρχαν και με τη φορολογική μεταρρύθμιση. Σε αυτόν τον δρόμο βέβαια θα συνεχίσουμε.
0: Το θερμότερο δίμηνο Ιουνίου-Ιουλίου που έχει καταγραφεί ποτέ έζησε η Δυτική Ευρώπη, σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Κοπέρνικους. Την ίδια ώρα, ανησυχητικά δεδομένα καταγράφονται στις θάλασσες. Σύμφωνα με την Υπηρεσία Κοπέρνικους, η μέση παγκόσμια θερμοκρασία της επιφάνειας των θαλασσών τον Ιούλιο έφτασε τους 20,96 βαθμούς Κελσίου, στο υψηλότερο επίπεδο που έχει καταγραφεί ποτέ για το συγκεκριμένο μήνα. Οι ευρωπαϊκές χώρες δεν είναι προετοιμασμένες να αντιμετωπίσουν επιθέσεις με μη επανδρομένα αεροσκάφη από τη Ρωσία, αναφέρει μελέτη του Διεθνούς Ινστιτούτου Στρατηγικών Μελετών μέτρα το Λονδίνο. Σύμφωνα με τη μελέτη, επί του παρόντος οι ευρωπαϊκές χώρες δεν μπορούν να αποδώσουν ξεκάθαρα την ευθύνη για τις επιθέσεις αυτές στη Ρωσία. Η έκθεση θεωρεί ότι είναι πολύ πιθανό το Κρεμλίνο να διεξήγαγε μια εκστρατεία με μη επανδρομένα αεροσκάφη πάνω από την Ευρώπη, αναφέρει πάντως η μελέτη. Την οικονομική πίεση αντί για την άμεση επιστροφή σε μεγάλης κλίμακας στρατιωτικές επιχειρήσεις φαίνεται να επιλέγει ο Ντόναλντ Τραμπ απέναντι στο Ιράν. Σε μια σύντομη τηλεφωνική συνέντευξη στο τόπο Άξιος, ο Αμερικανός Πρόεδρος ανέφερε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες κρατούν χαμηλούς τόνους. Διαπραγματευόμαστε μόνο μερικώς μαζί τους. Απλώς παρακολουθούμε το Ιράν με τον τεράστιο πληθωρισμό του και το γεγονός ότι δεν έχει χρήματα, τόνισε. Ο Ντόναλντ Τραμπ υπογράμμισε ότι το Ιράν βρίσκεται σε πολύ κακή οικονομική κατάσταση, προσθέτοντας ότι η χώρα δεν διαθέτει πλέον χρήματα για να πληρώσει τα στρατεύματά της. Στον εντοπισμό και την κατάσχεση σχεδόν 1.300 φιαλών παράνομου ψυκτικού υγρού, γνωστού και ως φρέων, προχώρησαν οι τελωνιακοί ελεγκτές της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων στα τελωνία των Κήπων και της Δοϊράνης. Οι διαφυγόντες δασμοί και φόροι ανέρχονται σε 338.000 ευρώ. Στον εντοπισμό και τη διάσωση 26 αλλοδαπών που επέβαιναν σε Λέμβο, στη θαλάσσια περιοχή 36 ναυτικά μίλια νότια της Γάβδου, προχώρησαν οι λιμενικές αρχές. Η Λέμβος εντοπίστηκε από ένα αέριο μέσω της Frontex, ενώ οι επιβαίνοντες περισυνελέγησαν από παραπλέον φορτηγοπλοίο με σημαία Λιβερίας. 26 αλλοδαποί μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Παλαιοχώρας. Στη συνέντευξη του Έλληνα Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου Θανού Πλεύρη στον Αμερικανικό ιστότοπο Breitbart, επέλεξε να αναδημοσιεύσει στο λογαριασμό του στο Truth Social ο Αμερικάνος Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Ο κ. Πλεύρη στη συνέντευξή του δηλώνει χαρακτηριστικά θαυμαστής του Τραμπ, υποστηρίζοντας ότι η επιστροφή του στην Αμερικανική Προεδρία συνέβαλε στη μετατόπιση του πολιτικού κλίματος γύρω από την παράτυπη μετανάστευση τόσο στις ΗΠΑ όσο και στην Ευρώπη. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 74 ετών ο ηθοποιός, σκηνοθέτης, σεναριογράφος, ποιητής και τραγουδοποιός Νίκος Καλογερόπουλος. Από τις καθοριστικές στιγμές της καριέρας του ήταν η συμμετοχή του το 1981 στην ταινία «Μάθε παιδί μου γράμματα», όπου και κέρδισε το βραβείο δευτερού ανδρικού ρόλου στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης. Το 1984 έπαιξε στην ταινία «Λούφα και παραλλαγή» και κέρδισε το βραβείο πρώτου ανδρικού ρόλου στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης. Στις χρηστικές ειδήσεις της ημέρας, ανοιχτή για όλα τα ΦΜΗ θα είναι από σήμερα μέχρι και την Παρασκευή 21 Αυγούστου η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων στο αναβαθμισμένο πρόγραμμα Τουρισμός για όλους 2026-2027. Το πρόγραμμα προσφέρει βάουτσερ από 200 έως 600 ευρώ για διακοπές εντός της επικράτειας, ενώ η επιδοτούμενη περίοδος επεκτείνεται από το Σεπτέμβριο του 2026 ως και το Δεκέμβριο του 2027. Παραδίδεται σήμερα στην κυκλοφορία μετά από ένα χρόνο το τμήμα της παλιάς λεωφόρου Ποσειδώνος από τη λεωφόρο Θησαίου στην Καλλιθέα ως την οδό Καποδιστρίου στο Μοσχάτο, βάζοντας τέλος στην ταλαιπωρία των κατοίκων αλλά και στις μετακινήσεις των οδηγών. Όπως ανακοίνωσε ο Δήμος Καλλιθέας, με την ολοκλήρωση των εργασιών κατασκευής της νέας οδικής γέφυρας του Ηλισσού καθώς και της παράλληλης γέφυρας διέλευσης των δικτύων κοινής ωφέλειας, έρονται πλήρως οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, τίθεται σε πλήρη λειτουργία η φωτεινή σηματοδότηση της παλαιάς παραλία στο ύψος του Ηλισσού. Επιπλέον με την ολοκλήρωση του έργου η ευρύτερη περιοχή θωρακίζεται οριστικά απέναντι σε πλημμυρικά φαινόμενα. Στην αθλητική σας ενημέρωση, το χρυσό μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κοπηλασίας Εφήβων Νεανίδων που διεξάγεται στη Βουλγαρία κατέκτησε ο Ιάσονας Μουσελίμης στο Σκιφ. Στην ίδια διοργάνωση, η Λίλα Μουρατίδου ανέβηκε στο τρίτο σκαλί του βάθρου στο Σκιφ Νεανίδων. Το χάλκινο μετάλλιο στα 400 μέτρα εμπόδια κατέκτησε η 17χρονη Ελένη Ακοβάκη στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κάτω των 20 που διεξάγεται στο Γιουτζίν των Ηνωμένων Πολιτειών. Παράλληλα, βελτίωσε για ακόμα μια φορά το πανελλήνιο ρεκόρ της ίδιας κατηγορίας, πραγματοποιώντας ένα πολύ γρήγορο τελευταίο 200 με χρόνο 55.99, καταρρύπτοντας το 57.10 που είχε κάνει στον ημιτελικό. Ο κόσμος του NBA θρυνεί την απώλεια του θρυλικού πρώην προπονητή Don Nelson, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 86 ετών. Ο Nelson κατέγραψε 1.335 νίκες στο NBA σε 31 σεζόν, έχοντας καθίσει στον πάγκο των Milwaukee Bucks, Golden State Warriors, New York Knicks και Dallas Mavericks. Αναδείχθηκε τρεις φορές καλύτερος προπονητής της σεζόν και συνέβαλε σημαντικά στην καθιέρωση του Small Ball στο NBA. Μπορεί να μην κατάφερε να κατακτήσει πρωτάθλημα ως προπονητής, όμως είχε πανηγυρίσει 5 φορές τον τίτλο ως παίκτης, όλες με τους Boston Celtics.
4: Πάμε επόμενη γράμμη.
5: Ναι, εγώ είμαι.
4: Ναι.
5: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
4: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
5: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
4: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
5: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
4: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
6: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. See you later. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Λιάννα Κουτσουπή.
7: Σήμερα Δευτέρα στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι πνέουν βοριάδες 4 με 6 μποφόρ και στα ανατολικά έως 7. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 25 έως 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ο καιρός είναι αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις και ασθενείς βροχοπτώσεις, κυρίως στην Χαλκιδική το απόγευμα. Η θερμοκρασία από 25 έως 32 βαθμούς και νοτιάδες έως 4 μποφόρ. Γενικότερα, σήμερα Δευτέρα ο καιρός είναι αίθριος σε ολόκληρη την χώρα, με εξασθενημένες βροχές στα ορεινά της Μακεδονίας, της Ηπείρου και της Θεσσαλίας το απόγευμα. Άνεμοι βόρειοι, βόρειο-ανατολικοί έως 8 μποφόρ πνέουν στο Αιγαίο και τα ανατολικά ηπειρωτικά, με ρηπές 9 μποφόρ, ενώ στο Ιόνιο βόρειο-δυτικοί άνεμοι έως 5. Η θερμοκρασία αγγίζει τις μεσημβρινές ώρες στους 39 βαθμούς στη Δυτική Ελλάδα, ενώ δεν ξεπερνά τους 36 βαθμούς στα υπόλοιπα ηπειρωτικά και τα νησιά. Την Τρίτη ο καιρός θα είναι αίθριος με ήπια βροχή στα ορεινά το απόγευμα. Το Μελτέμι θα πνέει έως 7 και τοπικά 8 μποφόρ στο Αιγαίο, ενώ η Δράργυρο στο μεσημέρι θα αγγίξει τους 39 βαθμούς στα δυτικά και τους 37 στα ανατολικά και τα νότια. Την Τετάρτη προβλέπεται ηλιοφάνεια. Οι βοριάδες θα πνέουν 6 με 8 μποφόρ στο Αιγαίο, ενώ το θερμόμετρο θα κυμανθεί από 36 έως 39 βαθμούς στις ηπειρωτικές περιοχές το μεσημέρι. Την Πέμπτη και την Παρασκευή αναμένονται ισχυρό μελτέμι και πτώση της θερμοκρασίας. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να παρακολουθείτε την εξέλιξη του καιρού και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και πάλι μαζί σας ο Πέτρος Κυρκυλής.
6: Sky 100,3.

Γεια σας παιδιά, πολύ πολύ καλημέρα σας. Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Τι κάνετε, πώς είστε? Πέτρος Κυρκυλής, εκτάκτος και αυτή την εβδομάδα στο μικρόφωνο του Sky 100,3, στη θέση του Γιώργη του Ψάλτη. Γιώργος Βραχνός στα DEX, η κυρία Σοφία Καλαβρού στη δημοσιογραφική επιμέλεια αυτής εδώ της εκπομπής, το γενικό κουμάντο όλης της πρωινής της ζώνης, Πέτρος Μποραίτης ο συνονόματος στο τηλεφωνικό το κέντρο. Σας υποδέχεται στο φάγε μας 2-10-48-00-174. Ανταμώνουμε και στο διαδίκτυο skyradio.gr, πατάτε εκεί που γράφει πες την άποψή σου, που μπουνάτε το μήνυμά σας και εγώ θα το διαβάσω. Καλημέρα σε όλη την πρωινή παρέα του Sky 100,3. Καλή εβδομάδα παιδιά, εβδομάδα 15 Αυγούστου, αυτή η οποία μόλις έχει ξεκινήσει. Όσοι έχετε φύγει να τα πέρασετε όμορφα, φύγατε οι περισσότεροι, φύγατε άδεια σε Αθήνα, κάτι που δεν συνιστά είδηση, παρότι εμείς στα μέσα ενημέρωσης εξακολουθούμε να το προβάλλουμε σε πολλές περιπτώσεις και ως πρώτη είδηση, ναι, για να γεμίσουμε λίγο χρόνο στα δελτία και τις εκπομπές μας. Καιρός καλοκαιρινός και δύσκολος ως προς τις προσπάθειες που θα κληθούν να καταβάλουν οι πυροσβέστες και οι άνθρωποι της πολιτικής προστασίας για να περιορίσουν και σήμερα φωτιές που ενδεχομένως να προκύψουν ανά την επικράτεια. Μέχρι και 39 βαθμούς Κελσίου θα έχουμε σε κάποιες περιπτώσεις, να δείχνει ο υδράργυρος. Ενώ οι άνεμοι θα φτάσουν ακόμη και τα 9 μποφόρ σε κάποιες περιπτώσεις, δύσκολες καιρικές συνθήκες. Από την Πέμπτη αναμένουμε, παιδιά, πτώση της θερμοκρασίας. Παρότι φέτος το καλοκαίρι ήταν πάρα πολύ ήπιο, δηλαδή παράπονο δεν πρέπει να έχει κανείς. Ειδικά να το βάλει στο ζύγι με τα όσα βιώνουν οι υπόλοιποι φίλοι μας οι Ευρωπαίοι, εκεί σε δυτική και κεντρική Ευρώπη, που πραγματικά την έχουν ακούσει με αυτή τη ζέστη που έχει κάνει το φετινό καλοκαίρι. Πάντως από πλευράς πυρομετεωρολογικών συνθήκων η σημερινή ημέρα θα είναι η πιο δύσκολη, μετά κάπως θα φτιάξει ο καιρός, οπότε θα έχουμε να διαχειριζόμαστε πυρκαγιές, ενδεχόμενες και δασικές πυρκαγιές κατά διάρκεια της σημερινής ημέρας. Ελπίζω να πάνε καλά τα πράγματα, υπάρχει μια μεγάλη κινητοποίηση από πλευράς πυροσβεστικού σώματος και πολιτικής προστασίας. Έχετε ενημερωθεί σχετικώς και τις προηγούμενες ημέρες και χθες από τα δελτία ειδήσεων του σταθμού για μια μεγάλη κινητοποίηση που υπάρχει, έτσι ώστε να υπάρχει άμεση παρέμβαση στην όποια εστία φωτιάς ξεσπάσει. Ελπίζουμε αποτελεσματικά να κινηθεί το κράτος, βασοκρατικός μηχανισμός. Βεβαίως η αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών είναι, θα λέγα, ένα μόνιμο θέμα συζήτηση στα καλοκαίρια. Τι κάνουμε καλά, τι δεν κάνουμε καλά, που έχουμε βελτιωθεί, τι πρέπει να αλλάξουμε, που πρέπει να τρέξουμε ακόμη πιο γρήγορα. Ξέρετε, αυτές τις ημέρες συμπληρώνονται 5 χρόνια από τη μεγάλη φωτιά που είχαμε στην Εύβοια. Πριν από 5 χρόνια, θα το θυμάστε περισσότεροι, έγινε στάχτη το μεγαλύτερο μέρος της Βόρειας Εύβοιας, πραγματικά ένα πανέμορφο μέρος, ένα από τα πιο όμορφα μέρη της Ελλάδας, της χώρας μας. Η φύση από τότε προσπαθεί να συνέλθει, δεν είναι εύκολο πράγμα, καθόλου εύκολο δεν είναι θα έλεγα. Θυμίζω πως πάνω από μισό εκατομμύριο στρέμματα έγιναν στάχτη από εκείνη την πολύ μεγάλη φωτιά και την ίδια ώρα το πυροσβεστικό σώμα είχε να αντιμετωπίσει, το θυμίζω και αυτό, μια μεγάλη φωτιά εδώ στη Βαρυμπόπη στην Αττική. Η διάσπαση των πυροσβεστικών δυνάμεων έφερε πολύ άσχημα αποτελέσματα και για την Αττική και για την Εύβοια. Χάσαμε ένα πολύ μεγάλο μέρος του περιβάλλοντος μας, του δάσους μας, και αυτό δύσκολα να πληρώνεται. Και βεβαίως από εκείνη την καταστροφή βγαίνουν και διδάγματα και για τα όσα έχουν γίνει και για τα όσα δεν έχουν γίνει μέχρι σήμερα. Εννοείται πως οι οικονομικές απώλειες δεν αναπληρώνονται εύκολα. Θα ακούσετε πολλά και είχατε ακούσει και

0: Να δούμε τι άντεξε στον χρόνο, τι χάθηκε και δεν γυρίζει πίσω, τι δεν έχει αποκατασταθεί και τι έχει γίνει. Είναι μαζί μας και τον ευχαριστώ πολύ για την παρουσία του ο κύριος Θεόδωρος Ρουμελιώτης. Είναι ξενοδόχος και πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Εδιψού και Βόρειας Εύβοιας. Γεια σας κύριε Ρουμελιώτη, τι κάνετε, καλημέρα, είστε καλά?
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα εσάς και στους ακροατές σας. Δόξα τω Θεώ, είμαστε μια χαρά.
0: Πώς είναι η Βόρεια Εύβοια, 5 χρόνια μετά και από αυτή την πολύ μεγάλη φωτιά?
1: Ναι. Σας άκουσα λιγάκι τον πρόλογό σας και όντως είναι κάθε καλοκαίρι ένα δύσκολο στοίχημα και στο λόγο που το ζήσαμε για όλη την Ελλάδα και για αυτούς τους ανθρώπους που σε τους πυροσβέστες μας, καθώς έχουμε αντιμετωπίσει πάρα πολλές πυρκαγιές και επί λίγες μέρες πάλι το ίδιο. Εμείς μετά από 5 χρόνια μπορώ να πω ότι προσπαθούμε κάθε χρόνο να πατάμε καλύτερα στα πόδια μας. Όπως είπατε, σιγά σιγά η φύση αναγεννάται και εμείς το κομμάτι το τουριστικό κάθε χρόνο μέσα από τα προγράμματα που υπάρχουν μετά τις πυρκαγιές, όπως είναι ο κοινωνικός τουρισμός, τα 12 ημέρα, τα γνωστά 12 ημέρα της ΔΥΠΑ, όπως είναι το Evia Pass και κάποιες άλλες δράσεις, προσπαθούμε να δουλεύουμε κάθε χρόνο καλύτερα.
0: Ναι. Ως προς την εικόνα της Βόρειας Εύβοιας, αν θα μπορούσατε να μας δώσετε κάποια βασικά στοιχεία για το τι ακριβώς έχει γίνει, τι δεν έχει γίνει και σε επίπεδο, αν θέλετε, δρομολόγησης κάποιων έργων που θα ήταν έργα υποδομών, τα οποία θεωρούμε όλοι πως είναι απαραίτητα για την ευρύτερη περιοχή εκεί, ειδικά μετά από αυτή τη μεγάλη καταστροφή που είχε συντελεστεί τότε το 2021.
1: Είναι πάρα πολύ σημαντικό να δρομολογηθούν όλα αυτά τα πολύ μεγάλα έργα που είχαμε πει και είχε πει και ο Πρωθυπουργός, όπως είπατε, μετά τη μεγάλη πυρκαγιά, γιατί μόνο έτσι θα μπορέσει η περιοχή, όχι και η Ταλουτρά της Εδιψού και γενικότερα η Βόρεια Εύβοια, να ορθοποδήσει. Όπως είπα και πριν, τα έχουμε χωρίσει και είχαν χωρίσει και ήδη σε 2 προγράμματα. Το ένα ήταν το βραχυπρόθεσμο, που ήταν τα προγράμματα έτσι ώστε να μπορέσουν και κάποιες αποζημιώσεις που δοθήκαν σε όλες τις επιχειρήσεις και στον κόσμο που καταστραφήκαν τα σπίτια του, έτσι ώστε να μπορέσει να δει την επόμενη μέρα. Και από εκεί πέρα είναι και τα πολύ μεγάλα έργα, όπως είναι ο δικός άξονας Χαλκίδα μέχρι και Ιστιαία.
0: Ναι, θυμάμαι 71 είναι... έργα είχαν σχεδιαστεί για να προχωρήσουν στην ευρύτερη περιοχή της Βόρειας Εύβοιας. Μεγάλος αριθμός, θα κόστιζαν περίπου 400 εκατομμύρια ευρώ. Αυτά προχωράνε, τα έργα γίνονται?
1: Αυτό ήθελα να πω. Αυτός ο δρόμος ακόμα δεν έχει ξεκινήσει, δυστυχώς. Ένα άλλο πολύ μεγάλο έργο όπου αυτό θα αλλάξει και το στάτους της περιοχής μας είναι το κεντρικό υδροθεραπευτήριο της Εδιψού, όπου έχει πάρα πολλές αγκυλώσεις και είναι και σε σύνδεση με το κεντρικό υδροθεραπευτήριο της Εδιψού είναι και η διαχείριση του ιαματικού νερού, όπου εκεί πέρα υπάρχουν δυσκολίες γιατί την διαχείριση την έχει η ΕΤΑΔ και την ιδιοκτησία του υδροθεραπευτηρίου την έχει το Υπερταμείο πλέον, το ΤΑΙΠΕΔ. Και όπως καταλαβαίνετε, κάτι το οποίο δεν ανήκει στην περιοχή μας δεν μπορεί να λειτουργήσει σωστά. Δυστυχώς το υδροθεραπευτήριο λειτουργεί περίπου 2 με 2,5 μήνες το καλοκαίρι και μετά κλείνει, και αυτό δημιουργεί πρόβλημα στο κομμάτι του τουρισμού, καθώς δεν μπορεί να λειτουργήσει περισσότερους μήνες η περιοχή μας.
0: Ναι, το καταλαβαίνω. Ο τουρισμός έχει επανέλθει στην περιοχή σας?
1: Έχει επανέλθει, όπως είπα πριν, κάθε χρόνο πάμε καλύτερα. Αυτό έχει βοηθήσει εκεί, έχει βοηθήσει πάρα πολύ, όπως είπα και πριν, το πρόγραμμα του κοινωνικού τουρισμού της ΔΥΠΑ, τα 12 ημέρα, όπου και δίνει ένα πολύ μεγάλο κίνητρο στον επισκέπτη να έρθει, καθώς οι δενυκτερεύσεις του είναι δωρεάν.
0: Μάλιστα. Μικρή διακοπή, κύριε Ρουμελιώτη, αν μπορείτε να περιμένετε, πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις, θα είναι σύντομες, θα ακολουθήσουν τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφουμε για να συνεχίσουμε τη συζήτηση. Ευχαριστώ πολύ.
2: Τι παίζεις εκεί?
3: Δωροστροφό της Novibet.
2: Δωροτροχό?
3: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
2: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου. Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που χληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα.

0: 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Με το πρώτο φως να βάφει μπλε τον ορίζοντα, ξεκινήσαμε κρυφά, παράνομα. Βρήκαμε καταφύγιο ένας τον άλλον. Όμως ο ρωτάς μας είναι καταδικασμένος να ζει μονάχα στις μπλε ώρες.
2: Μπλε ώρες. Η νέα συγκλονιστική δραματική σειρά του Ανδρέα Γεωργίου έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Sky.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Σε αυξημένη επιφυλακή παραμένει ο κρατικός μηχανισμός, καθώς τις επόμενες ώρες θα συνεχιστούν οι πολύ ψηλές θερμοκρασίες, οι θυελλώδεις άνεμοι και τα χαμηλά ποσοστά υγρασίας. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα στην Αττική, το μεγαλύτερο μέρος της στερεάς Ελλάδας και της Πελοποννήσου, στις Κυκλάδες καθώς και στα νησιά του Νοτίου Αιγαίου. Αρχίζει σήμερα η διαδικασία κατάθεσης αιτήσεων στα κατατόπους Δημαρχία για το επίδομα άμεσων αναγκών και οικοσκευής για τους ανθρώπους που επλήγησαν από τη μεγάλη φωτιά στη Βιωτία και τη Δυτική Αττική. Την παρέμβαση του εισαγγελέα Σύρου προκάλεσε η προσγείωση ιδιωτικού ελικοπτέρου στα βράχια του Σαρακίνικου στη Μήλο, και ενώ στην περιοχή βρίσκονταν δεκάδες λουόμενοι. Με αφορμή το περιστατικό, η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας εξετάζει αν τηρήθηκαν οι προβλεπόμενες νόμιμες διαδικασίες. Παράλληλα, επεξεργάζεται την αναμόρφωση και επικαιροποίηση του ισχύοντος νομικού πλαισίου. Αδυναμία προσέγγιση στο λιμάνι των Ψαρών λόγω των δυσμενών καιρικών συνθήκων είχε το πλοίο Νησοσάμος, το οποίο εκτελούσε προγραμματισμένο δρομολόγιο από το λιμάνι της Μυτιλίνης για Χίο, Ινούσες, Ψαρά και Πειραιά. Το πλοίο που μεταφέρει 995 επιβάτες κατευθύνεται προς το λιμάνι του Πειραιά. Ανοιχτή για όλα τα ΦΜΗ θα είναι από σήμερα μέχρι και την Παρασκευή 21 Αυγούστου η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων στο αναβαθμισμένο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους. Παραδίδεται σήμερα στην κυκλοφορία μετά από ένα χρόνο το τμήμα της παλιάς λεωφόρου Ποσειδώνος από τη λεωφόρο Θησαίος στην Καλλιθέα στην οδό Καποδιστρίου στο Μοσχάτο. Πέθανε σε ηλικία 74 ετών ο ηθοποιός, σκηνοθέτης, σεναριογράφος, ποιητής και τραγουδοποιός Νίκος Καλογερόπουλος. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, έως 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε σκά 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Ακούτε την πολύ πρωινή βερσιόν της εκπομπής χωρίς περιστροφές. Ο Πέτρος Κυρκυλής στο μικρόφωνο. Συζητάμε με τον κύριο Θοδωρή Ρουμελιώτη, τον ξενοδόχο και πρόεδρο της Ένωσης Ξενοδόχων Βόρειας Εύβοιας, για την κατάσταση που επικρατεί στην ευρύτερη περιοχή της Εύβοιας 5 χρόνια μετά την καταστροφική φωτιά. Ελάτε, κύριε Ρουμελιώτη, λέγαμε για τον τουρισμό εκεί στο νησί σας.
1: Ναι, όπως είπα και πριν, ο τουρισμός έχει βοηθηθεί από τα προγράμματα του κοινωνικού τουρισμού, κυρίως το πρόγραμμα της ΔΥΠΑ. Όπως είπα και πριν, είναι ένα πρόγραμμα όπου δίνει κίνητρο στον επισκέπτη να έρθει στην περιοχή μας, καθώς η διανυκτερεύση είναι εντελώς δωρεάν. Και αυτό βοηθάει σίγουρα και όλη την οικονομία της περιοχής, γιατί πραγματικά έχετε πάρα πολλοί κόσμος με αυτό το πρόγραμμα. Είναι ναι. Το Εύβοια Pass.
0: Εκεί που ήσασταν δεν έχετε επιστρέψει πάντως, να υποθέσω.
1: Όχι.
0: Πριν τη φωτιά.
1: Όχι, ναι. Και εκεί πέρα γι' αυτό τονίζουμε ότι πρέπει να γίνουν και έργα υποδομής, καθώς μια περιοχή για να μπορέσει να αλλάξει και να πάει μπροστά θα πρέπει να γίνουν...
0: Τηρούνται τα χρονοδιαγράμματα εσείς που τα παρακολουθείτε από κοντά ή έχουν πέσει έξω, έχουν καθυστερήσει έργα?
1: Έχουν καθυστερήσει, σίγουρα πιέζουμε, σίγουρα πιέζει η Δημοτική Αρχή, η Περιφερειακή Αρχή. Ελπίζουμε να αρχίσουν να προχωράνε και να δουλέψουν, ναι. Αλλά ακόμα είμαστε πίσω.
0: Ναι.
1: Είμαστε πίσω.
0: Από αυτό το κυβερνητικό σχέδιο, το σχέδιο που έφερε και την ονομασία, θυμίζω εγώ, Εύβοια Μετά, και είχε ηγηθεί αυτής της προσπάθειας ανασυγκρότησης της Βόρειας Εύβοιας ο Σταύρος Μπένος, ένας πολύ σοβαρός άνθρωπος. Μιλάμε για ένα master plan που θα άλλαζε όλη την εικόνα της Βόρειας Εύβοιας. Εσείς, οι πολίτες, οι άνθρωποι της Εύβοιας, έχετε αρχίσει να νιώθετε πως κάτι αλλάζει στην καθημερινότητά σας μέσα από αυτά τα έργα, είναι ακόμη πολύ νωρίς?
1: Δεν ξέρω αν είναι πολύ νωρίς. Εγώ αυτό που ξέρω σίγουρα είναι ότι δεν έχουν γίνει τα έργα τα μεγάλα, έτσι ώστε να πούμε αυτό που είπατε, ότι αλλάζει κάτι στην καθημερινότητά μας, στη ζωή μας.
0: Μάλιστα. Οπότε δεν έχουν γίνει αυτά που περιμένατε,
1: ακριβώς,
0: κύριε Ρουμελιώτη.
1: Ακριβώς. Ναι.
0: Γιατί
1: ακριβώς.
0: Ξέρετε τι γίνεται τώρα, έχουν περάσει και 5 χρόνια. 5 χρόνια είναι αρκετός χρόνος. Δεν περιμένει κανείς να έχουν γίνει όλοι αυτοί οι δρόμοι, όλα αυτά τα οποία μπορεί να είχαν προαναγγείλει.
1: Ακριβώς. Θα μπορούσαν να είχαν ξεκινήσει κάποια πράγματα για να δούμε κι εμείς ότι όντως πάμε κάπου. Κάπου θα υπάρχει ένας ορίζοντας μπροστά μιας άλλης πενταετίας όπου θα έχουν ολοκληρωθεί κάποια έργα.
0: Βέβαια.
1: Δεν έχουν γίνει αυτά. Έχουν γίνει κάποια πράγματα, όπως σας είπα, που έχουν δοθεί κάποια χρήματα σε επιχειρήσεις το πρώτο καιρό. Έχουν γίνει όλα αυτά τα προγράμματα που σας είπα για να μπορέσει να δουλέψει ο τουρισμός. Γίνονται κάποιες δράσεις πάλι με αφετηρία τον τουρισμό. Αλλά όλα αυτά τα προγράμματα δεν ξέρουμε κι εμείς για πόσο καιρό θα τρέχουν και δεν μπορούμε να στηριζόμαστε μια ζωή στο αν θα βγαίνει το πρόγραμμα του κοινωνικού τουρισμού με το συγκεκριμένο καθεστώς.
0: Ναι.
1: Θα πρέπει να γίνουν άλλα σοβαρά έργα για να μπορέσει να δουλέψει η περιοχή και γενικότερα η Βόρεια Εύβοια.
0: Σε σχέση με το 2021, υπάρχει καλύτερη αντιπυρική προστασία στην περιοχή? Νιώθετε εσείς πιο ασφαλείς?
1: Σε αυτό το κομμάτι θεωρώ πως ναι. Σε αυτό το κομμάτι θεωρώ πως έχουν πάρθει περισσότερα μέτρα. Έχουν γίνει και περισσότερες προσλήψεις από ό,τι ξέρω και στο κομμάτι των ανθρώπων στην πυροσβεστική και γενικότερα έχουν γίνει κάποιες κινήσεις για να υπάρχει μεγαλύτερη προστασία.
0: Ναι. Αν σας ζητούσα να μου πείτε ένα πράγμα το οποίο έκανε σωστά η πολιτεία αυτά τα χρόνια και ένα το οποίο το έκανε λάθος και θα θέλατε να το διορθώσει. Ξέρετε, όλη αυτή η συζήτηση έχει μεγάλο ενδιαφέρον να γίνεται και να την ακούν και οι κάτοικοι της Δυτικής Αττικής που ενδεχομένως βρίσκονται στην ίδια θέση που βρίσκεστε και εσείς τώρα.
1: Συμφωνώ, συμφωνώ.
0: Γι' αυτό την κάνουμε.
1: Το έχω συζητήσει και με πολλούς φίλους. Το έχω κάνει.
0: Είμαι σίγουρος.
1: Κοιτάξτε, να δείτε. Όπως είπα και πριν, σίγουρα το κράτος κινήθηκε πολύ γρήγορα στο κομμάτι των αποζημιώσεων, στο κομμάτι των να βοηθήσουν τις επιχειρήσεις να ορθοποδήσουν και να βγουν άμεσα ξανά στην αγορά. Και αυτό το κάνανε μέσω κάποιων επιδοτήσεων, κάποιων αποζημιώσεων, κάποιων προγραμμάτων, όπως είπα και πριν, για να μπορέσουν να δουλέψουν. Από εκεί και πέρα όμως τα πολύ μεγάλα έργα, τα έργα υποδομών που χρειάζονται οι περιοχές αυτές που πλήττονται, δεν έχουν γίνει. Και όπως σας είπα, δεν έχουν ξεκινήσει ακόμα. Και αυτό είναι ένα κομμάτι το οποίο θα πρέπει να κοιτάξει το κράτος, η κεντρική κυβέρνηση, γιατί μόνο έτσι θα μπορέσουν να αλλάξουν πραγματικά και να δουν αλλαγή και οι πολίτες σε κάθε περιοχή.
0: Μάλιστα. Για να δούμε, εμείς θα παρακολουθούμε τι ακριβώς συμβαίνει στη Βόρεια Εύβοια. Η εικόνα πάντως της καμένης Εύβοιας εκείνη την εποχή, το 2021, φαντάζομαι από το μυαλό το δικό σας, των ανθρώπων της Εύβοιας, δύσκολα φεύγει από το μυαλό, Δεν είναι κάτι που το ξεχνά κανείς.
1: Δεν μπορούμε να το ξεχάσουμε. Δεν θα φύγει, θεωρώ, ποτέ σε όσοι το ζήσαν αυτό το πράγμα.
0: Σκληρή εμπειρία, κύριε Ρουμαλιώτη. Πολύ σκληρή.
1: Ήμασταν μπορεί να ακουστεί άσχημο περίεργο αυτό που θα πω, αλλά ήμασταν σε πόλεμη κατάσταση πραγματικά. Μιλάω, έτσι νιώθαμε εμείς εκείνες τις μέρες.
0: Ναι, μια φωτιά που ξέσπασε νομίζω 3 Αυγούστου.
1: Ακριβώς.
0: Κράτησε μέχρι τις 10-11 Αυγούστου.
1: 11 του μηνός.
0: 11 του μηνός, ναι. 8 ολόκληρες ημέρες και εγώ τα ανιεύει, πραγματικά απίστευτο.
1: Ακριβώς, πρώτα απ' όλο ο κόσμος που ήταν μέσα στη φωτιά, που έχανε τα σπίτια του, όλα τα χωριά γύρω γύρω που έκαψε από την λίμνη μέχρι και το Ψαροπούλι, αλλά και όλοι οι υπόλοιποι που ζούσαμε, δηλαδή εδώ στα λουτρά της Λειψού μπορεί να μην έφτασε η πυρκαγιά, αλλά ήταν πολύ σκληρό το να βλέπουμε και να έρχεται καθημερινά εκατοντάδες κόσμος, πυρόπληκτοι που είχαν χάσει τα σπίτια τους για να μπορέσουν να φιλοξενηθούν σε ξενοδοχεία.
0: Ναι.
1: Πραγματικά ήταν πολύ δύσκολες στιγμές.
0: Ναι. Το φυσικό περιβάλλον πάντως βλέπω και από εικόνες και από βίντεο που μου έχουν στείλει φίλοι, αναγεννάται βεβαίως με τους δικούς του ρυθμούς.
1: Ακριβώς.
0: Οι οποίοι είναι αργοί, αλλά είναι οι ρυθμοί της φύσης.
1: Αλλά σίγουρα έχει αρχίσει και αλλάζει εικόνα και είναι κάτι πολύ θετικό για όλους μας.
0: Ευχαριστώ πολύ κύριε Ρουμελιώτη, καλή δύναμη.
1: Εγώ σας ευχαριστώ πολύ.
0: Και καλό υπόλοιπο καλοκαιριού, να είστε καλά. Θοδωρής Ρουμελιώτης, ξενοδόχος και πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Εδιψού και Βόρειας Εύβοιας. Τον ευχαριστώ πολύ. Χρήστος Θεοδουλάκος τώρα μαζί μας για να μας δώσει την εικόνα από αυτή τη μεγάλη φωτιά που είχαμε χθες το απόγευμα στο Μουζάκι, στην Ηλία. Ανησύχησε εκεί τους κατοίκους του πύργου. Γεια σου Χρήστο μου, τι κάνεις, καλημέρα, σε καλά.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Πέτρο, όντως ανησύχησε πάρα πολύ, το λέγαμε χθες. Η φωτιά που ξεκίνησε στις 5 ώρα το απόγευμα στο χωριό Μουζάκι του πύργου. Να σου πω ότι αυτή την ώρα και μάλλον κατά τη διάρκεια της νύχτας υπήρχαν επίγειες δυνάμεις δραστικής, οι οποίες επικυρούσαν στο σημείο προκειμένου να ανθίσουν τις τελευταίες διάστατες αιστείες που υπήρχαν μέσα στην δραστική έκταση η οποία είχε παραδοθεί στις φλόγες. Δυστυχώς ένα αναγεννημένο κατά πράσινο δάσος κάηγε πέτρο από την χθεσινή φωτιά. Τώρα με το πρώτο φως ημέρας έχουμε τα εναέρια μέσα τα οποία επικυρούν προκειμένου να αντιμετωπίζουν κάποιες μικρές αναζωπηρώσεις που υπάρχουν στο συγκεκριμένο σημείο και με την ευχή βέβαια να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν οποιαδήποτε αναζωπήρωση, καθώς και σήμερα θα είναι μια δύσκολη μέρα για την περιοχή και για την Ηλία, καθώς υπάρχουν άνεμοι που θα πνέουν και κατά τη διάρκεια της ημέρας στη συγκεκριμένη περιοχή. Και έτσι λοιπόν επιδιώκουν οι επιτελείς του δοδευτικού σώματος όσο το δυνατόν πιο γρήγορα να αντιμετωπίσουν τα αναζωπηρώσεις, να μην υπάρξει κίνδυνος, διότι ήδη υπάρχουν κάποιες μικρές αναζωπηρώσεις που έχουν γίνει και κατά τη διάρκεια της νύχτας, αλλά και τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα. Και επειδή, Πέτρο, μιλάμε για δραστική έκταση, καταλαβαίνεις ότι η φωτιά μπορεί πολύ γρήγορα να επεκταθεί λόγω των ανέμων, γιατί από το καμένο πάει στο σημείο που δεν έχει καεί και έτσι λοιπόν εκεί δίνεται η μεγάλη μάχη. Ας ελπίσουμε ότι σε λίγη ώρα θα τεθεί υπό πλήρη έλεγχο το συγκεκριμένο μέτωπο, γιατί επαναλαμβάνω και πάλι είναι και δύσκολη και η σημερινή ημέρα και για την Ελλάδα και για όλη την Πελοπόννησο.
0: Βέβαια, και για εσάς εκεί στην Πελοπόννησο εννοείται θα είναι δύσκολη ημέρα. Ευχαριστούμε πολύ, Χρήστο, να είσαι καλά.
2: Να είστε καλά.
0: Καλή συνέχεια.

Συνεχίζουμε. Μουσικός με Billy Joel, A Matter of Trust, τραγούδι το οποίο είχε κυκλοφορήσει το 1986. Αν το καλοσκεφτείς, όλα σε αυτή τη ζωή είναι θέμα εμπιστοσύνης.

Γεια σου Χάρη από το Μάντσεστερ, να είσαι καλά, καλή εβδομάδα να έχεις και εσύ φίλε μου. Γεια σου Γιώργο Χαβιάρα, προφανώς στην περίπτωση του πνιγμού του τετράχρονου αγοριού έχουν ευθύνη και οι γονείς. Μια αμαλία, ο πατέρας έπρεπε να μην αφήσει από τα μάτια του τον ήπιο και όχι να επιρρύπτει την ευθύνη σε άλλους. Το είπαμε παιδιά, ναι, έχεις δίκιο και εσύ αμαλία μου. Από την άλλη, ας είμαστε λιγάκι επίοικοις, γιατί τώρα το κακό μπορεί να συμβεί ακόμη και να είσαι από πάνω από το παιδί 24/7. Το λέω επειδή έχω και εγώ παιδιά σε αυτή την ηλικία, η κόρη μου Κατερίνα, 3 ετών, δεν μπορείς να πάρεις λεπτό τα μάτια σου πάνω από το παιδί, αλλά αυτό μπορεί να συμβεί, άνθρωποι είμαστε παιδιά. Ειδικά όταν το παιδί είναι σε θάλασσα, σε πισίνα, τώρα δεν το συζητάμε αυτό, εκεί πρέπει να είσαι από πάνω από το παιδί διαρκώς, γιατί το παιδί πολύ απλά είναι πολύ μικρό και δεν ξέρει τους κινδύνους.

0: Μεταξύ πολλών άλλων που θα διαβάσετε σήμερα και όσοι κάνετε έτσι μια γύρα από το διαδίκτυο, πάρα πολλά αφιερώματα για τον Νίκο Καλογερόπουλο, ένα σπουδαίος Έλληνας ηθοποιός που έφυγε χθες από τη ζωή σε ηλικία 74 ετών. Ένας καλλιτέχνης που δεν χώρισε σε καλούπια, που ήταν αντισυμβατικός και έμεινε αυτός του μέχρι το τέλος. Ηθοποιός, σκηνοθέτης, σεναριογράφος, ποιητής, τραγουδοποιός. Μα πάνω απ' όλα θα μπορούσε να πει κανείς ο Νίκος Καλογερόπουλος ήταν ελεύθερο πνεύμα. Έτσι έζησε τη ζωή του. Θα τον θυμόμαστε και από τη Λούφα και Παραλλαγή, όπου εκεί έγινε γνωστός. Έκανε, ξεπετάκτηκε, θα έλεγε κανείς, μέσα από αυτή του την ταινία, τον πρωταγωνιστικό ρόλο τον οποίο είχε, για τον οποίο είχε κερδίσει το βραβείο πρώτου ανδρικού ρόλου στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης, και άλλες συμμετοχές του θυμούνται πολύ σε ταινίες και σειρές. Γενικότερα ένας ηθοποιός με πολύ μεγάλο ταλέντο, θα μπορούσε να έχει κάνει και ακόμη μεγαλύτερη καριέρα. Όπως είπαμε, ήταν αντισυμβατικός και έκανε τις συνεργασίες τις οποίες πραγματικά τις ήθελε, πραγματικά τις κυνηγούσε. Δεν έκανε ποτέ εκπτώσεις ως προς αυτό. Γενικότερα δύσκολα τον έβλεπες να μπαίνει στα εμπορικά καλούπια, στα οποία μπαίνουν πολλοί ηθοποιοί με λιγότερο ταλέντο στην εποχή που ζούμε σήμερα. Η εικόνα της χθεσινής ημέρας μας ήρθε σίγουρα από τη Μήλο και το Σαρακίνικο, με αυτό το πρωτοφανές που είδαμε σε μια τόσο δημοφιλής παραλία, την παραλία του Σαρακίνικου, να προσγειώνεται ένα ελικόπτερο. Είναι κάτι το οποίο έχει προκαλέσει πάρα πολλές αντιδράσεις, κυρίες και κύριοι, και χθες και σήμερα. Από ό,τι βλέπω και αν λάβω υπόψη μου και τα πολλά μηνύματα τα δικά σας που μου έχουν έρθει στο skyradio.gr για το πώς επιτρέπεται, από ό,τι φαίνεται, βάσει του νομικού πλαισίου που ισχύει σε αυτήν εδώ τη χώρα, να προσγειώνεται ένα ελικόπτερο ακόμη και σε μια τόσο πολυσύχναστη παραλία όπως είναι η παραλία της Μήλου τα καλοκαίρια, η παραλία Σαρακίνικο. Είναι μαζί μου ο Φέδωνας Καραϊωσήφιδης, είναι αεροναυπηγός, εκδότης του περιοδικού Πτήση, διότι υπάρχουν διάφορα νομικά κενά τα οποία επιτρέπουν αυτούς τους επικίνδυνους ελιγμούς από τους πιλότους των ελικοπτέρων. Γεια σου Φέδωνα μου, τι κάνεις, καλημέρα, είσαι καλά?
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Χαίρομαι πολύ που τα λέμε.
1: Άκουγα χθες την ανάλυση σου, την πρώτη τέλος πάντων, ναι, προσέγγιση. Νομίζω ότι τα είπες όλα. Ένα αλαλούμ κενά νομοθεσίας και προεδρικών διαταγμάτων και ενόταμ ανάμεσα στους φορείς. Πάντοτε, επειδή εγώ έχω και την ιδιότητα του διερευνητή αεροπορικών περιστατικών, πάντοτε όταν συμβαίνει κάτι, το πρώτο πράγμα που λέω είναι το ότι η ασφάλεια των αεροπορικών συγκυριών, και ξεκινώ από εκεί γιατί αυτό είναι το σημαντικό για μένα. Τα υπόλοιπα, όχι ότι δεν είναι σημαντικά, αλλά έπονται. Είναι αποτέλεσμα του τι έλεγχο ασκεί η κανονιστική αρχή κάθε χώρας.
0: Ναι.
1: Έτσι γινόμαστε ασφαλείς.
0: Σωστά.
1: Στην προκειμένη περίπτωση, οι κανονιστικές αρχές, οι οποίες είναι...
0: Ποιες είναι αυτό, να το πούμε. Ναι.
1: Ναι, πολύ μπερδεύουμε τις εξελίξεις στο συγκεκριμένο τομέα, γιατί δεν τις έχουμε παρακολουθήσει. Όλοι αναφερόμαστε στην ΙΠΑ, Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας.
0: Ναι.
1: Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας κάποια στιγμή έσπασε σε δύο κομμάτια και είναι μια εξαιρετικά σημαντική στιγμή για το τι συνέβη στη συνέχεια, αλλά και το τι θέλουμε να γίνει με την ασφάλεια πτήσεων και με την εύρυθμη λειτουργία των αεροπορικών συγκοινωνιών. Ναι. Έγινε Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας και Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας.
0: Ναι, η ΑΠΑ. Ναι.
1: Η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας είναι υπεύθυνη για τον τρόπο λειτουργίας και την ασφάλεια των αεροπορικών συγκοινωνιών, συνεπικουρούμενη από τον πολύπαθο ΕΟΔΑΣΑΜ, που είναι ο φορέας διερεύνησης αεροπορικών και σιδηροδρομικών ατυχημάτων στην χώρα, ο οποίος διαδέχθηκε την ανεξάρτητη αρχή διερεύνησης αεροπορικών περιστατικών.
0: Και τον μάθαμε μέσα από το δυστύχημα των Τεμπών.
1: Των Τεμπών, ακριβώς. Λοιπόν, οι φορείς αυτοί είναι υπεύθυνοι για την εύρυθμη λειτουργία και για την ασφαλή λειτουργία των αεροπορικών συγκοινωνιών στην Ελλάδα, όπως ορίζονται από ευρωπαϊκές και διεθνείς συνθήκες και κανόνες.
0: Για τα ελικόπτερα ποιος είναι υπεύθυνος?
1: Και οι δύο.
0: Και οι δύο.
1: Δε, αεροπορικό μέσο είναι.
0: Ναι.
1: Απλώς τι γίνεται? Α, η ΕΠΑ, η οποία ουσιαστικά προήλθε από τη διάσπαση της αρχικής ΕΠΑ, είναι υπεύθυνη για τις υποδομές και τη λειτουργία των αεροδρομίων.
0: Ναι.
1: Και για όλες τις πτήσεις οι οποίες εκτελούνται από αυτά.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό που υπάρχει σαν... Αν τολμήσω να το πω, αλλά δεν μπορεί να το πει κανένας διαφορετικά, είναι ο τρόπος με τον οποίο ο καθένας αντιμετωπίζει το συγκεκριμένο χώρο, δηλαδή τις επιχειρήσεις ελικοπτέρων, οι οποίες έχουν την ιδιαιτερότητα του μέσου. Δηλαδή το ελικόπτερο έχει την ιδιαιτερότητα ότι δεν απαιτεί σταθερό, μάλλον πεδίο απογείωσης, προσγείωσης, όπως είναι τα αεροσκάφη σταθερών πτερήγων, και δεν μπορεί κανένας να αποστερήσει αυτή τη δυνατότητα από τις επιχειρήσεις του.
0: Ναι.
1: Από
0: την μπορεί άλλη πλευρά, πρακτικά να προσγειωθεί και να απογειωθεί από οπουδήποτε θεωρητικά, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, ναι. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι αυθαίρετα και με την ευρύ ερμηνεία το ότι μπορώ να προσγειωθώ οπουδήποτε και να απογειωθώ από οπουδήποτε, ναι, μπορεί να επιχειρήσει.
0: Γι' αυτό άλλωστε τα ελικόπτερα δεν καταθέτουν σχέδιο πτήσης. Δηλαδή ξεκινάει κάποιος και φάει.
1: Δεν καταθέτουν, ναι, σχέδιο πτήσης. Ναι. Και εδώ πέρα, για να κάνω την μακρά
0: στο σχέδιο πτήσης, λοιπόν, μπορεί να προβλέπετε ότι εγώ θα προσγειωθώ εκεί δίπλα στην παραλία Σαρακίνικο?
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Το σχέδιο πτήσης είναι από προς εξουσιοδοτημένο ελικοδρόμιο.
0: Ωραία.
1: Ή αεροδρόμιο.
0: Ναι. Ναι.
1: Εδώ πέρα το θέμα είναι η ερμηνεία του τι σημαίνει εξουσιοδοτημένο.
0: Ναι. Αφού λοιπόν, μισό λεπτό, αφού λοιπόν στο σχέδιο πτήσης εγώ δεν μπορώ να βάλω την Άννη και θα πρέπει να βάλω ένα ελικοδρόμιο, ένα συγκεκριμένο οργανωμένο χώρο, τι θα πάω και θα προσγειωθώ, πώς μπορώ να προσγειωθώ που θέλω και να μην υπάρχει κάποια επίπτωση, να μην είναι παράτυπο δηλαδή, διότι αυτό προκύπτει από το νομικό πλαίσιο, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, ναι. Υπάρχει δυνατότητα να τροποποιηθεί το σχέδιο πτήσης ακόμη και εν πτήση,
0: ναι,
1: με έκτακτη στάση.
0: Α, μάλιστα.
1: Το ερώτημα στην προκειμένη περίπτωση και εδώ πέρα...
0: Άρα ο συγκεκριμένος πιλότος όταν θα κληθεί να δώσει εξηγήσεις στις αρχές από τις οποίες έχει κληθεί, δηλαδή νομίζω από την ΕΠΑ έχει κληθεί να δώσει εξηγήσεις.
1: Η ΑΠΑ θα είναι αυτή η οποία θα διερευνήσει, διότι είναι επιχειρήση.
0: Okay.
1: Είναι...
0: ΕΠΑ, ΑΠΑ, εδώ ΑΣΑΜ, δεν ξέρω, μπλέκουμε τα μπούτια μας, αλλά τέλος πάντων, ναι, ναι, δεν θα έπρεπε να είναι ένας εσύ φέδωνα που να ελέγχει όλη αυτή τη διαδικασία? Γιατί έχουμε τρεις φορείς να εμπλέκονται σε ό,τι έχει να κάνει με την εναέρια κυκλοφορία στη
1: χώρα? Πρακτικά. Ένας είναι ο φορέας, ναι, ο οποίος εμπλέκεται στην προκειμένη περίπτωση, η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας.
0: Ναι.
1: Η ΕΠΑ δευτερευόντως έχει λόγο. Δηλαδή θα πρέπει να εφαρμόσει αυτό το οποίο θα αποφανθεί η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας. Mm. Ο ΕΟΔΑΣΑΜ είναι συμβουλευτικό όργανο. Ο ΕΟΔΑΣΑΜ κάθεται και παρακολουθεί. Και μάλιστα, ναι, για να αναφερθώ σε συγκεκριμένο παράδειγμα, το 2024... ήταν καλή ώρα, ήταν Σεπτέμβριος, μετά το καλοκαίρι. Το αφήσαμε το καλοκαίρι να περάσει, ναι, με διάφορες αυθαιρεσίες, ναι, και βγήκαν τότε και είπαν ότι παρατηρήσαμε ότι υπάρχουν πτήσεις ελικοπτέρων. Τότε είχαν στοχεύσει τη θύρα, την ίσο θύρα, και είχαν πει ότι εκεί εκτελούνται πτήσεις οι οποίες είναι παράτυπες, παράνομες, διότι ξεκινούν από εξουσιοδοτημένο ελικοδρόμιο στην Αττική, για παράδειγμα, και δεν καταλήγουν σε εξουσιοδοτημένο ελικοδρόμιο.
0: Μάλιστα.
1: Το που καταλήγουν.
0: Θα το είχαν κάνει σύστημα, φαντάζομαι, για να υπάρξει αυτή η παρέμβαση.
1: Ναι, ναι,
0: θα το
1: είχαν
0: κάνει πάρα πολύ.
1: Και ζήτησε ο ΔΑΣΑΜ από την ΑΠΑ να λάβει θέση, να πάρει θέση και να εφαρμόσει τον νόμο.
0: Μου έχει στείλει στο mail μου την εισήγηση του ΕΟΔΑΣΑΜ, ο οποίος επί της ουσίας ζητά να απαγορευτούν οι πτήσεις ελικοπτέρων, προσγειώσεις, απογειώσεις.
1: Ναι. Πονάει κεφάλι, κόβει κεφάλι.
0: Ναι. Ναι, διότι... ένα οριζόντιο μέτρο, δηλαδή να
1: ακριβώς
0: μην προσγειώνεται κανένα ελικόπτερο σε μη εξουσιοδοτημένο χώρο.
1: Ακριβώς.
0: Ναι. Ναι.
1: Το θέμα είναι πώς ορίζεις τον εξουσιοδοτημένο χώρο.
0: Ναι.
1: Για παράδειγμα, ελικοδρόμια και πεδία προσγείωσης. Υπάρχουν δεκάδες ελικοδρόμια, για να μην πω εκατοντάδες ελικοδρόμια στην ελληνική επικράτεια, και υπάρχουν άλλα τόσα πεδία προσγείωσης. Ποια είναι η διαφορά? τα υλικοδρόμια είναι συγκεκριμένοι χώροι με μόνιμες κατασκευές, με πολύ συγκεκριμένες προδιαγραφές, και τα οποία διατηρούνται και επιτρέπουν τις επιχειρήσεις ημέρα ή και νύχτα, αναλόγως με τον εξοπλισμό τον οποίο έχουν. Τα πεδία προσγείωσης είναι ένας χώρος ο οποίος ορίζεται για προσωρινές επιχειρήσεις ελικοπτέρων. Δεν μπορούν να εκτελεστούν πτήσεις τη νύχτα και η ευθύνη προσγείωσης αυτών αφορά τον πιλότο. Mm-hmm. Να πω εδώ πέρα ότι υπάρχουν επιχειρήσεις ελικοπτέρων και πιλότοι οι οποίοι μια συγκεκριμένη στιγμή ορίζουν πεδίο προσγείωσης, προσγειώνονται, κάνουν ό,τι είναι να κάνουν, σηκώνονται, φεύγουν και δεν, ούτε γάζουν τη ζημιά. Αφενός, αφετέρου. Προβλέπεται, όπως είπα, η αλλαγή σχεδίου πτήσης. Έκτακτη προσγείωση ειδικού σκοπού. Ποιος είναι ο ειδικός σκοπός? Και το σημαντικότερο στην προκειμένη περίπτωση για τη Μήλο. Εγώ έψαξα εν ώψη της συνομιλίας μας σήμερα να βρω ποιες είναι πραγματικά οι απαγορεύσεις που δεν μπορεί να προσγειωθεί ελικόπτερο.
0: Στη Μήλο, λες τώρα, στην περίπτωση της Μήλο. Ναι, ναι. Υπάρχει κάποιος χώρος.
1: Υπάρχει μακρύς κατάλογος. Ναι. Αλλά, διότι εντάξει, είναι οι περιοχές Natura. Ναι. Μπορεί να προσγειωθεί ελικόπτερο σε αρχαιολογικό χώρο?
0: Μπορεί να προσγειωθεί στο ελικοδρόμιο στις Αλικές. Υπάρχει εκεί ελικοδρόμιο. Μας ενημέρωσε σχετικώς χθες μέσω της ιστοσελίδας Πρώτο Θέμα ο κύριος Δήμας. Είπε ότι το ελικόπτερο αυτό έχει άδεια να προσγειωθεί εκεί. Φαντάζομαι θα επικαλυστεί αυτό το οποίο είπε, ότι έκανε μια στάση εκεί και θα συνέχισε κανονικά στο ελικόδρομιο.
1: Αν πήγε το σχέδιο πτήσης ήταν τελικά για Μήλο. Ναι. Γιατί μπορεί να μην ήταν καν για τη Μήλο.
0: Ναι, μπορεί να ήταν για άλλο νησί. Ναι, έχεις δίκιο. Ναι, σωστό και αυτό.
1: Και το πιο σημαντικό από όλα, υπάρχουν οι κανόνες ασφαλείας. Στην προκειμένη περίπτωση, εγώ έτσι όπως το βλέπω σαν διερευνητής, η μεγάλη πρόκληση δεν ήταν ότι προσγειώθηκε σε αυτό το σημείο φυσικού κάλους στο νησί.
0: Ναι, μοναδικό
1: ήταν ότι υπήρχαν ρουόμενοι.
0: Ναι.
1: Υπήρχε παρουσία. Δηλαδή, όταν ο πιλότος.
0: Άρα, λες ότι υπήρχε επικινδυνότητα για τους ανθρώπους εκεί. Αυτό λες. Ότι δεν γίνεται τώρα να έχει λουόμενους και να πηγαίνει να προσγειώνει στην
1: ελικόπτερο. Και αν πρόκειται να πέσουν καμπάνες, ναι, ξεκινάμε από εκεί πέρα. Διότι εγώ άκουσα και δηλώσεις τοπικών παραγόντων ότι είναι προστατευόμενος χώρος. Ποιος είναι ο προστατευόμενος χώρος ακριβώς? Κάτω από ποια προστασία βρίσκεται? Ναι. Καλύπτεται η απαγόρευση όπως είναι στις περιοχές Natura, που δεν είναι η μοναδική απαγόρευση. Υπάρχουν πολλές απαγορεύσεις για προσγείωση ελικοπτέρων.
0: Υπάρχουν και άλλες, λες, ε? Ναι.
1: Ναι, ναι. Άρα, αρχή πολιτικής αεροπορίας να βγει και να πάρει θέση.
0: Ναι.
1: Διότι ξέρεις τι γίνεται, κάθε αρχή καλοκαιριού, ορισμένες φορές προς το τέλος του καλοκαιριού, αφήνουμε την καλοκαιρινή περίοδο για να μην θυγούν και οι εταιρείες οι οποίες ασχολούνται με το χώρο, και δεν υπάρχει
0: κανένας λόγος. Έχουν και πολλή δουλειά τα καλοκαίρια από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Ναι, ναι. Δεν υπάρχει λόγος να θυγούν. Ποιο είναι το κανονιστικό πλαίσιο?
0: Ναι.
1: Λοιπόν, να πάρουν θέση και να πούνε εκεί απαγορεύεται, εκεί επιτρέπεται, έτσι ορίζουμε τους μη πιστοποιημένους χώρους σαν εφοδιασμό. Διότι δεκάδες ξενοδοχεία.
0: Πιστοποιημένος χώρος για να προσγειώσεις το ελικόπτερο θα μπορούσε να είναι για παράδειγμα και ένα γήπεδο.
1: Λέω σαφέστατα.
0: Ναι, ναι.
1: Σαφέστατα.
0: Και αυτά όμως πρέπει περισσότερα να τα ορίσουμε κάποια στιγμή. Καταλαβαίνω πως είναι αρρύθμιστο το πλαίσιο εδώ. Αυτό μας λες.
1: Είναι ρυθμισμένο, αλλά η ρύθμιση είναι επαφείται σε αυτόν ο οποίος τη διαβάζει.
0: Ναι, κατάλαβα. Εντάξει. Την ερμηνεύουμε όπως θέλουμε ο καθένας.
1: Και θα το δοκούν.
0: Ναι, ναι, ναι. Και έχουμε αυτά τα αποτελέσματα. Να προσγειώνεται το άλλο σε μια παραλία που συγκεντρώνει τόσο πολύ κόσμο τα καλοκαίρια. Σε ευχαριστώ πολύ, Φέδωνα. Να σε καλά.
1: Να σε καλά, Πέτρο.
0: Είχε ενδιαφέρον, όπως έχει πάντα άλλο στη συζήτηση μαζί σου. Να σε καλά. Καλημέρα. Φέδωνας Καριοσηφίδης, αεροναυπηγός, εκδότης του περιοδικού Πτήση. Δεν θα βάλεις τραγούδι τώρα, διότι μας διώχνεις. Κανονικά, κανονικότατα. Φεύγουμε εμείς, παιδιά, διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων, και έρχεται ο Σπύρος Μάλης για δύο ολόκληρες ώρες. Καλό πριν σε όλους και σε όλες.
2: Τι απόδοση είναι αυτή! Έξτρα, έξτρα.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Και η αλήθεια είναι μόνο μία. Καλημέρα.
0: Καλημέρα Χίος.
1: Καλημέρα σε όλους.
0: Με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Πολλές καλημέρες από το Καλημέρα Χίος και το Ράδιο Αλήθεια.
0: Με το Γιάννη Τζούμα και την Ειρήνη Αναγνώστου.
1: Μια εκπομπή με προοπτική και απρόοπτα.

0: Καλή εβδομάδα.
1: Δέκατη ημέρα του Αυγούστου του 2026.
0: Δεν ήξερα, λέει, ότι απαγορεύεται να ψήσω στον μπαλκόνι. 3.000. Απαγορεύεται κάθε ενέργεια τέτοια. Ξεκινήσουμε με τους ανέμους δηλαδή,
1: οι οποίοι και σήμερα στην περιοχή μας είναι ισχυροί.
0: Άμα ανάψει κάτι δηλαδή σήμερα, άντε γεια.
1: Δεν σβήνει, δεν θα σβήσει με τίποτα.
0: Το πλοίο το πρωί δεν μπόρεσε να προσεγγίσει τα ψαρά με αυτούς τους ανέμους και συνέχισε το ταξίδι του για τον Πειραιά, με ό,τι σημαίνει αυτό.
1: Όχι το πρωί, χθες το βράδυ.
0: Χθες το βράδυ είναι που ήταν.
1: Σήμερα όλη η περιφέρεια Βορείου Αιγαίου πλην Λίμνου και Αγίου Ευστρατείου είναι στο 4. Πολύ υψηλού δηλαδή κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς.
0: Χρόνια πολλά στο Λαβρέντι, ο οποίος σήμερα γιορτάζει.
1: Και στον Υπόλυτο και την Υπολίτη. Εθνική εορτή του Εκουαδόρ, του Ισημερινού δηλαδή, με αφορμή τον ξεσηκωμό της χώρας κατά των Ισπανών το 1809.
0: Σαν σήμερα το 1936, παρακαλούμε, στους Ολυμπιακούς Αγώνες Βερολίνου, δύο χιώτες, Σίλας και Μάτικας, παίρνουν μετάλλια. Καταλαμβάνουν αξιόλογες θέσεις στη Βερολίνο. 1936, Χίτλερ.
1: Μόλις η Γιαννέβη, δεν είναι.
0: Δύο χρόνια νωρίτερα, σαν σήμερα το 1934, βρίσκομαι στις εφημερίδες τους μαστιγοπαραγωγούς της Καλαμωτής, οι οποίοι πραγματοποιούν γενική συνέλευση με πρωτοβουλία του γιατρού Γιώργου Σταγκούλη. Η Καλαμωτή ήταν η πρωτεύουσα των νοτιοχωρών, το κεφαλοχώρι, έτσι. Και ζητούν, εκδίδουν ψήφισμα ζητώντας την ίδρυση αναγκαστικού συνεταιρισμού μαστίχας. Είχαμε και τη γιορτή της μαστίχας. Σάββατο στην πανέμορφη Ελλάδα. Είχαμε και τη γιορτή του Μηταράκη και τη γυναίκα του, τη Μαρία.
1: Συγγνώμη, το Σάββατο δεν είναι.
0: Το Σάββατο.
1: Που θα μας έρθει.
0: Ποιο είναι το Σάββατο?
1: Η γιορτή τους.
0: Του Παναγιώτη.
1: Και τη Μαρία.
0: Του Νότι είναι τούτη.
1: Τούτη, ποια τούτη?
0: Τούτη, το έγινε χθες.
1: Εντάξει, ρε
0: παιδί, οι άνθρωποι το κάνανε μια εβδομάδα νωρίτερα. Κακό είναι δηλαδή.
1: Α, εντάξει.
0: Η γιορτή τη Παναγία είναι τεράστια. Πού να.
1: Τεράστια.
0: Τα προλαβεί.
1: Ήξερα μετά, α πούμε, είναι και τα 9 μέρα.
0: Τα 9 μέρα είναι για άλλη δουλειά. Λοιπόν, σημασία έχει ότι χθες έγινε διαδήλωση εκεί.
1: Διαδήλωση?
0: Ναι, διαδήλωση. Πώς λένε, διαδήλωση. Προεκλογική συγκέντρωση. Φάγανε τους πολλά, αλλά ήταν μεγάλη.
1: Έχουμε εκλογές.
0: Πολύ μεγάλη. Όχι καλέ. Παπαπαπαπαπαπα. Εκλογές θα γίνουν κανονικά στην ώρα τους.
1: Όχι ακριβώς, κάτι μήνες νωρίτερα.
0: Τέλος πάντων, εμείς τα λέμε και τα οποία λένε οι υποθυπουργοί. Λοιπόν. Είναι τώρα πάρα πολλά μαζεμένα, ρε παιδιά, τώρα είναι ψηφίστηκε, λέει, και εκεί ακοινή υπουργική απόφαση για το χωροταξικό το Δουαγιούμι. Να, ρε γλέντια. Λοιπόν, θα τα πούμε και αυτά. Πού να ξεκινήσεις τώρα, πού να ξεκινήσεις.

0: προσοχή, την οδήγηση παρακαλούμε την περίοδο αυτή που έχουμε πολύ κόσμο, ξένο κόσμο, πολύ κόσμο που δεν ξέρει τα κουσούρια μας, τα αυτά μας, τα χούλια μας.
1: Τους δρόμους μας.
0: Είναι και οι Τούρκοι οι οποίοι δεν γνωρίζουν τι σημαίνει πινακίδα κυκλοφορίας. Δεξιά στροφή, αριστερή στροφή. Ντορ, ντορ. Οπότε όλα αυτά, παιδιά, εχθές είχαμε ένα σοβαρό τραυματισμό. Πολύ σοβαρό στην Καλαμωτή. Με άσε εκεί, κυρίως μου, μια γουρούνα, η γουρούνα. Κάνε τράπη η γουρούνα. Ναι, στη ΜΕΘ ο άνθρωπος. Βαριά τραυματισμένος.
1: Ανετράπη μόνη της.
0: Ναι, γιατί δεν είναι παρέα για να ανατραπούν οι γουρούνες. Όλα αυτά τα ωραία. Είχαμε και την σύλληψη του υπεύθυνου της ΧΙΟΥ του ΔΕΔΙΕ. Ο οποίος στα πλαίσια του αυτοφόρου συνελήφθη η αντιπεριστατική υπηρεσία για την πυρκαγιά που προκάλεσε χθες το μεσημέρι στις 12:30 ένα στήλος ο οποίος βρίσκεται έξωθεν του χωρίου των Μεστών.
1: Πέρσι ο ΔΔΕ έκαψε τη Βόρεια Χίο. Φέτος ήρθε η σειρά της Νότης.
0: Νομίζω ότι πρέπει να γίνει γι' αυτό να ολοκληρώσουν. Όχι, Παναγιά μου, ναι. Πάμε, Παναγίτσα μας, αυτά που λέγαμε προηγουμένως. Επειδή ήμουν παρόν στο επεισόδιο, να σας το περιγράψω. Τώρα μέσα στο λάβρο του καλοκαιριού, τα μεστά τώρα, ξέρω εγώ, πόσες χιλιάδες κόσμο έχουν. Στα καλά το καθουμένο, 12:30 ώρα, ακούγεται φωτιά. Φωτιά, πού φωτιά ρε παιδιά, φωτιά στο χωριό απ' έξω. Τρέχει η ομάδα δασοπυρόσβεσης, η οποία όλο το 24ωρο κάνει βάρδια στο χωριό. Τρέχει λοιπόν η ομάδα δασοπυρόσβεσης και ευτυχώς προλαβαίνει και σβήνει τη φωτιά, η οποία ήταν φως φανάρι, εκδηλώθηκε κάτω από ένα στήλο της ΔΕΗ, ο οποίος στήλος και την ώρα της κατασβέσεως συνέχιζε να βγάζει και να πετάει σπίθες μέσα στο χωράφι. Όταν η φωτιά είχε σβήσει, κατέφτασε το περιοριστικό όχημα των αρμολίων. Λογικό είναι πόσο από τα αρμόλια να έρθει στα μέσα, θέλει ένα πεντάλεπτο, δεκάλεπτο, πόσο θέλει, όσο να έρθει γρήγορα. Ξέρετε, η φωτιά, εάν την πιάσεις στην αρχή, τη σβήνεις με ένα ποτήρι. Όχι, μπορεί να είναι και προσβέστες. Άμα σου φύγει, μετά πας στα ελικόπτερα. Αλλάζεις επίπεδο ποτηρίου. Επί ένα τέταρτο λοιπόν, όση ώρα ήταν εκεί η προσβεστική, που ήρθε η προσβεστική, αφού είχε σβήσει η φωτιά, οι προσβέστες μαζί με όλους εμάς εκεί παρακολούθησαν το στήλιο να κάνει φωτορυθμικά. Να πετάει, να πετάει. Και τέλος πάντων και εμείς και οι προσβέστες ειδοποιήσαμε τον ΔΔΕ, ο οποίος ΔΔΕ, αφού έμαθε που είναι τα μεστά, διότι...
1: Χίος καταρχάς.
0: Χίος ήξερε που είναι.
1: Α, ήξερε.
0: Ναι. Χίος.
1: Γιατί το τηλεφωνικό κέντρο του ΔΔΕ, να σημειώσουμε, απαντάει από την Αθήνα. Έτσι.
0: Βέβαια. Τι, όπως και του ΕΚΑΒ από τη Μυτιλίνη. Τι νομίζετε πως είναι.
1: Μα πήγε το ΕΚΑΒ στη Μυτιλίνη.
0: Ναι. Έχουμε οργάνωση. Εδώ τα έχουμε οργανώσει σωστά τα πράγματα.
1: Και ο τεστ στην
0: ώσπου να καταλάβει ο ΔΔΕ.
1: Ή Κρήτη. Κάπου
0: και. Ώσπου να καταλάβει ο ΔΔΕ τι έχει γίνει, λέει πού τα μεστά, πού είναι αυτό. Τέλος πάντων να μην τα απολογούμε. Εγώ έφυγα από εκεί, το ρεύμα δεν είχε κοπεί. Ο στήλος συνέχιζε να βγάζει φωτορυθμικά, να βγάζει τις σπίθες.
1: Παλιά αυτό γινόταν πρωινές ώρες και με υγρασία. Τώρα γίνεται ντάλα μεσημέρι.
0: Να σου πω, εάν η φωτιά αυτή με 5 μποφόρ παρακαλώ εκδηλώνονταν το βράδυ. Εγώ λέω ότι για κάποιο λόγο το βράδυ έβγαζε σπίθες. Τι θα γινότανε. Θα ξυπνάγανε οι μεστούσοι και θα ήταν η φωτιά στο χωριό μέσα. τώρα είναι μεγάλη αμαρτία. Ναι, παιδιά, μεγάλη αμαρτία είναι. Μεγάλη αμαρτία. Σύμφωνοι ότι είναι μεγάλη αμαρτία.
1: Ποια είναι μεγάλη αμαρτία?
0: Ότι ο ΔΔΕ άπλυνε το δίκτυό του η ΔΕΗ τότε, κατά το δοκούνο που την πάρει, λοιπόν, με γνώμονα την οικονομία και την αυτή. Οπότε βρίσκουμε στήλους σε χωράφια. Αν για παράδειγμα ακολουθούσε το δικό δίκτυο, το ενσύρματο δίκτυο της ΔΕΗ, δεν θα είχαμε τέτοια προβλήματα. Δεν το ακολουθεί όμως. Θα μου πεις,
1: γιατί άμα ακολουθούσε το δρόμο δεν θα έπαιρνε φωτιά?
0: Εντάξει.
1: Δεν θα έκαιγε δηλαδή, ή οι άκρες των δρόμων είναι κατακαθαρισμένες?
0: Αυτή μια καθαρίζει στις άκρες, από την άλλη περνούν συνέχεια αυτοκίνητα, βλέπουν. Δηλαδή θέλω να πω, είναι πιο προσβάσιμο. Τέλος πάντων, θα μπορούσε. Γιατί να λέμε τώρα ότι ο γέγον είναι γέγον, αφού έχει γίνει, να λέμε τώρα, να κλαίμε τώρα. Τουλάχιστον να καθαρίζουμε τους στήλους από κάτω όμως. Δεν γίνεται να μην είναι καθαρισμένοι οι στήλοι από εκεί που περνάνε. Περνάνε από 100, 200, 300, 3.000 σημεία.
1: Πόσο να καθαρίσεις δηλαδή? Ας πούμε ότι καθάριζες και όλο το χωράφι. Η σπίθα ταξιδεύει και με αέρα 5 μποφόρ χιλιόμετρα.
0: Αυτό τώρα είναι αλήθεια.
1: Άρα, το θέμα είναι να μην πάρεις φωτιά.
0: Σκάσε και σκάβε.
1: Το θέμα είναι να κάνεις το δίκτυό σου έτσι, να μην βγάζεις σπίθες. Υποτίθεται ότι αυτό δεν κάνουν συντηρώντας το δίκτυο και προκαλώντας συνεχείς διακοπές ρεύματος.
0: Γίνεται καμία διακοπή τελευταία?
1: Όχι καλέ.
0: Λοιπόν, καταλαβαίνετε ότι αυτά είναι έτσι προλογικά που λέμε. Θα τα πούμε στη συνέχεια μετά. Έχουμε πολύ πράγμα να...
1: Καταρχάς να πούμε χρόνια πολλά.
0: Χρόνια πολλά.
1: Σήμερα συμπληρώνονται 364 ημέρες ή τι, ένας χρόνος.
0: Όχι, αύριο θα κλείσει.
1: Αύριο θα είναι 365.
0: Αύριο θα κλείσουμε, θα ανάψουμε τα κεράκια.
1: 52 εβδομάδες συμπληρώσαμε. 52 εβδομάδες. Σήμερα είναι ο χρόνος. Σήμερα είναι ο χρόνος.
0: Να το κλείσουμε, να το κλείσουμε. Ας δώσουμε περιθώρια, μπορεί μέχρι το βράδυ να το λύσουν το θέμα.
1: Ναι. Που ηχείως δεν έχει από τις 11 Αυγούστου του 2025, δεν έχει λοιπόν υπεραστική συγκοινωνία.
0: Καμάρια μας του αυτοδιοικητικού και του πολιτικού στερεώματος. Να σας χαιρόμαστε, όξι, όξι.

0: μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
3: Ό,τι πεις, αφεντικό!
2: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματικοί καθαρισμοί και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
4: Αναζητάς μια ξεχωριστή γεύση που θα σε ταξιδέψει? Ανακάλυψε την Badenberg Ginger Beer. Την αυθεντική ginger beer από την Αυστραλία που δεν περιέχει αλκοόλ. Φτιαγμένη με φρέσκο ginger και φυσικά συστατικά, η Badenberg Ginger Beer προσφέρει μια δροσερή γεύση που θα σε ενθουσιάζει κάθε φορά. Σερβίρεται παγωμένη, είτε μόνη της για απόλυτη δροσιά, είτε σαν ένα εκλεκτό συστατικό που θα απογειώσει γευστικά το κοκτέιλ σου. Βρείτε τη στα σημεία πώλησης και ζήστε την πραγματική εμπειρία του αυθεντικού ginger. Badenberg Ginger Beer. Η γεύση που ξεχωρίζει.
5: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
6: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
5: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
6: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
5: Υπεύθυνος Προγράμματος Σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
6: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση.
7: Ροδοκανάκι 13.
6: Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
8: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
9: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
10: Η ψηφιακή διακυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
11: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
12: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
13: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φρυδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
14: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
15: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.

0: βροχείο, 8 και 22 πρωτολεπτά.
1: Μεθαύριο Τετάρτη στο Golden Sun θα έχουμε μουσική βραδιά. Οπότε μπορείτε να απολαύσετε το βραδινό σας μεταμουσικής δίπλα στην πισίνα του ξενοδοχείου για κρατήσεις 2271-032-080. Ενώ ανήμερα της Παναγίας το Σάββατο θα έχει μεσημεριανό μπουφέ από τη 1.30 το μεσημέρι. Όπου μπουφέ σημαίνει ότι τρως κατά βούληση.
0: Το τηλέφωνο του ιδιωτικού κουτέου είναι 819-19 για να εξυπηρετηθείτε. Προσεχώς θα ανοίξει και το δημόσιο κουτέο για να εξυπηρετηθούν οι ιδιοκτήτες των βαρέων οχημάτων. Προς το παρόν να μετακομίσουν όπου νομίζουν για να εξυπηρετηθούν. Ναι. Διότι στα πλαίσια αναβάθμισης της νήσου δεν έχουμε δημόσιο κουτέο. Λοιπόν, να αποχαιρετήσω με τον Καλογερόπουλο, τον ηθοποιό, μεγάλο αυτό ηθοποιό, όχι μόνο ηθοποιός, ήταν σκηνοθέτης, σενάριογράφος, ποιητής, τραγούδια έγραφε, 74 ετών έφυγε, Νίκος Καλογερόπουλος, έτσι, νομίζω ότι έκανε πάρα πολλά πράγματα. Οι πολύ πολύ παλιοί σαν και εμένα τον θυμούνται στο Χριστός ξανασταυρώνεται, αλλά νομίζω ότι θρυλική στην καριέρα του υπήρχε η ταινία Λούφα και Παραλάγη του Νίκο Περάκη το 1984,

0: προετοιμαστούμε για την Λευκή Νύχτα. Παρακαλώ πολύ.
1: Αυτή θα είναι αύριο.
0: Όπου θα πάμε να ψουνίσουμε.
1: Τα καταστήματα λοιπόν θα ανοίξουν στις 6.30 το απόγευμα, αλλά δεν θα κλείσουν στις 9.30 όπως είναι το κανονικό τους ωράριο, αλλά στις 11.30, δηλαδή 2 ώρες αργότερα.
0: Γιατί μέχρι τις 9.30 δεν μπορούμε να ψουνίσουμε. Και σου λέει, κάτσε ρε.
1: Εντάξει,
0: ακόμα 2 ώρες.
1: Συνδυάζεται και με κάποια έτσι δρόμενα μουσικά κλπ. Ναι. Με κεράσματα και δεν ξέρω τι.
0: Ο κόσμο για παρέλαση.
1: Επειδή έχει και κόσμο αυτή την περίοδο το νησί, δεν είναι κακό. Δεν είναι κακό.
0: Εδώ, καλό,
1: κάποιοι επαγγελματίες το συνδυάζουν και με προσφορές.
0: Ναι.
1: Επιπλέον, ή μάλλον. Όχι επιπλέον. Έχουμε ήδη θερινές εκπτώσεις μέχρι τέλος Αυγούστου, αλλά κάνουν κάποιες. Ναι, επιπλέον προσφορές για αύριο βράδυ. Οπότε είναι μια καλή ευκαιρία να κατεβούμε, να ψωνίσουμε, να συγχρωτιστούμε και να κολλήσουμε και καμιά γρήπη, κάνα κορονοϊό και τα λοιπά που λέει η κυρία Παγώνη, προσέχετε.
0: Ας εμάς μόνο τα ακούμε τώρα.
1: Εν τω μεταξύ, τι έμαθα, ο υπουργός υγείας μας, αυτός ο καλός άνθρωπος.
0: Με τα γυαλιά
1: μετά το είπε ότι μετά το συμβάν που έγινε στην Οίκαια και που δεν μπορούσε να αποδείξει ότι εν πάση περιπτώσει του την έπεσαν, θα πήρε αυτά τα γυαλιά και εκείνος όποτε πάει σε δημόσιο χώρο θα βιντεοσκοπεί. Το λέει, εξάλλου φαίνεται το κόκκινο λαμπάκι και κανονίστε την πορεία σας.
0: Έτσι.
1: Είναι ένας τρόπος προστασίας, δεν μπορώ να πω.
0: Μα βέβαια, τι λες τώρα.
1: Εκτός και αν είσαι λολός και δεν σε νοιάζει.
0: Όχι, παιδάκι μου.
1: Να του την πέσεις δηλαδή. Αλλά δεν υπάρχουν πολλοί τέτοιοι. Οι περισσότεροι είναι μέσα. Ή έξω. Τέλος πάντων.
0: Για ποιους λέμε.
1: Τέλος πάντων. Ας μην ανοίξουμε αυτή τη συζήτηση.
0: Ναι.
1: Άλλο ήθελα να πω. Τι ήθελα να πω τώρα.
0: Μα αυτό είναι το θέμα μας τώρα. Άλλη μπαμπά,
1: είπα Παγώνη και μου ήρθε. Η κυρία Παγώνη. Yeah. Κυρία Παγώνη. Έμαθα λοιπόν ότι ο Υπουργός Υγείας σε ένα νομοσχέδιο άσχετο, κάτι το οποίο διαχρονικά όλες οι κυβερνήσεις κάνουν, πέρασε μία τροπολογία με την οποία μπορεί εκείνος να διορίσει διοικητικό συμβούλιο σε ένα επιστημονικό σύλλογο, όπως είναι ο Ιατρικός Σύλλογος, ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος.
0: Το έκανε άνθρωπος.
1: Βεβαίως. Ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος έκανε εκλογές, ανέδειξε τη διοίκησή του, αλλά δεν του άρεσε του υπουργού, οπότε πέρασε μια τροπολογία και την άλλαξε. Τη διοίκηση. Και έβαλε, λέει, πρόεδρο την κυρία Παγώνη.
0: Μένα μου άρεσε. Μου άρεσε το επώνυμό της.
1: Πάμε πάρα πολύ καλά.
0: Μουτσάτσος, αμίγκος. Επαναλέτε. Εγώ καθόμουν και τη λούφαρα, έπινα και το νεράκι μου. Αφού.
1: Τι νερό.
0: Τι νερό, τότε δεν είχαμε φιαλωμένα. Είχα τα παγουράκι να πούμε και πήρε το νεράκι μου, την είχα ράξει και
1: από πού ήταν το νερό.
0: Απ' τη Βρύση, ρε, την ώρα που ήταν. Πιτσιρικά σήμερα.
1: Τη Χίου, Βρύση τη Χίου.
0: Ναι, όταν ήμουν εγώ
1: στο σπίτι, είχατε πόσιμο νερό.
0: Βέβαια, είχαμε. Ναι, εγώ το πρόλαβα. Πόσιμο νερό στη Βρύση.
1: Στη Βρύση εννοεί την Κοινόχρηστη,
0: όχι
1: του σπιτιού.
0: Εννοώ του σπιτιού.
1: Του σπιτιού η Βρύση ήταν πόσιμο νερό.
0: Ναι, εγώ με πιο μεγάλο από εσένα. Σα γέννητη πάντα.
1: Και ζει δηλαδή ακόμα.
0: Έξω το μέσα μου τι πέτρα έχω.
1: Είχε κάτι.
0: Θα φάνει, ναι.
1: Κάτι δεν είχε.
0: Κάτι.
1: Στη Χολή, πού είχε.
0: Στη Χολή. Ναι, αλλά μου είπαν να το ξαναδώ. Ναι. Εγώ τους είπα, έχει λέει πολύποδες μέσα. Λέω εντάξει, ό,τι έχει κάνει.
1: Πολύποδες ή πέτρες, είναι άλλο, τον άλλο τάλι. Μου τα μπλέκει.
0: Όχι πέτρες, όχι πέτρες.
1: Όχι πέτρες, δεν έχεις πουθενά πέτρες.
0: Πολύποδες, όχι.
1: Καλώς είσαι.
0: Του λέω, γιατρέ μου, μισή να έχω. Ό,τι έχει καθένας, καλό είναι. Ναι, μου λέει, Γιάννη, πρέπει να το βλέπουμε κάθε χρόνο. Γιατί του λέω, κάθε χρόνο είναι πάρα πολύ μικρό διάστημα. Θα το αφήσουμε λίγο να περάσει. Λοιπόν, ήθελα να πω τόση ώρα ότι τη πιτσιρικά που ήμουν δεν είχα κανένα άγχος. Γιατί παίζαμε μονότερμα. Καταλάβατε. Όπως και να έχει. Άρα ο Κυριάκος. Για πέ μου τώρα. Ποιος την αμφισβητήσει. Ο Αλέξης.
1: Μισό.
0: Τι μισό και μισό και ολόκληρο.
1: Μισό. Και να μην τον αμφισβητήσει κάποιος. Η κυβέρνηση θα μπορέσει να κάνει.
0: Τέλος πάντων θα τα βολέψει.
1: Γιατί εν τέλει δεν μετράει ποιος τερματίζει πρώτος, αλλά ποιος παίρνει το μετάλλιο.
0: Ξέρεις εγώ πόσους ξέρω που θέλουν να συνεργαστούν μετά με την Νέα Δημοκρατία. Πώς θα κάνουν κολοτούπες να πάρουν τα υπουργεία μετά.
1: Αυτό θα το δούμε.
0: Είχε μια κάψα τώρα ο Μητσοτάκης, αν θα είναι ο υπουργός δικό.

0: του ή του Πασόκ για παράδειγμα.
1: Αν θα είναι πρωθυπουργός, έχει κάψα όμως.
0: Μια χαρά θα είναι πρωθυπουργός. Λοιπόν, γι' αυτό σας λέω, παιδιά, δεν είχα άγχος, έπαιζα μονότερμα εγώ. Οπότε να, τα παλικάρια δεν έχουν κανένα άγχος.
1: Ο Υπουργός Υγείας πάντως θα φοράει τα γυαλιά, οπότε πηγαίνει σε δημόσιες εκδηλώσεις, το δήλωσε ευθαρσός και θα καταγράφει. Οπότε έχετε το νου σας.

0: Άμα θα πάτε στο Παντοπολείο σήμερα να πάρετε χαρτιά υγείας, τουλίπα και κουζινόχαρτα, τοπική βιοτεχνία δική μας, να αποτιμάμε τα δικά μας προϊόντα.
1: Βιοτεχνία η οποία παράγει χαρτοπετσέτες, μάλιστα για τους επαγγελματίες με εκτυπωμένη την επωνυμία τους, χαρτιά υγείας, χαρτιά κουζίνας, χαρτοτραπεζομάντιλα.
0: Λοιπόν, αυτά.
1: Διαφημίσεις.

0: φωτιά στα χέρια σου, Περικλή. Μα τι φωτεινά χρώματα, τι τέλειες επιφάνειες. Και δεν θα με κουράσεις για να καθαρίσω.
1: Είδες, κυρία Μέρη, που σου έλεγα να βάψουμε με Χροτέχ.
0: Μα πόσο δίκιο είχες, πάρα πολύ καλή επιλογή.
1: Και θα δεις αντοχή που έχει το χρώμα όταν πλύνεις τον τοίχο. Η απόχρωση δεν θα πάθει τίποτα. Και όταν ξαναβάψουμε, πάλι Χροτέχ θα βάλουμε.
0: Φυσικά, από εδώ και πέρα, χρώματα Χροτέχ.
2: Τα χρώματα της Χροτέχ θα τα βρείτε και στο κατάστημα των Γιώργη Κοτσακά και Άννας Βούλγαρη. Χρώματα αλλιευτικά, ναυτιλιακά και βιομηχανικά είδη. Στην οδό Νεωρίων 17 στην Προκυμαία. Τηλέφωνο 2271-0-25-260.
3: Αναζητάτε τον ιδανικό χώρο για τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών σας στη ΧΙΟ? Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης PlayStream ΧΙΟ φέρνει το μέλλον της ψυχαγωγίας και της μάθησης. Εδώ δημιουργικά εργαστήρια, αθλητικές δραστηριότητες, παιχνίδι και αμέτρητες εμπειρίες γίνονται η πιο συναρπαστική εμπειρία. Δώστε στα παιδιά σας την ευκαιρία να ανακαλύψουν τα ταλέντα τους, να δημιουργήσουν και να διασκεδάσουν με ασφάλεια. GDAP PlayStream στοιχείο. Γιατί η γνώση είναι η πιο όμορφη περιπέτεια. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, είτε ιδιωτικά είτε μέσω ΕΣΠΑ. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Ροδακανάκη 5 στη Φάρκαινα και στο τηλέφωνο 697-172-6099.
4: Να σε ρωτήσω, βρε Κωστή, εκείνος ο υδραυλικός που είχες...
5: Α, Μαστροπαντελής.
4: Α, μάλιστα. Και ο λογιστής που πήγες...
5: Μαστροπαντελής.
4: Τι λες? Και η γυναίκα σου σε ποιο γιατρό πήγε τις προάλλες?
5: Μαστροπαντελής.
4: Μα τι στο καλό. Αυτός ο Μαστροπαντελής όλα πια τα ξέρει.
6: Μαστροπαντελής.gr. Ο επαγγελματικός οδηγός που δίνει λύση σε κάθε σας πρόβλημα με ένα κλικ.
4: Εδώ θα βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε. Τεχνίτες, επιστήμονες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, λογιστικά γραφεία, ζαχαροπλαστεία, εκπαιδευτήρια.
6: Κάθε είδους εξειδικευμένες ή συνηθισμένες υπηρεσίες. Μαστροπαντελής.gr. Ό,τι και αν ψάχνεις να βρεις, Μαστροπαντελής.
7: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
8: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
7: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
8: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
7: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
3: Αγαπώ να μαθαίνω, λέει στην Αλήθεια TV ο Πάνος Δημάκης σε μια συνέντευξή του στο Γιάννη Τζούμα την Πέμπτη στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ στην εκπομπή Αυτοπροσώπος. Με την ευκαιρία παρουσίασης βιβλίου του στο νησί μας, ο γνωστός φιλόλογος, συγγραφέας και μεταφραστής μιλάει 8 ξένες γλώσσες, θεωρώντας ότι η γλώσσα γενικά είναι φορέας μνήμης, αλλά ταυτόχρονα ξεδιπλώνει τις σκέψεις του σε μια συνέντευξη που σίγουρα θα συζητηθεί.
9: Έφεραν στο προσκήνιο όλα όσα άλλα έχω κάνει.
10: Ακριβώς.
9: Δηλαδή θεωρώ ότι σίγουρα έχουν βοηθήσει πολύ και τη συγγραφική μου ιδιότητα η τηλεοπτική αναγνωρισιμότητα και μάλιστα σε ένα πολύ ποιοτικό προϊόν όπως το Chase. Δηλαδή αν ήμουν σε μια άλλη εκπομπή αμφιβόλου ποιότητας, μπορεί και αυτό να οδηγούσε και τον κόσμο να πιστέψει τώρα τι θα γράφει και αυτός.
10: Ναι, ναι, ναι.
9: Η αλήθεια είναι ότι η καλή ποιότητα του Chase που πέμπτη χρονιά μόλις τελείωσε και πάμε για την έκτη, σίγουρα βοηθάει πάρα πολύ και τη συγγραφική μου ιδιότητα και όλα τα άλλα πράγματα που κάνω.
11: Τη ζωή σου για ένα δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
12: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
13: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
14: Ράδιο Αλήθεια

8 και 37 από τα λεπτά. Αν θέλετε να κάνετε ασφάλιση και θέλετε να κάνετε την πιο συμφέρουσα, να πάρετε τη γνώμη της Δέσποινας Γεωργούλη στην οδό Αδαμαντίου Κοραή 4, η οποία συνεργάζεται με όλες τις εταιρείες ασφάλισης και θα σας πει για την περίπτωσή σας και για αυτό που θέλετε να ασφαλίσετε. Π.χ. είναι όχημα, είναι κατοικία, είναι υγεία, είναι ζωή, είναι επιχείρηση, είναι σκάφος, τι είναι. Ποια είναι η εταιρεία η οποία κάνει για τη δική σας την περίπτωση. Εξειδικεύει δηλαδή τις πραγματικές ανάγκες του πελάτη και όχι τα προϊόντα της εταιρείας να τα προσαρμόσει πάνω στον πελάτη. Κάνει το ανάποδο. Κατανοητών. 690-605-1419. Να σας πει λεπτομέρειες η ίδια.

0: Λοιπόν, τι να πούμε τώρα. Α, πούμε αυτό, το είναι καλό.
1: Σήμερα 7 και 4 το απόγευμα στην Ιερά Μονή Μυρσινιδίου θα τελεστεί αρχιερατική παράκληση. Παράκληση είναι προς την Παναγία, έτσι. Ναι, το διευκρινίζομαι.
0: Στην Παναγία.
1: Πού να λέω, προστατούντο του Μητροπολιτηχείου.
0: Σου λέει, θα ακούσει, έγινε. Τι κάναμε στα Καρδάμιλα, κάναμε στην Παναγία. Κάναμε στην Παναγία, μα θα πει, για να του δοθούν εκεί πέρα.
1: Μπα.
0: Στοιχείο.
1: Δεν μα σώνει τίποτα.
0: Όχι, θα μα βοηθήσει.
1: Του ύμνου τη ακολουθία θα αποδώσει γυναικείο χορό από κυρίε του Βροντάδου.
0: Μπράβο σα, κυρίε μου, μπράβο σα. Μπράβο σα. Να παρακαλέσουμε την Παναγία μα να βοηθήσει, γιατί τώρα σου λέει τι να τα.
1: Να βάλει κανένα λεωφορείο.
0: Να βάλει τώρα κανένα λεωφορείο. Κάνε λεωφορείο, Παναγιά μας.
1: Αν τελειώσει τον κήπο. Εσύ, εγώ πέρασα χθες. Τελειωμένος δεν είναι.
0: Έχουν μείνει κάτι τελευταίες πινελιές.
1: Ωραία, μπορούμε να τον ανοίξουμε. Να...
0: Όχι, να ανοίξει έτσι όχι. Πρόχειρα.
1: Όχι, τώρα που είναι όλος ο κόσμος εδώ, και να ανοίξουμε μετά. Και θα έχουν ξεραθεί όλα.
0: Και στο κάτω-κάτω το Υπουργείο έδωσε 17 μήνες παράθεση.
1: 18. Στον...
0: 18.
1: Μην τους κόβεις τους μήνες.
0: Αν ήμουν εγώ εργολάβος, θα έλεγα όχι κερατά.
1: Καλά, εδώ στο αεροδρόμιο ο κύριος. Ο κύριος Ταχιάος έδωσε 18 μήνες παράταση χωρίς να την έχει ζητήσει ακόμη κανείς. Και χωρίς να έχει λήξει και η προθεσμία. Και την έχει δώσει ήδη από τη Βουλή.
0: Μιλάμε για γαλαντόμα. Τα πράγματα είναι βέρτα. Πάρε.
1: Τελικά
0: πάρε.
1: Θα προλάβει ο Πρωθυπουργός να εγκαινιάσει τα αεροδρόμια.
0: Άμα δεν προλάβει, θα πάμε την επόμενη περίοδο. Δεν έχει σημασία. Έχει ότι το έργο γίνεται.
1: Θα είναι όμως ο κύριος Πρωθυπουργός.
0: Καλά τα άρεσε τα Πρωθυπουργός.
1: Θα είναι, λες.
0: Καημένα. Άμα θέλει, θα είναι. Άμα δεν θέλει, δεν θα είναι.
1: Γίνεται να μην θέλεις.
0: Πώς, γιατί δεν γίνεται να μην θέλεις.
1: Νομίζω.
0: Πώς, εγώ νομίζω.
1: Άντε βρε, άρθει ο Αλέξης πάλι να μας σώσει.
0: Άπραβο. Έλα ρε, πάρε με τον κόλλο μετά, άσε αφού μονάχοι μας παίζομαι. Καημένε τώρα, κάτσε να την αράξουμε λίγο εδώ πέρα. Κάποια στιγμή να βάλουμε και τον κόλλο.
1: Μπα, εκ των έσω θα τη φάει ο Κυριάκος.
0: Καλά. Λοιπόν, άσχετον.
1: Άσχετο.
0: Αλλά πρέπει, είπαμε, να βοηθήσει η Παναγιά μας, γιατί τώρα χωρίς λεωφορεία, τα λέμε.
1: Διανύουμε και την τελευταία εβδομάδα νηστείας.
0: Ναι, παιδιά.
1: Από το Σάββατο μπορούμε να φάμε άφοβα κρέας.
0: Άρα, ας το πάρουμε από τώρα.
1: Να συντέψει κιόλας.
0: Στο ψυγείο, να διατηρήσουμε.
1: Το Χίος Φάρμ γιορτάζει τα 6 χρόνια του. Και έχει κάποιες συμφέρουσες προσφορές. Ας πάμε στο χοιρινό καλύτερα.
0: Ναι, ναι.
1: Μπριζόλα, χοιρινή, καρέ ή λεμού. Του λεμού έχει και το λιπάκι, αλλά άμα γίνεται ψητή, το λιπάκι λιώνει και είναι μια χαρά. 7,49 έχει καρέ, η λεμού έχει 6,95 αρχικές τιμής, αλλά πολλούνται πλέον στα 5,49 το κιλό.
0: Γίνεται λοιπόν από εκεί, παιδιά, κάνει και την κλήρωση για να...
1: Η κλήρωση θα γίνει 14 Αυγούστου, 8 το βράδυ, και κληρώνει 10 δωροεπιταγές των 100 ευρώ. Δηλαδή κληρώνει 1000 ευρώ για αγορές από το κατάστημα σε 10 τυχερούς. Για να πάρεις βέβαια λαχνό και να μπεις στην κλήρωση, πρέπει να αγοράσεις πράγματα από 25 ευρώ και πάνω. Κάθε 25 ευρώ είναι και ένας λαχνός.
0: Μπράβο.
1: Οι δε τιμές που σας λέμε οι συμφέρουσες είναι για παραλαβή από το κατάστημα. Λεωφόρος Ενώσεως 106.

0: Κοιτάτε εκεί αυτό το πλοίο στα Μεστάτη, είναι παιδιά, είναι διαστημικό αυτό το πλοίο, έχει έρθει από το διάστημα.
1: Διαστημόπλοιο δηλαδή.
0: Μπράβο, αυτό είναι. Είναι διαστημόπλοιο.
1: Το διαστημόπλοιο είναι στη θάλασσα ή στο διάστημα?
0: Άμα είναι στη Χίο, οπουδήποτε μπορεί να είναι. Είπαμε ότι γι' αυτό κάναμε στην Παναγία Παράκληση, συνέχεια.
1: Και αστεροσκοπείο φτιάχνουμε.
0: Αυτό που το πας. Αστεροσκοπείο, κοιτάμε τα αστέρια. Βέβαια.
1: Τους πλανήτες.
0: Όλα αυτά τα πράγματα.
1: Γενικώς.
0: Στα πλαίσια λοιπόν αυτά, ένα διαστημόπλοιο προσάραξε.
1: Προσάραξε,
0: όχι, είναι φιλοξενείται.
1: Κανονικά είναι δεμένο.
0: Ναι, καλέ, κανονικό.
1: Δεν έχει προσάραξει.
0: Ξαφνικά οι μεστούσοι στο λιμάνι, αντί να δίνουν τα πλοία που περιμένουν.
1: Έρχονται.
0: Ναι, έρχονται. Πώς έρχονται, ναι. Λοιπόν, έρχονται και.
1: Πώς φεύγουν αυτοί που έρχονται από εκεί?
0: Με τα πόδια. Με τα πόδια.
1: Όχι, κάνει... έρχονται με αμάξια, βρεούργε.
0: Α, άμα είναι έτσι.
1: Με τι. Σου λένε, θες να πας στα Μεστά, έχεις αμάξι.
0: Δεν έχει.
1: Πάρε εισιτήριο. Δεν έχεις αμάξι, μην έρθεις.
0: Ενώ ας πούμε στο αεροδρόμιο, δεν είναι να έχεις αυτοκίνητο. Πάρε με τα πόδια.
1: Ναι, είναι και κοντά στην πόλη.
0: Μην ακούς, λέει.
1: Τι σου βάλουν λεωφορείο?
0: Αλίμονο τώρα.
1: Έλα, Παναγία. Βάζουν στα αεροδρόμια λεωφορεία.
0: Δηλαδή, πού το έχετε δει αυτό?
1: Να έχει ταξί.
0: Έχετε δει αεροδρόμιο εσείς που να έχει μέσα λεωφορείο και να κάθεσαι να περιμένεις να φύγει? Ας φύγει σε μισή ώρα, δεν έχει σημασία. Αλλά έχετε δει πουθενά? Πουθενά. Παντού είναι όπως εδώ. Παίρνεις τη βαρίτσα σου σαν το γάδαρο.
1: Πάρε και ταξί. Πάρε και ταξί.
0: Πάρεις αναγκαστικά. Η αλατά θα πάρεις ταξί.
1: Εντάξει, πόσο έχει ένα ταξί?
0: Αλλιώς με τα πόδια. Πηγαίνετε κάθε πρωί να δείτε πόσοι σέρνουν τις βαλίτσες τους στο δρόμο.
1: Το κάνουν και ο θελός για να κάνουν γυμναστική.
0: Ναι, λοιπόν, αυτά τα πράγματα γίνονται μόνο σε αυτόν τον παλαβό τόπο.
1: Μην είσαι σίγουρος.
0: Παράκληση στην Παναγιά μας, είπαμε να βάλει το χεράκι της. Λοιπόν, ξαφνικά λοιπόν οι μεστούσοι είδανε ένα μεγαθύριο, ένα πράγμα, μια πολυκατοικία, παιδιά, ένα τέρας, το οποίο έχει μπει στο λιμάνι τους. Τι τούτο το πράγμα? Άρχισαν να ρωτάνε. Εγώ τους είπα να το πούμε.
1: Κρασγερόπουλο δεν ήταν.
0: Του παπά.
1: Ποιον παπά, των μεστών?
0: Ναι, θα ξέρει, λέει ο παπάς. Παπάς μας θα ξέρει. Γιατί όλοι είπε δεν ξέρανε. Το λιμενικό ταμείο δεν ήξερε. Το λιμεναρχείο δεν ήξερε.
1: Το λιμεναρχείο δεν ήξερε έξω από το παράθυρό του. Δεν ήξερε τι είναι αυτό.
0: Όχι, δεν ήξερε. Δεν ήξερε κανείς. Κανείς δεν ξέρει.
1: Γίνεται το λιμεναρχείο να μην ξέρει.
0: Κανένας δεν. Τώρα μάθαμε ότι είναι, λέει, κατασχεμένο. Και το βάλανε εκεί μέχρι να τα αναλύσουν μεταξύ τους διαφορές οι εταιρείες.
1: Κατασχεμένο από ποιον?
0: Δεν ξέρω τώρα από ποιον, σε τι και γιατί. Λοιπόν, ναι. Έχει οδηγηθεί, λέει, εκεί, γιατί είναι. Ξαφνικά επηρεάζει τη ζωή τους. Επηρεάζει τα καταστήματα που είναι εκεί. Επηρεάζει τα σπίτια που είναι εκεί.
1: Γιατί?
0: Α, το κάτσω εγώ με στη μούρη σου. Να σου πω αν σ' αρέσει να το έχεις στη φάτσα σου αυτό το πράγμα.
1: Πού να το πηγαίναμε?
0: Αυτό είναι γεγονός. Πού να πάει, ρε παιδιά, να το βυθίσουμε?
1: Να το φέρουμε στο λιμάνι της Χίου. Έχει χωράκι αυτό. Έχουμε και κότερα. Έχουμε και τα πλοία της γραμμής. Έχουμε και τα κρουαζιερόπλοια. Δεν χωράκι αυτό.
0: Χωράει και μετά είναι και τα σύρματα που έχουμε βάλει για τις κότες.
1: Α, επίσης έχουμε βάλει κάτι φωτιζόμενα που αναβοσβήνουν κολονάκια εκεί που είναι σκαλοπατάκια και κάτι τέτοιο.
0: Τα βρακιά, λέει.
1: Πώς δεν βάζουμε και στα σύρματα πάνω να αναβοσβήνουν?
0: Ναι, και εγώ το έχω σκεφτεί αυτό. Έχει και κάτι άλλο που λέει ο φίλος μου Αλή. Φίλο μου Αλή, φίλο μου Αλή, αδερφέ μου φίλο Γιάννη. Φίλο μου Αλή, πουλάει κάτι φωτάκια,
1: ναι,
0: τα οποία παίρνουν από τον ήλιο και να αποσβήνουν το βράδυ.
1: Ναι, και αυτά που έχουμε
0: φίλο
1: βάλει
0: μου
1: από
0: Αλή, έχουν και ρουξουνάκι, μπαίνουν πάνω. Τα βάλαμε γύρω-γύρω.
1: Ναι.
0: Α, δεις τι έχει να γίνει εκεί. Ωραία πράγματα. Ωραία. Τι να κάνουμε, ρε παιδιά, τι να κάνουμε? Μα δεν τρέψουμε στην πλάκα, τρελαθούμε. Ναι.
1: Ας κάνουμε άλλο.
0: Με δύο λόγια, οι μεστούσοι δεν ξέρουν, ακόμα δεν μάθανε. Κανείς δεν ξέρει να πει, ρε παιδί μου.
1: Εντάξει, μάθουμε και θα τους πούμε. Μην κάνετε έτσι. Splash, splash, και θα τρελαθώ.

0: Νωρίς και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Και ο Σκεριάν, με πλήρη έκθεση, εμπόριο και επισκευές ηλεκτρικών συσκευών και κλιματιστικών στην οδό Δημοκρατίας 10. Και ο Σκεριάν, εγγύηση και συνέχεια τώρα και στην οδό Ζανάρα 22. Ρωτήστε για τις προσφορές μας σε προϊόντα, στόκ, ψυγείων, πλυντηρίων, κουζινών και κλιματιστικών κάτω του κόστους. Και ο Σκεριάν, στην οδό Δημοκρατίας 10, νέος εκθεσιακός χώρος στην οδό Ζανάρα 22. Επίσκεψη μετά από ραντεβού στο 22710-23592.
3: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
4: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο SIM ORAP. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.

Καλημέρα, Χίος. Μην ξεχνάτε ότι διανύουμε περίοδο θερινών εκπτώσεων. Αύριο έχουμε και την λευκή νύχτα. Αλλά στο εντός της Χίου συνεχίζονται και οι προσφορές που υπάρχουν σε καναπέδες, κρεβάτια, στρώματα, τραπέζια, καρέκλες. Μύθος Royal Crown, ανατομικό διπλό στρώμα από 890-599 ευρώ της Royal Crown, ενώ της Serta έχω δύο στρώματα, ένα ανατομικό το Cobalt Euro που από 1190 έχει 599 ευρώ και το Beverly Serta και αυτό διπλό έτσι από 600 μόνο 329 ευρώ. Αύριο θα πούμε για κρεβάτια. Το εντός της Χίου είναι στη λεωφόρο 1 ως 94-98 στο αεροδρόμιο.

0: Υπομονή, αδέλφια, η Παναγία μας θα μας βοηθήσει. Βγήκε η κοινή υπουργική απόφαση, μας ενημέρωνε ο Σπύρος Κάβουρας, του ειδικού χωροταξικού του τουρισμού. Ανεπτυγμένη πλήρως ο Δήμος Αγίου Μηνά και ο Ιχείος, η πόλη κλπ. Δεν επιτρέπεται. Υπερβασμός από το τοπικό πολεμικό σχέδιο απαγορεύσης ξενοδοχείων εκτός ορίων οικισμού Δήμα Αγίου Μηνά. Απαγόρευση νέων βραχυχρόνιων μισθώσεων σε νέα κτίρια στα νησιά. Έτσι, αυτό είναι. Λοιπόν, η Χίος θεωρείται πλήρης με 900 κλίνες. Αυτά δεν υπάρχουν. Δεν μπορώ πια άλλη ανάπτυξη, ρε παιδιά. Φοβερό πράγμα. Λοιπόν, θα μας τα πει ο Σπύρος, δεν προλαβαίνουμε τώρα, στους σχετικούς ραδιοπαλμούς θα έχει την ευκαιρία με την ψηλή να τα πούνε με λεπτομέρειες για να καταλάβετε εις ποιο βαθμό θα αναπτυχθεί η νήσος, παρακαλώ πάρα πολύ. Διότι στα υπουργεία, όπως λέμε, αμώ τα υπουργεία τους ξέρουν πιο καλά από μας.
1: Σαν σήμερα διαβάζω το 1825 ο Κωνσταντής Κανάρης και ο Αντώνιος Κριεζής πραγματοποιούν τολμηρό εγχείρημα μέσα στο λιμάνι της Αλεξάνδρειας με στόχο να κάψουν τον Αιγυπτιακό στόλο. Το τόλμημά τους δεν θα ευωδοθεί εξαιτίας τυχαίων γεγονότων.
0: Είχαν και αποτυχίες.
1: Α.
0: Μουτσάτσος, σηκωθείτε. Την Κυριακή τα Ιούδιο Μύδι, προστάτης των εμπόρων και επισκευαστών υποδημάτων και δρεμάτων των ειδών, παρακαλούμε. Ο Ιούδιο Μύδις εκεί στην Ευρετή. Στα Καρδάμιλα αύριο, στο γεροκομείο Καρδαμίλιο, μετά το απόγευμα θα παρουσιαστεί το βιβλίο του ομιλούντος εδώ, ο τρίτος τόμος μιας σταγόνα ιστορίας. 1945-1955 από την Μαριέλα Βαρώνη, πρόεδρο της Τσεχικής Ομοσπονδίας Αττικής και πρόεδρος του Συνδέσμου Φίλοι του Χιοντικού Χωριού, μαζί με την Ευαγγελία Παπαζή, θα διαβάσει αποσπάσματα όλα αυτά στο φιλόξενο αύριο χώρο του Γεροκομείου Καρδαμίλιο. Νομίζω το είπα, 7 η ώρα αύριο. Αλλά στα Καρδάμιλα έχουμε το μεγάλο γεγονός, παιδιά. Αργή βέβαια, αλλά...
1: Είναι 21 Αυγούστου, αλλά καλά είναι να κλείσετε από τώρα μια θέση.
0: Ακριβώς.
1: Στο Θέατρο Αδαμάντιος Λεμός έχουμε τις Τροάδες του Ευρυπίδη που παρουσιάζει το Εθνικό Θέατρο, μια παράσταση σε μετάφραση Γιάννη Τσαρούχη και διασκευή σκηνοθεσία Ελένης Ευθυμίου.

0: Μάρτη 19 8. 9 το βράδυ στο Καστρομινά, ο Βασίλης Παϊτέρης, παρακαλούμε.
1: Το... Όχι αυτή την Τετάρτη, την άλλη, έτσι.
0: Ναι,
1: μετά τις Παναγίες.
0: Το λέμε από τώρα. Εκείνος που είπε στην κυρία ότι του της μοιάζει πολύ, ότι της, το ετούτο της του θυμίζει κάτι το τσιγκάνικο.

0: η Πέμπτη, αυτό το προσώπο έχουμε τον Πάνο το Δημάκη. Περίφημος παιδιά ο Πάνος. Αναφέρεται και στο χιώτικο ιδίωμα, γλωσσικό ιδίωμα, αλλά και στα γλωσσικά ιδιώματα των χωριών της Χιού, τα οποία τον ενθουσιάζουν.
1: Πήγε στο πυργί, να ακούσει κανένα πυργούσι.
0: Πώς δεν πήγε, όσο πήγε, πήγε αυτός. Λοιπόν, μας είπε μεταξύ άλλων ότι η γλώσσα μας, του κάθε λαού, είναι φορέας μνήμης. Ξέρετε τι παθαίνει κάποιος αν δεν έχει μνήμη?
1: Αλτσχάιμερ.
0: Αυτό θέλουν να πάθουμε συνολικά και συλλογικά. Γι' αυτό και μια-μια μας αφαιρούν τις λέξεις και τις αντικαθιστούν με λαπάδες. Τι κάνει άλλη παπάς?
1: Τώρα, η Ιχιακή Ομοσπονδία Αττικής και ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ζηφιανούσων Αττικής διοργανώνουν μία εκδήλωση που είναι, όχι αυτή, την άλλη Τετάρτη, 7.30 το απόγευμα, στο Δημοτικό Σχολείο Ζηφιά, σχετικά με τον Ανδρέα Μάμουκα. Ευκαιρία να μάθουμε αυτό τον σημαντικό Έλληνα λόγιο, που καταγόταν από το Ζηφιά της Χίου, έτσι, στο Ζηφιά της Χίου νομίζω γεννήθηκε. Ήταν ο γραμματικός, να το πούμε τώρα εγώ. Κρατούσε τα πρακτικά, ρε παιδί μου.
0: Και όχι μόνο.
1: Του Κωνσταντή Κανάρη, του Ανδρέα Μιαούλη, και αφιέρωσε τη ζωή του στη διάσωση της ιστορικής μνήμης της Ελληνικής Επανάστασης, γιατί συγκέντρωσε τα επίσημα έγγραφα του νεοσυσταθέντος ελληνικού κράτους.

0: αυτά που είπες για λόγιους και λοιπά, να το σημειώσουμε αυτό, δεν έγινε σαν σήμερα, σαν χθες, 9 Αυγούστου, ήταν Κυριακή, εμείς δεν είχαμε εκπομπή, έφυγε από τη ζωή ένας μεγάλος ποιητής, ο Κώστας Καλλιώρης. Σε ηλικία 90 ετών. Καλλιώρης. Πέρναγα εκεί από το, το λέω αυτό γιατί να με τίμιος, έτσι. Δεν είναι πρώτη φορά που θα τους κάνουμε ρεζίλι, εξάλλου δεν έχουν και φιλότιμο δηλαδή, αλλά τους προειδοποιώ ότι 28 Οκτωβρίου θα πάω και θα βγάλω φωτογραφίες στο μνημείο το οποίο είναι αφιερωμένο στους εκτελεστέντες τους Γερμανούς, όπου η πλάκα που υπάρχει εκεί είναι σβησμένη και δεν φαίνεται κανένα γράμμα. Θα πάω 28 Οκτωβρίου και θα σας κάνω ρεζίλι. Επίσης θα πάω 11 Νοεμβρίου στο πρωτομή του Χρυσολορά, η οποία είναι στο Κοντάρι και η οποία μπήκε προς τη θύμησή του, που επίσης δεν γράφει τίποτα απολύτως, έχουν δεσμευτεί τα γράμματα. 11 Νοεμβρίου. Το θυμήθηκα γιατί θυμήθηκα κάποιους στίχους του Κώστα Καλλιώρη για το Χρυσολορά. Ένας τάφος στο Κοντάρι, μες στη Δάφνη σκεπασμένος. Πριν από 50 χρόνια, το έγραψε το 62 αυτό, ο στρατός αρματωμένος ήρθε και έδιωξε τους Τούρκους. Τώρα μέσα στη θωριά μας ζουν εκείνοι που χαρίσαν στο νησί τη λευτεριά μας. Κώστας Καλλιώρης. Τους έχουμε τέτοια εκτίμηση που έχουν σβηστεί και τα νόματά τους. Προειδοποίησα, παιδιά, έτσι, μην πείτε ότι δεν, έτσι.
1: Έχουν καιρό πάντως να τα φτιάξουν.
0: Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα.

0: αναζητάτε τον ιδανικό χώρο για τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών σας στοιχείου. Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Playstream Χίου φέρνει το μέλλον της ψυχαγωγίας και της μάθησης. Εδώ δημιουργικά εργαστήρια, αθλητικές δραστηριότητες, παιχνίδι και αμέτρητες εμπειρίες γίνονται η πιο συναρπαστική εμπειρία. Δώστε στα παιδιά σας την ευκαιρία να ανακαλύψουν τα ταλέντα τους, να δημιουργήσουν και να διασκεδάσουν με ασφάλεια. GDAP Playstream στοιχείο. Γιατί η γνώση είναι η πιο όμορφη περιπέτεια. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, είτε ιδιωτικά είτε μέσω ΕΣΠΑ. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Ροδακανάκη 5 στη Φάρκαινα και στο τηλέφωνο 697-172-6099.
1: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
2: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
1: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
2: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
1: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
2: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
1: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
2: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
1: Τηλέφωνο 22710-41-287.
2: E-shop alphapbooks.gr.
3: Καλησπέρα.
4: Καλημέρα.
3: Καλώς του μάγου με τα δώρα.
4: Καλημέρα.
3: Ρε άντε πήγαινε από εκεί.
4: Κάθε μέρα από τις 9 το πρωί.
3: Μπράβο Λούλη.
4: Μέχρι και τις 10.
5: 1, 2, 3.
6: House.
4: Από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή στους 95, στους 95,7.
3: Βρε γύρω ξεφτύλα.
4: Καλημέρα.
6: House.
4: Κάθε μέρα. Τηλέφωνο εκπομπής 2, 5, 6, 7, 8. Μη μου πεις ότι το ξέχασες.
6: Χάος!
5: Μπάχαλο, χάος!
6: Χάος!
5: Χάος!

Καλή σας μέρα, καλημέρα χάος. Καλή εβδομάδα, καλά ταξίδια, καλή όρεξη. Όλα τα καλά μαζί.

0: Καλημέρα χάος, σήμερα 10 του Αυγούστου, Δευτέρα. Στο ξεκίνημα της εβδομάδας, μάλλον η τελευταία για μας, ραδιοφωνική, θα το δούμε εκεί στα το. Λοιπόν, 10 Αυγούστου μέχρι τις 10 το πρωί, για τα επόμενα 56 λεπτά της μέρας. Το νησί, παιδιά, έχει πάει στο πικ έτσι τώρα. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Έχουμε καταφέρει να περιορίσουμε την, πώς το λένε, την βδομάδα, την τουριστική μας σεζόν σε αυτήν εδώ, την τελευταία βδομάδα, τις τελευταίες δύο βδομάδες. Θέτε τρεις βδομάδες, θέτε ένα μήνα, μη μου πεις παραπάνω. Παραπάνω δεν έχουμε με τίποτα. Λοιπόν, τα τηλέφωνα μας και σήμερα 2271-025-678. Αν έχετε κάποιο λόγο να επικοινωνήσετε, τέλος πάντων, μαζί, να μας πείτε και όνομα και επώνυμο. Σαν την ακροάτρια που είδαμε χθες από το Βροντάδο, μου λέει τι θα γίνει με το νερό. Λέω τι να γίνει, ψάχνουμε να βρούμε να πάμε και στο το... Όχι, μου λέει για το νερό στο Βροντάδο τι θα γίνει. Παιδιά, με το νερό στο Βροντάδο τι γίνεται. Δεν ξέρω, έχετε νερό, δεν έχετε νερό.
1: Αν έρθεις και τη νύχτα μου ντύθεις, αν έρθεις και στο σώμα μου κρύβεις.
0: Αν δεν έχετε νερό υπάρχει η λύση. Πει και φύ. Όχι, δεν είναι για το νερό, είναι για όλα τα άλλα, έτσι. Μιχάλη Τσακούς, Μιχάλη Τσακούς, Αργέντη 4 και Αργέντη 6. Επιδιορθώσεις, ρούχα, παπούτσια, βαλίντσες, πάτη παπουτσιών, χρέη κλειδαρά όλο το 24ωρο, 43651. Λοιπόν, καλημέρα στον Αναστάση το Μουντέ, καλημέρα, καλή εβδομάδα με υγεία. Από τον πολύπαθο Βροντάδο δεν έχουμε νερό. Κάτσε ρε εσύ Αναστάση, δηλαδή τώρα που μιλάμε δεν έχετε νερό στο Βροντάδο? Αν ανοίξει τώρα τη βρύση δεν είναι τα... τα δόντια σου, δεν τα πλύνεις δηλαδή? Καλές θάλασσες στους ναυτικούς μας, πάντα καλές ειδήσεις. Καλή όρεξη να έχετε και το... Καλή εβδομάδα, παιδιά. Τι να σας πω τώρα, δεν το... Βρήκα μια ακροάτρια, όχι ακροάτρια, βρήκα μια στο δρόμο, μου λέει, μα με εσάς είσαστε, λέει, η τελευταία μας ελπίδα. Είχαμε σκοπό να βγούμε, να σας πάρουμε και τηλέφωνο, να βγούμε και στο ραδιόφωνο, στο τέτοιο. Λοιπόν, εγώ επικοινώνησα με τον αντιδήμαρχο τον Βροντάδου, του Βροντάδου. Μου λέει μάλιστα ότι όσοι ήθελαν να μπορούσαν να επικοινωνήσουν για βιτία. Δεν έχω τώρα κάποια νεότερη εικόνα για το αν έχει αποκατασταθεί ή όχι τέτοια. Το πιθανότερο είναι όχι, έτσι. Το πιθανότερο είναι όχι.

Εδώ και μία εβδομάδα είναι κομμένο. Το θέμα είναι ότι έχω εδώ, παίρνω μηνύματα και από το Βροντάδο και πιο κεντρικές περιοχές. Και κάτι στην Ευαγγελίστρια γράφανε και κάτι το... Λοιπόν, στο μεταξύ να δούμε λίγο και με τον καιρό τι γίνεται. Παιδιά, τα μάτια σας 414, έτσι. Όλες αυτές οι μέρες, όλες αυτές οι μέρες, μέχρι και το τέλος, μέχρι και το τέλος της εβδομάδας, μέχρι της Παναγιάς το Σάββατο, πολύ, πολύ ισχυροί βοριάδες. Πολύ ισχυροί βοριάδες. Δηλαδή σήμερα, αύριο, την Πέμπτη, 6 μποφόρ, την Παρασκευή, 7 μποφόρ. 7 μποφόρ και το Σάββατο της Παναγιάς. Άμα καταφέρουμε και τη γλιτώσουμε, δηλαδή. Άμα καταφέρουμε και τη γλιτώσουμε τούτη τη χρονιά εδώ χωρίς. Δεν έχει μείνει και πολλά να κάψει, αλλά λέμε τώρα.

Λοιπόν, λόγω των δυσμενών καιρικών συνθήκων, διάβαζα εδώ τώρα το πρωί στο, τα περισσότερα site είναι το, δεν κατάφερε να προσεγγίσει τα ψαρά το νήσο Σάμος. Το πλοίο συνεχίζει προς Πειραιά με 955 επιβάτες. Εκτελούσε το προγραμματισμένο δρομολόγιο από Μυτιλίνη. Α, τον ίσως όμως δεν κατάφερε να πιάσει το λιμάνι των ψαρών. Είναι, ναι, ναι, ναι, αυτή το νησί, η ηρωική νήσο των ψαρών του 24% ΦΠΑ. Τον ίσως όμως έκανε το δρομολόγιο Μυτιλίνη, Χίος, Ινούσες, Ψαρά, Πειραιάς. Είχε κάνει όλο το προηγούμενο. Δεν έκανε το τελευταίο στάδιο και συνεχίζει για Πειραιά. Είχε μέσα 955 επιβάτες, 156 γιο ταχύ, 26 δίκυκλα, 47 φορτηγά. Δεν ξέρω τώρα από όλο αυτό το ταξίδι ποιοι ήταν να κατέβουν στα ψαρά και ποιοι ήταν από τα ψαρά να πάνε, να πάνε Πειραιά. Πρέπει να είχε προφανώ. Γιατί έχει και τέτοιους, παιδιά, έτσι θα... Έμπνευση. Υπάρχει κόσμος που θα τα... Πρέπει να είχε... Γεια σου, Λευτέρη, καλημέρα. Καλή εβδομάδα, καλή εβδομάδα. Χρόνια πολλά σήμερα. Γιορτάζει η Ρο. Η Ρο Μανέ. Που έδωσε την παράσταση εδώ. Αν και εδώ διαβάζω στην αλήθεια, σήμερα είναι με ύψιλον. Η Ρώμα, ναι, με ύψιλον. Ναι, έχει μια αναφορά για τη θεατρική παράσταση που δόθηκε στο Καστρομινά. Η Ρώμα, ναι, έπαιξε θέατρο τιμώντας τη χαμένη μάνα της.

Λοιπόν, η Ρο με Ήτα γιορτάει σήμερα. Η Λώρα, η Λάουρα, ο Λαβρέντιος. Ναι, είναι κάτι το... Κάτσα εδώ, αν είχε καμία άλλη. Το Σάββατο είναι η μεγάλη γιορτή. Κάποιοι την ξεκίνησαν από πιο νωρίς τον εορτασμό. Τον εορτασμό της, ναι, ναι. Ο κύριος Νότης, ο Μηταράκης. Γεια σου Κατερίνα, καλημέρα. Έκαμε τη γιορτή του από

Βλέπω εδώ κάτι φωτογραφίες. Δεν ήταν, λέει, προεκλογική συγκέντρωση, δεν έχουμε εκλογές. Όμως ούτε είχαμε καμία σχετική ομιλία του. Ήταν όμως μια γιορτή επίδειξη δύναμης. Ήταν η ονομαστική εορτή του Παναγιώτη Μηταράκη και η γυναίκα του, η Μαρία, έγινε στο 50ο ξενοδοχείο.

0: τραβηγμένες.
1: Και στον Απόλλο να παίξω πετάνε καρπαζές.
0: Εντάξει, ας πω κάτι, δεν το λες και λέω θάλασσα, αλλά καλά ήταν. Για γιορτή καλά ήταν. Είμαστε και εμείς καλεσμένοι. Είμαστε καλεσμένοι, δεν πήγαμε το... Είχαμε άλλη, μια άλλη υποχρέωση. Μας είχαν καλέσει αλλού να παίξουμε μουσική και...

Έχουμε και αλήθεια σήμερα. Βέβαια. Πρώτα απ' όλα, παιδιά, να δούμε τα... Τελευταίος μήνας με φυλάδιο προσφορών από το τεχνικό πολυκατάστημα του Ζανίκο Κολιά. Τελευταίος μήνας έχει μεγάλη ποικιλία σε πλυστικά μηχανήματα, γεννήτριες. Πολύ σημαντικό, παιδιά. Γεννήτριες δεν προλαβαίνει το πολυκατάστημα του Ζανίκο Κολιά. Δεν προλαβαίνουν να πουλάνε γεννήτριες. Γεννήτριες. Στο πάτι απ' έξω γράφει προσοχή. 20% στα ρούχα Nine Worths είναι αυτή η νέα συνεργασία. 20% σε όλα τα εργαλεία της Junior. Και μην ξεχνάτε, με την αξιολόγηση που κάνετε στην Google έχετε έξτρα έκπτωση 5%. Τι να λέμε τώρα, δεν είναι.

Λοιπόν, τον καιρό τον είδαμε, το εορτολόγιο το είδαμε. Αν και την αλήθεια, παιδιά, είναι τόσοι πολλοί εορτάζοντες και εορτάζουσες. Πρέπει από σήμερα να πιάσεις να λες χρόνια πολλά. Από σήμερα πιάσεις να λες χρόνια πολλά, να τελειώσει εκεί γύρω στις 17-18 του Αυγούστου και να είσαι και ευχαριστημένος. Λοιπόν, φίλοι μου, έχουμε και εφημερίδα αλήθεια. Α, ωραία. 30.000 Τούρκοι τον Ιούλιο. Νέα αύξηση 19,7%. Εκτός από τους Τούρκοι, είχαμε κάτι άλλο. Μυτιλίνη, για παράδειγμα, έχει 12 τσάρτερ διαφορετικών πρωτευουσών. Μάλλον έχει τσάρτερ από 12 διαφορετικές πρωτεύουσες. Δηλαδή και να κοπεί η Τσεχία έχει τη Σλοβενία. Και να κοπεί η Σλοβενία έχει την Ολλανδία. Και να κοπεί η Ολλανδία έχει την Αγγλία. Κοπεί η Αγγλία έχει τη Γαλλία. Κοπεί η Γαλλία έχει τη Βουδαπέστη, έχει την Ουγγαρία. Εμάς, ρε παιδιά, γιατί βλέπω εδώ μια χαρά. Ο πρόεδρος, λέει, του ιδιωτικού φορέα τουρισμού, ο Κώστας Ομούνδρος, ανέφερε ότι είχαμε την αύξηση 19,7%. Να ρωτήσω κάτι, κύριε του τουρισμού, γενικότερα δεν έχει να κάνει με το φορέα ή με την αντιδημαρχία ή με την αντιπεριφέρεια, με το... Αν γίνει αυτό που λέγαμε για τη Μυτιλίνη, αν κοπεί η Τουρκία, ας πούμε. Μου λέει και κάποιος, θα έχουμε θερμό το υπόλοιπο καλοκαίρι. Τώρα που πάω να τραβήξω με την Παλαντέζα για το ρεύμα. Όπα, λέω την Παλαντέζα για το ρεύμα εδώ. Αυτό το καλώδιο, μωρέ, που θέλουμε να περάσουμε υποβρύχια. Από νησί σε νησί. Το βλέπω πώς θα... Και ο Νταγίπ δεν θέλει να το περάσουμε το... Για πες μου πλάκα, δηλαδή να το... Να τούρτι, έτσι να πει το, με αφορμή το καλώδιο αυτό το υποβρύχιο το... Κόβουμε και τα σούρτα φέρτα με τα νησιά απέναντι. Τι θα γίνει, ρε παλικάρια? Θα κλαίνε κυρέγγες, ε. Θα κλαίνε κυρέγγες.

Λοιπόν, έχουμε μπει στην εβδομάδα του πώς λένε, το Πάσχα του καλοκαιριού, στη μεγάλη γιορτή, το 15 Αύγουστο. Έχουν έρθει, ναι, αυτοί που λένε καλησπέρα μετά τις 12. Ποιοι είναι αυτοί που λένε καλησπέρα μετά τις 12 και κοιτάς πάνω να δεις νύχτωσε τι? Είναι αυτοί με τη γνωστή την ευχή, το καλή Παναγιά. Γεια σας, γεια σας, να είστε καλά και καλή Παναγιά. Χριστέ και Απόστολε. Δεν μπαίνω στη διαδικασία τώρα να το... Λοιπόν, καλημέρα. Γεια σου Μαρία, καλημέρα. Η Μαρία Καλαγκιά είναι στην παρέα μας. Καλή εβδομάδα στον απόϊχο των δύο συναυλιών που δώσαμε Χίο και Ινούσες. Θα θέλαμε να πούμε ένα τεράστιο ευχαριστώ στον κόσμο που γέμισε αυτές τις δύο παραστάσεις. Η συμμετοχή, το χειροκρότημα, έτσι. Και μία ευχή. Ωραία η ευχή, έτσι. Κάποια στιγμή και ο Δήμος Χίου, δεν ξέρω μας ακούει ο Δήμος, κάποιοι θα μας ακούνε και από το Δήμο, κάποια στιγμή και ο Δήμος Χίου να αντιληφθεί ότι όταν οι καλλιτέχνες προσφέρουν αφιλοκερδώς για ένα κοινοφελή σκοπό, η υποστήριξή τους δεν είναι χάρη, είναι επένδυση στον ίδιο τον πολιτισμό και στην κοινωνία μας. Πολύ σωστά. Πάντως είδα παιδιά βίντεο, έτσι, βιντεάκια, κάτι φωτογραφίες από το θεατράκι. Εκεί στη Σιδηρούντα ήταν, μπράβο, πολύ ωραία. Πολύ ωραία, πολύ ωραία, μπράβο.

Όχι παιδιά, κοίτα εδώ πέρα, τι λέμε, τι ωραία καλλιτεχνικά. Και μου λέει εδώ άνθρωπο, πίτσα λέει έχουμε σήμερα, πίτσα λύκος. Όχι παιδιά, είναι Δευτέρα σήμερα. Σήμερα Δευτέρα. Πίτσα λύκος έχουμε Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο. 5:30 το απόγευμα. 22-71-0-27-27-7. Μάλιστα αν πείτε και το καλημέρα χάος, το έχετε μάθει πια έτσι. Αν πείτε καλημέρα χάος στην παραγγελία σας, έχετε κέρασμα και τυροπιτάκια.

0: Σήμερα έχουμε 10 του μήνα, αύριο είναι η λευκή νύχτα, έτσι. Ωραία. Εμείς θα είμαστε, πού θα είμαστε? Εμείς θα είμαστε Βενιζέλου. Ναι, ναι, ναι, εκεί στο Αντώνη, στον... Λοιπόν, και ο Νότσο Μηταράκης εδώ έχει μια αναφορά για το ρεκόρ αφήξεων τουριστών εξωτερικού. Ρεκόρ αφήξεων εξωτερικού, τουριστών εξωτερικού. Κοίταξε να δεις, πιο ωραία το βάλε ο κύριος Νότης. Με αφορμή, λέει, την άνοδο του τουρισμού, την πρόοδο των έργων υποδομής, τις παρεμβάσεις για τη στήριξη της οικονομίας... Ανέβασε ένα βιντεάκι ο κύριος Νότης Μηταράκης. Κοίταξε να δεις. Και τους Τούρκους. Και τους Τούρκους, άμα το καλοσκεφτείς, έτσι. Και τους Τούρκους τουρίστες, τουρίστες εξωτερικού τους, λέει. Τι κάνει είναι Τούρκους? Επειδή είναι Τούρκους, από το εξωτερικό δεν έρχονται. Και όχι απλά από το εξωτερικό, έρχονται και από άλλη Ήπειρο. Άλλη Ήπειρο.
1: Τούρκο με ξεφώνησες και μου ανάψαν τα λαμπάκια, γιατί εσύ και ο φίλος μου.
0: Βέβαια ακούω από κάτι παιδιά έτσι το... που είναι κυρίως στην εξυπηρέτηση.
1: Με ξεφώνησες.
0: Α, μου λέει, έχουμε κάτι περιστατικά.
1: Μου αλλάξαν τα κλαπέτα.
0: Έρχονται, μου λέει, καλαμάρ, εβέτ, μπιλιερίμ, τσογλάν μπαρούτ, φάδο να πέρα. Χταπόδ. Τρώει το μισό καλαμάρι. Τρώει το μισό καλαμάρι. Και σου λέει μετά, ωραίο, δεν μ' άρεσε, δεν το... Δεν πληρώνω, no money, no παρά, δεν πληρώνω. Βρε καλέ μου, βρε χρυσέ μου, καλαμάρ δεν μου πεις, να το έγραψα και το τέτοιο. No καλαμάρ, λέει, γαρίδ, χταπόδ. Λοιπόν, και δεν θέλουν, δεν θα το πληρώσουν, λέει, είναι κάποιες περιπτώσεις, έτσι το... Κάποιες περιπτώσεις.
1: Εγώ δεν είχα να πληρώσω τον νίκη και εσύ ώρες ατελειώτες τηλεφωνούσες στη Θεσσαλονίκη.
0: Λοιπόν...
1: Με ξεφώνησες, εσύ σε μια άκαρτη γυναίκα, γιατί μας αφήσες τους δυο και αλλάζω πάνε στην Πέπε.
0: Δεν θέλουμε, λέει, να το πληρώσουμε. Και άμα πας να τους πεις και τίποτα, σου λέει bad comment, Facebook. Facebook, bad comment.
1: Έγινα για σένα Τούρκος.
0: Σου βάλω και καλά κακή κριτική.
1: Να ρίχνεις τις γαρδένιες πά.
0: Θα σου βάλω κακή κριτική και δεν θα πάρεις καλά το... Βάλε ρε φίλε. Βάλε. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε στην αλήθεια πριν πάμε για διαφημίσεις? Κλειστός για άλλους 18 μήνες ο Δημοτικός Κήπος. Α, πολύ ωραία. Τιμή στον Κωνσταντίνο Κιουβέτσι. Ο Δήμος Χίου την 5η 13 Αυγούστου. Στις 10 το πρωί στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου θα τιμήσει τον Κωνσταντίνο Κιουβέτσι για την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου με την εθνική ομάδα υδατοσφαίρισης στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας. Μπράβο ρε παιδιά. Μπράβο ρε παιδιά και μπράβο και στον Κώστα και μπράβο και σε όλα τα παιδιά που μέσα από τον Κώστα είδαν επιτέλους την εθνική μας να κατακτάει και αυτό το μετάλλιο που της έλειπε. Το χρυσό μετάλλιο. Μεγάλη δουλειά. Λοιπόν, καλημέρα και τα παιδιά στα Καρδάμιλα. Καλημέρα τα παιδιά στο Ντεστίλ. Ποιος μου λέει, έβλεπα, περνάγανε μπροστά μου κάτι γλυκά. Κάτι γλυκά και έχει βγάλει και φοβερές βάφλες, φοβερές λουκουμάδες. Παιδιά, σας το συστήνω ανεπιφυλάκτως.
1: Εγώ μιλάω και εσύ γελά.
0: Κάθε Κυριακή πρωί έχει λουκουμάδες και μπουγάτσα. Είναι όλοι της ώρας βέβαια, μπουγάτσα, έτσι το. Λοιπόν, μην ξεχνάτε, 21 Αυγούστου έχουμε ξανά Γιάννα Φαφαλιού.
2: Για μια φορά με
0: ξανάρχεται η Γιάννα. Σε σένα δεν μιλάω. Παρασκευή 21 Αυγούστου. Με Ελευθέρη Τομάζο, Γιώργο Ταναΐνη. Επίσης, αν το θυμόσαστε, πρέπει να το θυμόσαστε,

Δεν το κατάλαβα. Δεν σας άρεσε. Έλα σε παρακαλώ. Αν θέλετε να κλείσετε βέβαια τραπέζι, 22-72-0, 22-22-0. Σε σένα ναι μιλάω, σε σένα που αγαπάω. Λοιπόν, καλημέρα από Νότια Σικελία. Τι λέει ρε φίλε, πού βρέθηκες εκεί πέρα? Από Νότια Σικελία μας ακούει ο καπτάν Παναγιώτης ο Μπυρλής. Συγγνώμη, ο Δημήτρης, ο καπτάν Δημήτρης ο Μπυρλής. Έβαζα τώρα το μετάλλιο. Είναι το μετάλλιο του ημιμαραθωνίου το.

Πολύ σωστά. Ο Κώστας εδώ μου στέλνει ένα μήνυμα, μου λέει: δεν φτάνει που ζείτε σε μια χώρα με τόσα πολλά νησιά. Δεν φτάνει που ζείτε σε ένα νησί με τις πιο ωραίες παραλίες. Θέλετε να πηγαίνετε κιόλας. Σαν τους Αθηναίους που έχουν την Ακρόπολη δίπλα τους. Μα εντάξει, εδώ ρε φίλε, έχει την Ακρόπολη, έχει τον Παρθενώνα, έχει τα μουσεία και το... Έχεις πάει ρε φίλε ποτέ στο το... Έχεις πάει στο το... Όχι, δεν είναι, αλλά είναι δίπλα τέλος πάντων και το... Άμα χρειαστεί κάποια στιγμή, οπότε εδώ πηγαίνουμε. Κάτι τέτοιο είμαστε κι εμείς, έτσι. Ζούμε στη χώρα με τα ωραιότερα νησιά, στο νησί με τις ωραιότερες παραλίες. Θέμε να πηγαίνουμε κιόλας. Με 2 ευρώ τη βενζίνη, ρε φίλε, εδώ... Όχι, έπεσε λίγο, έτσι. Έχω ένα 87... Έχω αρκετά πρατήρια. Ένα 87, ένα 88, ένα 89... Ένα 90... Μια σοβαρά, μα η ζωή είναι μια στάλα, μα η ζωή... Παιδιά, νομίζω ότι πρατήριο... Εντάξει, έχω πολλά στο 1,999, έτσι. Ναι, τιμές Lidl. Δεν γράφει 2, γράφει 1,999999. Λοιπόν, πάμε με 2,01 και βέβαια τα ψαρά σταθερά στην πρώτη θέση. 2,223. Δεν φτάνει δηλαδή που δεν σταμάτησε το καράβι να αφήσει ή να πάρει κόσμο. Έχουν και την ακριβότερη βενζίνη by far. Κύριε Νότι, για αυτό το θέμα της βενζίνης τώρα και του ΦΠΑ και στα ψαρά και το... Δεν έχουμε κάτι εδώ για να το...

Λοιπόν, έγινε και το πολύ ωραίο. Έγινε το πολύ ωραίο πάρτι. Το μαστίχα πάρτι. Ναι, στην παραλία έξω από το μαστίχα σοπ. Παιδιά, πάρα πολύ ωραίο, πάρα πολύ κόσμο. Τα παιδιά έτσι, έδωσαν στον κόσμο να δοκιμάσει αυτό το καινούριο ποτό, το καινούριο Snake Isle. Πώς το λένε, νησί του φιδιού. Γιατί έχουμε και μια συνέντευξη, θα το δείτε αύριο το ρεπορτάζ. Έχουμε και μια συνέντευξη με τον Γιάννη τον Μανδάλα, πώς το λένε, τον τεχνικό διευθύνων σύμβουλο το... Λοιπόν, και μας έλεγε ότι δεν πήρε τυχαία την ονομασία Snake Isle. Την πήρε από το ότι η Χίος παλιά λεγόταν Οφιούσα. Τι ωραίο.

Όχι, μ' άρεσε πάρα πολύ, δηλαδή, όπως το σκέφτηκαν και όπως το... Και να σκεφτεί κανείς ότι αυτό το ποτό τώρα, έτσι, ένα ποτό το οποίο η παραγωγή του και η παρουσίαση βέβαια έγινε και από τη συνεργασία με την ποτοπία του Πάκη. Η ποτοπία του Πάκη είναι αυτή που έχει εδώ τα τσάγια, αυτό το τέλειο iced tea. Τέλειο, τέλειο. Έτσι θα το ζητήσετε να το ψάξετε. Iced tea τέλειο σε τρεις διαφορετικές γεύσεις. Καθόλου ζάχαρη. Ουσιαστικά καθόλου θερμίδες. Έχει τέσσερις θερμίδες, έχει το κάθε μπουκαλάκι.

Υποτοπία που βοήθησε μαζί με τα παιδιά εκεί στο Μαστίχα να εξελίξουν αυτό το πάρα πολύ ωραίο κοκτέιλ που έχει κάποια νότα Μαστίχας, ας πούμε, μέσα τέτοιο. Ναι, βέβαια.

Λοιπόν, θα πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Σε πολύ λίγο θα είμαστε και πάλι εδώ. Τα τηλέφωνα μας τα γνωστά, 2271-025678. Πάντα με ονοματεπώνυμο, παιδιά, έτσι. Λέτε όνομα, επώνυμο, μπλα μπλα και τα σχετικά. Τώρα με τη τιμή της βενζίνης στα ύψη, τουλάχιστον απόλαυσε το καφεδάκι σου μαζί με το συνοδευτικό σε τιμές Siri's Bakery. Καφεδάκι φρέντο καπουτσίνο 1,80 με τσουρεκάκι, κουλουράκι ή σταφιδοψωμάκι. Αν πίνεις ελληνικό, φραπέ ή γαλλικό 1,40 μαζί με το συνοδευτικό. Καφές επιλογής και μπαγκέτα 3 ευρώ. Καφεδάκι με τυρόπιτα 3 ευρώ. Σούπερ προσφορές Siri's Bakery. Στα 4 υποκαταστήματά μας και στο νέο κατάστημα στο Βροντάδο. Στη Βενιζέλου, στην Απλοταριά, στη Φάρκαινα, στην Καρδαμάδα, Siri's Bakery. Η απόλαυση χωρίς να πληρώνεις μια περιουσία. Καφεδάκι παίρνεις ρε φίλε. Πάρε την παρέα σου, την καλή σου διάθεση και τ' άλλα άστα σε μας. Σε μουά, στην καλύτερη θέση του Αιγαίου, στον παραλιακό του αεροδρομίου. Σε μουά, εξαιρετικές αλμυρές γεύσεις και γλυκές δημιουργίες. Σε μουά, ο ασυδροσιάς για τις καλοκαιρινές μέρες και νύχτες. Ελάτε για το ποτό σας, τα δροσιστικά κοκτέιλ

0: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
1: Πάμε, Βαγγέλη. Σήμερα ζητήσαμε το σκυρόδεμα να περιέχει Penetron Admix της Penetron.
0: Το έχω ακούσει. Παγκόσμια τεχνολογία.
1: Βέβαια. Με κάθε υγρασία στο σκυρόδεμα αναπτύσσει κρυστάλλους, σφραγίζοντας διαρκώς πόρους και μικρορογμές, προστατεύοντας και τους οπλισμούς.
0: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
1: Σωστά. Άλλωστε χρόνια χρησιμοποιείται η Penetron στα μεγάλα έργα της Ελλάδας. Διαθέτει προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Penetron. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
2: Δόμηση Χίου όμικρον έψιλον. Απόστολος Ροδίτης και Εσία. Κωστήλο 20. Βροντάδος Χίος.
3: Μότο Μπουλάς. Πάνω από 50 χρόνια δίπλα στον αναβάτη και τη μοτοσικλέτα. Πωλήσεις, ανταλλακτικά, ελαστικά και επισκευές όλων των εταιριών. Διάγνωση και επίλυση όλων των βλαβών με υπερσύγχρονο διαγνωστικό για όλες τις μάρκες. Πωλήσεις κατά αποκλειστικότητα των μοτοσικλετών Benelli, CF Moto και Royal Enfield. Σκούτερ και παπιά, Keyway και Lambretta. Αλλά και τα κορυφαία ηλεκτρικά σκούτερ Super Soco, Miu ή Scooter. ATV, γουρούνες των εταιριών Polaris και CF Moto. Moto Plus, Πλατεών 2, 2271-0, 42-49-5, στο λιμάνι.
4: Φοβερές γεύσεις, μουσικές και όμορφες παρέες. Η γωνιά, το ουζερί στο λιμάνι, είναι κοντά μας χειμώνα-καλοκαίρι, έτοιμο να εξυπηρετήσει και τις πιο μοναδικές μας γευστικές επιθυμίες. Φλογέρες με φέτα, παστουρμά και ημίλια στην ντομάτα. Αυγά τηγανιτά με σάλτσα και παστουρμά. Πηχτή, φτερούγες κοτόπουλο, πικάντικες, τσιγεροσαρμάδες και ό,τι βάλει ο νου σας. Η καλύτερη πρόταση για τις ονομαστικές εορτές, για εκδηλώσεις σωματείων, η γωνιά. Το ουζερί στο λιμάνι. 2271-043-111.
5: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Να στείλουμε την καλημέρα μας στα παιδιά εκεί στα Βόρεια που μας ακούνε στην Αμάνη. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα στη Λένα, καλημέρα στο Γιάννη. Από το Sailing Cafe Snack Bar. Χαμός, παιδιά, πας στο μπανάκι σου εκεί πάνω στα Βόρεια. Πας εκεί πάνω στη Βολισσό. Θα ξεκινήσει από το πρωί. Από το πρωί πάνω στο λιμανάκι. Καφεδάκι, σνακ, να φας κάτι, μετά κοκτέιλ, μετά το ποτάκι σου, μέχρι το βράδυ. Έχει ανακαινιστεί πλήρως ο εξωτερικός χώρος. Έχει νέο φοβερό μενού. Μενού και για όσους νηστεύουν, λόγω των ημερών, λόγω της Παναγίας. Λοιπόν, και γενικά γίνονται εκδηλώσεις. Έχει πάρτι, έχει καραόκε, έχει ζωντανή μουσική. Sailing Cafe Snack Bar. Σχεδόν 25-30 χρόνια είναι το σημείο αναφορά στην Αμανή. Λοιπόν, γεια σου Γιώργο, καλημέρα. Καλή εβδομάδα, καλημέρα στη Δήμητρα. Ο Στρατής δεν έχει εδώ φωτογραφία. Ο Στρατής ο Σίμος μας έλεγε την καλημέρα του από το Μαρούσι. Από τη Λαμία ο Βάιος ο Μαλιώρας. Τι μου λες ρε Βάιε, 5 χρόνια ήμουνα εκεί πέρα ρε. Πού είσαι, πλατεία λαού? Ή πλατεία λαού, πλατεία πάρκου, πλατεία ελευθερίας, πλατεία διάκου. 4 πλατείες είναι. Βάιε, άσε. Εκεί είχα πρωτογνωρίσει το... Είχαμε τις πρώτες επαφές με, με τις Σέρες. Με τα μπουγατσάδικα. Μπουγατσάδικο το Σεραϊκόν. Κλάμα. Γεια σου Κώστα, καλημέρα. Καλή εβδομάδα.

που έχει πανηγύρι. Παιδιά, αν μπείτε σε αυτή τη σελίδα του. Έχει μια σελίδα πανηγύρι. Όχι πανηγύρι. Αυτό που πήρε, που έκανε και είναι ο Δήμος το έχει κάνει, νομίζω, και. Χίος Experience. Είναι application. Application. Το κατεβάζεις στο κινητό σου και μπαίνεις μέσα. Είναι πάρα πολύ ενημερωμένο. Ξέρετε πόσος κόσμος έγινε το πανηγύρι της, όχι το πανηγύρι, έγινε το πάρτι της εθελοντικής ομάδας πυρόσβεσης και πυροπροστασίας στη Λαγκάδα. Το Σάββατο είχαμε 8. Το Σάββατο 8 έγινε στο γηπεδάκι μπάσκετ στη Λαγκάδα το πάρτι της εθελοντικής. Πάρα πολλοί κόσμος ήρθε, μου λέει, το είδαμε, γιατί το Σάββατο αυτό είχε εκατοντάδες εκδηλώσεις, πανηγύρια, βαφτίσεις, γάμους, όχι γάμοι δεν γίνονται τώρα, είχε εκδηλώσεις, είχε χορευτικά, είχε... Παρόλα αυτά, παιδιά, το πάρτι αυτό που έγινε από την εθελοντική ομάδα είχε τρομακτική επιτυχία και μπράβο σε εσάς που ήρθατε να βοηθήσετε. Ήταν για πολύ καλό σκοπό, έτσι. Αυτό ήταν party, έτσι. 6 ώρα το πρωί έκλεισε. Η Λαγκάδα χόρευε μέχρι τις 6 το πρωί. Με την καλή έννοια, έτσι. Και ο κόσμος που ερχόταν μου λέει, το είδαμε από αυτό, από το Χίος Experience. Είδαμε ότι ήσουνα και εσύ, μου λέει, DJ. Το προτιμήσαμε.

Αν και τα πανηγύρια, ρε φίλε, εντάξει, έχει πανηγύρι όποτε θες και σήμερα. Σήμερα έχει σίγουρα πανηγύρι. Σήμερα έχει σίγουρα πανηγύρι. Δεν ξέρω. Άμα ψαχτείτε όσοι θέλετε, σίγουρα θα βρείτε πανηγύρι. Αν το ξέρετε αυτό, έτσι.

Εμείς παλιά είχε τα Lac de Rose τότε. Lac de Rose τώρα. Τώρα φεύγουν οι βότκες, οι Belvedere, φεύγουν τα ουίσκια, φεύγουν οι Grey Ghost, φεύγουν οι τεκίλες, οι τεκίλες αυτές οι ακριβές, οι ναι. Δηλαδή πανηγύρι πλέον πας για τη selfie, να βγάλεις τη selfie, να κάνεις το βίντεο, να ανεβάσεις το story και να μην έχεις χορέψει καθόλου, δεν πειράζει. Και να βγάλεις και μια φωτογραφία έτσι στο τραπέζι, γελαστή και καλά.

Έλα σε παρακαλώ τώρα. Όλα για τη selfie και το. Έβλεπα και μια ανακοίνωση από την ΕΟΠΔ, την Εθελοντική Ομάδα Πυρόσβεσης και Πυροπροστασίας. Ένα τεράστιο ευχαριστώ, μπράβο σε όλους που μας θυμίσατε με την παρουσία, στους εθελοντές για την πραγματοποίηση αυτού του πάρτι. Χωρίς αυτούς τίποτα δεν θα είχε γίνει, και του χρόνου πρώτα ο Θεός. Και του χρόνου πρώτα ο Θεός. Ναι, ήταν δύο υπέροχα πάρτι, και αυτό της Λαγκάδας και την προηγούμενη βραδιά. Αυτή η βραδιά στο Μαστίχα Σοπ με Μαστίχα κοκτέιλ στην προκυμαία, έτσι.

Ωραία είναι ρε παιδί μου που είναι στοχευμένο. Δηλαδή τώρα στην Βολισσό, ας πούμε, έτσι, στην πλατεία του Πιθώνα, έτσι. Έχει αυτόν τον υπέροχο χώρο, ένα μαγικό χώρο ηρεμίας, ωραίο, καλοφτιαγμένο, στην παραδοσιακή πλατεία στον Πιθώνα, στη Βολισσό. Είναι το Χαρβάντι, ένα μοναδικό κοκτέιλ μπαρ. Έχει μια απίστευτη ατμόσφαιρα εκεί στην ταράτσα με τις μαξιλάρες και το... Κάνει κάποιες ωραίες θεματικές βραδιές, είτε με σαξόφωνο, με τον Αλέκο τον Τέτερ, είτε με DJs, είτε... 7:30 κάθε βράδυ. Θέλω να πω, κάποιος που θα πάει εκεί, πάει επί τούτου. Ξέρει γιατί πάει και πάει και περνάει καλά.

Να, λέγαμε για το νερό στο Βροντάδο. Είναι κάποιοι, εδώ έχω έναν πολίτη του Βροντάδου, έναν καλοφαίο Ανδρέας ο Απέσος, κάτοικος Βροντάδου Χίου. Έβαλε το όνομά του, έγραψε και μια επιστολή και την κοινοποίησε και εδώ στα social media. Εκφράζω την αγανάκτηση και την απογοήτευσή μου για συνεχιζόμενη και αδιακαιολόγητη κατάσταση που επικρατεί στην υδροδότηση στο Βροντάδο. Είναι αδιανόητο το 2026 να βιώνουμε διακοπές νερού πάνω από 30 ώρες. Ενώ το νερό που φτάνει τελικά στα σπίτια είναι λασπόνερο, ακατάλληλο ακόμα και για πλύσιμο. Δεν λέμε τώρα για δόντια και για ντους και για τέτοια. Μια απαράδεκτη παραβίαση των βασικών μας δικαιωμάτων για πρόσβαση σε καθαρό και ασφαλές νερό. Απαιτούμε άμεσες και ουσιαστικές λύσεις με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να ζούμε σε συνθήκες που θυμίζουν παλαιότερες δεκαετίες. Αντρέα, και να σκεφτεί κανείς ότι έχουμε δήλωση ότι εκεί προς τα τέλη της πενταετίας της Δημοτικής Αρχής θα έχουμε πόσιμον νερών στις βρύσες μας.

Πόσιμο, πόσιμο, ναι, τα. Λοιπόν, 9 και 45, να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ παιδιά για τα σχόλια και τις καλημέρες σας από κάθε σημείο του πλανήτη μας. Αύριο Τρίτη έχουμε εθελοντική αιμοδοσία στη Σικιάδα. Τρίτη 11 Αυγούστου από τις 9 το πρωί μέχρι τις 12.30 το μεσημέρι. Ιερός Ναός Γενέσιου Θεοτόκου Σικιάδας. Εθελοντική αιμοδοσία. Πάντως παιδιά, βλέπεις ότι παρά τα όποια προβλήματα, τα όποια προβλήματα του νοσοκομείου, τα όποια προβλήματα με την υποστελέχωση και σε κάποιες κλινικές, τέλος πάντων, όπως είναι η αιματολογική, όπου κληθούν οι κοπέλες, η Άννα, η Σωτηρίου, όλες οι υπόλοιπες, τέλος πάντων, μέσω της Άννας λέμε θα πάνε και θα κάνουν την εθελοντική αιμοδοσία. Μπράβο, μπράβο.

0: Ο γνωστός εμπριστής λέει παραλίγο να κάψει τα μεστά.
1: Φεγγάρια μες στα μάτια σου θα ανάβουνε να βλέπω για να...
0: Είχαμε κινητοποίηση, είχαμε φωτιά στο... Ο γνωστός εμπριστής των βορειοχώρων πέρυσι, αυτή τη φορά θα καίγεται νοτιόχωρα και τουλάχιστον τα μεστά. Αναφερόμαστε στο δίκτυο της ΔΔΕ και από σπινθυρισμούς στήλους προκλήθηκε πυρκαγιά σε χωράφι έξω από τα μεστά με συνθήκες βορείων ανέμων 5 μποφόρ. Ευτυχώς άλλο ένα ατύχημα του ΔΔΕ. Έγινε στις 12.30 το μεσημέρι, η φωτιά έγινε αντιληπτή, έδρασε η ομάδα δασοπυρόσβεσης που επαγρυπνεί όλο το 24ωρο, επενεύει. Το δημοσίευμα εδώ που αναφέρεται στη φωτιά συνεχίζει. Εννοείται ότι η διάλυση του κρατικού μηχανισμού στο συγκεκριμένο τομέα είναι τέτοια που οι κάτοικοι ζητούσαν επικοινωνώντας ματέως με το ΔΔΕ στην Αθήνα να διακόψει την παροχή ρεύματος με τα κεντρικά του ΔΔΕ, να ρωτάνε πού είναι τα μεστά. Πάλι καλά, ξέρανε πού είναι η Χίος, έτσι. Καλά, τώρα που είναι αποδεδειγμένα φωτιά από το τέτοιο, δεν... Πόσοι μου λέγανε για τις ζημιές, πόσοι μου λέγανε, λέει, ψάχνουμε να δούμε, να πάρουμε γεννήτρια, έχουμε συνέχεια διακοπές ρεύματος, πρωί, μεσημέρι, βράδυ, τώρα αλλά έχει πάρει... Το έχει πάρει πολύ πατριωτικά. Σας λέω, το τεχνικό πολυκατάστημα του Ζανίκο Κολιά... παιδιά, δεν φανταζόσαστε πόσες γεννήτριες, πόσες γεννήτριες...

Γι' αυτό τόσο καιρό σας λέω, παιδιά, για να μην έχετε προβλήματα, υπάρχει το γραφείο λύσης. Εκεί στην οδό Καλοπλήτου είναι το γραφείο λύσης. Είναι ο Κώστας Τσακούς, η Μαρία Ιφράγκου, βρίσκονται στην αρχή της Καλοπλήτου. Όχι, έχετε διακοπές ρεύματος, αλλά τουλάχιστον δεν τις πληρώνετε ακριβά. Είσαστε στον κατάλληλο πάροχο, έχετε τη σωστή ασφάλιση για το σπίτι ή για εσάς και έχετε και έναν άνθρωπο που μπορεί να διαχειριστεί τα κοινόχρηστα. Τι λες ρε φίλε, επανάσταση, επανάσταση. Γραφείο λύσης στην αρχή της Καλοπλήτου, Κώστας Τσακούς, Μαρία Ιφράγκου, με τις εξειδικευμένες προτάσεις. Πού θα πας το ρεύμα σου, πού θα πας την ασφάλειά σου. Γεια σου Λευτέρη, καλημέρα. Καλή εκπομπή. Μου έστειλε φωτορεπορτάζ ο ανταποκριτής του Αλήθεια, Στράτους Χαβιάρας, από τη Λαγκάδα το Σάββατο. Ναι, ναι, ήτανε και εκείνος. Είχε πάει στη συναυλία, είχε πάει στη συναυλία που γινότανε και μετά δεν μπορούσε. Μετά δεν μπορούσε, ήρθε στο, πώς το λένε, ήρθε Λαγκάδα στο πάρτι της. Πολύ ωραίο πάρτι, φίλε, πολύ ωραίο πάρτι.

και που με πηγαίνει. Συναντιόνται δύο φίλοι και καλά, ας πούμε, ο Λευτέρης με το Στράτο, ας πούμε. Τυχαία λέω τώρα, έτσι. Παράξενη, τα πάντα μου κλέβει. Του κάνει ο Λευτέρης του Στράτου, ρε Λευτέρη! Κλέβει. Όχι, ανάποδα. Ρε Στράτο, του λέει. Σε είδα προχθές με δύο δίδυμα, του λέει. Ρε. Πώς τα κατάφερες, τίποτα. Και... Α, σε λέει, φοβερή εμπειρία, τι λέει. Τι λες, ρε φίλε. Την αλήθεια δεν σε είδα, έτσι μου πάνε. Ναι, ναι, ρε σύλλε, πώς καταφέρνεις όμως και τις ξεχωρίζεις. Εύκολα λέει ρε φίλε. Η Μαρία έχει μπλε μάτια και ο Σύφης έχει μουστάκι.

0: Τι να σας πω, παιδιά, η ζέστη, ναι, θα η ζέστη, λέει, θα πάρει πίσω. Ναι. Από ότι έχει λαλήσει ο κόσμος πια από τη ζέστη, έτσι. Ευτυχώς και είναι αυτό το, και αυτό το αεράκι. Την Παρασκευή θα είμαστε πάλι στο λιμάνι, σε αυτή τη δράση του επιμελητηρίου. Λιμάνι Open Market. Ελπίζουμε ο άνεμος να... ο άνεμος να βοηθήσει να... ρε φίλε, έχει λαλήσει, παιδί. Ο κόσμος, παιδιά, δεν βγαίνει. Ειδικά με στην απλοταριά, με αυτά τα πανάκια τα... αυτά τα πανάκια τα τριγωνικά που είναι σαν και τα καινούργια μαγιό. Αυτά τα μαγιουδάκια τα... προχθές στην παραλία είμαστε και Sky Meet, μια παρέα με τέτοια κοριτσάκια. Με αυτά τα μαγιό τα... αυτά που δεν είναι μαγιό, είναι πολύς ποπός με λίγο ύφασμα. Ήτανε δίπλα ένα ζευγάρι συνταξιούχοι τέτοιο. Και του κάνει σκύβη μία μπροστά, έτσι να πλώσει την πετσέτα. Ήταν ο παππούς από πίσω, βρέθηκε μετά σε... στο επόμενο δευτερόλεπτο βρέθηκε ο παππούς και είχε βάλει το κόπερτον στο στόμα και το κατάπινε. Λοιπόν, ναι, ωραίο και αυτό, ναι. Μαζί, ναι, ναι. Η άλλη λέει, είδε το σταυρό του φαρμακείου. Περνούσε αυτή την απλοταριά, την είχε βαρέσει και ζέστη. Βλέπει το φαρμακείο που έχει το σταυρό και καθόταν και σταυροκοπιόταν στη βιτρίνα με τα αντιλιακά μπροστά του. Και σου λέει, για να έχει σταυρό το. Γεια σου Γιώργο, καλημέρα. Μόνο Γιώσονας. Καλημέρα στον Ισίδωρο. Εμείς εδώ στα Αρμόλια έχουμε εδώ και 2 χρόνια άφθονο νερό που αφήνουμε σπασμένους σωλήνες να τρέχουν. Έχουμε, λέει, τόσο πολύ νερό στα Αρμόλια που το... έχουμε τους σωλήνες και τρέχουν για να... Καλημέρα από Αργέντη. Μήπως όμως σαν open mall πρέπει όλοι να έχουμε πανιά, να είχαμε πανιά σκιάς. Γιατί φέτος είδα μπήκαν και σε άλλα στενά. Στην Αργέντη δεν μπήκανε τέτοια πανιά σκίασης. Παιδιά, τι να σας πω, μπορεί να φταίει, τι ψηφίσατε. Δεν ξέρω, τι ψηφίσατε. Αργύρι, άκουσα που τι θα κάνεις. Θα πας στο ζαχαροπλαστείο του Αυγουστάκη. Έχει γίνει τώρα, τον έδειξε και το Μέγκα, τον έδειξε και το Open, το... Αντώνης, ο Αντώνης, ο Μάστορας. Βέβαια, όταν σας τα λέω εγώ, είμαστε εμείς κάνα 2 μήνες μπροστά από τους υπόλοιπους. Θα πας στο ζαχαροπλαστή Αυγουστάκη εκεί στη Βενιζέλου. Θα δεις μια ουρά απ' έξω, περιμένουνε. Κάτι Τούρκοι κλαίνε. Κάτι Τούρκοι κλαίνε. Δοκιμάσανε μπακλαβά και καταλάβανε ότι εδώ γεννήθηκε ο μπακλαβά, στη Βενιζέλου. Λοιπόν, θα μπεις μέσα και θα του πεις καλημέρα, χάος. Θα ζητήσεις πρώτα τον Μάστορα τον Αντώνη, θα του πεις καλημέρα, χάος. Και έχει κέρασμα. Έχει κέρασμα. Μασουράκι. Λοιπόν, 9:55 τελικά, παιδιά, είμαστε η χειρότερη μορφή ζωής που πατάει πάνω σε τούτο εδώ τον πλανήτη, έτσι. Χθες μου στείλανε κάτι φωτογραφίες από το Σύφι, η περιοδός Αντωνίου Κοραή, εκεί που είναι το ΚΔΑΠ, το Ναμαία. Έξω ακριβώς. Πολύτε όπως είναι επιπλωμένο, παιδιά. Μου στείλανε μια φωτογραφία. Δεν γίνεται, ρε φίλε, αυτό το πράγμα. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Πήγε ένας σαβούρο, ξεσαβούριασε ένας βρωμιάρης. Δεν ξέρω, πήρε τηλέφωνο στο Δήμο να πει ότι ξεμπάζωσε. Ή θα τραβήξει και ο ίδιος μετά φωτογραφία για να αρχίζει να παραπονιέται για τη βρώμα το. Ο Θοδωρής ο Παντελόγλου, αντιδήμαρχος, μου λέει, φυσικά Παρασκευή απόγευμα πιάσανε και τα βγάλανε για να στολίσουν την περιοχή. 3 μέρες τώρα, έτσι, δεν πήραν κανένα τηλέφωνο το Δήμο. Θοδωρή, νομίζω ότι αν ψάξεις τη γειτονιά, λέω, αυτοί όλοι δεν έχουν καμία τιμωρία, του λέτε. Αν ψάξεις τη γειτονιά, δεν υπάρχει περίπτωση κάποιος να μην έχει δει ποιο δίποδο βρήκε να ξεμπαζώσει εκείνη την ώρα.
1: Τα παιδιά τη Τζαμαϊκά, χουλιγάνι
0: Σωστά, όπως γράφει εδώ και ο Νίκος, δεν λέμε για το συμβάν. Γενικά πάντως είναι εύκολο σε γειτονιές να βρεθούν οι βρωμιάριδες. Όλο και κάποιος να τους έχει δει, έτσι. Παιδιά, έχει ένα τηλέφωνο που απαντάει για όλα αυτά κατευθείαν. 22 71 3 50.000. Έτσι μας έλεγε ο Γιώργος. Και γάβρο έχω. Ένα γάβρο, ρε φίλε, ναι στο. Ένα γάβρο στο μόλο, στο λιμανάκι εκεί στον καταράκτη. Τι γινότανε, τι χαμός, έτσι. Ο μόλος κάθε μέρα ανοιχτά, έτσι. Τις 12 το μεσημέρι, Γιώργος Ορφανός, Χριστίνα Ορφανού. Όλη η ομάδα, εξαιρετικό φαγητό και τίμιες τιμές. Τώρα της Παναγιάς, αν είναι να κλείσετε τίποτα μεγάλα τέτοια. 61-2-92, ναι. Πρέπει να πάρετε να κλείσετε, αλλιώς δεν... αλλιώς δεν βρίσκεται. Κάτσε, περίμενε και έχω κι άλλο ένα μήνυμα εδώ το... Λοιπόν, καλημέρα. Σας έχω ένα θέμα, μου λέει εδώ πέρα η Μαριάννα. Όλες αυτές οι αφίσες που κρέμονται για διάφορα event που τελείωσαν, δεν λέμε για αυτά που θα γίνουν, υπάρχει περίπτωση να τις κατεβάσει κανείς? Όσοι δεν τις έχουν κατεβάσει, υπάρχει περίπτωση κάποιος να τους πιάσει, να τους πει, να τους ρίξει ένα πρόστιμο? Ή θα βλέπουμε τον Καζαντζίδη, ξέρω εγώ, μέχρι τα Χριστούγεννα να διαφημίζεται? Και όχι τίποτα άλλο, μην τις φάμε και στο κεφάλι με τον αέρα χειμωνιάτικα. Αλήθεια ρε παιδιά, αυτό τώρα με τα... με τις εκδηλώσεις που τελείωσαν ή με το που θα βάζουν αφίσες και τα σχετικά. Δεν υπάρχει κάποιος να τους... δεν υπάρχει κάποιος να τους πιάνει, να τους... Ορίστε, να σου πω κάτι, ορίστε. Χίος Φάρμ έχει βγάλει το επαιτειακό του φυλάδιο, έκτος χρόνος παρακαλώ. Το έχει μοιράσει σε μέσα ενημέρωση, εδώ σε ραδιόφωνα, τηλεοράσει και τέτοια. Βλέπουμε κάποιες τιμές, τις λέμε και εσάς. Τελευταία εβδομάδα είναι, παιδιά, έτσι. Εξαιρετικές τιμές. Οι τιμές του φυλαδίου, αν τις δείτε με βάση τις αρχικές τιμές. Πού να δω τώρα το σουβλάκι χοιρινό μπούτι σπάλα από 8,49-5,80. Σουβλάκι χοιρινό λαιμού χειροποίητο από 8,99-6,80. Μπούτι χοιρινό από 6,95-5,95. Χοιρινή μπριζόλα από 9,85-6,99. Και μπαίνεις και στην κλήρωση να πάρεις και μια δεκάευρη. Χαμός, Χίος Φάρμ, εδώ Λεωφόρος Ενώσεως, στα Σκλαβενίτη, στα σούπερ μάρκετ. Μου γράφεις πως μαζί μου έχεις ζήσει. Τρομακτικές προσφορές. Α, ορίστε, είχαμε κι άλλο, δεν το προλάβαμε. Επειδή λέω Μηταράκι, μέχρι και 21% η βουτιά στην αεροπορική κίνηση στοιχείο. Γιατί με τα αεροπλάνο Τούρκοι δεν έρχονται. Καλή σας μέρα, μέχρι αύριο την ίδια ώρα, πρώτα ο Θεός. Γεια σας.

0: Σε έναν κόσμο που συνεχώς εξελίσσεται τεχνολογικά,
1: εμείς θέτουμε τις σωστές βάσεις από νωρίς.
0: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
1: Μέσω της δημιουργικής απασχόλησης και των προγραμμάτων ρομποτικής ενισχύουμε τη λογική σκέψη, τη φαντασία και την εφευρετικότητα.
0: Γνωρίστε μαζί μας τον κόσμο του προγραμματισμού και των δικτύων μέσω μαθημάτων Python και Linux σε συνεργασία με την Ακαδημία Δικτύωσης Cisco.
1: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
0: Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
1: Υπεύθυνος σπουδών Θανάσης Φριδάς.
0: Ροδοκανάκι 13.
1: Τηλέφωνο 22710 20.
2: Χίος Ράδιο Αλήθεια.
3: Οι συντάκτες του σταθμού μας σας ενημερώνουν για τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δευτέρα 8 Αυγούστου σήμερα και το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων εκφωνεί Ζένα Χατζηδημητρίου. Ο γνωστός εμπριστής πέρσι των βορειοχώρων αυτή τη φορά θα έκαιγε τα νοτιόχωρα και τουλάχιστον τα μεστά. Αναφερόμαστε στο δίκτυο του ΔΔΕ που από σπινθυρισμού στήλου προκάλεσε πυρκαγιά σε χωράφι έξω από τα μεστά και με συνθήκες βορείων ανέμων εντάσσεως 5 μποφόρ. Ευτυχώς άλλο ένα ατύχημα του ΔΔΕ έγινε στις 12.30 χθες το μεσημέρι και η φωτιά έγινε αμέσως αντιληπτή με αποτέλεσμα να δράσει ακαριαία η ομάδα δασοπυρόσβεσης του χωριού. Όταν έφτασε μετά από λίγο το πυροσβεστικό όχημα του κλιμακίου των Αρμολίων η φωτιά είχε σβήσει αλλά οι πυροσβέστες καθώς και δεκάδες εθελοντές και παριστάμενοι πρόλαβαν να δουν τους στήλους να εξακολουθούν να εκτοξεύουν σπίθες μέσα στα ξερά χόρτα. Ο υπεύθυνος νομοχείου του ΔΔΕ συνελήφθη στα πλαίσια του αυτοφόρου. Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε χθες το μεσημέρι στην Καλαμωτή. Ο οδηγός που οδηγούσε γουρούνα και φορούσε κράνος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Σκυλίτσιο και νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Με αιχμή τη σημαντική άνοδο του τουρισμού, την πρόοδο των μεγάλων έργων υποδομής και τις παρεμβάσεις για τη στήριξη της τοπικής οικονομίας, ο βουλευτής Χίου της Νέας Δημοκρατίας Νότης Μηταράκης δημοσιοποίησε τον μηνιαίο απολογισμό δράσης του για τον Ιούλιο. Όπως επισημαίνει η Χίος, διανύει την κορύφωση της τουριστικής περιόδου καταγράφοντας σχεδόν 20%, 19,6% αύξηση των αφίξεων με 29.756 άτομα έναντι 24.888 επισκεπτών εξωτερικού, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική που αναπτύσσει το νησί μας. Αναφέρεται ακόμη στην ενίσχυση της συνδεσιμότητας με 14 ακτοπλοϊκά δρομολόγια την εβδομάδα από και προς στοιχείο, καθώς και στην πρόοδο μεγάλων έργων όπως η έναρξη εργασιών για το νέο τελωνείο Λιμεναχείου. Σε κατάσταση κινητοποίησης, κόκκινος κώδικας τίθεται σήμερα, Δευτέρα 10 Αυγούστου, η Αττική αλλά και άλλες περιοχές της χώρας, καθώς σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου, ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιών προβλέπεται πολύ ψηλός, κατηγορία 4. Η απόφαση ελήφθη από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, με τον κρατικό μηχανισμό να τίθεται σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα. Ανάμεσα στις πολλές περιοχές και οι περιφερειακές ενότητες Λέσβου, Χίου, Σάμου και Ικαρίας της περιφέρειας Βορείου Αιγαίου. Αύριο 3η 11 Αυγούστου θα πραγματοποιηθεί και φέτος στοιχείο η Λευκή Νύχτα, κατά την οποία τα καταστήματα θα παραμείνουν ανοιχτά μέχρι τα μεσάνυχτα, ενώ παράλληλο ο Εμπορικός Σύλλογος και το Επιμελητήριο θα διοργανώσουν τις ίδιες ώρες εορταστικές εκδηλώσεις από την Οδό Βενιζέλου και τους κάθετους δρόμους αυτής μέχρι και την Απλοταριά, με μουσική από DJ και συγκροτήματα αλλά και δωρεάν παροχή δεσμάτων και ποτών. Θυμίζουμε ότι οι εργαζόμενοι που θα δουλέψουν τις επιπλέον νυχτερινές ώρες πρέπει να δηλωθούν από τους εργοδότες και βέβαια να τηρηθεί 11ωρη ανάπαυση μέχρι την προσέλευσή τους στη δουλειά την επόμενη μέρα. Λόγω δυσμενών καιρικών συνθήκων, το νήσο Σάμος δεν μπόρεσε να προσεγγίσει το λιμάνι των Ψαρών και συνέχισε το δρομολόγιο του για Πειραιά. Θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο σκόρπισε η είδηση του θανάτου του σπουδαίου ηθοποιού Νίκου Καλογερόπουλου σε ηλικία 74 ετών. Πρόκειται για μία από τις πιο ξεχωριστές φυσιογνωμίες του ελληνικού κινηματογράφου. Υπήρξε ηθοποιός, σκηνοθέτης, σεναριογράφος, ποιητής και τραγουδοποιός, αφήνοντας το δικό του ιδιαίτερο αποτύπωμα στον ελληνικό κινηματογράφο και την τηλεόραση. Η πρώτη του εμφάνιση στην τηλεόραση έγινε στην τηλεοπτική μεταφορά του έργου του Νίκου Καζαντζάκη «Ο Χριστός ξανασταυρώνεται». Σταθμό στην καριέρα του υπήρξε η θρυλική πλέον λούφα και παραλλαγή του Νίκου Περάκη το 1984. Ο Δήμος Χίου μέσω του Τμήματος Τουρισμού συνεχίζει το πρόγραμμα «Πάμε μπάνιο στη Χίου» από 10 έως και 16 Αυγούστου. Δηλώσει συμμετοχή στα τηλέφωνα 22713-51720, 22713-51723 και 22713-51726. Δευτέρα έως Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι. Οι θέσεις είναι περιορισμένες και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Η Νοσοκομειακή Υπηρεσία Αιμοδοσίας Χίου ενημερώνει ότι αύριο 3η 11 Αυγούστου θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία στη Σικιάδα από τις 9 το πρωί ως τις 12.30 το μεσημέρι με την υποστήριξη του Συλλόγου του Ιερού Ναού Γενεσίου Θεοτόκου Σικιάδας Χίου. Σήμερα στις 7 και 4 το απόγευμα στην Ιερά Μονή Μυρσινιδίου θα τελεστεί αρχιερατική παράκληση χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Χίου Ψαρών Κινησών κυρίου Μάρκου. Τους ύμνους της ακολουθίας θα αποδώσει γυναικείος χορός από κυρίες του Βροντάδου. Συνεχίζεται το θερινό κινηματογραφικό αφιέρωμα με τίτλο «Σινεμά με ταξίμετρο» στον υπαίθριο χώρο του Μουσείου Μαστίχας σήμερα Δευτέρα 9 το βράδυ με το δραματικό θρίλερ του 2023 «Ο τελευταίος ταξιτζής» σε σκηνοθεσία Στέργιου Πάσχου. Η ταινία απέσπασε το βραβείο καλύτερης ανδρικής ερμηνείας Κώστας Κοροναίος στο Διεθνές Διαγωνιστικό Τμήμα του 64ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, καθώς και το βραβείο καλύτερης ταινίας από την Πανελλήνια Ένωση Κριτικών Κινηματογράφου. Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό. Το θεατρικό έργο «Εγώ μια δούλα» από το Έθος Αιγαίου θα ανέβει σήμερα Δευτέρα και αύριο Τρίτη 9 το βράδυ στο θεατράκι του 1ου Δημοτικού Σχολείου Βροντάδου Άγιος Γεώργιος δίπλα στο Φαφάλιο Στάδιο. Στο πλαίσιο της Πανελλήνιας Εθελοντικής Δράσης Δωρεάς Μυελού Οστών, οι νοσηλευτές δίνουν όραμα ελπίδας, διοργανώνουν αύριο Τρίτη στην καφετέρια Αγκορά στην Απλοταριά ενημερωτική εκδήλωση για την προσέλκυση εθελοντών δοτών μυελού των οστών 7 το απόγευμα έως 10. Αύριο Τρίτη όλοι οι δρόμοι οδηγούν στα Μεστά, στη γιορτή Σούμας που διοργανώνει ο Πολιτιστικός Σύλλογος Μεστών. Την ημέρα όλα τα σπίτια στα Μεστά θα είναι ανοιχτά για κεράσματα, ανεμπικαριά, θα παρασκευάζουν σούμα στα στενά του Μεσαιωνικού Μαγευτικού Οικισμού και σε 9.30 το βράδυ το γλέντι θα κορυφωθεί στην αυλή του παλιού Δημοτικού Σχολείου Μεστών με παραδοσιακό πανηγύρι με την ορχήστρα Στρουμπάκι Μοσχούρη. Ο τρίτος τόμος των βιβλίων του Γιάννη Τζούμα, μια σταγόνα ιστορίας 1945-1955, θα παρουσιαστεί από τις εκδόσεις ΑΠ στον αύλιο χώρο του γυροκομείου Καρδαμήλων αύριο Τρίτη 7 το απόγευμα από την πρόεδρο της Χιακής Ομοσπονδίας Αττικής και πρόεδρο του Συνδέσμου Φίλη του Χιώτικου Χωριού Μαριέλα Βαρώνη. Αποσπάσματα από το βιβλίο θα διαβάσει συγγραφέας και λαογράφος των Καρδαμήλων Ευαγγελία Παπαζή. Ο καπετάν Σαφύρης Βάγιας ήταν από τους πιο παλιούς πλοιάρχους των καραβιών της πάλε ποτέ ναυτιλιακής εταιρείας Λέσβου. Έγραψε και αυτός ιστορία στην ακτοπλοϊκή γραμμή, μιας και διακρινόταν για την ναυτική κατάρτισή του, αλλά και για την καλοσύνη και το χαμόγελό του. Θα τον δούμε ως πλοίαρχο του πλοίου Μυτιλίνη και συγχρόνως θα θυμηθούμε και αυτό το πλοίο στην εκπομπή Ανθρώπινες Διαδρομές της Αλήθεια TV, που προβάλλεται αύριο Τρίτη 7 το απόγευμα και 11 το βράδυ και την Τετάρτη στις 3 το μεσημέρι. Η εκπομπή προέρχεται από το αρχείο του 1995. Για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ολύμπων οργανώνει την Τετάρτη 12 Αυγούστου σε 7 το απόγευμα τον Παιδικό Γύρο των Ολύμπων. Ο Σύλλογος Ατόμων με Διαβήτη Βορείου Αιγαίου Γλυκιά Διάδραση διοργανώνει ροκ συναυλία κοινωνικής ευαισθητοποίησης την Τετάρτη 12 Αυγούστου 9 το βράδυ στο Θέατρο Καστρομινά. Την Τετάρτη στις 7 το απόγευμα θα ψαλεί ο παρακλητικός κανόνας της Παναγίας εντός των ιερών προσκυνημάτων του Ιερού Τάγματος Αγίου Παντελεήμονα. Μια ξεχωριστή μουσική συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στο Οθωμανικό Λουτρό, όπου ο Γιάννης Φασιανός στο κανονάκι και τη φωνή και ο Νίκος Σιδεράκης στο ούτι προσκαλούν τον Παμίρ Πανιά στο Νέι από την Κωνσταντινούπολη για μια συναυλία αφιερωμένη στους ήχους της Ανατολικής Μεσογείου. Η συναυλία που γίνεται από την εφορία αρχαιοτήτων Χίου θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 12 Αυγούστου 9 και 4 το βράδυ με ελεύθερη είσοδο. Ο Προοδευτικός Όμιλος Λαγκάδας σας προσκαλεί την Τετάρτη 12 Αυγούστου στις 8.30 το βράδυ στην παραλία της Λαγκάδας στην πλατεία της Αγίας Σοφιάς στην 5η παράσταση ελληνικών παραδοσιακών χορών με τίτλο «Στο φως του φεγγαριού». Θα συμμετέχουν ο Πολιτιστικός Μορφωτικός Σύλλογος Δαφνώνα η Δάφνη, ο Εκπολιτιστικός Σύλλογος Βερβεράτου, ο Μορφωτικός Σύνδεσμος Βαρβασίου Χίου Βιβλιοθήκη Ο Φάρος και η Ένωση Αγιοπαρασκευωσίων Κρίνης Μικράς Ασίας. Οι εκδόσεις Θεμέλιο και οι εκδόσεις Βιβλιοπωλείο ΑΠ σας προσκαλούν στην παρουσίαση του βιβλίου του Δημήτρη Γαρίου «Ο τελευταίος ήρωας» στη συγκρότηση της μνήμης του Αλέκου Παναγούλη 1968-1981 την 5η 13 Αυγούστου 7.30 το απόγευμα στον πεζόδρομο του Βιβλιοπωλείου ΑΠ στην οδό Μαγαζιωτήσης 5. Για το βιβλίο θα μιλήσουν ο ιστορικός Κώστας Ζαφύρης, η φιλόλογος, διδάκτρο θεατρολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Στέλλα Τσιροπινά και ο Τέλης Τύμπας, καθηγητής ιστορίας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και ο συγγραφέας Δημήτρης Γαρής. Αγαπώ να μαθαίνω, λέει στην Αλήθεια TV ο Πάνος Δημάκης σε μία συνέντευξή του στο Γιάννη Τζούμα την 5η σε 7 το απόγευμα και σε 11 το βράδυ στην εκπομπή Αυτοπροσώπος. Με την ευκαιρία παρουσίασης του βιβλίου του στο νησί μας, ο γνωστός φιλόλογος, συγγραφέας και μεταφραστής μιλάει 8 ξένες γλώσσες, θεωρώντας ότι η γλώσσα γενικά είναι φορέας μνήμης, αλλά ταυτόχρονα ξεδιπλώνει τις σκέψεις του σε μία συνέντευξη που σίγουρα θα συζητηθεί. Το Σάββατο 15 Αυγούστου τελείται με τα πάσης εκκλησιαστικής μεγαλοπρέπειας και λαμπρότητας η Ιερά Πανήγυρη του Ιερού Ναού Παναγίας Κοκοροβιλιάς Γκιάζου Κάμπου, περιοχή Αργέντικου, περιβόλη Ήτρους. Ο Μέγας Εσπερινός αρχίζει στις 7 το απόγευμα την Παρασκευή 14 Αυγούστου. Ο Δε Όρθρος και εν συνεχεία η Θεία Λειτουργία το Σάββατο 15 Αυγούστου. Στην εορτή θα είναι ο ιερέας του ναού Πατέρας Γεώργιος Καραμιχάλης, ο πρωτοψάλτης του ναού Κωνσταντίνος Χαλιορής και ο ιεροψάλτης Κωνσταντίνος Καράβολας. Στις 15 Αυγούστου τιμάται η κοίμηση της Θεοτόκου με Θεία Λειτουργία στις 7 το πρωί στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου Τουρλωτής. Στην Παραμονή Παρασκευή θα τελεστεί στις 7 και 4 ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός στα εγκόμια της Θεοτόκου και σε 9 το βράδυ θα γίνει η Λιτανία της Ιεράς Εικόνας της Παναγίας. Την ίδια μέρα πανηγυρίζει ο Ιερός Ναός Κοιμήσεως Θεοτόκου Χαλκιούς ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός στις 7 το απόγευμα της Παρασκευής. Εν συνεχεία θα γίνει η Λιτανία της Εικόνας και του Επιταφείου ανά την ενορία με τη συμμετοχή της Στρατιωτικής Φιλαρμονικής της 96 ΑΘΕ. Το πρωί του Σαββάτου θα τελεστεί ο Όρθρος και η Θεία Λειτουργία. Την Κυριακή 16 Αυγούστου, ημέρα εορτής του Αγίου Διομήδη, προστάτη των εμπόρων και επισκευαστών υποδημάτων και δερμάτινων ειδών της Χίου, πανηγυρίζει ο Ιερός Ναός Αγίου Διομήδη Μαύρο Παπουτσίδων στην περιοχή της Ευρετής. Το Σάββατο στις 7 το απόγευμα θα αρχίσει ο Μεγάλος Εσπερινός, την Κυριακή στις 7 το πρωί ο Όρθρος και εν συνεχεία η Θεία Λειτουργία. Η Χιακή Ομοσπονδία Αττικής και ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ζηφιανούσων Αττικής διοργανώνουν εκδήλωση αφιερωμένη στη μνήμη του Χιώτη Λόγιου από τον Ζηφιά Ανδρέα Μάμουκα την Τετάρτη 19 Αυγούστου 7.30 το απόγευμα στο Δημοτικό Σχολείο Ζηφιά. Ο Ανδρέας Μάμουκας ήταν σημαντικός Έλληνας λόγιος, γεννήθηκε το 1801 και πέθανε το 1884. Ήταν αρχαιονόμος και συγγραφέας από το Ζηφιά. Υπήρξε γραμματικός σπουδαίων αγωνιστών όπως του Κωνσταντή Κανάρη και του Ανδρέα Μιαούλη και αφιέρωσε τη ζωή του στη διάσωση της ιστορικής μνήμης της Ελληνικής Επανάστασης. Εργάστηκε με πάθος για τη συγκέντρωση επισήμων εγγράφων του νέου συσταθέντος ελληνικού κράτους. Το Χιακό Θέατρο Σκιών Μιχάλη Καντήλαρου θα πραγματοποιήσει από 16 έως 29 Αυγούστου μία εκτεταμένη περιοδία στοιχείου παρουσιάζοντας 13 παραστάσεις σε συνεργασία με πολιτιστικούς, μορφωτικούς και εκπολιτιστικούς συλλόγους του νησιού. Η περιοδία θα κορυφωθεί το Σάββατο 29 Αυγούστου 8.30 το βράδυ με γενική είσοδο 7 ευρώ με τη μεγάλη παραγωγή του Χιακού Θεάτρου Σκιών Μιχάλη Καντήλωρου η οποία θα παρουσιαστεί στο Ανοιχτό Θέατρο Καστρομινά. Μετά τις συνεχόμενες εμφανίσεις της στο Καφεθέατρο στην Αθήνα και τη συμμετοχή της στο The Voice of Greece τον περασμένο χειμώνα, η Νικολέτα Φιλιππάκη συνεχίζει την καλοκαιρινή της περιοδία, η οποία περιλαμβάνει και το νησί μας. Η χιώτισσα τραγουδίστρια επιστρέφει στον τόπο καταγωγής της για μια ξεχωριστή μουσική βραδιά τη Δευτέρα 17 Αυγούστου, 8.30 το βράδυ, στο Μπούρτζι. Συναυλία με τραγούδια και χορούς του έρωτα με τον Βασίλη Παϊτέρη διοργανώνει ο Δήμος Χίου την Τετάρτη 19 Αυγούστου 9 το βράδυ στο Θέατρο Καστρομινά. Οι μαθητές αγιογραφίας, βιβλιοδεσίας ζωγραφικής για ενήλικες, κεραμικής για παιδιά παρουσιάζουν μέρος από τις δημιουργίες της περίοδου 2025-2026. Η έκθεση θα φιλοξενηθεί σε περίπτερο στο λιμάνι της Χίου απέναντι από το ξενοδοχείο Χανδρής από την 5η 21 Αυγούστου έως την 4η 3 Σεπτεμβρίου καθημερινά 8 το βράδυ με 12 τα μεσάνυχτα. Το Εθνικό Θέατρο παρουσιάζει την Παρασκευή 21 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στο Θέατρο Αδαμάντιος Λεμός στα Καρδάμιλα τις Τροάδες του Ευρυπίδη σε μετάφραση Γιάννη Τσαρούχη και διασκευή σκηνοθεσία Ελένης Ευθυμίου. Το κατεξοχήν ανθρωποκεντρικό έργο του μεγάλου τραγικού ποιητή ζωντανεύει στην πρώτη επιδαύρια σκηνοθεσία της διακεκριμένης δημιουργού στην πλέον λυρική και συλλογική του διάσταση. Και συνεχίζουμε με αθλητικές ειδήσεις. Η εθνική ομάδα Πόλο Παίδων έχασε με 16-13 από την Ουγγαρία και κατέλαβε τη 10η θέση στο παγκόσμιο πρωτάθλημα που έγινε στο Ζάγκρεπ. Ο Χιώτης Πολίστας Κωνσταντίνος Μισετζής πέτυχε ένα γκολ. Το Σάββατο η ελληνική ομάδα είχε νικήσει στην Τουρκία με 14-5. Στο ποδόσφαιρο, ο Ολυμπιακός Χίου Κλασικό ανακοίνωσε την ανανέωση της συνεργασίας του με του Σταμάτη Αξιώτη, ο οποίος παραμένει στο τεχνικό επιτελείο της ομάδας, και Ανέστη Γαρδίκη στη θέση του προπονητή τερματοφυλάκων. Η Ακαδημία Ποδοσφαίρου του ΕΑΝΤΑ Χίου ανακοίνωσε την ένταξη του Μιχάλη Λαγούδη στο προπονητικό επιτελείο της ομάδας. Οι Ιωνές ανακοίνωσαν την απόκτηση του νεαρού μπασκετμπολίστα Κώστα Φιλιμάκη, που έπεσε στον αυταθλητικό όμιλο Θημιανών. Ο Δήμος Χίου σε ειδική εκδήλωση την 5η 13 Αυγούστου στις 10 το πρωί στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Χίου θα τιμήσει τον Κώστα Γκιουβέτσι για την ιστορική κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου με την Εθνική Ομάδα Υδατοσφαίρισης Ανδρών στο World Cup 2026 στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Δευτέρα ο καιρός θα είναι αίθριος, η άνεμη θα είναι βόρεια εντάσσεως 7 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 27 έως 37 βαθμούς και η υγρασία από 28 έως 63%. Αύριο Τρίτη ο καιρός θα είναι αίθριος, η άνεμη θα είναι βόρεια 5 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 37 βαθμούς Κελσίου και η υγρασία από 25 έως 62%. Πριν κλείσουμε το τοπικό δελτίο ειδήσεων, έχουμε ακόμα τις καθιερωμένες χρήσιμες πληροφορίες. Σήμερα διημερεύουν έως 9 το βράδυ τα φαρμακεία Κοσμάς, στην οδό Καλαμπόκα 79 και Χατζηδάκη, στην οδό Κανάρι 5, ενώ διανυκτερεύει μετά τις 9 το βράδυ το φαρμακείο Δαμαλά στην Απλοταριά 23. Στο Βροντάδο εφημερεύει το φαρμακείο της Ειρήνης Κάβουρα και στα Θημιανά της Δέσποινας Χαμέτη. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Περισσότερες ειδήσεις μπορείτε να διαβάσετε στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.

Σαν σήμερα στοιχείο. Κάθε μέρα μια σταγόνα ιστορίας. Καθημερινά κοντά σας από το Χίος Ράδιο Αλήθεια, αμέσως μετά τα δελτία ειδήσεων.

0: Σαν σήμερα στοιχείο το 1916 γίνεται συλλαλητήριο 10.000 χιωτών κατά της εισβολής των Βουλγάρων στη Μακεδονία. Οι συγκεντρωθέντες από την πλατεία Βουνακίου κατεβαίνουν στην Προκυμαία όπου ναυλοχούν πολεμικά της Αγγλίας που συστηματικά βομβαρδίζουν τον Τζεσμέ. Σαν σήμερα στοιχείο το 1934. Σε συνέλευσή του στην Καλαμωτή με πρωτοβουλία του γιατρού Γιώργου Σταγκούλη, οι μαστιχοπαραγωγοί εκδίδουν ψήφισμα με το οποίο ζητούν την ίδρυση αναγκαστικού συνεταιρισμού. Σαν σήμερα στοιχείο το 1936, στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Βερολίνου, οι χιώτες Ολυμπιονίκες Σίλας και Μάντικας καταλαμβάνουν αξιόλογες θέσεις και παίρνουν μετάλλια.
1: Χίος, Ράδιο Αλήθεια,

0: Fresh and Healthy στο Ράδιο Αλήθεια 95,5.
1: Τα σταφύλια έχουν και αυτά την τιμητική τους τώρα το καλοκαίρι. Και τι άλλο έχουν? Βιταμίνη C και K, χαλκό και κάλιο και πολλές βιταμίνες του συμπλέγματος Β. Οι επιστήμονες έχουν εκπλαγεί με το πόσο καλό κάνουν στην υγεία μας τα σταφύλια, γι' αυτό καταναλώστε τα τώρα που είναι η κατάλληλη εποχή τους.
0: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market της Χίου, από τη Δευτέρα 10 Αυγούστου έως και την Παρασκευή 14 Αυγούστου, μπριζόλα λαιμού ή κόντρα χοιρινή Ολλανδίας με κόκαλο 3,95 το κιλό και φέτα αχαΐας pop βαρελίσια 9,53 το κιλό. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr. Ήξερες ότι στο Ράδιο Αλήθεια 95,5.
1: Τον Graham Bell τον ξέρεις. Το ότι ανακάλυψε το τηλέφωνο και αυτό το ξέρεις. Αυτό που μάλλον δεν ξέρεις είναι ότι τον πρώτο μήνα που βγήκε το τηλέφωνο στην αγορά το 1876 πουλήθηκαν μόλις 6 συσκευές. Ευτυχώς ο Graham δεν απογοητεύτηκε και συνέχισε να τις πουλάει.
0: Δικό μου είναι αυτό που μου εμπνέει εμπιστοσύνη. Η χαρά του να δείχνει και να είναι σημαντικό. Είναι η ασφάλεια που νιώθω σε κάθε μου βόλτα στα My Market. Εκεί που η λέξη ψωνίζω σημαίνει σιγουριά και αξιοπιστία. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς.
2: Splash, splash, και θα τρελαθώ.

0: Εμείς και καλοκαίρι πάνε μαζί! Το ξέρουν όλοι! Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο! Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής!
1: Κουμής, Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης, στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!

αναζητάτε τον ιδανικό χώρο για τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών σας στοιχείου. Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης PlayStream Χίου φέρνει το μέλλον της ψυχαγωγίας και της μάθησης. Εδώ δημιουργικά εργαστήρια, αθλητικές δραστηριότητες, παιχνίδι και αμέτρητες εμπειρίες γίνονται η πιο συναρπαστική εμπειρία. Δώστε στα παιδιά σας την ευκαιρία να ανακαλύψουν τα ταλέντα τους, να δημιουργήσουν και να διασκεδάσουν με ασφάλεια. GDAP PlayStream στοιχείο. Γιατί η γνώση είναι η πιο όμορφη περιπέτεια. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, είτε ιδιωτικά είτε μέσω ΕΣΠΑ. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Ροδακανάκη 5 στη Φάρκα.

0: διοργάνωσης Cisco.
1: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
0: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271 0 20 920.
2: Να σε ρωτήσω, βρε Κωστή, εκείνος ο υδραυλικός που είχες...
3: Α, Μαστροπαντελής.
2: Α, μάλιστα. Και ο λογιστής που πήγες...
3: Μαστροπαντελής.
2: Τι λες? Και η γυναίκα σου σε ποιο γιατρό πήγε τις προάλλες?
3: Μαστροπαντελής.
2: Μα τι στο καλό. Αυτός ο Μαστροπαντελής όλα πια τα ξέρει.
0: Μαστροπαντελής.gr. Ο επαγγελματικός οδηγός που δίνει λύση σε κάθε σας πρόβλημα με ένα κλικ.
2: Εδώ θα βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε. Τεχνίτες, επιστήμονες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, λογιστικά γραφεία, ζαχαροπλαστεία, εκπαιδευτήρια.
0: Κάθε είδους εξειδικευμένες ή συνηθισμένες υπηρεσίες. Μαστροπαντελής.gr. Ό,τι και αν ψάχνεις να βρεις, Μαστροπαντελής.
4: Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. 30.000 Τούρκοι τον Ιούλιο στοιχείο. Νέα αύξηση 19,7%. Κλειστός για άλλους 18 μήνες ο Δημοτικός Κήπος. Τιμή στον Κωνσταντίνο Γκιουβέτσι. Της δημοσκοπήσεως στη Νέα Δημοκρατία. Η Ρωμανέ έπαιξε θέατρο τιμώντας τη χαμένη μάνα της. Στις 11 Αυγούστου όλοι οι δρόμοι οδηγούν στα μεστά. Νότης Μεταράκης, ρεκόρ αφήξεων τουριστών εξωτερικού. Διαβάστε στη στήλη επικαιρότητα. Παγιώνεται το ένα τμήμα στην πρώτη γυμνασίου του μουσικού. Υποτροφίες 80.000 ευρώ. Οι νοσηλευτές δότες μυελού των οστών. Έτοιμο και το συντριβάνι του Χαλκιούς. Προβλήματα στην υδροδότηση του Βροντάδου. Δήμαρχος για πυροπροστασία, ζητάμε 1,2 εκατομμύρια ευρώ, μας δίνουν 170.000. Ξεκίνησε η σειρά τέταρτη εξουσία αφηγήσεις της μεταπολίτευσης. Με τεμποδίων πρόσβαση στην παραλία της Κόμης. Διαβάστε στη στήλη Οικονομία. Ενυπολογίστε τις συντάξεις των ναυτικών, επιστολή της Πανχιακής Ένωσης Συνταξιούχων ΝΑΤ στον Πρωθυπουργό. Διαβάστε στη στήλη Απόψεις. Η σχολή της Χίου ως πεδίο ιδεολογικών συγκρούσεων του Μάρκου Μισέ, εκδόσεις ΑΠ του Κώστα Ζαφύρη. Το δικαίωμα παραμονής των νέων στα νησιά. Στο επίκεντρο της Ευρωπαϊκής Διαβούλευσης του Γιάννη Σπυλάνη. Η άτυπη κοινωνική ιστορία της Ελλάδας μέσα από το 8ο βιβλίο του Πάνου Σόμπολου για τις γυναικοκτονίες της Ειρήνης Αναγνώστου. Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Άλλο ένα καλοκαίρι με σειρματοπλέγματα. Μαδάει και το νεοκλασικό στη μέση της Απλοταριάς. Μέχρι τις 11.30 το βράδυ ανοιχτή η αγορά τη Λευκή Νύχτα την 3η 11 Αυγούστου. Ρεζίλι στο χρώμα της σκουριάς. Αυτά και άλλα πολλά στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα.
5: Τι είναι η κλιματική αλλαγή?
6: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις, αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
7: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος Μετάβαση.
8: Κύος Ράδιο Αλήθεια

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε αφεντικό!
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις αφεντικό!
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε αφεντικό!
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αφεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978 186 090.

0: αναζητάτε τον ιδανικό χώρο για τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών σας στοιχείου. Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης PlayStream Χίου φέρνει το μέλλον της ψυχαγωγίας και της μάθησης. Εδώ δημιουργικά εργαστήρια, αθλητικές δραστηριότητες, παιχνίδι και αμέτρητες εμπειρίες γίνονται η πιο συναρπαστική εμπειρία. Δώστε στα παιδιά σας την ευκαιρία να ανακαλύψουν τα ταλέντα τους, να δημιουργήσουν και να διασκεδάσουν με ασφάλεια. GDAP PlayStream στοιχείο. Γιατί η γνώση είναι η πιο όμορφη περιπέτεια. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, είτε ιδιωτικά είτε μέσω ΕΣΠΑ. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Ροδακανάκη 5 στη Φάρκαινα και στο τηλέφωνο 697 172 6099.
1: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή. Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας. Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις. Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
2: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
1: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 10 22 242 και 69 44 781 289, και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
2: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
0: Αγαπώ να μαθαίνω, λέει στην Αλήθεια TV ο Πάνος Δημάκης σε μια συνέντευξή του στο Γιάννη Τζούμα την Πέμπτη στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ στην εκπομπή Αυτοπροσώπος. Με την ευκαιρία παρουσίασης βιβλίου του στο νησί μας, ο γνωστός φιλόλογος, συγγραφέας και μεταφραστής μιλάει 8 ξένες γλώσσες, θεωρώντας ότι η γλώσσα γενικά είναι φορέας μνήμης, αλλά ταυτόχρονα ξεδιπλώνει τις σκέψεις του σε μια συνέντευξη που σίγουρα θα συζητηθεί.
3: Στα τηλεπαιχνίδια έφεραν στο προσκήνιο όλα όσα άλλα έχω κάνει.
4: Ακριβώς.
3: Δηλαδή θεωρώ ότι σίγουρα έχουν βοηθήσει πολύ και τη συγγραφική μου ιδιότητα η τηλεοπτική αναγνωρισιμότητα και μάλιστα σε ένα πολύ ποιοτικό προϊόν όπως το Chase. Δηλαδή αν ήμουν σε μια άλλη εκπομπή αμφιβόλου ποιότητας, μπορεί και αυτό να οδηγούσε και τον κόσμο να πιστέψει τώρα τι θα γράφει αυτός.
4: Ναι, ναι, ναι.
3: Η αλήθεια είναι ότι η καλή ποιότητα του Chase που πέμπτη χρονιά μόλις τελείωσε και πάμε για την έκτη, σίγουρα βοηθάει πάρα πολύ και τη συγγραφική μου ιδιότητα και όλα τα άλλα πράγματα που κάνω.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
5: Χίος Ράδιο Αλήθεια.

0: πρωινή λεωφόρος και κάντε μια στάση για το δεύτερο καφέ της ημέρας στον 96ο χιλιόμετρο των FM.
1: Πρωινή λεωφόρος με ειδήσεις, σχόλια από όλο τον κόσμο και καλό ελληνικό τραγούδι.
0: Πρωινή λεωφόρος με τη Ζένα Χατζηδημητρίου.

Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, καλή εβδομάδα να έχουμε. Δευτέρα 10 Αυγούστου και βαδίζουμε πια προολοταχώς στην μεγάλη γιορτή του καλοκαιριού, στην γιορτή της Παναγίας που σηματοδοτεί και την καλοκαιρινή περίοδο για πάρα πολύ κόσμο.

καράβια έρχονται, πάνε γεμάτα επισκέπτες, όχι τόσο πολύ στην αναχώρηση. Αυτό θα γίνει μετά την γιορτή της Παναγίας. Σήμερα γιορτάζει ο Λαβρέντιος, χρόνια του πολλά. Και το μυαλό μας αμέσως πάει σε Λαβρέντι μαχαιρίτσα.

0: ένα βοριαδάκι που θα φτάσει κάποια στιγμή και τα 6 Μποφόρ πνέει στην περιοχή μας, στους 35 βαθμούς ο υδράργυρος. Περιμένουμε άνοδο, η οποία θα ξεκινήσει σιγά σιγά από αύριο Τρίτη στους 37, Τετάρτη θα πάμε στους 38 βαθμούς και θα παραμείνει η θερμοκρασία σε αυτά τα επίπεδα μέχρι και την Πέμπτη. Και την Παρασκευή θα έχουμε μια μικρή πτώση, θα πάρουμε μια ανάσα δροσιά στους 34 βαθμούς για να είναι αυτή πιο μεγάλη και να νιώσουμε έτσι και εμείς ικανοποίηση όταν το θερμόμετρο φτάσει τους 32 βαθμούς Κελσίου. Πάντως να σας πούμε ότι η περιοχή μας, η Περιφερειακή Ενότητα Αχίου, ανήκει στις περιοχές που είναι σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code, το λένε, κόκκινο κώδικα θα το πούμε εμείς. Πολλές είναι οι περιοχές στην κατηγορία 4, κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιών, πολύ υψηλός. Και να σας πούμε ότι έχουμε αυτή τη στιγμή μια μεγάλη πυρκαγιά στον Κουβαρά Αττικής, όπου οι άνεμοι φτάνουν και τα 7 μποφόρ. Δυνάμεις επιχειρούν και από τον αέρα. Έχουμε διακοπή, έχουμε μάλλον κένωση σπιτιών. Εκενώνεται η περιοχή το Άγιος Στέφανος με μήνυμα του 112. Καλούνται οι κάτοικοι να εκενώσουν την συγκεκριμένη περιοχή και να κατευθυνθούν προς τα καλύβια Θόρυκου. Η φωτιά εκδηλώθηκε νωρίς σήμερα το πρωί. Άμεση κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων.
1: Τα βουνά περνά.
0: Α, είναι αυτά που λέγαμε. Εμείς πάντως χθες σταθήκαμε τυχεροί, αφού είχαμε στα αμεστά μία πυρκαγιά σε χωράφι. Ευτυχώς ήταν 12:30 το μεσημέρι, εντοπίστηκε πολύ πολύ γρήγορα, εντοπίστηκε άμεσα. Η ομάδα δασοπυρόζες του χωριού έδρασε άμεσα.
1: Αύριο βράδυ θα είμαι εκεί.
0: Και αν ψάχνουμε τα αίτια της φωτιάς, δεν διέ. Οι πυροσβέστες που έφτασαν εκεί, δεκάδες εθελοντές και πολίτες που πήγαν στο σημείο, πρόλαβαν να δουν τους θύλους να εξακολουθούν να εκτοξεύουν σπίθες μέσα στα ξερά χόρτα. Και στη συνέχεια είχαμε σύλληψη του υπευθύνου στο νομό μας, του υπευθύνου του ΔΔΕ στο νομό μας, στα πλαίσια του αυτοφόρου.
1: Και στα

0: Πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Θα επιστρέψουμε σύντομα και θα περάσουμε να δούμε την επικαιρότητα μέσω των πρωτοσέλιδων του Αθηναϊκού Τύπου.
1: Splash και θα τρελαθώ.

0: Εμείς και καλοκαίρι πάνε μαζί! Το ξέρουν όλοι! Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο! Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής!
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
3: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο SIMORAP. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
4: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
5: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
5: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών. Θανάσης Φρυδάς.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
6: Τι είναι η κλιματική αλλαγή?
7: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις, αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
8: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος μετάβαση.
9: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια

λοιπόν να διαβάσουμε αθηναϊκό τύπο. Πάμε να δούμε ποια θέματα φιλοξενούνται σήμερα στις αθηναϊκές εφημερίδες και κάνουμε αρχή με τα νέα. Είχαμε και την Κυριακάτικη Κεργία χθες, οπότε δεν κυκλοφορούν όλες οι εφημερίδες. Τα νέα λοιπόν, συντάξεις, 7 στις 10 νέες αιτήσεις γίνονται από γυναίκες. Οι περισσότερες δικαιούχοι αποχωρούν με μειωμένη σύνταξη στα 58 έτη έως... στα 58 έως 61 έτη. Αλτσχάιμερ, κλειδί ή ζάχαρη. Αν μειωθεί 46% χαμηλότερος κίνδυνος για την όσο, 27% χαμηλότερος κίνδυνος για άνοια. Μουσουλμανικό μήνυ ΝΑΤΟ στη σκιά του πολέμου. Τι αλλάζει με το σύμφωνο αμυντικής συνεργασίας Τουρκίας, Πακιστάν και Σαουδικής Αραβίας.

κλοπές υπόθεση δεν κλείνει παρά το νέο όχι του εισαγγελέα, ορόσημο η δίκη της 11ης Νοεμβρίου. Γιατί οι υπουργοί έχουν λάπτοπ στις παραλίες, οι μυστικοί διάλογοι Πασόκ ΣΥΡΙΖΑ ως ανάχωμα στον Τσίπρα. Μετά τη Θεούτα, η Γερμανία στέλνει πίσω μετανάστες σε Ιταλία-Ελλάδα. Νίκος Καλογερόπουλος, 1952-2026, η μεγάλη ρόλη και τα βραβεία.

0: Πάμε στην απογευματινή. Από αναδρομικά έως 13.500 ευρώ σε 400.000 συνταξιούχους. Οι κατηγορίες δικαιούχων και οι προϋποθέσεις. Πληρωμές Αύγουστο-Σεπτέμβριο και αρχές του 27 από τον ΕΦΚΑ για επιστροφές περικοπών σε επικουρικές δώρα και λόγω επαναυπολογισμού. Red Alert σε 7 περιοχές της χώρας, συναγερμός για πυρκαγιές από το εκρηκτικό κοκτέιλ ζέστης και ισχυρών μελτεμιών έως 9 μποφόρ. Δεν είχα δει ποτέ στη ζωή μου τέτοιο άνεμο, οι εμπειρίες Γάλλων πυροζεστών από τα πύρνα μέτωπα στην Αττικοβιωτία. Μπλόκο από Νίκο Χαρδαλιά για ανεμογεννήτριες στα Καμένα. Αδιούχοι στα πλοία της Μεγάλης Φυγής. Στρατιωτική παρουσία, άμεση απάντηση της Αθήνας στο ΡΙΑΝΤ με την συστοιχία Patriot. Οι εισαγγελέες για το ελικόπτερο στο Σαρακινικό. Στο Αιγαίο τις γκρίζες ζώνες επαναφέρει η Άγκυρα. Οι κορυφαίες στιγμές του σπουδαίου Νίκου Καλογερόπουλου έφυγε σε ηλικία 74 ετών. Συνεχίζουμε με την εφημερίδα των συντακτών. Παχές υποσχέσεις, επταετία κοροϊδία. Τα σχέδια ανασυγκρότησης έμειναν στα χαρτιά. Στις Μανώγλιο, παρά την έλλειψη προσωπικού, ευνεδιαστική ένταξη στις εφημερίες για παθολογικά, καρδιολογικά, χειρουργικά περιστατικά, Patriot με τον μήνα στη Σαουδική Αραβία, αντίμετρο για τη συμφωνία με Τουρκία. Εβδομάδα αγωνίας για χιλιάδες εκπαιδευτικούς, κρίνονται οι προσλήψεις μόνιμων και οι διορισμοί αναπληρωτών. Νίκος Καλογερόπουλος, ο αντιστάρ που ξεβόλευε τους βολεμένους. Τριμερής, ο Νετανιάχου απέρριψε το σχέδιο Τραμπ για τη Γάζα. Αδειάζουν τα ποτάμια, ματώνει η οικονομία στην κεντρική και βόρεια Ευρώπη. Ο ελεύθερος τύπος, αυξήσεις έως 150 ευρώ. Σε συντάξεις ενστόλων. Πάγος στη συνθήκη Σέγγεν, κλιμακώνεται η κόντρα Ισπανίας-Ιταλίας για το μεταναστευτικό. Χωρίς πρόβλημα στατικότητας, οι πολυκατοικίες από τα έργα μετρό στην Κυψέλη, ολοκληρώθηκαν οι αυτοψίες των μηχανικών του ΤΕΕ. Μαξίμου, προετοιμασία για πακέτο ΔΕΘ και περιοδίες. Τα νησιά που ψηφίζουν φέτος οι ξένοι τουρίστες, οι σταθερές αξίες και οι νέοι προορισμοί. Φουρτούνα δίχως τέλος, αποχωρήσεις με καταγγελίες από το κόμμα Καριστιανού. Τα μηνύματα του συμφώνου Τουρκίας, Πακιστάν, Σαουδικής Αραβίας. Συνεχίζουμε με το μανιφέστο. Χέρι-χέρι, τοξική αντιπολίτευση και μέσα μαζικής ενημέρωσης Μαρινάκη. Δικαιοσύνη μίλησε στο αρχείο ξανά η υπόθεση των παρακολουθήσεων. Ψήνεται ντυλ κορυφής. Ο Ανδρουλάκης ψάχνει τρόπους να διασωθεί πολιτικά. Πασόκ με ΣΥΡΙΖΑ. Αλέξης Τσίπρας στα όπα-όπα τον έχει το μηντιακό και διαπλεκόμενο σύστημα. Μέτρα στήριξης φουσκώνει το καλάθι της ΔΕΘ μετά τη ρήτρα Πιερακάκη. Μεταμόρφωση της ΔΕΗ από τα μαύρα σκοτάδια επί ΣΥΡΙΖΑ στην απογείωση με σφραγίδα στάση. Πάμε στην κόντρα. Οι Patriot χτυπάνε Βέμβια και Γεραπετρίτη. Το ναυάγιο στα εθνικά προκαλεί τριγμού στην κυβέρνηση. Κρεσέντο απειλών από την Άγκυρα μετά τη συμφωνία της Μέκας για το Ισλαμικό ΝΑΤΟ. Κορυφώνεται η έξοδος του Αυγούστου με ουρές στα λιμάνια και τις εθνικές οδούς. Εγκαταλείπουν άρων το κλινό άστι. Σε αυξητική τροχιά τα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου. Τι μέτρα συνιστούν οι επιστήμονες. Άλλοι τίτλοι από την κόντρα. Επίθεση κατά της κυβέρνησης, απαντήσεις για τα 20 εκατομμύρια του Αντινέρου και τις αντιπυρικές ζώνες ζητάει η ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Έρευνα Eurostat. Ένα στα δύο νοικοκυριά στην Ελλάδα δεν μπορεί να καλύψει δαπάνες για έκτακτες ανάγκες. χαμηλά. Ο πύχης σε χαμηλότερα από τα περσινά επίπεδα κινείται ο τζίρος στις θερινές εκπτώσεις παρά τις τουριστικές αφήξεις. Πάμε στο πρωτοσέλιδο της εστίας. Ιδούοι αποδείξεις για το δείπνο. Εμφύλιος για συμφέροντα και χορηγούμενους. Η Χαριλάου Τρικούπη καταγγέλει υπόγεια παιχνίδια και μιλά πρώτη φορά για πολιτικούς χορηγούμενους των συμφερόντων που θέλουν να πλήξουν την αυτονομία του Πασόκ. Καθημερινή πρόταση στελεχών για έκτακτο συνέδριο με στόχο αλλαγή της θέσεως του υπέρ συνεργασίας με Νέα Δημοκρατία. Διαμαντοπούλου, ανθεκτικότητα είναι να επιμένεις σε στρατηγική όταν γνωρίζεις ότι θα συγκρουστείς με το κόμμα σου. Γκρίζα ζώνη για την Άγκυρα και το πλαίσιο για τον τουρισμό. Αδειάζει τον Τραμπ ο Νετανιάχου για τη Γάζα. Στην Political. Ανάσα 1 δισεκατομμύριο ευρώ για φοιτητικές εστίες. Η παιδεία αλλάζει πρόσωπο. Τι περιλαμβάνει το σχέδιο της κυβέρνησης για ένα από τα μεγαλύτερα προγράμματα στεγαστικής μέρημνας στα πανεπιστήμια. Πύρινος εφιάλτης σε κατάσταση red code όλη χώρα. Μαφία των τσιγαράδων, πώς το ελληνικό FBI τσίπησε 2 από τα pitbull του. Έντι και η ελληνική αστυνομία συνεχίζει το ξύλωμα της ρωσόφωνης εγκληματικής οργάνωσης. Συνεχίζουμε με τη δημοκρατία. Δίνουν εκατομμύρια στην οικογενειακή εταιρεία του Δελφίνου του Πασόκ, ο Χριστοδουλάκη, μείζον πολιτικό και ηθικό θέμα για τη Χαριλάου Τρικούπη. Σε ψαγμένη παραλία για βουτιές ο Μητσοτάκης που την ώρα που μια οικογένεια θέλει 5 βασικούς μισθούς για λίγες ημέρες διακοπών. Νέο ρεκόρ πάνω από 52 δισεκατομμύρια ευρώ και τα χρέη στα ασφαλιστικά ταμεία. Έργο Άδωνη, ξυλοδαρμός στον Ερυθρό Σταυρό με φόντο τη διάλυση των νοσοκομείων. Προστατεύουν πλέον τα νότα της Τουρκίας οι ελληνικοί Patriot στην υπηρεσία του Ερντογάν. Πάμε στο Sky, ξεκινούν οι ειδήσεις.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι οι ειδήσεις του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Σε εξέλιξη παραμένει η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε περίπου στις 8 το πρωί σήμερα στον Κουβαρά Αττικής. Σύμφωνα με τις τελευταίες εκτιμήσεις της πυροσβεστικής, η κατάσταση στο μέτωπο της πυρκαγιάς είναι βελτιωμένη, ενώ φαίνεται να απομακρύνεται ο κίνδυνος για τον οικισμό Αγίος Τηλιανός, καθώς η φορά της φωτιάς είναι προς το βουνό. Νωρίτερα πάντως εκδόθηκε μήνυμα από το 112 που καλούσε τους κατοίκους της περιοχής του Αγίου Τηλιανού να κατευθυνθούν προς Καλύβια Θωρικού. Σύμφωνα με πληροφορίες, έχει καεί μια αποθήκη, ενώ ζημιές έχει υποστεί και μια πτηνοτροφική μονάδα. Επιχειρούν πολύ ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις με 197 πυροσβέστες, 2 αεροσκάφη και 7 ελικόπτερα. Στην επιχείρηση συμμετέχουν μεταξύ άλλων 23 πυροσβέστες με 4 οχήματα από τη Γαλλία και 24 πυροσβέστες με 5 οχήματα από τη Ρουμανία. Μιλώντας στο Sky, ο αντιδήμαρχος Αρωνικού Σταύρος Πετρόπουλος εξήγησε ότι οι πυροσβεστικές δυνάμεις προσπαθούν να ανακόψουν την πορεία της φωτιάς ώστε να μην πάει στο λόφο Μερέντα. Λόγω της εκδήλωσης της πυρκαγιάς διενεργούνται εκτροπές της κυκλοφορίας επί της λεωφόρου Σουνίου από το ύψος της λεωφόρου Λαυρίου στο ρεύμα προς Αγίου Στυλιανού και επί της Ελευθερίου Βενιζέλου από το ύψος της οδού Αγίου Γεωργίου. Στον Κούβαρα Αττικής μετέβη νωρίτερα και ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς, όπου βρέθηκε κοντά στους πυροσβέστες που επιχειρούν στο πεδίο και ενημερώθηκε για την εξέλιξη της πυρκαγιάς. Σημειώνεται ότι σήμερα η Αττική βρίσκεται στην κατηγορία 4 για πολύ υψηλό κίνδυνο φωτιάς. Στην ίδια κατηγορία βρίσκονται το μεγαλύτερο μέρος της Στερεάς Ελλάδας και της Πελοποννήσου, οι Κυκλάδες καθώς και τα νησιά του Νοτίου Αιγαίου. Σε αυξημένη επιφυλακή παραμένει ο κρατικός μηχανισμός καθώς συνεχίζονται οι πολύ υψηλές θερμοκρασίες, οι θυελλώδεις άνεμοι και τα χαμηλά ποσοστά υγρασίας. Αρχίζει σήμερα η διαδικασία κατάθεσης αιτήσεων στα κατατόπους Δημαρχία για το επίδομα άμεσων αναγκών και οικοσκευής από τους ανθρώπους που επλήγησαν από τη μεγάλη φωτιά στη Βιωτία και τη Δυτική Αττική. Σύμφωνα με τον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστα Κατσαφάδο, εφόσον ο φάκελος είναι πλήρης, μέσα σε 10 ημέρες οι πολίτες θα πάρουν τα χρήματα. Διευκρινίζει ότι τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι το Ε1, το Ε9 και το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. Μιλώντας στο σταθμό μας νωρίτερα, ο κ. Κατσαφάδος έκανε γνωστό ότι στο Πόρτο Γερμενό 79 σπίτια έχουν χαρακτηριστεί κόκκινα και πρέπει να κατεδαφιστούν, ενώ 56 σπίτια χαρακτηρίστηκαν κίτρινα. Το θερμότερο δίμηνο Ιουνίου-Ιουλίου που έχει καταγραφεί ποτέ έζησε η Δυτική Ευρώπη, σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Κοπέρνικους. Την ίδια ώρα, νέα ανησυχητικά δεδομένα καταγράφονται στις θάλασσες. Σύμφωνα με την υπηρεσία, η μέση παγκόσμια θερμοκρασία της επιφάνειας των θαλασσών τον Ιούλιο έφτασε τους 20,96 βαθμούς Κελσίου, το υψηλότερο επίπεδο που έχει καταγραφεί ποτέ για το συγκεκριμένο μήνα. Εξηγήσεις στην αρχή πολιτικής αεροπορίας αναμένεται να δώσει σήμερα ο πιλότος που προσγείωσε το ελικόπτερο που οδηγούσε στο σαρακίνικο της Μήλου. Ο πιλότος στη συνέχεια καλείται να δώσει εξηγήσεις και στην αστυνομία αλλά και τις εισαγγελικές αρχές που έχουν διατάξει προκαταρκτική έρευνα για το περιστατικό. 5 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε ρωσική επίθεση στην περιοχή του Χαρκόβου, ανακοίνωσαν οι Ουκρανικές αρχές. Οι ρωσικές δυνάμεις πραγματοποίησαν μαζική επίθεση πυροβολικού σε κατοικημένη περιοχή, ανακοίνωσε μέσω του Telegram το γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα, που ανήρτησε μάλιστα φωτογραφίες από κατεστραμμένες κατοικίες. Στην κεντρική Ρωσία, 12 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 39 τραυματίστηκαν σε ουκρανική επίθεση με drones. Η επίθεση είχε ως στόχο βιομηχανική πόλη. Παράταση ως τις 30 Νοεμβρίου για περισσότερες από 400 επιχειρήσεις δίνει το πρόγραμμα Εξοικονομώ Επιχειρώ. Σύμφωνα με κοινή ανακοινώση την οποία εξέδωσαν τα συναρμόδια Υπουργεία Περιβάλλοντος και Οικονομικών, η παράταση δίδεται λαμβάνοντας υπόψη τη μεγάλη απήχηση που είχε το πρόγραμμα. Ανοιχτή για όλα τα ΦΜΗ θα είναι από σήμερα και μέχρι την Παρασκευή 21 Αυγούστου η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων στο αναβαθμισμένο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους. Παραδίδεται εντός της ημέρας στην κυκλοφορία μετά από ένα χρόνο το τμήμα της παλιάς λεωφόρου Ποσειδώνος από τη λεωφόρο Θησαίος στην Καλλιθέα ως την οδό Καποδιστρίου στο Μοσχάτου. Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Λιάννα Κουτσούπη.
2: Σήμερα Δευτέρα στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι πνέουν βοριάδες 4 με 6 μποφόρ και στα ανατολικά έως 7. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 25 έως 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ο καιρός είναι αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις και ασθενείς βροχοπτώσεις, κυρίως στην Χαλκιδική το απόγευμα. Η θερμοκρασία από 25 έως 32 βαθμούς και νοτιάδες έως 4 μποφόρ. Γενικότερα, σήμερα Δευτέρα ο καιρός είναι αίθριος σε ολόκληρη την χώρα, με εξασθενημένες βροχές στα ορεινά της Μακεδονίας, της Ηπείρου και της Θεσσαλίας το απόγευμα. Άνεμοι βόρειοι, βορειοανατολικοί έως 8 μποφόρ πνέουν στο Αιγαίο και τα ανατολικά ηπειρωτικά, με ρηπές 9 μποφόρ, ενώ στο Ιόνιο βόρειο-δυτικοί άνεμοι έως 5. Η θερμοκρασία αγγίζει τις μεσημβρινές ώρες στους 39 βαθμούς στη Δυτική Ελλάδα, ενώ δεν ξεπερνά τους 36 βαθμούς στα υπόλοιπα ηπειρωτικά και τα νησιά. Την Τρίτη ο καιρός θα είναι αίθριος με ήπια βροχή στα ορεινά το απόγευμα. Το Μελτέμι θα πνέει έως 7 και τοπικά 8 μποφόρ στο Αιγαίο, ενώ η Δράργυρο στο μεσημέρι θα αγγίξει τους 39 βαθμούς στα δυτικά και τους 37 στα ανατολικά και τα νότια. Την Τετάρτη προβλέπεται ηλιοφάνεια. Οι βοριάδες θα πνέουν 6 με 8 μποφόρ στο Αιγαίο, ενώ το θερμόμετρο θα κυμανθεί από 36 έως 39 βαθμούς στις ηπειρωτικές περιοχές το μεσημέρι. Την Πέμπτη και την Παρασκευή αναμένονται ισχυρό μελτέμι και πτώση της θερμοκρασίας. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να παρακολουθείτε την εξέλιξη του καιρού και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας ο Γιώργος Μουρούτης.
3: Κίος Ράδιο Αλήθεια.

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε, αφεντικό!
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις, αφεντικό!
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε, αφεντικό!
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978 186 090.

0: Αναζητάτε τον ιδανικό χώρο για τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών σας στοιχείο? Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Playstream Χίου φέρνει το μέλλον της ψυχαγωγίας και της μάθησης. Εδώ δημιουργικά εργαστήρια, αθλητικές δραστηριότητες, παιχνίδι και αμέτρητες εμπειρίες γίνονται η πιο συναρπαστική εμπειρία. Δώστε στα παιδιά σας την ευκαιρία να ανακαλύψουν τα ταλέντα τους, να δημιουργήσουν και να διασκεδάσουν με ασφάλεια. GDAP Playstream στοιχείο. Γιατί η γνώση είναι η πιο όμορφη περιπέτεια. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, είτε ιδιωτικά είτε μέσω ΕΣΠΑ. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Ροδακανάκη 5 στη Φάρκαινα και στο τηλέφωνο 697 172 6099.
1: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
2: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
1: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
2: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
1: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
2: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 10 22 242 και 69 44 781 289, και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
1: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
3: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Διοργάνωση Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
4: Χίος Ράδιο Αλήθεια

0: Fresh and Healthy στο Ράδιο Αλήθεια 95,5.
1: Τα σταφύλια έχουν και αυτά την τιμητική τους τώρα το καλοκαίρι. Και τι άλλο έχουν? Βιταμίνη C και K, χαλκό και κάλιο και πολλές βιταμίνες του συμπλέγματος Β. Οι επιστήμονες έχουν εκπλαγεί με το πόσο καλό κάνουν στην υγεία μας τα σταφύλια, γι' αυτό καταναλώστε τα τώρα που είναι η κατάλληλη εποχή τους.
0: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market της Χίου, από τη Δευτέρα 10 Αυγούστου έως και την Παρασκευή 14 Αυγούστου, μπριζόλα λεμού ή κόντρα χοιρινή Ολλανδίας με κόκαλο 3,95 το κιλό. Και φέτα αχαΐας pop βαρελίσια 9,53 το κιλό. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
2: Κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δευτέρα 10 Αυγούστου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί η Ζένα Χατζηδημητρίου. Ο ΔΔΕ αυτή τη φορά θα έκαιγε τα νοτιόχωρα και τουλάχιστον τα μεστά. Χθες 12:30 το μεσημέρι από σπινθυρισμού στήλου προκλήθηκε πυρκαγιά σε χωράφι έξω από τα μεστά με βόρειους ανέμους 5 μποφόρ. Ευτυχώς έδρασε άμεσα η ομάδα δασοπυρόζεσης του χωριού πυροσβέστες, καθώς και δεκάδες εθελοντές και περιστάμενοι πρόλαβαν να δουν τους στήλους να εξακολουθούν να εκτοξεύουν σπίθες μέσα στα ξερά χόρτα. Ο υπεύθυνος νομοχείου του ΔΔΕ συνελήφθη στο πλαίσιο του αυτοφόρου. Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε χθες το μεσημέρι στην Καλαμωτή. Ο οδηγός μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Σκυλίτσιο και νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Με αιχμή τη σημαντική άνοδο του τουρισμού, την πρόοδο των μεγάλων έργων υποδομής και τις παρεμβάσεις για τη στήριξη της τοπικής οικονομίας, ο βουλευτής Χίου της Νέας Δημοκρατίας Νότης Μηταράκης δημοσιοποίησε τον μηνιαίο απολογισμό δράσης του για τον Ιούλιο. Πολύ υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς, κατηγορίας 4 σήμερα στην Περιφερειακή Ενότητα Χίου. Αύριο Τρίτη θα πραγματοποιηθεί και φέτος στη Χίου η Λευκή Νύχτα, κατά την οποία τα καταστήματα θα παραμένουν ανοιχτά μέχρι τα μεσάνυχτα. Λόγω δυσμενών καιρικών συνθήκων, τον Ίσος Άμος δεν μπόρεσε να προσεγγίσει το λιμάνι των Ψαρών και συνέχισε το δρομολόγιο του για Πειραιά. Ο Δήμος Χίου μέσω του Τμήματος Τουρισμού συνεχίζει το πρόγραμμα Πάμε Μπάνιο στη Χίου από 10 έως 16 Αυγούστου. Δηλώσεις συμμετοχή στα τηλέφωνα 22 713 51 720, 22 713 51 723, 22 713 51 726. Δευτέρα έως Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι οι θέσεις είναι περιορισμένες και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Αύριο Τρίτη 11 Αυγούστου θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία στη Σικιάδα από τις 9 το πρωί ως τις 12:30 το μεσημέρι με την υποστήριξη του Συλλόγου του Ιερού Ναού Γενεσίου Θεοτόκου Σικιάδας. Σήμερα σε 7 και 4 το απόγευμα στην Ιερά Μονή Μερσινιδίου θα τελεστεί αρχιερατική παράκληση χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Χίου Ψαρών Κινουσών κ. Μάρκου. Συνεχίζεται το θερινό κινηματογραφικό αφιέρωμα με τίτλο «Σινεμά με ταξίμετρο» στον υπαίθριο χώρο του Μουσείου Μαστίχα σήμερα Δευτέρα 9 το βράδυ με το δραματικό θρίλερ του 2023 «Ο τελευταίος ταξιτζής» σε σκηνοθεσία Στέργιου Πάσχου. Το θεατρικό έργο «Εγώ μια δούλα» από το έθος Αιγαίου θα ανέβει σήμερα Δευτέρα και αύριο Τρίτη 9 το βράδυ στο θεατράκι του πρώτου Δημοτικού Σχολείου Βροντάδου στον Άγιο Γεώργιο δίπλα στο Φοφαλείο Στάδιο. Στο πλαίσιο της Πανελλήνιας Εθελοντικής Δράσης Δωρεάς Μυελού Οστών, οι νοσηλευτές δίνουν όραμα ελπίδας και διοργανώνουν αύριο Τρίτη στην καφετέρια Αγκορά στην Απλοταριά ενημερωτική εκδήλωση για την προσέλκυση εθελοντών δοτών μυελού των οστών 7 το απόγευμα με 10 το βράδυ. Αύριο Τρίτη όλοι οι δρόμοι οδηγούν στα μεστά στη γιορτή Σούμας που διοργανώνει ο Πολιτιστικός Σύλλογος Μεστών. Στις 9:30 το βράδυ το γλέντι θα κορυφωθεί στην αυλή του παλιού Δημοτικού Σχολείου Μεστών. Ο τρίτος τόμος των βιβλίων του Γιάννη Τζούμα, μια σταγόνα ιστορίας 1945-1955, θα παρουσιαστεί από τις εκδόσεις ΑΠ στον αύλιο χώρο του γυροκομείου Καρδαμήλων αύριο Τρίτη 7 το απόγευμα. Για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ολύμπων οργανώνει την Τετάρτη 12 Αυγούστου 7 το απόγευμα τον Παιδικό Γύρο Ολύμπων. Ο Σύλλογος Ατόμων με Διαβήτη Βορείου Αιγαίου Γλυκιά Διάδραση διοργανώνει ροκ συναυλία κοινωνικής ευαισθητοποίησης την Τετάρτη 12 Αυγούστου 9 το βράδυ στο Θέατρο Καστρομινά. Τετάρτη 12 Αυγούστου 7 το απόγευμα θα ψαλεί ο παρακλητικός κανόνας της Παναγίας εντός των ιερών προσκυνημάτων του Ιερού Τάγματος Αγίου Παντελήμωνα. Μια ξεχωριστή μουσική συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στο Οθωμανικό Λουτρό, όπου ο Γιάννης Φασιανός στο Κανονάκι και στη Φωνή και ο Νίκος Σιδεράκης στο Ούτι προσκαλούν τον Παμίρ Πανιά στο Νέι από την Κωνσταντινούπολη για μια συναυλία αφιερωμένη στους ήχους της Ανατολικής Μεσογείου. Η συναυλία που διοργανώνεται από την Εφορία Αρχαιοτήτων των Χίου θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 9 και 4 το βράδυ με ελεύθερη είσοδο. Ο Προοδευτικός Όμιλος Λαγκάδας προσκαλεί την Τετάρτη 12 Αυγούστου 8.30 το βράδυ στην παραλία της Λαγκάδας, στην πλατεία της Αγίας Σοφιάς, την πέμπτη παράσταση ελληνικών παραδοσιακών χορών με τίτλο «Στο φως του φεγγαριού». Οι εκδόσεις Θεμέλιο και οι εκδόσεις Βιβλιοπωλείο ΑΠ σας προσκαλούν στην παρουσίαση του βιβλίου του Δημήτρη Γαρή, «Ο τελευταίος ήρωας, η συγκρότηση της μνήμης του Αλέκου Παναγούλη», την 5η 13 Αυγούστου, 7.30 το απόγευμα, στον πεζόδρομο του Βιβλιοπωλείου, στην οδό Μαγαζιωτήσης 5. Το Σάββατο 15 Αυγούστου τελείται με τα πάση εκκλησιαστικής μεγαλοπρέπειας και λαμπρότητας η Ιερά Πανήγυρη του Ιερού Ναού Παναγίας Κοκοροβιλιάς, Γκιάζου Κάμπου, περιοχή Αργέντικου, περιβόλη Ζήτρους. Ο Μέγας Εσπερινός αρχίσει στις 7 το απόγευμα της Παρασκευής, ο Όρθρος και εν συνεχεία η Θεία Λειτουργία το Σάββατο το πρωί. 15 Αυγούστου τιμάται η κοίμηση της Θεοτόκου με θεία λειτουργία σε 7 το πρωί στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου. Την ίδια μέρα πανηγυρίζει ο Ιερός Ναός Κοιμήσεως Θεοτόκου Χαλκιούς. Κυριακή 16 Αυγούστου, ημέρα εορτής του Αγίου Διομήδη, προστάτη των εμπόρων και επισκευαστών υποδημάτων και δερμάτινων ειδών της Χίου, πανηγυρίζει ο Ιερός Ναός Αγίου Διομήδη Μαύρο Παπουτσίδων στην περιοχή της Ευρετής. Η Ιχιακή Ομοσπονδία Αττικής και ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ζηφιανούσων Αττικής διοργανώνουν εκδήλωση αφιερωμένη στη μνήμη του Χιώτη Λόγιου από το Ζηφιά Ανδρέα Μάμουκα την Τετάρτη 19 Αυγούστου 7.30 το απόγευμα στο Δημοτικό Σχολείο Ζηφιά. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Δευτέρα ο καιρός θα είναι αίθριος, η άνεμη βόρη 7 μποφόρη, θερμοκρασία από 27 έως 37 βαθμούς και υγρασία από 28 έως 63%. Αύριο Τρίτη ο καιρός θα είναι αίθριος, η άνεμη θα είναι βόρη 5 μποφόρη, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 37 βαθμούς Κελσίου και η υγρασία από 25 έως 62%. Αγαπητοί ακροατές, αυτή ήταν η τίτλη των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις στα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.
2: Χίος Ράδιο Αλήθεια.

0: Το soundtrack της γεύσης στο Ράδιο Αλήθεια 95,5.
1: Η Ντίνα Κόνστα ως Ντένι Μαρκορά στους δύο ξένους άφησε εποχή με το ρόλο της.
2: Το κοτόπουλο και το ψέμα πρέπει να το καταπίνεις αργά αργά.
1: Τι ωραίο το κοτόπουλο στο φούρνο, το πιο αγαπημένο και εύκολο φαγητό. Συνοδεύεται ιδανικά με πατάτες φούρνου ή ρύζι, προσφέροντας ένα θρεπτικό και νόστιμο γεύμα. Αυτό που πρέπει να θυμάστε είναι ότι το κοτόπουλο για να ψηθεί σωστά θέλει και τον απαραίτητο χρόνο. Ένα κοτόπουλο έως 2 κιλά ψήνεται σε προθερμασμένο φούρνο στους 200 βαθμούς Κελσίου για περίπου 1 ώρα και 10 λεπτά. Επίσης να θυμάστε όταν το βγάλετε από το φούρνο, το αφήνετε στον πάγκο της κουζίνας σκεπασμένο για 15 λεπτά το λιγότερο για να χαλαρώσουν οι πρωτεΐνες και να τραβήξουν την υγρασία της επιφάνειας μέσα στο ψαχνό. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.
3: Και θα τρελαθώ.

0: Χαρτοφυλακής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης, στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
3: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
2: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
2: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
4: Τη ζωή του για ένα. Δεν θα γίνει και τίποτα για μια φορά. Το ρισκάρεις. Βάλε το παιδί στο παιδικό κάθισμα.
5: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
6: Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.

0: 11 και 28 πρώτα λεπτά η ώρα, πρωινή λεωφόρος, και πάμε σιγά σιγά να κλείσουμε την εκπομπή και να δούμε τι μπορείτε σήμερα, ποιες εκδηλώσεις έχουμε σε εξέλιξη, ποιες μπορείτε να παρακολουθήσετε.
1: Μέσα από τα σκοτάδια οδηγήσε κάποιον χαμένο παράδεισο.
0: Λοιπόν, σας προτείνουμε να πάτε κινηματογράφο και να πάτε κινηματογράφο στο Μουσείο Μαστίχας. Ο τελευταίος ταξιτζής είναι η ταινία που προβάλλεται σήμερα στο πλαίσιο του αφιερώματος σινεμά με ταξίμετρο στον υπαίθριο χώρο του Μουσείου Μαστίχας.
1: Κάποιες μέρες που φέρνουν στο
0: 9 το βράδυ.
1: Και μέσα μου σβήνει.
0: Ενώ όσοι θέλετε να δείτε μια θεατρική παράσταση, μπορείτε να παρακολουθήσετε το θεατρικό έργο «Εγώ μια δούλα» από το Έθος Αιγαίου σήμερα Δευτέρα και αύριο Τρίτη στις 9 το βράδυ στο θεατράκι του πρώτου Δημοτικού Σχολείου Βροντάδου, εκεί στο Φαφαλίο Στάδιο, στον Άγιο Γιώργη. Εκεί λοιπόν μπορείτε να παρακολουθήσετε την θεατρική παράσταση «Εγώ μια δούλα», και έτσι φτάνουμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής, πρώτη για αυτήν την εβδομάδα.
1: Απόσταση από το χθες, να πούνε κι άλλες εποχές.
0: Λοιπόν, ευχές να κυλήσουν καλά οι επόμενες ώρες, μιας και ο κίνδυνος, όπως είπαμε και λίγο νωρίτερα, είναι μεγάλος ο κίνδυνος πυρκαγιάς, στην εκδήλωση της πυρκαγιάς στην περιοχή μας. Καλά να είμαστε, θα ξανασυναντηθούμε αύριο γύρω στις 11:25 με 11:20. Ενώ να σας πούμε ότι πριν λίγο έχουμε και μια νέα πυρκαγιά σε δασική έκταση αυτή τη φορά στην περιοχή Κλέφτη, στην Κόνιτσα Ιωαννίνων, με δυνάμεις της πυροσβεστικής να επιχειρούν στο σημείο. Λοιπόν, τα λέμε και πάλι αύριο. Να είστε καλά. Γεια σας.

0: Γεια στα χέρια σου, Περικλή! Μα τι φωτεινά χρώματα! Τι τέλειες επιφάνειες! Και δεν θα με κουράσεις για να καθαρίσω!
1: Είδες, κυρία Μέρη, που σου έλεγα να βάψουμε με Χροτέχ!
0: Μα πόσο δίκιο είχες! Πάρα πολύ καλή επιλογή!
1: Και θα δεις αντοχή που έχει το χρώμα όταν πλύνεις τον τοίχο! Η απόχρωση δεν θα πάθει τίποτα! Και όταν ξαναβάψουμε, πάλι Χροτέχ θα βάλουμε!
0: Φυσικά! Από εδώ και πέρα, χρώματα Χροτέχ!
2: Τα χρώματα της Χροτέχ θα τα βρείτε και στο κατάστημα των Γιώργη Κοτσακά και Άννας Βούλγαρη. Χρώματα αλλιευτικά, ναυτιλιακά και βιομηχανικά είδη. Στην Οδό Νεορίων 17 στην Προκυμαία. Τηλέφωνο 2271-0-25-260.
3: Κεριάν, με πλήρη έκθεση, εμπόριο και επισκευές ηλεκτρικών συσκευών και κλιματιστικών στην Οδό Δημοκρατίας 10. Κεριάν, εγγύηση και συνέχεια τώρα και στην Οδό Ζανάρα 22. Ρωτήστε για τις προσφορές μας σε προϊόντα, στόκ, ψυγείων, πλυντηρίων, κουζινών και κλιματιστικών κάτω του κόστους. Κεριάν, στην Οδό Δημοκρατίας 10, νέος εκθεσιακός χώρος στην Οδό Ζανάρα 22. Επίσκεψη μετά από ραντεβού στο 22710-23592.
4: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
5: Οι εκδόσεις ΑΠ μετά από 32 χρόνια πορείας ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
4: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
5: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
4: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
5: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας. Αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
4: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
5: Στην Οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
4: Τηλέφωνο 22710-41-287.
5: E-shop alphapbooks.gr.
6: Αγαπώ να μαθαίνω, λέει στην Αλήθεια TV ο Πάνος Δημάκης σε μια συνέντευξή του στο Γιάννη Τζούμα την Πέμπτη στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ στην εκπομπή Αυτοπροσώπος. Με την ευκαιρία παρουσίασης βιβλίου του στο νησί μας, ο γνωστός φιλόλογος, συγγραφέας και μεταφραστής μιλάει 8 ξένες γλώσσες, θεωρώντας ότι η γλώσσα γενικά είναι φορέας μνήμης, αλλά ταυτόχρονα ξεδιπλώνει τις σκέψεις του σε μια συνέντευξη που σίγουρα θα συζητηθεί.
7: Τα τηλεπαιχνίδια έφεραν στο προσκήνιο όλα όσα άλλα έχω κάνει.
8: Ακριβώς.
7: Δηλαδή θεωρώ ότι σίγουρα έχουν βοηθήσει πολύ και τη συγγραφική μου ιδιότητα ή τηλεοπτική αναγνωρισιμότητα και μάλιστα σε ένα πολύ ποιοτικό προϊόν όπως το Chase. Δηλαδή αν ήμουν σε μια άλλη εκπομπή αμφιβόλου ποιότητας μπορεί και αυτό να οδηγούσε και τον κόσμο να πιστέψει τώρα τι θα γράφει και αυτός.
8: Ναι, ναι, ναι.
7: Η αλήθεια είναι ότι η καλή ποιότητα του Chase που πέμπτη χρονιά μόλις τελείωσε και πάμε για την έκτη σίγουρα βοηθάει, βοηθάει πάρα πολύ και τη συγγραφική μου ιδιότητα και όλα τα άλλα πράγματα που κάνω.
9: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
10: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
11: Η ψηφιακή διακυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
12: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
13: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
14: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
6: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
15: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.

0: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, και σήμερα μαζί σας με τους χιώτικους ραδιοπαλμούς. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Δευτέρα 8 Αυγούστου, ξεκίνησε μια ενδιαφέρουσα, θέλουμε να πιστεύουμε, εβδομάδα. Μια εβδομάδα την οποία την περιμένουν πάρα πολλοί Έλληνες. Θα έλεγε κανείς ότι είναι η μεγάλη γιορτή του καλοκαιριού, η γιορτή της Παναγιάς. Αυτή την εβδομάδα, αυτό το Σάββατο, είναι μια εβδομάδα κατά την οποία οι περισσότεροι τουλάχιστον είναι σε άδεια. Η κορύφωση της καλοκαιρινής περίοδου, όπως και να το κάνουμε, μετά της Παναγιάς, σιγά σιγά θα αρχίσουμε να μαζευόμαστε, να προετοιμαζόμαστε, άλλοι για τις δουλειές τους, άλλοι για τα σχολιά τους. Όπως και να έχει πάντως, ζούμε σε ένα τόπο που έχουμε την ευλογία να ζούμε στιγμές και το Σεπτέμβριο και τον Οκτώβρη που μας θυμίζουν καλοκαίρι. Έτσι, έτσι, πάμε να ξεκινήσουμε αισιόδοξα, να μην κοιτάξουμε γύρω μας την μαυρίλα, να προσπαθήσουμε να την παρακάμψουμε. Μαυρίλα κυριολεκτικά και μεταφορικά, έτσι, διότι συνεχίζονται και οι πυρκαγιές ανά την Ελλάδα. Βέβαια μας δίνουν μια βελτιωμένη εικόνα στη μεγάλη φωτιά της Αττικής, στην περιοχή Κουβαρά. Παραμένουν πολλές περιοχές της χώρας στο κόκκινο λόγω και των ισχυρών ανέμων και των υψηλών θερμοκρασιών. Προσέχουμε και εμείς εδώ στη Χίο να αποφύγουμε την πρόκληση πυρκαγιάς λόγω δικών μας ενεργειών. Τώρα θα μου πείτε, δεν μπορούμε να τις αποφύγουμε και όλες πυρκαγιές, διότι υπάρχουν και αστάθμητοι παράγοντες. Υπάρχουν και αστάθμητοι παράγοντες. Νομίζω το είδαν χθες και οι μεστούσεις στην φωτιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι. Όπως λένε και η φωτιά ξεκίνησε, βλέπετε και τις σχετικές φωτογραφίες στο αλήθεια.gr, κάτω από το δίκτυο του ΔΕΔΙΕ. Υπήρχαν, λέει, εκεί είδαν σπινθυρισμούς, η πυροσβεστική επενέβη στο συγκεκριμένο περιστατικό, όμως είχαν τρέξει γρήγορα και με την εθελοντική τους ομάδα οι μεστούσοι, οπότε περιόρισαν την πυρκαγιά στα λίγα τετραγωνικά μέτρα, ενώ η συνέχεια αυτής της ιστορίας ήταν από πλευράς της πυροσβεστικής να συλληφθεί και ο υπεύθυνος του ΔΕΔΙΕ στην στοιχείο, οπότε η δικαιοσύνη είναι εκείνη που θα ενεργήσει, εν πάση περιπτώσει, από εδώ και πέρα για το συγκεκριμένο θέμα.
1: Και κάποια νύχτα στη ζωή που τα έχεις όλα.
0: Είναι ένα από τα βασικά αιτία πρόκλησης πυρκαγιών στη χώρα μας, και όχι μόνο στη χώρα μας και αλλού, το δίκτυο της ηλεκτροδότησης. Τώρα θα μου πείτε, υπάρχουν λύσεις? Εγώ ειδικός δεν είμαι, υποθέτω όμως ότι με υψηλότερο κόστος κατασκευής, γιατί ενδεχομένως χρειάζονται και πολύ περισσότερα χιλιόμετρα για να γίνει το δίκτυο, θα μπορούσε να περάσει από περιοχές που δεν είναι κατάφυτες ή όπου υπάρχει βλάστηση να γίνονται κατά τακτά χρονικά διαστήματα αποψηλώσεις, ώστε να περιορίζεται ο κίνδυνος γρήγορης εξάπλωσης της πυρκαγιάς. Όλα αυτά έχουν σχέση με το χρήμα, όπως καταλαβαίνετε, και στη μία και στην άλλη περίπτωση. Ο ΔΕΔΙΕ στην κορυφή, αυτοί που διοικούν και λαμβάνουν τις αποφάσεις, έχουν βούληση να το κάνουν? Αν δεν έχουν βούληση να το κάνουν, θα πορευόμαστε έτσι με τον νόμο των πιθανοτήτων, ίσως να συμβεί μέρα να γίνει αντιληπτή άμεσα η επόμενη πυρκαγιά και να αντιμετωπιστεί. Αν συμβεί νύχτα, ο Θεός να βάλει το χέρι του. Πάντως η κυρία ΔΕΗ, ο κύριος ΔΕΔΙΕ, όταν έρχεται ο λογαριασμός, πολύ γρήγορα μας τα παίρνουν. Μπορούν να επενδύουν και περισσότερα στο κομμάτι αυτό που αφορά την πυροφύλαξη. Πυροπροστασία, όχι πυροφύλαξη. Πυροπροστασία.

0: Νομίζω ότι ένας από τους μεγάλους ηθοποιούς ήταν ο Νίκος Καλογερόπουλος, ο οποίος μας αποχαιρέτησε από το μάτιο του το κόσμο σε ηλικία 74 χρονών. Ηθοποιός, σκηνοθέτης, σεναριογράφος, ποιητής και τραγουδοποιός, με εξαιρετικές ερμηνείες και στην ταινία «Μάθε παιδί μου γράμματα» και στη βραβευμένη ταινία «Λούφα και παραλλαγή» και σε πολλά πολλά άλλα.
1: Να ξεγελιέσαι πως υπάρχει αφανασία.
0: Λοιπόν, έχουμε αρκετά να σας πούμε σήμερα. Θα τα δούμε στην συνέχεια της εκπομπής αναλυτικά. Θα μιλήσουμε και για το χωροταξικό του τουρισμού που τελικά εγκρίθηκε, έχει δημοσιευθεί και η σχετική οικία. Δεν είχαμε κάποια αλλαγή σε αυτό που επεσήμανε ως τρωτό σημείο ο Σπύρος ο Κάβουρας από τον Σύλλογο Θυγωμένων, από το Σχέδιο Πόλης, που έλεγε ότι εκτός οικισμού και στον Άγιο Μινά αλλά και στην Δημοτική Ενότητα της Αιχαίου, επί της ουσίας δεν θα επιτρέπεται κάποια τουριστική δραστηριότητα, κάποια νέα μονάδα να γίνει, διότι θεωρούν ότι είμαστε κορεσμένοι και στην Αιχαίο, στη Δημοτική Ενότητα Αιχαίου και στην Δημοτική Ενότητα Αιγαίου Μινά, εκτός οικισμού επαναλαμβάνουμε αυτών των ενωτήτων. Θα τα συζητήσουμε μαζί τους στην συνέχεια για να δούμε πώς ακριβώς έχουν τα πράγματα. Επίσης σήμερα θα έχουμε την δυνατότητα, γιατί σας χωστάμε και κάτι από την Παρασκευή, να ακούσουμε τι είπε ο Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, ο Προϊστάμενος Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, ο Γιάννης Δρές, για την συγχώνευση τμήματων σε δύο σχολεία της Αιχείου, δύο δημοτικά, το πρώτο του Βροντάδου και το 11ο της Αιχείου. Επίσης τι λέει από το πρώτο Δημοτικό Σχολείο Βροντάδου μια μητέρα εκπρόσωπος των γονέων που διαμαρτύρονται για την συγχώνευση τμήματος, αν δεν κάνω λάθος, στην πέμπτη τάξη του Δημοτικού, η κυρία Σιρή. Θα έχουμε την δυνατότητα ακόμη να μιλήσουμε με τη Μάρο Μπουλαζέρη από το Σύλλογο Διαβητικών Βορείου Αιγαίου Γλυκιά Διάδραση, που ετοιμάζεται να μας διασκεδάσει με ροκ μουσική στο Καστρομινά σε αυτή την εβδομάδα, ενώ ο Μιχάλης ο Τσακός από το Εργατικό Κέντρο Χίου θα μας μιλήσει για την Λευκή Νύχτα που διοργανώνεται αύριο το βράδυ από τον Εμπορικό Σύλλογο και το Επιμελητήριο στην αγορά της Χίου. Ναι, λέει, στη Λευκή Νύχτα, να πάνε όλα καλά, αλλά εκεί θα είναι και το Εργατικό Κέντρο και ο Επιθεωρητής Εργασίας, διότι πρέπει να τηρείται και η εργατική νομοθεσία. Πάμε σε διαφημίσεις και σε λίγο επιστρέφουμε για να δούμε τα θέματα μας αναλυτικά.
2: Splash και θα τρελαθώ.

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης, στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!

0: αναζητάτε τον ιδανικό χώρο για τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών σας στη Χίου. Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Playstream Χίου φέρνει το μέλλον της ψυχαγωγίας και της μάθησης. Εδώ δημιουργικά εργαστήρια, αθλητικές δραστηριότητες, παιχνίδι και αμέτρητες εμπειρίες γίνονται η πιο συναρπαστική εμπειρία. Δώστε στα παιδιά σας την ευκαιρία να ανακαλύψουν τα ταλέντα τους, να δημιουργήσουν και να διασκεδάσουν με ασφάλεια. GDAP Playstream στοιχείο. Γιατί η γνώση είναι η πιο όμορφη περιπέτεια. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, είτε ιδιωτικά είτε μέσω ΕΣΠΑ. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Ροδακανάκη 5 στη Φάρκαινα και στο τηλέφωνο 697 172 6099.
1: Τι είναι η κλιματική αλλαγή?
2: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις, αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
1: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος μετάβαση.

0: Πάμε να μιλήσουμε για το χωροταξικό του τουρισμού με τον Σπύρο Κάβουρα από τον Σύλλογο Φυγωμάτων από το Σχέδιο Πόλης. Ο κύριος Κάβουρας έχει αρθρογραφήσει για το χωροταξικό του τουρισμού. Τα συζητούσαμε και προημερών. Τώρα όμως είναι και επίσημο πια με τη βούλα, θα μπορούσαμε να πούμε. Αυτή τη στιγμή βγήκε και η κοινή υπουργική απόφαση. Καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα. Χωρίς φωτιές, καλά να περνάμε και καλά μπάνια.
0: Αυτό. Από εκεί και πέρα, όσον αφορά το χωροταξικό του τουρισμού, τελικά εκείνο το οποίο προβλέπονταν και αφορά τις περιοχές εκτός ορίων και στην Δημοτική Ενότητα Χίου και στη Δημοτική Ενότητα Ιουμινά, δεν άλλαξε, έτσι.
1: Επιδεινώθηκε το αντίθετο. Χειροτέρεψε. Και ο λόγος είναι ο εξής, δηλαδή βάζουν πλέον απαγόρευση, δεν το ονομάζουν απαγόρευση, παίζουμε με τις λέξεις. Λένε αποθαρρύνεται η δημιουργία νέων ξενοδοχείων εκτός οργανωμένων περιοχών. Δηλαδή ουσιαστικά το αποθαρρύνεται σημαίνει ότι δεν επιτρέπεται. Και λέει συνιστάται μόνο σε οργανωμένους υποδοχείς, δηλαδή σε μεγάλες εκτάσεις, στο στήλα από 150 στρέμματα για σύνθετα τουριστικά καταλήματα ή 800 στρέμματα για περιοχές οργανωμένης τουριστικής ανάπτυξης. Αλλά η επιδείνωση, γιατί λέω επιδείνωση, ενώ επέτρεπε στα τοπικά χωροταξικά, δηλαδή αν θα έβγαινε να το πω σαν το σχέδιο πόλης που έβγαινε παλιά το Γουπουσού, να υποβιβάσει μια κατηγορία και να πει δεν είναι αναπτυγμένη η χείος, την κατεβάζουμε και επιτρέπουμε, πλέον δεν το επιτρέπει αυτό. Δεν επιτρέπει στο τοπικό χωροταξικό, το τοπικό πολεοδομικό να αλλάξει το χαρακτηρισμό. Είναι υποχρεωτικό να το υιοθετήσει το τοπικό χωροταξικό, που σημαίνει όταν θα βγει το νέο τοπικό χωροταξικό θα πει απαγορεύω πλήρως νέα ξενοδοχεία εκτός ορίων οικισμού, γιατί δεν έχει δικαίωμα να το αλλάξει.
0: Αυτό τώρα για πόσα χρόνια κλειδώνει, κύριε Κάβουρα?
1: Αυτό βγαίνει κάθε 20 χρόνια.
0: Να ρωτήσω
1: και λέει
0: άλλο.
1: Επιτρέπεται να αλλάξει μόνο να επιβεβαστεί με τεκμηρίωση όταν θα γίνει αναθεώρηση των περιφερειακών χωροταξικών, το περιφερειακό χωροταξικού Βορείου Αιγαίου και το 2019. Ακόμα δεν έχει γίνει, να το πω, παραγγελία μελέτης για να αναθεωρηθεί το περιφερειακό χωροταξικό, ώσπου να γίνει παραγγελία μελέτης και να βγει.
0: Αυτό γίνεται πάλι από το Υπουργείο Περιβάλλοντος.
1: Πάλι από το Υπουργείο. Θα πάμε 10 χρόνια. Και όταν θα βγει, θα είναι ήδη ψηφισμένα τα τοπικά χωροταξικά που δεν πρόκειται να δώσουν νέα χρήματα για αλλαγή των τοπικών χωροταξικών. Πάλι θα είναι δωρονάδωρο. Θα φάμε άλλα 10 χρόνια ώσπου να βγουν αναθεώρηση των τοπικών χωροταξικών. Άρα για τα επόμενα 15 με 20 χρόνια τελείως απαγορεύονται εντελώς ξενοδοχεία εκτός ορίων οικισμού. Και υπάρχει και χειρότερο, γιατί δεν είναι μόνο τα εκτός ορίων οικισμού. Με βάση αυτά μιλάει και για τα εντός ορίων, ότι απαγορεύονται νέες βραχυχρόνιες μισθώσεις και πιθανά και νέα ενοικιαζόμενα καταλήμματα και ξενοδοχεία κάτω από 4 και 5 αστέρων μέσα στη Χίο και στον Άγιο Μινά. Δηλαδή αυτό που λέγαμε ότι στη Χίο ζωή δίνουν τα ενοικιαζόμενα και η βραχυχρόνια μίσθωση, γιατί έτσι επισκευάζονταν πάρα πολλά μικρά σπιτάκια εγκαταλελειμμένα. Και λέγαμε ότι οι τουρίστες έρχονται και πηγαίνουν στα νοικιαζόμενα στη βραχυχρόνια και δεν πηγαίνουν στα ξενοδοχεία. Αν δεν υπήρχαν αυτά, πού θα πάνε?
0: Να ρωτήσω κάτι άλλο. Επειδή υπάρχουν και πολλές άλλες δημοτικές ενότητες στοιχείο και βλέπω εδώ ότι είναι σε άλλες κατηγορίες, χαμηλότερες.
1: Ναι.
0: Εκεί στις χαμηλότερες κατηγορίες υπάρχει δυνατότητα τουριστικής ανάπτυξης, γιατί μπορεί
1: ναι,
0: το μοντέλο. Δηλαδή, εμείς, εγώ για παράδειγμα, λέω, εγώ δεν είμαι ειδικός, αλλά λέω ότι ίσως να είναι καλύτερα στα πλαίσια της ισόρροπης ανάπτυξης να υπάρχει διάσπαρτα στην Αιχαίο η δυνατότητα να δημιουργηθούν τέτοιες μονάδες, ώστε να μην προκαλούνται και σωρία άλλων προβλημάτων από την υπερσυγκέντρωση του τουρισμού σε ένα τμήμα της πόλης. Δηλαδή η πόλη ήδη ασφικτιά με το κομμάτι αυτό που δουλεύουν και τα Airbnb και καλώς κάνουν και δουλεύουν και οι όποιες μονάδες έχουμε. Βλέπετε το καλοκαίρι τι γίνεται ακόμη και με το κυκλοφοριακό.
1: Ναι,
0: δηλαδή
1: διαφωνώ.
0: Τουρισμός δεν είναι πάω και μένω μόνο σε μια ξενοδοχειακή μονάδα, είναι και μια σειρά από άλλες δραστηριότητες.
1: Ευνοημένη βγαίνει η Δημοτική Ενότητα Καμποχωρών που είναι στην πέμπτη κατηγορία και είναι η κατηγορία που έχει τις περισσότερες, να το πω, πρημοδοτήσεις για να δημιουργηθούν τουριστικές υποδομές και στις προστατευόμενες περιοχές στη Νατούρα που αμανεί καρδάμιλα, αλλά και εκεί επιτρέπονται μόνο πολύ μικρά που θα είναι συμβατά με το τοπίο και ούτω καθεξής. Και πάλι και εκεί είναι θέμα αν θα επιτρέπονται εντός ορίων ή εκτός ορίων οικισμού, γιατί αν βάλουμε τα όρια των οικισμών που είναι πετσοκομμένα, Τίθεται ένα ερώτημα αν υπάρχουν πλέον και οι εκτάσεις για να γίνουν ακόμη και μικρές μονάδες στα χωριά.
0: Ναι. Αν θεωρούνται οικόπεδα ή όχι. Ναι.
1: Ναι. Σημειωτέων ότι λέει ξεκάθαρα η οικία πλέον ότι απαγορεύεται στον ανάβατο και στην πιονικισμό Ταμάρκου δίπλα στην Πισπιλούντα, απαγορεύεται πλήρη επισκευή σπιτιών και κατοικιών για κατοικία ή ενοικιαζόμενα, γιατί αναφέρει επιλέξει ότι ο ανάβατος και Ταμάρκου πρέπει να μείνουν ρυπωμένοι οικισμοί.
0: Αυτό το αναφέρει το ειδικό χωροταξικό τουρισμό.
1: Το αναφέρει επιλέξει. Έχω στείλει άρθρο στην αλήθεια, δεν ξέρω, υποθέτω θα δημοσιευθεί κάποια στιγμή, που έχω αυτολεξεί τι αναφέρει για τον Ανάβατο και τα Μάρκου. Εντάξει, τα Μάρκου πες είναι μικρά, αλλά στον Ανάβατο υποτίθεται ότι η Μενδώνη είχε πει ότι πέρα από την κορυφή του κάστρου, ότι η δεύτερη και η τρίτη ζώνη του Ανάβατου θα μπορούν να αξιοποιηθούν και να επισκευαστούν τα σπίτια, να ξανακατοικηθούν είτε για παραθερεστικές κατοικίες, ενοικιαζόμενα κλπ. Επειδή δεν διακρίνει τον ανάβατο στη ζώνη την Α που είναι η ζώνη προστατευόμενη, αλλά λέει γενικώς τον ανάβατο, πολύ φοβάμαι ότι πλέον μπαίνει τα φόπλακα στο σύνολο του αναβάτου. Είναι δυστυχώς πολύ πρόχειρη η μελέτη, γιατί υπάρχουν επιστημονικές μελέτες που αποδεικνύουν ότι και ο ανάβατος είχε τρεις ζώνες, που η δεύτερη και η τρίτη, είναι κατοικημένη και η δεύτερη ήταν κατοικήσιμη για επισκευή τα σπίτια. Πλέον βάζει τα φόπλακα και εκεί. Αλλά και στην πόλη είναι παράλογο, γιατί 1.400 κλίνες έχουμε μόνο σε ενοικιαζόμενα μαζί και τα ξενοδοχεία. 908-909 είναι οι κλίνες των ξενοδοχείων και άλλες 500 των ενοικιαζομένων. Και λέμε θα απαγορεύσουμε τα ενοικιαζόμενα σε όλη την πόλη. Λέμε να απαγορεύσουμε τις βραχυχρόνιες. Δεν θέλω να μπω στη διαφωνία μεταξύ που υπάρχει σύγκρουση μεταξύ των επιχειρηματιών του τουρισμού και των ιδιοκτητών βραχυχρόνιας μίσθωσης, αλλά απαγορεύουμε τελικά και τους δύο. Απαγορεύουμε και τους επιχειρηματίες των ενοικιαζομένων.
0: Αυτά τα οποία δουλεύουν σήμερα ως βραχυχρόνια μίσθωση είναι καταγεγραμμένα κάπου? Γιατί σας άκουσα και προημερών να μιλάτε στο Γιάννη, τον Τζούμα και την Ειρήνη αναγνώστου, να λέτε ότι δεν υπάρχει σαφή εικόνα τουλάχιστον μέσα σε αυτό το χωροταξικό που...
1: Ναι, το χωροταξικό αυτό δεν έχει λάβει υπόψη πόσες βραχυχρόνιες μισθώσεις υπάρχουν. Και εκεί είναι το θέμα, ότι βγάζουν οριζόντιες απαγορεύσεις χωρίς να υπάρχει ουσιαστική μελέτη.
0: Να.
1: Λοιπόν, θα έπρεπε κανονικά να υπάρχει μελέτη πόσα έχουμε και πόσα μπορούμε να φιλοξενήσουμε.
0: Εσείς σαν σύλλογος... Βγάζει
1: οριζόντιες απαγορεύσεις χωρίς μελέτη.
0: Εσείς σαν σύλλογος έχετε κάνει κάποια συγκεκριμένη ενέργεια ή θα κάνετε κάποια άλλη ενέργεια?
1: Εγώ είχα, σαν ιδιώτης, είχα συνεργαστεί με το φορέα τουρισμού από τον Αύγουστο του 24 και είχαμε συνεργαστεί με τον Μάρκο τον Ψώρα, που τότε ήταν επιχειρηματικός, σύμβουλος, επιστημονικός συνεργάτης του φορέα τουρισμού, και είχαμε τεκμηριώσει με επιστημονικά δεδομένα και είχε στείλει ένσταση ο φορέας τουρισμού εμπρόθεσμα, μέσα στην προθεσμία. Και αντίστοιχα το Δημοτικό Συμβούλιο το Δεκέμβριο του 25 πήρε ομόφωνη απόφαση που κινητοποιήθηκε στα Υπουργεία υιοθετώντας τη μελέτη του φορέα τουρισμού, και αντίστοιχο κείμενο είχε φτιάξει και το Επιμελητήριο Χίου. Εμείς σαν σύλλογος δεν είμαστε επιχειρηματίες. Ασχοληθήκαμε απλά βλέποντας το καλό της Χίου. Από εκεί και πέρα δεν είναι δική μας αρμοδιότητα. Ας βγουν οι αρμόδιοι φορείς, το Επιμελητήριο, ας βγουν οι επιχειρηματίες του τουρισμού και ας βγουν και οι πολιτικοί να λάβουν θέση. Δεν γίνεται για ένα τόσο σοβαρό θέμα που αφορά το μέλλον του νησιού για τα επόμενα 20 χρόνια να μην παίρνουν θέση κανένας πολιτικός από καμία παράταξη. Ναι. Λοιπόν, ο λόγος και η ευθύνη ανήκει σε αυτούς. Αυτοί θα πρέπει να μιλήσουν. Και αν οι ίδιοι δεν έχουν τη γνώση, που το σέβομαι, κανένας δεν μπορεί επειδή είναι εκλεγμένος να ξέρει τα πάντα πατός επιστητού, ας αναθέσουν, ας βρουν ειδικούς επιστήμονες να τους ρωτήσουν και να λάβουν θέση. Υποτίθεται είμαστε οργανωμένη κοινωνία, που οι οργανωμένοι φορείς εννοώ τα κόμματα και τις τοπικές παρατάξεις. Θα έπρεπε οι οργανωμένοι φορείς, κόμματα και τοπικές παρατάξεις, να ρωτήσουν αυτούς που έχουν σαν συμβούλους και να πάρουν ξεκάθαρα μία θέση. Λυπάμαι που θα γίνω κακός. Δεν έχω ακούσει επίσημη θέση. Δεν διαφωνώ. Ο φορέας τουρισμού είχε καταθέσει ένσταση και το Δημοτικό Συμβούλιο την υιοθέτησε.
0: Μάλιστα. Έτσι. Λέτε από εδώ και πέρα τι γίνεται, γιατί με ένα γραπτό κείμενο δεν τελειώνει, από ό,τι φαίνεται.
1: Αυτοί που έχουν το ένομο συμφέρον και τη θεσμική αρμοδιότητα, γιατί κάποιος μου είπε, μα εσύ δεν έχεις τη θεσμική αρμοδιότητα. Συμφωνώ απόλυτα. Εθελοντής είμαι, το κάνω για το καλό του τόπου μου. Αυτοί που έχουν θεσμικά την υποχρέωση, κάποια στιγμή θα μιλήσουν για αυτά τα πράγματα.
0: Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Να είστε καλά, πρέπει να πάω στο Sky για τις ειδήσεις. Έχουμε ήδη καθυστερήσει ειδήσεις από το Sky, τίτλοι τοπικών ειδήσεων και επιστρέφουμε.
2: Βοηθός πολιτικής προστασίας Κώστας Κατσαφάδος είπε ότι στο Πόρτο Γερμενό 79 σπίτια έχουν χαρακτηριστεί κόκκινα και πρέπει να κατεδαφιστούν, ενώ 56 χαρακτηρίστηκαν κίτρινα. Εξηγήσεις στην αρχή πολιτικής αεροπορίας καλούνται να δώσουν ο ιδιοκτήτης του ελικοπτέρου και ο πιλότος που προσγείωσε το ελικόπτερο στην παραλία Σαρακίνικο στη Μήλο. Μέσω του δικηγόρου του ζήτησαν ολιγοήμερη προθεσμία προκειμένου να προετοιμαστούν. Σημειώνεται ότι η αρχή πολιτικής αεροπορίας είχε εγκρίνει άδεια προσγείωσης του συγκεκριμένου ελικοπτέρου στην περιοχή Αλικές. Ωστόσο, το ελικόπτερο προσγειώθηκε σε διαφορετικό σημείο που μάλιστα βρίσκονταν εκείνη την ώρα δεκάδες λουόμενοι. Στην υπόθεση έχει παρέμβει και ο εισαγγελέας Σύρου, ζητώντας τη διενέργεια προκαταρκτικής έρευνας από το αστυνομικό τμήμα της Μήλου. Συναγερμό σήμανε σήμερα το πρωί στην παραλία Πατρών, όταν ένα παιδί ηλικίας 2,5 ετών έπεσε από μπαλκόνι κάτω από συνθήκες που διερευνώνται. Την πτώση του μικρού παιδιού ανέκοψε δέντρο που βρισκόταν στο σημείο, με αποτέλεσμα να περιοριστεί η σφοδρότητα της πρόσκρουσης. Το παιδί διακομίστηκε στο νοσοκομείο. Οι μέχρι στιγμής πληροφορίες αναφέρουν ότι δεν διατρέχει κίνδυνο η ζωή του. Επιχείρηση διάσωσης ενός 33χρονου άνδρα τα ξημερώματα στην παραλία Φυριπλάκα της Μήλου. Σύμφωνα με ανακοίνωση του λιμενικού σώματος, ο 33χρονος εγκλωβίστηκε στην κορυφή βράχου ύψους περίπου 20 μέτρων. Ο βράχος βρίσκεται εντός της θάλασσας. Όταν διαπίστωσε ότι δεν μπορούσε να πραγματοποιήσει με ασφάλεια την κατάβαση, κάλεσε τις αρμόδιες λιμενικές αρχές και άμεσα οργανώθηκε επιχείρηση για τον απεγκλωβισμό του. Ανοιχτή για όλα τα ΦΜΗ θα είναι από σήμερα μέχρι και την Παρασκευή 21 Αυγούστου η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων στο αναβαθμισμένο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους. Παραδίδεται εντός της ημέρας στην κυκλοφορία μετά από ένα χρόνο το τμήμα της παλαιάς λεωφόρου Ποσειδώνος από τη λεωφόρο Θησαίου στην Καλλιθέα στην οδό Καποδιστρίου στο Μοσχάτο. Στην αθλητική σας ενημέρωση, συγχαρητήρια δήλωση του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα για τις διακρίσεις Ελλήνων αθλητών και αθλητριών στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κοπηλασίας K19 στη Βουλγαρία και στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου K20 στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο κ. Τασούλας συνεχάρει τον Ιάσονα Μουσελίμη, ο οποίος αναδείχθηκε παγκόσμιος πρωταθλητής στο σκίφ εφήβων στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κοπηλασίας κάτω των 19 που διεξήχθη στη Βουλγαρία, καθώς επίσης τους Γιώργο Χιώτη και Απόστολο Σταύρου Αλεξίου για το ασημένιο μετάλλιο, αλλά και την Πασχαλίνα Μουρατίδου για το χάλκινο μετάλλιο στον τελικό του σκίφ νεανίδων. Συνεχάρει επίσης την ελληνική ομάδα που αγωνίστηκε στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου κατά τον 20 στο Όρεγκον των Ηνωμένων Πολιτειών και ιδιαίτερα την Εύελιν Μητροπούλου για την κατάκτηση του ασημένιου μετάλλιου στο μήκος, την Ιουλιάνα Ρούσου για το ασημένιο μετάλλιο στα 800 μέτρα και την Ελένη Ακοβάκη για την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στα 400 μέτρα με εμπόδια. Οι διακρίσεις αυτές μας γεμίζουν υπερηφάνεια και αισιοδοξία για το μέλλον, τονίζει ο κύριος Στασούλας. Επί ελληνικού εδάφους θα προπονηθεί ο Παναθηναϊκός το μεσημέρι και κατόπιν, λίγο μετά τις 4, θα αναχωρήσει για τη Σόφια, εκεί όπου αύριο θα αντιμετωπίσει τη 1948 στη ρεβάνς του Ολυμπιακού Σταδίου, όπου οι δύο ομάδες ήρθαν ισόπαλες 1-1. Ο Ολυμπιακός βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις με την Τουλούζ και με τον Κρίστιαν Κάσερες για τη μεταγραφή του 26χρονου αρχηγού της εθνικής ομάδας της Βενεζουέλας.
3: Επόμενος.
4: Ναι.
3: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
4: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα ποιος?
3: Τώρα προκαλείς, λέγε.
4: Κώστας λέγομαι. Κάλε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
3: Τι δελτίο, τον 12?
4: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
3: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
4: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
3: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Λιάννα Κουτσούπη.
6: Σήμερα Δευτέρα στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι πνέουν βοριάδες 4 με 6 μποφόρ και στα ανατολικά έως 7. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 25 έως 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ο καιρός είναι αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις και ασθενείς βροχοπτώσεις, κυρίως στην Χαλκιδική το απόγευμα. Η θερμοκρασία από 25 έως 32 βαθμούς και νοτιάδες έως 4 μποφόρ. Γενικότερα, σήμερα Δευτέρα ο καιρός είναι αίθριος σε ολόκληρη την χώρα, με εξασθενημένες βροχές στα ορεινά της Μακεδονίας, της Ηπείρου και της Θεσσαλίας το απόγευμα. Άνεμοι βόρειοι, βόρειο-ανατολικοί έως 8 μποφόρ πνέουν στο Αιγαίο και τα ανατολικά ηπειρωτικά, με ρηπές 9 μποφόρ, ενώ στο Ιόνιο βόρειο-δυτικοί άνεμοι έως 5. Η θερμοκρασία αγγίζει τις μεσημβρινές ώρες στους 39 βαθμούς στη Δυτική Ελλάδα, ενώ δεν ξεπερνά τους 36 βαθμούς στα υπόλοιπα ηπειρωτικά και τα νησιά. Την Τρίτη ο καιρός θα είναι αίθριος με ήπια βροχή στα ορεινά το απόγευμα. Το Μελτέμι θα πνέει έως 7 και τοπικά 8 μποφόρ στο Αιγαίο, ενώ η Δράργυρος το μεσημέρι θα αγγίξει τους 39 βαθμούς στα δυτικά και τους 37 στα ανατολικά και τα νότια. Την Τετάρτη προβλέπεται ηλιοφάνεια. Οι βοριάδες θα πνέουν 6 με 8 μποφόρ στο Αιγαίο, ενώ το θερμόμετρο θα κυμανθεί από 36 έως 39 βαθμούς στις ηπειρωτικές περιοχές το μεσημέρι. Την Πέμπτη και την Παρασκευή αναμένονται ισχυρό μελτέμι και πτώση της θερμοκρασίας. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να παρακολουθείτε την εξέλιξη του καιρού και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Μάνος Βουλαρίνος.
7: Σας καλωσορίζουμε όλες.
8: Κύος Ράδιο Αλήθεια

0: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
1: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
0: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
1: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
0: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
1: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22710-22-242 και 6944-781-289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
0: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
2: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
3: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
2: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
3: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φριδάς.
2: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 22710-20920.
4: Χίος Ράδιο Αλήθεια.

0: Fresh and Healthy στο Ράδιο Αλήθεια 95,5.
1: Τα σταφύλια έχουν και αυτά την τιμητική τους τώρα το καλοκαίρι. Και τι άλλο έχουν? Βιταμίνη C και K, χαλκό και κάλιο και πολλές βιταμίνες του συμπλέγματος Β. Οι επιστήμονες έχουν εκπλαγεί με το πόσο καλό κάνουν στην υγεία μας τα σταφύλια, γι' αυτό καταναλώστε τα τώρα που είναι η κατάλληλη εποχή τους.
0: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market της Χίου, από τη Δευτέρα 10 Αυγούστου έως και την Παρασκευή 14 Αυγούστου, μπριζόλα λεμού ή κόντρα χοιρινή Ολλανδίας με κόκαλο 3,95 το κιλό. Και φέτα αχαΐας pop βαρελίσια 9,53 το κιλό. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
2: Κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δευτέρα 10 Αυγούστου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί η Ζένα Χατζηδημητρίου. Ο ΔΔΕ αυτή τη φορά θα έκαιγε τα νοτιόχωρα και τουλάχιστον τα μεστά. Χθες 12.30 το μεσημέρι από σπινθυρισμού στήλου προκλήθηκε πυρκαγιά σε χωράφι έξω από τα μεστά με βόρειους ανέμους 5 μποφόρ. Ευτυχώς έδρασε άμεσα η ομάδα δασοπυρόσβεσης του χωριού πυροσβέστες, καθώς και δεκάδες εθελοντές και περιστάμενοι πρόλαβαν να δουν τους στήλους να εξακολουθούν να εκτοξεύουν σπίθες μέσα στα ξερά χόρτα. Ο υπεύθυνος νομοχείου του ΔΔΕ συνελήφθη στο πλαίσιο του αυτοφόρου. Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε χθες το μεσημέρι στην Καλαμωτή. Ο οδηγός μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Σκυλίτσιο και νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Με αιχμή τη σημαντική άνοδο του τουρισμού, την πρόοδο των μεγάλων έργων υποδομής και τις παρεμβάσεις για τη στήριξη της τοπικής οικονομίας, ο βουλευτής Χίου της Νέας Δημοκρατίας Νότης Μηταράκης δημοσιοποίησε τον μηνιαίο απολογισμό δράσης του για τον Ιούλιο. Πολύ υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς, κατηγορίας 4 σήμερα στην Περιφερειακή Ενότητα Χίου. Αύριο Τρίτη θα πραγματοποιηθεί και φέτος στη Χίο η Λευκή Νύχτα, κατά την οποία τα καταστήματα θα παραμένουν ανοιχτά μέχρι τα μεσάνυχτα. Λόγω δυσμενών καιρικών συνθήκων, τον Ίσος Άμμος δεν μπόρεσε να προσεγγίσει το λιμάνι των Ψαρών και συνέχισε το δρομολόγιο του για Πειραιά. Ο Δήμος Χίου μέσω του Τμήματος Τουρισμού συνεχίζει το πρόγραμμα Πάμε Μπάνιο στη Χίο από 10 έως 16 Αυγούστου. Δηλώσεις συμμετοχής στα τηλέφωνα 22 713 51 720, 22 713 51 723, 22 713 51 726. Δευτέρα έως Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι οι θέσεις είναι περιορισμένες και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Αύριο Τρίτη 11 Αυγούστου θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία στη Σικιάδα από τις 9 το πρωί στις 12.30 το μεσημέρι με την υποστήριξη του Συλλόγου του Ιερού Ναού Γενεσίου Θεοτόκου Σικιάδας. Σήμερα σε 7 και 4 το απόγευμα στην Ιερά Μονή Μερσινιδίου θα τελεστεί αρχιερατική παράκληση χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Χίου Ψαρών Κινουσών κ. Μάρκου. Συνεχίζεται το θερινό κινηματογραφικό αφιέρωμα με τίτλο «Σινεμά με ταξίμετρο» στον υπαίθριο χώρο του Μουσείου Μαστίχα σήμερα Δευτέρα 9 το βράδυ με το δραματικό θρίλερ του 2023 «Ο τελευταίος ταξιτζής» σε σκηνοθεσία Στέργιου Πάσχου. Το θεατρικό έργο «Εγώ μια δούλα» από το έθος Αιγαίου θα ανέβει σήμερα Δευτέρα και αύριο Τρίτη 9 το βράδυ στο θεατράκι του πρώτου Δημοτικού Σχολείου Βροντάδου στον Άγιο Γεώργιο δίπλα στο Φοφαλείο Στάδιο. Στο πλαίσιο της Πανελλήνιας Εθελοντικής Δράσης Δωρεάς Μυελού Οστών, οι νοσηλευτές δίνουν όραμα ελπίδας και διοργανώνουν αύριο Τρίτη στην καφετέρια Αγκορά στην Απλοταριά ενημερωτική εκδήλωση για την προσέλκυση εθελοντών δοτών μυελού των οστών 7 το απόγευμα με 10 το βράδυ. Αύριο Τρίτη όλοι οι δρόμοι οδηγούν στα μεστά στη γιορτή Σούμας που διοργανώνει ο Πολιτιστικός Σύλλογος Μεστών. Στις 9.30 το βράδυ το γλέντι θα κορυφωθεί στην αυλή του παλιού Δημοτικού Σχολείου Μεστών. Ο τρίτος τόμος των βιβλίων του Γιάννη Τζούμα, μια σταγόνα ιστορίας 1945-1955, θα παρουσιαστεί από τις εκδόσεις ΑΠ στον αύλιο χώρο του γυροκομείου Καρδαμήλων αύριο Τρίτη 7 το απόγευμα. Για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ολύμπων οργανώνει την Τετάρτη 12 Αυγούστου 7 το απόγευμα τον Παιδικό Γύρο Ολύμπων. Ο Σύλλογος Ατόμων με Διαβήτη Βορείου Αιγαίου Γλυκιά Διάδραση διοργανώνει ροκ συναυλία κοινωνικής ευαισθητοποίησης την Τετάρτη 12 Αυγούστου 9 το βράδυ στο Θέατρο Καστρομινά. Τετάρτη 12 Αυγούστου 7 το απόγευμα θα ψαλεί ο παρακλητικός κανόνας της Παναγίας εντός των ιερών προσκυνημάτων του Ιερού Τάγματος Αγίου Παντελήμωνα. Μια ξεχωριστή μουσική συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στο Οθωμανικό Λουτρό όπου ο Γιάννης Φασιανός στο Κανονάκι και στη Φωνή και ο Νίκος Σιδεράκης στο Ούτι προσκαλούν τον Παμίρ Πανιά στο Νέι από την Κωνσταντινούπολη για μια συναυλία αφιερωμένη στους ήχους της Ανατολικής Μεσογείου. Η συναυλία που διοργανώνεται από την Εφορία Αρχαιοτήτων Χίου θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 9 και 4 το βράδυ με ελεύθερη είσοδο. Ο Προοδευτικός Όμιλος Λαγκάδας προσκαλεί την Τετάρτη 12 Αυγούστου 8.30 το βράδυ στην παραλία της Λαγκάδας, στην πλατεία της Αγίας Σοφιάς, την πέμπτη παράσταση ελληνικών παραδοσιακών χωρών με τίτλο «Στο φως του φεγγαριού». Οι εκδόσεις Θεμέλιο και οι εκδόσεις βιβλιοπωλείου ΑΠ σας προσκαλούν στην παρουσίαση του βιβλίου του Δημήτρη Γαρή, Ο τελευταίος ήρωας, η συγκρότηση της μνήμης του Αλέκου Παναγούλη, την 5η 13 Αυγούστου, 7.30 το απόγευμα, στον πεζόδρομο του βιβλιοπωλείου, στην οδό Μαγαζιωτής στις 5. Το Σάββατο 15 Αυγούστου τελείται με τα πάση εκκλησιαστικής μεγαλοπρέπειας και λαμπρότητας η Ιερά Πανήγυρης του Ιερού Ναού Παναγίας Κοκοροβιλιάς, Γκιάζου Κάμπου, περιοχή Αργέντικου, περιβόλης Ήτρους. Ο Μέγας Εσπερινός αρχίσει στις 7 το απόγευμα της Παρασκευής, ο Όρθρος και εν συνεχεία η Θεία Λειτουργία το Σάββατο το πρωί. 15 Αυγούστου τιμάται η κοίμηση της Θεοτόκου με θεία λειτουργία στις 7 το πρωί στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου. Την ίδια μέρα πανηγυρίζει ο Ιερός Ναός Κοιμήσεως Θεοτόκου Χαλκιούς. Κυριακή 16 Αυγούστου, ημέρα εορτής του Αγίου Διομήδη, προστάτη των εμπόρων και επισκευαστών υποδημάτων και δερμάτινων ειδών της Χίου, πανηγυρίζει ο Ιερός Ναός Αγίου Διομήδη Μαύρο Παπουτσίδων στην περιοχή της Ευρετής. Η Ιχιακή Ομοσπονδία Αττικής και ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ζηφιανούσων Αττικής διοργανώνουν εκδήλωση αφιερωμένη στη μνήμη του Χιώτη Λόγιου από το Ζηφιά Ανδρέα Μάμουκα την Τετάρτη 19 Αυγούστου 7.30 το απόγευμα στο Δημοτικό Σχολείο Ζηφιά. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Δευτέρα ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι βόρειοι 7 μποφόρη, θερμοκρασία από 27 έως 37 βαθμούς και η υγρασία από 28 έως 63%. Αύριο Τρίτη ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα είναι βόρειοι 5 μποφόρη, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 37 βαθμούς Κελσίου και η υγρασία από 25 έως 62%. Αγαπητοί ακροατές, αυτοί ήταν οι τίτλοι των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις στα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.
2: Χίος Ράδιο Αλήθεια.

0: Το soundtrack της γεύσης στο Ράδιο Αλήθεια 95,5.
1: Η Ντίνα Κόνστα ως Ντένι Μαρκορά στους δύο ξένους άφησε εποχή με το ρόλο της.
2: Το κοτόπουλο και το ψέμα πρέπει να το καταπίνεις αργά αργά.
1: Τι ωραίο το κοτόπουλο στο φούρνο, το πιο αγαπημένο και εύκολο φαγητό. Συνοδεύεται ιδανικά με πατάτες φούρνου ή ρύζι, προσφέροντας ένα θρεπτικό και νόστιμο γεύμα. Αυτό που πρέπει να θυμάστε είναι ότι το κοτόπουλο για να ψηθεί σωστά θέλει και τον απαραίτητο χρόνο. Ένα κοτόπουλο έως 2 κιλά ψήνεται σε προθερμασμένο φούρνο στους 200 βαθμούς Κελσίου για περίπου 1 ώρα και 10 λεπτά. Επίσης να θυμάστε όταν το βγάλετε από το φούρνο, το αφήνετε στον πάγκο της κουζίνας σκεπασμένο για 15 λεπτά το λιγότερο για να χαλαρώσουν οι πρωτεΐνες και να τραβήξουν την υγρασία της επιφάνειας μέσα στο ψαχνό. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.
3: Splash και θα τρελαθεί.

0: και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
3: Ό,τι πεις, αφεντικό!
2: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματικοί καθαρισμοί και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978 186 090.

0: Αναζητάτε τον ιδανικό χώρο για τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών σας στη ΧΥΟ? Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης PlayStream ΧΥΟ φέρνει το μέλλον της ψυχαγωγίας και της μάθησης. Εδώ δημιουργικά εργαστήρια, αθλητικές δραστηριότητες, παιχνίδι και αμέτρητες εμπειρίες γίνονται η πιο συναρπαστική εμπειρία. Δώστε στα παιδιά σας την ευκαιρία να ανακαλύψουν τα ταλέντα τους, να δημιουργήσουν και να διασκεδάσουν με ασφάλεια. GDAP PlayStream στοιχείο. Γιατί η γνώση είναι η πιο όμορφη περιπέτεια. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, είτε ιδιωτικά είτε μέσω ΕΣΠΑ. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Ροδακανάκη 5 στη Φάρκαινα και στο τηλέφωνο 697 172 6099.
1: Κλιματική αλλαγή.
2: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις, αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
1: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος Μετάβαση.
3: ΧΥΟΣ Ράδιο Αλήθεια

Χαίρετε και ραδιοπαλμοί, κυρίες και κύριοι. Επιστρέψαμε 28 λεπτά μετά τις 12 και επιστρέψαμε με ροκ διάθεση. Εντάξει, μπορεί η μουσική να μην μας στρώνει το χαλί, αλλά θα το κάνουμε αμέσως τώρα, μην νομίζετε.

0: Λοιπόν, ακούμε Δημήτρη Κοβέο, τον οποίο θα μπορέσουμε να τον απολαύσουμε και ζωντανά την Τετάρτη στις 9 το βράδυ στο θέατρο Καστρομινά. Δράστης για αυτό που θα ακούσουμε την Τετάρτη, ο Σύλλογος Ατόμων με Διαβήτη Βορείου Αιγαίου, Γλυκιά Διάδραση. Η πρόεδρος του Ισμάρο Μπουλεζέρη είναι μαζί μας. Καλημέρα, Σμάρο.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους.
0: Για πες μας, τι σχεδιάζετε την Τετάρτη και γιατί Δημήτρης Κοβέος?
1: Λοιπόν, την Τετάρτη σχεδιάζουμε μία διαφορετική μουσική συναυλία. Είναι rock και με λίγο jazz μέσα, θα πω. Ο σκοπός της συναυλίας μας είναι ότι θέλαμε, επειδή έχουμε δώσει πολύ βάση στην ευαισθητοποίηση, στην ενημέρωση, στην εκπαίδευση και είναι συνήθως ιατρικές οι εκδηλώσεις μας, αυτή τη φορά είπαμε να περάσουμε τα μηνύματά μας μέσα από τη μουσική, γιατί η μουσική ενώνει. Και επειδή στο νησί μας δεν έχουμε συχνά rock συναυλίες, είπαμε να εστιάσουμε σε κάτι το διαφορετικό, καθότι αυτό που μας χαρακτηρίζει εμάς τους χρόνιους πάσχοντες είναι και διαφορετικότητα.
0: Λοιπόν, πώς καταλήξατε στον Δημήτρη Κοβέο? Δηλαδή, θέλω να πω ποιος ήταν ο σύνδεσμος, γιατί δεν είναι και τόσο γνωστός σε αυτούς που δεν είναι μοιημένοι σε αυτά τα ακούσματα.
1: Θα σας πω, τον Δημήτρη τον επιλέξαμε πρώτον γιατί τον έχω ακούσει σε μουσικές σκηνές στην Αθήνα. Μου αρέσει η μουσική γιατί τη γράφει μόνος του. Και το κυριότερο είναι ότι είναι ο ίδιος άτομο με διαβήτη. Οπότε έχει την ευαισθητοποίηση την οποία εγώ θέλω να περάσω στον κόσμο. Και αυτό ήταν το κριτήριο της επιλογής μας. Και επίσης να πούμε και την αλήθεια ότι είμαστε ένας σύλλογος στα αρχικά μας στάδια και δεν έχουμε την οικονομική δυνατότητα να φέρουμε ένα πρώτο όνομα. Δεν έχουμε τα χρήματα να το υποστηρίξουμε. Οπότε, επειδή έχουμε ακούσει τη μουσική, μας αρέσει πάρα πολύ, είναι δική του μουσική, πιστεύουμε ότι θα αρέσει και στον κόσμο.
0: Μάλιστα. Το πρόγραμμα που θα κάνει θα είναι 2 ώρες όπως συνήθως?
1: Σωστά, σωστά. 2 ώρες πρόγραμμα. Μαζί μας όμως θα είναι, έχουμε στείλει επιστολή επίσημη σε όλους τους προέδρους των συλλόγων με χρόνια νοσήματα, όπως είναι οι καρκινοπαθείς, τα παιδιά με αυτισμό.
0: Οι χιώτες.
1: Ναι, έχουν αποδεχθεί την πρόσκληση και στην αρχή, επειδή θέλουμε όποιοι παρευρεθούν εκεί, θέλουμε να δείξουμε να θίξουμε το θέμα της χρονιότητας της νόσου, πώς το αντιμετωπίζει ο καθένας από τη δική του πλευρά. Και επίσης, επειδή εγώ είμαι άνθρωπος που μου αρέσει η ένωση, δηλαδή μου αρέσει να είμαστε όλοι μαζί σε αυτό. Οι καρκινοπαθείς είναι διαφορετικά, τη σκλήρυνση διαφορετικά, τα παιδιά με αυτισμό διαφορετικά, αλλά μας συνδέει όλους η χρονιότητα. Και οπότε υπάρχει ένα κοινό σημείο αναφοράς. Γι' αυτό κιόλας τους κάλεσα, για να είμαστε όλοι μαζί.
0: Που σημαίνει ότι όλο αυτό αγκαλιάζεται από όλους αυτούς τους συλλόγους. Είναι κάτι σαν συνδιοργάνωση, αυτό μας λες?
1: Δεν είναι ακριβώς συνδιοργάνωση, γιατί τους έχουμε προσκεκλημένους.
0: Α, είναι σαν γιορτή, λοιπόν.
1: Ναι, η διοργάνωση γίνεται από τον Σύλλογο Ατόμων με Διαβήτη Βορείου Αιγαίου, Γλυκιά Διάδραση. Όμως τους έχουμε προσκαλέσει να παρευρεθούν. Τους είπαμε ότι αν θέλουν, μπορούν να βγάλουν τους πάγκους τους, να βοηθηθούν και εκείνοι.
0: Α, δηλαδή, να κάνει
1: ένα μπαζάρ. Όσοι θέλουν, γιατί εμείς δεν θα έχουμε κάτι να δώσουμε, είναι ότι είναι από τη συναυλία. Γιατί είμαι υπέρ της αλληλεγγύης
0: και της συνεργατικότητας.
1: Ακριβώς. Δηλαδή, καταλαβαίνω, δεν έχω σκληρής κατά πλάκας, αλλά καταλαβαίνω τον αγώνα τους.
0: Καταλαβαίνεις τον ασθενή, ο οποίος παντρεύεται την αρρώστια του για όσο ζει.
1: Ακριβώς.
0: Και πρέπει να τη διαχειριστεί.
1: Ο καθένας έχει μια διαφορετική καθημερινότητα, δύσκολη και χρόνια. Και πάνω σε αυτή τη βάση ήθελα να περάσω το μήνυμα, γιατί αυτό νομίζω ότι χαρακτηρίζει και το σύλλογο, η αλληλεγγύη. Μου αρέσει να υπάρχει αλληλεγγύη. Γι' αυτό κιόλας προσπαθούμε να περευρισκόμαστε, όπως και εκείνοι, δεν μπορώ να πω. Δηλαδή, στις εκδηλώσεις μας έρχονται από τους άλλους συλλόγους οι πρόεδροι, οι αντιπρόσωποι τους έρχονται. Υποστηρίζουμε ένας τον άλλον και έτσι πρέπει.
0: Άρα, λοιπόν, μια γιορτή την Τετάρτη το βράδυ στις 9 στο Καστρομινά, με μουσική.

0: jazz ρυθμούς, με rock με ρυθμούς και με παζάρι, διάθεση προϊόντων ενδεχομένως από τους άλλους συλλόγους.
1: Και με πολύ όμορφη διάθεση να περάσουμε καλά και να υποστηρίξουμε και τις δράσεις. Έτσι, να υποστηρίζουμε και τις δράσεις που μπορεί να μην είναι, όπως λέω γιατί το τονίζω, μπορεί να μην είναι ένα όνομα πάρα πολύ γνωστό. Η μουσική όμως είναι πάρα πολύ ωραία. Υπάρχει κόσμος που ακούει.
0: Ξαναλέω, δεν είναι για τους μοιημένους. Οι άνθρωποι που γνωρίζουν rock, jazz που είναι σε αυτά τα κούσματα, νομίζω τον ξέρουν και διαδικτυακά. Εκεί δραστηριοποιούνται πια πολλοί καλλιτέχνες. Ναι.
1: Θα σας πω κάτι και θα το κλείσουμε, να μην τρώω το χρόνο σας. Πριν πάρα πολλά χρόνια, που ασχολόμουν πάρα πολύ με τον Σύλλογο των Παιδιών με Αυτισμό, πριν δημιουργήσουμε τον δικό μας το σύλλογο, είχα μια πάρα πολύ καλή φίλη πιανίστρια, τη Μαρία την Παπαπετροπούλου. Είναι παγκόσμια εμβέλεια γνωστή. Μου είχε πει ότι θέλεις, έρχομαι γιατί ξέρω με τι ασχολείσαι. Όταν λοιπόν είπα να τη φέρω στοιχείο, πιάνο, κλασικό πιάνο και όπερα, μου λέγανε τρελάθηκες. Και λέω, παιδιά, να σας πω κάτι. Σε όλες τις κοινωνίες υπάρχει μία μερίδα του πληθυσμού που ακούει και κάποια άλλη μουσική. Δεν ακούμε όλη την ίδια μουσική. Ήρθε, γέμισε το ομήριο. Ήταν μια πάρα πολύ ωραία ξεχωριστή βραδιά. Δεν έπαιξε όπερα. Προσπάθησε να έρθει λίγο σε μια μέτρια κατάσταση, να παίξει Μίκη, Θοδωράκη, Χατζηδάκη. Ήταν μια καταπληκτική βραδιά που όλοι τη θυμούνται. Αυτό ελπίζω και για την Τετάρτη.
0: Ωραία. Λοιπόν, γενική είσοδος
1: 15, για τα πολύτεκνους, τα παιδιά είναι δωρεάν. Και για ανθρώπους με ειδικά προβλήματα 10.
0: Ωραία. Καλή επιτυχία.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Και να σας δούμε και σε μια πιο εύθυμη, ευχάριστη δράση.
1: Σωστά.
0: Και οι άλλες είναι αποδοτικές οι δράσεις που κάνετε, με την έννοια ότι ενημερώνετε τον κόσμο και είναι και αυτό πολύ, πολύ σημαντικό. Καλή συνέχεια καλοκαιριού.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ και ευχαριστούμε για τη στήριξη.
0: Να είσαι καλά.

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε αφεντικό!
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις αφεντικό!
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε αφεντικό!
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αφεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
2: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
3: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
2: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
2: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φριδάς.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-2920.
4: Αγαπώ να μαθαίνω, λέει στην Αλήθεια TV ο Πάνος Δημάκης σε μια συνέντευξή του στο Γιάννη Τζούμα την Πέμπτη στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ στην εκπομπή Αυτοπροσώπος. Με την ευκαιρία παρουσίασης βιβλίου του στο νησί μας, ο γνωστός φιλόλογος, συγγραφέας και μεταφραστής μιλάει 8 ξένες γλώσσες, θεωρώντας ότι η γλώσσα γενικά είναι φορέας μνήμης, αλλά ταυτόχρονα ξεδιπλώνει τις σκέψεις του σε μια συνέντευξη που σίγουρα θα συζητηθεί.
5: Στα τηλεπαιχνίδια έφεραν στο προσκήνιο όλα όσα άλλα έχω κάνει.
6: Ακριβώς.
5: Δηλαδή θεωρώ ότι σίγουρα έχουν βοηθήσει πολύ και τη συγγραφική μου ιδιότητα η τηλεοπτική αναγνωρισιμότητα και μάλιστα σε ένα πολύ ποιοτικό προϊόν όπως το Chase. Δηλαδή αν ήμουν σε μια άλλη εκπομπή αμφιβόλου ποιότητας μπορεί και αυτό να οδηγούσε και τον κόσμο να πιστέψει τώρα τι θα γράφει και αυτός.
6: Ναι, ναι, ναι.
5: Η αλήθεια είναι ότι η καλή ποιότητα του Chase που πέμπτη χρονιά μόλις τελείωσε και πάμε για την έκτη σίγουρα βοηθάει πάρα πολύ και τη συγγραφική μου ιδιότητα και όλα τα άλλα πράγματα που κάνω.
7: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
8: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
9: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
10: Κύος Ράδιο Αλήθεια.

Χιώτικη ραδιοπαλμή, κυρίες και κύριοι, για σας που ρωτάτε τι γίνεται, διότι ακούσατε και τη σιρήνα της πυροσβεστικής, να σας πούμε ότι έχουμε ένα περιστατικό πάλι στην περιοχή της Αγίας Βάσα. Προημερών είχαμε άλλο ένα περιστατικό εκεί και ευτυχώς κατασβέστη τότε άμεσα. Σήμερα δεν έχουμε ακόμα ολοκληρωμένη εικόνα. Ξέρουμε πάντως ότι προς την περιοχή της Αγίας Βάσα, εκεί προς Καρδαμάδα, κατευθύνονται τα οχήματα της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Να θυμίσουμε ότι και σήμερα η Χίος βρίσκεται στην κατηγορία πολύ υψηλού κινδύνου για την εκδήλωση πυρκαγιάς λόγω και των καιρικών συνθήκων, ισχυρή άνεμη, υψηλές θερμοκρασίες κλπ. Κλπ. Για ό,τι νεότερο θα σας ενημερώσουμε.

Για εσάς τώρα που μας ρωτάτε για το Βροντάδο, τι γίνεται με το νερό, η πληροφόρηση που έχουμε είναι ότι σταδιακά δίνεται νερό. Δεν ξέρω αν έχετε κάποιο πρόβλημα από συγκεκριμένη περιοχή και θέλετε να μιλήσετε, 2271 025678 το τηλέφωνο μας.

0: Πάμε τώρα σε ένα θέμα για το οποίο μιλήσαμε και την Παρασκευή που μας πέρασε με την Πρόεδρο του Συλλόγου Δασκάλων και Νηπιαγωγών, την Αγγελίνα Σκουφάλου. Αναφερόμαστε στην συγχώνευση τμήματων σε δύο τάξεις στα σχολεία, πρώτο Δημοτικό Βροντάδου και 11ο Δημοτικό Χίο. Έχουμε αντιδράσεις και από τους γονείς και από την εκπαιδευτική κοινότητα για τις συγκεκριμένες αποφάσεις. Μάλιστα την Παρασκευή είχαμε και μια παράσταση διαμαρτυρίας στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Από την πλευρά τους γονείς και εκπαιδευτικοί λένε ότι είναι αντιπαιδαγωγικό να συγχωνεύεις τμήματα και να δημιουργείς 25 άρια σε τάξεις όπου υπάρχουν και κάποιες ιδιαίτερες δυσκολίες λόγω και παράλληλων στηρίξεων αλλά και λόγω της παρουσίας νοσηλευτή για θέματα υγείας παιδιού. Να σημειώσουμε ότι από την πλευρά του ο Γιάννης Ρες, ο προϊστάμενος πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, είπε ότι δεν μπορεί να αναιρέσει τις αποφάσεις που έχουν ληφθεί από τη στιγμή που ισχύει το συγκεκριμένο πλαίσιο λειτουργίας από το Υπουργείο Παιδείας. Εάν το κάνει, είπε, κινδυνεύει να κατηγορηθεί για παράβαση καθήκοντος. Παράλληλα, υποστήριξε ότι ακόμη και αν δηλώσει ότι οι συγκεκριμένες τάξεις θα λειτουργήσουν σε δύο τμήματα, το Υπουργείο δεν θα στείλει δασκάλους. Οπότε αυτό θα είναι δώρο-άδωρο. Πάμε να ακούσουμε στο σημείο αυτό τι ανέφερε ο κύριος Ρες στους συναδέλφους που ήταν την Παρασκευή το πρωί στα γραφεία της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, όπου διαμαρτυρόμενοι εκπαιδευτικοί και γονείς από τα δύο σχολεία και από το Σύλλογο Δασκάλων έθεσαν το συγκεκριμένο θέμα.
1: Ελπίζονται κατά τη γνώμη τους ότι είναι καλύτερο για τα παιδιά. Το ίδιο και εμείς στα στελέχη εκπαίδευσης. Για τα δύο συγκεκριμένα σχολεία, το 11ο Δημοτικό Σχολείο Χίου και το 1ο Δημοτικό Σχολείο Βροντάδου, υπάρχει όχι μόνο για τα δύο της Χίου, συνολικά σε όλη την επικράτεια, υπουργική εντολή μέχρι 25 μαθητές ένα τμήμα. Και τα δύο είναι 25 το ένα, 24 το άλλο. Υπάγονται σε αυτή την κατηγορία. Δυστυχώς δεν μπορούμε να τα αφήσουμε.
2: Ναι, αλλά η απόφασή σας δεν άλλαξε τέλη Ιουλίου. Μέχρι Ιούνιο δεν ήταν όντως δύο τμήματα.
1: Είχαμε δύο τμήματα. Ξέρετε ότι ξεκινάμε από διαφορετικές αφετηρίες τα τμήματα κάθε σχολικής μονάδας. Δηλαδή, μπορεί να ξεκίνησαν 26-27, έχουν πέσει 25 και 24 αντίστοιχα. Το ζητούμενο είναι ότι υπάρχει μία αυστηροποίηση εφαρμογής του νόμου, πάντα σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, δεν υπάρχει αυθαιρεσία κάπου, υπάρχει το ΠΔΕΛΤΑ, προεδρικό διάταγμα 79 του 17. Δεν μπορούμε σε αυτό κάτι να κάνουμε χωρίς την έγκριση του Υπουργείου Παιδείας, δεδομένου ότι αν λειτουργικά το αφήσουμε δύο τμήματα, απλούστατα τον Σεπτέμβριο, πέρα από παράβαση βέβαια καθήκοντος που σημαίνει κάτι τέτοιο, δεν θα έχουμε τον δάσκαλο ή τη δασκάλα του συγκεκριμένου δεύτερου τμήματος.
2: Άρα στην ουσία η Περιφερειακή Διεύθυνση σας κάλεσε να το επανεξετάσετε το ζήτημα.
1: Είναι απόφαση υπουργού. Όλες οι σχολικές μονάδες ανά την επικράτεια μέχρι 25 μαθητές ένα τμήμα.
3: Δηλαδή υπάρχει έγγραφο, αφού ισχύει ο νόμος, υπήρχε το
1: προεδρικό
2: διάταγμα. Και πέρσι.
1: Από το 2017.
3: Από το 2017. Υπήρχε μια ελαστικότητα. Για φέτος υπάρχουν ειδικές γραπτές εντολές, ότι για να δούμε και εμείς πώς το χειριζόμαστε. Δηλαδή, που σας ζητούν κάτι τέτοιο στην περιφέρεια.
1: Μέσω των εγκυκλίων λειτουργία σχολικών μονάδων 26-27, όπου μνημονεύεται η σχετική νομοθεσία, και κυρίως υπάρχουν οδηγίες προφορικές για άμεση και χωρίς εξαίρεση εφαρμογή δημιουργίας τμήματος μέχρι 25 μαθητές.
2: Από την άλλη καταλαβαίνετε ότι όταν μία τάξη ξεκίνησε με δύο τμήματα και έχει πάει στην Τετάρτη και τώρα πάει Πέμπτη και Έκτη, το να τους χωρίζεται είναι λίγο, το να τους ενώνεται είναι λίγο...
1: Από την άλλη το Υπουργείο σου λέει ότι ξεκίνησε, κύριε, με 27 παιδάκια και το είχε σπάσει. Τώρα πλέον 2 δωδεκάρια ή 11 και 12 δεν υφίσταται.
2: Πέρσι υφίστατο.
1: Όπως είχαμε ανάλογο παράδειγμα του Βροντάδου, το 3ο Βροντάδου, θυμάμαι μόλις είχαν αναλάβει την 3 χρόνια, είχε ξεκινήσει εκείνη η τάξη με 26 μαθητές. Ήτανε δύο τμήματα. είχε πέσει στα 22 και τώρα είναι 19. Μοιραία συνεννόθηκε.
3: Κύριε Ρε, εμείς που δεν έχουμε τη δυνατότητα εδώ τοπικά να έχουμε τους γενικούς γραμματείς και τους υπουργούς, παρακολουθώντας όμως αυτά που λένε, είναι ότι εμείς κάνουμε ό,τι μας πούνε οι διευθύνσεις. Και οι διευθύνσεις επικαλούνται την πρωτοβάθμια εκπαίδευση του κάθε νομού. Το γεγονός ότι δεν σας έχουν δώσει καμία γραπτή εντολή εφαρμόστε αυστηρά τον νόμο δεν είναι ένα ζητούμενο που μπορείτε σε εισαγωγικά να λειτουργήσετε όπως και τις προηγούμενες χρονιές.
1: Για τη δημόσια διοίκηση, κύριε Πλειώτη, είναι ευαγγέλιο για τη δημόσια διοίκηση, τα στελέχη και όχι μόνο της δημόσιας διοίκησης, η εφαρμογή του νόμου. Ο νόμος, η άγνοια του δεν δικαιολογείται σε καμία περίπτωση εκ μέρους του δημοσίου λειτουργού. Οι εντολές λοιπόν είναι εφαρμόζουμε χωρίς εξαίρεση επουδενή λόγο το συγκεκριμένο άρθρο του συγκεκριμένου προεδρικού διατάγματος μέχρι εκεί. Αυτές είναι οι εντολές που γίνονται. Δεν υπάρχουν έγγραφες σε μορφή δηλαδή υπομνήματος ή εγκυκλίου.
4: Εντολές από την
1: εφαρμόσει τον νόμο.
4: Από την περιφερειακή, από την περιφερειακή ή από το Υπουργείο.
1: Από το Υπουργείο. Η απόφαση επίσης στα meeting που έχουμε με γενικούς γραμματείς, έτσι υψηλόβαθμα στελέχη προϊσταμένες, αρχές δηλαδή για μας, ξεκάθαρα λέει παρακαλούμε εφαρμόσετε άμεσα τον νόμο αναφορικά με την λειτουργικότητα και τον σχηματισμό του τμήματος. Δεν, μέχρι εκεί είναι, σου λέει, απευθύνομαι σε ό,τα ανθρώπων μορφωμένων, επικεφαλής διευθύνσεων εκπαίδευσης, οφείλουν να τα εφαρμόσουν.
3: Βάλετε το θέμα
1: δεν υπάρχει γραπτό.
3: Δεν υπάρχει γραπτό.
1: Δεν υπάρχει.
3: Βάλετε το θέμα ότι αν ακόμη κι εσείς μείνετε έτσι και δεν υπάρξει αυτή η διόρθωση, ότι δεν θα σας στείλουν στη συνέχεια.
4: Γιατί θα δουν, θα δουν για ποιο σχολείο είναι ο δάσκαλος που...
1: Καταρχάς αυτό φαίνεται από το αντίστοιχο λογισμικό που έχουμε εμείς οι διευθύνσεις, έχει κάτι αντίστοιχο πολύ πιο λογισμικό του Υπουργείου Παιδείας. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην γνωρίζει λοιπόν το μαθητικό δυναμικό κάθε σχολικής μονάδας από τις 6.500 δημοτικά και νηπιαγωγεία που έχει η επικράτεια. Πράγμα που σημαίνει δεν μπορεί να έρθει ο Ρες και να πει ψευδός ότι το πρώτο βροντάδο έχει 30, ενώ έχει 25. Λοιπόν, αυτό φαίνεται με τη μία. Θα μου πείτε ωραία, και τι, εκεί δεν μπορείς. Όχι, δεν μπορώ, γιατί όταν κληθώ να δηλώσω τα λειτουργικά μου κενά, θα πρέπει να δώσω 2 για το συγκεκριμένο σχολείο ή για το 11ο. Για το Υπουργείο Παιδείας όμως είναι ένα τμήμα. Οπότε σου λέει ένα τμήμα, έναν δάσκαλο σου φέρνει εκεί, από εκεί και πέρα. Έτσι όπως τα έκανες εσύ, δηλαδή παράβαση καθήκοντος, με το να μην κάνεις την ένωση των δύο τμήματων, βρίσκεις...
4: Όχι, αυτό που ρωτάμε είναι, τα κενά δεν φαίνονται συνολικά, φαίνονται ανασχολείο.
1: Και ανασχολείο. Και ανασχολείο.
4: Και ανασχολείο.
1: Βέβαια αυτό υπεύθυνη είναι η διεύθυνση εκπαίδευσης, η κάθε διεύθυνση εκπαίδευσης. Με τη διαφορά ότι και εκεί δεν μπορείς να πεις θέμα ή να αποκρύψεις κάτι, γιατί θα είναι εις βάρος κάποιου άλλου σχολείου με πραγματικά κενά. Αθροιστικά τα βλέπει πόσα είναι για τυχείο το Υπουργείο Παιδείας. Επιμερισμένα υπεύθυνη είναι η διεύθυνση εκπαίδευσης.
3: Σε σύστημα κοκκινίζει κιόλας στο σχολείο.
1: Δεν το βλέπετε ότι είναι... Δηλαδή οι διευθυντές εκπαίδευση, οι διευθυντές συγγνώμη σχολικών μονάδων των δύο και να επιχειρήσουν να το κάνουν δύο τμήματα δεν τους αφήνει. Γιατί δεν, είναι κάτω από 25 παιδιά.
4: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, αυτά με τα αριθμητικά δεδομένα. Ακούσαμε τον κύριο Ρε, λέει εγώ σαν υπηρεσία δεν μπορώ να επέμβω. Το Υπουργείο Παιδείας έχει το μάτι και βλέπει τι ακριβώς γίνεται σε κάθε σχολείο και αν δικαιολογείται η λειτουργία δύο τμήματων. Τώρα σε 25 τμήματα, αν μπορεί να γίνει το μάθημα έτσι όπως πρέπει στο εκπαιδευτικό περιβάλλον που έχουμε διαμορφώσει ως χώρα αυτά τα τελευταία χρόνια, επιτρέψτε μου και εγώ να έχω τις αμφιβολίες μου. Τώρα από εκεί και πέρα να δούμε πώς θα κινηθούν και οι γονείς, πώς θα κινηθεί και η εκπαιδευτική κοινότητα και οι υπόλοιποι που εμπλέκονται σε όλο αυτό το ζήτημα. Οι γονείς πάντως τόνισαν ότι δεν ικανοποιούνται από τις απαντήσεις του προϊσταμένου της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Χαρακτηριστική ήταν η θέση που διατύπωσε όπως η κυρία Αριστούλα Σαρή, μέλος του Συλλόγου Γονέων του πρώτου Δημοτικού Σχολείου Βροντάδου, την οποία μπορούμε να ακούσουμε άμεσως τώρα.
5: Πρωτοβάθμια να βρούμε τον κύριο Ρε για το θέμα που έχει προκύψει τόσο για το σχολείο μας όσο και για το 11ο, στο ότι θα ενωθούν τμήματα τάξεων. Συγκεκριμένα η τετάρτη τάξη που ήταν δύο τμήματα 12 και 13 παιδιών, φέτος θέλουν να το βάλουν να γίνει ένα τμήμα. Θα μιλήσω για το σχολείο μου.
2: Αυτό ήταν από πάντα δύο τμήματα.
5: Ναι.
2: Από
5: ναι,
2: την πρώτη δημοτικού.
5: Την πρώτη δημοτικού ξεκίνησαν με δύο τμήματα. Έχει ξανασυμβεί στο παρελθόν, δεν έχουμε αντιδράσει τόσο έντονα, υπάρχουν κάποιες ιδιαιτερότητες. Μέσα στο τμήμα υπάρχουν τουλάχιστον 4 παιδιά με γνωμάτευση και δασή, με μαθησιακές δυσκολίες. Υπάρχει παιδί που έχει ανάγκη σχολικό νοσηλευτή μέσα στην τάξη, όπως επίσης υπάρχει και παιδί που χρειάζεται παράλληλη στήριξη. Καταλαβαίνετε πόσος κόσμος μαζί με το δάσκαλο, τη δασκάλα μαζεύεται μέσα στην τάξη. Δεν μπορούμε να κάνουμε project συμπερίληψης και αποδοχής της διαφορετικότητας μέσα στις τάξεις. Και ταυτόχρονα έχετε κόντρα το να πηγαίνουμε να στηβάζουμε τόσο πολλά παιδιά σε μία τάξη. Πόσο δάσκαλος θα μπορέσει να δώσει τις ίδιες ευκαιρίες σε όλα τα παιδιά. Πώς θα τα προωθήσει, πώς θα τα βοηθήσει. Εμείς είμαστε εδώ, δεν θα αφήσουμε με μία απλή διαμαρτυρία στον κύριο Ρε να πάει μέχρι εκεί το θέμα. Σαν Σύλλογος Γονέων θα στηρίξουμε τους γονείς, θα στηρίξουμε το σχολείο μας, δεν τη θέλουμε την υποβάθμιση, δεν θέλουμε να ενωθεί το τμήμα, θα προχωρήσουμε νομικά, θα προχωρήσουμε με τους γονείς σε ό,τι άλλες κινητοποιήσεις μπορούμε να κάνουμε, να βοηθήσουμε τα παιδιά μας και όλα τα σχολεία για το μέλλον.
3: Οι άλλες τάξεις έχουν κάποια άλλη, μάλλον δύο τμήματα ή ήταν μόνο...
5: Είναι η τελευταία που έμεινε.
3: Είναι η τελευταία.
5: Είναι η τελευταία. Χρόνο με το χρόνο ενώνονται τμήματα. Πλέον το πρώτο Δημοτικό Βροντάδο, από εκεί που είχε 10 τμήματα σαν σχολείο, έχει καταλήξει να πάει να γίνει για πρώτη φορά στην ιστορία του ένα σχολείο 6 τμήματων. Αυτό έχει μετά έχει δημιουργεί προβλήματα και στο υπόλοιπο προσωπικό, στις ειδικότητες των δασκάλων που έρχονται. Είναι κάτι που θα το παλέψουμε να μην αφήσουμε να συμβεί.
2: Τάξη για να φιλοξενηθούν τα παιδιά υπάρχει?
5: Βέβαια.
2: Α, υπάρχει.
5: Ναι.
2: Έχετε χώρο δηλαδή?
5: Υπάρχει χώρο, βέβαια. Το σχολείο ήταν για χρόνια με 10 τμήματα, με 10 τάξεις. Αλλήμωνο, βέβαια υπάρχει.
2: Όχι, για το ένα τμήμα.
3: Ναι. Τόσο μεγάλη τάξη.
5: Τόσο μεγάλη, συγγνώμη.
2: Ναι, ναι.
5: Όλες οι τάξεις, το σχολείο είναι του 1917, είναι πάνω από 100 χρόνια. Είναι ένα ιστορικό σχολείο. Όλες οι τάξεις και βιβλιοθήκες έχουν και ντουλάπες έχουν και θρανία έχουν και έδρες έχουν. Και ανθρώπους έχουν και καρέκλες. Δεν είναι άνετα, δεν είναι η τάξη που όνομη γέννητο ένα παιδί χρειαστεί να ξαπλώσει κάτω ότι υπάρχει ο χώρος, ο απαραίτητος. Μας προβληματίζει, η ασφάλεια των παιδιών έρχεται πρώτη και από εκεί και πέρα η παιδεία, η σωστή μορφωσή τους είναι πράγματα για τα οποία στεκόμαστε.
0: Λοιπόν, ακούσαμε την Αριστούλα Σαρή, μέλος του Συλλόγου Γονέων του Πρώτου Δημοτικού Σχολείου Βροντάδου. Ακούσαμε προηγουμένως και τον Γιάννη Ρε. Τα δικά του επιχειρήματα δεν έψαν τους γονείς. Δηλώνουν ότι θα συνεχίσουν, θα το παλέψουν. Ένα σχολείο με μακρά έτσι, ιστορική πορεία και με την λειτουργία του με 10 τμήματα για πάρα πολλά χρόνια, τώρα κινδυνεύει να λειτουργεί μόνο με 6 τμήματα. Και δεν είναι μόνο η συρρήκνωση του μαθητικού δυναμικού, είναι και το γεγονός ότι το Υπουργείο Παιδείας αποφάσισε ότι θα πρέπει να λειτουργεί 25 τμήματα με 25 μαθητές. Τι θα πάθαινε αν λειτουργούσε με 2 τμήματα, με 12 μαθητές και με 13 μαθητές το κάθε τμήμα? Δεν θα ήταν καλύτερη η δυνατότητα εκπαίδευσης των συγκεκριμένων παιδιών? Γιατί θα πρέπει να πηγαίνουμε στα όρια? Ενδεχομένως θα πρέπει να το επανεξετάσουν και να δούμε πώς πορευόμαστε και εκεί. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε λίγο για να δούμε και τα υπόλοιπα θέματά μας.
6: και θα τρελαθώ.

0: κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Έργα δύο ταχυτήτων, με προδιαγραφές από την τεχνολογία του μέλλοντος και ποιότητα υπογραφής TechNet Hue. Τεχνική εταιρεία Hue ΕΠΕ, TechNet Hue. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Κατασκευή δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Ανακύκλωση μπαζών.
3: Προσαρμοζόμενοι στις νέες εξελίξεις, επεκταθήκαμε στη λειτουργία κατάλληλα διοδοτημένης εγκατάστασης, επεξεργασίας αποβλήτων, ανακύκλωσης εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων σε συνεργασία με την ΑΝΑΚΕΜ ΑΕ, Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης ΑΕΚ. Με πιστοποίηση ISO και ιδιόκτητο μηχανολογικό εξοπλισμό που ανανεώνουμε και εμπλουτίζουμε συνεχώς.
2: Τεχνική εταιρεία TechNet Hue. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ασφαλτομείγματος και προϊόντων ασφάλτου στην περιοχή Θόλος. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ανακύκλωση μπαζών, εξκαφών, κατασκευών και καταδαφίσεων στην περιοχή Μαντράκια Γρού.
3: Γραφεία στην οδό Αγίων Αποστόλων 36, στοιχείο. Τηλέφωνα 2271-081-380, 2271-040-280 και στο technetch@otenet.gr.
4: Αναζητάτε τον ιδανικό χώρο για τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών σας στοιχείο? Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Playstream Hue φέρνει το μέλλον της ψυχαγωγίας και της μάθησης. Εδώ δημιουργικά εργαστήρια, αθλητικές δραστηριότητες, παιχνίδι και αμέτρητες εμπειρίες γίνονται η πιο συναρπαστική εμπειρία. Δώστε στα παιδιά σας την ευκαιρία να ανακαλύψουν τα ταλέντα τους, να δημιουργήσουν και να διασκεδάσουν με ασφάλεια. GDAP Playstream στοιχείο. Γιατί η γνώση είναι η πιο όμορφη περιπέτεια. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, είτε ιδιωτικά είτε μέσω ΕΣΠΑ. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Ροδακανάκη 5 στη Φάρκαινα και στο τηλέφωνο 697-172-6099.
5: Σε έναν κόσμο που συνεχώς εξελίσσεται τεχνολογικά,
6: εμείς θέτουμε τις σωστές βάσεις από νωρίς.
5: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
6: Μέσω της δημιουργικής απασχόλησης και των προγραμμάτων ρομποτικής ενισχύουμε τη λογική σκέψη, τη φαντασία και την εφευρετικότητα.
5: Γνωρίστε μαζί μας τον κόσμο του προγραμματισμού και των δικτύων μέσω μαθημάτων Python και Linux σε συνεργασία με την Ακαδημία Δικτύωσης Cisco.
6: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
5: Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
6: Υπεύθυνο σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
5: Ροδοκανάκη 13.
6: Τηλέφωνο 2271 0 20 920.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Λοιπόν, στις πολλές εκδηλώσεις των ημερών, προσθέστε, όσοι είστε και φίλοι της φωτογραφίας, έτσι, να μην τη χάσετε, την ετήσια έκθεση της φωτογραφικής λέσχης Χίου, που θα παρουσιαστεί από την Πέμπτη που μας έρχεται στο περιβόλι του Οδυσσέα στον Κάμπο, όπως είπε και ο πρόεδρος φωτογραφικής λέσχης Χίου, ο Γιάννης Βουλγαρής.
2: Περιβόλι του Οδυσσέα, στον ωραίο χώρο της Αλέας, φιλοξενούμε την ομαδική μας έκθεση, την ετήσια, την καλοκαιρινή, η οποία έχει, ονομάζεται Ανεπίδοτα Γράμματα. Ουσιαστικά είναι μια μορφή καρποστάλ σε κάποιους που στέλνουμε και συμμετέχουν 29 μέλη της λέσχης.
1: Η ώρα είναι μία, δεν έχουμε κάτι νεότερο για την φωτιά στην Αγία Βάσα. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε αμέσως μετά για να δούμε και τα υπόλοιπα θέματά μας. Είχαμε και τη γιορτή Μαστίχας στην Ελλάδα. Πολύς κόσμος και εκεί το Σάββατο που μας πέρασε. Είχαμε και το φεστιβάλ Αρμογέα στα Αρμόλια. Είχαμε και την παρουσίαση του βιβλίου του Γιάννη Τζούμα και θεατρική παράσταση. Και δεν το είχαμε, το έχουμε το φεστιβάλ Αρμογέα, διότι και σήμερα έχουμε την μουσικοχορευτική παράσταση στα Αρμόλια με τη συμμετοχή πολιτιστικών συλλόγων και χοροδιών αποτυχίων. Λοιπόν, δελτίο ειδήσεων, γιατί περνάει η ώρα και σε λίγο και πάλι μαζί.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δευτέρα 8 Αυγούστου σήμερα και το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων εκφωνεί Ζένα Χατζηδημητρίου. Ο γνωστός εμπριστής πέρσι των βορειοχώρων αυτή τη φορά θα έκαιγε τα νοτιόχωρα και τουλάχιστον τα μεστά. Αναφερόμαστε στο δίκτυο του ΔΔΕ που από σπινθυρισμού στήλου προκάλεσε πυρκαγιά σε χωράφι έξω από τα μεστά και με συνθήκες βορείων ανέμων εντάσσεως 5 μποφόρ. Ευτυχώς άλλο ένα ατύχημα του ΔΔΕ έγινε στις 12.30 χθες το μεσημέρι και η φωτιά έγινε αμέσως αντιληπτή με αποτέλεσμα να δράσει ακαριαία η ομάδα δασοπυρόσβεσης του χωριού. Όταν έφτασε μετά από λίγο το πυροσβεστικό όχημα του κλιμακίου των Αρμολίων η φωτιά είχε σβήσει αλλά οι πυροσβέστες καθώς και δεκάδες εθελοντές και παριστάμενοι πρόλαβαν να δουν τους στήλους να εξακολουθούν να εκτοξεύουν σπίθες μέσα στα ξερά χόρτα. Ο υπεύθυνος νομοχείου του ΔΔΕ συνελήφθη στα πλαίσια του αυτοφόρου. Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε χθες το μεσημέρι στην Καλαμωτή. Ο οδηγός που οδηγούσε γουρούνα και φορούσε κράνος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΦ στο Σκυλίτσιο και νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Με αιχμή τη σημαντική άνοδο του τουρισμού, την πρόοδο των μεγάλων έργων υποδομής και τις παρεμβάσεις για τη στήριξη της τοπικής οικονομίας, ο βουλευτής Χίου της Νέας Δημοκρατίας Νότης Μηταράκης δημοσιοποίησε τον μηνιαίο απολογισμό δράσης του για τον Ιούλιο. Όπως επισημαίνει, Χίος διανύει την κορύφωση της τουριστικής περιόδου καταγράφοντας σχεδόν 20%, 19,6% αύξηση των αφίξεων με 29.756 άτομα έναντι 24.888 επισκεπτών εξωτερικού, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική που αναπτύσσει το νησί μας. Αναφέρεται ακόμη στην ενίσχυση της συνδεσιμότητας με 14 ακτοπλοϊκά δρομολόγια την εβδομάδα από και προς στοιχείου, καθώς και στην πρόοδο μεγάλων έργων όπως η έναρξη εργασιών για το νέο τελωνείο Λιμεναχείου. Σε κατάσταση κινητοποίησης, κόκκινος κώδικας τίθεται σήμερα, Δευτέρα 10 Αυγούστου, η Αττική αλλά και άλλες περιοχές της χώρας, καθώς σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου, ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιών προβλέπεται πολύ ψηλός, κατηγορία 4. Η απόφαση ελήφθη από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, με τον κρατικό μηχανισμό να τίθεται σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα. Ανάμεσα στις πολλές περιοχές και οι περιφερειακές ενότητες Λέσβου, Χίου, Σάμου και Ικαρίας της περιφέρειας Βορείου Αιγαίου. Αύριο Τρίτη 11 Αυγούστου θα πραγματοποιηθεί και φέτος στοιχείο η Λευκή Νύχτα, κατά την οποία τα καταστήματα θα παραμείνουν ανοιχτά μέχρι τα μεσάνυχτα, ενώ παράλληλα ο Εμπορικός Σύλλογος και το Επιμελητήριο θα διοργανώσουν τις ίδιες ώρες εορταστικές εκδηλώσεις από την Οδό Βενιζέλου και τους κάθετους δρόμους αυτής μέχρι και την Απλοταριά, με μουσική από DJ και συγκροτήματα αλλά και δωρεάν παροχή δεσμάτων και ποτών. Θυμίζουμε ότι οι εργαζόμενοι που θα δουλέψουν τις επιπλέον νυχτερινές ώρες πρέπει να δηλωθούν από τους εργοδότες και βέβαια να τηρηθεί 11ωρη ανάπαυση μέχρι την προσέλευσή τους στη δουλειά την επόμενη μέρα. Λόγω δυσμενών καιρικών συνθήκων, το νήσος Σάμος δεν μπόρεσε να προσεγγίσει το λιμάνι των Ψαρών και συνέχισε το δρομολόγιο του για Πειραιά. Θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο σκόρπισε η είδηση του θανάτου του σπουδαίου ηθοποιού Νίκου Καλογερόπουλου σε ηλικία 74 ετών. Πρόκειται για μία από τις πιο ξεχωριστές φυσιογνωμίες του ελληνικού κινηματογράφου. Υπήρξε ηθοποιός, σκηνοθέτης, σεναριογράφος, ποιητής και τραγουδοποιός, αφήνοντας το δικό του ιδιαίτερο αποτύπωμα στον ελληνικό κινηματογράφο και την τηλεόραση. Η πρώτη του εμφάνιση στην τηλεόραση έγινε στην τηλεοπτική μεταφορά του έργου του Νίκου Καζαντζάκη «Ο Χριστός ξανασταυρώνεται». Σταθμό στην καριέρα του υπήρξε η θρυλική πλέον λούφα και παραλλαγή του Νίκου Περάκη το 1984. Ο Δήμος Χίου μέσω του Τμήματος Τουρισμού συνεχίζει το πρόγραμμα «Πάμε μπάνιο στη Χίο» από 10 έως και 16 Αυγούστου. Δηλώσεις συμμετοχή στα τηλέφωνα 22713-51720, 22713-51723 και 22713-51726. Δευτέρα έως Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι. Οι θέσεις είναι περιορισμένες και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Η Νοσοκομειακή Υπηρεσία Αιμοδοσίας Χίου ενημερώνει ότι αύριο Τρίτη 11 Αυγούστου θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία στη Σικιάδα από τις 9 το πρωί ως τις 12.30 το μεσημέρι με την υποστήριξη του Συλλόγου του Ιερού Ναού Γενεσίου Θεοτόκου Σικιάδας Χίου. Σήμερα στις 7 και 4 το απόγευμα στην Ιερά Μονή Μυρσινιδίου θα τελεστεί αρχιερατική παράκληση χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Χίου Ψαρών Κινησών κυρίου Μάρκου. Τους ύμνους της ακολουθίας θα αποδώσει γυναικείος χορός από κυρίες του Προτάδου. Συνεχίζεται το θερινό κινηματογραφικό αφιέρωμα με τίτλο «Σινεμά με ταξίμετρο» στον υπαίθριο χώρο του Μουσείου Μαστίχα σήμερα Δευτέρα 9 το βράδυ με το δραματικό θρίλερ του 2023 «Ο τελευταίος ταξιτζής» σε σκηνοθεσία Στέργιου Πάσχου. Η ταινία απέσπασε το βραβείο καλύτερης ανδρικής ερμηνείας Κώστας Κοροναίος στο Διεθνές Διαγωνιστικό Τμήμα του 64ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, καθώς και το βραβείο καλύτερης ταινίας από την Πανελλήνια Ένωση Κριτικών Κινηματογράφου. Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό. Το θεατρικό έργο «Εγώ μια δούλα» από το Έθος Αιγαίου θα ανέβει σήμερα Δευτέρα και αύριο Τρίτη 9 το βράδυ στο θεατράκι του 1ου Δημοτικού Σχολείου Βροντάδου Άγιος Γεώργιος δίπλα στο Φαφάλιο Στάδιο. Στο πλαίσιο της Πανελλήνιας Εθελοντικής Δράσης Δωρεάς Μυελού Οστών, οι νοσηλευτές δίνουν όραμα ελπίδας, διοργανώνουν αύριο Τρίτη στην καφετέρια Αγκορά στην Απλοταριά ενημερωτική εκδήλωση για την προσέλκυση εθελοντών δοτών μυελού των οστών 7 το απόγευμα έως 10. Αύριο Τρίτη όλοι οι δρόμοι οδηγούν στα Μεστά, στη γιορτή Σούμας που διοργανώνει ο Πολιτιστικός Σύλλογος Μεστών. Την ημέρα όλα τα σπίτια στα Μεστά θα είναι ανοιχτά για κεράσματα, ανεμπικαριά, θα παρασκευάζουν σούμα στα στενά του μεσαιωνικού μαγευτικού οικισμού και σε 9.30 το βράδυ το γλέντι θα κορυφωθεί στην αυλή του παλιού Δημοτικού Σχολείου Μεστών με παραδοσιακό πανηγύρι με την ορχήστρα Στρουμπάκι Μοσχούρη. Ο τρίτος τόμος των βιβλίων του Γιάννη Τζούμα, μια σταγόνα ιστορίας 1945-1955, θα παρουσιαστεί από τις εκδόσεις ΑΠ στον αύριο χώρο του γυροκομείου Καρδαμήλων αύριο Τρίτη 7 το απόγευμα από την πρόεδρο της Χιακής Ομοσπονδίας Αττικής και πρόεδρο του Συνδέσμου Φίλη του Χιώτικου Χωριού Μαριέλα Βαρώνη. Αποσπάσματα από το βιβλίο θα διαβάσει συγγραφέας και λαογράφος των Καρδαμήλων Ευαγγελία Παπαζή. Ο καπετάν Σαφύρης Βάγιας ήταν από τους πιο παλιούς πλοιάρχους των καραβιών της πάλε ποτέ ναυτιλιακής εταιρείας Λέσβου. Έγραψε και αυτός ιστορία στην ακτοπλοϊκή γραμμή, μιας και διακρινόταν για την ναυτική κατάρτισή του, αλλά και για την καλοσύνη και το χαμόγελό του. Θα τον δούμε ως πλοίαρχο του πλοίου Μυτιλίνη και συγχρόνως θα θυμηθούμε και αυτό το πλοίο στην εκπομπή Ανθρώπινες Διαδρομές της Αλήθεια TV, που προβάλλεται αύριο Τρίτη 7 το απόγευμα και 11 το βράδυ και την Τετάρτη στις 3 το μεσημέρι. Η εκπομπή προέρχεται από το αρχείο του 1995. Για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ολύμπων οργανώνει την Τετάρτη 12 Αυγούστου σε 7 το απόγευμα τον Παιδικό Γύρο των Ολύμπων. Ο Σύλλογος Ατόμων με Διαβήτη Βορείου Αιγαίου Γλυκιά Διάδραση διοργανώνει ροκ συναυλία κοινωνικής ευαισθητοποίησης την Τετάρτη 12 Αυγούστου 9 το βράδυ στο Θέατρο Καστρομινά. Την Τετάρτη στις 7 το απόγευμα θα ψαλεί ο παρακλητικός κανόνας της Παναγίας εντός των ιερών προσκυνημάτων του Ιερού Τάγματος Αγίου Παντελεήμονα. Μια ξεχωριστή μουσική συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στο Οθωμανικό Λουτρό, όπου ο Γιάννης Φασιανός στο Κανονάκι και τη Φωνή και ο Νίκος Ιδεράκης στο Ούτι προσκαλούν τον Παμίρ Πανιά στο Νέι από την Κωνσταντινούπολη για μια συναυλία αφιερωμένη στους ήχους της Ανατολικής Μεσογείου. Η συναυλία που γίνεται από την Εφορία Αρχαιοτήτων Χίου θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 12 Αυγούστου 9 και 4 το βράδυ με ελεύθερη είσοδο. Ο Προοδευτικός Όμιλος Λαγκάδας σας προσκαλεί την Τετάρτη 12 Αυγούστου στις 8.30 το βράδυ στην παραλία της Λαγκάδας στην πλατεία της Αγίας Σοφιάς την 5η παράσταση ελληνικών παραδοσιακών χορών με τίτλο «Στο φως του φεγγαριού». Θα συμμετέχουν ο Πολιτιστικός Μορφωτικός Σύλλογος Δαφνών Αϊδάφνη, ο Εκπολιτιστικός Σύλλογος Βερβεράτου, ο Μορφωτικός Σύνδεσμος Βαρβασίου Χίου Βιβλιοθήκη «Ο Φάρος» και η Ένωση Αγιοπαρασκευωσίων Κρίνης Μικράς Ασίας. Οι εκδόσεις Θεμέλιο και οι εκδόσεις Βιβλιοπωλείο ΑΠ σας προσκαλούν στην παρουσίαση του βιβλίου του Δημήτρη Γαρή «Ο τελευταίος ήρωας» στη συγκρότηση της μνήμης του Αλέκου Παναγούλη 1968-1981 την 5η 13 Αυγούστου 7.30 το απόγευμα στον πεζόδρομο του Βιβλιοπωλείου ΑΠ στην οδό Μαγαζιωτήσης 5. Για το βιβλίο θα μιλήσουν ο ιστορικός Κώστας Ζαφύρης, η φιλόλογος διδάκτρο θεατρολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Στέλλα Τσιροπινά και ο Τέλης Τύμπας, καθηγητής ιστορίας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και ο συγγραφέας Δημήτρης Γαρής. Αγαπώ να μαθαίνω, λέει στην Αλήθεια TV ο Πάνος Δημάκης σε μία συνέντευξή του στο Γιάννη Τζούμα την 5η σε 7 το απόγευμα και σε 11 το βράδυ στην εκπομπή Αυτοπροσώπος. Με την ευκαιρία παρουσίασης του βιβλίου του στο νησί μας, ο γνωστός φιλόλογος, συγγραφέας και μεταφραστής μιλάει 8 ξένες γλώσσες, θεωρώντας ότι η γλώσσα γενικά είναι φορέας μνήμης, αλλά ταυτόχρονα ξεδιπλώνει τις σκέψεις του σε μία συνέντευξη που σίγουρα θα συζητηθεί. Το Σάββατο 15 Αυγούστου τελείται με τα πάσης εκκλησιαστικής μεγαλοπρέπειας και λαμπρότητας η Ιερά Πανήγυρης του Ιερού Ναού Παναγίας Κοκοροβιλιάς Γκιάζου Κάμπου, περιοχή Αργέντικου, περιβόλης Ήτρους. Ο Μέγας Εσπερινός αρχίζει στις 7 το απόγευμα την Παρασκευή 14 Αυγούστου, ο Δε Όρθρος και εν συνεχεία η Θεία Λειτουργία το Σάββατο 15 Αυγούστου. Στην εορτή θα είναι ο ιερέας του ναού πατέρας Γεώργιος Καραμιχάλης, ο πρωτοψάλτης του ναού Κωνσταντίνος Καλιορής και ο ιεροψάλτης Κωνσταντίνος Καράβολας. Στις 15 Αυγούστου τιμάται η κοίμηση της Θεοτόκου με Θεία Λειτουργία στις 7 το πρωί στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου Τουρλωτής. Στην Παραμονή Παρασκευή θα τελεστεί στις 7 και 4 ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός στα εγκόμια της Θεοτόκου και σε 9 το βράδυ θα γίνει η Λιτανία της Ιεράς Εικόνας της Παναγίας. Την ίδια μέρα πανηγυρίζει ο Ιερός Ναός Κοιμήσεως Θεοτόκου Χαλκιούς, ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός στις 7 το απόγευμα της Παρασκευής. Εν συνεχεία θα γίνει η Λιτανία της Εικόνας και του Επιταφείου ανά την Ενωρία με τη συμμετοχή της Στρατιωτικής Φιλαρμονικής της 96 ΑΘΕ. Το πρωί του Σαββάτου θα τελεστεί ο Όρθρος και η Θεία Λειτουργία. Την Κυριακή 16 Αυγούστου, ημέρα εορτής του Αγίου Διομήδη, προστάτη των εμπόρων και επισκευαστών υποδημάτων και δερμάτινων ειδών της Χίου, πανηγυρίζει ο Ιερός Ναός Αγίου Διομήδη Μαύρο Παπουτσίδων στην περιοχή της Ευρετής. Το Σάββατο στις 7 το απόγευμα θα αρχίσει ο Μεγάλος Εσπερινός, την Κυριακή στις 7 το πρωί ο Όρθρος και εν συνεχεία η Θεία Λειτουργία. Η Ιχιακή Ομοσπονδία Αττικής και ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ζηφιανούσων Αττικής διοργανώνουν εκδήλωση αφιερωμένη στη μνήμη του Χιώτη Λόγιου από τον Ζηφιά Ανδρέα Μάμουκα την Τετάρτη 19 Αυγούστου 7:30 το απόγευμα στο Δημοτικό Σχολείο Ζηφιά. Ο Ανδρέας Μάμουκας γεννήθηκε το 1801 και πέθανε το 1884. Ήταν σημαντικός Έλληνας λόγιος, αρχαιονόμος και συγγραφέας από το Ζηφιά. Υπήρξε γραμματικός σπουδαίων αγωνιστών όπως του Κωνσταντή Κανάρη και του Ανδρέα Μιαούλη και αφιέρωσε τη ζωή του στη διάσωση της ιστορικής μνήμης της Ελληνικής Επανάστασης. Εργάστηκε με πάθος για τη συγκέντρωση επισήμων εγγράφων του νέου συσταθέντος ελληνικού κράτους. Το Χιακό Θέατρο Σκιών Μιχάλη Καντήλαρου θα πραγματοποιήσει από 16 έως 29 Αυγούστου μία εκτεταμένη περιοδία στοιχείου, παρουσιάζοντας 13 παραστάσεις σε συνεργασία με πολιτιστικούς, μορφωτικούς και εκπολιτιστικούς συλλόγους του νησιού. Η περιοδία θα κορυφωθεί το Σάββατο 29 Αυγούστου 8:30 το βράδυ με γενική είσοδο 7 ευρώ με τη μεγάλη παραγωγή του Χιακού Θεάτρου Σκιών Μιχάλη Καντήλωρου, η οποία θα παρουσιαστεί στο Ανοιχτό Θέατρο Καστρομινά. Μετά τις συνεχόμενες εμφανίσεις της στο Καφεθέατρο στην Αθήνα και τη συμμετοχή της στο The Voice of Greece τον περασμένο χειμώνα, η Νικολέτα Φιλιππάκη συνεχίζει την καλοκαιρινή της περιοδία, η οποία περιλαμβάνει και το νησί μας. Η χιώτισσα τραγουδίστρια επιστρέφει στον τόπο καταγωγής της για μια ξεχωριστή μουσική βραδιά τη Δευτέρα 17 Αυγούστου 8:30 το βράδυ στο Μπούρτζι. Συναυλία με τραγούδια και χορούς του Έρωτα με τον Βασίλη Παϊτέρη διοργανώνει ο Δήμος Χίου την Τετάρτη 19 Αυγούστου 9 το βράδυ στο Θέατρο Καστρομινά. Οι μαθητές αγιογραφίας, βιβλιοδεσίας ζωγραφικής για ενήλικες, κεραμικής για παιδιά παρουσιάζουν μέρος από τις δημιουργίες της περίοδου 2025-2026. Η έκθεση θα φιλοξενηθεί σε περίπτερο στο λιμάνι της Χίου απέναντι από το ξενοδοχείο Χανδρής από την 5η 21 Αυγούστου έως την 4η 3 Σεπτεμβρίου καθημερινά 8 το βράδυ με 12 τα μεσάνυχτα. Το Εθνικό Θέατρο παρουσιάζει την Παρασκευή 21 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στο Θέατρο Αδαμάντιος Λαιμός στα Καρδάμιλα τις Τροάδες του Ευρυπίδη σε μετάφραση Γιάννη Τσαρούχη και διασκευή σκηνοθεσία Ελένης Ευθυμίου. Το κατεξοχήν ανθρωποκεντρικό έργο του μεγάλου τραγικού ποιητή ζωντανεύει στην πρώτη επιδαύρια σκηνοθεσία της διακεκριμένης δημιουργού στην πλέον λυρική και συλλογική του διάσταση. Και συνεχίζουμε με αθλητικές ειδήσεις. Η εθνική ομάδα πόλο παιδών έχασε με 16-13 από την Ουγγαρία και κατέλαβε τη 10η θέση στο παγκόσμιο πρωτάθλημα που έγινε στο Ζάγκρεπ. Ο Χιώτης Πολίστας Κωνσταντίνος Μισετζής πέτυχε ένα γκολ. Το Σάββατο η ελληνική ομάδα είχε νικήσει στην Τουρκία με 14-5. Στο ποδόσφαιρο, ο Ολυμπιακός Χίου Κλασικό ανακοίνωσε την ανανέωση της συνεργασίας του με τον Σταμάτη Αξιώτη, ο οποίος παραμένει στο τεχνικό επιτελείο της ομάδας, και Ανέστη Γαρδίκη στη θέση του προπονητή τερματοφυλάκων. Η Ακαδημία Ποδοσφαίρου του ΕΑΝΤΑ Χίου ανακοίνωσε την ένταξη του Μιχάλη Λαγούδη στο προπονητικό επιτελείο της ομάδας. Οι Ίωνες ανακοίνωσαν την απόκτηση του νεαρού μπασκετμπολίστα Κώστα Φιλιμάκη, που έπεσε στον αυταθλητικό όμιλο Θημιανών. Ο Δήμος Χίου σε ειδική εκδήλωση την 5η 13 Αυγούστου στις 10 το πρωί στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Χίου θα τιμήσει τον Κώστα Γκιουβέτσι για την ιστορική κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου με την Εθνική Ομάδα Υδατοσφαίρησης Ανδρών στο World Cup 2026 στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Δευτέρα ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα είναι βόρειοι εντάσσεως 7 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 27 έως 37 βαθμούς και η υγρασία από 28 έως 63%. Αύριο Τρίτη ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα είναι βόρειοι 5 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 37 βαθμούς Κελσίου και η υγρασία από 25 έως 62%. Πριν κλείσουμε το τοπικό δελτίο ειδήσεων, έχουμε ακόμα τις καθιερωμένες χρήσιμες πληροφορίες. Σήμερα διημερεύουν έως 9 το βράδυ τα φαρμακεία Κοσμά στην οδό Καλαμπόκα 79 και Χατζηδάκη στην οδό Κανάρι 5, ενώ διανυκτερεύει μετά τις 9 το βράδυ το φαρμακείο Δαμαλά στην Απλοταριά 23. Στο Βροντάδε διημερεύει το φαρμακείο της Ειρήνης Κάβουρα και στα Θημιανά της Δέσποινας Χαμέτη. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Περισσότερες ειδήσεις μπορείτε να διαβάσετε στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.

Σαν σήμερα στοιχείο. Κάθε μέρα μια σταγόνα ιστορίας. Καθημερινά κοντά σας από το Χίος Ράδιο Αλήθεια, αμέσως μετά τα δελτία ειδήσεων.

0: Σαν σήμερα στοιχείο, το 1916 γίνεται συλλαλητήριο 10.000 χιωτών κατά της εισβολής των Βουλγάρων στη Μακεδονία. Οι συγκεντρωθέντες από την πλατεία Βουνακίου κατεβαίνουν στην Προκυμαία, όπου ναυλοχούν πολεμικά της Αγγλίας που συστηματικά βομβαρδίζουν τον Τζεσμέ. Σαν σήμερα στοιχείο, το 1934. Σε συνέλευσή του στην Καλαμωτή, με πρωτοβουλία του γιατρού Γιώργου Σταγκούλη, οι μαστιχοπαραγωγοί εκδίδουν ψήφισμα με το οποίο ζητούν την ίδρυση αναγκαστικού συνεταιρισμού. Σαν σήμερα στοιχείο, το 1936, στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Βερολίνου, οι χιώτες Ολυμπιονίκες Σίλας και Μάντικας καταλαμβάνουν αξιόλογες θέσεις και παίρνουν μετάλλια.
1: Χίος, Ράδιο Αλήθεια.

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
3: Ό,τι πεις, αφεντικό!
2: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αφεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978 186 090.

0: αναζητάτε τον ιδανικό χώρο για τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών σας στοιχείο. Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης PlayStream Χίου φέρνει το μέλλον της ψυχαγωγίας και της μάθησης. Εδώ δημιουργικά εργαστήρια, αθλητικές δραστηριότητες, παιχνίδι και αμέτρητες εμπειρίες γίνονται η πιο συναρπαστική εμπειρία. Δώστε στα παιδιά σας την ευκαιρία να ανακαλύψουν τα ταλέντα τους, να δημιουργήσουν και να διασκεδάσουν με ασφάλεια. GDAP PlayStream στοιχείο. Γιατί η γνώση είναι η πιο όμορφη περιπέτεια. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, είτε ιδιωτικά είτε μέσω ΕΣΠΑ. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Ροδακανάκη 5 στη Φάρκαινα και στο τηλέφωνο 697 172 6099.
1: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
2: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
1: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
2: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
1: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φριδάς.
2: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
3: Ο πολιτισμός έχει δύναμη. Τώρα ο πολιτισμός έχει τη δύναμη να παίξει έναν ευεργετικό ρόλο στην ψυχική υγεία. Με την καινοτόμο πρωτοβουλία του Υπουργείου Πολιτισμού, που ανοίγει τον δρόμο για την καλύτερη φροντίδα, συμπερίληψη και αποκατάσταση των ψυχικά ευάλωτων συνανθρώπων μας. Πρόγραμμα Πολιτιστική Συνταγογράφηση. Υπό την επιστημονική εποπτεία του ΕΠΥΨΗ και με τη συνεργασία πολιτιστικών φορέων, καλλιτεχνών και επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Μάθετε περισσότερα στο artonprescription.gr. Υπουργείο Πολιτισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Χίος Ράδιο Αλήθεια.

0: Αναζητάς μια ξεχωριστή γεύση που θα σε ταξιδέψει? Ανακάλυψε την Badenberg Ginger Beer. Την αυθεντική ginger beer από την Αυστραλία που δεν περιέχει αλκοόλ. Φτιαγμένη με φρέσκο ginger και φυσικά συστατικά, η Badenberg Ginger Beer προσφέρει μια δροσερή γεύση που θα σε ενθουσιάζει κάθε φορά. Σερβίρεται παγωμένη, είτε μόνη της για απόλυτη δροσιά, είτε σαν ένα εκλεκτό συστατικό που θα απογειώσει γευστικά το κοκτέιλ σου. Βρείτε τη στα σημεία πώλησης και ζήστε την πραγματική εμπειρία του αυθεντικού ginger. Badenberg Ginger Beer. Η γεύση που ξεχωρίζει. Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
1: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
0: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
1: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
0: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
1: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
0: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
1: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
0: Τηλέφωνο 22710 41287.
1: E-shop alphapbooks.gr.
2: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
3: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
4: Η ψηφιακή διακυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
5: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
6: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
7: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
8: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast. Αγαπώ να μαθαίνω, λέει στην Αλήθεια TV ο Πάνος Δημάκης σε μια συνέντευξή του στο Γιάννη Τζούμα την Πέμπτη στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ στην εκπομπή Αυτοπροσώπος. Με την ευκαιρία παρουσίασης βιβλίου του στο νησί μας, ο γνωστός φιλόλογος, συγγραφέας και μεταφραστής μιλάει 8 ξένες γλώσσες, θεωρώντας ότι η γλώσσα γενικά είναι φορέας μνήμης, αλλά ταυτόχρονα ξεδιπλώνει τις σκέψεις του σε μια συνέντευξη που σίγουρα θα συζητηθεί.
9: Έφεραν στο προσκήνιο όλα όσα άλλα έχω κάνει.
10: Ακριβώς.
9: Δηλαδή θεωρώ ότι σίγουρα έχουν βοηθήσει πολύ και τη συγγραφική μου ιδιότητα η τηλεοπτική αναγνωρισιμότητα και μάλιστα σε ένα πολύ ποιοτικό προϊόν όπως το Chase. Δηλαδή,

0: ήμουν σε μια άλλη εκπομπή αμφιβόλου ποιότητας, μπορεί και αυτό να οδηγούσε και τον κόσμο να πιστέψει τώρα τι θα γράφει και αυτός.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Η αλήθεια είναι ότι η καλή ποιότητα του Chase που πέμπτη χρονιά μόλις τελείωσε και πάμε για την έκτη, σίγουρα βοηθάει, βοηθάει πάρα πολύ και τη συγγραφική μου ιδιότητα και όλα τα άλλα πράγματα που κάνω.
2: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι. Να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
3: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
4: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 86 20 150.

0: Επιστροφή, κυρίες και κύριοι, στους χιωτικούς ραδιοπαλμούς. Αύριο έχουμε και τη λευκή νύχτα στην αγορά της Χίου, που σημαίνει ότι τα καταστήματα θα είναι ανοιχτά, νομίζω, μέχρι τις 11 το βράδυ, 11-11.30 το βράδυ. Θα μας πει τώρα ο Μιχάλης Τσακός, ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Χίου, γιατί το Εργατικό Κέντρο Χίου έρχεται να θυμίσει ότι καλές λευκές νύχτες, αλλά θα πρέπει να γίνονται με σεβασμό και στην εργατική νομοθεσία. Για το λόγο αυτό, όπως λέει, και η επιθεώρηση εργασίας θα είναι στην αγορά αύριο το βράδυ, ώστε να μην καταπατηθούν τα δικαιώματα των εργαζομένων. Καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα και του χρόνου τέτοιες μέρες με υγεία σε όλο τον κόσμο.
0: Για πείτε μας τώρα τι γίνεται με τη Λευκή Νύχτα, τι έχετε προγραμματίσει εσείς από τη δική σας την πλευρά σαν εργατικό κέντρο.
1: Καταρχάς, εμείς σαν εργατικό κέντρο ποτέ δεν είμαστε απέναντι στις μικρές επιχειρήσεις που προσπαθούν σε αυτές τις μέρες να δουλέψουν. Απλά εμείς όπως ζητάμε σαν εργατικό κέντρο να τηρηθούν ό,τι προβλέπεται για τους ανθρώπους εργαζόμενους, να κληθεί μετά την άλλη μέρα 11,5 ώρες παύσης και κούρασης που πρέπει, με λίγα λόγια ό,τι δικαιούται ο εργαζόμενος να τα πάρει. Από και πέρα έχουμε στείλει και μια ανακοίνωση ότι εμείς σαν εργατικό κέντρο θα κάνουμε τις ελέγχεις μας. Έχουμε στείλει και στην επιθεώρηση εργασίας να κάνει και την αυριανή μέρα, δηλαδή την επόμενη μέρα, και τη συγκεκριμένη μέρα το βράδυ
0: και τρίτη βράδυ, δηλαδή και τετάρτη βράδυ, για να δει αν θα τηρηθεί το 11ωρο.
1: Αυτό ακριβώς. Από εκεί και πέρα σας είπα, εμείς δεν είμαστε απέναντι στη Λευκή Νύχτα. Φυσικά θέλουμε οι εργαζόμενοι που δουλεύουν να πάρουν αυτό που τους αναλογεί.
0: Μέχρι στιγμής είχατε κάποιες αναφορές από εργαζόμενους? Ένας εργαζόμενος, για παράδειγμα, που δεν θέλει να δουλέψει, μπορεί να το πει και να το αποφύγει? Τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις?
1: Ακούστε να δείτε, μην κρύβομαστε πίσω από το δάχτυλο μας. Κανένας εργαζόμενος δεν θα δώσει ότι θα πει αναγκάστηκα και δούλεψα, ναι, και δεν πληρώθηκα. Mm-hmm. Υπάρχει ο φόβος ότι την άλλη μέρα μπορεί να μην έχει δουλειά. Γι' αυτό λέμε και εμείς ότι θα κάνουμε εμείς τις ελέγχους μας. Αυτή τη στιγμή κάποια καταγγελία δεν υπάρχει.
0: Άρα λέτε, αν δείτε τη Χριστίνα, να πω για μένα, ότι ναι, δούλευε μέχρι τις 11.30 το βράδυ της Τρίτης και την δείτε 9 το πρωί την άλλη μέρα στο ίδιο μαγαζί, αυτό είναι ακριβώς παράβαση της νομοθεσίας.
1: Ναι. Γι' αυτό σαν εργατικό κέντρο εμείς δεν έχουμε δικαίωμα να βάλουμε πρόστιμο, μπορούμε όμως να ελέγξουμε. Όπως το είπατε και εσείς, εμείς θα κάνουμε την πόρτα μας στην παραλία, στην Απλοταριά, σε οτιδήποτε, συγγνώμη για την Απλοταριά μιλάμε τώρα, θα κάνουμε τον έλεγχο μας. Αν δω τη Χριστίνα και δούλεψε χθες το βράδυ μέχρι τις 11.30 και τη δω και την άλλη μέρα, πάει να πει ότι δεν είχε κάνει το 11-11.30 ώρες που είναι υπάρξεις.
0: Μάλιστα. Ας ελπίσουμε ότι θα δουλέψει η αγορά που είναι το ζητούμενο, έτσι, μέσα από αυτές τις διοργανώσεις. Δεν θα δουλέψει σε βάρος των εργαζομένων, δηλαδή όλοι να ωφεληθούν,
1: ο εργαζόμενος. Έτσι. Απλά δεν μπορεί να είναι και σχέτη μηχανή ο εργαζόμενος. Okay, πρέπει να ξεκουραστεί.
0: Δεν μπορεί αυτό να είναι να δουλεύει και στις συνθήκες γαλέρας χωρίς πληρωμή. Αυτό γι' αυτό υπάρχει και η νομοθεσία, για να διασφαλίζει τουλάχιστον τα απολύτως απαραίτητα.
1: Εμείς σαν εργατικό κέντρο δεν ζητάμε τίποτα παράλογο. Ζητάμε να ανταμυθεί ο εργαζόμενος και να αναπαυθεί τις ώρες που προβλέπεται ο νόμος. Τίποτα άλλο, τίποτα λιγότερο, τίποτα περισσότερο. Αυτά ζητάμε.
0: Λοιπόν, ωραία, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, κύριε Τσακέ, και επισημαίνουμε και τρίτη βράδυ και τετάρτη πρωί επιθεώρηση εργασίας με το εργατικό κέντρο θα είναι στην αγορά.
1: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά, γεια σας. Λοιπόν, η Λευκή Νύχτα είναι μέχρι τις 11.30 αύριο, έτσι, θα είναι ανοιχτή αγορά, με την επίσημη ανακοίνωση που εξέδωσαν Επιμελητήριο και Εμπορικός Σύλλογος Χίου. Και βέβαια θα έχει και παράλληλες δράσεις μέσα στην αγορά, θα έχει και κεράσματα, θα έχει και ποτά, θα έχει και μουσική. Θα υπάρχει γενικότερα μια εορταστική, έτσι, ατμόσφαιρα, προκειμένου ή δυνατόν να, ο κόσμος που θα κατεβεί να περάσει καλά, να κάνει τις αγορές του. Καταστήματα θα κάνουν προσφορές, μην ξεχνάμε ότι διανύουμε και εκπτωτική περίοδο. Όσοι τώρα θέλετε να είστε σίγουροι για αυτά που θα πάρετε και για τις τιμές, εννοείται ότι έχει ανακοινωθεί η Λευκή Νύχτα εδώ και αρκετές ημέρες. Προλαβαίνετε να κάνετε την τσάρκα σας στην αγορά, να δείτε τις τιμές πριν και μετά τη Λευκή Νύχτα, να δείτε τελικά αν είναι πιο συμφέρουσες για σας οι τιμές που θα δίνονται εκείνο το διάστημα της νύχτας που θα είναι ανοιχτά, θα παρατείνουν τη λειτουργία τους καταστήματα στο νησί μας.

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
3: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simora. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
4: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
5: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
5: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φριδάς.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
6: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
7: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
8: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Εντάξει, δεν το συζητάμε. Πολλοί κόσμος στα χωριά μας, πολλοί κόσμος και στην Ελλάδα το Σάββατο. Από το απόγευμα ξεκίνησε και η κίνηση των πολιτών. Γιορτή Μαστίχας, βλέπετε. Φτάσαμε αισίως στη 12η γιορτή Μαστίχας, που κάθε χρόνο γίνεται σε ένα από τα 9 χωριά της Δημοτικής Ενότητας των Μαστιχοχωρίων. Μια εκδήλωση που έφερε κοντά την τοπική παράδοση, τη γαστρονομία, την ιστορία και τον πολιτισμό της Χίου. Περίπτερα από το πυργί, από τα πατρικά, από τους Ολύμπους, τα μεστά, τα αρμόλια, την Καλαμωτή και στο τέλος της διαδρομής, έξω από το παλιό Δημοτικό Σχολείο της Ελλάδας, ήταν τα περίπτερα, εννοείται, του χωριού που φιλοξένησε φέτος τη συγκεκριμένη δράση. Και πολλά παραδοσιακά εδέσματα και λουκουμάδες. Κοινό σημείο αναφοράς η Μαστίχα. Χιώτες αλλά και επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν τη γαστρονομική παράδοση των χωριών, να δοκιμάσουν προϊόντα που συνδέονται με την τοπική παραγωγή και την ιδιαίτερη γαστρονομική ταυτότητα της Χίου. Στον αύριο χώρο του πρώην Δημοτικού Σχολείου είχαμε και δύο ενδιαφέρουσες ομιλίες. Η πρώτη ήταν του Ηλία Σμυρνιούδη, Γενικός Διευθυντής και Υπεύθυνος Έρευνας και Ανάπτυξης Ένωσης Μαστιχοπαραγωγών. Ο Ηλίας Σμυρνιούδης μίλησε για τη μοναδικότητα και την ιστορία της Μαστίχας. Ενώ η Ελένη Μαλούπα, καθηγήτρια Γεωπόνους, εξειδικευμένη στη βιολογία και φυσιολογία φυτών, τακτική ερευνήτρια του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού Δήμητρα και πρώην διευθύντριά του, με καταγωγή από την Ελλάδα, αναφέρθηκε και εκείνη στις έρευνες που αφορούν την Μαστίχα. Να πούμε ότι η αυλαία των φετινών εκδηλώσεων στην Ελλάδα για τη γιορτή Μαστίχας έπεσε με την παρουσίαση παραδοσιακών χωρών από πολιτιστικούς συλλόγους των χωριών της Μαστίχας. Και του χρόνου να είναι καλά. Τώρα ποιο θα είναι το επόμενο χωριό του χρόνου δεν ξέρω, ίσως το ξέρουν τα παιδιά που ήταν εκεί και έκαναν το ρεπορτάζ. Θυμίζουμε ότι πέρσι ήταν η Ολύμπη, φέτος η Ελλάδα. Άντε, από το καλό στο καλύτερο, του χρόνου θα είναι και η 13η γιορτή Μαστίχας. Λοιπόν, από το Βροντάδο τα νεότερα που έχουμε με το πρόβλημα της υδροδότησης που ταλανίζει την περιοχή τις τελευταίες τρεις εβδομάδες, άλλοτε με μεγαλύτερη ένταση, άλλοτε με μικρότερη ένταση. Η πληροφόρηση που έχουμε είναι ότι στο μεγαλύτερο βαθμό έχει αποκατασταθεί το πρόβλημα της υδροδότησης. Παραμένουν κάποιες περιοχές στις οποίες ακόμη δεν έχει αποκατασταθεί πλήρως. Ελπίζουμε αυτό να γίνει κατά τη διάρκεια της ημέρας. Υπήρχε κάποιο πρόβλημα εκεί με τις αντλίες. Μας έλεγε την περασμένη εβδομάδα και ο Δήμαρχος ο Γιάννης ο Μαλαφής που μίλησε στην Αλήθεια, είπε ότι αντικαταστάθηκαν αυτές οι αντλίες, αλλά μέχρι να μπορέσει να ομαλοποιηθεί πλήρως η κατάσταση της υδροδότησης για πολλές μέρες, είχαμε σοβαρότατα προβλήματα με τους πολίτες να καλούν τη ΔΕΗ Άχνια να μεταφέρει με υδροφόρες νερό στο σπίτι τους, έτσι, γιατί πολλοί ξέμειναν. Μην ξεχνάμε ότι είμαστε μέσα στον Αύγουστο, από τη μια υψηλές θερμοκρασίες, από την άλλη το γεγονός ότι έχουμε πάρα πολύ κόσμο στο νησί, άρα και στην περιοχή του Βροντάδου οι καταναλώσεις είναι μεγάλες και δεν μπορούσε να ανταποκριθεί το σύστημα. Και μάλιστα μας ενημέρωναν ότι υπήρχαν κάποια προβλήματα και μέσα στην πόλη, κάποιες περιοχές που ξέμεναν από νερό. Λοιπόν, αν και εσείς θέλετε να πείτε κάτι, εδώ είμαστε, 2271 025 678. Το τηλέφωνο μας

Λοιπόν, διαβάζουμε εδώ στην αλήθεια, στο αλήθεια.gr και για την δημοσκόπηση εκεί. Στη Νέα Δημοκρατία. Εκτός της δημοσκόπησης που έκανε η ΔΕΠ Χίου και κεντρικά, λέει, το κόμμα έκανε δημοσκόπηση στους νομούς της χώρας, και αυτό που σύμφωνα με το αλήθεια.gr διαπιστώθηκε σε αυτήν την δημοσκόπηση που προαναγγέλθηκε κεντρικά είναι ότι και εδώ στην Χίο, λέει, προηγείται δημοσκοπικά η Νέα Δημοκρατία. Παιδιά, ας κάνουμε υπομονή. Καλύτερη δημοσκόπηση είναι η κάλπη. Όταν έρθει εκείνη η ώρα, στην αρχή πιστεύαμε ότι πλησιάζει, τώρα το βλέπω πάλι, έχουν σταματήσει όλοι να ασχολούνται με τις εκλογές στο φθινόπωρο, οπότε μπορεί τελικά να επιβεβαιωθεί και ο Μητσοτάκης που λέει 2027 ότι θα γίνουν οι εκλογές. Όποτε και αν έρθει η ώρα, ελπίζω καταρχάς ο κόσμος να πάει να ψηφίσει, γιατί είναι και αυτό μεγάλο ζητούμενο πια στις μέρες μας. Η αποχή δυστυχώς αυξάνεται από εκλογική σε εκλογική αναμέτρηση, και αυτό πρέπει να προβληματίσει όλους μας. Το πολιτικό σύστημα βολεύεται με την αποχή, να ξέρετε. Εμείς θα πρέπει να το δούμε αυτό σοβαρά, ο κάθε ένας πολίτης από εμάς. Θα μου πείτε, μας εκφράζουν τα κόμματα που μας εκπροσωπούν αυτή τη στιγμή στη Βουλή ή αυτά που κατέρχονται γενικά στον εκλογικό στίβο? Ψάξτε το, αναζητήστε προτάσεις που καταθέτουν τα κόμματα, φιλοσοφίες, να δείτε, κουμπώνετε κάπου. Το απόλυτο του 100% δεν νομίζω ότι θα το βρείτε κάπου. Δεν κάνω μάθημα, αλλά θεωρώ ότι το να καθόμαστε στον καναπέ ή το να καθόμαστε στο πληκτρολόγιο και να βρίζουμε τους πάντες που διοικούν ότι είναι οι άχρηστοι, ενώ εμείς οι χρήσιμοι δεν έχουμε πάει να ασκήσουμε το εκλογικό μας δικαίωμα, αυτό που μας δίνουν έστω μια φορά στα 4 χρόνια για να αποφασίζουμε για την τύχη μας, δεν είναι και το πιο επαναστατικό. Λοιπόν, τέλος πάντων, ας μην κάνουμε τώρα μάθημα από πώς το έλεγαν, το μάθημα πολιτικής αγωγής. Υψηλά νοήματα αυτά. Αύγουστο μήνα, που όλοι πηγαίνουμε στις παραλίες.

Λοιπόν, παιδιά, προσοχή στους δρόμους. Είχαμε χθες ένα σοβαρό τροχαίο με γουρούνα στην Καλαμωτή και ο οδηγός κατέληξε στο Σκυλίτσιο και στη μονάδα εντατικής θεραπείας, έτσι. Η αστυνομία συνεχίζει και γράφει για κράνος. Εδώ στοιχείο τώρα φαίνεται ότι περισσότεροι πια το έχουμε μάθει, το φοράμε το κρανάκι μας. Σιγά σιγά πρέπει να μάθουν και οι συνοδηγοί και οι περισσότεροι συνεπιβάτες στα δίκυκλα φορούν κράνος. Υπάρχουν βέβαια και κάποιες περιπτώσεις που δεν το βάζουν το κράνος. Τώρα, αν πέσει σε έλεγχο της τροχιάς, να ξέρεις ότι θα τη φας την κλίση. Όπως ενημερώνει η αστυνομική διεύθυνση Βορείου Αιγαίου, την περασμένη εβδομάδα και στους τρεις νομούς, Λέσβο, Χίο, Σάμο, έγιναν 2.077 τροχονομικοί έλεγχοι. Βεβαιώθηκαν 26 παραβάσεις, εκ των οποίων 13 σε οδηγούς δικύκλων, 3 σε οδηγούς με ελαφρύ προσωπικό ηλεκτρικό όχημα και 10 παραβάσεις σε συνεπιβάτες. Στοιχείο έγιναν 711 έλεγχοι, δηλαδή περίπου 100 έλεγχοι κάθε μέρα. Βεβαιώθηκαν 7 παραβάσεις σε συνεπιβάτες και 1 παράβαση σε οδηγό, επαναλαμβάνουμε, για το θέμα του κράνους. Το κράνος το φοράμε για το κεφαλάκι μας, πάντως, να ξέρετε, δεν το φοράμε για να μην μας γράψει ο τροχονόμος. Αυτό θα έπρεπε να είναι η δεύτερη σκέψη μας. Η πρώτη, με το μυαλό που έχουμε στο κεφάλι μας, θα πρέπει να είναι πώς θα προστατέψουμε την κεφαλή μας, γιατί κακά τα ψέματα, όταν οδηγείς δίκυκλο είσαι εκτεθειμένος. Δεν φτάνει να είσαι εσύ καλός οδηγός. Κυκλοφορούν και πολλοί άλλοι που δεν είναι καλοί οδηγοί, ειδικά αυτή την περίοδο, Αύγουστο μήνα στοιχείο. Δηλαδή πρέπει να πηγαίνεις και να οδηγείς αμυντικά, διότι δεν ξέρεις από ποιο στενό με στόπ ή ακόμη και από ποιο φαρδί δρόμο με στόπ θα σου βγει κάποιος παράνομο. Και πότε. Λοιπόν, με αυτούς τους προβληματισμούς φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Καλά να είμαστε. Θα ξανανταμώσουμε αύριο μετά τις 11.35. Ακολουθούν διαφημίσεις και αμέσως μετά σύνδεση με τον Sky για το μεσημβρινό ενημερωτικό μαγκαζίνο. Να είστε καλά. Γεια σας.

0: Αναζητάτε τον ιδανικό χώρο για τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών σας στη Χίου? Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Playstream Χίου φέρνει το μέλλον της ψυχαγωγίας και της μάθησης. Εδώ δημιουργικά εργαστήρια, αθλητικές δραστηριότητες, παιχνίδι και αμέτρητες εμπειρίες γίνονται η πιο συναρπαστική εμπειρία. Δώστε στα παιδιά σας την ευκαιρία να ανακαλύψουν τα ταλέντα τους, να δημιουργήσουν και να διασκεδάσουν με ασφάλεια. GDAP Playstream στοιχείο. Γιατί η γνώση είναι η πιο όμορφη περιπέτεια. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, είτε ιδιωτικά είτε μέσω ΕΣΠΑ. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Ροδακανάκη 5 στη Φάρκαινα και στο τηλέφωνο 697 172 6099.
1: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
2: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
1: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
2: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
1: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
2: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 10 22 242 και 69 44 781 289, και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
1: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
3: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
4: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
3: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
3: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 2271 0 20 920.
5: Να σε ρωτήσω, βρε Κωστή, εκείνος ο υδραυλικός που είχες...
6: Α, Μαστροπαντελής.
5: Α, μάλιστα. Και ο λογιστής που πήγες...
6: Μαστροπαντελής.
5: Τι λες? Και η γυναίκα σου σε ποιο γιατρό πήγε τις προάλλες?
6: Μαστροπαντελής.
5: Μα τι στο καλό, αυτός ο Μαστροπαντελής όλα πια τα ξέρει.
7: Μαστροπαντελής.gr. Ο επαγγελματικός οδηγός που δίνει λύση σε κάθε σας πρόβλημα με ένα κλικ.
2: Εδώ θα βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε. Τεχνίτες, επιστήμονες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, λογιστικά γραφεία, ζαχαροπλαστεία, εκπαιδευτήρια.
7: Κάθε είδους εξειδικευμένες ή συνηθισμένες υπηρεσίες. Μαστροπαντελής.gr. Ό,τι και αν ψάχνεις να βρεις, Μαστροπαντελής.
8: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Στα FM σε ολόκληρη τη Χίο.
9: GR. Η ώρα είναι 2.

0: Καλό σας μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Δευτέρα 10 Αυγούστου σήμερα. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Ακούτε το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky 100,3 και πρώτα τις ειδήσεις μας όπως πάντοτε σε τίτλους. Εβδομάδα εξόδου είναι αυτή που διανύουμε, με κορύφωση βεβαίως στο τέλος εβδομάδας, το 15 Αύγουστο. Φεύγουν και οι τελευταίοι από τις πόλεις, με κάθε μέσο, με τα νησιά βεβαίως να έχουν την τιμητική τους.
1: Πάρω.
2: Πρώτη φορά.
1: Δεύτερη.
3: Πάμε όλοι μας στη Σαντορίνη τρεις μέρες.
2: Πρώτη φορά στη Σαντορίνη.
3: Όχι, δεύτερη. Έχω ξαναπάει άλλη μια φορά.
4: Πάμε Αντίπαρο.
5: Αντίπαρο.
4: Τρία βράδια θα κάνουμε.
0: Οι πόλεις με αναδειάζουν και αλλάζει και η όψη τους. Συνήθως οι μποτιλιαρισμένοι δρόμοι δεν είναι εικόνα Αυγούστου. Γεμίζουν ωστόσο δημοφιλείς προορισμοί. Και όταν λέμε γεμίζουν, κάποιες φορές ασφυκτικά.
6: Δυστυχώς υπάρχουν κάποιες μέρες, 40-50 μέρες, που έχουμε υπερπληθυσμό. Από 17.000 μόνιμους κατοίκους φτάνουμε στους 500.000 με ένα εκατομμύριο.
7: Τα μαγαζιά έχουν πρόβλημα με τα POS, με τα καινούργια συστήματα. Γιατί όλοι παίρνουν σήμα και πέφτει το σήμα.
0: 17.000, μισό εκατομμύριο. Ό,τι υποδομές και να υπάρξουν, είναι πολύ δύσκολο να αντέξουν αυτόν τον πληθυσμό. Τώρα, θύελλα αντιδράσεων έχει προκαλέσει το ελικόπτερο στο Σαρακίνικο της Μήλου. Έχουμε εισαγγελική παρέμβαση και έρευνα από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας.
8: Το σχέδιο πτήσης είναι από προς εξουσιοδοτημένο ελικοδρόμιο. Εδώ πέρα το θέμα είναι η ερμηνεία του τι σημαίνει εξουσιοδοτημένο.
9: Μίλησε με τον ελεγκτή ενέργειας κυκλοφορίας της Μήλου. Του είπε: κάνω αλλαγή σχεδίου. Θα ήθελα να προσγειωθώ στην περιοχή Σαρακίνικου. Και ο ελεγκτής της Μήλου, εφόσον δεν είναι απαγορευμένη περιοχή, του είπε: οκ, ελεύθερος.
0: Οκ, ελεύθερος. Αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχουν εδώ κάποια κενά που θα πρέπει να καλυφθούν άμεσα. Και θα δούμε και πώς συνέβη αυτή η τραγωδία στην Πάρο. Συγκλονίζει ο πατέρας του παιδιού, του τετράχρονου παιδιού, που έχασε τη ζωή του σε μια πισίνα ενός beach bar.
10: Δεν υπήρχε στο χώρο απεινιδωτής, φαρμακείο, μέτρα προστασίας. Αν ήταν κάποιος πάνω από την πισίνα, δεν θα είχα θρηνήσει το παιδί μου.
0: Και σε αυτό το θέμα βεβαίως υπάρχει εισαγγελέας, υπάρχει αστυνομία και ερευνώνται οι συνθήκες. Τώρα, σε ό,τι αφορά το πολιτικό σκηνικό, είμαστε στην εβδομάδα, όπως λέμε, πέφτουν και οι τελευταίοι διακόπτες αυτή την εβδομάδα του 15 Αυγούστου. Ωστόσο, εν όψη ΔΕΘ, Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, και με δεδομένο ότι είμαστε στην ουσία σε μια προεκλογική περίοδο, οι κόντρες καλά κρατούν.
11: Δεν είναι εισαγόμενο όλο το κομμάτι της ακρίβειας. Ένα πολύ μεγάλο μέρος οφείλεται στην εσχροκέρδεια που υπάρχει στη χώρα μας, στα καρτέλ, κυρίως στην έλλειψη πολιτικής βούλησης της κυβέρνησης να συγκρουστεί με αυτά.
12: Δεν ξέρω τι από τα δύο θα είναι πιο προκλητικό. Το να ακούς το ΣΥΡΙΖΑ 2.0, την Ελλάς, να παρουσιάζει το πρόγραμμά του για τις φωτιές ή το να παρουσιάζει το πρόγραμμά του για την οικονομία.
0: Ο Νίκος Χατζιωαννίδης ρυθμίζει σήμερα τον ήχο. Η Τζέσι Αμπτουλάγη, όπως πάντοτε, έχει την αρσυνταξία του μαγκαζίνου. Η Σοφία Καλαβρού είναι στην επιμέλεια παραγωγής. Ο Πέτρος Μωράιτης στο τηλεφωνικό κέντρο. Σπύρος Μάλης στο μικρόφωνο. Και ευθύς αμέσως στη Γεωργία Μαυρούδη. Γιατί άνοιξε μια κεντρική οδός, ένας οδικός άξονας που εδώ και πάρα πολλούς μήνες έμενε κλειστός, προκαλώντας αρκετά προβλήματα στο κομμάτι της Καλυθέας, του Μοσχάτου. Είναι παλαιά παραλιακή, όπως συνήθως την αποκαλούμε. Πιο επίσημα η Εθνάρχου Μακάριου, η Γεωργία Μαυρούδη είναι εκεί. Γεια σου, Γεωργία.
13: Γεια σου, Σπύρο. Εδώ και ένα χρόνο, εγώ θα πω. Μετά από ένα χρόνο λοιπόν ταλαιπωρίας, παρακάμψεων και κυκλοφοριακής επιβάρυνσης, γιατί μιλάμε τώρα για μια κεντρική αρτηρία εκεί, οι οδηγοί λοιπόν που περνούσαν από την παλαιά παραλιακή παίρνουν επιτέλους μια ανάσα, ανοίγει επιτέλους αυτός ο δρόμος. Εμείς βρεθήκαμε εκεί στην Καλυθέα. Πρόκειται για έναν δρόμο, να σα πω, που από το καλοκαίρι του 2025 στην ουσία είχε καπίσει δύο. Και το συγκεκριμένο πνεύμα τη Πανταφαραλιακή, που ξεκινάει από τη Λεωφόρο Θησαίω έω την Οδό Παπαδιστρίου, ήταν κλειστό. Προκειμένου να γίνουν κάποιε εργασίε για τη νέα γέφυρα του Ηλισσού. Ένα έργο, βέβαια, κομβική σημασία, να πούμε. Συνδέεται και με τη διαθέτηση του Ηλισσού, αλλά και την αντιπλημμυρική θωράκιση, να πούμε, τη περιοχή. Ωστόσο, όμω, αυτό το έργο καθυστέρησε πάρα πολύ. Προβλεπόταν να ολοκληρωθεί σε δύο μήνε, πήρε παράταση. Αυτή τη στιγμή σήμερα ανοίγει, δηλαδή εμείς πήγαμε πριν λίγο από το σημείο.
0: Ναι, ναι, ναι.
13: Είχαν γίνει και οι τελευταίες εργασίες, βρίσκονταν από το πρωί επιποδόσικη συνεργεία της περιφέρειας προκειμένου να θέσουν σε πλήρη λειτουργία και τη φωτεινή συνοδοδότηση, τα φανάρια, Οπότε κανονικά θα ανοίξει, αν δεν έχει ανοίξει ήδη, να σας πω και ψέματα, πριν φύγουμε εμείς πριν από λίγο ήταν κλειστό, θα άνοιγε.
0: Α, μας λες ότι μέχρι πριν από λίγο ήταν κλειστό, αλλά ανά πάσα στιγμή τώρα, εντάξει, θα ακριβώς. Το ελέγξουμε και εμείς, θα το ελέγξουμε, θα το διασταυρώσουμε.
13: Η πληροφόρηση γιατί... που έχουμε είναι ότι μέχρι το μεσημέρι θα ανοίξει.
0: Ωραία, θα το δούμε.
13: Οπότε χιλιάδες οδηγοί τώρα θα πάρουν μια μεγάλη ανάσα.
0: Η αλήθεια είναι ότι ακολουθούσαν ένα λαβύρινθο όσοι κινούνταν από Πειραιά και ήθελαν να βγουν Καλλιθέα, Μοσχατουνέας Μήνη, ακολουθούσαν ένα λαβύρινθο και το αντίστροφο δηλαδή μέσω παρακαμπτηρίων που πολλές φορές και λόγω παρκαρισμένων αυτοκινήτων όλο αυτό το πράγμα προκαλούσε και εκνευρισμό και ένα πολύ μεγάλο μποτιλιάρισμα. Για να δούμε λοιπόν, όπως μας είπε, αν ήδη έχει ανοίξει θα το δούμε αυτό σε λίγο. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
13: Ναι. Συγγνώμη τώρα που εμείς που βρισκόμασταν εκεί από το πρωί, κάναμε ρεπορτάζ. Ναι. Καθ' όλη τη διάρκεια περνούσαν οδηγοί και μας έλεγαν: γιατί γίνεται, θα ανοίξει, περιμένουμε. Διαβάσαμε ότι σήμερα θα ανοίξει. Δηλαδή ήταν και απευθυσμένοι άνθρωποι όλους.
0: Για φαντάσου.
13: Περιμένουμε τόσο καιρό. Οπότε μακάρι, καλώς να γίνει.
0: Σε ευχαριστούμε, Γεωργία. Για φανταστείτε, το βλέπουν οι άνθρωποι και δεν το πιστεύουν ότι θα ξαναδοθεί στην κυκλοφορία παλιά παραλιακή. Αυτό θα το διασταυρώσουμε. Γιατί μας είπε η Γεωργία ότι κανονικά τώρα θα άνοιγε, αλλά μπορεί να είναι και θέμα λεπτών. Ούτως ή άλλως θα το δούμε. Παράταση στην παράταση, ένα έργο που πήγε στα πέναλτι τελικά. Μετά από ένα χρόνο και να ανοίξει αυτός ο δρόμος. Σε κάθε περίπτωση, οι δρόμοι, όλοι οι δρόμοι αυτή την περίοδο οδηγούν εκτός πόλεων.
1: Πάρω.
2: Πρώτη φορά.
1: Δεύτερη.
2: Μιλάω ελληνικά.
1: Πού πας?
2: I'm Basque. Basque country, Βασκόνια.
1: Βασκόνια.
2: I'm going to Paris para διακοπές.
3: Πάμε λίγο στο Σαντορίνη τρεις μέρες.
2: Πρώτη φορά Σαντορίνη.
3: Όχι, δεύτερη. Έχω ξαναπάει άλλη μια φορά.
4: Πάμε Αντίπαρο.
11: Αντίπαρο.
4: Τρία βράδυ θα κάτσουμε. Μετά επιστρέφουμε για 15 Αυγούστου. Μια και καλή Ζάκυνθο. 5 μερούλες.
0: Στο δάνειο είναι πολλές ημέρες. Χρησιμοποιούν το υποκοριστικό 5 μερούλες για τις διακοπές τους. Καλά να πάτε όσοι μπορέσετε να ταξιδέψετε και να περάσετε όμορφα. Και μάλλον είστε πολλοί. Είστε πάρα πολλοί, μάλλον. Η Σοφία Καλαβρού στο στούντιο μαζί μας. Καλώς ήρθατε.
5: Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Όπου φύγει, κυριολεκτικά και σήμερα αλλά και όλο το Σαββατοκύριακο. Κορυφώνεται λοιπόν το μεγάλο κύμα εξόδου των αδιούχων του Αυγούστου, με χιλιάδες ταξιδιώτες να εγκαταλείπουν τα αστικά κέντρα προς τα νησιά, αλλά και όχι μόνο. Μιας και νωρίτερα ήμασταν στο δρόμο λόγω της παλαιάς παραλιακής, να μείνουμε στο δρόμο. Για όσους επιλέγουν να φύγουν οδικώς λοιπόν αυτή την ώρα στο Λεκανοπέδιο, η μόνη αξιοσημείωτη κίνηση είναι στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών από Δαφνή προς Καραμαγκά. Κατά τα άλλα, η Αθήνα ανά διαστήματα νομίζω θυμίζει λίγο έρημη πόλη. Στην περιφέρεια αξιοσημείωτες είναι οι ουρές στο Τελωνείο των Ευζώνων με αναμονή τουλάχιστον 4 ωρών για όσους επισκέπτονται τη χώρα μας. Από εκεί και πέρα, γεμάτα να χωρούν και τα κτέλ προς όλους τους υπηρετικούς προορισμούς, ενώ και φέτος φυσικά την τιμητική τους έχουν τα πλοία και τα νησιά. Αξίζει να αναφέρουμε ότι πάνω από 129.000 επιβάτες αναχώρησαν συνολικά από τα λιμάνια Πειραιά, Ραφίνας και Λαβρίου το Σαββατοκύριακο, με την πληρότητα των πλοίων να αγγίζει το 100%, ιδιαίτερα προς τους δημοφιλέστερους προορισμούς.
0: Συγγνώμη, μας λες τους αριθμούς.
5: 129.000 επιβάτες συνολικά και από τα τρία λιμάνια όλο το Σαββατοκύριακο.
0: Μάλιστα, 130.000 μόνο σε ένα Σαββατοκύριακο. Με την έξοδο να συνεχίζεται αυτές τις μέρες.
5: Ακριβώς. Τώρα, όσον αφορά τα σημερινά δρομολόγια, είναι προγραμματισμένο να χωρίσουν 21 πλοία από το λιμάνι του Πειραιά, 17 από το λιμάνι της Ραφίνας και 9 από το λιμάνι του Λαβρίου. Τα πλοία αναμένεται να αναχωρήσουν γεμάτα, γι' αυτό και συνήθως οι εταιρείες συστήνουν στους επιβάτες να προσέλθουν στο λιμάνι μία ώρα νωρίτερα, ώστε να μπορέσει η αποχώρηση του πλοίου και η επιβίβαση των επιβατών να γίνουν στην ώρα τους. Υπομονή λοιπόν και δεν έχουμε παρά να ευχηθούμε καλό ταξίδι και καλές διακοπές.
0: Ναι, και καλή επιστροφή, γιατί πρέπει να έχουμε κατά νου ότι μετά το 15 Αύγουστο θα αρχίσουν σιγά σιγά οι αντίστροφοι πορεί, οπότε θα έχουμε κίνηση προς τα μέσα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, η Σοφία Καλαβρού ήταν. Είναι βέβαιο ότι εκεί που θα πάτε θα βρείτε και άλλες τιμές στα ταμπλό των βενζινάδικων. Δεν θα έχουν καμία σχέση με αυτές της Αττικής. Θα είναι πολύ ακριβότερες, ειδικά σε ορισμένα νησιά. Θα ακούσουμε τον κύριο Παπαγεωργίου. Ο κύριος Παπαγεωργίου είναι ο πρόεδρος των Συνδέσμων Πρατηριούχων Καυσίμων, Εμπόρων Καυσίμων Αττικής, ήταν στο Open. Και η κυρία Ζάγκα βγήκε στον Sky, είναι της Ένωσης Βενζινοπολών Αττικής. Αυτές που θα ακούσετε δεν είναι οι μέσες τιμές, έτσι, ο μέσος όρος. Είπαμε ότι στα νησιά, σε πάρα πολλά νησιά, είναι πολύ ακριβότερη η τιμή που θα βρείτε.
14: Έχουμε δει μια μείωση στις δηληστηριακές τιμές. Ήδη σήμερα οι προβλέψεις που έχουμε είναι ότι περισσότεροι νομοί της χώρας θα έχουν τη βενζίνη αμόλυβδη κάτω από 2 ευρώ. Ήδη στα πρατήρια των μεγάλων αστικών πόλεων οι τιμές έχουν αποκλιμακωθεί. Όσοι από τους ταξιδιώτες αποφασίσουν να φύγουν και αυτήν την εβδομάδα θα δουν τις τιμές σε αυτά τα επίπεδα.
15: Το δηλισμένο είναι πανάκριβο σε σχέση με το αργό πετρέλαιο. Έχοντας την επιτόκιση, έχουμε τις τιμές 1,99 η απλή αμόλυβδη, 1,89,9 απλό πετρέλαιο.
0: Με τις διεθνείς τιμές να παρουσιάζουν αυτή τη στιγμή ανωδικές τάσεις, το Brent να έχει φτάσει να έχει ξεπεράσει τα 84 δολάρια το βαρέλι, αντιλαμβάνεστε ότι δεν υπάρχει στο βάθος τουλάχιστον κάποιο σημείο ισορροπίας να πούμε ότι θα αρχίσει να βελτιώνεται αυτή η εικόνα που σας έδωσαν η κυρία Ζάγκα και ο κύριος Παπαγεωργίου. Βελτιωθεί η εικόνα σε ένα άλλο μέτωπο, συναγερμό στην πυροσβεστική και στην αστυνομία, γιατί πρέπει να συντονίσει κάποιο έργο και η αστυνομία, αλλά κατά βάση μιλάμε για την πυροσβεστική, αφού είχαμε μια φωτιά, έχουμε μια φωτιά στον Κουβαρά και ο Λευτέρης Θεοδωρακόπουλος είναι από το πρωί εκεί, μας βοήθησε και το πρωί να δούμε τι συμβαίνει και τώρα ο Λευτέρης θα μας βοηθήσει. Καλό μεσημέρι.
16: Καλό μεσημέρι, Σπύρο, σαν και στους ακροατές σου. Τα νέα είναι καλά από εδώ, η φωτιά είναι σε πολύ καλή. Σε πολύ καλό σημείο. Τα νότερα που πήρουν ένα μέτωπο είναι θετικά. Το μόνο μελανό σημείο είναι ότι κάει και μια πτυνοτροφική μονάδα, όπου δεν είχαμε κάποια απώλεια ή κάποια άλλη στη γύρω περιοχή, και αυτό χάρη στην άμεση επέμβαση της πυροσβεστικής και της αστυνομίας. Βέβαια, από τις 8 η ώρα το πρωί, οφείλω να σας πω ότι στο μέτωπο της Πυρκαγιάς έσπευσαν 197 πυροσβέστες με 7 ομάδες πεζοπόρων.
0: Πήγαν πολλές δυνάμεις, Λευτέρη.
16: 42 οχήματα και πάρα.
0: Αλλά φυσούσε και πολύ. Φυσούσε και πολύ. Δηλαδή, θυμάμαι όταν πρωτοπήγες εκεί, όταν ήταν σε πλήρη εξέλιξη η Πυρκαγιά, μας έλεγες ότι υπάρχει δαιμονισμένος αέρας.
16: Αυτό ήταν το δύσκολο έργο των πυροσβεστών. Ότι οι ρηπές του αέρα πήγαιναν τη φωτιά σε διάφορα σημεία. Δηλαδή, δεν ήταν σε ένα σημείο ώστε να στοχεύσουν οι πυροσβέστες και να μπορούσαν να καταπολεμήσουν άμεσα, και γι' αυτό συνέβαλαν πάρα πολύ τα ελικόπτερα που μπορούσαν να κινηθούν στο σημείο, δηλαδή να κάνουν χαμηλές ρήψεις, και την έθεσαν πάρα πολύ γρήγορα τη φωτιά υπόλεμου. Γιατί σε αντίθετη περίπτωση, αν δεν ήταν τόσο άμεση κινητοποίηση της προσβεστικής αλλά και της αστυνομίας, γιατί μπήκανε μέσα στα σπίτια και βοήθησαν τον κόσμο να κενώσει τον οικισμό. Για ποιο λόγο όμως? Γιατί ήταν πάρα πολύ ηλικιωμένοι άνθρωποι στην περιοχή. Οπότε υπήρχαν και τα αναπνευστικά προβλήματα που μπορεί να έχει κάποιος στο πίσω μέρος του μυαλού του. Όπως στο σημείο υπήρχαν και πολλά ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ και διασώστες, ώστε να αν χρειαζόταν να είχαν να δώσουν τις πρώτες βοήθειες σε ανθρώπους που τις είχαν ανάγκη. Ωστόσο, τα νέα από το μέτωπο είναι καλά. Και υπάρχει η ομάδα για προληπτικούς πλέον και μόνο λόγους.
0: Ναι. Τώρα, οι εγκαταστάσεις που μας λες που έπαθαν ζημιές, προφανώς ήταν μέσα σε μια περιοχή όπου ήταν η φωτιά σε εξέλιξη.
16: Από ό,τι μάθαμε εμείς, ήταν εγκαταλειμμένη την οτοπική μονάδα, γιατί κάποια στιγμή πλησιάσαμε περισσότερο κοντά. Και αυτό που είδαμε και μας τρόμαξε και εμάς ήταν ότι στα 200 μέτρα από την πυροτροφική μονάδα υπήρχαν τα πρώτα σπίτια, και γι' αυτό ίσως να ήταν και ο λόγος της τόσο άμεσης και γρήγορης και επιβεβλημένης εκένωσης. Ότι φοβήθηκαν μη τυχόν και φύγει η φωτιά από εκεί και μεταφερθεί προς το προσοικιστικό περιβάλλον. Ωστόσο, είμαστε σε πολύ καλό δρόμο. Υπάρχουν δυνάμεις πυροσβεστικής για προληπτικούς λόγους, για τυχόν αναζωπηρώσεις, γιατί ο άνεμος είναι πονηρός αυτές τις ημέρες. Οπότε να είμαστε όλοι προσεκτικοί για τις κινήσεις μας. Ότι δεν είναι τα γνωστά που λέμε για την προσβεστική, αλλά πρέπει να τα τηρούμε κατά γράμμα.
0: Ναι, εκεί είναι το πρόβλημα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Λευτέρη.
16: Καλή συνέχεια. Καλό μεσημέρι.
0: Ο Λευτέρης Θεοδωρακόπουλος από τον Κουβαρά. Η εικόνα που μας έδωσε ο Λευτέρης είναι ότι πια αυτή η Πυρκαγιά δεν εμπνέει ανησυχία. Εμπνέει ανησυχία με την έννοια ότι ανά πάσα στιγμή, όπως έχουμε δει, μπορεί να αλλάξουν τα δεδομένα, αλλά τουλάχιστον αυτή τη στιγμή φαίνεται να έχει οριοθετηθεί κατά κάποιο τρόπο από την πυροσβεστική. Η εκπρόσωπός της, η εκπρόσωπος του σώματος, η κυρία Παπαβραμοπούλου, ήταν στην ΕΡΤ.
17: Στην περιοχή πνέουν πάρα πολύ ισχυροί άνεμοι, φτάνουν τα 7 μποφόρ και γι' αυτό η πυρκαγιά γρήγορα πήρε διαστάσεις. Γι' αυτό εκδόθηκαν και τα 112 μηνύματα. Το ένα ήταν για ενημερωτικό, το άλλο ήταν απομάκρυνση.
0: Και ο κύριος Τσίγκας είναι ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος, ο κύριος Κώστας Τσίγκας, μίλησε εδώ στον Sky, στο Γιώργο Μουρούτη.
18: Ξεκίνησε αυτή η πυρκαγιά λίγο πριν τις 8. Εκδόθηκε μήνυμα 112 στις 8 και 10 για την ενημέρωση του πληθυσμού που είναι στην ευρύτερη περιοχή και στις 8.30 για την απομάκρυνσή τους. Η πυρκαγιά είναι, όπως είπατε, στον οικισμό εκεί του Αγίου Στυλιανού, είναι ανάμεσα από Καλύβια και Κουβαρά, στο βορειοανατολικό εκεί κομμάτι. Φαίνεται να είναι σε καλό επίπεδο όλη αυτή η πυρκαγιά ως προς την σταθεροποίησή της για να μην επεκταθεί.
0: Και οι εκτιμήσεις του κυρίου Τσίγκα συντείνουν στο να καταλάβουμε πως πάει πάρα πολύ καλά, ίσως πολύ λίγο να έχουμε και νεότερα από το πυροσβεστικό σώμα, δηλαδή ότι πια έχει τεθεί υπό έλεγχο. Την ίδια στιγμή ωστόσο είναι σε εξέλιξη η διαδικασία των αποζημιώσεων για ανθρώπους που υπέστησαν καταστροφές οι περιουσίες τους αυτή τη μεγάλη πυρκαγιά που είχαμε στην Αττικοβιωτία, στη Δυτική Αττική. Ο Μάριος Γιαννόπουλος, γεια σου Μάρια.
19: Το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον είναι, βρίσκονται εδώ πλέον στη Δυτική Αττική, καθώς έχει ξεκινήσει από σήμερα στο Δήμο Μάνδρας, οι δειλές αλλά και Μεγαρέων, οι αιτήσεις προκειμένου λοιπόν οι πληγέντες εδώ να λάβουν τις αποζημιώσεις, οι οποίες ξεκινούν από τα 600 ευρώ, αλλά και τα 6.000 για τις 20 συσκευές. Από εκεί και έπειτα, προβλέπονται και κάποια περαιτέρω μέτρα τα οποία αφορούν κυρίως κομμάτια των ευπαθών ομάδων, άτομα τα οποία με αναπηρία. Όμως βλέπουμε ότι οι άνθρωποι εδώ προσπαθούν να μαζέψουν τα κομμάτια αυτούς. Που αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε εδώ στο Πόρτο Γερμανού και αυτό βλέπουμε αυτήν την ώρα. Δηλαδή δεν είναι και ιδιαίτερα αισιόδοξο να το πούμε έτσι.
0: Οπωσδήποτε άνθρωποι οι οποίοι είδαν τα σπίτια τους στις φλόγες καταστράφηκαν, κόπη ζωής, ναι μεν υπάρχει αυτή η στήριξη από την πολιτεία, χρήματα, επιδόματα για την οικοσκευή, για επιδότηση ενοικίου ή για την αποκατάσταση κάποιων καταστροφών, αλλά οπωσδήποτε για έναν άνθρωπο που έμενε εκεί και βλέπει το σπίτι του τώρα να έχει γίνει στάχτη.
19: Αυτό μας έχουμε μεταφέρει ότι δεν είναι εύκολο και μάλιστα μιλάμε για δεκάδες σπίτια τα οποία είναι κόκκινα. Ναι. Εδώ που σημαίνει ότι θα χρειαστεί να τα κατεδαφίσουν οι άνθρωποι και να τα ξεκινήσουν από την αρχή.
0: Ναι.
19: Και επιδότηση ενοικίου μιας και το ανάφερες, Σπύρο, θα κοιμαθεί από 300-500 ευρώ ανάλογα με τα μέλη της οικογένειας. Ναι.
0: Όλες αυτές οι διαδικασίες αντιλαμβάνεσαι Μάρια ότι το στοίχημα είναι να κινηθούν γρήγορα και άνθρωποι οι οποίοι δοκιμάστηκαν και δοκιμάζονται από αυτή την τραγωδία τουλάχιστον το πρώτο βοήθημα να το πάρουν σύντομα, να μην περάσουν πάρα πολλές ημέρες. Αυτό πρέπει να γίνει.
19: Αυτό ελπίζουν και εδώ οι αλήθεια είναι οι κάτοικοι εδώ που βρισκόμαστε.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ Μάρια. Ο Μάριος Γιαννόπουλος από τις περιοχές αυτές, από τα Καμένα της Δυτικής Αττικής. Ο κύριος Κατσαφάδος. Ο κύριος Κατσαφάδος είναι υφυπουργός πολιτικής προστασίας και κλιματικής κρίσης. Το πρωί ήταν στην τηλεόραση του Sky.
20: Στα χρήματα θα δοθούν 10 μέρες από όπου πάρουμε το περακτικό από το Δήμο όπου ορίζει τους δικαιούχους. Από σήμερα ξεκινάνε οι αιτήσεις. Η οικοσκευή και το επίδομα πρώτων βιωτικών αναγκών είναι μία αίτηση. Με το που θα φτιάξει το περακτικό ο Δήμος και θα μας το αποστείλει, μέσα σε 10 μέρες θα έχουμε στείλει τα χρήματα. Αυτή είναι η δέσμευσή μας.
0: Μέσα σε 10 μέρες από τη στιγμή που θα έχει κατατεθεί όπως πρέπει να είναι η αίτηση. Αυτό είπε ο Υπουργός και ελπίζουμε ότι αυτό να γίνει πράξη. Δηλαδή να γίνουν όλα αυτά, να τρέξουν πολύ σύντομα οι διαδικασίες. Δεν ήταν η μόνη πυρκαγιά αυτή στο Κουβαρά. Την πυροσβεστική, μεγάλη δύναμη της πυροσβεστικής, την κινητοποίησε και μια πυρκαγιά σε μια περιοχή που πολύ παθεί από φωτιές σε αυτή τη χώρα και έχουμε θρηνήσει στο παρελθόν και ανθρώπους. Ο Χρήστος Στρατουλάκος μας περιμένει. Γεια σου Χρήστο, καλό μεσημέρι.
21: Καλό μεσημέρι Σπύριο. Την πολύ παθηλία να φέρεσαι.
0: Την πολύ παθηλία.
21: Ακριβώς όπου είχαμε μια φωτιά η οποία ξεκίνησε, Σπύριο κυρίες και κύριοι, χθες λίγο μετά τις 5 το απόγευμα σε δασική έκταση, ωστόσο λόγω των θυελωδών ανέμων εκείνη την ώρα ήταν άνεμοι 5-6 μποφόρ με 7. Πήρε πολύ γρήγορα διαστάσεις. Χρειάστηκε λοιπόν η παρέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων και των επίγειων και των εναέριων μέσων. Επικυρούσαμε συνολικά αναδιαστήματα 9 εναέρια μέσα, 7 αεροπλάνα και 2 ελικόπτερα και μπόρεσαν και αντιμετώπισαν την πυρκαγιά περίπου στις 8 η ώρα. Είχε περιοριστεί. Ωστόσο, την νύχτα και οι κάτοικοι της περιοχής, οι οποίοι βοήθησαν από την πρώτη στιγμή τους πυροσβέστες, όπως επίσης και εθελοντές, προσπάθησαν να σβήσουν κάποια μικρά καντιλάκια που λέμε, τα οποία υπήρχαν μέσα, επαναλαμβάνω, σε δασική έκταση. Δυστυχώς όμως υπήρξαν αναζωπηρώσεις και μέσα στη νύχτα και τις πρώτες πρωινές ώρες, ενώ αυτή τη στιγμή έχουν αντιμετωπιστεί όλες επιτυχώς. Συνεχίζουν να επικυρούν περισσότεροι από 70 πυροσβέστες. Να αναφέρουμε ότι υπάρχουν και πυροσβέστες από την Τσεχία που είναι στη χώρα μας, τα πλαίσια της συνεργασίας των χωρών της Ευρώπης, οι οποίοι επιχειρούν και αυτοί. Μέχρι και πριν από λίγη ώρα είχαμε και ρήψεις νερού από τα εναέρια μέσα, κυρίως από ελικόπτερα, σε σημεία τα οποία κρίνονται επικίνδυνα για τυχόν αναζωπηρώσεις, διότι από τις 12 και μετά μία έχει μπει και πάλι άνεμο στην περιοχή, Σπύρο. Οπότε καταλαβαίνεις, δεν εφησυχάζουν οι περιοριστικές δυνάμεις στη συγκεκριμένη περιοχή.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Χρήστο. Και δεν εφησυχάζουν σε μια περιοχή που ακόμη μπορεί να υπάρξει ένα αποζωπήρωση, αλλά δεν εφησυχάζουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις, οι πυροσβέστες, και σε τμήματα της χώρας όπου υπάρχει μεγάλος κίνδυνος μετά την εκδήλωση για την εξάπλωση της πυρκαγιάς, με ισχυρούς ανέμους, υψηλές θερμοκρασίες. Οπότε παραμένει σε επιφυλακή αυτό που λέμε κρατικός μηχανισμός. Και αναμένονται και σήμερα και αύριο ισχυροί άνεμοι. Σήμερα, μάλιστα, θα μας τα πει σε λίγο και οι μετεωρολόγοι μας, μπορούν να φτάνουν και τα 9 μπουφόρ. Και αύριο πάλι 6 με 7 μπουφόρ. Οπότε χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή. Ένα μεγάλο κομμάτι της χώρας βρίσκεται σε υψηλό επίπεδο κινδύνου. Τώρα, αυτό αποδίδεται, τα φαινόμενα αυτά και η έντασή τους αποδίδονται εν μέρη ή κατά ένα πολύ μεγάλο ποσοστό στην κλιματική κρίση. Η κλιματική κρίση που αποτυπώνεται με πολλούς τρόπους και με επιστημονικά δεδομένα και με την παρατήρηση. Θα αρχίσουμε με τα επιστημονικά δεδομένα, μετά θα πάμε στην παρατήρηση. Ο Γιώργος Φελίδης είναι εδώ μαζί μας. Καλώς ήρθες, Γιώργο.
6: Ναι, και είναι ενδιαφέρον που μιλάς για κλιματική κρίση και όχι κλιματική αλλαγή πλέον.
0: Ναι.
6: Διότι η Δυτική Ευρώπη έζησε φέτος το θερμότερο δίμηνο Ιουλίου-Ιουνίου από τότε έχουν αρχίσει να κρατάνε στοιχεία. Αυτό, σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταγραφής Κοπέρνικ.
0: Μιλάς για το διάστημα, Γιώργο, που παρακολουθούσαμε θερμοκρασίες σε Γαλλία, σε Ισπανία κτλ. Να έχουν πιάσει ταβάνι. Και όχι μόνο. Και
6: Το θέμα δεν είναι μόνο οι κορυφές, οι κορυφώσεις αυτού του φαινομένου. Το θέμα είναι η μέση θερμοκρασία. Που η μέση θερμοκρασία, φαντάσου, μιλάμε για χιλιάδες σταθμούς παρατήρησης από τις μετεωρολογικές υπηρεσίες όλων των ευρωπαϊκών χωρών. Η μέση συνδυασμένη θερμοκρασία στη Δυτική Ευρώπη το συγκεκριμένο δίμηνο ήταν 21,6 βαθμοί Κελσίου, ξεπερνώντας το ρεκόρ που είχε γίνει το 2022 για την ίδια περίοδο, Ιούνιος-Ιούλιος. Τα επίπεδα υγρασίας στο έδαφος ήταν σημαντικά χαμηλότερα από ό,τι τον Ιούλιο του 2022. Πολύ ξηρές συνθήκες είχαμε σε πολλές χώρες της κεντρικής Ευρώπης, Γαλλία, Ισπανία, Αυστρία, Βρετανία, αλλά και σε μέρος της Ισλανδίας. Το διανοείς, έτσι, Ισλανδία.
0: Απίστευτο, απίστευτο.
6: Η χώρα των πάγων,
0: ναι,
6: είχε, είχε ξηρές συνθήκες. Οι παρατεταμένες αυτές θερμές και ξηρές συνθήκες οδήγησαν και στην εκδήλωση και εξάπλωση ακραίων πυρκαγιών, ενώ σε πολλούς ποταμούς έχουμε δει τις εικόνες από το Ρήνο, από το Δούναβι, από το Βίστουλα, ήταν ασυνήθιστα χαμηλή η στάθμη των υδάτων.
0: Ναι.
6: Στο Σικουάνα και σε άλλα. Την ίδια ώρα, νέα ανησυχητικά δεδομένα καταγράφονται όχι στον αέρα, στην ατμόσφαιρα, στις θάλασσες. Σύμφωνα με την υπηρεσία Κοπέρνικους, η μέση παγκόσμια θερμοκρασία της επιφάνειας των θαλασσών τον Ιούλιο έφτασε τους 20,96 βαθμούς Κελσίου, το υψηλότερο πάλι επίπεδο που έχει καταγραφεί ποτέ για το συγκεκριμένο μήνα.
0: Ναι. Είπα προηγουμένως ότι θα πάμε από τα επιστημονικά δεδομένα στην παρατήρηση, που και η παρατήρηση είναι μέρος των... Αλλά μην πάμε τώρα στην φιλοσοφία της επιστήμης. Πιο πολύ για να αναδείξω το εξής. Αυτά είναι δεδομένα τα οποία τα έχουν συγκεντρώσει οι επιστήμονες χρησιμοποιώντας διάφορα εργαλεία. Όμως ο Κώστας Αργυρός, ο συνάδελφός μας από την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle, έχει κάνει καταπληκτικό ρεπορτάζ. Ποια ποτάμια ανέφερες εκεί?
6: Ρήνο, Σικουάνα, Δούναβη, Βίστουλα.
0: Μείνε στο Ρήνο. Γεια σου, Κώστα. Καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, ναι, εμείς τον έχουμε παρέα εδώ το Ρήνο, τον βλέπουμε.
0: Τον έχετε ακόμα,
7: Ελπίζουμε θα τον έχουμε.
6: Κώστα, παλιά λέγανε τα νερά του Ρήνου που κυλούν ήρεμα και τα λοιπά. Κυλούν τα νερά του Ρήνου.
7: Τα νερά του Ρήνου κυλούν, απλά έχει στενέψει το ποτάμι αυτό καθεαυτό, δηλαδή έχει μεγαλώσει η παραλία. Μπορείς πλέον να πας να βάλεις την ξαπλώστρα σου και την ομπρέλα σου στην παραλία, γιατί έχει μεγαλώσει, και να κάτσεις να κάνεις ηλιοθεραπεία και να βλέπεις τα νερά που υπάρχουν ακόμα να κυλούν. Βεβαίως αυτό είναι, ας το πούμε έτσι, ευχάριστη πίστη.
0: Αυτή είναι μια ειδηλιακή εικόνα, αλλά όταν μιλάμε για το Ρήνο, μιλάμε για μια κεντρική οδό εμπορίου, οικονομίας.
7: Ακριβώς. Και σήμερα αναφέρθηκε από τους υπεύθυνους εκεί από την αρμόδια ομοσπονδία ενός υπλοείας ότι είναι πάρα πολύ πιθανό τις επόμενες μέρες, αν συνεχιστεί αυτό το φαινόμενο που δεν φαίνεται να αλλάζει, γιατί θα έχουμε και άνοδο της θερμοκρασίας πάλι και δεν θα έχουμε βροχές, τότε υπάρχει πολύ μεγάλη πιθανότητα ο Ρήνος να κοπεί κυριολεκτικά στα δύο. Δηλαδή από το κομμάτι που ξεκινάει εδώ πιο πάνω από την Κολονία μέχρι το Ρότερνταμ, μέχρι την Ολλανδία και το Άμστερνταμ, θα μπορείς να πλέψεις έστω και με περιορισμένο φορτίο. Αλλά πιο κάτω, εκεί στην περιβόητη αυτή στροφή στο Κάουπ, που υπάρχουν, ίσως να έχετε δει φωτογραφίες, που έχει, είναι έτσι και αλλιώς ρηχά εκεί τα νερά. Εκεί λοιπόν φαίνεται ότι θα είναι πλέον αδύνατο να περάσουν πλοία. Οπότε θα είναι το πάνω και το κάτω κομμάτι του Ρήνου, όπως όλα δείχνουν, το οποίο βέβαια σημαίνει ένα ακόμα τεράστιο χτύπημα για τις μεταφορές. Ο Ρήνος, το έχουμε πει πολλές φορές, είναι μια πολύ σημαντική μεταφορική εμπορική αρτηρία για την Ευρώπη, για τη Γερμανία, αλλά και για ολόκληρη την Ευρώπη. Είναι βάσιμη αυτή η φόβη, γιατί όπως είπα, θα έχουμε και την Πέμπτη Παρασκευή πάλι 35 και 36 άρια. Οι επιστήμονες λένε ότι ακόμα και αν υπάρξουν κάποιες καταιγίδες, που συνήθως έχουμε το καλοκαίρι με τέτοιο καιρό, φέτος δεν τις έχουμε δει. Είναι τόσο διψασμένη η γη, όλα τόσα ξερά, που δεν θα προλάβει ούτε να πάει νερό στον υδροφόρο ορίζοντα, ούτε τα υπαραπόταμοι του Ρήνου να γεμίσουν για να τον εφοδιάσουν τον ζωντανό νερό. Άρα μιλάμε για ένα φαινόμενο που επιδεινώνεται και το οποίο από ό,τι φαίνεται θα έχει και μεγάλη διάρκεια και υποχρεώνει σε κάποιες αλλαγές, όπως αυτή που είδαμε την Κυριακή, να κυκλοφορούν, ας πούμε, φορτηγά, μεγάλα φορτηγά, μεγάλες νταλίκες στους δρόμους της Γερμανίας. Θυμίζω ότι κανονικά τις Κυριακές αυτό δεν επιτρέπεται, για να μεταφέρουν.

0: και στο περιβάλλον και όλα αυτά. Οπότε δεν είναι μια λύση που μπορεί να χαρακτηριστεί μόνιμη. Θυμίζω ότι είχαμε και μια έκτακτη συνάντηση εδώ στη Βόλη την περασμένη Παρασκευή που είχε έρθει ο φρέσκος υπουργός μεταφορών, ο κύριος Μπίλγκερ, που μίλησε για μέτρα, αλλά προς το παρόν τα μέτρα βέβαια μπορούν να είναι μόνο προσωρινά. Πιο μακροπρόθεσμα για να αντιμετωπιστεί αυτό το φαινόμενο θα πρέπει φυσικά να ρωτήσουμε και τους επιστήμονες, λένε να βαθύνουν το ποτάμι σε κάποια σημεία, και βεβαίως πάνω απ' όλα είναι πώς θα αντιμετωπίσουμε την κλιματική κρίση, για να μην είναι κάθε καλοκαίρι πια καθημερινότητα ή τόσο συνηθισμένο φαινόμενο αυτή η καύσωνες.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Κώστα. Να είσαι καλά.
0: Καλό μεσημέρι.
1: Ο Κώστας Αργυρός, βεβαίως θα ακούσουμε και στη συνέχεια από τους συναδέλφους της Deutsche Welle, της Διεθνής Ειδήσης, αλλά επιλέγουμε ένα-δύο θέματα. Με τον Κώστα τώρα συζητήσαμε για το θέμα του Ρήνου, αλλά όπως μας είπε και ο Γιώργος Φελίδης, δεν είναι μόνο ο Ρήνος. Το Ρήνος τώρα είναι.
2: Ελπίζω να μην χρησιμοποιήσουν εκρηκτικά στο Ρήνο όπως κάνουν οι Ρουμάνοι, ο στρατός της Ρουμανίας. Χρησιμοποίησε εκρηκτικά στο Δούναβη για να διανοίξει.
1: Δεν το γνώριζε αυτό, τι λες.
2: Βέβαια, την προηγούμενη εβδομάδα. Το παίξαμε και στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων. Βάλανε εκρηκτικά 180 κιλά εκρηκτικών για ένα σημείο που είχε ο Δούναβης κυριολεκτικά στερέψει, για να διανοίξουν και να διευκολύνουν τη ροή, πυρηνικό εργοστάσιο.
1: Ναι. Γιατί το είχαν βγάλει εκτός λειτουργίας το πυρηνικό εργοστάσιο, ακριβώς επειδή είχε πέσει η στάθμη του Δούναβη. Μάλιστα, μάλιστα. Σε ευχαριστώ. Δεν είναι καλά νέα αυτά. Οπωσδήποτε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν ο Γιώργος Φελίδης. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Ναι, το στέκι του Γιώργη. Τέλεια. Θέλουμε δύο καλαμαράκια, μία πατάτες, μία χόρτα και ερχόμαστε. Τώρα ξεκινάμε από Αθήνα.
1: Όταν ετοιμάζεσαι για διακοπές, κάθε λεπτό μετράει. Γι' αυτό Fast Pass Smart. Το πρόγραμμα που προσφέρει 10% έκπτωση σε όλα τα οχήματα, σε κάθε διέλευση και για πάντα, από το διόδια της νέας οδού ή της κεντρικής οδού. Παράγγειλε το πομποδέκτη σου με ένα τηλέφωνο και θα έρθει δωρεάν στο σπίτι σου. Και με ένα κλικ στο My Edo App, το φορτίζεις και περνάς εύκολα από όλα τα διόδια της χώρας. Μάθε περισσότερα στο fastpass.gr. Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
2: Έως την Παρασκευή, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες το κιλό μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Βαρελίσια φέτα pop. Παπαδόπουλο στο κιλό μόνο 9,95. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο λατσιμάς 5 λίτρα τώρα μόνο 32,50. Ακόμα επιλεγμένα κρασιά και αφροδισίνη 30% φθηνότερα.
3: Επιστρέφουμε με Σαρακίνικο. Το ελικόπτερο που προσγειώθηκε εκεί προκαλώντας θύελλα αντιδράσεων και γι' αυτό καθ' αυτό το γεγονός, αλλά βεβαίως μέσα από αυτά αναδείχθηκε και ένα πλαίσιο το οποίο δεν είναι και πολύ σαφές για το τι επιτρέπεται ή δεν επιτρέπεται. Έχουμε παρέμβαση εισαγγελέα, το εξετάζουν οι αρχές, το εξετάζει και η υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας, το All Συμβάν, να δει τι ακριβώς πήγε ή δεν πήγε καλά σε αυτή την ιστορία. Και ο Νίκος Μαλιαράκης είναι μαζί μας για να μας βοηθήσει. Μάλιστα έχει και κάποιες εξελίξεις των τελευταίων λεπτών κυριολεκτικά. Γεια σου Νίκο, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, η εξέλιξη είναι ότι ο χειριστής του ελικοπτέρου προσήλθε τελικά σε αντίθεση με όσα είχαν γνωστοποιηθεί νωρίτερα από την ίδια την αρχή πολιτικής αεροπορίας. Αυτή ήταν και η ενημέρωση που είχαν από τον δικηγόρο του αρχικά ότι δεν θα προσέλθει σήμερα. Τελικά όμως βρέθηκε στα γραφεία της αρχής και ενημέρωσε την αρχή για τη θέση του σχετικά με το συμβάν και αναμένεται ως την Τετάρτη να καταθέσει γραπτό στην αναφορά του. Υπάρχουν πολλά ερωτήματα και σφοντρές αντιδράσεις για τις νέες αποκαλύψεις σχετικά με την προσγείωση του ιδιωτικού ελικοπτέρου στο Σαρακίνικο της Μήλου. Σύμφωνα με την ηγεσία του Υπουργείου Μεταφορών, ο χειριστής του ελικοπτέρου παραβίασε το σχέδιο πτήσης που είχε συνταχθεί από τις Αλικές. Είναι μια περιοχή κοντά στο αεροδρόμιο του νησιού. Εκεί είχε λάβει άδεια για να προσγειωθεί. Αποφάσισε τελικά να βρεθεί στο Σαρακίνικο και να μετατρέψει σε ένα αυτοσχέδιο ελικοδρόμιο το σεληνιακό τοπίο του. Οι αυτόντες μάρτυρες αναφέρουν ότι δεν έχουν προφανώς δει κάτι παρόμοιο, ήταν κάτι πολύ επικίνδυνο. Μιλάμε φυσικά για ένα σημείο το οποίο δεν είναι flat, να το πούμε πολύ απλά, είναι ένα σημείο πετρώδες. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι υπάρχουν ερωτήματα και σε σχέση με την ασφάλεια της όλης διαδικασίας. Να πούμε ότι

0: δει για τυχόν κυρώσεις που ενδέχεται να επιβληθούν στον πιλότο του μονοκινητήρου ελικοπτέρου, θεωρεί η απάντηση στο αν στο σημείο που επέλεξε να προσγειωθεί βρίσκονταν εκείνη τη στιγμή παραθεριστές. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες που έχουμε στη διάθεσή μας, ο χειριστής του ελικοπτέρου φαίνεται να υποστηρίζει ότι δεν προσγειώθηκε πάνω στην παραλία και δεν ενόχλησε τους λοόμενους. Είναι βέβαια κάτι που θα δείξει και η έρευνα. Η αρχή πολιτικής αεροπορίας εξετάζει αν τηρήθηκαν οι κανόνες ασφαλείας και τόσο για την ασφάλεια της πτήσης όσο και για την προστασία των ανθρώπων που βρίσκονταν εκείνη τη στιγμή στο σημείο. Ενώ να σου πω τέλος ότι μετά την εισαγγελική παρέμβαση για το περιστατικό, η αστυνομία της Μήλου συλλέγει όλο το προανακριτικό υλικό για να διαπιστωθεί αν προκύπτουν τα αδικήματα της διατάραξης ασφάλειας συγκοινωνιών ή της έκθεσης των λουόμενων σε κίνδυνο.
1: Πάντως, εκτός από το γεγονός ότι αυτό που διαρρέεται είναι, αντιλαμβάνομαι ότι δεν είχε άδεια να προσγειωθεί εκεί, έτσι δεν είναι? Ότι είχε πάρει άδεια να προσγειωθεί σε ένα άλλο σημείο στη Μήλου, στις Αλικές. Κάνω λάθος?
0: Ναι, ακριβώς. Αυτό. Είχε πάρει άδεια για εκεί. Το θέμα είναι ότι επειδή συνομιλήσαμε και με συναδέλφους του, ανθρώπους που ξέρουν πολύ καλά τα συγκεκριμένα ζητήματα, αυτό που μας αναφέρουν κάποιοι από αυτούς είναι ότι η προσγείωση εκτός αεροδρομιών ή σε άλλα σημεία εκτός από αυτά που υπάρχουν στο σχέδιο είναι στην ευκαιρία και γίνεται με ευθύνη του.
1: Αυτό, γι' αυτό το λέω, Νίκο. Δηλαδή, αυτός εντάξει, κατέθεσε, είπε, είχε καταθέσει ένα αίτημα, θα πάει σε Αλικές, πήγε αλλού. Το θέμα είναι ότι επιτρέπεται να προσγειωθεί το Σαρακίνικο, δηλαδή το πλαίσιο, το ισχύον πλαίσιο του δίνει τη δυνατότητα, αν είχε επιλέξει εξ αρχής να πάει εκεί.
0: Ναι, φαίνεται ότι υπάρχει ένα κενό
1: αυτό,
0: με το προεδρικό
1: αυτό.
0: Διάταγμα του, το προεδρικό διάταγμα 19-2009, υπάρχει αυτό το κενό, ωστόσο γι' αυτό είπε ότι είναι κλειδί, ακόμη και με αυτό το κενό, αν διαπιστωθεί ότι υπήρχε...
1: Ότι είχε αλλάξει αυτός, κόσμο, άλλαξε, ναι, άλλαξε σχέδιο.
0: Αν διαπιστωθεί ότι υπήρχε κόσμος εκείνη τη στιγμή στο σημείο και υπήρχε κίνδυνος για τον κόσμο, ενδέχεται να υπάρξουν κυρώσεις. Νομίζω ότι αυτό είναι το κλειδί στη συγκεκριμένη περίπτωση και φυσικά πηγές της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας αναφέρουν ότι επεξεργάζονται και αναμένεται να αναμορφώσουν το συγκεκριμένο
1: το πλαίσιο. Το πλαίσιο.
0: Διάταγμα,
1: μάλιστα. Ακριβώς. Δηλαδή, ακόμη και αν δεχθούμε ότι το πλαίσιο δεν είναι σαφές για το αν μπορεί ή όχι να προσγειωθεί στο Σαρακίνικο, αυτό που μπορεί να τον κάψει είναι ότι προσγειώθηκε. Ακόμη και αν δεχθούμε ότι δεν είναι σαφές, ότι προσγειώθηκε σε ένα σημείο που υπήρχε κόσμος και έθεσε σε κίνδυνο πολίτες. Αυτό θα βαρύνει.
0: Ακριβώς.
1: Μάλιστα, κατάλαβα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Νίκο. Σε ευχαριστώ. Ο Νίκος Μαλιαράκης και ο κύριος Κυρίτσης είναι ένας επιχειρηματίας. Μίλησε στο Sky. Ένας επιχειρηματίας που με το κινητό του τράβηξε το βίντεο αυτό που έχετε δει, φαντάζομαι, στο σελίδες, στο ελικόπτερο και στην παραλία.
2: Δεν ξέρουμε τι να περιμένουμε αύριο στο Σαρακίνικο, σε αυτό το πολυπόθητο μέρος. Αυτό δεν είναι AI, είναι δικό μου το βίντεο, είναι η πραγματικότητα. Ένας κύριος ήρθε με την παρέα του. Όλη αυτή η ιστορία με το ελικόπτερο είναι ότι κάποια στιγμή πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος προστασίας. Άκουσα που είπατε ότι το Σαρακίνικο είναι προστατευόμενο. Δεν είναι.
1: Και αν μη τι άλλο, ο κύριος Φρεδόν Καριωσηφίδης, αεροναυφηγός, εκδότης του Πτήση, μίλησε στο ραδιόφωνο του Sky, που γνωρίζει πάρα πολύ καλά αυτό το πλαίσιο που υπάρχει.
3: Το σχέδιο πτήσης είναι από προς εξουσιοδοτημένο ελικοδρόμιο. Εδώ πέρα το θέμα είναι η ερμηνεία του τι σημαίνει εξουσιοδοτημένο. Υπάρχει η δυνατότητα να τροποποιηθεί το σχέδιο πτήσης ακόμη και εν πτήση με έκτακτη στάση. Και το πιο σημαντικό από όλα, υπάρχουν οι κανόνες ασφαλείας. Στην προκειμένη περίπτωση η μεγάλη πρόκληση δεν ήταν ότι προσγειώθηκε σε αυτό το σημείο φυσικού κάλους στο νησί.
1: Ναι, μοναδικό
3: ήταν
1: φυσικού
3: ότι
1: κάλους
3: υπήρχαν ρουόμενοι.
1: Και επιστρέφουμε με την Κάτια Νιάκαρη, την αστυνομική μας συντάκτρια, να δούμε τι έγινε στην Πάρο. Σε αυτή την τραγωδία της Πάρου, όπου ένα παιδάκι έχασε τη ζωή του σε μια πισίνα, με τα ερωτήματα οπωσδήποτε να μπαίνουν πιεστικά, να μπαίνουν βασανιστικά για την απώλεια ενός παιδιού και τις συνθήκες να ερευνώνται από τις αρχές. Το θέμα το αν υπήρχε ναυαγοσώστης, δεν υπήρχε, πώς το παιδί έχασε τη ζωή του. Γεια σου Κάτια, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. Με συγχωρείτε, σε εξέλιξη λοιπόν βρίσκεται η προκαταρκτική έρευνα προκειμένου να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες το τετράχρονο αγοράκι, αφού ξέφυγε από την προσοχή των γονιών του, έπεσε στην πισίνα και τελικά έχασε και τη ζωή του. Ο ιδιοκτήτης, που ήταν δηλωμένος και ως ναυαγωσός της, αντιμετωπίζει την κατηγορία της ανθρωσοκτονίας από αμέλεια. Οδηγήθηκε στον εισαγγελέα μετά τη σύλληψή του και αφέθηκε ελεύθερος. Την ίδια κατηγορία αντιμετωπίζουν και οι γονείς του παιδιού, οι οποίοι επίσης αφέθηκαν ελεύθεροι. Έπειτα από εντολή του εισαγγελέα, σήμερα ο διοικητής ασφαλείας στο νησί, από κοινού με υπηρεσίες του Δήμου, πραγματοποιούν αυτοψία για να διαπιστωθεί η σωστή λειτουργία και η νομιμότητα του καταστήματος. Το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας αναλύεται, με τον ιδιοκτήτη να διαπιστώνεται πως τη στιγμή της τραγωδίας δεν ήταν στο σημείο και βάσει του κανονισμού θα έπρεπε, αφού όπως είπαμε ήταν δηλωμένος.
1: Ήταν δηλωμένος ναυαγωσός της. Ο ιδιοκτήτης ήταν δηλωμένος γιατί πρέπει να έχει ναυαγωσώστη, δηλαδή υποχρεούται να έχει ναυαγωσώστη, αλλά είχε δηλώσει εκείνος τον εαυτό του, από ό,τι καταλαβαίνω.
4: Θα έπρεπε να είναι από όλη τη διάρκεια.
1: Ναι, προφανώς.
4: Και είναι στο σημείο. Τώρα, από εκεί και πέρα, όπως αναφέρουν οι αστυνομικές πηγές, δεν υπάρχει στιγμιότυπο, μέχρι στιγμής τουλάχιστον, που να δείχνει τη στιγμή που το παιδί έπεσε μέσα στο νερό, έπεσε μέσα στην πισίνα. Οι αστυνομικοί, σύμφωνα με πληροφορίες, επίσης να σας πω, έχουν στείλει έγγραφο προς τον ΕΟΤ και περιμένουν απαντήσεις σε κρίσιμα ερωτήματα, όπως αν ήταν πυροσνόμιμη η επιχείρηση, αλλά και αν υπήρχαν οι απαιτούμενες προδιαγραφές για την πισίνα. Παράλληλα, στο πλαίσιο της προκαταρκτικής εκκρεμούν από τον ιδιοκτήτη έγγραφα, όπως το δίπλωμα του ναυαγωσώστη αλλά και η άδεια του καταστήματος, ενώ την ίδια ώρα σε δηλώσεις του, να πούμε, ο πατέρας του παιδιού ανέφερε μεταξύ άλλων ότι ο μικρούλης απομακρύνθηκε για λίγα δευτερόλεπτα από το σημείο που καθόταν όλη η οικογένεια. Είναι ένας χώρος παγητού εκεί, ναι, στο σημείο.
1: Και εκεί έγινε το κακό.
4: Ναι, υποστηρίζοντας ότι θα κινηθεί νομικά και πως δεν υπήρχε απεινιδωτή στο χώρο, ούτε φαρμακείο, ούτε όμως και κανένα μέτρο προστασίας.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Κάτια. Τι να πει κανείς, η Κάτια Νιάκαρη, για την τραγωδία αυτή στην Πάρο. Αναφέρθηκε η Κάτια στον πατέρα. Πραγματικά είναι συγκλονιστικό τα όσα λέει.
5: Πέφτει μέσα, το βγάζει το μωρό, με φωνάζει η κόρη μου μπαμπά μπαμπά μπαμπά. Είναι ο μικρός στην πισίνα, τρέχω γρήγορα και το έκανα κάρπα και του δίνα το φιλί της ζωής. Φωνάζαμε, κλαίγαμε, ουρλιάζαμε. Ο μπάρμαν μου λέει, φίλε, δεν μπόρεσα να κάνω κάτι, το είδα τελευταία στιγμή. Δεν ήταν στη δουλειά το μπάρμαν να κάνει αυτό το πράγμα. Δεν υπήρχε στο χώρο απεινιδωτής, φαρμακείο, μέτρα προστασίας. Αυτός που ισχυρίζεται ότι είναι ιδιοκτήτης και λέει ότι είναι και ναυαγωσώστης, είναι 68 χρονών άνθρωπος. Αν ήταν κάποιος πάνω από την πισίνα, δεν θα είχα θρηνήσει το παιδί μου.
1: Αυτά. Στο Σταρ μίλησε ο πατέρας θέτοντας αυτά τα βασανιστικά ερωτήματα. Τώρα αλλάζουμε θέμα. Είναι ο Χρυσόστομος Τσούφης εδώ στο στούντιο μαζί μας. Έχει ξεκινήσει αυτή η προσπάθεια του Υπουργείου Οικονομικών, της ΑΔΕ, της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων. Πολύ σωστά το έβαλε στο σωστό πλαίσιο, γιατί εγώ ό,τι Υπουργείο μου ερχόταν τώρα στο κεφάλι θα το έλεγα. Να εντοπίσουν τα ανασφάλιστα. Μεγάλη πληγή. Εδώ και πάρα πολλά χρόνια συνέχεια ακούμε ότι γίνονται διασταυρώσεις. Φτάσαμε στο σημείο όμως που έγιναν διασταυρώσεις. Έχω στείλει πολλές χιλιάδες ειδοποιητήρια σε ανθρώπους που φαίνονται τουλάχιστον στο σύστημα να μην τα έχουν ασφαλίσει. Υπάρχει όμως και μια διαδικασία εκεί ελέγχου διασταυρώσεων κτλ.
6: Ναι, οι πολλές διασταυρώσεις φέρνουν, ναι, και τα πολλά μαζεμένα ραβασάκια φέρνουν προβλήματα. Μόνο τον Ιούνιο εστάλησαν 32.000. Μόνο για ανασφάλιστα. Συνολικά έχουν σταλεί περίπου, αν θυμάμαι καλά, γιατί είναι οι ανακοινώσεις, 330.000 κταίω, ανασφάλιστα,
1: τέλη
6: κυκλοφορίας, όλες αυτές οι βεβαιώσεις, ναι. Ωραία, οι πολλές λοιπόν, τα πολλά ραβασάκια φέρνουν και πολλές ενστάσεις. Και κάπως αυτές πρέπει να τις διαχειριστούμε και γρήγορα, αλλά και με σωστό τρόπο. Τι θα κάνουμε, θα χρησιμοποιήσουμε.
1: Πρέπει η μισία δε να δουλεύει πάνω σε ενστάσεις.
6: Γι' αυτό παίρνουμε τη βοήθεια
1: του κοινού
6: ή της τεχνητής νοημοσύνης και κάπως φτάνουμε, όπως λέμε μερικές φορές, ότι...
1: Α, θα χρησιμοποιηθούν τέτοια εργαλεία για τις ενστάσεις.
6: Ο δημόσιος λειτουργός του μέλλοντος, του όχι πολύ μακρινού μέλλοντος, τώρα το φτιάχνουν αυτό το σύστημα, θα έχει, φαντάσου, μια οθόνη όπως έχεις εσύ τώρα τη δικιά σου, Θα έχει μπροστά του τα έγγραφα της υπόθεσης.
1: Ναι.
6: Που ο Σπύρος Μάλης πήρε το ραβασάκι επειδή δεν είχε πληρώσει τα τέλη κυκλοφορίας. Την ένσταση που έχει υποβάλει, με ένα κουμπί θα πατάει και η τεχνητή νοημοσύνη θα ελέγχει όλα τα χαρτιά και θα του κάνει μια σύσταση του δημόσιου λειτουργού.
1: Μήπως η τεχνητή νοημοσύνη μπει στο κλίμα του ελληνικού δημοσίου και όταν της πατάς το κουμπί θα σου λέει
6: περίμενε λίγο,
1: έλα αύριο, τρώω τώρα, δεν το κάνουμε αύριο.
6: Αυτό δεν ξέρω, μπορεί να συμβεί.
1: Μήπως πάρει κουσούρια η τεχνητή νοημοσύνη εδώ στην Ελλάδα.
6: Ναι, τοξικά αυτά τα πράγματα και μεταδοτικά, μπορεί.
1: Ας πούμε τώρα το ιδεώδες.
6: Το ιδεώδες, πάντως στο μυαλό τους είναι ότι με ένα κουμπί θα παίρνει τη σύσταση της τεχνητής νοημοσύνης, η οποία δεν θα είναι φυσικά υποχρεωτική, και στη συνέχεια ο δημόσιος λειτουργός θα αποφαίνεται για το αν θα γίνεται δεκτή ή όχι η ένσταση.
1: Έτσι θα τρέξουν και τώρα οι...
6: Τώρα δεν προλαβαίνουν.
1: Τώρα δεν προλαβαίνουν.
6: Προσεχές μέλλον. Δεν είναι ακόμη το χρονοδιάγραμμα διασαφηνισμένο.
1: Οπότε υπάρχουν όμως και πάρα πολλές ενστάσεις, φαντάζομαι, έτσι όπως το θέτεις, γι' αυτό περιγράφεις και την κατάσταση. Υπάρχουν πολλές ενστάσεις από ανθρώπους οι οποίοι λάβανε ένα ειδοποιητήριο, αλλά κάποιος μπορεί για κάποιο λόγο να αμφισβητεί το πρόστιμο που πήρε και να θέλει να το...
6: Επειδή τους δίνεται και ένα διάστημα 15 ημερών, ναι, ώστε να είναι εντάξει, μάλιστα, με αυτό που τους εστάλει, οπότε...
1: Πάντως κατάλαβα από αυτά μου λες ότι δεν είναι μια διαδικασία που τελείωσε. Δηλαδή θα μπαίνουν συνεχώς σε αυτό το σύστημα και θα ψάχνουν εκταίο, ανασφάλιστο.
6: Τώρα πια, Σπύρο, είναι περιοδική και μαζική η έλεγχη. Τους είναι πάρα πολύ εύκολο. Με ένα κουμπί φαίνεται, ναι, κοκκινίζει η οθόνη ποιος είναι τι. Και φεύγει το ραβασάκι.
1: Ωραία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ. Ο Χρυσόστομος Τσούφης ήταν σχετικά με το θέμα των ανασφάλιστων. Πάρα πολλά τα ειδοποιήρια. 330.000 μας είπε ο Χρυσόστομος ότι έχουν φύγει. Τόσα είναι τα ειδοποιητήρια. Βεβαίως όχι μόνο για τα ανασφάλιστα και τα ΚΤΕΟ. Αναμένεται να είναι και πάρα πολλές οι ενστάσεις. Αντιλαμβάνεστε, σε ένα τέτοιο όγκο πιθανόν κάτι να έχει φύγει και λάθος. Και να δούμε τώρα το πολιτικό σκηνικό. Καλά ακούσατε, εβδομάδα 15 Αυγούστου. Υποτίθεται ότι αυτή είναι μία από τις εβδομάδες που πέφτουν οι διακόπτες παντού. Και όσοι ήταν ανεβασμένοι πέφτουν αυτή την εβδομάδα. Ωστόσο, με μία ΔΕΘ, Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, να πλησιάζει. Βρισκόμαστε στην ουσία στην τελευταία στροφή πριν από τις εκλογές. Και προετοιμαζόμενοι και πολιτικοί αρχηγοί να ανέβουν στην Θεσσαλονίκη να ανακοινώσουν τα οικονομικά τους προγράμματα. Τα πάθη καλά κρατούν.
7: Τι μας λέει η κυβέρνηση? Ότι αυτό δεν είναι δική μου ευθύνη. Αυτό είναι εισαγόμενο. Είναι όμως εισαγόμενο. Είναι εισαγόμενο όταν ο πληθωρισμός στην Ελλάδα είναι υψηλότερος από τον πληθωρισμό στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν είναι εισαγόμενο όλο το κομμάτι της ακρίβειας. Ένα πολύ μεγάλο μέρος οφείλεται στην εσχροκέρδεια που υπάρχει στη χώρα μας, στα καρτέλ και κυρίως στα ολιγοπολία και κυρίως στην έλλειψη πολιτικής βούλησης της κυβέρνησης να συγκρουστεί με αυτά.
1: Στις 2 Σεπτεμβρίου θα παρουσιάσει το οικονομικό του πρόγραμμα ο Αλέξης Τσίπρας. Εδώ ακούσαμε ένα απόσπασμα από τη συνέντευξή του στο NGR, στη συνάδελφό μας, την Ελένη Στεργίου. Και βέβαια είπαμε ότι εντάξει, 15 Αύγουστος, αλλά δεν μένουν, τέτοια πράγματα δεν μένουν αναπάντητα. Ο Γιάννης Καντέλης ήδη είναι μαζί μας. Γεια σου Γιάννη, καλό μεσημέρι.
8: Και το γεγονός πως αυτή την εβδομάδα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απάντησε με μια αρκετά σκληρή ανακοίνωση στα όσα είπε ο κύριος Τσίπρας σε αυτή τη συνέντευξη, εστιάζοντας κυρίως στην φράση του ότι δεν συνδιαλέχθηκε με συμφέροντα, δεν εξυπηρέτησε συμφέροντα, συγκρούστηκα με τα συμφέροντα στο κυβέρνηση από τον τόπο, είπε ο κύριος Τσίπρας, δείχνει και την πρόθεση της κυβέρνησης, πρώτον να μην αφήνει τίποτα αναπάντητο, να στοχεύει στον κύριο Τσίπρα σε αυτό που ο ίδιος θέλει να παρουσιάσει ως ένα δικό του ηθικό πλεονέκτημα, και ταυτοχρόνως είναι σαφές πλέον ότι στο Μέγαρο Μαξίμου βλέπουν ως βασικό τους αντίπαλο σε αυτή την προεκλογική περίοδο, μακρά προεκλογική περίοδο, που στην ουσία θα τη δούμε να εκκινεί στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης τον πρώην Πρωθυπουργό. Ο κ. Μαρινάκης λοιπόν λέει πως κάτι τέτοιο, ότι ο κ. Τσίπρας δεν εξυπηρέτησε συμφέροντα, θα μπορούσε να μοιάζει με τίτλο μιας καλοκαιρινής επιθεώρησης και βάζει τέσσερα ερωτήματα. Σπύρο, ποιος άλλος πρωθυπουργός, ενώ είχε ήδη προκηρύξει εκλογές, κράτησε ανοιχτή τη Βουλή για να ψηφίσει ποινικό κώδικα κατά παραγγελία συγκεκριμένων συμφερόντων? Πότε άλλοτε λειτουργούσε στο Μέγαρο Μαξίμου ένα άτυπο παραϋπουργείο δικαιοσύνης, όπως και παραδεχθεί ο τότε υπουργός δικαιοσύνης επί ΣΥΡΙΖΑ, ο κ. Κοντονής? Αν τελικά, αν όλα αυτά και πολλά ακόμα από τα έργα που τα θεωρεί σύγκρουση με τα συμφέροντα, τότε τι ακριβώς θα θεωρούσε συμβιβασμό, αναρωτιέται ο κ. Μαρινάκης, και καταλήγει με το ερώτημα ποιος τελικά χρηματοδοτεί και μάλιστα πλουσιοπάροχα το νέο κόμμα.
1: Αυτή η εβδομάδα, Γιάννη, για την κυβέρνηση είναι η τελευταία ή μάλλον η μοναδική που δίνονται κάποια φύλλα πορεία σε υπουργούς, πώς να το πω, που λιγάκι χαλαρώνει το πράγμα.
8: Καλά, είναι σαφές ότι από τις 17 του μήνα πρέπει όλοι πίσω να είναι στα καθήκοντά τους. Στην κυβέρνηση ποντάρουν πάρα πολλά στην διεθνή έκθεση Θεσσαλονίκης και στα μέτρα και στο πρόγραμμα που θα εξαγγείλει ο κ. Μητσοτάκης, γιατί δεν θα περιοριστεί μόνο στην οικονομική πολιτική για το 2027, αλλά θέλει να παρουσιάσει μια ατζέντα προεκλογική για την επόμενη τετραετία και τη διεκδίκηση μιας δεύτερης νίκης, μιας τρίτης τετραετίας μάλλον, από τον ίδιον. Από εκεί και πέρα έχουν ήδη γίνει προετοιμασίες, Σπύρο, για τις ανακοινώσεις που θα γίνουν στη διεύθυνση της Θεσσαλονίκης από τον Πρωθυπουργό, με την βασική προσπάθεια να αφορά την επαναπροσέγγιση κοινωνικών ομάδων οι οποίες είχαν αποστασιοποιηθεί το τελευταίο καιρό από την Νέα Δημοκρατία, όπως αυτό αφορά την μεσαία τάξη, επιχειρήσεις, ελεύθερους επαγγελματίες, να κλείσει πληγές οι οποίες υπήρχαν με διάφορα μέτρα, όπως το θέμα του τεκμαρτού που εξετάζονται αλλαγές από το οικονομικό επιτελείο.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιάννη. Ο Γιάννης Καντέλης ήταν, ακούσαμε τον κύριο Τσίπρα. Η απάντηση από τον Διευθυντή Ψηφιακής Επικοινωνίας του Πρωθυπουργού, τον κύριο Ρωμανό, το πρωί ήταν στο Sky.
9: Η αντιπολίτευση μπορεί με ευκολία και χωρίς καμία ανάγκη κοστολόγησης να προτείνει ό,τι θέλει. Εμείς ό,τι λέμε είναι κοστολογημένο. Η κατεύθυνση των μέτρων θα είναι ακριβώς η ενίσχυση της μεσαίας τάξης, η ενίσχυση των μικρομεσαίων, στον πυρήνα όλων αυτών των πολιτικών, η οικογένεια.
1: Τώρα, αυτή είναι η κατάσταση σε ένα κομμάτι του πολιτικού σκηνικού, γιατί ένα άλλο, αυτό τουλάχιστον το οποίο εκφράζεται μέσα από την ελπίδα για τη δημοκρατία, το κόμμα της κυρίας Ευχαριστιανού, εκεί υπάρχει μεγάλη αναστάτωση. Η Άτζη Κούκη, γεια σου Άτζη, καλό μεσημέρι και πολλές αποχωρήσεις.
10: Καλό μεσημέρι. Όντως είχαμε πριν κάποιες μέρες την κοινή επιστολή 22 στελεχών του κινήματος, τα οποία αποχώρησαν. Μέσα στο Σαββατοκύριακο είχαμε και άλλες αποχωρήσεις, με τα στελέχη δημόσια στα προφίλ τους στο Facebook να δηλώνουν την απόφασή τους, αλλά και τους λόγους για τους οποίους αποχωρούν. Τώρα, σήμερα είχαμε την πρώτη αντίδραση της κυρίας Μαρίας Καρισιανού, η οποία σε συνέντευξη που έδωσε έκανε σφοδρή επίθεση σε όσους έχουν αποχωρήσει από το κόμμα, καταγγέλλοντας συγκεκριμένες συνθήκες, και μάλιστα είπε ότι όσοι έχουν πει χωρίς επιχειρήματα και δεν βασίζονται σε επιχειρήματα, θα υπάρχουν και νομικές συνέπειες. Παράλληλα, μίλησε και για κάποια από τα πρόσωπα τα οποία έχουν αποχωρήσει, που βλέπουμε σε αυτές τις ανακοινώσεις, αυτές τις ημέρες, και σημείωσε για κάποιους ότι δεν τους γνωρίζει, δεν τους έχει δει ποτέ. Συγκεκριμένα για τον κύριο Ντουντουλάκη από τα Χανιά, δήλωσε πως δεν τον ξέρω τον κύριο, δεν έχουμε μιλήσει ποτέ. Ξέρω ότι έχει πάει σε 1-2 συγκεντρώσεις στα Χανιά, αλλά δεν έχει υφέρει σε τίποτα. Ο κύριος Ντουντουλάκης, να θυμίσουμε ότι μέσα στο Σαββατοκύριακο έκανε μία δήλωση αποχώρησης από το κίνημα, όπου μίλησε για ένα πρόσωπο παγιές χωρίς καταστατικό διευθυντήριο, ενώ είχαμε και από την πλευρά του κύριου Μπρουτζάκη, ο οποίος ήταν και αυτός τέλεχος, δημόσια δήλωση αποχώρησης, όπου πάλι μίλησε για κλειστές ομάδες αποφάσεων, κάτι το οποίο έχουμε ακούσει από σε μέσες γραμμές από όλες από όλα τα άτομα τα οποία αποχώρησαν. Τώρα, η κυρία Καρισιανού στην συνέντευξη που έδωσε παρόλα αυτά, θέλησε να τονίσει ότι το κόμμα, τα στελέχη του κόμματος ακόμα εργάζονται. Αναμένεται μέσα τον Αύγουστο να έχουν ολοκληρωθεί, να έχει ολοκληρωθεί το πρόγραμμα του κόμματος, κάτι το οποίο θα παρουσιαστεί στην ΒΕΦ που έρχεται.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Άντζη Κούκη, για όσα συμβαίνουν στο κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Εμείς τώρα θα πάμε στις διεθνείς εξελίξεις από την Deutsche Welle και θα επιστρέψουμε με τα αθλητικά μας, βεβαίως και με την πρόγνωση του καιρού.
11: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
12: Φούρνος η Ευρώπη, στεγνώνουν τα ποτάμια. Νέο κύμα καύσωνα ένοψη. Νέα κόντρα Ιταλίας-Γερμανίας για τις επαναπροωθήσεις και το μεταναστευτικό. Το Ισραήλ απορρίπτει το σχέδιο Τραμπ για τη Γάζα. Κυρίες και κύριοι, γεια σας από τη Βόνη, στο μικρόφωνο ο Κώστας Αργυρός. Ο καύσωνας δεν λέει να αφήσει σε ησυχία κεντρική και δυτική Ευρώπη, καθώς από τις επόμενες μέρες αναμένεται νέα άνοδος της θερμοκρασίας. Στο μεταξύ, τα επίσημα στοιχεία του συστήματος Κοπέρνικους της Ευρωπαϊκής Ένωσης επιβεβαιώνουν ότι η φετινή Ιούνιος και Ιούλιος ήταν η θερμότερη στην κεντρική Ευρώπη από τότε που γίνεται καταγραφή θερμοκρασιών. Τώρα, νέα κόντρα ξέσπασε μεταξύ Ιταλίας και Γερμανίας, αυτή τη φορά μετά την εκφρασμένη επιθυμία της γερμανικής πλευράς να επιστρέψει στη νότια γειτονά της ετούντες άσυλο που μπήκαν στην Ευρώπη πρώτον μέσα από αυτήν. Χαρακτηριστική η περίπτωση μιας Σομαλής που δραπέτευσε από την πατρίδα της για να αποφύγει τον εξαναγκασμό σε γάμο. Τώρα, μπορεί η αμερικανική πλευρά να ισχυρίζεται ότι όλα βαίνουν καλώς αναφορικά με το σχέδιό της για το μέλλον της Γάζας, αλλά ο Βενιαμίν Νετανιάχου έχει προφανώς διαφορετική άποψη. Χθες απέρριψε δημόσια τον αποκαλούμενο οδικό χάρτη 15 σημείων που προωθεί το Συμβούλιο Ειρήνης, δηλώνοντας ότι οι Ισραηλινές δυνάμεις δεν θα αποχωρήσουν πριν από τον πλήρη αφοπλισμό της Χαμάς. Και ακούτε πάντα την Deutsche Welle από τη Βόνη. Εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν δήλωσε ότι δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας από την αμυντική συμφωνία που υπέγραψαν Σαουδική Αραβία, Πακιστάν και Τουρκία και η οποία, όπως είπε, δείχνει μεταβολή της αντίληψης στην περιοχή απέναντι στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτές ήταν, κυρίες και κύριοι, οι ειδήσεις μας της Deutsche Welle. Καλή συνέχεια από τη Βόνη.
1: Από τη Βόνη Φάληρο και Θανάσης Κρητικός. Καλώς ήρθατε, Θανάση.
13: Ξεκινάμε από αυτά που μας κάνουν περήφανους. Εντάξει, ναι. Δεν έχει κάνει ακόμα κάτι ο Μίλτος Ντεντόγλου, τουλάχιστον στον Μπέρμιγχαμ, διότι πριν από λίγο προκρίθηκε απλά στον τελικό του άλματος εις μήκος με επίδοση στα 8 μέτρα και 26 εκατοστά. Αύριο το βράδυ θα διεκδικήσει το 4ο χρυσό μετάλλιο, παρακαλώ, στη διοργάνωση. Διαδοχικό κιόλας. Το έχει κατακτήσει 3 φορές σερί.
14: Φαίνεται ότι είναι και σε καλή.
13: Είναι τώρα σε καλή κατάσταση. Πολύ εύκολα πέρασε στον τελικό. Αναμένουμε αύριο το βράδυ να δούμε αν θα είναι ξανά στο υψηλότερο σκαλί του βάθου. 9 η ώρα περίπου.
1: Περίπου 9.
13: Ναι.
1: Ωραία.
13: Αυτά και για να επιστρέψουμε στο ποδόσφαιρο. Ο Παναθηναϊκός αναχωρεί σε λίγη ώρα για την Βουλγαρία για την αυριανή αναμέτρηση με την ΤΣΕΣΕΚΑ 1948 μετά το 1-1 της προηγούμενης εβδομάδας. Ρεβάνς του τρίτου προκριματικού γύρου του Conference League. Θέλει νίκη για να προκριθεί στην επόμενη φάση. Ταξίδεψε νωρίς το πρωί ο Ολυμπιακός για την Ολλανδία για τη ρεβάνς με την Αϊμέγγεν μετά το 0-0 της προηγούμενης εβδομάδας.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Θανάση.
15: Πάμε επόμενη γραμμή.
16: Ναι, εγώ είμαι.
15: Ναι.
16: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
15: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
16: Αφού είσαι αστέρι, τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
15: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
16: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
15: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
17: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
1: Και επιστροφή με Ηλιάνα Κουτσούπογη, με ερωτεολόγος μας. Είχαμε αυτή τη φωτιά στον Κουβαρά. Οι συνάδελφοι εκεί έλεγαν ότι φυσάει πάρα πολύ και αυτό δυσκόλεψε και τους πυροσβέστες. Βεβαίως είναι σε μια καλή κατάσταση τώρα αυτή η πυρκαγιά, έχει καλή εικόνα. Δεν ξέρω αν αυτές οι συνθήκες συνεχιστούν, Ηλιάνα.
14: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, οι συνθήκες οι πυρομετεωρολογικές είναι δυσμενείς αυτές τις ημέρες. Είχαμε μια παρατεταμένη ξηρασία λόγω των βοριάδων, κάπως υψηλές τιμές θερμοκρασίας και φυσικά το μελτέμι. Να πούμε ότι αυτή τη στιγμή και τις επόμενες ώρες οι ρηπές αγγίζουν και τα 8 μποφόρ στις Κυκλάδες, στο Ανατολικό Αιγαίο, την Νότια Εύβοια και την Κεντρική Εύβοια, την Αττική, στα ανατολικά τμήματα της Πελοποννήσου, στην Κρήτη, κυρίως στο Ρέθυμνο και στο Καρπάθιο Πέλαγος. Το βράδυ περιμένουμε μικρή εξασθένηση, αλλά όχι σημαντική.
1: Το όχι σημαντική είναι από τα 7-8 να πέσει στα 6, στα 5.
14: Στα 6 μποφόρ ακριβώς. Και αύριο θα έχουμε έτσι μια μικρή εξασθένηση και πάλι, δηλαδή...
1: Η μέρα θα ξεκινήσει πάλι με οχτάρι ή...
14: Σταδιακά μέσα στην ημέρα θα αυξάνεται και η ένταση των ανέμων, όπως συμβαίνει με το μελτέμι. Ναι. Οπότε τις μεσημβρινές ώρες αύριο περιμένουμε και πάλι ρηπές στα 8 μποφόρ. Και αύριο και την Τετάρτη. Από την Πέμπτη περιμένουμε και πάλι μια περαιτέρω ενίσχυση στο μελτέμι και πάλι με ρηπές στα 9 μποφόρ στα ανατολικά ηπειρωτικά και τις Κυκλάδες. Και η Θράκη επηρεάζεται, ναι, να πούμε.
1: Ναι, όχι, ολοκλήρωση, συγγνώμη.
14: Ναι. Αυτό και η θερμοκρασία είναι σε μια μικρή πτώση στα ανατολικά ηπειρωτικά.
1: Με πήγες, θα τα πούμε καλύτερα αύριο και μεθαύριο, να έχετε καλύτερη εικόνα. Αλλά επειδή με έφτασες μέχρι την Πέμπτη και επειδή πολλοί κόσμος, ξέρεις, θα κορυφωθεί μια έξοδος τώρα για το 15 Αύγουστο. Υπάρχει περίπτωση αυτό το πράγμα να κρατήσει μέχρι και Παρασκευή και Σάββατο?
14: Με την εικόνα που έχει διαμορφωθεί μέχρι στιγμής, φαίνεται ότι θα έχουμε ισχυρό μελτέμι και το 15 Αύγουστο, μέχρι και το τέλος της εβδομάδας δηλαδή.
1: Ωραία, αλλά για πιο σίγουρα θα τα πούμε και αύριο, μεθαύριο, θα το βλέπουμε κάθε μέρα. Εντάξει. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Ηλιάνα Κουτσούπη, με το ρολόγος μας. Ευχαριστούμε και όλους εσάς. Να έχετε ένα καλό υπόλοιπο ημέρας. Καλή εβδομάδα.
18: Η ώρα είναι 3.

0: 101,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με την Άσπρο Παναγωπούλου. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών ο συγγραφέας και φιλόσοφος Στέλιος Δράμφος. Είχε γεννηθεί στην Αθήνα το 1939. Σπούδασε στη νομική Αθηνών, ενώ συνέχισε στο Παρίσι σπουδάζοντας φιλοσοφία και κατόπιν δίδαξε στο Πανεπιστήμιο του Βενσάν. Με ένα εκτεταμένο συγγραφικό έργο, ο Στέλιος Δράμφος ασχολήθηκε συστηματικά με ζητήματα φιλοσοφίας, θρησκείας, ψυχολογίας, ιστορίας και ελληνικής ταυτότητας. Στο επίκεντρο της σκέψης του βρέθηκε ιδιαίτερα η ερμηνεία του ελληνισμού και η προσπάθεια κατανόησης της επίδρασης που άσκησαν το Βυζάντιο και η Ορθόδοξη παράδοση στη διαμόρφωση της νεοελληνικής συνείδησης. Υπήρξε πολυγραφότατος με περισσότερα από 30 βιβλία και μελέτες, ενώ για χρόνια πραγματοποιούσε διαλέξεις και κύκλους μαθημάτων με μεγάλη απήχηση στο κοινό. Έφυγε ο κορυφαίος Έλληνας διανοητής, ένας ξεχωριστός σύγχρονος φιλόσοφος. Η πνευματική παρακαταθήκη του Στέλιου Ράμφου θα μείνει πάντα ζωντανή, ανέφερε σε ανάρτησή του αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης. Ο Ευάγγελος Βενιζέλος έγραψε: «Τον αποχαιρετώ με σεβασμό και αγάπη», θυμίζοντας μια φράση του. «Προσπαθώ να κάνω αυτό που ζητώ να κάνουν όλοι, να αρχίσω από εμένα να ψάξω την ιστορία μας». Βελτιωμένη κατάσταση στο μέτωπο της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε περίπου στις 8 το πρωί σήμερα στον Κουβαράτικη. Σύμφωνα με τις τελευταίες εκτιμήσεις της πυροσβεστικής, έχει απομακρυνθεί ο κίνδυνος για τον οικισμό Άγιος Τηλιανός. Σύμφωνα με πληροφορίες, έχει καεί και μια αποθήκη, ενώ ζημιές έχει υποστεί και μια πτηνοτροφική μονάδα. Στον Κουβαρά μετέβει ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς, όπου βρέθηκε κοντά στους πυροσβέστες που επιχειρούν στο πεδίο και ενημερώθηκε για την εξέλιξη της πυρκαγιάς. Πολύ υψηλός κινδύνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για αύριο σε Αττική Κύθυρα, Κορινθία, Αργολίδα, Λακωνία, Βιωτία, Φιώτιδα, Εύβοια, Σκύρο, Λέσβο, Χίο, Σάμο, Ικαρία και Κυκλάδες. Στην αρχή πολιτικής αεροπορίας προσήλθε σήμερα τελικά το μεσημέρι ο χειριστής του ελικοπτέρου που χθες το προσγείωσε στην παραλία Σαρακίνικο της Μήλου. Σύμφωνα με πληροφορίες, ενημέρωσε την αρχή για τη θέση του σχετικά με το συμβάν και αναμένεται ως την Τετάρτη να καταθέσει γραπτό στην αναφορά του. Οι εξηγήσεις στην αρχή είχε κληθεί και ο ιδιοκτήτης του ελικοπτέρου, ο οποίος μέσω του δικηγόρου του φέρεται να ζήτησε ολιγοήμερη προθεσμία προκειμένου να προετοιμαστεί. Σημειώνεται ότι η αρχή πολιτικής αεροπορίας είχε εγκρίνει άδεια προσγείωσης του ελικοπτέρου στην περιοχή Αλικές. Ωστόσο, το ελικόπτερο προσγειώθηκε σε διαφορετικό σημείο που μάλιστα βρισκόντουσαν δεκάδες λουόμενοι. Καλοκαιρινή επιθεώρηση χαρακτήρισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα, όπως αναφέρει ο κ. Μαρινάκης, όταν διαβάσαμε τον τίτλο «Δεν συνδιαλέχθηκα με συμφέροντα». «Δεν εξυπηρέτησα συμφέροντα, συγκρούστηκα με τα συμφέροντα όσο κυβέρνησα τον τόπο». Αρχικά θεωρήσαμε ότι λόγω εποχής πρόκειται για κάποια νέα καλοκαιρινή επιθεώρηση. Ποιος άλλος πρωθυπουργός, ενώ είχε ήδη προκήρυξει εκλογές, κράτησε ανοιχτή τη Βουλή για να ψηφίσει ένα ποινικό κώδικα κατά παραγγελία συγκεκριμένων συμφερόντων? Πότε άλλοτε λειτουργούσε στο Μέγαρο Μαξίμου ένα άτυπο παραϊπουργείο δικαιοσύνης? Διερωτήθηκε μεταξύ άλλων ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και σημείωσε: «Το κακό για τον κύριο Τσίπρα είναι ότι η συλλογική μνήμη δεν σβήνει τόσο εύκολα όσο εκείνος πιστεύει». Μια ακόμα πάτη σημειώθηκε στο Αίγιο. Επιτίδιοι προσποιήθηκαν τους λογιστές και κατάφεραν να πείσουν 80χρονοι ότι πρέπει να συγκεντρώσει χρήματα και πολύτιμα αντικείμενα που είχε στην κατοχή της προκειμένου να φωτογραφηθούν από δορυφόρο ώστε να καταγραφούν. Με τον τρόπο αυτό κατάφεραν να αποσπάσουν χρήματα αξίας περίπου 10.000 ευρώ, 300 ευρώ σε μετρητά και 2 χρυσές λίρες. Συνελήφθη στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος ένας 53χρονος αλουδαπός, διοκόμενος με 2 ευρωπαϊκά εντάλματα σύλληψης από τις αρχές της Γαλλίας για νομοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και απάτες. Δύο άνδρες συνελήφθησαν χθες στο Λασίθι, κατηγορούμενοι κατά περίπτωση για σωματική βλάβη και παραβίαση των μέτρων προστασίας ανηλίκων από την κατανάλωση αλκοόλ. Σε κοινωνική εκδήλωση σε περιοχή του Δήμου Αγίου Νικολάου, ο ανήλικος κατανάλωσε αλκοόλ με αποτέλεσμα να περιέλθε σε κατάσταση μέθης και να κριθεί αναγκαία η μεταφορά του στο νοσοκομείο. συνελήφθησαν ο κηδεμόνας του και ο διοργανωτής της εκδήλωσης. Στη Ρόδο συνελήφθη 73χρονος προσωρινά υπεύθυνος καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, καθώς κατά τον αστυνομικό έλεγχο εντοπίστηκαν στο κατάστημα 2 16χρονοι, οι οποίοι είχαν καταναλώσει αλκοόλ. Παράλληλα, όπως διαπιστώθηκε, ανήλικο κορίτσι είχε μεταφερθεί σε νοσοκομείο καθώς είχε καταναλώσει αλκοόλ στο ίδιο κατάστημα. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, η Λιάννα Κουτσούπη.
0: Σήμερα Δευτέρα στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι πνέουν βοριάδες 4 με 6 μποφόρ και στα ανατολικά έως 7. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 25 έως 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ο καιρός είναι αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις και ασθενείς βροχοπτώσεις, κυρίως στην Χαλκιδική το απόγευμα. Η θερμοκρασία από 25 έως 32 βαθμούς και νοτιάδες έως 4 μποφόρ. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα ο καιρός είναι αίθριος σε ολόκληρη την χώρα, με εξασθενημένες βροχές στα ορεινά της Μακεδονίας, της Ηπείρου και της Θεσσαλίας το απόγευμα. Άνεμοι βόρειοι, βορειοανατολικοί έως 8 μποφόρ πνέουν στο Αιγαίο και τα ανατολικά ηπειρωτικά με ρηπές 9 μποφόρ, ενώ στο Ιόνιο βόρειο-δυτικοί άνεμοι έως 5. Η θερμοκρασία αγγίζει τις μεσημβρινές ώρες στους 39 βαθμούς στη Δυτική Ελλάδα, ενώ δεν ξεπερνά τους 36 βαθμούς στα υπόλοιπα ηπειρωτικά και τα νησιά. Την Τρίτη ο καιρός θα είναι αίθριος με ήπια βροχή στα ορεινά το απόγευμα. Το Μελτέμι θα πνέει έως 7 και τοπικά 8 μποφόρ στο Αιγαίο, ενώ η Δράργυρο στο μεσημέρι θα αγγίξει τους 39 βαθμούς στα δυτικά και τους 37 στα ανατολικά και τα νότια. Την Τετάρτη προβλέπεται ηλιοφάνεια. Οι βοριάδες θα πνέουν 6 με 8 μποφόρ στο Αιγαίο, ενώ το θερμόμετρο θα κυμανθεί από 36 έως 39 βαθμούς στις ηπειρωτικές περιοχές το μεσημέρι. Την Πέμπτη και την Παρασκευή αναμένονται ισχυρό μελτέμι και πτώση της θερμοκρασίας. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να παρακολουθείτε την εξέλιξη του καιρού και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί η Μαρία Δουρουδή.

0: Νίκο, τι νέα, πού ήσουν? Ελένη, Τζέσι, καιρό έχω να σας δω. 9 λεπτά μετά τις 3, Sky 100,3. Μαρία Δουρδή στο μικρόφωνο, παρέα για αυτή την εβδομάδα 3 με 4. Δεν ξέρω αν θέλετε περισσότερο. Ζητήστε από τη διοίκηση, δεν θα κάτσω. Όχι. Λοιπόν, μου έδωσε η Τζέσι την ταυτότητα, θα τα πω και από μόνη μου. Λοιπόν, μου έδωσες, μου έδωσες όλα σωστά. Σωστά. Ο Νίκος Χατζιωαννίδης είναι στη ρύθμιση του ήχου. Δημοσιογραφική επιμέλεια είναι η Τζέσι Αμπτουλά, η μουσική επιμέλεια η Κωνσταντίνα Βαρσάμι και η Ελένη Μπουλιέρη θα σας απαντήσει, εάν πάρετε, στο 2148-00170-174. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ναι. Ευχαριστώ πολύ την Άσπα που συνδράμει και αυτή σε αυτή την εκπομπή. Νίκο μου, είσαι αυτό το χαμόγελο γιατί σε λίγες μέρες φεύγεις.
1: Όχι. Μαζί φεύγουμε.
0: Α, σωστά. Εντάξει, οπότε ας μην μιλάμε αυτοί που μένουμε πίσω. Skyradio.gr, εκεί που λέει πες την άποψή σου, στέλνετε αυτό που θέλετε και στα δικά μου μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Λοιπόν, πήραμε λίγο μία λαχτάρα πάλι το πρωί, Μην τυχόν δεν πάρουμε με τον κουβαρά και την φωτιά. Νομίζω τα πράγματα είναι ελαφρώς καλύτερα τώρα. Ας ελπίσουμε. Ωστόσο, οι άνεμοι, τα μελτέμια είναι πάρα πολύ δυνατά. Και όπως βλέπω λοιπόν εδώ και διαβάζω, είναι βελτιωμένη η κατάσταση. 8 το πρωί ήταν αυτή η φωτιά. Έχει απομακρυνθεί ο κίνδυνος και έχει καεί μία αποθήκη, ενώ ζημιές έχει υποστεί και μία πτηνοτροφική μονάδα. Να ευχαριστήσω πολύ τον κύριο Λάζαρο Γιαννούδη που μου στέλνει και μήνυμα, γιατί μόλις έλαβα ένα πάρα πολύ ωραίο δώρο, Νίκο μου, από την Θεσσαλονίκη, από το κτήμα του Γεροβασιλείου, με μία πάρα πολύ ωραία μπλούζα με τα νυχτήρια πάνω. Και όλα τα συμπαραμαρτούνται έτσι τα πολύ ωραία. Να σας ευχαριστήσω πολύ, κύριε Γιαννούδη, να είστε καλά. Ήταν πολύ ωραίο δωράκι. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το πρώτο κομμάτι και θα επιστρέψουμε να μάθουμε, Νίκο, ποιοι είναι οι καλύτεροι προορισμοί στον κόσμο για να ζήσει κανείς μετά τη σύνταξη. Αργή. Αργή. Τζέσι. Δεν θέλω ρε εσύ να παρακαλάω να βγούμε στη σύνταξη, αλλά όταν έρχονται οι μέρες που έχει λίγο κούραση παραπάνω, λες. Ξέρετε τι ωραία περνάμε συνταξιούχοι. Λοιπόν, άκου λίγο. Μία φορά πήρα την μανουλίτσα μου και πήγαμε στη Χίο εκδρομή που ήταν μέσα το καπί. Εγώ έριχνα πάρα πολύ, καταλαβαίνεις, στο μέσο όρο ηλικίας. Λοιπόν, τα πορτοφόλια είναι γεμάτα. Έχουν όρεξη μανιασμένη που εγώ δεν είχα. 8 η ώρα, δηλαδή, ενώ είχαμε γυρίσει τα πάντα όλα, κλείνανε ρεμπετάδικο. Πίναν μπύρες και ούζα και λέγαν συνεχώς σόκινγκ ανέκδοτα. Δεν είναι ωραία η ζωή όταν είσαι στη σύνταξη? Μπορεί και να είναι. Για πάμε.

0: Όμορφό μου, αϊ αϊ αϊ, σε πλήρωνο ακριβά, Στέλλα, αγαπημένη, φοβερή μουσική. Είναι στο τηλέφωνο ο κύριος Γιώργος Λαζαρίδης, ο οποίος είναι αντιδήμαρχος αθλητισμού και τουρισμού της Καλαμάτας. Καλησπέρα σας, Δήμαρχε.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα, καλή εβδομάδα.
0: Να είστε καλά.
1: Στους ακροατές σας.
0: Ωραία είναι η Καλαμάτα, να σας πω. Έκανα φέτος Χριστούγεννα εκεί και είναι πάρα πολύ ωραία.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Ωραία πόλη, γρήγορα έρχεσαι. Και μάλιστα έμενα στη Βέργα. Ψηλά, οπότε έβλεπα όλη την Καλαμάτα κάτω. Μην αρχίσω τώρα να λέω που έφαγα και τι ωραία. Πολύ ωραία απόδραση είναι η Καλαμάτα. Πάρα πολύ ωραία. Μπράβο σας.
1: Είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι υπάρχει ένας σύγχρονος αυτοκινητόδρομος πλέον, ειδικά από την πρωτεύουσα που είναι η Αθήνα. Ένας οδικός άξονας ασφαλής που μπορείς εύκολα σε 2,5 ώρες περίπου από την πρωτεύουσα να έρθεις στα νότια, να έρθεις στην πόλη της Καλαμάτας και να απολαύσεις όλες αυτές τις μοναδικές ομορφιές, όσο από τη φύση, όσο και από την γαστρονομία, τον πολιτισμό, τους ανθρώπους. Γενικά είναι μια πόλη που μπορείς όλο το χρόνο κάποιος να την επισκεφτεί με πάρα πολύ καλές θερμοκρασίες, καλές καιρικές συνθήκες και αρκετές δραστηριότητες.
0: Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, σε 20 χρόνια που θα βγω στη σύνταξη, Δήμαρχε, λέει ότι είναι καλά να περάσεις την περίοδο αυτή της ζωής σου, σύμφωνα με το Forbes, ή στην Αθήνα, ή στην Κέρκυρα, ή στην Καλαμάτα, ή στη Θεσσαλονίκη. Πάρα πολύ ωραίο δεν είναι αυτό ότι σας έχει συμπεριλάβει μέσα στους καλύτερους προορισμούς στον κόσμο για να ζήσεις μετά τη σύνταξη, που σημαίνει ότι είναι μια πόλη που προσφέρεται να έχεις ποιοτική ήπια ζωή.
1: Έτσι, έτσι. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Χαιρόμαστε πάρα πολύ γι' αυτό. Όντως αισθανόμαστε πάρα πολύ ευθερήμενοι που ένα έτσι παγκοσμίου έτσι φήμης ιστοσελίδα αναφέρεται και στην Καλαμάτα αλλά και σε τρεις άλλες πόλεις της Ελλάδος. Όπως πολύ σωστά είπατε κι εσείς, έχουν συμπεριλάβει το κόστος ζωής, την υγειονομική περίθαψη, γενικά πόσο μπορεί έτσι ένας άνθρωπος να περάσει όμορφα, να κάνει δραστηριότητες, να έχει τις ευκολίες όσον αφορά τις παροχές υγείας και από εκεί και πέρα να μπορεί να απολαύσει τις ομορφιές της φύσης, μια πολύ καλή ποιότητα ζωής και πολύ καλά τοπικά προϊόντα της μεσηνιακής γης.
0: Γιατί έχω κάνει και άλλες φορές αυτό το ρεπορτάζ, κύριε Λαζαρίδη, όπου φαίνεται ότι επιλέγουν πολλοί συνταξιούχοι και περιοχές, όπως είναι η Κρήτη, που έχει πολύ περισσότερο καιρό με καλές καιρικές συνθήκες, που με υψηλές θερμοκρασίες, για να μην βάζουν οι άνθρωποι πετρέλαιο, να μην ξέρετε, ζουν ειδικά στις βόρειες χώρες, και το επιλέγουν. Οπότε εσάς υπάρχει ανάλογο έτσι κύμα ανθρώπων που επιλέγουν να αγοράσουν σπίτια στην Καλαμάτα, να μείνουν εκεί?
1: Εντάξει, τα τελευταία χρόνια μετά την κρίση που υπήρχε γενικά στη χώρα μας υπάρχει μια μεγάλη οικοδομική ανάπτυξη. Καινούργιες οικίες δημιουργούνται και χώροι που μπορεί κάποιος να αποκτήσει, να έρθει να μείνει εδώ. Υπάρχει μεγάλη ζήτηση και από, όπως αναφέρατε και εσείς, από ανθρώπους από άλλες χώρες και από τη στιγμή που, όπως είπαμε και νωρίτερα, ότι που η Καλαμάτα έχει ιδανικές καιρικές συνθήκες, ειδικά για κάποιον άνθρωπο που ζει στα βόρεια της Ευρώπης, βοηθάει για να μπορέσει να ζήσει άνετα και με καλές και με ιδανικές καιρικές συνθήκες όλο και το χειμώνα και την άνοιξη και το φθινόπωρο, γενικά όλο το χρόνο, και από εκεί και πέρα να έχεις μια πάρα πολύ καλή ποιότητα ζωής με πολιτιστικές εκδηλώσεις, με αθλητικές εκδηλώσεις, με πεζοπορίες, με μονοπάτια, με φύση, ο συνδυασμός βουνό και θάλασσα. Πολύ κοντά από την Καλαμάτα βρίσκεται ο Ταΐγετος, νομίζω ότι εύκολα πολύ η παραλία είναι πάρα πολλά χιλιόμετρα με καθαρά νερά ακόμα και μέσα στο λιμάνι της πόλης, οπότε πολύ εύκολα μπορεί να κάνεις μπάνιο, οπότε νομίζω ότι μπορεί κάποιος να απολαύσει το υπόλοιπο της ζωής του ευχάριστα και ιδανικά.
0: Άρα σωστά σας συμπεριέλαβε το Forbes ότι είστε μέσα στις πόλεις που
1: μπορεί. Νομίζω ότι σωστά μας συμπεριέλαβε και η προσπάθεια που κάνουμε όλοι και ο Δήμαρχος Καλαμάτος, ο κ. Βασιλόπουλος και η Δημοτική Αρχή και όλοι οι αντιδήμαρχοι και όλοι μας γενικά είναι αρχικά να δημιουργούμε όλες εκείνες τις απαραίτητες προϋποθέσεις και ιδανικές συνθήκες για τους ανθρώπους που ζουν μέσα στην πόλη αυτή, να απολαμβάνουν τις ομορφιές της πόλης και από εκεί και πέρα φυσικά αυτό να το μεταδίδουμε και να το μεταλαμπαδεύουμε και στους υπόλοιπους επισκέπτες, ίσως να επιλέξουν την πόλη μας για να ζήσουν, για να συνεχίσουν τη ζωή τους και να απολαύσουν κάθε στιγμή.
0: Ωραία. Αν δεν είναι η Μυτιλίνη για τα γεράματά μου, βάζω ένα τικ στην Καλαμάτα.
1: Χαιρόμαστε πάρα πολύ και η Μυτιλίνη είναι εξαιρετική. Όλη η Ελλάδα γενικά είναι πανέμορφη. Αλλά στην Καλαμάτα βάζουμε ένα τικ, ένα στην παραπάνω.
0: Εντάξει, θα το βάλουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά. Καλό 15 Αύγουστο να έρθει.
0: Καλό 15 Αύγουστο. Ο κύριος Γιώργος Λαζαρίδης, αντιδήμαρχος αθλητισμού και τουρισμού Καλαμάτας.

0: είμαστε. Λίγο πριν τα ρολόγια μας δείξουν 3:30. Σκα 100,3. Μαρία Δουρουδή στο μικρόφωνο. Πριν πάω στην επόμενη σύνδεση, να περάσω λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον και να σας πω ότι στα Honda Center μας περιμένει τεράστια ποικιλία σε τσάντες. Σχέδια και χρώματα που καλύπτουν από μια απλή καθημερινή ανάγκη μέχρι και μια επίσημη εμφάνιση. Ο απόλυτος προορισμός για αξεσουάρ είναι τα πολυκαταστήματα Honda Center. Από την Καλαμάτα θα ταξιδέψω λίγο προς Κύθνο μεριά, ένα πάρα πολύ όμορφο νησί που όλο και ανεβαίνει τον τελευταίο καιρό, και είναι στο τηλέφωνο ο Δήμαρχος Κύθνο, ο κύριος Σταμάτης Γαρδέν. Ρης.
1: Ακριβώς.
0: Ο Σταμάτης Γαρδέλης είναι, πώς το λένε, πολύ γνωστός και καλός ηθοποιός και γειτονάς μου, να σας πω την αλήθεια. Σας μπερδεύουν καμιά φορά?
1: Πάντα.
0: Αλήθεια?
1: Πάντα. Με μπερδεύουν, ναι, αλλά εντάξει, το διευκρινίζω ότι είναι ρίς και όχι λύς.
0: Μάλιστα. Πώς πάει η Κύθνος φέτος, κύριε Δημαρχέ?
1: Αρκετά καλά, θα έλεγα. Εντάξει, ιδίως τώρα, πάντα τον Αύγουστο πάμε υπέρ του δέοντος καλά. Αλλά όπως έχω πει και στο παρελθόν, ταμείο κάνουμε τέλος του Σεπτέμβρη, που είναι και ο Σεπτέμβρης πλέον και για την Κύθνο τουριστικός μήνας.
0: Για τους Έλληνες είναι η Κύθνος μία επιλογή για να έρθει? Σας το ρωτώ αυτό, γιατί μιλώντας πια με διάφορους, ξέρετε, και δημάρχους και προέδρους ξενοδόχων, μου λένε ότι είναι λίγο ένα συγκρατημένο καλοκαίρι. Έχουν παίξει ρόλο βέβαια διάφορα γεωπολιτικά, οικονομικά, και όλοι μας, αν δούμε λίγο την τσέπη μας και το πορτοφόλι μας, κύριε Δήμαρχε, δεν έχουμε τη δυνατότητα να πάμε 2-3 εβδομάδες αν δεν μας φιλοξενήσει κάποιος. Κάποιοι κάνουν διορθώσεις για να προσαρμοστούν. Σε εσάς ισχύει αυτό?
1: Και σε εμάς ισχύει αυτό, απλώς όπως έχω τονίσει, ότι η Κύθνος είναι ένα νησί κοντινός προορισμός στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Είμαστε 52 ναυτικά μίλια από τον Πειραιά και γύρω στα 26 ναυτικά μίλια από το Λαύριο. Ό,τι αυτό συνεπάγεται. Οπότε καταλαβαίνετε ότι η Κύθνος ευνοείται πάντα στην οποιαδήποτε κρίση, είτε οικονομική, είτε επιδημιολογική, είτε γεωπολιτική, όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας και την περίοδο αυτή. Η Κύθνος ευνοείται για τον λόγο του ότι είναι ένας κοντινός προορισμός που μπορείς να μεταβείς σε μια μισή ώρα και μια ώρα μετά τα Κύπλωα, και οικονομικά. Κυρίως όσον αφορά τα εισιτήρια είναι οικονομικά, το να μπορέσει μια οικογένεια τετραμελή με ένα αυτοκίνητο να μεταβεί στην Κύθνο.
0: Αν πάρει τώρα κάποιος, μπορεί να βρει δωμάτιο τώρα, αυτή την εβδομάδα, να έρθει ας πούμε το τριήμερο?
1: Τώρα για αυτή την εβδομάδα είναι λίγο δύσκολο, γιατί είναι εβδομάδα του 15 Αύγουστου.
0: Ναι.
1: Είναι παραμονές της Παναγίας, οπότε καταλαβαίνετε είναι το κορύφωμα, θα έλεγα, της τουριστικής περιοδικής και για μας. Είναι λίγο δύσκολο και ότι αποκλείεται, γιατί υπάρχουν και ακυρώσεις. Ο Δήμος μας διαθέτει ένα τουριστικό γραφείο που εντρέπει στο λιμάνι του Μέριχα. Με οποιοδήποτε μπορεί να καλέσει το τηλέφωνο, να συνοηθεί με την κοπέλα, η οποία έχει πάντα...
0: Σε ποιο τηλέφωνο, σε μιας και το λέτε?
1: Είναι το 2281-032-250.
0: Είναι το γραφείο δηλαδή του Δήμου?
1: Είναι το τουριστικό γραφείο, ναι, του Δήμου, το οποίο
0: μπορεί να δώσει πληροφορίες.
1: Τα κενά και να δώσει πληροφορίες στον οποιοδήποτε, πέραν των καταλήμματων και για οποιαδήποτε άλλο λόγο, και ή να δώσει κατευθύνσεις.
0: Ναι, 2281-032-250.
1: Ακριβώς.
0: Το κρατάω κιόλας εγώ. Ναι. Ο Στέλιος Ράμφος, που έφυγε σήμερα από τη ζωή, ο σπουδαίος αυτός συγγραφέας και φιλόσοφος, δεν γνώριζα. Αγαπούσε πολύ την Κύθνο, είχε σπίτι εκεί?
1: Ναι. Ήταν μια επιφανή προσωπικότητα της Ελλάδος ο κύριος Ράμφος, ο οποίος εδώ και πάρα πολλά χρόνια έχει σπίτι στην Κύθνο, και μάλιστα σε συζήτηση που είχα πει ότι από την πρώτη στιγμή που ήρθε στο νησί κάτι τον ενέπνευσε, και αυτό και επέλεξε το να αγοράσει ένα οικόπεδο και να χτίσει ένα σπίτι.
0: Πόσα χρόνια έρχονταν εκεί?
1: Τουλάχιστον πιστεύω από τη θυμάμαι 20 χρόνια.
0: Α.
1: Ναι. Είναι αρκετά χρόνια.
0: Δύο λεπτάκια, έτσι, να ακούσουμε ένα μικρό απόσπασμα από συνέντευξη που είχε δώσει την Κωνσταντίνα Βαρσάμι στις 11 Μαΐου του 2025. Ένα λεπτάκι είναι, λίγο να την ακούσουμε τη σκέψη του και τον τρόπο του, και γυρίζουμε.
2: Πού λέτε ότι ανήκουμε οι Έλληνες, κύριε Ράμφο, στην Ανατολή ή στη Δύση? Είμαστε σε αυτό το χάσμα μερικές φορές.
3: Βεβαίως, ας πούμε, όταν ακούω το ρεμπέτικο, είμαστε Ανατολίτες. Αλλά και όταν μπαίνω στη Βουλή, είμαστε Ανατολίτες. Όταν βλέπω πως είναι τα κόμματα, είμαστε Ανατολίτες. Δηλαδή, όπου υπάρχει η ανοργανωσιά, υπάρχει η Ανατολή. Γιατί η Ανατολή με όλη τη τη γλύκα και την τρυφερότητα δεν αρέσκεται στο κέντρο, η δύση οργάνωση πάντα. Όνειμο. Εμείς όταν πάμε να κάνουμε οργάνωση ή θα φωνάξουμε ξένο να την κάνει ή θα κάνουμε...
2: Γιατί το έχουμε μεγαλύτερη εμπιστοσύνη.
3: Τι νοσ.
2: Του ξένου.
3: Γιατί οι ξένοι ξέρουν από οργάνωση. Οι ξένοι είναι στο τώρα. Εμείς είμαστε στο πάντα. Πώς να οργανώσει το πάντα.
2: Δεν είναι χάος.
3: Είτε λοιπόν αυτό το πράγμα θα γίνει χάος, είτε θα πρέπει πλέον να έχεις σταθερές στη ζωή σου τέτοιες, πρότυπα τέτοια, ώστε το χάος να μην χωράει.
0: Ακούσαμε το Στελιοράμφο, κύριε Γαρδέρη, κύριε Δήμαρχε Κύθνου, που σας αγαπούσε πολύ. Εύστοχος όπως πάντα. Τι αγαπούσε πολύ στο νησί ο Στέλιος Ράμφος?
1: Κυρίως την ηρεμία που προσέφερε το νησί, την απλότητα αυτή του νησιού. Αν και τα τελευταία χρόνια έχουμε γίνει και εμείς προορισμός. Αυτό είναι, προσπαθούμε και εμείς να κρατήσουμε την ταυτότητά μας και την απλότητά μας. Πράγμα δύσκολο στις ημέρες μας, ξέρετε, όταν ένα νησί ξαφνικά από εκεί που έπρεπε να πω ότι γεωγραφικά βρίσκουμε απέναντι από τη Μύκονο για να μας προσδιορίσουν, καταλαβαίνετε τι σημαίνει τώρα όταν πλέον μας μάθαν όλοι και έχουμε γίνει προορισμός. Δηλαδή κάλλιστα μπορείς να έρθεις και για μία ημέρα το πρωί και να φύγεις στο...
0: Εγώ το έχω κάνει έτσι. Έχω έρθει πρωί και έχω φύγει βράδυ.
1: Οπότε έχετε την εμπειρία. Βέβαια δεν προλαβαίνεις σε μία ημέρα να δεις όλα αυτά που προσφέρει το νησί μας, όσον αφορά βέβαια το φυσικό πλούτο, τις φυσικές ομορφιές που έχει, τον αρχαιολογικό πλούτο που έχει. Ξέρετε πολύ καλά ότι τα τελευταία χρόνια έχουμε φτιάξει και το μουσείο μας, ένα μικρό ομένα αλλά σύγχρονο μουσείο, στο οποίο εκθέτουμε όλα αυτά τα ευρήματα που ανασκάπτει κάθε χρόνο ο καθηγητής μας ο Αλέξανδρος Μαζαράκης σε μία. Επί τη ευκαιρία να σας πω ότι
0: τον
1: προχθές τον τιμήσαμε κάνοντάς τον επιτιμοδημότικη.
0: Ωραία, θα μιλήσουμε για να με φέρετε σε επαφή με τον κύριο Μαζαράκη για να μάθω πολύ περισσότερα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Γαρδέρη, που ήσασταν μαζί μου.

0: εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
1: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
2: Hondo Center.
3: Υπάρχει ένας καναπές που ξέρει πολλά, γιατί έχει ακούσει ιστορίες, γέλια, εξομολογήσεις, προτάσεις και αλήθειες από πρόσωπα που έχουν κάτι να πούν. Και τώρα παίρνει θέση για τις επόμενες. Ο πιο πολύ συζητημένος καναπές της τηλεόρασης. Στούντιο στις 3. Με την Άνση Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο. Έρχονται στον Sky.
4: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
5: Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών ο συγγραφέας και φιλόσοφος Στέλιος Ράμφος. Με ένα εκτεταμένο συγγραφικό έργο ασχολήθηκε συστηματικά με ζητήματα φιλοσοφίας, θρησκείας, ψυχολογίας, ιστορίας και ελληνικής ταυτότητας. Υπήρξε πολυγραφότατος με περισσότερα από 30 βιβλία και μελέτες. Βελτιωμένη είναι η κατάσταση στο μέτωπο της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε το πρωί στον Κουβαράτικης. Σύμφωνα με τις τελευταίες εκτιμήσεις της πυροσβεστικής, έχει απομακρυνθεί ο κίνδυνος για τον οικισμό του Αγίου Στυλιανού. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για αύριο σε Αττική Κύθυρα, περιφέρειες Πελοποννήσου, Στερεάς Ελλάδας, Βορείου Αιγαίου και Κυκλάδες. Στην αρχή πολιτικής αεροπορίας προσήλθε σήμερα τελικά το μεσημέρι ο χειριστής του ελικοπτέρου που χθες το προσγείωσε στην παραλία Σαρακίνικο της Μήλου. Σύμφωνα με πληροφορίες, ενημέρωσε την αρχή για τη θέση του σχετικά με το συμβάν και αναμένεται ως την Τετάρτη να καταθέσει γραπτό στην αναφορά του. Καλοκαιρινή επιθεώρηση χαρακτήρισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος συνέντευξη του Άλεξη Τσίπρα με αφορμή δηλώσεις του πρώην Πρωθυπουργού ότι δεν συνδιαλέχθηκε με συμφέροντα όσο κυβερνούσε τη χώρα. Σε ανακοίνωσή του, το Πασόκ αναφέρει πως μόνο σαν αστείο ακούγεται πως ο κύριος Τσίπρας συγκρούεται με τα συμφέροντα. Όταν όλοι γνωρίζουν ότι ηγείται όχι ενός κόμματος, αλλά μιας ανώνυμης εταιρείας με μετόχους, τους εγχώριους ολιγάρχες και αυτόν διευθύνοντα σύμβουλο. Μία ακόμα απάτη σημειώθηκε στο Αίγιο. Επιτίδη προσποιήθηκαν τους λογιστές και κατάφεραν να αποσπάσουν από 80χρονη κοσμήματα περίπου 10.000 ευρώ, 300 ευρώ σε μετρητά και 2 χρυσές λίρες. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, έως 36 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.

0: κοιμώνεις?
1: Όχι.
0: Δεν θέλεις να με αφήσεις να μιλήσω?
1: Θέλω.
0: Έχω κάτι πολύ σημαντικό να πω.
1: Πες.
0: Κάθε καλοκαίρι, να ξέρεις, η επίσκεψη στα Honda Center για αγορά μαγιό. Τα μαγιά, τα στυλά, τα ταξιά, τα όλα αυτά. Μαγιό, ο πληθυντικός είναι το μαγιό, τα μαγιό, είναι δεδομένη. Ανάμεσα σε τόσες επιλογές, σίγουρα θα βρείτε το μαγιό που σας ταιριάζει και βέβαια στις καλύτερες εκτόσεις. Πόσο καιρό είσαι να αγοράσεις μαγιό, Νικό? Τι ου!

0: Κάθε καλοκαίρι παίρνουμε μαγιό σε εκτόσεις.
1: Ναι.
0: Ναι. Ηλιάνα.
2: Θα συμφωνήσω.
0: Θα συμφωνήσεις.
2: Τι να κάνω.
0: Η Ηλιάνα Κουτσούπη, μετεωρολόγος εδώ μαζί μας. Και πριν πάμε στον καιρό, για τις καλοκαιρινές αποδράσεις, επιλέγουμε να κάνουμε τις αγορές στα Condo Center. Έχει τεράστια ποικιλία σε είδη ταξιδίου, βαλίτσες, σακίδια, καταπληκτικές εκπτώσεις. Γιατί δεν αγοράζεις κάθε καλοκαίρι μαγιό σε εκπτώσεις, ειδικά δηλαδή, παιδί μου, θες βρίσκεις μια ευκαιρία. Α, θες ένα μαγιό και τελείωσε. Όχι, δεν μας φτάνει το ένα μαγιό.
1: Αγόρασα
0: πότε?
1: Τρία αγόρασα πριν 2-3 χρόνια.
0: Εκεί, πέρασαν 3 χρόνια.
2: Τα πήρε όλα μαζί σε μία δόση.
0: Τα πήρε όλα μαζί. Ούτε εσύ στις εκπτώσεις δεν κοιτάς να παίρνεις.
2: Εξαρτάται.
0: Να. Άμα δεις κάτι να σ' αρέσει.
2: Έτσι.
0: Θα το πάρεις.
2: Αν δεν μου αρέσει, τότε όχι.
0: Ναι, ρε παιδί μου, δεν λέω ότι.
2: Δεν θα πάρω μια... κάτι για να πάρω.
0: Ναι, και εγώ το ίδιο κοιτάζω. Αλλά αν βρεθεί κάτι και είναι καλή ευκαιρία, ακόμα και αν έχω 3-4 μαγιό και είναι καλή ευκαιρία και μ' αρέσει, θα το πάρω. Αυτό λέω.
1: Okay.
0: Εντάξει.
1: Ναι.
0: Είμαι καλά, ε. Πολύ ωραία. Ηλιάνα, λοιπόν, για πες, μελτέμια.
2: Μελτέμια μέχρι και το τέλος της εβδομάδας. Λοιπόν, σήμερα οι ρηπές αγγίζουν και τα 9 μποφόρ στην νότια και κεντρική Εύβοια, στην Αττική, στα ανατολικά της Πελοποννήσου, στην Κρήτη, εκεί στο Ρέθυμνο κυρίως, στις Κυκλάδες, στο ανατολικό Αιγαίο, τη Θράκη. Αύριο περιμένουμε μία μικρή εξασθένιση των βοριάδων. 6 με 8 μποφόρ δηλαδή στο Αιγαίο θα πνέουν οι άνεμοι. Είναι πολύ μικρή η εξασθένιση, δεν είναι σημαντική. Όμως από την Πέμπτη περιμένουμε μία περαιτέρω ενίσχυση στο Μελτέμι.
0: Και άλλο.
2: Και πάλι οι ρηπές θα αγγίζουν τα 9 μποφόρ όπως σήμερα.
0: Τώρα είναι αυτή η εποχή τους για τα μελτέμια.
2: Βέβαια, Ιούλιος και Αύγουστος είναι οι μήνες που κάνει την κορύφωσή του το μελτέμι, οπότε είναι φυσιολογικό.
0: Άρα τι λες σήμερα, αύριο παίρνουμε λίγο μια ανάσα.
2: Μικρή ανάσα αύριο και την Τετάρτη και την Πέμπτη ξανά ενισχύεται.
0: Μάλιστα. Και πάλι. Μέχρι?
2: Μέχρι και το τέλος της εβδομάδας θα πνέει ενισχυμένο. Φυσικά θα το επικυροποιήσουμε και τις επόμενες ημέρες. Δηλαδή, αλλά με την εικόνα που έχει διαμορφωθεί μέχρι στιγμής θα είναι ενισχυμένο από
0: δηλαδή,
2: την
0: Πέμπτη. Μέχρι και τέλος της εβδομάδας η καρδιά μας λίγο θα είμαστε λίγο με.
2: Λίγο, ναι, ναι. Αλλά να πούμε το καλό νέο. Σημειώνει πτώση η θερμοκρασία στα ανατολικά ηπειρωτικά, εκεί που πνέουν δηλαδή βοριάδες. Για παράδειγμα, σήμερα δεν θα ξεπεράσει τους 36 βαθμούς στα ανατολικά ηπειρωτικά. Και την Τρίτη και την Τετάρτη, ανατολικά ηπειρωτικά, νησιωτικές περιοχές, ο υδράργυρος θα κυμαίνεται στους 35 με 37 βαθμούς. Ενώ στη Δυτική Ελλάδα, που δεν έχουμε ισχυρούς ανέμους, η θερμοκρασία αγγίζει τους 39, ενδεχομένως αύριο και τους 40 βαθμούς, τοπικά όμως.
0: Καλοκαίρι, καλοκαίρι.
2: Ναι, ναι.
0: Καλοκαίρι, είναι δηλαδή, το καταλαβαίνεις, είναι αυτή η εβδομάδα, νομίζω, η βαθιά καλοκαιρινή εβδομάδα.
2: Ναι.
0: Και αυτό που λέω, Ηλιάνα, τον τελευταίο καιρό είναι, ενώ ξέρεις, τα μελτέμια φέρνουν ένα αεράκι, καθαρίζει η ατμόσφαιρα. Αντί να νιώθουμε ωραία, κάθε φορά που ξεκινάει ο αέρας και το μελτεμάκι, χτυπάει η καρδιά μας για το πού θα πιάσει φωτιά.
2: Ακριβώς αυτό.
0: Πώς έχουν αλλάξει τα πράγματα.
2: Από τη μία, να πούμε ότι είναι οι πυρομετεωρολογικές συνθήκες δυσμενείς. Δηλαδή, ξηρασία παρατεταμένη, ανεβασμένες τιμές θερμοκρασίας, έντονο μελτέμι. Και από την άλλη, έχουμε σίγουρα. Το πρόβλημα είναι στην εξάπλωση της πυρκαγιάς. Δηλαδή, ναι, έχω δύσκολες πυρομετεωρολογικές συνθήκες, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι οπωσδήποτε θα ξεκινήσει κάπου μια πυρκαγιά. Το πρόβλημα εντοπίζεται στην εξάπλωσή της, μετά στον περιορισμό της.
0: Και είναι αυτό που όταν ακούμε καμιά φορά και η χαμηλή βλάστηση είναι το χειρότερο.
2: Βέβαια.
0: Η χαμηλή βλάστηση είναι αυτή που προχωράει.
2: Βέβαια.
0: Αυτά γιατί... που είναι πιο ψηλά.
2: Ακριβώς.
0: Πιο εύκολα αντιμετωπίζονται τελικά.
2: Ακριβώς. Καίγονται πιο γρήγορα στην χαμηλή βλάστηση. Αν λάβουμε υπόψη και τον άνεμο, η εξάπλωσή της είναι ραγδαία.
0: Άρα, να είναι μια εβδομάδα που πρέπει να είμαστε alert.
2: Alert.
0: Που σημαίνει επίσης, επειδή περισσότεροι είστε διακοπές, είστε στα εξοχικά σας εδώ.
2: Έτσι.
0: Μην κάνετε μπάρμπεκιου έξω.
2: Όχι βέβαια.
0: Στην Ήπεθρο.
2: Όχι.
0: Τα τσιγάρα και όλα αυτά. Μην...
2: Όσο γίνεται. Εντάξει. Βασικά πράγματα.
0: Οξυγονοκόλληση.
2: Ακριβώς. Είναι απλά πράγματα. Που...
0: Εργασίες δηλαδή τώρα.
2: Παρ' όλα αυτά τα αγνοούμε πολλές φορές. Δεν καταλαβαίνω τον λόγο.
0: Ούτε εγώ το καταλαβαίνω. Λοιπόν, Ηλιάνα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Εδώ θα είμαστε όλη την εβδομάδα.
2: Φυσικά.
0: Ε? Εδώ. Θα τα λέμε αλλήμον. Εδώ, Ηλιάνα,
2: που είναι
0: μετεωρολόγος του σταθμού. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Εγώ.
0: Να διαβάσω πρώτα κάποια μηνύματα, αγαπημένε Νίκο. Παναγιώτης Γεωργίου μου λέει. Παρακαλώ να συμπεριλάβετε τη χθεσινή εκπομπή σε εξαιρετικές αρχαιοθήκες με την εκπαιδευτικό τη Γωγό Σταματοπούλου. Αυτό εννοείται, κύριε Γεωργίου. Ναι, είναι εξαιρετική. Για τη γενιά μου τη δεκαετία του 60, ο Στέλιος Ράμφος, λέει ο κύριος Γεωργίου, αποτέλεσε σταθερό σημείο αναφορά στου ανθρώπου με καθαρή σκέψη, δίχως υστεροβουλία. Ο Στέλιος δεν μάσησε ποτέ τα λόγια του. Καλή εκπομπή και σήμερα, σε ευχαριστώ πολύ. Ο Στράτος μου λέει: η καλύτερη παραλία στη Μυτιλήνη είναι τα Βατερά. Είναι μία από τις καλύτερες, ναι. Καλησπέρα στον Δημήτρη. Ποιο?
1: Το ψήφισε, ήταν.
0: Α, αυτό που άκουγε λοιπόν, Δημήτρη, και γράφει ότι είναι άνομα τσιγάρο, που δεν υπάρχει εδώ μέσα ότι μία στο εκατομμύριο. Έχω ένα πάρα πολύ ωραίο που μυρίζει πούδρα και ψεκάζω.
1: Πάτα μία να το ακούσει.
0: Για να ακούσει λίγο, περίμενε. Αυτό δεν είναι αυτό που νομίζει άνομα τσιγάρο. Είναι ψεκάζω για να αισθάνομαι λίγο ότι είμαι στην παραλία. Και έρχεται ο Νίκος τώρα λοιπόν να μου φέρει ένα κοκτέιλ και να συνεχίσουμε έτσι να τα λέμε ωραία. Άρα δεν είναι αυτό που λες, Δημήτρη μου. Ο Τάσος. Ναι, λες να μην το διαβάσω στον αέρα. Συμφωνώ με αυτά που λες. Και ο Δημήτρης από το κέντρο. Η Αθήνα είναι τέλεια για βόλτα τώρα που δεν έχει κόσμο. Καλά. Νίκο, έφυγα χθες από εδώ και πάω πήρα εκεί. Σε 7 λεπτά ήμουν εκεί. Τα μαγαζιά είχαν πάρα πολύ κόσμο απ' έξω. Είχε ένα παρκάρο παντού. Πάρκαρα. Έφυγα. Δεν με πιάνει κανένα φανάρι. Ποτέ. Πουθενά. Κανένα φανάρι. Κανένα. Βρίσκω να παρκάρω κάτω από το Sky. Είναι η εβδομάδα η υπέρτατης τελειότητας. Έλα να ακούσουμε ένα κομμάτι και να επιστρέψουμε να πάμε προς...

0: Μαριάνθη, καλησπέρα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Τι να προγραμματίζω όλο το χρόνο, να είμαι πρωί, μεσημέρι, βράδυ εδώ. Θέλω λίγο να με λυπάσαι. Ναι, αγαπώ πολύ το ραδιόφωνο. Σας ευχαριστώ που σας αρέσει η παρέα. Και ο Γεράσιμος μας ψεκάζουν, το κάνει Δωροδί. Σωστά. Εγώ ψεκάζω, ναι. Λοιπόν, Χριστίνα Τετράδη, πρόεδρος Ένωσης Σκηνοδόχων Λαγανά Ζακύνθου. Καλησπέρα, Χριστίνα.
1: Καλησπέρα, Μαρία μου, καλησπέρα και στους ακροατές μας.
0: Πόσα χρόνια θα περάσουν και θα λέω. Δεν έχω πάει στη Σαντορίνη ποτέ, δεν έχω πάει και στη Ζάκυνθο ποτέ.
1: Μα πρέπει όμως αυτό να το αλλάξουμε.
0: Ναι, μωρέ. Ναι, μωρέ.
1: Ειλικρινά.
0: Έχετε αέρα, πώς είναι?
1: Ναυάγιο.
0: Ναι.
1: Όχι ιδιαίτερο αέρα, λίγο.
0: Ναι.
1: Ναυάγιο, χελώνες, καρέτα-καρέτα. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε θάλασσες χωρίς τσούχτρες και λαγοκέφαλους, ακριβώς επειδή είναι ο καλύτερος μεζές για την καρέτα. Είναι ένας προορισμός ο οποίος είναι εύκολα προσβάσιμος από την Αθήνα ή Ζάκυνθος. Δηλαδή είναι 2,5 με 3 ώρες με το αυτοκίνητο μέχρι την Κυλλήνη. Και μετά είναι 1 ώρα το φέρι. Και πρέπει να πούμε έτσι για να το ακούσουν και οι ακροατές μας ότι για να περάσει κανείς με το φέρι από την Κυλλήνη στη Ζάκυνθο και τραμελής οικογένεια είναι κάτω από 80 ευρώ τα εισιτήρια μαζί με το αυτοκίνητο.
0: Πολύ ωραία.
1: Νομίζω ότι στους καιρούς που ζούμε είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Βέβαια. Το ναυάγιο, επειδή ήταν λίγο το είχαν, νομίζω γινόταν κάτι εργασίες αποκατάστασης, τώρα έχει δοθεί και πάλι.
1: Είναι επισκέψιμο και από τη μεριά του βουνού, όπου μπορεί να κανείς να το δει από πάνω, από πέδρα δηλαδή ειδική από επάνω, αλλά είναι επισκέψιμο και από τη θάλασσα, απλά δεν μπορεί κανείς να κατέβει την παραλία. Αλλά πιστέψτε με, η μαγεία είναι να το δεις από μακριά, να το φωτογραφίσεις, ενδεχομένως να βουτήξεις και στη θάλασσα αυτή την... Έχει αυτό το γαλάζιο, το πηχτό το χρώμα η θάλασσα, γιατί όλος ο βράχος είναι λευκός, οπότε παίρνει έτσι αυτό το υπέροχο γαλάζιο χρώμα. Αλλά όλες οι ακτές της Ζακύνθου είναι ιδιαίτερες, είναι μαγευτικές. Οι σπηλιές, υπάρχουν υπέροχες σπηλιές στη δυτική πλευρά της Ζακύνθου. Ένα υπέροχο τοπίο, αλλά και υπέροχα χωριά στην ενδοχώρα. Πολύ όμορφα, κατά πράσινα. Η Ζάκυνθος είναι ένα πράσινο νησί. Με ένα βουνό πολύ χαμηλό, οπότε έχει και όμορφες διαδρομές μέσα στα χωριά, πολύ όμορφα παραδοσιακά, όπου οι ντόπιοι κρατούν έτσι την φιλοξενία, την παράδοση, τη γαστρονομία.
0: Έχετε ωραία υπέροχη γαστρονομία, αυτό θα σε ρώταγα τώρα.
1: Υπέροχη, υπέροχη. Έχουμε υπέροχα φαγητά.
0: Τι τρώτε.
1: Είναι επηρεασμένα. Ναι. Κοίταξε να δεις, εδώ είχαμε και πάρα πολλές επιδράσεις από την Ιταλία, οπότε κατά βάση η κουζίνα είναι ιταλική, μεσογειακή, γεύσεις πικάντικες, πολύ ντομάτα, αρκετή ντομάτα, σκόρδο, αλλά έτσι πικάντικες ωραίες γεύσεις. Έχουμε το φανταστικό το λαδοτήρι, το ζακυνθινό, την κραβιέρα, τα κρασιά μας, σταφίδες, τα νεροκρέμιδα τα οποία μπορείς να τα φας άφοβα και δεν καίνε.
0: Νεροκρέμιδα.
1: Νεροκρέμιδα, φανταστικά. Και τα λένε νεροκρέμιδα γιατί είναι καμιά τεράστια κρεμμύδια που μεγαλώνουν μέσα στο νερό, οπότε δεν καίνε την ώρα που θα τρως και δεν μυρίζουν κιόλας επειδή δεν καίνε, οπότε είναι και καταπληκτικός μεζές, ωραίος για να φας έτσι μια καλοκαιρινή δροσερή σαλάτα.
0: Κυρίως από ποιες χώρες έρχονται, Χριστίνα μου, στη Ζάκυνθο? Ποιοι σας αγαπάνε πολύ?
1: Μας αγαπάνε πολύ οι Βρετανοί, γιατί ας μην ξεχνάμε ότι υπήρξε υπό Βρετανική κατοχή όλο το Ιόνιο και η Ζάκυνθος φυσικά αρκετά χρόνια. Ιταλοί βέβαια και λόγω της εγκύτητας που έχουμε με την Ιταλία, αλλά από εκεί και πέρα και Γερμανοί, πολλοί Ολλανδοί. Έχουμε ανοίξει όμως και προς τις ανατολικές αγορές, δηλαδή μια ανερχόμενη αγορά είναι η Πολωνία, όπου βλέπουμε, έχουμε και αρκετούς Πολωνούς οι οποίοι χρόνο με το χρόνο, δηλαδή τώρα η Πολωνία είναι η δεύτερη αγορά σε αφίξεις για τη Ζάκυνθο.
0: Πολύ ωραία.
1: Νομίζω ότι ξέρεις όλο αυτό το φιλόξενο, πέρα από όλα αυτή η ζεστή, πραγματικά ζεστή φιλοξενία, πέραν του φυσικού κάλους, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντική. Και βέβαια να μην ξεχάσουμε και τον πολιτισμό της Ζακύνθου. Και το λέω για τους Έλληνες.
0: Έχετε ωραίο αρχαιολογικό μουσείο, γιατί πάντα έτσι ρωτάω. Έχετε ωραίο?
1: Έχουμε και αρχαιολογικό.
0: Αλλά
1: έχουμε όμως το Μουσείο του Σολομού και του Κάλβου. Και έχουμε και το Βυζαντινό Μουσείο. Βλέπει κανείς έτσι τις επιδράσεις από τα ενετικά χρόνια, από τα βυζαντινά χρόνια. Βλέπει χειρόγραφα του Σολομού και του Κάλβου. Είναι το μαυσολείο που είναι η τάφη τους εκεί. Ωραία μουσεία, ωραία τοπία. Η παράδοση, να μην τεχνάμε ότι η Ζάκυνθος έχει το λόφο του Στράνη, όπου ο Σολομός εμπνεύστηκε τον εθνικό μας ύμνο, τον ύμνο στην ελευθερία, δηλαδή και τους ελεύθερους πολιορκημένους. τον Άγιο Γεώργιο των Φιλικών, όπου ορκίστηκαν στη φιλική εταιρεία περισσότεροι οπλαρχηγοί της Επανάστασης. Έχει δηλαδή και τέτοιες έτσι άγνωστες σε αρκετούς μνημεία και πολύ ωραία τοπία. Έχει και καταπληκτικά μοναστήρια. Επίσης παραδοσιακά πάρα πολύ όμορφα.
0: Απλά τώρα τα λες όλα αυτά και σκέφτομαι αν ο κόσμος που έρχεται τα ψάχνει όλα αυτά, να γνωρίσει το νησί, γιατί δεν είναι μόνο θάλασσα,
1: Greek
0: salad, μουσακά και πίσω.
1: Όχι, είναι πολύ περισσότερα. Κοίταξε να δεις, εμείς προσπαθούμε να τους τα μεταδώσουμε όλα αυτά. Κάποιοι είναι πιο ψαγμένοι, κάποιοι ενδεχομένως λιγότερο. Κάποια τα ξενοδοχεία, όλα αυτά προσπαθούμε να τα προβάλλουμε. Και τα προβάλλουμε και βλέπουν. Ξέρεις, νομίζω ότι εγώ για παράδειγμα αυτό που αγαπώ πάρα πολύ να κάνω σαν ξενοδόχος είναι να αναδεικνύω τις ομορφιές του τόπου μας στον κόσμο που έρχεται. Εγώ προσωπικά νιώθω έτσι σαν μια οικοδέσποινα που έχω ένα μεγάλο σπίτι σε ένα πολύ ωραίο μέρος και θέλω να αγαπήσουν και το σπίτι αλλά και πάνω απ' όλα το μέρος και να πάνε έξω να πούνε ναι, τελικά τι ωραία που περάσαμε σε αυτό τον προορισμό. Και βέβαια αναφέρομαι περισσότερο στους ξένους πελάτες, γιατί νομίζω ότι οι Έλληνες είναι γνώστες και της ιστορίας και του πολιτισμού και όλων αυτών των ονομάτων των οποίων αναφερθήκαμε φυσικά, έτσι.
0: Κοίτα να δεις τώρα, μιας και λες για τους Έλληνες. Μπορεί ένας Έλληνας να έρθει στη Ζάκυνθο και να κάνει διακοπές, γιατί, είδες, μιλούσαμε και για το δελτίο την προηγούμενη εβδομάδα, πρέπει να γίνουν κάποιες διορθωσούλες στις τιμές, Χριστίνα, αν το λέω καλά, τουλάχιστον προς τη Χαλκιδική. Το συζητούσαμε με τον κύριο Τάσιο και έλεγε ότι όσοι δεν διορθώσουν, δεν προσαρμοστούν, δεν θα επιβιώσουν.
1: Ίδια η αγορά, να σου πω κάτι για το τουριστικό προϊόν. Νομίζω, καταρχήν, το τουριστικό προϊόν λύγει κάθε μέρα. Δηλαδή, ένα δωμάτιο το οποίο δεν θα γεμίσει, έχει τελειώσει. Δεν είναι ρούχο που μπορείς να το δώσεις την άλλη μέρα, δεν είναι αυτοκίνητο, δεν είναι έτσι. Άρα το ξενίκιαστο δωμάτιο έχει τελειώσει την ίδια μέρα που έχει μείνει ξενίκιαστο. Από εκεί και πέρα βέβαια πρέπει να σου πω ότι όπως ζούμε την ακρίβεια στα νοικοκυριά μας, που έχει ως έμεσο αποτέλεσμα έτσι, του πολέμου του τελευταίου που έχουμε ζήσει με το Ιράν, έχουμε την ακρίβεια στην ενέργεια, άρα λοιπόν και στον τρόπο ζωής γενικότερα. Αυτό καλώς ή κακώς το εισπράττουμε και στα ξενοδοχεία. Όμως εγώ μπορώ να σου πω ότι οι περισσότεροι από εμάς, δεν μπορώ να μιλήσω και για όλους, αλλά μπορώ να μιλήσω ότι η τάση της αγοράς τουλάχιστον των ξενοδοχείων κρατάει κάτω τις τιμές. Έχουμε προσπαθήσει να απορροφήσουμε όλες αυτές τις αυξήσεις, γιατί θέλουμε ο κόσμος να έρθει και να κάνει διακοπές. Οπότε προσαρμοζόμαστε λοιπόν στην αγορά, προσαρμοζόμαστε στις ανάγκες του κόσμου. Και ναι, δεν έχουμε αυξήσει τιμές συμβολέων. Καταρχήν, τα περισσότερα λειτουργούν και με συμβόλαια με το εξωτερικό. Αλλά ό,τι υπάρχει στο ίντερνετ είναι το ίδιο σε όλους. Και αυτό κάτι.
0: Α, οι τιμές που βλέπουμε, δηλαδή όταν μπω εγώ και ψάξω, αν πάρω τηλέφωνο δεν είναι διαφορετική.
1: Όταν μπεις και ψάξεις, καταρχήν ένα κατάλημα συνήθως ανεβάζει τις τιμές του και θέλει να ανεβάζει και τις εκτόσεις του, γιατί μπορεί να μην πάρει τηλέφωνο. Μπορεί να ψάξει καταλήματα και πιο νέος κόσμος πλέον. Θα δούμε ότι ψάχνει καταλήματα από το διαδίκτυο.
0: Ναι, αλλά ακούω συναδέλφους πιο νέους που λέει, Χριστίνα, συγγνώμη που σε διακόπτω, που παίρνουν τηλέφωνο και καταφέρουν καλύτερες τιμές τηλεφωνικά. Όχι.
1: Μπορεί αυτό να γίνει. Πρόσεχε, εγώ δεν θα πω όχι.
0: Ναι.
1: Μπορεί αυτό να γίνει. Συνήθως όμως, απλά ό,τι τιμή όμως θα πάρει ο Έλληνας, θα πάρει και ο ξένος. Ή ό,τι τιμή θα πάρει ο ξένος, θα πάρει και ο Έλληνας.
0: Είσαι σίγουρη?
1: Ναι, 100%.
0: Είσαι σίγουρη?
1: Αυτό, ναι, ξέρεις γιατί, άκουσε με, είναι στο διαδίκτυο. Και μάλιστα σε αυτό το οποίο είπε συγκεκριμένα, ενδεχομένως ο Έλληνας που έχει περισσότερη άνεση πάρει ακόμα καλύτερη τιμή. Εκεί δηλαδή ο Έλληνας θα πετύχει την καλύτερη τιμή στο κομμάτι που λέγεται παίρνω και κάνω μια τηλεφωνική διαπραγμάτευση, πίστεψέ με.
0: Να. Και δεν θα παίξει και ρόλο αν σε πάρω τηλέφωνο και σου πω, ρε παιδί μου, δεν θα είναι 5 μέρες, θα κάτσω 8.
1: Ναι, πάντα. Πάντα,
0: κοιτάξεις,
1: πάντα η διάρκεια παραμονής έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Και μπορούν να γίνουν και μεγαλύτερες εκτόσεις. Είναι σίγουρο αυτό.
0: Να. Και επίσης είναι λάθος, νομίζω, και ειδικά για τους Έλληνες να συνοστιζόμαστε. Θα μου πεις, οι περισσότερες εταιρείες κλείνουν τέτοια εποχή, τον Αύγουστο. Ναι, αλλά είναι λάθος να συνοστιζόμαστε όλοι μέσα στον Αύγουστο.
1: Εμείς το λέμε, κοίταξε να δεις. Εγώ ξέρω ότι υπάρχουν και διακοπές. Δηλαδή, συνήθως ο Έλληνας το κομμάτι του 15 Αύγουστο θα το περάσει στο εξοχικό του φίλου του. Πάρα πολλοί κάνουν και τις διακοπές τον Ιούλιο ή ακόμα και όταν έχουν παιδιά με το που θα κλείσουν τα σχολεία τον Ιούνιο. Άρα δεν είναι ότι προσφέρεται μόνο Αύγουστος για να κάνουμε διακοπές. Και νομίζω ότι είναι και πολύ πιο ήσυχα και πολύ πιο ποιοτικά να έρθει κανείς. Είτε πιο νωρίς είτε πιο αργά. Άλλωστε η Ελλάδα προσφέρεται και πρέπει να σου πω ότι έχει συμβάλει σε αυτό η κλιματική αλλαγή να έχουμε ένα πολύ ζεστό Οκτώβριο για παράδειγμα και να μπορούμε άνετα
0: έχουμε
1: να κάνουμε μπάνιο στη θάλασσα.
0: Έχουμε επιμήκυνση της τουριστικής περίοδου έτσι κι αλλιώς. Δηλαδή ο καιρός το κάνει αυτό από μόνος του. Θα μου πεις βέβαια η Κρήτη, μιλάμε για λιβικό πέλαγος. Έχω κάνει 28 Οκτωβρίου μπάνιο με 32 βαθμούς στην Κρήτη.
1: Και στη Ζάκυνθο το ίδιο κάνουμε να ξέρεις.
0: Οπότε,
1: ναι, γιατί είναι και το νοτιότερο νησί του Ιωνίου. Και είναι και το νησί βέβαια μαζί με την Ρόδο με τη μεγαλύτερη ηλιοφάνεια το χρόνο, 252 μέρες.
0: Άκου τώρα, για να βάλω και το τελευταίο τικ και να πω έρχομαι, πες μου αν παράγεται κρασί.
1: Φυσικά και παράγουμε κρασί, φαντάζομαι κρασί δεν θα παράγαμε. Έχουμε και λάδι καταπληκτικό και κρασί, μαντολάτα, παστέλια, το κρασί μας είναι πάρα πολύ ωραίες ποικιλίες, βερντέα στο λευκό κρασί, αμπουστιάτη στο κόκκινο.
0: Αβερδέα και αμπουστιάτη, ε.
1: Και φυσικά τις καντάδες. Ξεχάσαμε τις καντάδες. Δεν θα πιείς, μόνο θα ακούσεις και μουσική.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Οπότε θα φας, θα πιείς, θα ακούσεις μουσική, θα σου τραγουδήσουν καντάδες αρέκες, θα κολυμπήσεις τα καταγάλανα νερά με χελώνα, θα φωτογραφηθείς στο ναυάγιο.
0: Το κλείσες το πρόγραμμα.
1: Θα πάθεις εκεί πως ο λωμός εμπνεύστηκε.
0: Ωραία.
1: Και δεν είναι τυχαίο ότι ο Κάλβος έλεγε ωραία και μόνο η Ζάκυνθος με κυριεύει.
0: Α, τι ωραίο. Η φρυγαρνιά τσιμπόχαλης. Είναι λίγο γλυκό. Το γλυκό σας.
1: Οπωσδήποτε, ναι. Και φρυγαρνιά τσιμπόχαλη.
0: Πάρα πολύ.
1: Εκεί θα ακούσει και τις καντάδες.
0: Χριστίνα μου, να σε ευχαριστήσω πολύ. Να ευχηθώ καλό υπόλοιπο Αυγούστου.
1: Να είσαι καλά, Μαρία μου. Να πούμε στον κόσμο ότι είναι ανοιχτές, είναι ανοιχτά τα ξενοδοχεία, είναι ανοιχτές οι προσφορές και ακόμα και πλησιάζοντας το 15 Αύγουστο, να μην ανησυχεί ο κόσμος, να πάρει, να ρωτήσει. Υπάρχουν δωμάτια, υπάρχουν καλές προσφορές, καλά πακέτα και πραγματικά τους περιμένουμε με πάρα πολύ αγάπη και χαρά.
0: Να είσαι καλά και τώρα τον Αύγουστο να μην μπορούν, τον Σεπτέμβριο ή και τον Οκτώβριο.
1: Όποτε, ακριβώς.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Σε ευχαριστώ πολύ.
1: Ακριβώς. Εσύ όμως πρέπει να το κάνεις. Απαγορεύεται το ότι δεν έχει έρθει η Ζάκυνθο.
0: Παρακαλώ πολύ, η διοίκηση ανακούει. Ένα εισιτήριο για Ζάκυνθο. Ευχαριστώ πολύ. Σε ευχαριστώ, Χριστίνα.
1: Να είστε καλά.
0: Καλό απόγευμα.
1: Καλό μεσημέρι σε όλους.
0: Χριστίνα Τετράδη, Πρόεδρος Ένωσης Ξενοδόχων Λαγανά Ζακύνθου.

0: Αυτό είναι το αντικό μου, έτσι δεν είναι νέο τη σιγά οτιδήποτε, έτσι δεν πλεκάζουμε. Τη Μάλτα που λέγαμε πριν. Πότε πέρασε μια ώρα. Λοιπόν, αύριο εγώ θα είμαι εδώ, εσύ. Όχι. Όχι. Δεν θα είσαι εδώ αύριο.
1: Την Πέμπτη.
0: Εντάξει. Θα σε περιμένω μέχρι την Πέμπτη. Θα σε σκέφτομαι και θα λέω θα έρθει εκείνη η ώρα που θα είμαστε και πάλι μαζί με τον Νίκο Χατζιωαννίδη. Σας ευχαριστώ όλους για την παρέα, την ακρόση. Ακολουθεί ο Δημήτρης Γιατζόγλου. Ψηλά το κεφάλι, φίλες και φίλοι. Ραντεβού αύριο στις 3. Something fresh, Suki Tawdry.

0: Επόμενος.
1: Ναι.
0: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
1: Εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
0: Τώρα προκαλείς, λέγε.
1: Κώστας λέγομαι. Κάλε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
0: Τι δελτίο, τον 12?
1: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
0: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
1: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
0: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
2: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
3: Χόρεψε, λέβε το παιδό.
4: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του.

0: Fresh and Healthy στο ράδιο Αλήθεια 95,5.
1: Τα σταφύλια έχουν και αυτά την τιμητική τους τώρα το καλοκαίρι. Και τι άλλο έχουν? Βιταμίνη C και K, χαλκό και κάλιο και πολλές βιταμίνες του συμπλέγματος Β. Οι επιστήμονες έχουν εκπλαγεί με το πόσο καλό κάνουν στην υγεία μας τα σταφύλια, γι' αυτό καταναλώστε τα τώρα που είναι η κατάλληλη εποχή τους.
0: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market της Χίου, από τη Δευτέρα 10 Αυγούστου έως και την Παρασκευή 14 Αυγούστου, μπριζόλα λεμού ή κόντρα χοιρινή Ολλανδίας με κόκαλο 3,95 το κιλό. Και φέτα αχαΐας pop βαρελίσια 9,53 το κιλό. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
2: Κύος Ράδιο Αλήθεια

κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δευτέρα 10 Αυγούστου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί η Ζένα Χατζηδημητρίου. Ο ΔΔΕ αυτή τη φορά θα έκαιγε τα νοτιόχωρα και τουλάχιστον τα μεστά. Χθες 12.30 το μεσημέρι από σπινθυρισμού στήλου προκλήθηκε πυρκαγιά σε χωράφι έξω από τα μεστά με βόρειους ανέμους 5 μποφόρ. Ευτυχώς έδρασε άμεσα η ομάδα δασοπυρόσβεσης του χωριού πυροσβέστες, καθώς και δεκάδες εθελοντές και περιστάμενοι πρόλαβαν να δουν τους στήλους να εξακολουθούν να εκτοξεύουν σπίθες μέσα στα ξερά χόρτα. Ο υπεύθυνος νομοχείου του ΔΔΕ συνελήφθη στο πλαίσιο του αυτοφόρου. Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε χθες το μεσημέρι στην Καλαμωτή. Ο οδηγός μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Σκυλίτσιο και νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Με αιχμή τη σημαντική άνοδο του τουρισμού, την πρόοδο των μεγάλων έργων υποδομής και τις παρεμβάσεις για τη στήριξη της τοπικής οικονομίας, ο βουλευτής Χίου της Νέας Δημοκρατίας Νότης Μηταράκης δημοσιοποίησε τον μηνιαίο απολογισμό δράσης του για τον Ιούλιο. Πολύ υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς, κατηγορίας 4 σήμερα στην Περιφερειακή Ενότητα Χίου. Αύριο Τρίτη θα πραγματοποιηθεί και φέτος στη Χίο η Λευκή Νύχτα, κατά την οποία τα καταστήματα θα παραμείνουν ανοιχτά μέχρι τα μεσάνυχτα. Λόγω δυσμενών καιρικών συνθήκων, τον Ίσο Σάμος δεν μπόρεσε να προσεγγίσει το λιμάνι των ψαρών και συνέχισε το δρομολόγιο του για Πειραιά. Ο Δήμος Χίου μέσω του Τμήματος Τουρισμού συνεχίζει το πρόγραμμα Πάμε Μπάνιο στη Χίο από 10 έως 16 Αυγούστου. Δηλώσεις συμμετοχή στα τηλέφωνα 22 713 51 720, 22 713 51 723, 22 713 51 726. Δευτέρα έως Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι οι θέσεις είναι περιορισμένες και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Αύριο Τρίτη 11 Αυγούστου θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία στη Σικιάδα από τις 9 το πρωί στις 12.30 το μεσημέρι με την υποστήριξη του Συλλόγου του Ιερού Ναού Γενεσίου Θεοτόκου Σικιάδας. Σήμερα σε 7 και 4 το απόγευμα στην Ιερά Μονή Μερσινιδίου θα τελεστεί αρχιερατική παράκληση χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Χίου Ψαρών Κινουσών κ. Μάρκου. Συνεχίζεται το θερινό κινηματογραφικό αφιέρωμα με τίτλο «Σινεμά με ταξίμετρο» στον υπαίθριο χώρο του Μουσείου Μαστίχα σήμερα Δευτέρα 9 το βράδυ με το δραματικό θρίλερ του 2023 «Ο τελευταίος ταξιτζής» σε σκηνοθεσία Στέργιου Πάσχου. Το θεατρικό έργο «Εγώ μια δούλα» από το έθος Αιγαίου θα ανέβει σήμερα Δευτέρα και αύριο Τρίτη 9 το βράδυ στο θεατράκι του πρώτου Δημοτικού Σχολείου Βροντάδου στον Άγιο Γεώργιο δίπλα στο Φαφαλείο Στάδιο. Στο πλαίσιο της Πανελλήνιας Εθελοντικής Δράσης Δωρεάς Μυελού Οστών, οι νοσηλευτές δίνουν όραμα ελπίδας και διοργανώνουν αύριο Τρίτη στην καφετέρια Αγκορά στην Απλοταριά ενημερωτική εκδήλωση για την προσέλκυση εθελοντών δοτών μυελού των οστών 7 το απόγευμα με 10 το βράδυ. Αύριο Τρίτη όλοι οι δρόμοι οδηγούν στα μεστά στη γιορτή Σούμας που διοργανώνει ο Πολιτιστικός Σύλλογος Μεστών. Στις 9.30 το βράδυ το γλέντι θα κορυφωθεί στην αυλή του παλιού Δημοτικού Σχολείου Μεστών. Ο τρίτος τόμος των βιβλίων του Γιάννη Τζούμα, μια σταγόνα ιστορίας 1945-1955, θα παρουσιαστεί από τις εκδόσεις ΑΠ στον αύλιο χώρο του γυροκομείου Καρδαμήλων αύριο Τρίτη 7 το απόγευμα. Για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ολύμπων οργανώνει την Τετάρτη 12 Αυγούστου 7 το απόγευμα τον Παιδικό Γύρο Ολύμπων. Ο Σύλλογος Ατόμων με Διαβήτη Βορείου Αιγαίου Γλυκιά Διάδραση διοργανώνει ροκ συναυλία κοινωνικής ευαισθητοποίησης την Τετάρτη 12 Αυγούστου 9 το βράδυ στο Θέατρο Καστρομινά. Τετάρτη 12 Αυγούστου 7 το απόγευμα θα ψαλεί ο παρακλητικός κανόνας της Παναγίας εντός των ιερών προσκυνημάτων του Ιερού Τάγματος Αγίου Παντελήμωνα. Μια ξεχωριστή μουσική συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στο Οθωμανικό Λουτρό όπου ο Γιάννης Φασιανός στο κανονάκι και στη φωνή και ο Νίκος Σιδεράκης στο ούτι προσκαλούν τον Παμίρ Πανιά στο Νέι από την Κωνσταντινούπολη για μια συναυλία αφιερωμένη στους ήχους της Ανατολικής Μεσογείου. Η συναυλία που διοργανώνεται από την εφορία Αρχαιοτήτων Χίου θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 9 και 4 το βράδυ με ελεύθερη είσοδο. Ο Προοδευτικός Όμιλος Λαγκάδας προσκαλεί την Τετάρτη 12 Αυγούστου 8.30 το βράδυ στην παραλία της Λαγκάδας, στην πλατεία της Αγίας Σοφιάς, την πέμπτη παράσταση ελληνικών παραδοσιακών χωρών με τίτλο «Στο φως του φεγγαριού». Οι εκδόσεις Θεμέλιο και οι εκδόσεις βιβλιοπωλείου ΑΠ σας προσκαλούν στην παρουσίαση του βιβλίου του Δημήτρη Γαρή, Ο τελευταίος ήρωας, η συγκρότηση της μνήμης του Αλέκου Παναγούλη, την 5η 13 Αυγούστου, 7.30 το απόγευμα, στον πεζόδρομο του βιβλιοπωλείου, στην οδό Μαγαζιωτής στις 5. Το Σάββατο 15 Αυγούστου τελείται με τα πάση εκκλησιαστικής μεγαλοπρέπειας και λαμπρότητας η Ιερά Πανήγυρης του Ιερού Ναού Παναγίας Κοκοροβιλιάς, Γκιάζου Κάμπου, περιοχή Αργέντικου, περιβόλης Ήτρους. Ο Μέγας Εσπερινός αρχίσει στις 7 το απόγευμα της Παρασκευής, ο Όρθρος και εν συνεχεία η Θεία Λειτουργία το Σάββατο το πρωί. 15 Αυγούστου τιμάται η κοίμηση της Θεοτόκου με θεία λειτουργία στις 7 το πρωί στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου. Την ίδια μέρα πανηγυρίζει ο Ιερός Ναός Κοιμήσεως Θεοτόκου Χαλκιούς. Κυριακή 16 Αυγούστου, ημέρα εορτής του Αγίου Διομήδη, προστάτη των εμπόρων και επισκευαστών υποδημάτων και δερμάτινων ειδών της Χίου, πανηγυρίζει ο Ιερός Ναός Αγίου Διομήδη Μαύρο Παπουτσίδων στην περιοχή της Ευρετής. Η Ιχιακή Ομοσπονδία Αττικής και ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ζηφιανούσων Αττικής διοργανώνουν εκδήλωση αφιερωμένη στη μνήμη του Χιώτη Λόγιου από το Ζηφιά Ανδρέα Μάμουκα την Τετάρτη 19 Αυγούστου 7.30 το απόγευμα στο Δημοτικό Σχολείο Ζηφιά. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Δευτέρα ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι βόρειοι 7 μποφόρη, θερμοκρασία από 27 έως 37 βαθμούς και η υγρασία από 28 έως 63%. Αύριο Τρίτη ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα είναι βόρειοι 5 μποφόρη, θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 37 βαθμούς Κελσίου και η υγρασία από 25 έως 62%. Αγαπητοί ακροατές, αυτοί ήταν οι τίτλοι των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις στα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση. Splish, splash, και θα τρελαθώ.

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
3: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
2: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
3: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
2: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
3: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 710 22 242 και 6944 781 289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
2: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
0: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, ταξίδι με Blue Star Ferries.
4: Κάθε καλοκαίρι σταθερά στο ραντεβού μας σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο γρήγορα και άνετα για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο SIMORAP. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
5: Το καλοκαίρι αυτό, κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα, βιβλία διαφορετικά, βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
6: Χίος Ράδιο Αλήθεια

Αναζητάς μια ξεχωριστή γεύση που θα σε ταξιδέψει? Ανακάλυψε την Badenberg Ginger Beer, την αυθεντική ginger beer από την Αυστραλία που δεν περιέχει αλκοόλ. Φτιαγμένη με φρέσκο ginger και φυσικά συστατικά, η Badenberg Ginger Beer προσφέρει μια δροσερή γεύση που θα σε ενθουσιάζει κάθε φορά. Σερβίρεται παγωμένη, είτε μόνη της για απόλυτη δροσιά, είτε σαν ένα εκλεκτό συστατικό που θα απογειώσει γευστικά το κοκτέιλ σου. Βρείτε τη στα σημεία πώλησης και ζήστε την πραγματική εμπειρία του αυθεντικού ginger. Badenberg Ginger Beer. Η γεύση που ξεχωρίζει.

0: αναζητάτε τον ιδανικό χώρο για τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών σας στοιχείου. Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Playstream Χίου φέρνει το μέλλον της ψυχαγωγίας και της μάθησης. Εδώ δημιουργικά εργαστήρια, αθλητικές δραστηριότητες, παιχνίδι και αμέτρητες εμπειρίες γίνονται η πιο συναρπαστική εμπειρία. Δώστε στα παιδιά σας την ευκαιρία να ανακαλύψουν τα ταλέντα τους, να δημιουργήσουν και να διασκεδάσουν με ασφάλεια. GDAP Playstream στοιχείο. Γιατί η γνώση είναι η πιο όμορφη περιπέτεια. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, είτε ιδιωτικά είτε μέσω ΕΣΠΑ. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Ροδακανάκη 5 στη Φάρκαινα και στο τηλέφωνο 697 172 6099.
1: Ο πολιτισμός έχει δύναμη. Τώρα ο πολιτισμός έχει τη δύναμη να παίξει έναν ευεργετικό ρόλο στην ψυχική υγεία. Με την καινοτόμη πρωτοβουλία του Υπουργείου Πολιτισμού, που ανοίγει τον δρόμο για την καλύτερη φροντίδα, συμπερίληψη και αποκατάσταση των ψυχικά ευάλωτων συνανθρώπων μας. Πρόγραμμα Πολιτιστική Συνταγογράφηση. Υπό την επιστημονική εποπτεία του ΕΠΙΨΗ και με τη συνεργασία πολιτιστικών φορέων, καλλιτεχνών και επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Μάθετε περισσότερα στο artonprescription.gr. Υπουργείο Πολιτισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Κύος Ράδιο Αλήθεια

φιλιές και το δικό μου το βλαστάρι το έθρεψες αμέτρητες φορές. Ίσως να μην πίστεψες ποτέ πως μέσα από μια φλέβα θα πόντιζες ψυχές. Σε κάθε λιουδύση ή σε ανατολή, στη βαρύ χειμωνιά ουρανιοτόξου, αλπορεί. Κάθε που το είναι σου χαρίζεις, γίνεσαι ζωή. Και η κομμένη

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Σε έναν κόσμο που συνεχώς εξελίσσεται τεχνολογικά,
3: εμείς θέτουμε τις σωστές βάσεις από νωρίς.
2: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
3: Μέσω της δημιουργικής απασχόλησης και των προγραμμάτων ρομποτικής ενισχύουμε τη λογική σκέψη, τη φαντασία και την εφευρετικότητα.
2: Γνωρίστε μαζί μας τον κόσμο του προγραμματισμού και των δικτύων μέσω μαθημάτων Python και Linux σε συνεργασία με την Ακαδημία Δικτύωσης Cisco.
3: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
2: Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
3: Υπεύθυνο σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
2: Προδοκανάκι 13.
3: Τηλέφωνο 22710 920.
4: Αγαπώ να μαθαίνω, λέει στην αλήθεια TV ο Πάνος Δημάκης σε μια συνέντευξή του στο Γιάννη Τζούμα την Πέμπτη στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ στην εκπομπή Αυτοπροσώπος. Με την ευκαιρία παρουσίασης βιβλίου του στο νησί μας, ο γνωστός φιλόλογος, συγγραφέας και μεταφραστής μιλάει 8 ξένες γλώσσες, θεωρώντας ότι η γλώσσα γενικά είναι φορέας μνήμης, αλλά ταυτόχρονα ξεδιπλώνει τις σκέψεις του σε μια συνέντευξη που σίγουρα θα συζητηθεί.
5: Τα τηλεπαιχνίδια έφεραν στο προσκήνιο όλα όσα άλλα έχω κάνει.
6: Ακριβώς.
5: Δηλαδή θεωρώ ότι σίγουρα έχουν βοηθήσει πολύ και τη συγγραφική μου ιδιότητα η τηλεοπτική αναγνωρισιμότητα και μάλιστα σε ένα πολύ ποιοτικό προϊόν όπως το Chase. Δηλαδή αν ήμουν σε μια άλλη εκπομπή αμφιβόλου ποιότητας μπορεί και αυτό να οδηγούσε και τον κόσμο να πιστέψει τώρα τι θα γράφει κι αυτός.
6: Ναι, ναι, ναι.
5: Η αλήθεια είναι ότι η καλή ποιότητα του Chase που πέμπτη χρονιά μόλις τελείωσε και πάμε για την έκτη σίγουρα βοηθάει πάρα πολύ και τη συγγραφική μου ιδιότητα και όλα τα άλλα πράγματα που κάνω.
7: Φιλαράκι, το πλαστικό ποτήρι που πέταξε στο δάσος δεν θα λιώσει. Το αποτσίγαρό σου θα παραμείνει στην άμμο για πολλά χρόνια ακόμη.

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε, αφεντικό!
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις, αφεντικό!
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε, αφεντικό!
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αφεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
2: Έργα δύο ταχυτήτων με προδιαγραφές από την τεχνολογία του μέλλοντος και ποιότητα υπογραφής TechNet Hue. Τεχνική εταιρεία Hue ΕΠΕ. TechNet Hue. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Κατασκευή δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Ανακύκλωση μπαζών.
3: Προσαρμοζόμενοι στις νέες εξελίξεις, επεκταθήκαμε στη λειτουργία κατάλληλα διοδοτημένης εγκατάστασης, επεξεργασίας αποβλήτων, ανακύκλωσης εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων σε συνεργασία με την ΑΝΑΚΕΜ ΑΕ, Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης ΑΕΚ. Με πιστοποίηση ISO και ιδιόκτητο μηχανολογικό εξοπλισμό που ανανεώνουμε και εμπλουτίζουμε συνεχώς.
2: Τεχνική εταιρεία TechNet Hue. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ασφαλτομείγματος και προϊόντων ασφάλτου στην περιοχή Θόλος. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ανακύκλωση μπαζών, εξκαφών, κατασκευών και καταδαφίσεων στην περιοχή Μαντράκια Γρού.
3: Γραφεία στην οδό Αγίων Αποστόλων 36, στοιχείο. Τηλέφωνα 2271-081-380, 2271-040-280 και στο technetch@otenet.gr.
4: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
5: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
6: Η ψηφιακή διακυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
7: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
8: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
9: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
10: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
11: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.

0: Fresh and Healthy στο ράδιο Αλήθεια 95,5.
1: Τα σταφύλια έχουν και αυτά την τιμητική τους τώρα το καλοκαίρι. Και τι άλλο έχουν? Βιταμίνη C και K, χαλκό και κάλιο και πολλές βιταμίνες του συμπλέγματος Β. Οι επιστήμονες έχουν εκπλαγεί με το πόσο καλό κάνουν στην υγεία μας τα σταφύλια, γι' αυτό καταναλώστε τα τώρα που είναι η κατάλληλη εποχή τους.
0: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market της Χίου, από τη Δευτέρα 10 Αυγούστου έως και την Παρασκευή 14 Αυγούστου, μπριζόλα λαιμού ή κόντρα χοιρινή Ολλανδίας με κόκαλο 3,95 το κιλό. Και φέτα αχαΐας pop βαρελίσια 9,53 το κιλό. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
2: Χίος, ράδιο Αλήθεια,

κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δευτέρα 10 Αυγούστου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί η Ζένα Χατζηδημητρίου. Ο ΔΔΕ αυτή τη φορά θα έκαιγε τα νοτιόχωρα και τουλάχιστον τα μεστά. Χθες 12.30 το μεσημέρι από σπινθυρισμού στήλου προκλήθηκε πυρκαγιά σε χωράφι έξω από τα μεστά με βόρειους ανέμους 5 μποφόρ. Ευτυχώς έδρασε άμεσα η ομάδα δασοπυρόσβεσης του χωριού πυροσβέστες, καθώς και δεκάδες εθελοντές και περιστάμενοι πρόλαβαν να δουν τους στήλους να εξακολουθούν να εκτοξεύουν σπίθες μέσα στα ξερά χόρτα. Ο υπεύθυνος νομοχείου του ΔΔΕ συνελήφθη στο πλαίσιο του αυτοφόρου. Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε χθες το μεσημέρι στην Καλαμωτή. Ο οδηγός μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Σκυλίτσιο και νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Με αιχμή τη σημαντική άνοδο του τουρισμού, την πρόοδο των μεγάλων έργων υποδομής και τις παρεμβάσεις για τη στήριξη της τοπικής οικονομίας, ο βουλευτής Χίου της Νέας Δημοκρατίας Νότης Μηταράκης δημοσιοποίησε τον μηνιαίο απολογισμό δράσης του για τον Ιούλιο. Πολύ ψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς, κατηγορίας 4 σήμερα στην Περιφερειακή Ενότητα Χίου. Αύριο Τρίτη θα πραγματοποιηθεί και φέτος στη Χίο η Λευκή Νύχτα, κατά την οποία τα καταστήματα θα παραμείνουν ανοιχτά μέχρι τα μεσάνυχτα. Λόγω δυσμενών καιρικών συνθήκων, τον Ίσο Σάμος δεν μπόρεσε να προσεγγίσει το λιμάνι των Ψαρών και συνέχισε το δρομολόγιο του για Πειραιά. Ο Δήμος Χίου μέσω του Τμήματος Τουρισμού συνεχίζει το πρόγραμμα Πάμε Μπάνιο στη Χίο από 10 έως 16 Αυγούστου. Δηλώσεις συμμετοχή στα τηλέφωνα 22 713 51 720, 22 713 51 723, 22 713 51 726. Δευτέρα έως Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι οι θέσεις είναι περιορισμένες και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Αύριο Τρίτη 11 Αυγούστου θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία στη Σικιάδα από τις 9 το πρωί στις 12.30 το μεσημέρι με την υποστήριξη του Συλλόγου του Ιερού Ναού Γενεσίου Θεοτόκου Σικιάδας. Σήμερα σε 7 και 4 το απόγευμα στην Ιερά Μονή Μυρσινιδίου θα τελεστεί αρχιερατική παράκληση χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Χίου Ψαρών Κινουζών κ. Μάρκου. Συνεχίζεται το θερινό κινηματογραφικό αφιέρωμα με τίτλο «Σινεμά με ταξίμετρο» στον υπαίθριο χώρο του Μουσείου Μαστίχα σήμερα Δευτέρα 9 το βράδυ με το δραματικό θρίλερ του 2023 «Ο τελευταίος ταξιτζής» σε σκηνοθεσία Στέργιου Πάσχου. Το θεατρικό έργο «Εγώ μια δούλα» από το έθος Αιγαίου θα ανέβει σήμερα Δευτέρα και αύριο Τρίτη 9 το βράδυ στο θεατράκι του πρώτου Δημοτικού Σχολείου Βροντάδου στον Άγιο Γεώργιο δίπλα στο Φοφαλείο Στάδιο. Στο πλαίσιο της Πανελλήνιας Εθελοντικής Δράσης Δωρεάς Μυελού Οστών, οι νοσηλευτές δίνουν όραμα ελπίδας και διοργανώνουν αύριο Τρίτη στην καφετέρια Αγκορά στην Απλοταριά ενημερωτική εκδήλωση για την προσέλκυση εθελοντών δοτών μυελού των οστών 7 το απόγευμα με 10 το βράδυ. Αύριο Τρίτη όλοι οι δρόμοι οδηγούν στα μεστά στη γιορτή Σούμας που διοργανώνει ο Πολιτιστικός Σύλλογος Μεστών. Στις 9.30 το βράδυ το γλέντι θα κορυφωθεί στην αυλή του παλιού Δημοτικού Σχολείου Μεστών. Ο τρίτος τόμος των βιβλίων του Γιάννη Τζούμα, μια σταγόνα ιστορίας 1945-1955, θα παρουσιαστεί από τις εκδόσεις ΑΠ στον αύλιο χώρο του γυροκομείου Καρδαμήλων αύριο Τρίτη 7 το απόγευμα. Για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ολύμπων οργανώνει την Τετάρτη 12 Αυγούστου 7 το απόγευμα τον Παιδικό Γύρο Ολύμπων. Ο Σύλλογος Ατόμων με Διαβήτη Βορείου Αιγαίου Γλυκιά Διάδραση διοργανώνει ροκ συναυλία κοινωνικής ευαισθητοποίησης την Τετάρτη 12 Αυγούστου 9 το βράδυ στο Θέατρο Καστρομινά. Τετάρτη 12 Αυγούστου 7 το απόγευμα θα ψαλεί ο παρακλητικός κανόνας της Παναγίας εντός των ιερών προσκυνημάτων του Ιερού Τάγματος Αγίου Παντελήμωνα. Μια ξεχωριστή μουσική συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στο Οθωμανικό Λουτρό όπου ο Γιάννης Φασιανός στο Κανονάκι και στη Φωνή και ο Νίκος Σιδεράκης στο Ούτι προσκαλούν τον Παμίρ Πανιά στο Νέι από την Κωνσταντινούπολη για μια συναυλία αφιερωμένη στους ήχους της Ανατολικής Μεσογείου. Η συναυλία που διοργανώνεται από την εφορία Αρχαιοτήτων Χίου θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 9 και 4 το βράδυ με ελεύθερη είσοδο. Ο Προοδευτικός Όμιλος Λαγκάδας προσκαλεί την Τετάρτη 12 Αυγούστου 8.30 το βράδυ στην παραλία της Λαγκάδας, στην πλατεία της Αγίας Σοφιάς, την πέμπτη παράσταση ελληνικών παραδοσιακών χωρών με τίτλο «Στο φως του φεγγαριού». Οι εκδόσεις Θεμέλιο και οι εκδόσεις βιβλιοπωλείου ΑΠ σας προσκαλούν στην παρουσίαση του βιβλίου του Δημήτρη Γαρή, Ο τελευταίος ήρωας, η συγκρότηση της μνήμης του Αλέκου Παναγούλη, την 5η 13 Αυγούστου, 7.30 το απόγευμα, στον πεζόδρομο του βιβλιοπωλείου, στην οδό Μαγαζιωτής στις 5. Το Σάββατο 15 Αυγούστου τελείται με τα πάση εκκλησιαστικής μεγαλοπρέπειας και λαμπρότητας η Ιερά Πανήγυρη του Ιερού Ναού Παναγίας Κοκοροβιλιάς, Γκιάζου Κάμπου, περιοχή Αργέντικου, περιβόλης Ήτρους. Ο Μέγας Εσπερινός αρχίσει στις 7 το απόγευμα της Παρασκευής, ο Όρθρος και εν συνεχεία η Θεία Λειτουργία το Σάββατο το πρωί. 15 Αυγούστου τιμάται η κοίμηση της Θεοτόκου με θεία λειτουργία στις 7 το πρωί στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου. Την ίδια μέρα πανηγυρίζει ο Ιερός Ναός Κοιμήσεως Θεοτόκου Χαλκιούς. Κυριακή 16 Αυγούστου, ημέρα εορτής του Αγίου Διομήδη, προστάτη των εμπόρων και επισκευαστών υποδημάτων και δερμάτινων ειδών της Χίου, πανηγυρίζει ο Ιερός Ναός Αγίου Διομήδη Μαύρο Παπουτσίδων στην περιοχή της Ευρετής. Η Ιχιακή Ομοσπονδία Αττικής και ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ζηφιανούσων Αττικής διοργανώνουν εκδήλωση αφιερωμένη στη μνήμη του Χιώτη Λόγιου από το Ζηφιά Ανδρέα Μάμουκα την Τετάρτη 19 Αυγούστου 7.30 το απόγευμα στο Δημοτικό Σχολείο Ζηφιά. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Αύριο Τρίτη ο καιρός θα είναι αίθριος. Οι άνεμοι θα είναι βόρειοι 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 37 βαθμούς Κελσίου και η υγρασία από 25 έως 62%. Αγαπητοί ακροατές, αυτή ήταν η τίτλη των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις στα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.
2: Splish, splash και θα τρελαθώ.

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και

0: Αναζητάτε τον ιδανικό χώρο για τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών σας στοιχείου? Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Playstream Χίου φέρνει το μέλλον της ψυχαγωγίας και της μάθησης. Εδώ δημιουργικά εργαστήρια, αθλητικές δραστηριότητες, παιχνίδι και αμέτρητες εμπειρίες γίνονται η πιο συναρπαστική εμπειρία. Δώστε στα παιδιά σας την ευκαιρία να ανακαλύψουν τα ταλέντα τους, να δημιουργήσουν και να διασκεδάσουν με ασφάλεια. GDAP Playstream στοιχείο. Γιατί η γνώση είναι η πιο όμορφη περιπέτεια. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, είτε ιδιωτικά είτε μέσω ΕΣΠΑ. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Ροδακανάκη 5 στη Φάρκαινα και στο τηλέφωνο 697 172 6099.
1: Τη ζωή σου για ένα, δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις, φόρα τη ζώνη σου.
2: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής, αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
3: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
4: Χίος Ράδιο Αλήθεια.

0: Συγγραφής εκτός βιβλίων. Ένα podcast με την Κυριακή Μπεϊόγλου. Συζητάει με τον άνθρωπο πίσω από το βιβλίο και ανακαλύπτει τους διάφορους κόσμους στους οποίους περιπλανιέται ένα συγγραφικό μυαλό. Κάθε Δευτέρα στις 5 και 10 το απόγευμα από το Ράδιο Αλήθεια. Από τις χαρισματικές λογοτεχνικές πένες της γενιάς του, ο Δημοσθένης Παπαμάρκος μας μιλά για το εμβληματικό βιβλίο του Γκιάνγκ, αλλά και για τον τρόπο που ζει και αντιλαμβάνεται τον πολύπλοκο κόσμο μας. Μας μιλά επίσης για το άγριο ένστικτο του αίματος σε πόλεμο ή ειρήνη και τη μοναξία που αισθάνονται οι περιχαρακωμένοι στα σπίτια τους σύγχρονοι άνθρωποι.
1: Δημοσθένη, ποιος ήρωας του Γκιάνγκ υπάρχει ανάμεσά μας σήμερα, ποιον θα έβλεπες και για ποιο λόγο?
2: Είναι λίγο περίεργοι ήρωες, δηλαδή πιο αρχαϊκοί τύποι, οπότε δεν βρίσκουν πολλά κοινά σημεία με το σήμερα, αλλά νομίζω, αν έπρεπε να διαλέξω, θα έλεγα ότι είναι ο Τάκης από το πρώτο δίγημα, από τον Dota Press. Και ο βασικός λόγος είναι ότι ο Τάκης είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι τυφλός σε οτιδήποτε συμβαίνει γύρω του, στον πόλεμο, στο χωριό του, στην κοινωνία, και εστιάζει το βλέμμα του σε κάτι πολύ προσωπικό δικό του, τη σχέση με την αδερφή, το τραύμα, το προσωπικό, το οικογενειακό. Οπότε από αυτή την έννοια θα έλεγα είναι ένας σύγχρονος άνθρωπος που κάπως έχει αποτραβηχτεί. Οι περισσότεροι πια ζούμε με τον εαυτό μας μέσα στα σπίτια μας, μέσα στις πολύ πολύ πολύ πολύ μικρές κοινότητες που ορίζουν οι 2-3 φίλοι. Έχουμε χάσει αυτό που υπήρχε παλιότερα, την αίσθηση ότι ανήκουμε σε μια μεγαλύτερη κοινωνία, προβληματιζόμαστε για αυτή την κοινωνία, αγωνιζόμαστε για αυτή την κοινωνία, αισθανόμαστε κομμάτι αυτού του μεγάλου όλου. Πια, όπως μου αρέσει να λέω δυστυχώς, κάπως ο νεοφιλελευθερισμός μας έχει κερδίσει σε αυτό. Μας έχει κάνει αυτού του τύπου τους υπηκόους και όχι πια πολίτες.
1: Οι συγγραφείς όταν δεν γράφουν βιβλία, πού συναντούν τους ηρωές τους? Ο Βενιαμίν Φραγκλίνος είχε πει πως ο συγγραφέας είτε γράφει κάτι που αξίζει να διαβαστεί, είτε κάνει κάτι που αξίζει να γραφτεί. Ας ανακαλύψουμε μαζί τον άνθρωπο πίσω από το βιβλίο στο podcast Συγγραφής εκτός βιβλίων με την Κυριακή Μπεϊόγλου. Γεια σας, συγγραφής εκτός βιβλίων σήμερα με έναν καλεσμένο που ήθελα από την πρώτη στιγμή που έκανα αυτό το podcast να είναι σε αυτό το τραπέζι. Είναι ο Δημοσθένης Παπαμάρκος. Δημοσθένη, καλώς ήρθες.
2: Καλησπέρα Κυριακή, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
1: Λοιπόν, είσαι μία προσωπικότητα στη λογοτεχνία, από εκεί σε γνωρίζω εγώ περισσότερο, βέβαια και στον κινηματογράφο και στο θέατρο όπως είδαμε, όπου θα ήθελα πολύ πολύ να διερευνήσω. Καταρχήν, να τα πάρουμε έτσι λίγο τα πράγματα από την αρχή. Πιτσιρικάς σου αναθέτει ο πατέρας σου την εξής πρόκληση: να γράψει ένα βιβλίο.
2: Να γράψει ένα διήγημα.
1: Ένα διήγημα.
2: Ναι.
1: Για πες μας λοιπόν πώς άρχισαν τα πράγματα.
2: Ξεκίνησαν λόγω της μη διαθεσιμότητας της μάνας μου ένα βράδυ να διαβάσει μια έκθεση ελεύθερου θέματος.
1: Τι
2: που είχα γράψει
1: είχε
2: για το σχολείο. Νομίζω μια μέρα στο δάσος, κάτι τέτοιο. Τότε ήταν η μικρή μου αδερφή μωρό και γενικώς υπήρχε μια έτσι αναστάτωση στο πρόγραμμα.
1: Βρισκόμαστε στον τόπο καταγωγής.
2: Στον τόπο καταγωγής μου, στη Μαλαισίνα. Εκεί έχω μεγαλώσει, εκεί έχω πάει σχολείο. Αθήνα ήρθα στα 18 για το πανεπιστήμιο. Οπότε είμαστε εκεί πέμπτη δημοτικού. Έχω γράψει αυτή την έκθεση. Η μητέρα μου είναι απασχολημένη, γιατί συνήθως αυτή με τσέκαρε. Ο πατέρας μου είχε μια πιο υψηλή εποπτεία, να το πω έτσι. Και το δίνω στον πατέρα μου. Και του λέω, ξέρεις, διάβασέ το, για να μου πεις μια γνώμη. Και την επόμενη μέρα με πιάνει και μου λέει: το έχεις γράψει εσύ? Του λέω: ναι.
1: Είσαι σίγουρος, ναι, παιδί μου?
2: Με ορκίζει. Ρωτάει και τους υπολείπους της οικογένειας, τον αδερφό μου, με τον οποίο είμαστε πιο κοντά και έτσι είχε εικόνα, ας πούμε, του πώς λειτουργώ και τι κάνω. Του λέει: μην ανησυχείς, του λέει: είναι του μικρού. Η μάνα μου του λέει το ίδιο. Οπότε ξανακαθόμαστε, μιλάμε και μου λέει: γράφεις καλά και λοιπά. Μου λέει: γιατί δεν γράφεις και κάτι δικό σου? Το οποίο τώρα ήταν σαν πρόταση,
1: ναι, ναι,
2: αδιανόητη εκείνη την εποχή. Δηλαδή, εμένα το μυαλό ήταν έξω. Δεν ήταν να κάτσω.
1: Λογικό.
2: Να γράψω και λίγο παραπάνω. Δηλαδή, ίσα ίσα το γράψιμο του σχολείου μου φαίνεται πολύ. Και έγραφε και πολύ αργά τότε, στο χέρι. Του λέω: εντάξει, δεν χρειάζεται. Και του είχα απαντήσει, δηλαδή, κάτι τέτοιο. Και μου λέει: ξέρεις, τα γυαλιά ελίου που θέλεις να πάρεις και αυτά.
1: Ωραίος ο
2: μου λέει, άμα κάτσεις, μου λέει, εντάξει, δοκίμασε, ρε παιδί μου, λέει, ας τα πάρω. Και έτσι και έγινε. Τα πήρα τα γυαλιά ηλίου, γράφτηκε το οδήγημα, πήρα τα γυαλιά ηλίου.
1: Ελπίζω να τα έχεις ακόμα.
2: Νομίζω πως όχι. Δεν υπάρχει κάπου μπορεί.
1: Εκείνα τα γυαλιά, κάποια... που σε έκανα συγγραφέα.
2: Κάποια θράψματά τους μπορεί να υπάρχουν κάπου στο πατρικό. Και μετά μου λέει ωραία, μου λέει πολύ ωραία και λοιπά, γιατί δεν γράφτηκε ακόμα. Εντάξει, εγώ σκεφτόμουν τα γυαλιά, τα πήρα, τελείωσε. Και μετά μου πρόσφερε σαν αντάλλαγμα, ας πούμε, σαν κίνητρο, 1000 δραχμές σαν σελίδα.
1: Α, καταπληκτικός ο μπαμπάς.
2: Ναι. Οπότε λέω πάντα αστειευόμενος ότι ξεκίνησα την καριέρα μου ως επαγγελματίας συγγραφέας.
1: Έτσι, έτσι.
2: Λειτουργήσε και αυτό το κίνητρο. Νομίζω ότι ξαναπήρα λεφτά για το τρίτο.
1: Α, σκληρός διαπραγματευτής.
2: Όχι, γιατί δεν το συνέχισα. Μετά συνέχισα να γράφω μόνος μου. Δηλαδή, στην πορεία αυτό το πράγμα, δηλαδή αυτή η στήριξη και αυτή η όθηση που είχα από τον πατέρα μου, με βοήθησε να κάπως να απομυθοποιήσω αυτό το πράγμα ότι ξέρεις, να γράφεις είναι κάτι δυσάρεστο. Ίσα ίσα βρήκα μια δική μου προσωπική ευχαρίστηση στο να λέω ιστορίες που εφευρίσκω ο ίδιος. Και έτσι υπήρξαν και κάποια άλλα διηγήματα που γραφτήκανε και κάποια στιγμή στα 14-15 προκύπτει ένα μεγαλύτερο έργο, να το πω έτσι. Μια μεγάλη νουβέλα, ένα μικρό μυθιστόρημα. Και λέω, θέλω να το εκδώσω. Μου λέει ο πατέρας μου, γιατί, του λέω, θέλω να δω αν πέραν του κύκλου των γνωστών και των φίλων θα υπάρξουν και άνθρωποι που θα εκτιμήσουν αυτό που κάνω. Γιατί ο ασφαλέστερος τρόπος, έτσι, όπως σκεφτόμουν τότε, είναι να τεθεί στην κρίση, ας πούμε, ενός εκδοτικού οίκου.
1: Βέβαια.
2: Και ευτυχώς με πήρε και ο πατέρας μου στα σοβαρά τότε και ξεκίνησε, ενώ κατέβηκε στην Αθήνα.
1: Πήρε πολύ σοβαρά.
2: Πολύ σοβαρά. Πήρε πολύ σοβαρά και αυτό το αίτημα.
1: Το έργο, ναι, βέβαια, βέβαια. Και βγήκε η αδελφότητα του Πυρητίου, ναι, από τις εκδόσεις Αρμός, 1998, είστε 14-15 ετών.
2: 15 ετών είμαι.
1: Και το παίρνεις στα χέρια σου.
2: Ναι.
1: Εντάξει, άλλο είναι να το βλέπεις στα χαρτιά που μοιράζει, που υπάρχει στην οικογένεια. Εσύ παίρνεις ως παιδί, ως έφηβος, ένα βιβλίο που έχει απέξει το όνομά σου. Μια ιστορία εντελώς δική σου. Πώς ήταν αυτή η αίσθηση?
2: Να πω την αμαρτία μου, δεν θυμάμαι πολλά. Δηλαδή πως είχα νιώσει, αλλά μάλλον για να μην θυμάμαι, δεν πρέπει να είχα νιώσει κάποιο πολύ έντονο συναίσθημα. Γενικά είμαι, που μάλλον είναι κακό, εγκρατής με τη χαρά. Δηλαδή αισθάνομαι ότι αν το πανηγυρίσω πολύ κάτι μπορεί να πάει στραβά. Σίγουρα είχα χαρή, έτσι, και το να το βλέπεις τώρα.
1: Βέβαια.
2: Να βλέπεις το κείμενό σου φροντισμένο, με εξώφυλλο κλπ. Είναι κάτι άλλο. Αλλά νομίζω δεν με απασχόλησε πολύ περισσότερο από εκείνες τις μέρες, να το πω έτσι, που πήρα τα αντίτυπα, το είδα. Γιατί μετά είναι και η ζωή καθημερινή.
1: Βέβαια.
2: Που έχει.
1: Βέβαια.
2: Θες δε θες, σε προσγειώνει.
1: Λοιπόν, και αυτό το πρώτο και ο τέταρτος υπότης που ήρθε 3 χρόνια αργότερα. Και μάλιστα και το πρώτο ήταν τη εκδόση Αρμό.
2: Δύο.
1: Δύο.
2: Ναι, δύο.
1: 2001 έχω εγώ εδώ στα χαρτιά μου. Βγαίνει από τον Κέντρο το δεύτερο, ο τέταρτος υπότης. Και είναι και τα δύο αυτό που λέμε του φανταστικού.
2: Ακριβώς.
1: Πώς έτσι σε εγωίτευσε, πώς άρχισε αυτή η σκέψη του να γράψεις λογοτεχνία του φανταστικού, που είναι και λίγο στην Ελλάδα, ξέρεις.
2: Για μένα δεν υπήρχε ποτέ αυτή η διάκριση, έτσι, μεγαλώνοντας και,
1: ναι, ούτε για μένα.
2: Και αναγνωστικά. Δηλαδή τα διηγήματα που είχα γράψει ως έφηβος είναι αυτό που θα λέγαμε ρεαλιστικό και πιο κοντά σε ένα, έτσι, ηθογραφικό, ας πούμε, στυλ. Γιατί είναι εμπειρίες από την καθημερινότητα και κάποια ιστορικά, τώρα που το θυμάμαι. Απαράδεκτα μάλλον τώρα να τα διάβαζα, αλλά μια απόπειρα να γράψω και ιστορικό. Αλλά πάντοτε με εγωίτευε αυτό το τίναγμα προς το εξολογικό. Προς το
1: υπερβατικό.
2: Προς το υπερβατικό. Ναι. Δηλαδή, αν, ακόμα και τώρα, δηλαδή, αν κάποιος θέλει να μου πουλήσει σε εισαγωγικά κάτι, να δω μια ταινία, να διαβάσω ένα βιβλίο, αν λέει μισή γραμμή συμπεριγραφή ότι έχει και ένα στοιχείο του υπερφυσικού, είναι βέβαιο ότι θα μου κεντρήσει το ενδιαφέρον, αν μη τι άλλο να το κοιτάξω. Και κάπως αυτό υπήρχε από όσο με θυμάμαι. Προσπαθώ να εντοπίσω και εγώ την αρχή του, αλλά οτιδήποτε έχει να κάνει με μυθολογία, επιστημονική φαντασία, φανταστικό τρόμο ή οτιδήποτε ήταν κάτι που με κέντριζε πολύ. Οπότε εννοείται ήρθε και στα γραψίματά μου. Και με δεδομένο ότι εκείνη την εποχή ήμουν έφηβος, δηλαδή τα δύο βιβλία έχουν γραφτεί όταν είμαι 14 και 16 στα 17. Άρα με πολύ περιορισμένη εμπειρία ζωής, δηλαδή τι κόσμο να φτιάξεις από αυτά που έχεις ζήσει. Φτιάχνεις κόσμο από αυτά που έχεις διαβάσει κυρίως. κάπως ήταν πιο, πώς να το πω, πιο άμεση, ένιωθα πιο ελεύθερος και πιο άνετος σε έναν κόσμο, τους κανόνες του οποίου λίγο πολύ καθορίζω εγώ.
1: Αυτό ναι. Αυτό
2: δηλαδή το πρώτο που είναι επιστημονικής φαντασίας σε ένα πολύ μεγάλο μέρος είναι ρεαλιστικό, έτσι, γιατί είναι η ζωή ενός εφήβου και η καθημερινότητά του και πώς αυτή αλλάζει όταν ξεκινάει ο εθισμός του πρακτικά στον υπολογιστή. Βέβαια, και εκεί μπαίνει το σχήμα της επιστημονικής φαντασίας, κολλάει έναν ιό του υπολογιστή.
1: Ναι.
2: Έτσι. Οπότε σε ένα μεγάλο κομμάτι είναι ρεαλιστικό, θα μπορούσε να πει κάποιος, και έχει αυτό το.
1: Είσαι και πολύ μπροστά.
2: Και το άλλο ήταν fantasy. Ενώ εντάξει, ήταν και τα διαβάσματά μου τότε τέτοια. Η μυθολογία και η ελληνική και η σκανδιναβική.
1: Βέβαια.
2: Εκείνη την περίοδο ρίχναν πολύ βαριά σκιά πάνω μου, έτσι, και σαν αναγνώσματα και σαν αναζητήσεις. Είναι και το heavy metal μες στην φάση, οπότε...
1: Πάντα το heavy metal. Ωστόσο, 10 χρόνια μετά, περίπου 10 χρόνια μετά, έρχεται ένα βιβλίο, το είχα διαβάσει τότε, από τις εκδόσεις Κέδρος, η μεταποίηση από κάποιον Δημοσθένη Παπαμάρκο, που αργότερα, όταν θα γράψει το Γκιάκ, που έκανε τεράστια επιτυχία, για ένα βιβλίο που 10 χρόνια μετά πουλάει συνεχώς, και είναι σημείο αναφορά στην ελληνική λογοτεχνία, εμένα δεν με εξέπληξε τόσο πολύ στο... γιατί εκεί είχα βρει κάτι, θεωρώ ότι είναι ένα πρόπλασμα, για να το πω έτσι, του Γκιάκ, αλλά φτιάχνεις κάτι πιο ενήλικο, για να το πω έτσι. Πώς ήταν αυτή η εμπειρία λοιπόν, μίλησε μας για τη μεταποίηση, που να σημειώσουμε ότι ξαναεκδόθηκε πέρσι, αν δεν κάνω λάθος, από τις εκδόσεις Πατάκη.
2: Ναι.
1: Και πολύ καλά, πολύ σοφά πράξατε.
2: Ναι, γιατί ήταν εκτός κυκλοφορίας περίπου μια τριετία και είπαμε στο πλαίσιο του μαζεύω τα έργα μου.
1: Mm-hmm.
2: Λίγο τουλάχιστον αυτά που συνεχίζω να πιστεύω ότι είναι άξια ανάγνωσης, και έτσι έγινε η επανέκδοση. Η μεταποίηση προκύπτει από την αποτυχία συγγραφής ενός μυθιστορήματος. Όπως είπες, 10 χρόνια, όχι μόνο δεν εκδίδω, αλλά δεν γράφω κιόλας. Είχα κάνει κάποιες απόπειρες στο ενδιάμεσο, τις οποίες είχα κρίνει απογοητευτικές, γιατί έβλεπα ότι δεν έχει προχωρήσει το στυλ μου, ένιωθα ότι δεν είχα κάτι να πω, και είχα σκεφτεί ότι εντάξει, μάλλον, όπως λέει και το τραγούδι, μάλλον το πείμα, ήταν μια τρέλα νεανική που τώρα έχει περάσει. Και λέω εντάξει, μερικές φορές συμβαίνει και αυτό. Τότε ήμουν πολύ εστιασμένος στα ακαδημαϊκά.
1: Έχεις φύγει για την Οξφόρδη ακόμα.
2: Έφυγα το 2007, θυμάμαι καλά.
1: Άρα έχεις φύγει.
2: Έχω φύγει. Η μεταποίηση γράφεται το 9, παρότι εκδίδεται το 12. Mm-hmm. Συγγνώμη, Οξφόρδη φεύγω το 8. Το 7, αλλά ξεκινάει να γράφεται το 8 η μεταποίηση, γι' αυτό μπερδεύτηκα. Σκόρπια.
1: Εκεί στην ξενιτιά κάτι σε έπιασε, μου φαίνεται. Ήταν το σύνδρομο του ξενιτεμένου.
2: Είχε ξεκινήσει λίγο πιο νωρίς τις καλοκαιρινές διακοπές που είχα πολύ χρόνο, ήταν πριν ξεκινήσει το διδακτορικό. Είχα μια ιδέα που μου φάνηκε πολύ ενδιαφέρουσα για μυθιστόρημα. Αρχίζω να τη γράφω, δεν τζουλάει καθόλου.
1: Και δηλαδή... πάλι το φανταστικό βέβαια και έχει έντονη την παρουσία.
2: Ακριβώς.
1: Του.
2: Γιατί μετά ουσιαστικά η αρχική ιδέα ήταν ότι θα υπήρχαν τρεις ιστορίες που θα παρεμβάλλονταν στη μεγάλη αφήγηση του μυθιστόρηματος και θα ήταν τρεις ιστορίες αδελφοκτονίας, μυθικές. Θεοκλής Πολυνίκης, Ρώμος Ρωμήλος και Άβελ και Κάιν. Η μία από αυτές που γράφτηκε, γιατί μόνο μία γράφτηκε, είναι στη μεταποίηση. Είναι το μόνιμο η Καΐνα. Οπότε έχω γράψει αυτό, μετά που μου προκύπτει κάτι άλλο μικρό. Λίγο πιο, ακόμα πιο φανταστικό. Και σιγά σιγά γράφονται μικρές ιστορίες, σε οποίες και εγώ νιώθω πιο ελεύθερος να εκφραστώ. Δηλαδή φεύγω από αυτό το πολύ πειθαρχημένο πλαίσιο που είχα βάλει για το μυθιστόρημα. Και είμαι σε μια φοβερή αμηχανία, γιατί τι κάνω. Τελικά έχω ξεκινήσει για άλλο, άλλο μου βγαίνει. Και πάλι ένα μέλος της οικογένειας μου δίνει τη λύση. Το μιλάω με τον αδερφό μου και πολύ καλά μου λέει: Συγχάσεις, μου λέει: Κάνε μια συλλογή διηγημάτων. Εμένα δεν μου είχε περάσει από το μυαλό καν τόσο μικρά διηγήματα. Και έτσι εγκαταλείπω το μεγάλο που έγραφα. Γιατί η αλήθεια είναι ότι και εγώ δεν. Το έκανα με το ζόρι, δηλαδή.
1: Ναι.
2: Δεν έβγαινε. Και προκύπτει μεταποίηση στην οποία ακριβώς. Έτσι, επειδή νιώθω και την πρώτη απελευθέρωση ότι φεύγω από αυτό που το έχω βάλει στη ράγα και τώρα δοκιμάζω, αλλά. Πάνω στην ίδια λογική, στον ίδιο κοινό άξονα, με έναν τρόπο είχα την ευκαιρία να ακουμπήσω διάφορες αγάπες μου. Και έτσι έρχεται και το φανταστικό, ο τρόμος, το καθαρό αιμοφάνταση, το πιο ρεαλιστικό διήγημα, ένα διήγημα το οποίο είναι ξεκάθαρα επηρεασμένο από τον Μπόρχες, το μόνιμο δηλαδή μεταποίηση, τελειώνει με γραμμές από το Ούλτρικ και του Μπόρχες. Οπότε κάπως ήταν μια σύσταση όλων των πραγμάτων που με διέφεραν.
1: Ναι,
2: των επιρροών και των πραγμάτων που με διέφεραν.
1: Ναι.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
4: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
3: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
4: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
3: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
4: Θα μας βρείτε στην Οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 710 22 242 και 6944 781 289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
3: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
5: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
6: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
5: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
6: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
5: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
6: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271 0 20 920.
7: Και επιτέλους φτάνεις στο σπίτι στο χωριό. Και εκεί που πας να καθαρίσεις, να το φίδι που είχε χωθεί στο αποθηκάκι. Πριν αρπάξεις την τσάπα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αν δεν μπορείς να το απομακρύνεις, ζήτα βοήθεια από τις οργανώσεις προστασίας της άγριας ζωής. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
8: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
0: Συνεχίζουμε με το podcast συγγραφής εκτός βιβλίων με την Κυριακή Μπεϊόγλου. Σήμερα συζητάμε τον συγγραφέα Δημοσθένη Παπαμάρκο.
1: Και φτάνουμε στο 2014 που βγαίνει μία συλλογή διηγημάτων από τους Αντίποδες που μας αφήνει πραγματικά άφωνους. Το Γκιάκ, λέμε τι είναι αυτό το Γκιάκ. Στην αρχή πριν το διαβάσουμε λέει πρέπει να διαβάσει το Γκιάκ. Τι είναι βρε παιδιά αυτό το Γκιάκ, το Γκιάκ. Τελικά παίρνω αυτό το βιβλίο στα χέρια μου και βέβαια όπως όλοι οι άνθρωποι που το διάβασαν εντυπωσιάστηκα. Αυτή είναι η σωστή λέξη. Μίλησέ μας λοιπόν για τη σύλληψη, για τους ήρωες αυτούς που φαίνεται πως είναι και μία περίοδος χρονική αυτή που μας αγγίζει και ιδιαίτερα ίσως, είναι πολύ κοντά μας και ο τρόπος με τον οποίο τους πέρασε σε εμάς ήταν κάτι πολύ οικείο, πολύ άμεσο, παρότι εντυπωσιαστήκαμε.
2: Χαίρομαι πολύ με αυτό που λες και σε ευχαριστώ. Το Γκιάκ ξεκινάει από ένα ταξίδι που κάνω το 13 στη Μικρά Ασία, τις ανάγκες του διδακτορικού μου, το οποίο ακόμα έκανα τότε. Βασικά το ταξίδι αυτό είναι με έναν τρόπο καταλύτης στο να βρω το αφηγηματικό πλαίσιο για να εκφραστεί μια ιδέα που με κατήτριχε καιρό. Περισσότερο ένα ερώτημα πάνω στη φύση του κακού, τι είναι το κακό, αν υπάρχει σε όλους, αν το εκδηλώνουμε όλοι, υπό ποιες συνθήκες, πόσο εκδηλώνουμε κλπ. Αλλά είναι κάτι τόσο αφηρημένο, δεν μπορεί να γίνει λογοτεχνία. Οπότε τυχαίνει κάνω αυτό το ταξίδι κατά τη διάρκεια της περιήγησης σε αρχαιολογικούς χώρους, γιατί αρχαία ιστορία έχω σπουδάσει. Νιώθω μια φοβερή οικειότητα με τα τοπονύμια. Αλλά τοπονύμια όχι τα αρχαία, αυτό είναι το παράδοξο, με σύγχρονα τουρκικά.
1: Βέβαια.
2: Και λέω τώρα είναι η πρώτη φορά που έρχομαι εδώ πέρα, γιατί κάπως συνειδητοποιώ ότι έχω ακούσει για αυτά τα μέρη στο χωριό μου από αφηγήσεις. Έτσι, ανθρώπινη ηλικία του παππού μου, κυρίως. Και μου φαίνεται πολύ ενδιαφέρον το ότι 100 χρόνια σχεδόν μετά, ένας απόγονος αυτών των ανθρώπων βρίσκεται στα ίδια μέρη με τελείως άλλη ιδιότητα, αυτή του τουρίστα, παύλα, μελετητή, και μπαίνω έτσι σε μια... ξεκινάει ένα συνειρμός, να το πω έτσι, που σιγά σιγά αρχίζει και δομεί τον κόσμο του Γκιάκ. Ταυτόχρονα έτσι με πολλά ερωτήματα για την ταυτότητά μου, ποιος είμαι, τι σημαίνει να είσαι Έλληνας, με δεδομένο ότι έχει ξεκινήσει κρίση και αρχίζουμε να σε αντιμετωπίζουμε πολύ διαφορετικά. Οπότε αρχίζει να υπερασπίζεσαι σε πια το ποιος είσαι. Για να το υπερασπιστείς πρέπει να έχεις μια εικόνα και του ποιος είσαι, για να μην λες τις γραφικότητες, ας πούμε, το τέτοιο, που με οδηγεί σιγά σιγά έτσι στο να ανασύρω και τις παλιές μνήμες από το χωριό και όλα αυτά.
1: Έμα, Γκιάκ.
2: Ναι.
1: Γιατί?
2: Έψαχνα να βρω, όπως είπα, ένα πλαίσιο για αυτή την ιδέα, για το κακό. Μάλιστα το παράδειγμά μου που σκεφτόμουν να είναι το πρώτο ήταν αν ο αγαπημένος σου θείος ήταν ένα κτίνος και το μάθαινες μετά. Τι θα έλεγε αυτό για σένα, τι λέει αυτό για τον αγαπημένο σου θείο που μπορεί να είναι ένας καλοσυνάτος άνθρωπος, οτιδήποτε.
1: Η φύση του κακού.
2: Η φύση του κακού. Και μάλιστα το πρώτο διήγημα που γράφω είναι αυτό, το «Σα βγαίνει ο Χότζας στο τζαμί».

0: νούμενος για το γεγονός το εξέφρασες. Οπότε εκεί μπαίνει και το μικρασιατικό πια. Βέβαια. Στο μυαλό μου κάπως χαζά, και λέω χαζά γιατί είναι σε πολλά σημεία το ανακριβές, ήταν ένα ελληνικό Βιετνάμ. Mm-hmm. Έτσι κάπως το αντιμετώπισα. Και λέω είναι τέλειο για αυτό που θέλω να κάνω. Με δεδομένο ότι είναι σε μια εποχή αρκετά πρώιμη που μου επιτρέπει ακριβώς να βρω ήρωες, όπως είπα, αρχαϊκούς δηλαδή, που έχουν γνωρίσει την νεωτερικότητα μόνο μέσα από ελάχιστα έτσι, επιτεύγματα του υλικού πολιτισμού.
1: Ναι.
0: Και όχι
1: βέβαια
0: όλων των άλλων. Ήρθε και έδεσε που λένε.
1: Πραγματικά ήρθε και έδεσε, και δεν ξέρω αν αυτό το βιβλίο... Περίμενες και εσύ ο ίδιος ότι...
0: Καθόλου, καθόλου. Πίστευα, ότι είναι, πίστευα ότι έχω γράψει ένα βιβλίο που θα αφορούσε λιγότερους αναγνώσεις και προσαναγνώσεις μεταποίησης. Που εκείνη την περίοδο, ας πούμε...
1: Ποιο είναι λοιπόν αυτό το στοιχείο που πιστεύεις εσύ ότι ερέθησε τόσο πολύ κόσμο? Καταρχήν πήγε στόμα με στόμα, εγώ να πω. Δεν είναι ότι έγινε καμιά διαφημιστική καμπάνια και γνωρίσαμε όλοι τον Γκιάκ. Ο ένας με τον άλλον διάβασε τον Γκιάκ. Ποιο είναι αυτό το στοιχείο λοιπόν πιστεύεις ιδιαίτερα που ερέθησε τον κόσμο τους ώστε να θέλει να το μοιραστεί?
0: Δεν το έχω εντοπίσει ακριβώς. Σίγουρα, για να μην έτσι με ψεύτικα με τριόφρον, είναι ένα καλό βιβλίο. Ένα καλογραμμένο βιβλίο, ειλικρινές ως προς τις προθέσεις του και ως προς τον τρόπο που τις εκφράζει, που για μένα είναι πολύ σημαντικό. Αλλά νομίζω ότι ρόλο παίζει και η συγκυρία πάντα. Δηλαδή είναι η εποχή που ένα βιβλίο βγαίνει εκεί έξω και βρίσκει, ας πούμε, τους αναγνώσεις έτοιμους να το καλωσορίσουν. Γιατί ξέρουμε και πολλά άλλα πολύ καλά βιβλία τα οποία αναγνωριστήκαν, αν όχι χρόνια, δεκαετίες μετά.
1: Εσύ.
0: Ή και μετά το θάνατο του συγγραφέα. Οπότε, πέραν αυτού του στοιχείου της ποιότητας που, εντάξει, μπορώ να πω ότι υπάρχει, τώρα μικρή ή μεγάλη, δεν θα το κρίνω εγώ, νομίζω ότι πρέπει να είναι μια πολύ ευτυχή συγκυρία πολλών παραγόντων.
1: Και δεν βρήκε μόνο τους αναγνώστες, βρήκε και τους θεατές. Διότι σημείωσε και μια πάρα πολύ επιτυχημένη πορεία ως θεατρικό έργο.
0: Ναι, και εκεί ήμουν τυχερός πάλι. Γιατί...
1: Πώς έγινε αυτή η συνεργασία?
0: Η πρώτη, να πω ότι είχε τρία αναβάσματα. Την πρώτη φορά από το Θανάση το Δόβρη, στο θέατρο Σκρόου. Μετά το δεύτερο ανέβασμα ήταν στο κρατικό Βορείο Ελλάδας από τη Γεωργία Μαυραγάνη. Και το τελευταίο είναι από τον Κωνσταντίνο Ντέλλα, ο οποίος είχε ανεβάσει μάλιστα και σε δύο εκδοχές. Μία πρόπερση. Και φέτος στο θέατρο Σταθμός είναι αυτό που λέμε στα καθημάς ξανακοιταγμένη εκδοχή.
1: Ναι, ναι, είναι. Ωραία, είναι, δεν το είδα αυτό.
0: Είναι αρκετά ανανεωμένο.
1: Οπότε θα πάω να το δω.
0: Ναι. Έγινε γιατί, γι' αυτό λέω, είμαι τυχερός. Πολύ νωρίς άνθρωποι και με συγκεκριμένη αισθητική και με συγκεκριμένο βάρος το αναγνωρίσαν σε ένα κείμενο που κάτι τους έλεγε και θέλανε να το ανεβάσουν στη σκηνή. Στην αρχή, εγώ δηλαδή, όταν στις πρώτες συζητήσεις, ας πούμε, θυμάμαι και με το Θανάση εδώ, είχα απορρίσει το γιατί. Γιατί η αλήθεια είναι ότι δεν το είχα σκεφτεί ποτέ ότι θα πήγαινε προς εκεί. Και μετά και η Γεωργία Μαυραγάνη και ο Κωνσταντίνος Ντέλλας μου είπαν τα ίδια και εκείνοι, που μετά ήμουν πιο έτοιμος, είναι η αλήθεια. Έτσι, δηλαδή και μετά την Μαυραγάνη πιο...
1: Ναι, με την οποία ξανασυνεργαστήκατε.
0: Ναι, ναι, έχουμε συνεργαστεί και σε άλλα πράγματα, γιατί να πω ότι σε κανένα από τα ανεβάσματα δεν έχω συνεργαστεί με το σκηνοθέτη. Είναι η προσωπική μου θέση αυτή. Ότι να έχει ο άλλος δημιουργός, ο θεατρικός δημιουργός, όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ελευθερία γίνεται. Γιατί...
1: Μεγάλη κουβέντα αυτή στην τέχνη.
0: Δεν γίνεται κι αλλιώς. Mm-hmm. Αν είναι παρόν ο συγγραφέας, επειδή ο λόγος του θέλοντας και μη είναι κυριάρχος, δηλαδή θα σε ακούσει ο άλλος, δεν υπάρχει περίπτωση, μπορεί να οδηγήσει τα πράγματα σε μια κατεύθυνση που δεν πρέπει. Οπότε η θέση μου ήταν ότι απέχω εκτός αν με χρειάζεστε. Και δόξα τω Θεώ έχουν πάει όλα πολύ καλά και έτσι έχω μπορέσει και εγώ να απολαύσω τα έργα σαν θεατής πια, γιατί δεν έχω συμμετάσχει, ας πούμε, στην προετοιμασία τους.
1: Σε συναντούμε λογοτεχνικά έπειτα, αρκετά χρόνια μετά και πάλι.
0: Ναι.
1: Φοβήθηκες την επιτυχία του Γκιάκ? Φοβήθηκες, δηλαδή πέρασε κάποια στιγμή από το... Γιατί πήρε και βραβεία, να πούμε ότι είναι ένα βιβλίο με εκπληκτικές κριτικές επίσης, το αξίζει. Φοβήθηκες ότι, ωραία, βάλαμε ψηλά τον πύχη, τώρα τι γίνεται, το επόμενο βιβλίο ποιο θα είναι?
0: Για μένα ο πύχης είναι πάντοτε ψηλά.
1: Φαντάζομαι είναι μια ερώτηση που την κάνουν συχνά αυτή.
0: Ναι, να το πω αλλιώς. Εμένα με φοβίζει κάθε γραπτό. Και πριν και τώρα, οτιδήποτε. Με φοβίζει με την έννοια ότι νιώθω απέναντι σε αυτό που λένε λευκή σελίδα, την πρώτη αμηχανία, αμηχανία που ένιωσα όταν πρώτο άρχισα να γράφω. Αυτό που έχει βελτιωθεί είναι ότι τώρα ξέρω λίγο τον τρόπο να κάτσω να συγκεντρωθώ, να συμμαζέψω το μυαλό μου. Οπότε αυτό δεν ήταν ο παράγοντας που έπαιξε ρόλο ότι άργησα να ξαναβγάλω κάτι. αλλά το ότι ένιωθα ότι δεν είχα

0: τίποτα να πω καινούριο εκείνη την περίοδο. Και με έναν τρόπο, έτσι όσες φορές είχα διασκεδάσει κάποιες ιδέες που μου είχαν έρθει, είχα νιώσει ότι ακόμα δεν έχω ξεφύγει από τον κόσμο του Γκιάκ ως θέμα και ως μοτίβο και ως τρόπο. Και ένιωθα ότι δεν έχει νόημα να κάνω κάτι πάνω σε αυτό, μέσα στο ίδιο κανάλι πάλι. Δηλαδή ότι είχα να πω, μάλλον ότι ήθελα να πω μέσα σε αυτό το πλαίσιο, το είχα κλείσει με τον Γκιάκ. Οπότε, να το πω έτσι, δεν είχα ιδέες φοβερές να με συνεπάρουν, σύν το ότι η επιτυχία του Γκιάκ μου επέτρεψε να ασχοληθώ και με άλλα πράγματα που πάντοτε είχα το ψώνιο, ένα ψώνιο αγάπης να δοκιμάσω.
1: Κόμιξ,
0: κινηματογράφο, θέατρο, ναι. Οπότε και δημιουργικά ένιωθα πολύ γεμάτος. Δηλαδή δεν ένιωθα ότι πρέπει να κάνω κάτι γιατί δεν έχω εκφραστεί. Είχα άλλα κανάλια έκφρασης.
2: Κεριάν, με πλήρη έκθεση, εμπόριο και επισκευές ηλεκτρικών συσκευών και κλιματιστικών στην Οδό Δημοκρατίας 10. Κεοσκεριάν, εγγύηση και συνέχεια τώρα και στην Οδό Ζανάρα 22. Ρωτήστε για τις προσφορές μας σε προϊόντα, στόκ, ψυγείων, πλυντηρίων, κουζινών και κλιματιστικών κάτω του κόστους. Κεοσκεριάν, στην Οδό Δημοκρατίας 10, νέος εκθεσιακός χώρος στην Οδό Ζανάρα 22. Επίσκεψη μετά από ραντεβού στο 22710 23592.

0: Αναζητάτε τον ιδανικό χώρο για τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών σας στοιχείου? Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Playstream Χίου φέρνει το μέλλον της ψυχαγωγίας και της μάθησης. Εδώ δημιουργικά εργαστήρια, αθλητικές δραστηριότητες, παιχνίδι και αμέτρητες εμπειρίες γίνονται η πιο συναρπαστική εμπειρία. Δώστε στα παιδιά σας την ευκαιρία να ανακαλύψουν τα ταλέντα τους, να δημιουργήσουν και να διασκεδάσουν με ασφάλεια. GDAP Playstream στοιχείο. Γιατί η γνώση είναι η πιο όμορφη περιπέτεια. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, είτε ιδιωτικά είτε μέσω ΕΣΠΑ. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Ροδακανάκη 5 στη Φάρκαινα και στο τηλέφωνο 697 172 6099.
1: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
2: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
1: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
2: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
1: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
2: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
1: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
2: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
1: Τηλέφωνο 22710-41-287.
2: E-shop alphapbooks.gr.
0: Αγαπώ να μαθαίνω, λέει στην αλήθεια TV ο Πάνος Δημάκης σε μια συνέντευξή του στο Γιάννη Τζούμα την 5η στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ στην εκπομπή Αυτοπροσώπος. Με την ευκαιρία παρουσίασης βιβλίου του στο νησί μας, ο γνωστός φιλόλογος, συγγραφέας και μεταφραστής μιλάει 8 ξένες γλώσσες, θεωρώντας ότι η γλώσσα γενικά είναι φορέας μνήμης, αλλά ταυτόχρονα ξεδιπλώνει τις σκέψεις του σε μια συνέντευξη που σίγουρα θα συζητηθεί.
3: Έφεραν στο προσκήνιο όλα όσα άλλα έχω κάνει.
4: Ακριβώς.
3: Δηλαδή θεωρώ ότι σίγουρα έχουν βοηθήσει πολύ και τη συγγραφική μου ιδιότητα η τηλεοπτική αναγνωρισιμότητα και μάλιστα σε ένα πολύ ποιοτικό προϊόν όπως το Chase. Δηλαδή αν ήμουν σε μια άλλη εκπομπή αμφιβόλου ποιότητας μπορεί και αυτό να οδηγούσε και τον κόσμο να πιστέψει τώρα τι θα γράφει αυτός.
4: Ναι, ναι, ναι.
3: Η αλήθεια είναι ότι η καλή ποιότητα του Chase που 5η χρονιά μόλις τελείωσε και πάμε για την 6η σίγουρα βοηθάει πάρα πολύ και τη συγγραφική μου ιδιότητα και όλα τα άλλα πράγματα που κάνω.
5: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
6: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
7: Η ψηφιακή κυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
8: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
9: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
1: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
0: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
10: Κύος Ράδιο Αλήθεια.

0: Συνεχίζουμε με το podcast συγγραφής εκτός βιβλίων με την Κυριακή Μπεϊόγλου. Σήμερα συζητάμε τον συγγραφέα Δημοσθένη Παπαμάρκο.
1: Έρχεσαι όμως το 19 με μία νεκρογραφία, νεκρολογία, νεκρογραφία. Ναι. Γιατί...
2: Την εξημέρωση.
1: Την εξημέρωση λοιπόν. Γιατί, τώρα το έχω και μπροστά μου, έχει ένα καταπληκτικό εξώφυλλο από τις εκδόσεις Πατάκη, πλέον είναι εκδοτικό σου οίκος. Ναι. Μίλησέ μας για αυτό το βιβλίο, για την εξημέρωση.
2: Προκύπτει, είναι λίγο ανορθόδοξα. Mm. Έχουμε γνωριστεί με τη Γεωργία τη Μαυραγάνη, αλληλοεκτιμιόμαστε και βρισκόμαστε, ας πούμε, στην αρχή της φιλίας μας, γιατί πια είμαστε πολύ στενοί φίλοι. Είναι λίγο μετά το ανέβασμα του Γκιάκ. Και με παίρνει μια μέρα, μου λέει, θέλω να συζητήσουμε την περίπτωση πιθανής συνεργασίας. Της είχε γίνει μια ανάθεση από την πειραματική σκηνή του Εθνικού να ανεβάσει ένα έργο για ένα φεστιβάλ στη Γερμανία με θέμα τους πρόσφυγες. Το οποίο ήταν μια παρανόηση. Θα εξηγήσω γιατί ήταν παρανόηση. Οπότε μου λέει, Γεωργία, είναι αυτό. Τι λέω, δεν θα ήθελα να κάνω κάτι τέτοιο. Ήταν στο μεταξύ το μεταναστευτικό τότε στο πικ του. Και γενικότερα γράφονταν, λέγανταν διάφορα τέτοια πράγματα και εγώ ένιωθα ότι δεν μπορείς να χρησιμοποιήσεις ως υλικό τον πόνο του άλλου. Και μάλιστα τον πόνο εκείνη τη στιγμή. Το ένιωθα ανήθικο.
1: Ανίερο.
2: Ναι. Και μου λέει και η Γεωργία, γιατί και εκείνη το ίδιο σκεφτόταν, μου λέει ακριβώς, μου λέει γι' αυτό μιλάμε μαζί, γιατί και εγώ έτσι νιώθω. Λέει, ώστε να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε μέσα σε αυτό το πλαίσιο. Και μέσα από τις συζητήσεις, γιατί μου είπε, γράφεις ό,τι θες, όπως το θες. Έρχομαι μία μέρα και της λέω, έχω σκεφτεί ένα κείμενο παραβολικό. Λέω, την πτώση της Μιλήτου κλπ. Μου λέει, τέλεια, πάμε. Οπότε, σε μία πρώτη μορφή είχε γραφτεί περίπου το μισό για την παράσταση στη Γερμανία, γιατί ήταν θεατρικές παραστάσεις μικρής διάρκειας, γύρω στο μισάωρο. Και όταν τελειώνει, κάπως συζητάμε, μου λέει, θα έχεις κι άλλο να γράψεις. Της λέω, έχω κι άλλο να γράψω, απλά λέω, ήταν μισή ώρα, δεν μπορούσα να γράψω παραπάνω. Και μου λέει, Γεωργία, εντάξει, μου λέει, κάντο και βλέπουμε. Και κάπως έτσι συνεχίζω γράφω την εξημέρωση, ερχόμαστε σε επαφή με την στέγη γραμμάτων, η οποία μπαίνει βέβαια στην παραγωγή και ουσιαστικά κάτι που θα έγραφα σαν πεζό, πεζοποίημα, γίνεται και η παράσταση, η εξημέρωση.
1: Και, πάρα πολύ
2: και, είπα, και είπα και την παρανόηση, γιατί μετά πηγαίνοντας στο φεστιβάλ μάθαμε ότι το θέμα του φεστιβάλ ήταν The Future of Europe.
1: Α, μάλιστα.
2: Δεν ήταν το τέτοιο, αλλά ήταν μια παρανόηση που τελικά ήταν ευτυχής.
1: Τελικά, ναι, πράγματι. Είμαστε λοιπόν στο σήμερα. Μια νέα χρονιά έχει μπει, 2025. Ακούγεται φουτουριστικό, αλλά δεν είναι καθόλου. Είμαστε εδώ. Και εγώ μαθαίνω από τον κόσμο έτσι του βιβλίου ότι γράφεις ένα μυθιστόρημα αυτή τη φορά και όχι διηγήματα.
2: Να πω ότι πάντα ξεκινάω για μυθιστόρημα και καταλήγω διήγημα. Γιατί και το Γκιάκ στην πολύ αρχή του υπήρχε η σκέψη μήπως είναι ένα μικρό μυθιστόρημα. Απλά για λόγους αληθοφάνειας αφηγηματικής επέλεξε τη μορφή του διήγηματος. Γι' αυτό έχει και αυτή την πολύ μεγάλη συνοχή.
1: Ναι.
2: Έτσι δηλαδή κάπως.
1: Βέβαια, είναι πραγματικά σαν ήρωες ενός μυθιστορήματος όλοι οι ήρωες του Γκιάκ. Για πες μας λοιπόν τώρα, αποφάσισα να το τολμήσω.
2: Να τολμήσω, να επιμείνω και να μην αφαιθώ.
1: Νομίζω ότι γράφεται αρκετό καιρό αυτό το μυθιστόρημα.
2: Όχι τόσο καιρό. Το δουλεύω την έρευνά του και τη σκαλέτα του, να το πω έτσι, με έναν όρο κινηματογραφικά καιρό. Αλλά για διάφορους λόγους, άλλοτε επαγγελματικούς, άλλοτε προσωπικούς, έμενε πιο πίσω. Απλά έφτασε σε ένα σημείο τον τελευταίο καιρό που, όπως λέω, με πιάνει από το λαιμό. Γιατί συνήθως αυτή είναι η συνθήκη που με κάνει να κάτσω να γράψω.
1: Αυτό είναι πολύ ευχάριστο για μας. Ναι. Βέβαια, όχι, δεν ξέρω για σένα, αλλά για μας είναι πάρα πολύ ευχάριστο.
2: Όχι, θα είναι ευχάριστο όταν τελειώσει. Προς το παρόν είναι ένα περισσότερο αυτό, έτσι, μια πίεση ότι να βγει αυτή η ιστορία εκεί έξω.
1: Τη βλέπει σύντομα αυτή την ιστορία.
2: Επειδή είμαι στις αρχές και τώρα δοκιμάζω. Ουσιαστικά τώρα ζεσταίνει τη μηχανή. Θα δω ποιες ταχύτητες πιάνω μετά. Ελπίζω ότι δεν θα αργήσω. Όχι για κανένα λόγο, είναι πρακτικό κιόλας. Και επειδή λίγο πολύ ένα μεγάλο κομμάτι τι είναι αυτή η ιστορία, το ξέρω. Οπότε αυτό που απαιτεί τώρα είναι δουλειά, δουλειά, δουλειά. Ελπίζω να μην υπάρξει δηλαδή κάποια ανατροπή που θα με αναγκάσει να μην την κάνω.
1: Δημοσθένη μου, με ποιον ήρωα του Γκιάκ δυσκολεύτηκες πιο πολύ, βασανίστηκες πιο πολύ?
2: Με τον ήρωα από τα Μπουκουμπάρδια.
1: Πες μας γι' αυτό.
2: Και ήταν, για μένα δηλαδή, είναι το πιο δύσκολο διήγημα. Με ξέρεις τον Νόκερ, το οποίο όμως ήταν δύσκολο για άλλους λόγους, ερευνητικούς και λοιπά. Στα Μπουκουμπάρδια ο ήρωας είναι ένας λαϊκός άνθρωπος, ένας αγρότης που βρίσκεται στη Μικρά Ασία και καταλήγει σε μια ξενάγηση στην αρχαία Μιλήτου. Οπότε το διήγημα εν πωλής είναι μια περιγραφή της αρχαίας Μιλήτου μέσα από τη δική του ματιά και με τη δική του γλώσσα. Και γι' αυτό μου ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Γιατί η νεοελληνική που μιλάμε έχει όλες εκείνες τις ώρες που σου επιτρέπουν να περιγράψεις κάτι τέτοιο με φοβερή ακρίβεια. Η πιο λαϊκή γλώσσα, και μάλιστα και ένας άνθρωπος ο οποίος όχι μόνο μιλάει τη λαϊκή γλώσσα, δεν έχει έρθει σε επαφή και με τη γνώση και την άλλη γλώσσα, αν μπορείς να βάλεις σε μια τάξη. Η λαϊκή γλώσσα λοιπόν δεν τα έχει. Οπότε ήταν ένα μεγάλο στοίχημα αν θα καταφέρω έτσι, να το πετύχω αυτό. Και μάλιστα ήταν το τελικό τεστ για μένα, για το αν τελικά θα μπορέσω να γράψω τον Γκιάκ.
1: Ναι.
2: Γιατί η ιδέα ήταν να χρησιμοποιηθεί αυτή η γλώσσα, το ιδίωμα, ας πούμε, το ρουμελιώτικο, σε όλες τις ιστορίες. Γιατί ήταν ζωτική σημασία για μένα ο κόσμος που φτάνει στον αναγνώστη να είναι ο κόσμος όπως τον βλέπουν αυτοί οι άνθρωποι.
1: Βέβαια.
2: Και άρα έπρεπε να χρησιμοποιήσω τη γλώσσα τους. Και πρώτα τέσταρα αυτό, δηλαδή αν μπορώ να τη χειριστώ λογοτεχνικά. Και τα Μπουκουμπάρδια ήταν, ας πούμε, το τελευταίο τεστ, γιατί έτσι όπως το σκεφτόμουν τότε, είναι ότι αν μπορούσα να μιλήσω για τα πράγματα που σπουδάζω μέσα από αυτή τη γλώσσα και να είναι κατανοητό το τι λέω, μάλλον θα μπορέσω να τη χειριστώ και στις υπόλοιπες ιστορίες που λίγο πολύ το πλαίσιο τους είναι πιο φιλικό προς το χρήστη.
1: Ναι.
2: Προς το συγγραφέα, προς το γράφοντα μάλλον, όχι το χρήστη.
1: Και ποιος από αυτούς θα αξίωνε, κατά τη γνώμη σου, το μεγαλείο ενός μυθιστορήματος? Γιατί σίγουρα θα το έχεις σκεφτεί.
2: Ναι. Θα έλεγα κανένας και όλοι.
1: Αλήθεια?
2: Ναι, γιατί παλιότερα με είχαν ρωτήσει έτσι, κάτι φίλοι μου, λέει, ρε παιδί μου, τον Νόκερ, γιατί δεν το μεγάλωσες.
1: Και εγώ αυτό
2: και θα
1: έλεγα.
2: Και θα μπορούσα ένα τέτοιο. Η αλήθεια είναι ότι θα μπορούσε, αλλά και όχι. Γι' αυτό είπα κανένας και όλοι. Στον τρόπο που αντιλαμβανόμουν την αφήγησή τους, δεν υπήρχε περιθώριο για μένα.
1: Υπάρχει...
2: Δηλαδή θα μπορούσε να γεμίσει και με ενδιαφέροντα περιστατικά, ας πούμε, η αφήγηση, αλλά ένιωθα και νιώθω και ακόμα ότι δεν θα ήταν απαραίτητα τα σημαντικά, τα πράγματα στα οποία θα ήθελα να σταθώ. Οπότε πιο μικρή φόρμα μου επέτρεψε κάθε τι που λέγεται να είναι υπογραμμισμένο, να το πω έτσι.
1: Υπάρχει κάποια φράση από αυτή την ντοπιολαλιά που έτσι τη σκέφτεσαι συχνά μέσα σε αυτή την άλλη συνθήκη που ζούμε,
2: ναι,
1: όλοι μας? Αλλά εσύ την έχεις λίγο έτσι σαν στο πίσω μέρος του κεφαλιού σου. Γιατί η γλώσσα, να πούμε, ότι είναι εκπληκτική και δεν το περιμένεις ότι θα έχει αυτή την έκταση.
2: Είναι μια φράση που ειδικά τον τελευταίο καιρό μου έρχεται και μου ξαναέρχεται, είναι σαν γνωμικό. Λέει, πολλά ξέρεις και λίγα θα σε βρουν.
1: Α, μάλιστα.
2: Που είναι, νομίζω, ταιριάζει στην εποχή.
1: Βέβαια, βέβαια. Πώς συντονίζεσαι με αυτή την εποχή?
2: Με δυσκολία.
1: Και ξέρω ότι δεν έχεις social media.
2: Έχω.
1: Α, έχεις πλέον. Παλιά δεν είχες, να θυμάμαι καλά.
2: Είχα, μάλιστα παλιότερα δεν είχα Instagram και τέτοια. Είχα μόνο το Facebook. Που
1: άρα
2: και,
1: έχεις
2: και
1: μπει και εσύ
2: ναι,
1: στη νέα εποχή.
2: Ναι,
1: για
2: ναι,
1: πες,
2: ναι.
1: Λοιπόν, πώς συντονίζεσαι με αυτή?
2: Προσπαθώ να απέχω όσο δυνατόν περισσότερο. Με την εποχή συντονίζομαι με δυσκολία. Με δυσκολία εννοώ όλος αυτός ο κατηγισμός και πληροφορίας και έξωθεν ερεθισμάτων που περισσότερες περιπτώσεις είναι έτσι, διαταράσσουν
1: ναι,
2: τη λειτουργία της ημέρας, είναι προβληματική. Και συνειδητοποιώντας το, άρχισα, ας πούμε, να αναλαμβάνω δράση για να το περιορίσω, γιατί η αλήθεια είναι ότι είναι πολύ εύκολο να χαθείς σε όλο αυτό. Να πληροφορείσαι και να μην μαθαίνεις, να είσαι σε εγρήγορση χωρίς να παρακολουθείς, να μιλάς χωρίς να λες. Γιατί πίνε το τηλέφωνο,
1: βέβαια,
2: πια μάλλον δεν κυκλοφορούμε με τηλέφωνο, κυκλοφορούμε με μικρούς υπολογιστές, πάντοτε χαζεύουμε, πάντοτε δεν επιτρέπουμε στον εαυτό μας ούτε να βαρεθεί ούτε τίποτα. Που τουλάχιστον για το κομμάτι της δημιουργίας της καλλιτεχνικής είναι πολύ απαραίτητο. Και ο πιο χαμηλός ρυθμός και η βαρεμάρα και η πλήρης αδράνεια και άλλοι χρόνοι στην επεξεργασία της πληροφορίας. Με τα social media προσπαθώ να απέχω σε δυνατόν περισσότερο. Δηλαδή δεν έχω τις εφαρμογές στο κινητό. Θα τσεκάρω το Facebook μου μία φορά τη μέρα ή μία φορά στις δύο μέρες. Το περισσότερο που εκεί που αμαρτάνω, ας πούμε, πιο πολύ είναι στο Instagram, που μπορεί να βλέπω τις αστεία βιντεάκια αργά το βράδυ, λίγο πριν κοιμηθώ.
1: Όλοι μας την πατάμε εκεί, έχω να πω.
2: Που και εκεί τώρα προσπαθώ να το κόψω, να βάλω κάτι άλλο. Γιατί, όχι τίποτα, όπως λέμε στην παρέα, το έχουμε τερματίσει.
1: Το
2: έχουμε δει όλα και ανακυκλώνουμε, οπότε πέρασε και αυτό, δηλαδή το μπούκωσα και...
1: Τελειώνοντας αυτό το podcast, θα ήθελα να σε ρωτήσω, αν από εκείνες τις ιδέες, εκείνο το πιτσιρικά που έγραφε επιστημονική φαντασία και φανταστικό, έχεις δει σήμερα κάποια πράγματα να είναι πάρα πολύ κοντά μας, να είναι πάρα πολύ πραγματικά. Γιατί σίγουρα κάποιες ταινίες που βλέπαμε, ας πούμε, παλιότερα, έκαναν πράγματα που τα βλέπουμε εμείς να τα έχουμε τώρα στη διάθεσή μας. Και έτσι το θυμάσαι καμιά φορά με μία τρυφερότητα, εκείνο το πλάσμα.
2: Είναι μάλλον και η ιδέα που γίνεται το πρώτο βιβλίο, δηλαδή ο εθισμός στην τεχνολογία, γιατί ουσιαστικά αυτό περιγράφει. Το οποίο πολλές φορές ξεχνάω ότι με απασχολούσε τότε, το μακρινό 97, που καλά-καλά ακόμα ούτε το ίντερνετ δεν υπήρχε. Το οποίο είναι λίγο σκιαχτικό.
1: Είναι λίγο σκέρι.
2: Ναι.
1: Είναι πολύ κοντά μας όλα αυτά.
2: Πολύ σε σημείο που το βλέπω, εγώ τουλάχιστον το βλέπω και σε εμάς που είμαστε άνθρωποι άλλης γενιάς, που έχουμε προλάβει το πριν, ότι η τεχνολογία έχει μια τέτοια γοητεία στο πώς σε διασκεδάζει τελικά, με κάθε έννοια της λέξης διασκεδάζει, και στο πώς σε σκορπίζει. Θέλει μόνιμα να είσαι σε γρήγορση, να μην παρασυρθείς, να ξαναβρεις τον παλιό τρόπο, τους παλιούς χρόνους και να αντισταθείς τελικά σε αυτό και να το χρησιμοποιείς όπως θες εσύ. Γιατί η λύση δεν είναι να το απαρνηθείς, έτσι. Είναι το εργαλείο, είναι καλό ή κακό, μάλλον δεν είναι καλό ή κακό, είναι κάνεις καλή ή κακή χρήση. Οπότε...
1: Τελειώνοντας, αισθάνεσαι πλέον καλά στα ρούχα του συγγραφέα ή ακόμα λες είμαι ένας που γράφει?
2: Λέω ακόμα είμαι ένας που γράφει. Θα προτιμούσα το συγγραφέας να το πούνε άλλοι και σε κάποια χρόνια από τώρα, όταν αποτιμηθεί, ξέρω εγώ, το έργο συνολικά. Ακόμα νιώθω ότι, όχι νιώθω, έτσι είναι τουλάχιστον για μένα, ότι είμαι ένας εξερευνητής στον κόσμο της λογοτεχνίας. Δεν έχω φτάσει κάπου για να μου απονεμηθεί κάποιος τίτλος, έτσι.
1: Ευχαριστούμε πολύ που ήσουν στους συγγραφείς εκτός βιβλίου.
2: Και εγώ ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και την πολύ ωραία συζήτηση.
3: Ακούσατε το podcast «Συγγραφείς εκτός βιβλίων» με την Κυριακή Μπεϊόγλου, μια παραγωγή του pod.gr. Αναζητήστε τα podcast που σας ενδιαφέρουν στο pod.gr, Spotify, Apple Podcast και σε όποια άλλη εφαρμογή ακούτε podcast από το κινητό σας.
4: Pod.gr. Το καλό να ακούγεται. Splash και θα τρελαθεί.

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Να σε ρωτήσω, βρε Κωστή, εκείνος ο υδραυλικός που είχες...
3: Α, Μαστροπαντελής.
2: Α, μάλιστα. Και ο λογιστής που πήγες...
3: Μαστροπαντελής.
2: Τι λες? Και η γυναίκα σου σε ποιο γιατρό πήγε τις προάλλες?
3: Μαστροπαντελής.
2: Μα τι στο καλό. Αυτός ο Μαστροπαντελής όλα πια τα ξέρει.
4: Μαστροπαντελής.gr. Ο επαγγελματικός οδηγός που δίνει λύση σε κάθε σας πρόβλημα με ένα κλικ.
5: Εδώ θα βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε. Τεχνίτες, επιστήμονες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, λογιστικά γραφεία, ζαχαροπλαστεία, εκπαιδευτήρια.
4: Κάθε είδους εξειδικευμένες ή συνηθισμένες υπηρεσίες. Μαστροπαντελής.gr. Ό,τι και αν ψάχνεις να βρεις, Μαστροπαντελής.
6: Ανησυχείς για κάποιον που πίνει πολύ? Σε κάνει να φοβάσαι? Να νιώθεις ενοχές? Ντροπή? Λύπη? Δεν είσαι μόνος. Υπάρχει βοήθεια για σένα. Τηλεφώνησέ μας στο 6971-584909. Οικογενειακές ομάδες της Al Anon. www.alanon.gr.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια.
2: Οι συντάκτες του σταθμού μας σας ενημερώνουν για τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δευτέρα 8 Αυγούστου σήμερα και το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων εκφωνεί Ζένα Χατζηδημητρίου. Ο γνωστός εμπριστής πέρσι των βορειοχώρων αυτή τη φορά θα έκαιγε τα νοτιόχωρα και τουλάχιστον τα μεστά. Αναφερόμαστε στο δίκτυο του ΔΔΕ που από σπινθυρισμού στήλου προκάλεσε πυρκαγιά σε χωράφι έξω από τα μεστά και με συνθήκες βορείων ανέμων, εντάσσεως 5 μποφόρ. Ευτυχώς άλλο ένα ατύχημα του ΔΔΕ έγινε στις 12.30 χθες το μεσημέρι και η φωτιά έγινε αμέσως αντιληπτή με αποτέλεσμα να δράσει ακαριαία η ομάδα δασοπυρόσβεση του χωριού. Όταν έφτασε μετά από λίγο το πυροσβεστικό όχημα του κλιμακίου των Αρμολίων, η φωτιά είχε σβήσει, αλλά οι πυροσβέστες καθώς και δεκάδες εθελοντές και παριστάμενοι πρόλαβαν να δουν τους στήλους να εξακολουθούν να εκτοξεύουν σπίθες μέσα στα ξερά χόρτα. Ο υπεύθυνος νομοχείου του ΔΔΕ συνελήφθη στα πλαίσια του αυτοφόρου. Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε χθες το μεσημέρι στην Καλαμωτή. Ο οδηγός που οδηγούσε γουρούνα και φορούσε κράνος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Σκυλίτσιο και νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Με αιχμή τη σημαντική άνοδο του τουρισμού, την πρόοδο των μεγάλων έργων υποδομής και τις παρεμβάσεις για τη στήριξη της τοπικής οικονομίας, ο βουλευτής Χίου της Νέας Δημοκρατίας Νότης Μηταράκης δημοσιοποίησε τον μηνιαίο απολογισμό δράσης του για τον Ιούλιο. Όπως επισημαίνει η Χίος, διανύει την κορύφωση της τουριστικής περιόδου καταγράφοντας σχεδόν 20%, 19,6% αύξηση των αφίξεων με 29.756 άτομα έναντι 24.888 επισκεπτών εξωτερικού, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική που αναπτύσσει το νησί μας. Αναφέρεται ακόμη στην ενίσχυση της συνδεσιμότητας με 14 ακτοπλοϊκά δρομολόγια την εβδομάδα από και προς στοιχείου, καθώς και στην πρόοδο μεγάλων έργων όπως η έναρξη εργασιών για το νέο τελωνείο Λιμεναχείου. Σε κατάσταση κινητοποίησης, κόκκινος κώδικας τίθεται σήμερα, Δευτέρα 10 Αυγούστου, η Αττική αλλά και άλλες περιοχές της χώρας, καθώς σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου, ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιών προβλέπεται πολύ ψηλός, κατηγορία 4. Η απόφαση ελήφθη από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, με τον κρατικό μηχανισμό να τίθεται σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα. Ανάμεσα στις πολλές περιοχές και οι περιφερειακές ενότητες Λέσβου, Χίου, Σάμου και Ικαρίας της περιφέρειας Βορείου Αιγαίου. Αύριο Τρίτη 11 Αυγούστου θα πραγματοποιηθεί και φέτος στοιχείο η Λευκή Νύχτα, κατά την οποία τα καταστήματα θα παραμείνουν ανοιχτά μέχρι τα μεσάνυχτα, ενώ παράλληλο ο Εμπορικός Σύλλογος και το Επιμελητήριο θα διοργανώσουν τις ίδιες ώρες εορταστικές εκδηλώσεις από την Οδό Βενιζέλου και τους κάθετους δρόμους αυτής μέχρι και την Απλοταριά, με μουσική από DJ και συγκροτήματα αλλά και δωρεάν παροχή δεσμάτων και ποτών. Θυμίζουμε ότι οι εργαζόμενοι που θα δουλέψουν τις επιπλέον νυχτερινές ώρες πρέπει να δηλωθούν από τους εργοδότες και βέβαια να τηρηθεί 11ωρη ανάπαυση μέχρι την προσέλευσή τους στη δουλειά την επόμενη μέρα. Λόγω δυσμενών καιρικών συνθήκων, το νήσο Σάμος δεν μπόρεσε να προσεγγίσει το λιμάνι των Ψαρών και συνέχισε το δρομολόγιο του για Πειραιά. Θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο σκόρπισε ήδη του θανάτου του σπουδαίου ηθοποιού Νίκου Καλογερόπουλου σε ηλικία 74 ετών. Πρόκειται για μία από τις πιο ξεχωριστές φυσιογνωμίες του ελληνικού κινηματογράφου. Υπήρξε ηθοποιός, σκηνοθέτης, σεναριογράφος, ποιητής και τραγουδοποιός, αφήνοντας το δικό του ιδιαίτερο αποτύπωμα στον ελληνικό κινηματογράφο και την τηλεόραση. Η πρώτη του εμφάνιση στην τηλεόραση έγινε στην τηλεοπτική μεταφορά του έργου του Νίκου Καζαντζάκη «Ο Χριστός ξανασταυρώνεται». Σταθμός στην καριέρα του υπήρξε η θρυλική πλέον λούφα και παραλλαγή του Νίκου Περάκη το 1984. Ο Δήμος Χίου μέσω του Τμήματος Τουρισμού συνεχίζει το πρόγραμμα «Πάμε μπάνιο στη Χίου» από 10 έως και 16 Αυγούστου. Δηλώσεις συμμετοχή στα τηλέφωνα 22713-51720, 22713-51723 και 22713-51726. Δευτέρα έως Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι. Οι θέσεις είναι περιορισμένες και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Η Νοσοκομειακή Υπηρεσία Αιμοδοσίας Χίου ενημερώνει ότι αύριο Τρίτη 11 Αυγούστου θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία στη Σικιάδα από τις 9 το πρωί ως τις 12.30 το μεσημέρι με την υποστήριξη του Συλλόγου του Ιερού Ναού Γενεσίου Θεοτόκου Σικιάδας Χίου. Σήμερα στις 7 και 4 το απόγευμα στην Ιερά Μονή Μυρσινιδίου θα τελεστεί αρχιερατική παράκληση χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Χίου Ψαρών Κινησών κυρίου Μάρκου. Τους ύμνους της ακολουθίας θα αποδώσει γυναικείος χορός από κυρίες του Προτάδου. Συνεχίζεται το θερινό κινηματογραφικό αφιέρωμα με τίτλο «Σινεμά με ταξίμετρο» στον υπαίθριο χώρο του Μουσείου Μαστίχα σήμερα Δευτέρα 9 το βράδυ με το δραματικό θρίλερ του 2023 «Ο τελευταίος ταξιτζής» σε σκηνοθεσία Στέργιου Πάσχου. Η ταινία απέσπασε το βραβείο καλύτερης ανδρικής ερμηνείας Κώστας Κορονέος στο Διεθνές Διαγωνιστικό Τμήμα του 64ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, καθώς και το βραβείο καλύτερης ταινίας από την Πανελλήνια Ένωση Κριτικών Κινηματογράφου. Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό. Το θεατρικό έργο «Εγώ μια δούλα» από το Έθος Αιγαίου θα ανέβει σήμερα Δευτέρα και αύριο Τρίτη 9 το βράδυ στο θεατράκι του 1ου Δημοτικού Σχολείου Βροντάδου Άγιος Γεώργιος δίπλα στο Φαφάλιο Στάδιο. Στο πλαίσιο της Πανελλήνιας Εθελοντικής Δράσης Δωρεάς Μυελού Οστών, οι νοσηλευτές δίνουν όραμα ελπίδας, διοργανώνουν αύριο Τρίτη στην καφετέρια Αγκορά στην Απλοταριά ενημερωτική εκδήλωση για την προσέλκυση εθελοντών δοτών μυελού των οστών 7 το απόγευμα έως 10. Αύριο Τρίτη όλοι οι δρόμοι οδηγούν στα Μεστά, στη γιορτή Σούμας που διοργανώνει ο Πολιτιστικός Σύλλογος Μεστών. Την ημέρα όλα τα σπίτια στα Μεστά θα είναι ανοιχτά για κεράσματα, ανεμπικαριά, θα παρασκευάζουν Σούμα στα στενά του μεσαιωνικού μαγευτικού οικισμού και σε 9.30 το βράδυ το γλέντι θα κορυφωθεί στην αυλή του παλιού Δημοτικού Σχολείου Μεστών με παραδοσιακό πανηγύρι με την ορχήστρα Στρουμπάκι Μοσχούρη. Ο τρίτος τόμος των βιβλίων του Γιάννη Τζούμα, μια σταγόνα ιστορίας 1945-1955, θα παρουσιαστεί από τις εκδόσεις ΑΠ στον αύριο χώρο του Γυροκομείου Καρδαμήλων αύριο Τρίτη 7 το απόγευμα από την πρόεδρο της Χιακής Ομοσπονδίας Αττικής και πρόεδρο του Συνδέσμου Φίλη του Χιώτικου Χωριού Μαριέλα Βαρώνη. Αποσπάσματα από το βιβλίο θα διαβάσει συγγραφέας και λαογράφος των Καρδαμήλων Ευαγγελία Παπαζή. Ο καπετάν Σαφύρης Βάγιας ήταν από τους πιο παλιούς πλοιάρχους των καραβιών της πάλε ποτέ ναυτιλιακής εταιρείας Λέσβου. Έγραψε και αυτός ιστορία στην ακτοπλοϊκή γραμμή, μιας και διακρινόταν για την ναυτική κατάρτισή του, αλλά και για την καλοσύνη και το χαμόγελό του. Θα τον δούμε ως πλοίαρχο του πλοίου Μυτιλίνη και συγχρόνως θα θυμηθούμε και αυτό το πλοίο στην εκπομπή Ανθρώπινες Διαδρομές της Αλήθεια TV, που προβάλλεται αύριο Τρίτη 7 το απόγευμα και 11 το βράδυ και την Τετάρτη στις 3 το μεσημέρι. Η εκπομπή προέρχεται από το αρχείο του 1995. Για 5η συνεχόμενη χρονιά ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ολύμπων οργανώνει την Τετάρτη 12 Αυγούστου σε 7 το απόγευμα τον Παιδικό Γύρο των Ολύμπων. Ο Σύλλογος Ατόμων με Διαβήτη Βορείου Αιγαίου Γλυκιά Διάδραση διοργανώνει ροκ συναυλία κοινωνικής ευαισθητοποίησης την Τετάρτη 12 Αυγούστου 9 το βράδυ στο Θέατρο Καστρομινά. Την Τετάρτη στις 7 το απόγευμα θα ψαλεί ο παρακλητικός κανόνας της Παναγίας εντός των ιερών προσκυνημάτων του Ιερού Τάγματος Αγίου Παντελεήμονα. Μια ξεχωριστή μουσική συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στο Οθωμανικό Λουτρό, όπου ο Γιάννης Φασιανός στο κανονάκι και τη φωνή και ο Νίκος Σιδεράκης στο ούτι προσκαλούν τον Παμίρ Πανιά στο Νέι από την Κωνσταντινούπολη για μια συναυλία αφιερωμένη στους ήχους της Ανατολικής Μεσογείου. Η συναυλία που γίνεται από την εφορία αρχαιοτήτων Χίου θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 12 Αυγούστου 9 και 4 το βράδυ με ελεύθερη είσοδο. Ο Προοδευτικός Όμιλος Λαγκάδας σας προσκαλεί την Τετάρτη 12 Αυγούστου στις 8.30 το βράδυ στην παραλία της Λαγκάδας στην πλατεία της Αγίας Σοφιάς την 5η παράσταση ελληνικών παραδοσιακών χορών με τίτλο «Στο φως του φεγγαριού». Θα συμμετέχουν ο Πολιτιστικός Μορφωτικός Σύλλογος Δαφνών Αϊδάφνη, ο Εκπολιτιστικός Σύλλογος Βερβεράτου, ο Μορφωτικός Σύνδεσμος Βαρβασίου Χίου Βιβλιοθήκη «Ο Φάρος» και η Ένωση Αγιοπαρασκευωσίων Κρίνης Μικράς Ασίας. Οι εκδόσεις Θεμέλιο και οι εκδόσεις Βιβλιοπωλείου ΑΠ σας προσκαλούν στην παρουσίαση του βιβλίου του Δημήτρη Γαρή «Ο τελευταίος ήρωας, η συγκρότηση της μνήμης του Αλέκου Παναγούλη 1968-1981 την 5η 13 Αυγούστου 7.30 το απόγευμα στον πεζόδρομο του Βιβλιοπωλείου ΑΠ στην οδό Μαγαζιωτήσης 5. Για το βιβλίο θα μιλήσουν ο ιστορικός Κώστας Ζαφύρης, η φιλόλογος διδάκτρο θεατρολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Στέλλα Τσιροπινά και ο Τέλης Τύμπας, καθηγητής ιστορίας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και ο συγγραφέας Δημήτρης Γαρής. Αγαπώ να μαθαίνω, λέει στην αλήθεια τη Βίο Πάνος Δημάκη σε μια συνέντευξή του στο Γιάννη Τζούμα την 5η σε 7 το απόγευμα και σε 11 το βράδυ στην εκπομπή Αυτοπροσώπος. Με την ευκαιρία παρουσίασης του βιβλίου του στο νησί μας, ο γνωστός φιλόλογος, συγγραφέας και μεταφραστής μιλάει 8 ξένες γλώσσες, θεωρώντας ότι η γλώσσα γενικά είναι φορέας μνήμης, αλλά ταυτόχρονα ξεδιπλώνει τις σκέψεις του σε μια συνέντευξη που σίγουρα θα συζητηθεί. Το Σάββατο 15 Αυγούστου τελείται με τα πάσης εκκλησιαστικής μεγαλοπρέπειας και λαμπρότητας η Ιερά Πανήγυρης του Ιερού Ναού Παναγίας Κοκοροβιλιάς Γκιάζου Κάμπου, περιοχή Αργέντικου, περιβόλη Σίτρους. Ο Μέγας Εσπερινός αρχίζει στις 7 το απόγευμα την Παρασκευή 14 Αυγούστου. Ο Δε Όρθρος και εν συνεχεία η Θεία Λειτουργία το Σάββατο 15 Αυγούστου. Στην εορτή θα είναι ο ιερέας του ναού Πατέρας Γεώργιος Καραμιχάλης, ο πρωτοψάλτης του ναού Κωνσταντίνος Χαλιορής και ο ιεροψάλτης Κωνσταντίνος Καράβολας. Στις 15 Αυγούστου τιμάται η κοίμηση της Θεοτόκου με θεία λειτουργία στις 7 το πρωί στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου Τουρλωτής. Την παραμονή Παρασκευή θα τελεστεί στις 7 και 4 ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός στα εγκόμια της Θεοτόκου και σε 9 το βράδυ θα γίνει η λιτανία της Ιεράς Εικόνας της Παναγίας. Την ίδια μέρα πανηγυρίζει ο Ιερός Ναός Κοιμήσεως Θεοτόκου Χαλκιούς, ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός στις 7 το απόγευμα της Παρασκευής. Εν συνεχεία θα γίνει η λιτανία της εικόνας και του επιταφείου ανά την ενορία, με τη συμμετοχή της Στρατιωτικής Φιλαρμονικής της 96 ΑΘΕ. Το πρωί του Σαββάτου θα τελεστεί ο Όρθρος και η Θεία Λειτουργία. Την Κυριακή 16 Αυγούστου, ημέρα εορτής του Αγίου Διομήδη, προστάτη των εμπόρων και επισκευαστών υποδημάτων και δερμάτινων ειδών της Χίου, πανηγυρίζει ο Ιερός Ναός Αγίου Διομήδη Μαύρο Παπουτσίδων στην περιοχή της Ευρετής. Το Σάββατο στις 7 το απόγευμα θα αρχίσει ο Μεγάλος Εσπερινός, την Κυριακή στις 7 το πρωί ο Όρθρος και εν συνεχεία η Θεία Λειτουργία. Η Ιχιακή Ομοσπονδία Αττικής και ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ζηφιανούσων Αττικής διοργανώνουν εκδήλωση αφιερωμένη στη μνήμη του Χιώτη Λόγιου από τον Ζηφιά Ανδρέα Μάμουκα την Τετάρτη 19 Αυγούστου 7:30 το απόγευμα στο Δημοτικό Σχολείο Ζηφιά. Ο Ανδρέας Μάμουκας γεννήθηκε το 1801 και πέθανε το 1884. Ήταν σημαντικός Έλληνας λόγιος, αρχαιονόμος και συγγραφέας από το Ζηφιά. Υπήρξε γραμματικός σπουδαίων αγωνιστών όπως του Κωνσταντή Κανάρη και του Ανδρέα Μιαούλη και αφιέρωσε τη ζωή του στη διάσωση της ιστορικής μνήμης της Ελληνικής Επανάστασης. Εργάστηκε με πάθος για τη συγκέντρωση επισήμων εγγράφων του νέου συσταθέντος ελληνικού κράτους. Το Χιακό Θέατρο Σκιών Μιχάλη Καντήλαρου θα πραγματοποιήσει από 16 έως 29 Αυγούστου μία εκτεταμένη περιοδία στοιχείου, παρουσιάζοντας 13 παραστάσεις σε συνεργασία με πολιτιστικούς, μορφωτικούς και εκπολιτιστικούς συλλόγους του νησιού. Η περιοδία θα κορυφωθεί το Σάββατο 29 Αυγούστου 8:30 το βράδυ με γενική είσοδο 7 ευρώ με τη μεγάλη παραγωγή του Χιακού Θεάτρου Σκιών Μιχάλη Καντήλαρου, η οποία θα παρουσιαστεί στο Ανοιχτό Θέατρο Καστρομινά. Μετά τις συνεχόμενες εμφανίσεις της στο Καφεθέατρο στην Αθήνα και τη συμμετοχή της στο The Voice of Greece τον περασμένο χειμώνα, η Νικολέτα Φιλιππάκη συνεχίζει την καλοκαιρινή της περιοδία, η οποία περιλαμβάνει και το νησί μας. Η χιώτισσα τραγουδίστρια επιστρέφει στον τόπο καταγωγής της για μια ξεχωριστή μουσική βραδιά τη Δευτέρα 17 Αυγούστου 8:30 το βράδυ στο Μπούρτζι. Συναυλία με τραγούδια και χορούς του έρωτα με τον Βασίλη Παϊτέρη διοργανώνει ο Δήμος Χίου την Τετάρτη 19 Αυγούστου 9 το βράδυ στο Θέατρο Καστρομινά. Οι μαθητές αγιογραφίας, βιβλιοδεσίας ζωγραφικής για ενήλικες, κεραμικής για παιδιά παρουσιάζουν μέρος από τις δημιουργίες της περίοδου 2025-2026. Η έκθεση θα φιλοξενηθεί σε περίπτερο στο λιμάνι της Χίου απέναντι από το ξενοδοχείο Χανδρής από την 5η 21 Αυγούστου έως την 4η 3 Σεπτεμβρίου καθημερινά 8 το βράδυ με 12 τα μεσάνυχτα. Το Εθνικό Θέατρο παρουσιάζει την Παρασκευή 21 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στο Θέατρο Αδαμάντιος Λαιμός στα Καρδάμιλα τις Τροάδες του Ευρυπίδη σε μετάφραση Γιάννη Τσαρούχη και τη διασκευή σκηνοθεσία Ελένης Ευθυμίου. Το κατεξοχήν ανθρωποκεντρικό έργο του μεγάλου τραγικού ποιητή ζωντανεύει στην πρώτη επιδαύρια σκηνοθεσία της διακεκριμένης δημιουργού στην πλέον λυρική και συλλογική του διάσταση. Και συνεχίζουμε με αθλητικές ειδήσεις. Η εθνική ομάδα Πόλο Παίδων έχασε με 16-13 από την Ουγγαρία και κατέλαβε τη 10η θέση στο παγκόσμιο πρωτάθλημα που έγινε στο Ζάγκρεπ. Ο Χιώτης Πολίστας Κωνσταντίνος Μισετζής πέτυχε ένα γκολ. Το Σάββατο η ελληνική ομάδα είχε νικήσει στην Τουρκία με 14-5. Στο ποδόσφαιρο, ο Ολυμπιακός Χίου Κλασικό ανακοίνωσε την ανανέωση της συνεργασίας του με τους Σταμάτη Αξιώτη, ο οποίος παραμένει στο τεχνικό επιτελείο της ομάδας, και Ανέστη Γαρδίκη στη θέση του προπονητή τερματοφυλάκων. Η Ακαδημία Ποδοσφαίρου του ΕΑΝΤΑ Χίου ανακοίνωσε την ένταξη του Μιχάλη Λαγούδη στο προπονητικό επιτελείο της ομάδας. Οι Ίωνες ανακοίνωσαν την απόκτηση του νεαρού μπασκετμπολίστα Κώστα Φιλιμάκη, που έπαιζε στον αυταθλητικό όμιλο Θημιανών. Ο Δήμος Χίου σε ειδική εκδήλωση την 5η 13 Αυγούστου στις 10 το πρωί στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Χίου θα τιμήσει τον Κώστα Γκιουβέτσι για την ιστορική κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου με την Εθνική Ομάδα Υδατοσφαίρισης Ανδρών στο World Cup 2026 στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Αύριο Τρίτη ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα είναι βόρειοι 5 μποφόρη, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 37 βαθμούς Κελσίου και η υγρασία από 25 έως 62%. Πριν κλείσουμε το τοπικό δελτίο ειδήσεων, έχουμε ακόμα τις καθιερωμένες χρήσιμες πληροφορίες. Σήμερα, διήμερα, Ευουνέως σε 9 το βράδυ, τα φαρμακεία Κοσμά στην οδό Καλαμπόκα 79 και Χατζηδάκη στην οδό Κανάρι 5, ενώ διανυκτερεύει μετά τις 9 το βράδυ το φαρμακείο Δαμαλά στην Απλοτεριά 23. Στο Βροντάδε εφημερεύει το φαρμακείο της Ειρήνης Κάβουρα και στα Θημιανά της Δέσποινας Χαμέτη. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Περισσότερες ειδήσεις μπορείτε να διαβάσετε στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.

Σαν σήμερα στοιχείο. Κάθε μέρα μια σταγόνα ιστορίας. Καθημερινά κοντά σας από το Χίος Ράδιο Αλήθεια, αμέσως μετά τα δελτία ειδήσεων.

0: Σαν σήμερα στοιχείο το 1916 γίνεται συλλαλητήριο 10.000 χιωτών κατά της εισβολής των Βουλγάρων στη Μακεδονία. Οι συγκεντρωθέντες από την πλατεία Βουνακίου κατεβαίνουν στην Προκυμαία, όπου ναυλοχούν πολεμικά της Αγγλίας που συστηματικά βομβαρδίζουν τον Τζεσμέ. Σαν σήμερα στοιχείο το 1934. Σε συνέλευσή του στην Καλαμωτή με πρωτοβουλία του γιατρού Γιώργου Σταγκούλη, οι μαστιχοπαραγωγοί εκδίδουν ψήφισμα με το οποίο ζητούν την ίδρυση αναγκαστικού συνεταιρισμού. Σαν σήμερα στοιχείο το 1936, στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Βερολίνου, οι χιώτες Ολυμπιονίκες Σίλας και Μάντικας καταλαμβάνουν αξιόλογες θέσεις και παίρνουν μετάλλια.
1: Κιος Ράδιο Αλήθεια.

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
3: Ό,τι πεις, αφεντικό!
2: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
4: Γεια στα χέρια σου, Περικλή! Μα τι φωτεινά χρώματα! Τι τέλειες επιφάνειες! Και δεν θα με κουράσεις για να καθαρίσω!
5: Είδες, κυρία Μέρη, που σου έλεγα να βάψουμε με Χροτέχ!
4: Μα πόσο δίκιο είχες! Πάρα πολύ καλή επιλογή!
5: Και θα δεις αντοχή που έχει το χρώμα όταν πλύνεις τον τοίχο! Η απόχρωση δεν θα πάθει τίποτα! Και όταν ξαναβάψουμε, πάλι Χροτέχ θα βάλουμε!
4: Φυσικά! Από εδώ και πέρα, χρώματα Χροτέχ!
6: Τα χρώματα της Χροτέχ θα τα βρείτε και στο κατάστημα των Γιώργη Κοτσακά και Άννας Βούλγαρη. Χρώματα αλλιευτικά, ναυτιλιακά και βιομηχανικά είδη. Στην οδό Νεωρίων 17 στην Προκυμαία. Τηλέφωνο 2271-0-25-260.
7: Αναζητάτε τον ιδανικό χώρο για τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών σας στη Χίου? Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης PlayStream Χίου φέρνει το μέλλον της ψυχαγωγίας και της μάθησης. Εδώ δημιουργικά εργαστήρια, αθλητικές δραστηριότητες, παιχνίδι και αμέτρητες εμπειρίες γίνονται η πιο συναρπαστική εμπειρία. Δώστε στα παιδιά σας την ευκαιρία να ανακαλύψουν τα ταλέντα τους, να δημιουργήσουν και να διασκεδάσουν με ασφάλεια. GDAP PlayStream στοιχείο. Γιατί η γνώση είναι η πιο όμορφη περιπέτεια. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, είτε ιδιωτικά είτε μέσω ΕΣΠΑ. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Ροδακανάκη 5 στη Φάρκαινα και στο τηλέφωνο 697 172 6099.

0: Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. 30.000 Τούρκοι τον Ιούλιο στοιχείο, νέα αύξηση 19,7%. Κλειστός για άλλους 18 μήνες ο Δημοτικός Κήπος. Τιμή στον Κωνσταντίνο Γκιουβέτσι. Της δημοσκοπήσεως στη Νέα Δημοκρατία. Η Ρωμανέ έπαιξε θέατρο τιμώντας τη χαμένη μάνα της. Στις 11 Αυγούστου όλοι οι δρόμοι οδηγούν στα μεστά. Νότης Μηταράκης, ρεκόρ αφήξεων τουριστών εξωτερικού. Διαβάστε στη στήλη επικαιρότητα. Παγιώνεται το ένα τμήμα στην πρώτη γυμνασίου του μουσικού. Υποτροφίες 80.000 ευρώ. Οι νοσηλευτές δότες μυελού των οστών. Έτοιμο και το συντριβάνι του Χαλκιούς. Προβλήματα στην υδροδότηση του Βροντάδου. Δήμαρχος για πυροπροστασία, ζητάμε 1,2 εκατομμύρια ευρώ, μας δίνουν 170.000. Ξεκίνησε η σειρά τέταρτη εξουσία αφηγήσεις της μεταπολίτευσης. Με τεμποδίων πρόσβαση στην παραλία της Κόμης. Διαβάστε στη στήλη Οικονομία. Ενυπολογίστε τις συντάξεις των ναυτικών, επιστολή της Πανχιακής Ένωσης Συνταξιούχων ΝΑΤ στον Πρωθυπουργό. Διαβάστε στη στήλη Απόψεις. Η σχολή της Χίου ως πεδίο ιδεολογικών συγκρούσεων του Μάρκου Μισέ, εκδόσεις ΑΠ του Κώστα Ζαφύρη. Το δικαίωμα παραμονής των νέων στα νησιά. Στο επίκεντρο της Ευρωπαϊκής Διαβούλευσης του Γιάννη Σπυλάνη. Η άτυπη κοινωνική ιστορία της Ελλάδας μέσα από το 8ο βιβλίο του Πάνου Σόμπολου για τις γυναικοκτονίες της Ειρήνης Αναγνώστου. Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Άλλο ένα καλοκαίρι με σειρματοπλέγματα. Μαδάει και το νεοκλασικό στη μέση της Απλοταριάς. Μέχρι τις 11.30 το βράδυ ανοιχτή η αγορά τη Λευκή Νύχτα την 3η 11 Αυγούστου. Ρεζίλη στο χρώμα της σκουριάς. Αυτά και άλλα πολλά στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα.
1: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Οι περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
2: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
3: Η ψηφιακή κυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
4: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
5: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
6: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
0: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
7: Κύος Ράδιο Αλήθεια.

0: ανθρώπινες διαδρομές. Κάθε Δευτέρα απόγευμα μετά το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με τον Δημήτρη Φρεζούλη.
1: Αγαπητοί κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Μια παλιά διαφήμιση έλεγε για κάποιον που ήταν 40 χρόνια φούρναρης. Σήμερα έχουμε στην εκπομπή μας μια κυρία η οποία ήταν 40 χρόνια δασκάλια. Την κυρία Αγγελική Γεωργιακόδη Πλακοτάρη, η οποία επί 40 συνεπτά έτη δίδαξε στα δημοτικά σχολεία.
2: 39 να πω.
1: 39 και μάλιστα από ό,τι μου λέγατε λίγη ώρα πριν, είχατε διάθεση να κάτσετε ακόμα.
2: Άλλα τόσο να πω.
1: Άλλα τόσο.
2: Αν θα μου δίνει ο Θεός.
1: Γιατί εδώ τώρα, εδώ βλέπουμε ότι όλοι λένε αμάν αμάν να πάρουμε μια σύνταξη.
2: Αυτό μου κάνει
1: εσείς
2: μεγάλη εντύπωση. Ναι, μου κάνει μεγάλη.
1: Εσείς πώς θέλατε να βγείτε ντε και καλά στη σύνταξη?
2: Αγαπούσα πάρα πολύ τη δουλειά.
1: Δεν θέλατε να βγείτε πάλι.
2: Το σχολείο. Δεν ήθελα να φύγω. Έχει στα πολύ δάκρυα όταν ήρθε η απόλυση, γιατί δεν έφυγα μόνη μου, με απέλησε η υπηρεσία, λόγω που είχα συμπληρώσει τα χρόνια βέβαια προπολού και την ηλικία.
1: Τα παιδιά όμως δεν πρέπει να διδάσκονται έτσι από πιο νέους ανθρώπους, λιγάκι.
2: Ναι, σε αυτό δεν έχετε άδικο.
1: Έτσι δεν είναι.
2: Ο παλιός έχει βέβαια την πείρα.
1: Έχει την πείρα,
2: και
1: αλλά...
2: τα τελευταία χρόνια εγώ δίδασκα μόνο ελληνικά, ιστορία.
1: Πώς η υπομονή, κυρία Αγγελική,
2: πολύ
1: μπορεί να έχει ένας παλιός δάσκαλος, ένας μεγάλος δάσκαλος?
2: Ο παλιός νομίζω ότι έχει πολύ περισσότερη υπομονή, γιατί έχουν περάσει τα χρόνια πια και έχεις άλλου είδους πείρα. Εξάλλου τα τελευταία χρόνια εγώ δεν δίδασκα όλες τις ώρες, δηλαδή είχα μόνο 8 ώρες μάθημα, από το οποίο πολλές φορές δεν γινόταν κιόλας.
1: Πάντως δεν θέλατε να φύγετε?
2: Δεν ήθελα να φύγω.
1: Ίσως είστε από τους μοναδικούς. Ή από τις μοναδικές μάλλον που θέλετε.
2: Έχει άλλους πολλούς που αγαπούν τόσο πολύ τη δουλειά.
1: Οι οποίοι είναι στον τομέα των δασκάλων όμως.
2: Ναι. Ο δάσκαλος δένεται πάρα πολύ με τα παιδιά. Είναι μια δουλειά μοναδική. Δηλαδή για γυναίκα θα έλεγα ότι δεν υπάρχει καλύτερη.
1: Και γι' αυτό ίσως τα πιο παλιά χρόνια τα κοριτσάκια τα μικρά θέλουν να γίνουν δασκάλες. Ίσως όμως οφειλόταν, όχι ήταν δεδομένο αυτό, ίσως όμως οφειλόταν και στο γεγονός ότι εκείνα τα χρόνια δεν υπήρχαν και πάρα πολλοί, δηλαδή δεν είχαν βγει οι γυναίκες σε άλλα επαγγέλματα. Ήταν γυναίκες οι οποίες ήταν η δασκάλα, θα ήταν η καθηγήτρια. Έτσι δεν είναι?
2: Σωστά το λέτε. Θυμάμαι και εγώ όταν έδινα εισαγωγικές εξετάσεις ότι τα περισσότερα παιδιά δήλωναν ακαδημίες ή πανεπιστήμιο για φιλολογία ή κάποιο άλλο επάγγελμα τέτοιου είδους.
1: Δηλαδή... Επηρεαζόταν ίσως από το γεγονός ότι εντάξει, η δασκάλα πάντα την είχαμε εκείνα τα χρόνια. Δεν ξέρω σήμερα τι γίνεται με τα παιδιά της σημερινής εποχής, αλλά εκείνα τα χρόνια η δασκάλα πάντα ήταν έτσι σε περίοπτη θέση
2: σε
1: στα
2: πάρα
1: μάτια
2: πολύ ψηλή θέση.
1: Των μικρών.
2: Όχι μόνο των μικρών, αλλά και των μεγάλων. Εγώ θυμάμαι όταν υπηρετούσα τα πρώτα χρόνια της υπηρεσίας, είχα πάει στα Ανένητα και εν συνεχεία και στα Θημιανά και στον Εχώρη. Ο κόσμος μας είχε δίπλα στον παπά και ο δάσκαλος. Δηλαδή, θυμάμαι, βγαίναμε από την εκκλησία, γιατί κάναμε και εκκλησιασμό τα πρώτα χρόνια.
1: Ο καπετάνιος, ο ενωμοτάρχης εκείνης εποχής, έτσι, ο καπετάνιος, ο παπάς και ο δάσκαλος.
2: Ο δάσκαλος σίγουρα. Το αισθανθήκαμε πάρα πολλές φορές, την εκτίμηση των ανθρώπων. Δηλαδή, και τώρα περπατάω στον δρόμο, μετά από τόσα χρόνια που στα Ανένητα υπηρέτησα μόνο ένα χρόνο και μετά έπαιρνα απόσπαση, ήταν μακριά. Για μένα. Δεν υπήρχε μέσο εκείνα τα χρόνια για να...
1: Με λίγα λόγια, η Αγγελική Γεωργιακόδη Πλακοτάρη ήταν καλή δασκάλα. Δεν ήταν στρίγκλια που λένε καμιά φορά τα παιδάκια. Μια στρίγκλια, έχω μια στρίγκλια η οποία...
2: Τι να πω, να σας πω. Δεν ξέρω αν ήμουνα καλή δασκάλα με την έννοια ότι θα κάνω τα χατήρια των παιδιών. Σίγουρα ήμουνα αυστηρή δασκάλα.
1: Επειδή ζήσατε γενιές και γενιές, μεγαλώσατε μάλλον γενιές και γενιές.
2: 43
1: θα λέγατε, όχι, θέλω να πω ως προς τα παιδιά. Θα λέγατε ότι τα χτεσινά παιδιά, εννοώ δηλαδή της δεκαετίας του 60-70, ήταν σε καλύτερη μοίρα από τα σημερινά, μιας και φύγατε πρόσφατα.
2: Τώρα αυτό που με ρωτάτε, επειδή έχω και εγώ δικά μου παιδιά και βλέπω, σήμερα υπάρχει
1: και
2: μια άλλη είδους
1: παιδιά,
2: παιδαγωγική.
1: Να είναι γερά και πέντε εγγόνια, ποιος τη χάρη σας.
2: Η παιδαγωγική τωρινή λέει, άσε το παιδί να κάνει ό,τι θέλει και θα το βρει στη συνέχεια μπροστά του. Αυτό μας το δίδασκαν στην Ακαδημία. Δηλαδή, μάλιστα, μια φορά στις εξετάσεις το είχαμε και θέμα. Ότι υπάρχουν δύο παιδαγωγικές, η μία να λέει όχι και η άλλη να λέει άσε το παιδί ελεύθερο, ο Ρουσό, στο δάσος μέσα να μεγαλώσει, να κάψει το χέρι του στη φωτιά, να πάρει γνώση από αυτό. Δεν ξέρω κατά πόσον αυτή η παιδαγωγική έχει το αναμενόμενο αποτέλεσμα και τι θα μας φέξει στο μέλλον. Δηλαδή, η πολλή ελευθερία, η ασυδοσία που
1: εσείς
2: όλα είναι...
1: είστε υπέρ της περιορισμένης, να το πούμε έτσι.
2: Υπέρ του μέτρου, του μέσου, ας πούμε, να υπάρχει και ένα όχι μερικές φορές, γιατί...
1: Γι' αυτό έλεγαν και οι αρχαίοι, μόνο πρόγονοι μέτρων άριστον.
2: Ναι, κάπως έτσι είναι. Έχετε δίκιο σε αυτό.
1: Λοιπόν, Για να πάμε λοιπόν δεκαετία του 40,
2: 43 στα αρμόλια. Ακριβώς γεννήθηκα.
1: Αρμόλια.
2: Αρμόλια, στα αρμόλια της Χίου, και ήταν το πιο αγαπημένο μέρος για μένα των παιδικών μου χρόνων και των τωρινών όταν το σκεφτώ. Mm-hmm. Μεγάλωσα σε μια οικογένεια που ήταν πάρα πολύ καλή, δηλαδή οι γονείς μου αγαπιόντουσαν μεταξύ τους, οι παππούδες μου ζούσαν δίπλα μας. Οι θείοι μου, τα αδέρφια του πατέρα μου, ήταν 4 αγόρια ο πατέρας μου.
1: Ο πατέρας με τι ασχολιόταν?
2: Ασχολιόταν με τα χωράφια, και είχε τελειώσει ένα γυμνάσιο. Για τα χρόνια εκείνα ήταν πάρα πολύ δύσκολο να το κάνει. Ήξερε 5 γράμματα, η μητέρα μου όχι. Μες. Είχα και ένα θείο, τον αδερφό του πατέρα μου, ο οποίος ήταν της ανωτάτης εμπορικής. Ο θείος μου ο Σταύρος, και ήταν ένας άνθρωπος πάρα πολύ έξυπνος. Ο θείος μου ο Μιχάλης και ο θείος μου ο

0: Κοινωνία και μας είχε αφήσει δύο αδερφές προηγούμενες από εμένα μωρά. Η μία χάθηκε στον πόλεμο και η άλλη δεν ξέρω πώς, μάλλον από αρρώστια. Και η άλλη ήταν η μεγάλη μου αδερφή η Στέλλα που είναι και εκείνη δασκάλα.
1: Μάλιστα.
0: Ακολούθησε άλλη μια αδερφή πίσω από μένα, η Λεμονιά. Και εκεί μεγαλώναμε στη γειτονιά. Όλο κόρες είμαστε. Ναι, ο πατέρας μου το είχε μεγάλο καημό που δεν είχε γιο.
1: Που δεν είχε αναστήσει, ε.
0: Που δεν είχε ένα γιο να βγάλει το όνομα του πατέρα του. Δεν ξέρω, ίσως γι' αυτό και εγώ υπεραγαπούσα τα αγόρια. Δηλαδή ήθελα οπωσδήποτε να κάνω ένα γιο κάποια στιγμή. Και ο Θεός έδωσε τέσσερις.
1: Τέσσερις.
0: Είναι μία κόρη η Αθηνά και από πίσω τα αγόρια.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, για να πάμε πάλι πίσω στα αρμόδια εκείνη τη εποχή. Τι θυμάστε, δηλαδή πώς θυμάστε τα αρμόδια εκείνων των χρόνων? Είχε κίνηση, είχε η ζωή των ανθρώπων πώς κυλούσε.
0: Η ζωή των ανθρώπων ήταν δύσκολη.
1: Υπήρχαν ταξικές διαφορές,
0: ναι.
1: Πολιτικές, ας πούμε, σκοπιμότητες.
0: Διαφορές δεν υπήρχαν. Αυτό το χωριό είναι τόσο καλοί οι άνθρωποι που δεν ξέρω πώς να σας το πω. Ο ένας με τον άλλο είναι αυτό που λέει μέσα στο ποίημα. Ότι τα μυστικά του καθενός είναι δικά μου μυστικά και όλοι νοιαζόμαστε και για τις χαρές και για τις λύπες. Βέβαια στα πολιτικά θα υπήρχαν οι διαφορές, δεν ξέρω. Ήμουν πολύ μικρό κοριτσάκι για να τα θυμάμαι. Εγώ έφυγα από το χωριό 15 χρόνων, μόλις πήγαινα στην τρίτη γυμνασίου. Γιατί το 57 το χωριό μας έτυχε να μην έχει νερό να πιούμε. Mm. Και αναγκαστήκαμε να πάμε στη χώρα για να μπορέσουμε να ζήσουμε. Να δουλέψουν οι γονείς μου και να μας στείλουν εμάς στο γυμνάσιο. Δεν ήταν εύκολο.
1: Πάντως ο πατέρας από ό,τι φαίνεται είχε προοδευτικές ιδέες, έτσι,
0: ναι, ο πατέρας
1: τις διακήρυσε
0: μου...
1: και όλα, δεν ήταν κάτι που το έκρυβε.
0: Έκανε και συγκεντρώσεις στο σπίτι μας, αν θέλετε να ξέρετε.
1: Α, έκανε και συγκεντρώσεις.
0: Και εγώ τις θυμάμαι μικρό κοριτσάκι.
1: Είχαμε δηλαδή αριστερούς στα αρμόδια, είχαμε.
0: Πρέπει να είχε τα χρόνια εκείνα δημοκράτες. Δεν ξέρω πόσοι ήταν οι αριστεροί. Δεν θα το... Λείπω και πολλά χρόνια από το χωριό και δεν μπορώ να το θυμηθώ.
1: Όχι για τώρα,
0: αυτό.
1: Για εκείνα τα χρόνια.
0: Για εκείνα τα χρόνια θυμάμαι ότι στο σπίτι μας γινόντουσαν συγκεντρώσεις και μάλιστα σε ταχτά χρονικά διαστήματα. Ο πατέρας μου είχε κάνει και πρόεδρο στο χωριό. Δεν έκρυβε τα φρονήματά του.
1: Γιατί να τα κρύψει και
0: όμως,
1: δηλαδή, εδώ που τα λέμε,
0: στη συνέχεια μας έβλαψε καιρό, αυτό το πράγμα.
1: Τον καιρό ήταν πρόβλημα να μην κρύβει τα φρονήματά σου. Διότι
0: ναι, γιατί είχε κάνει και εξορία για αυτό το πράγμα.
1: Έκανε και εξορία.
0: Και μάλιστα όταν του ζήτησαν να δηλώσει μετάνοια, γιατί έπρεπε να το κάνει για να πάμε εμείς στα σχολεία. Διαφορετικά θα ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Με μεγάλη στενοχώρια υπέγραψε τη δήλωση μετανοίας και με πολλά κλάματα. Δεν ξέρω, περνώντας τα χρόνια και βλέποντας και εκείνος πώς έχουν αλλάξει όλα.
1: Δεκαετία του 50.
0: Ναι.
1: Μετεμφυλιακά θα έλεγα.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Μετεμφυλιακά όταν το κράτος εκείνο τον καιρό ήταν...
0: Βέβαια εμείς μικρά παιδιά δεν το αισθανόμαστε αυτό. Ναι. Θυμάμαι κάποια τραγούδια που μου μάθαινε να λέω σχετικά με το φρόνημά του. Όταν πέρασαν τα χρόνια και τα σκέφτηκα ξανά όλα αυτά.
1: Τι τραγούδια ήταν αυτά, θυμάστε?
0: Αντιστασιακά. Δεν μπορώ να θυμηθώ ακριβώς τι ήταν. Θυμάμαι μόνο ένα συγκεκριμένο γεγονός, ότι μία φορά τραγουδούσα σε μία καρέκλα της κουζίνας ανεβασμένη και με χειροκροτούσαν οι παριστάμενοι και άνοιξε η πόρτα με μία κλωτσιά.
1: Τη συγκεντρωμένη δηλαδή.
0: Συγκεντρωμένη. Και ένας χωροφύλακας μας διέλυσε τη συγκέντρωση άδοξα.
1: Α, έτσι.
0: Αυτό
1: έτσι.
0: Το θυμάμαι. Τέλος πάντων. Πέρασα το δημοτικό όλο στο χωριό και όταν ήρθε η ώρα να πάω στο γυμνάσιο, δυστυχώς για μένα δεν υπήρχαν χρήματα για να δώσω εισαγωγικές.
2: Αναζητάς μια ξεχωριστή γεύση που θα σε ταξιδέψει? Ανακάλυψε την Badenberg Ginger Beer, την αυθεντική ginger beer από την Αυστραλία που δεν περιέχει αλκοόλ. Φτιαγμένη με φρέσκο τζίντζερ και φυσικά συστατικά, η Badenberg Ginger Beer προσφέρει μια δροσερή γεύση που θα σε ενθουσιάζει κάθε φορά. Σερβίρεται παγωμένη, είτε μόνη της για απόλυτη δροσιά, είτε σαν ένα εκλεκτό συστατικό που θα απογειώσει γευστικά το κοκτέιλ σου. Βρείτε τη στα σημεία πώλησης και ζήστε την πραγματική εμπειρία του αυθεντικού τζίντζερ. Badenberg Ginger Beer. Η γεύση που ξεχωρίζει. Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
3: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
2: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
3: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
2: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
3: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
2: ΑΛΦΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
3: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
2: Τηλέφωνο 22710 41.

0: 2-87-287.
1: e-shop alphapbooks.gr. Αγαπώ να μαθαίνω, λέει στην αλήθεια TV ο Πάνος Δημάκης σε μια συνέντευξή του στο Γιάννη Τζούμα την Πέμπτη στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ στην εκπομπή Αυτοπροσώπος. Με την ευκαιρία παρουσίασης βιβλίου του στο νησί μας, ο γνωστός φιλόλογος, συγγραφέας και μεταφραστής μιλάει 8 ξένες γλώσσες, θεωρώντας ότι η γλώσσα γενικά είναι φορέας μνήμης, αλλά ταυτόχρονα ξεδιπλώνει τις σκέψεις του σε μια συνέντευξη που σίγουρα θα συζητηθεί.
2: Έφεραν στο προσκήνιο όλα όσα άλλα έχω κάνει.
3: Ακριβώς.
2: Δηλαδή θεωρώ ότι σίγουρα έχουν βοηθήσει πολύ και τη συγγραφική μου ιδιότητα η τηλεοπτική αναγνωρισιμότητα και μάλιστα σε ένα πολύ ποιοτικό προϊόν όπως το Chase. Δηλαδή αν ήμουν σε μια άλλη εκπομπή αμφιβόλου ποιότητας μπορεί και αυτό να οδηγούσε και τον κόσμο να πιστέψει τώρα τι θα γράφει και αυτός.
3: Ναι, ναι, ναι.
2: Η αλήθεια είναι ότι η καλή ποιότητα του Chase που πέμπτη χρονιά μόλις τελείωσε και πάμε για την έκτη σίγουρα βοηθάει, βοηθάει πάρα πολύ και τη συγγραφική μου ιδιότητα και όλα τα άλλα πράγματα που κάνω.
4: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήραση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
5: Κίος Ράδιο Αλήθεια

0: Συνεχίζουμε με την εκπομπή «Ανθρώπινες διαδρομές». Σήμερα θα ξαναθυμηθούμε την διαδρομή της αείμνησης δασκάλας Αγγελικής Πλακωτάρη που έφυγε από τη ζωή στις 7 Ιουλίου του 2026. Η προσφορά της στην εκπαιδευτική κοινότητα του νησιού ήταν ανεκτίμητη.
1: Και εκείνα τα χρόνια μπορούμε να πούμε ότι χάθηκαν πάρα πολλά παιδιά τα οποία είχαν τη δυνατότητα και ικανότητα να πάνε παραπέρα, αλλά λόγω οικονομικής δυσπραγίας δεν πήγαν στο γυμνάσιο.
2: Όμως αισθάθηκε ο δάσκαλος του χωριού και ο παππούς μου και είπαν ότι το κορίτσι θα δώσει εξετάσεις, γιατί ο δάσκαλος επέμενε ότι ήμουν πολύ καλή μαθήτρια. Και έτσι βρέθηκα να δίνω εισαγωγικές στην Καλαμωτή με πολλά παιδιά και πολύ καλύτερα φαντάζομαι από μένα. Άμα σας πω τώρα ότι ήταν η πρώην δήμαρχος της Καλαμωτής η Βαρλά, η Αγγελική Φραγκούλη, η Μαΐστρου, παιδιά δηλαδή που είχαν ο δικηγόρος ο Παρθενίδης, ο Γιάννης ο Βιτέλλας, που έχουν στη συνέχεια κάνει και καριέρα στη ζωή τους. Εγώ πού πήγαινα ξυπόλυτη στα αγκάθια. Και μάλιστα από ένα χωριό και από ένα σχολείο με δύο δασκάλους μόνο. Όμως έδωσα εισαγωγικές και πέρασα πρώτη τότε.
1: Εκείνα τα χρόνια του Δημοτικού υπάρχει κάτι που να σημαδεύει τη ζωή σας?
2: Το γεγονός ότι χτίσαμε το σχολείο κουβαλώντας τα παιδιά τις πέτρες. Με πανέρια.
1: Με πανέρια.
2: Με πανέρια. Μας έβαζε ο δάσκαλος, ο κύριος
1: σχολείο,
2: Κακάρης.
1: Δηλαδή,
2: είχαμε ένα σχολείο το οποίο ήταν η αίθουσα του συνεταιρισμού. Και ήταν τρίπιο κάτω. Δηλαδή, πώς να σας το πω, τα σανίδια, χαλασμένο. Ποιος να δώσει τότε λεφτά για το σχολείο? Ο δάσκαλος μας έβγαζε 120 παιδιά και αφήναμε τα παπούτσια μας στην είσοδο του σχολείου για να μην κάνουμε φασαρία στα σανίδια. Τέλος πάντων, μετά πήγαμε στο καινούριο σχολείο. Όταν ήμουν τρίτη δημοτικού, καταφέραμε και χτίσαμε το καινούριο σχολείο. Το οποίο στη συνέχεια τώρα.
1: Με προσωπική
2: είναι
1: εργασία και των μαθητών.
2: Και των γονιών. Και των γονιών πάρα πολύ. Ήταν ο δάσκαλος μας πάρα πολύ καλός. Πήγαμε στο καινούριο σχολείο, αλλά κάποια στιγμή και αυτό έκλεισε και θυμάμαι ότι πήγαμε στην τετάρτη τάξη στην Καλαμωτή. Μας στείλανε τα παιδιά για να μην χάσουμε τη χρονιά μας.
1: Και πώς πήγανε, με τα πόδια?
2: Με τα πόδια και ξυπόλυτη. Νομίζετε ότι τα τωρινά που έχουν τα παιδιά όλες τις ευκολίες του κόσμου είμαστε? Εμείς περάσαμε πάρα πολύ άσχημα. Δηλαδή δύσκολα χρόνια. Ναι, μεν η παιδική ηλικία όσο άσχημη και να είναι, σου αφήνει πάντα μια ανάμνηση και είσαι πάντα ευχαριστημένος για αυτό που έζησες.
1: Μια γλυκιά ανάμνηση.
2: Ναι.
1: Βλέποντάς τα.
2: Έχουν άλλη την ευθύνη
1: από την απόσταση, από την απόσταση αυτών των χρόνων όμως.
2: Έτσι είναι. Όπως το λέτε. Τέλος πάντων, πήγαμε στην Καλαμωτή στο γυμνάσιο, έκανα 3 χρόνια εκεί. Και στη συνέχεια κατεβήκαμε στη χώρα γιατί, όπως σας είπα, δεν είχε νερό το χωριό μας ούτε να πιούμε. Περιμέναμε να μαζέψει το πηγάδι.
1: Έφυγε και άλλος κόσμος από τα αρμόδια εκείνον τον καιρό.
2: Φύγανε πολλοί, φύγανε. Άλλοι για το εξωτερικό να δουλέψουν, άλλοι για την πόλη, άλλοι για την Αθήνα.
1: Συζητάμε, κυρία Αγγελική, για ποια
2: το 57.
1: Περίοδο, 57.
2: Το 57, εγώ όταν κατέβηκα στο Θηλαίο, πάλι βρέθηκα σε ένα χώρο τελείως άγνωστο για μένα, με κορίτσια, ήταν Θηλαίων το σχολείο. Με κορίτσια τα οποία βοηθούσαν, οι γονείς τους ήταν από πλούσιες οικογένειες και εγώ αισθάνθηκα εκεί κάπως μαγκωμένη, πώς θα τα βγάλω πέρα. Και εκεί τα κατάφερα μια χαρά, δηλαδή αρίστευα στο σχολείο και όταν ήρθε η ώρα να τελειώσω, άκουσα τον πατέρα μου με μεγάλη πίκρα να μου λέει ότι δεν είχαμε λεφτά για να δώσω εξετάσεις. Και λέει, δες τι θα κάνεις.
1: Δηλαδή, θέλετε να δώσετε εξετάσεις για να πάτε λίγο παραπάνω.
2: Ναι, λίγο παραπάνω. Λοιπόν, ήθελα να γίνω φιλόλογος.
1: Ναι, ναι, για να δούμε λίγο αυτά τα χρόνια του γυμνασίου, έχουμε κάτι έτσι?
2: Τίποτα, ήταν πάρα πολύ αυστηρή η παιδαγωγική. Να σας πω δηλαδή ένα παράδειγμα, ότι όταν μία φορά έπρεπε να με φωνάξει ο διευθυντής του σχολείου στο γραφείο για να μου πει ότι η έκθεσή μου, κάποια έκθεση για την αποταμίευση, είχε περάσει πρώτη και θα έπαιρνα ένα κουμπαρά, βγήκα από τη γυμναστική φορώντας τη φουφούλα. Αυτό ήταν τότε το ένδυμα της γυμναστικής και μου έκανε παρατήρηση να πάω να βάλω την ποδιά και μετά να επιστρέψω, να είμαι δηλαδή πιο σοβαρή. Καταλαβαίνετε, ήταν τα χρόνια διαφορετικά.
1: Πώς ενδεδειμένη.
2: Έτσι, όπως το λέτε. Και μα και στους δασκάλους ερχόταν ένα χαρτί όταν διοριζότανε, που έλεγε ότι να είναι βέβαια τυπική στη δουλειά τους και ευπρεπώς ενδεδειμένη. Όχι όπως πάνε σήμερα.
1: Προϋπόθεση.
2: Έτσι είναι.
1: Μάλιστα. Εσείς γιατί θέλετε να γίνετε φιλόλογος?
2: Μου άρεσαν πάρα πολύ τα ελληνικά. Δηλαδή είχα μανία με τα αρχαία ελληνικά, με την ιστορία. Αυτά τα μαθήματα ήταν η ζωή μου πάρα πολύ και τα μαθηματικά βέβαια τα κατάφερνα και ποτέ μου δεν έπεφτα πίσω στο βαθμό. Το μόνο μάθημα που δεν αγαπούσα ήταν η γυμναστική. Και δέστε ένα περίεργο πράγμα που όλα τα παιδιά αγαπούσαν τη γυμναστική.
1: Όλα τα παιδιά αγαπούσαν τη γυμναστική. Γιατί δεν είχε διάβαση.
2: Δεν την αγαπούσα τη γυμναστική. Είχαμε μια πάρα πολύ αυστηρή γυμνάστρια όταν κατέβηκα στη χώρα, την κυρία Παγώνη. Ο Θεός συγχωρέσει της. Και εκείνη μας φώναζε στη γραμμή. Δεν μπορούσαμε. Εγώ εντωμεταξύ ήμουν ψηλή και αισθανόμουν ότι έπρεπε κάπως να κοντίνω και έσκυβα. Εκείνη αγρίευε όταν έβλεπε τέτοια πράγματα. Τέλος πάντων, το χειρότερό μου μάθημα ήταν η γυμναστική.
1: Μάλιστα.
2: Τα ελληνικά ήταν το καλύτερό μου, δεν το συζητώ. Ακόμα και σήμερα είναι ένα μάθημα που το υπεραγαπώ και που δεν το αφήνω.
1: Μάλιστα. Επομένως, λοιπόν, τα πράγματα ήταν δύσκολα.
2: Για να πάω στο
1: να δώσω εξετάσεις.
2: Ναι.
1: Και...
2: και έφυγα ένα χρόνο στο εξωτερικό, στην Αγγλία.
1: Δηλαδή, τελειώνεται το γυμνάσιο.
2: Τελείωσα το γυμνάσιο και μια οικογένεια εφοπλιστική, η οποία με γνώριζε από τα καλοκαίρια που έκαναν εδώ διακοπές, με ζήτησε να πάω μαζί τους στο εξωτερικό και απευθείας βέβαια στο Λονδίνο με έστειλαν και σε κολέγιο για να μάθω να μιλώ αγγλικά. Γιατί τα λίγα του γυμνασίου δεν με βοήθησαν καθόλου.
1: Την ώρα που φεύγατε.
2: Τώρα να σας το πω αυτό. Την ώρα που έφευγα, σκεφτείτε ότι ήμουν μόνο 18 χρόνων, δηλαδή τελείωσα τον Ιούλιο το γυμνάσιο και δεν είχα ούτε ρούχα, δεν τρέπομαι να το πω γιατί με τρύπια παπούτσια πήγαινα στο σχολείο. Δεν είχα ούτε ρούχα να βάλω ένα καλό ρούχο για να μπω στο αεροπλάνο. Και πήγα με τα ρούχα της παρέλασης, το λέω καμιά φορά στα παιδιά μου.
1: Θέλατε να πάτε?
2: Όχι. Δεν ήθελα να πάω γιατί για μένα ήταν ένας άγνωστος κόσμος. Πού πάω? Χωρίς να ξέρω γλώσσα, χωρίς να έχω ένα συγγενή.
1: Σωστό.
2: Πήγα όμως και εργάστηκα ένα
1: δεν
2: χρόνο.
1: Δεν νιώσατε μια απογοήτευση φεύγοντας και έλεγε και δεν είπατε τώρα πού πάω τώρα εγώ εκεί πέρα μέσα σε αυτό. Άλλα τα όνειρά μου, άλλες είναι οι επιδιώξεις.
2: Η ανάγκη ήταν αυτή που με έκανε να το κάνω και όπως λένε.
1: Οι γονείς.
2: Ανάγκα και θεοί πείθονται.
1: Δεν αντιδράσαν οι γονείς.
2: Οι γονείς μου με έστειλαν.
1: Σύμφωνοι. Α, οι γονείς.
2: Δεν είχαν το περιθώριο οι άνθρωποι, τι να κάνουν.
1: Ναι.
2: Πήγα λοιπόν ένα χρόνο στο εξωτερικό και το μόνο που μου έμεινε
1: πώς
2: από εκεί
1: λοιπόν,
2: καλό ήταν η γλώσσα.
1: Πώς βλέπει η μικρή Αγγελική την Αγγλία, το να πας τώρα 18 χρονών. Στην Αγγλία, εντάξει, δεν ήταν και κάτι το συνηθισμένο.
2: Κοιτάξτε, ήταν το κλίμα πάρα πολύ άσχημο, σκοτεινιά, δεν είχε ήλιο. Αυτό που με πείραζε πολύ ήταν που έχασα τον ήλιο και το φως. Ήταν από το Σεπτέμβριο που πήγα εγώ μέχρι τον Ιούλιο που ξαναγύρισα πίσω, δεν είδα ούτε μια μέρα καλοσύνη. Όλοι ντυμένοι με βαριά ρούχα, πήγα στο κολέγιο και ήταν όλο ξένα κορίτσια.
1: Και πάλι καλά που πήγατε και στο κολέγιο.
2: Ναι, με έστειλαν οπωσδήποτε για να μάθω να.
1: Μπορούσαν να μην σας στείλουν κιόλα.
2: Ήταν πάρα πολύ καλοί άνθρωποι. Σπινάρι στο επίθετό του ήταν ο κύριος αυτός, ήταν μηχανικός στα καράβια. Η γυναίκα του ήταν Αγγλίδα. Και ήξερε ελάχιστα ελληνικά. Δηλαδή, να φανταστείτε ότι για να συνεννοηθούμε έπρεπε να δείξει ο ένας τον άλλο ένα πράγμα. Ένα βλιτζάνι, ένα αυγό.
1: Με την παντομήμα που λέμε.
2: Τελείωσε η Αγγλία.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαήλ Αδή. Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας. Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις. Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαήλ Αδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου. Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαήλ Αδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της. Θα μας βρείτε στην Οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 710 22 242 και 69 44 781 289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr. Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαήλ Αδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.

0: Αναζητάτε τον ιδανικό χώρο για τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών σας στοιχείου? Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης PlayStream Χίου φέρνει το μέλλον της ψυχαγωγίας και της μάθησης. Εδώ δημιουργικά εργαστήρια, αθλητικές δραστηριότητες, παιχνίδι και αμέτρητες εμπειρίες γίνονται η πιο συναρπαστική εμπειρία. Δώστε στα παιδιά σας την ευκαιρία να ανακαλύψουν τα ταλέντα τους, να δημιουργήσουν και να διασκεδάσουν με ασφάλεια. GDAP PlayStream στοιχείο. Γιατί η γνώση είναι η πιο όμορφη περιπέτεια. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, είτε ιδιωτικά είτε μέσω ΕΣΠΑ. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Ροδακανάκη 5 στη Φάρκαινα και στο τηλέφωνο 697 172 6099.
1: Σε έναν κόσμο που συνεχώς εξελίσσεται τεχνολογικά,
2: εμείς θέτουμε τις σωστές βάσεις από νωρίς.
1: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
2: Μέσω της δημιουργικής απασχόλησης και των προγραμμάτων ρομποτικής ενισχύουμε τη λογική σκέψη, τη φαντασία και την εφευρετικότητα.
1: Γνωρίστε μαζί μας τον κόσμο του προγραμματισμού και των δικτύων μέσω μαθημάτων Python και Linux σε συνεργασία με την Ακαδημία Δικτύωσης Cisco.
2: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
1: Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
2: Υπεύθυνος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
1: Ροδοκανάκι 13.
2: Τηλέφωνο 22710 920.
3: Τι είναι η κλιματική αλλαγή?
4: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
3: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος μετάβαση.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Συνεχίζουμε με την εκπομπή Ανθρώπινες Διαδρομές. Σήμερα θα ξαναθυμηθούμε την διαδρομή της αείμνησης δασκάλας Αγγελικής Πλακοτάρη που έφυγε από τη ζωή στις 7 Ιουλίου του 2026. Η προσφορά της στην εκπαιδευτική κοινότητα του νησιού ήταν ανεκτήμητη.
2: Γιατί τελείωσε η Αγγλία?
3: Τελείωσε γιατί ήθελα να επιστρέψω, να δώσω εξετάσεις.
2: Δεν μπορούσατε να κάνετε. Δηλαδή, πήγατε με συγκεκριμένα, λέτε, πάω να βγάλω μερικά λεφτά για να γυρίσω πίσω.
3: Ακριβώς έτσι. Το καλοκαίρι εκείνο που επέστρεψα, ευχόταν και αυτοί οι άνθρωποι να κάνουν τις διακοπές.
2: Δεν σας συγκίνησε δηλαδή με λίγα λίγα?
3: Όχι, δεν ήθελα με καμία δύναμη να μείνω έξω. Mm. Υπήρχε περίπτωση να μείνω, αλλά δεν ήθελα καθόλου. Ήθελα να γυρίσω στους γονείς μου, έκλαιγα. Mm. Στις αδερφές μου, στο σπίτι μου. Τέλος πάντων, ήταν πάρα πολύ δύσκολα. Yeah. Και όταν γύρισα, θυμάμαι ότι είπα στον πατέρα μου, μου λέει τώρα τι θα γίνει, τώρα που ξέρεις καλά και τα αγγλικά, να εργαστείς, να πας, μου λέει, στην Ένωση να γίνεις μια υπάλληλος, τμήμα στοιχοπαραγωγών. Ούτε να το σκεφτώ δεν ήθελα. Είπα ότι θα δώσω εξετάσεις. Και τέλος πάντων, επειδή υπήρχε και το χρήμα αυτή τη στιγμή στην τράπεζα, είπε ο πατέρας μου, δώσε πια να γλιτώσουμε από σένα.
2: Αφού
3: τόσο πολύ θέλεις. Αλλά πού θα δώσεις? Λέω, ήθελα να πάω φιλολογία. Τα λεφτά όμως δεν φτάνανε για τη φιλολογία και έτσι αποφασίσαμε να δώσω στην Ακαδημία. Και τότε μπορούσες να δώσεις και σε δύο σχολές και σε τρεις. Ήταν διαφορετικό το σύστημα. Ναι. Και έδωσα και στο Αρσάκιο και στη Μαραγλίο και πέτυχα και στις δύο.
2: Ήταν και οι δύο παιδαγωγικές ακαδημίες.
3: Παιδαγωγικές. Το Αρσάκιο ήταν βέβαια πιο αυστηρό σχολείο. Ναι. Και να σας πω ένα χαρακτηριστικό. Όταν πήγαμε εκεί, μία καθηγήτρια που έκανε γεωπονική μας είχε όλη την ημέρα και κοσκινίζαμε χώμα και κοπριά. Λέω σε μια φίλη μου εγώ, για να φτιάξουμε τους κήπους. Ποιοι είσαστε από επαρχίες, ελάτε εδώ. Λέγω μια μέρα σε μια φίλη μου, Ευαγγελία, εγώ θα φύγω από εδώ όταν βγουν τα αποτελέσματα, λέω, της Μάρας Λίου. Γιατί, λέει, εγώ έφυγα από το χωριό μου για να μην κοσκινίζω χώμα και τώρα, λέω, ήρθα εδώ στην Αθήνα. Εντάξει, έφυγα από το Αρσάκι, όταν βγήκαν τα αποτελέσματα της Μάρας Λίου, είχε και η αδερφή μου τελειώσει Μάρας Λίου. Και πήγα εγώ εκεί, πετύχατε, σε αυτή την Ακαδημία.
2: Πετύχατε και στις δύο, από ό,τι κατάλαβα.
3: Ναι, ο πατέρας μου δεν ήξερε ότι είχα δώσει και στο Αρσάκιο. Mm. Και ένα βράδυ εργαζόταν σε καφενείο εκείνος, στην Προκυμαία. Έφερε μια εφημερίδα, τότε τα αποτελέσματα βγαίνανε μέσω των εφημερίδων. Mm. Και λέει, μια με το όνομα το δικό σου, ίσως συνωνυμία, λέει, έχει περάσει στο Αρσάκιο. Mm. Αχ, λέω εγώ, άρπαξα την εφημερίδα γεμάτη λαχτάρα και του λέω, είμαι εγώ. Μα πώς, λέει, έδωσες και εκεί εξετάσεις και δεν μας το πες. Mm. Είχα δώσει και στις δύο και από αγωνία βέβαια, μήπως δεν περάσω, δεν είχα πει τίποτα για την άλλη ακαδημία. Μετά πήγα στη Μαράζλιο και
2: ήταν. Φαντάζομαι τη χαρά σας βέβαια, διότι ήταν ένας στόχος, ναι, ο οποίος. Ναι, ναι.
3: Ήταν η ζωή μου. Το σχολείο ήταν η ζωή μου, αν θέλετε να ξέρετε. Δεν είχα άλλη αγάπη. Mm. Πάρα πολύ την αγαπούσα τη δουλειά μου. Όταν τελείωσα δηλαδή στη συνέχεια και τον ίδιο χρόνο διορίστηκα. Πήγα στο ιδιωτικό της Μαυρών και εργάστηκα.
2: Αυτά τα δύο χρόνια της Μαραζλίου πώς περνάνε? Δύο χρόνια ήταν.
3: Δύο χρόνια ήταν και αυτός ήταν και ο λόγος που ο κόσμος πήγαινε τότε σόριδον στις ακαδημίες για και να τελειώσει γρήγορα.
2: Συζητάμε τώρα
3: 61, γιατί έχασα ένα χρόνο που έφυγα έξω και εντάξει. Το 61 επέρασα στην Ακαδημία και τότε ήταν η Κύπρος
2: ήσασταν,
3: στα γεγονότα.
2: Ήσασταν εσωτερική εκεί πέρα, όχι?
3: Όχι, όχι, εμέναμε έξω. Εμέναμε έξω και μάλιστα όπου μέναμε, δουλεύαμε
2: κιόλας. Και η οικογένεια ήταν στην Αθήνα, όχι?
3: Ήταν μια οικογένεια κουμπάρα μας, η κυρία, και ένα χρόνο έμεινα εκεί. Τον επόμενο χρόνο ήμουν αραβωνιασμένη και έμεινα στο σπίτι της κουνιάδας μου.
2: Πότε προλάβατε?
3: Πότε προλάβαμε, ναι. Γρήγορα, γρήγορα.
2: Γρήγορα, γρήγορα με το συγχωρεμένο το Δήμο. Πού τον γνωρίζετε, Αλήνη?
3: Να σας πω, δεν το μετάνιωσα για το γρήγορα γρήγορα που λέτε. Τι να πούμε.
2: Πού τον γνώρισα?
3: Πού τον γνώρισα. Η μητέρα μου, όπως σας είπα, ήταν από τον κάμπο. Ναι. Δεν τον γνώρισα εγώ, εκείνος με γνώρισε. Εκείνος γνώρισε την οικογένειά μας και με ζήτησε. Ναι. Εγώ βέβαια τότε ήθελα να τελειώσω την Ακαδημία, γιατί έλεγα ότι αυτό ήταν όλη μου η ζωή, να βγάλω το σχολείο. Και έτσι αραβωνιαστήκαμε και παραδέχτηκε να τελειώσω το σχολείο, γιατί τότε και οι άντρες είχαν άλλου είδους απαιτήσεις. Είπε βέβαια ότι θα τελειώσεις, αλλά μην φανταστείς ποτέ ότι θα εργαστείς.
2: Α, έτσι.
3: Γιατί οικονομικά στεκόταν τότε πάρα πολύ καλά και δεν υπήρχε λόγος να γίνει η γυναίκα του νταντά των παιδιών, όπως έλεγε.
2: Ναι, ναι, ναι.
3: Εγώ όμως υπεραγαπούσα τη δουλειά μου.
2: Πάντως, εκείνη την περίοδο που είσαι στην Αθήνα και είστε συγχρόνως και φοιτήτρια, να το πούμε έτσι.
3: Ναι.
2: Η πολιτική κατάσταση είναι όλο εκρήξεις.
3: Έτσι ήταν.
2: Έχουμε μια έκρηθμη.
3: Έτσι ήταν. Θυμάμαι, κατεβαίναμε με τις φίλες μου στο Σύνταγμα και κάναμε συλλαλητήρια για την Κύπρο.
2: Εσείς από το σπίτι είχατε πάρει τις αριστερές ιδέες του πατέρα?
3: Τις οποίες ποτέ όμως δεν εξέφρασα.
2: Άλλη δουλειά αυτή.
3: Ουδέποτε από φόβο, επειδή μας είχε βλάψει αυτή η ιδέα του πατέρα μου, η ιδεολογία. Mm-hmm. Μας είχε βλάψει. Και το έβλεπα αυτό.
2: Σας είχε βλάψει ως προς τι?
3: Τα χρόνια ήταν δύσκολα. Όχι ότι μας κυνήγησαν εμάς τα παιδιά. Μόνο μία φορά θυμάμαι, τότε που θα έφευγα στην Αγγλία, ότι ερχόταν το 100 και με έπαιρνε στην αστυνομία για να δηλώσω για ποιο λόγο πήγαινα στο εξωτερικό. Και πού να ξέρανε ότι δεν πήγαινα, βέβαια, για να κάνω προπαγάνδα, γιατί δεν ήξερα καν τι θα πει αριστερός. Ναι. Και σήμερα, όπως τα βλέπω, τα πράγματα έχουν αλλάξει τόσο πολύ που κάποιοι άνθρωποι έφαγαν τη ζωή τους για τις ιδεολογίες τους και δεν προσέφεραν τίποτα. Έχουν αλλάξει όλα.
2: Προσφέρανε πολλά. Κανένας αγώνας δεν πάει χαμένος. Απλά σήμερα οι καταστάσεις πάλι είναι διαφορετικές.
3: Τελείως.
2: Κανείς αγώνας δεν πάει χαμένος πάντως. Αυτό είναι δεδομένο. Και έτσι, κάποιοι άνθρωποι αγωνίστηκαν και πέτυχαν κάποια πράγματα. Πέτυχαν
3: τουλάχιστον να έχουμε περισσότερη ελευθερία.
2: Έτσι. Λοιπόν, να κάνουμε μια μικρή διακοπή και να επανέλθουμε, ναι, στα της Ακαδημίας και τα υπόλοιπα.
3: Μάλιστα.

0: Fresh and Healthy στο Ράδιο Αλήθεια 95,5.
1: Τα σταφύλια έχουν και αυτά την τιμητική τους τώρα το καλοκαίρι. Και τι άλλο έχουν? Βιταμίνη C και K, χαλκό και κάλιο και πολλές βιταμίνες του συμπλέγματος Β. Οι επιστήμονες έχουν εκπλαγεί με το πόσο καλό κάνουν στην υγεία μας τα σταφύλια, γι' αυτό καταναλώστε τα τώρα που είναι η κατάλληλη εποχή τους.
0: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market της Χίου, από τη Δευτέρα 10 Αυγούστου έως και την Παρασκευή 14 Αυγούστου, μπριζόλα λαιμού ή κόντρα χοιρινή Ολλανδίας με κόκαλο 3,95 το κιλό και φέτα αχαΐας pop βαρελίσια 9,53 το κιλό. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
2: Κύος Ράδιο Αλήθεια

κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δευτέρα 10 Αυγούστου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί η Ζένα Χατζηδημητρίου. Ο ΔΔΕ αυτή τη φορά θα έκαιγε τα νοτιόχωρα και τουλάχιστον τα μεστά. Χθες 12.30 το μεσημέρι από σπινθυρισμού στήλου προκλήθηκε πυρκαγιά σε χωράφι έξω από τα μεστά με βόρειους ανέμους 5 μποφόρ. Ευτυχώς έδρασε άμεσα η ομάδα δασοπυρόζεσης του χωριού, πυροσβέστες, καθώς και δεκάδες εθελοντές και περιστάμενοι πρόλαβαν να δουν τους στήλους να εξακολουθούν να εκτοξεύουν σπίθες μέσα στα ξερά χόρτα. Ο υπεύθυνος νομοχείου του ΔΔΕ συνελήφθη στο πλαίσιο του αυτοφόρου. Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε χθες το μεσημέρι στην Καλαμωτή. Ο οδηγός μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Σκυλίτσιο και νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Με αιχμή τη σημαντική άνοδο του τουρισμού, την πρόοδο των μεγάλων έργων υποδομής και τις παρεμβάσεις για τη στήριξη της τοπικής οικονομίας, ο βουλευτής Χίου της Νέας Δημοκρατίας Νότης Μηταράκης δημοσιοποίησε τον μηνιαίο απολογισμό δράσης του για τον Ιούλιο. Πολύ ψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς, κατηγορίας 4 σήμερα στην Περιφερειακή Ενότητα Χίου. Αύριο Τρίτη θα πραγματοποιηθεί και φέτος στη Χίο η Λευκή Νύχτα, κατά την οποία τα καταστήματα θα παραμένουν ανοιχτά μέχρι τα μεσάνυχτα. Λόγω δυσμενών καιρικών συνθήκων, τον ίσως Άμος δεν μπόρεσε να προσεγγίσει το λιμάνι των Ψαρών και συνέχισε το δρομολόγιο του για Πειραιά. Ο Δήμος Χίου μέσω του Τμήματος Τουρισμού συνεχίζει το πρόγραμμα Πάμε Μπάνιο στη Χίο από 10 έως 16 Αυγούστου. Δηλώσεις συμμετοχή στα τηλέφωνα 22 7 13 51 720, 22 7 13 51 723, 22 7 13 51 726. Δευτέρα έως Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι οι θέσεις είναι περιορισμένες και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Αύριο Τρίτη 11 Αυγούστου θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία στη Σικιάδα από τις 9 το πρωί ως τις 12.30 το μεσημέρι με την υποστήριξη του Συλλόγου του Ιερού Ναού Γενεσίου Θεοτόκου Σικιάδας. Σήμερα σε 7 και 4 το απόγευμα στην Ιερά Μονή Μερσινιδίου θα τελεστεί αρχιερατική παράκληση χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Χίου Ψαρών Κινουσών κ. Μάρκου. Συνεχίζεται το θερινό κινηματογραφικό αφιέρωμα με τίτλο «Σινεμά με ταξίμετρο» στον υπαίθριο χώρο του Μουσείου Μαστίχα σήμερα Δευτέρα 9 το βράδυ με το δραματικό θρίλερ του 2023 «Ο τελευταίος ταξιτζής» σε σκηνοθεσία Στέργιου Πάσχου. Το θεατρικό έργο «Εγώ μια δούλα» από το έθος Αιγαίου θα ανέβει σήμερα Δευτέρα και αύριο Τρίτη 9 το βράδυ στο θεατράκι του πρώτου Δημοτικού Σχολείου Βροντάδου στον Άγιο Γεώργιο δίπλα στο Φοφαλείο Στάδιο. Στο πλαίσιο της Πανελλήνιας Εθελοντικής Δράσης Δωρεάς Μυελού Οστών, οι νοσηλευτές δίνουν όραμα ελπίδας και διοργανώνουν αύριο Τρίτη στην καφετέρια Αγκορά στην Απλοταριά ενημερωτική εκδήλωση για την προσέλκυση εθελοντών δοτών μυελού των οστών, 7 το απόγευμα με 10 το βράδυ. Αύριο Τρίτη όλοι οι δρόμοι οδηγούν στα μεστά στη γιορτή Σούμας που διοργανώνει ο Πολιτιστικός Σύλλογος Μεστών. Στις 9.30 το βράδυ το γλέντι θα κορυφωθεί στην αυλή του παλιού Δημοτικού Σχολείου Μεστών. Ο τρίτος τόμος των βιβλίων του Γιάννη Τζούμα, μια σταγόνα ιστορίας 1945-1955, θα παρουσιαστεί από τις εκδόσεις ΑΠ στον αύλιο χώρο του Γυροκομείου Καρδαμήλων αύριο Τρίτη 7 το απόγευμα. Για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ολύμπων οργανώνει την Τετάρτη 12 Αυγούστου 7 το απόγευμα τον Παιδικό Γύρο Ολύμπων. Ο Σύλλογος Ατόμων με Διαβήτη Βορείου Αιγαίου Γλυκιά Διάδραση διοργανώνει ροκ συναυλία κοινωνικής ευαισθητοποίησης την Τετάρτη 12 Αυγούστου 9 το βράδυ στο Θέατρο Καστρομινά. Τετάρτη 12 Αυγούστου 7 το απόγευμα θα ψαλεί ο παρακλητικός κανόνας της Παναγίας εντός των ιερών προσκυνημάτων του Ιερού Τάγματος Αγίου Παντελήμωνα. Μια ξεχωριστή μουσική συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στο Οθωμανικό Λουτρό όπου ο Γιάννης Φασιανός στο Κανονάκι και στη Φωνή και ο Νίκος Σιδεράκης στο Ούτι προσκαλούν τον Παμίρ Πανιά στο Νέι από την Κωνσταντινούπολη για μια συναυλία αφιερωμένη στους ήχους της Ανατολικής Μεσογείου. Η συναυλία που διοργανώνεται από την Εφορία Αρχαιοτήτων Χίου θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 9 και 4 το βράδυ με ελεύθερη είσοδο. Ο Προοδευτικός Όμιλος Λαγκάδας προσκαλεί την Τετάρτη 12 Αυγούστου 8.30 το βράδυ στην παραλία της Λαγκάδας, στην πλατεία της Αγίας Σοφιάς, στην πέμπτη παράσταση ελληνικών παραδοσιακών χωρών με τίτλο «Στο φως του φεγγαριού». Οι εκδόσεις Θεμέλιο και οι εκδόσεις βιβλιοπωλείου ΑΠ σας προσκαλούν στην παρουσίαση του βιβλίου του Δημήτρη Γαρή, Ο Τελευταίος Ήρωας, η συγκρότηση της μνήμης του Αλέκου Παναγούλη, την 5η 13 Αυγούστου, 7.30 το απόγευμα, στον πεζόδρομο του βιβλιοπωλείου, στην οδό Μαγαζιωτής στις 5. Το Σάββατο 15 Αυγούστου τελείται με τα πάση εκκλησιαστικής μεγαλοπρέπειας και λαμπρότητας η Ιερά Πανήγυρης του Ιερού Ναού Παναγίας Κοκοροβιλιάς, Γκιάζου Κάμπου, περιοχή Αργέντικου, περιβόλης Ζήτρους. Ο Μέγας Εσπερινός αρχίσει στις 7 το απόγευμα της Παρασκευής, ο Όρθρος και εν συνεχεία η Θεία Λειτουργία το Σάββατο το πρωί. 15 Αυγούστου τιμάται η κοίμηση της Θεοτόκου με Θεία Λειτουργία στις 7 το πρωί στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου. Την ίδια μέρα πανηγυρίζει ο Ιερός Ναός Κοιμήσεως Θεοτόκου Χαλκιούς. Κυριακή 16 Αυγούστου, ημέρα εορτής του Αγίου Διομήδη, προστάτη των εμπόρων και επισκευαστών υποδημάτων και δερμάτινων ειδών της Χίου, πανηγυρίζει ο Ιερός Ναός Αγίου Διομήδη Μαύρο Παπουτσίδων στην περιοχή της Ευρετής. Η Ιχιακή Ομοσπονδία Αττικής και ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ζηφιανούσων Αττικής διοργανώνουν εκδήλωση αφιερωμένη στη μνήμη του Χιώτη Λόγιου από το Ζηφιά Ανδρέα Μάμουκα την Τετάρτη 19 Αυγούστου 7.30 το απόγευμα στο Δημοτικό Σχολείο Ζηφιά. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Αύριο Τρίτη ο καιρός θα είναι αίθριος. Η άνεμοι θα είναι βόρειοι 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 37 βαθμούς Κελσίου και η υγρασία από 25 έως 62%. Αγαπητοί ακροατές, αυτή ήταν η τίτλη των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις στα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση. Splish, splash, και θα τρελαθώ.

0: κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
3: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
2: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
3: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
2: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
3: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
2: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
3: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
2: Τηλέφωνο 22710 41 287.
3: E-shop alphapbooks.gr.
4: Χίος Ράδιο Αλήθεια

0: Συνεχίζουμε με την εκπομπή «Ανθρώπινες διαδρομές». Σήμερα θα ξαναθυμηθούμε την διαδρομή της αείμνησης δασκάλας Αγγελικής Πλακωτάρη που έφυγε από τη ζωή στις 7 Ιουλίου του 2026. Η προσφορά της στην εκπαιδευτική κοινότητα του νησιού ήταν ανεκτίμητη.
1: Δασκάλας Αγγελικής Γεωργιακώδη Πλακωτάρη, διαδρομής συνέχεια και σας έχουμε αφήσει, κυρία Αγγελική, το 61, όταν γίνεται χαμός με την Κύπρο στην Αθήνα, όταν στη συνέχεια έχουμε και τον ανέδοτο του Παπανδρέου και εν πάση περιπτώσει οι φοιτητές και οι φοιτητές συμμετέχουν ενεργά
2: πάρα πολύ
1: στα τεκτενόμενα εκείνης της εποχής.
2: Υπήρχαν μερικά άτομα στην Ακαδημία, γιατί εμείς είμαστε τρία τμήματα, 300 φοιτητές είμαστε στη δευτέρα τάξη και στην πρώτη πήγαμε μετά και στη δευτέρα. Αλλά τα κορίτσια ήταν σε χωριστό τμήμα, δηλαδή 80 κορίτσια και τα υπόλοιπα ήταν αγόρια. Θυμάμαι έβγαινε ένα παιδί που σήμερα πρέπει να είναι δήμαρχος στην Πάρο, τον έχω δει στην τηλεόραση, ο Αργουζής. Και εκείνος μας ξεσήκωνε. Ερχόταν μέσα και έλεγε σήμερα θα κατεβούμε στο Σύνταγμα. Δεν σκεφτόμαστε εμείς πολύ πολύ.
1: Πουλολούτοπης.
2: Βλέπαμε πως έπρεπε να πάμε, αλλά... Ξεσηκωνόμαστε εύκολα. Ετοιμάζαμε τα πανό, κατεβαίναμε κάτω, φωνάζαμε. Η αστυνομία ως συνήθως μας κυνηγούσε, διαλυόμαστε. Αλλά εμείς την άλλη φορά πάλι τα ίδια. Και είχα και συμμαθήτριες πολλές από την Κύπρο, τις οποίες άκουγα να μιλάνε για το τι είχαν κάνει τον καιρό με τους Εγγλέζους. Και εγώ έμενα κατάπληκτη. Έλεγα, άρα θα μπορούσα εγώ να ανεβώ στη σκεπή του σπιτιού μου, να βγάλω κεραμίδια και να τα πετάξω στο κεφάλι του Εγγλέζου. Όταν ο άλλος σε πιέζει. Πιστεύω ότι το κάνεις.
1: Γίνεσαι ήρωας χωρίς να το καταλάβεις.
2: Ναι, χωρίς να το καταλάβεις, έτσι είναι. Και πολλά πράγματα η ζωή σου τα φέρνει έτσι, χωρίς να τα θέλεις, χωρίς να τα επιδιώκεις. Έχω καταλήξει σε αυτό το συμπέρασμα.
1: Τώρα, εδώ που τα λέμε, έχει ταραβωνιαστεί. Ο ναι. Δήμος τώρα που είναι στοιχείο, δεν ζηλεύει την Αγγελική που είναι στην Αθήνα. Και λέει τώρα
2: ποτέ
1: αυτή και πέρα τρέχα
2: ποτέ,
1: γύρω,
2: όχι. Ποτέ στη ζωή μου δεν
1: ακαδημίες και από εδώ και από εκεί.
2: Ποτέ δεν. Στη ζωή μου ήταν πάρα πολύ ανοιχτός άνθρωπος.
1: Και βέβαια είπαμε ότι τα χρόνια εκείνα ήταν διαφορετικά από τα σημερινά, έτσι. Ήταν πιο στενόμυαλοι οι άνθρωποι εκείνων των χρόνων.
2: Έχετε δίκιο. Να σας πω, ο χαρακτήρας του δεν ήταν για να ζηλέψει, παρά το ότι είχαμε και κάποια διαφορά στην ηλικία. Δεν με ζήλεψε ποτέ. Ποτέ δεν απαγόρευσε σε μένα οτιδήποτε ήθελα. Αλλά το μόνο που είπε στην αρχή, όταν αραβωνιαστήκαμε, ότι εγώ θέλω να κάνω μια πολύ καλή οικογένεια. Και σε αυτό θα ήθελα να είμαι κάθετος, δηλαδή οτιδήποτε συμβεί από εδώ και μπρος θα είναι ευθύνη του καθενός μας. Ήταν άνθρωπος έξυπνος.
1: Σαφής εξήγηση.
2: Τη ζωή, δηλαδή πώς να σας το πω, είχε δει τη ζωή από πολύ κοντά, γιατί πολλές φορές όταν μιλούσαμε...
1: Και βέβαια θα πρέπει να πούμε ότι ο Δήμος Πλακωτάρης ήταν και καλός επιχειρηματίας. Έκανε πολλά πράγματα το στοιχείο, γεωτρήσεις, πράγματα, θάματα εδώ πέρα, ήταν από εκείνους οι οποίοι... Άφησαν το σημάδι τους εδώ πέρα. Δεν ήταν έτσι απλά και μόνο πέρασε και έφυγε.
2: Ήταν ένας έξυπνος άνθρωπος.
1: Πολύ έξυπνος.
2: Όπως σας είπα, και θυμάμαι το μόνο που ήθελε τότε ήταν αυτό. Ότι στην οικογένεια μέσα ο καθένας έχει το ρόλο του.
1: Τώρα το γεγονός ότι είναι γνωστό ότι ο Δήμος ήταν δεξιός.
2: Δεν ήταν πάντοτε. Ένα γεγονός τον έκανε να γίνει.
1: Α, έτσι.
2: Ένα συγκεκριμένο γεγονός.
1: Δηλαδή αυτό δεν επηρέασε την όποια.
2: Ο Πεθερός μου ήταν του κέντρου άνθρωπος, από ό,τι ξέρω. Δεν τον έζησα τον Πεθερό μου. Με την Πεθερά ζούσα τα πρώτα χρόνια. Οι κουνιάδες μου ήταν εξαίρετες ως προς τη συμπεριφορά τους, γιατί είχε τρεις αδερφές ο άντρας μου και θεωρούσαν ότι είμαι κι εγώ αδερφή τους. Πέρασα καλά στη ζωή μου με αυτή την οικογένεια. Δηλαδή δεν θα άλλαζα κάτι.
1: Λοιπόν. Για να πάμε πίσω στην Ακαδημία. Τελειώνεται κάποια στιγμή λοιπόν την Ακαδημία.
2: Ναι. Τελείωσα την Ακαδημία και βέβαια ήμουν αραβωνιασμένη όπως σας είπα. Και εκείνο το χρόνο εργάστηκα στο ιδιωτικό σχολείο της Αγγελικής Μαυρώνη που ήταν και δημοτικό. Είχε και τρεις τάξεις δημοτικό.
1: Αν δεν κάνω λάθος.
2: Πριν διοριστώ.
1: Εκείνο τον καιρό σχεδόν το δημιούργησε ή λίγο πιο μπροστά.
2: Ναι, και δεν κράτησε και πάρα πολύ.
1: Πέρα, ναι.
2: Ήταν η Μαρκέλα Ιαγκά, ήταν ο κύριος Βίος και εγώ. Από τους πρώτους δασκάλους που πήγαμε εκεί. Δεν κράτησε πολύ το σχολείο, αλλά δεν έμεινα κι εγώ εκεί πολύ.
1: Αυτή η πρώτη επαφή με τα παιδιά πώς ήταν?
2: Να σας πω ότι από την Ακαδημία που κάναμε τις διδασκαλίες, έβλεπα ότι με τραβούσε πάρα πολύ αυτό το επάγγελμα. Ήταν η ζωή μου, σας λέω. Το σχολείο, το λέω και σήμερα και δακρύζω, ήταν κάτι που δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Ήταν το παν για μένα.
1: Και αν είχες να κάνεις με διαβολάκια.
2: Τα καταφέρναμε. Σε όλα, και στα διαβολάκια και στα παιδιά που ήταν πίσω και στα παιδιά που δεν είχαν για να σπουδάσουν, δώσαμε ένα χέρι. Ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια που υπηρέτησα στο Βαρβάσι και με τη βοήθεια της Εκκλησίας.
1: Βλέπω ένα δάκρυ το οποίο δεν μπορεί να δείξει η κάμερα, αλλά είναι ενδεικτικό της συγκίνησης με την οποία η κυρία Αγγελική μας λέει αυτά τα πράγματα. Ναι, λοιπόν.
2: Θέλω να σας πω ότι το σχολείο ήταν όλη μου η ζωή. Το θέατρο, η διασκέδαση, όταν έκλειναν τα σχολεία για το καλοκαίρι, στενοχωριόμουν πάρα πολύ και μετρούσα τις μέρες να έρθει ο Σεπτέμβριος. Αλλά ας ξεκινήσουμε από εκεί που μείναμε. Πήγαν στο σχολείο της Μαυρώνη και εκείνο το χρόνο παντρεύτηκα κιόλας. Και τον επόμενο χρόνο είχα ένα μωρό. Ναι, μόλις παντρευτήκαμε, σταμάτησα. Σταμάτησα να εργάζομαι και βέβαια ήρθε ο διορισμός μου τον επόμενο χρόνο.
1: Πώς τον μεταπίσατε ότι πρέπει να πάτε να.
2: Το έθεσα ως δεδομένο. Είπα ότι θα εργαστώ οπωσδήποτε. Δεν σπούδασα και δεν τράβηξα τόσο κόπο, γιατί πιστέψτε με, όπως έλεγα και σε μία συγγραφέα στη Ζορ Σαρή που είχαμε φέρει στο σχολείο για να μιλήσει στα παιδιά, της έλεγα με πόση δυσκολία τελείωσα την Ακαδημία και μου λέει, μα πρέπει να το γράψετε σε βιβλίο και να το πείτε το τρίπιο παπούτσι. Δηλαδή, πραγματικά με τρίπια παπούτσια. Μια φορά στο Σύνταγμα, θυμάμαι, χιόνιζε και όπως κατεβαίναμε από την Ακαδημία με τα πόδια, είχαν ξυλιάσει τα πόδια μου από το κρύο. Όμως τα καταφέραμε, δηλαδή, πώς να σας το πω, ο αγώνας αυτός δεν πήγε χαμένος. Και ήταν πολύ καλό που τα κατάφερα να μείνω τόσα χρόνια στην υπηρεσία και να προσφέρω αυτό που είχε η καρδιά μου μέσα.
1: Λοιπόν, διορίζεστε λοιπόν σε δημόσιο σχολείο τώρα.
2: Σε δημόσιο σχολείο και όταν πήγαμε να κάνουμε τα χαρτιά μας, ήταν ο Στέλιος ο Μακριάς, η Κική, η Αρακά και εγώ ανεβαίναμε το γραφείο της επιθεώρησης και ο καθένας από εμάς με άλλο χτυποκάρδι, γιατί εγώ είχα και ένα μωρό τότε. Mm. Το πού θα πάμε. Συνήθως οι δάσκαλοι υπηρετούσαν στα βορειόχωρα. Όταν ορκίστηκα και μίλησα με τον επιθεωρητή ότι έχω ένα μωρό, είπε, εντάξει, θα δούμε σένα που θα σε πάμε. Την άλλη μέρα μου είπε ότι θα πάω στο Βαρβάσι. Και έτσι ξεκίνησα από τη γειτονιά μου.
1: Στο Βαρβάσι, σε μια συνοικία που εκείνο τον καιρό, θα πρέπει να το ομολογήσουμε, ήταν φτωχή συνοικία, έτσι, είχε ανθρώπους μεροκαματιάρετες.
2: Αν ξέρατε πόσο περήφανοι είναι αυτοί οι άνθρωποι.
1: Ναι, δεν αντιλέγω, απλά θέλω να πω.
2: Καλός είναι ο κόσμος.
1: Ναι, ήταν μια συνοικία, ας πούμε, υποβαθμισμένη, να το πούμε έτσι.
2: Δεν αισθάνθηκα ποτέ μου αυτό το πράγμα. Ο κόσμος ήταν πάρα πολύ κοντά μας.
1: Με ωραίους ανθρώπους.
2: Με πάρα πολύ καλούς ανθρώπους που με έχουν πραγματικά σκλαβώσει με τη συμπεριφορά τους. Γι' αυτό και τα τελευταία χρόνια της υπηρεσίας
1: μου. Και βέβαια συζητάμε για τη δεκαετία του 60 τώρα, έτσι.
2: Ακριβώς διορίστηκα το 66. Στις 10 Οκτωβρίου του 66 και πήγα στο Βαρβάσι, όπως σας είπα. Ναι. Και η πρώτη μου τάξη είναι κάποιοι μαθητές που τους έχω εδώ σε φωτογραφία. Είναι σήμερα η Ανθίπη Ζανάρα που είναι δικηγόρος, ο Σταμάτης που είναι διευθυντής στο νυχτερινό σχολείο, ο Σπυράκης.
1: Πώς ήταν τα παιδιά εκείνο του καιρού, κυρία?
2: Πολύ μαζεμένα. Πάρα πολύ μαζεμένα. Το σχολείο ήταν εξαθέσιο. Είχαμε κάποια διευθύντρια πολύ παλαιών αρχών, κυρία Σαμιωτάκη, και πολύ αυστηρή. Θυμάμαι όταν μιλούσε έπρεπε να την κοιτάζουμε στο στόμα και εγώ ήμουν η πιο μικρή από όλους. Και έπεφτε και κάποιο βάρος εργασίας περισσότερο. Γράψε πρακτικά, κάμε, δείξε. Mm. Άστε που σχολούσαμε πάρα πολύ αργά. Και είχαμε και απόγευμα. Mm. Και Σάββατο και Κυριακή εκκλησιασμό. Δεν το συζητώ. Mm. Δηλαδή το ωράριο ήταν εξουθενωτικό. Και για τα παιδιά όμως. Mm. Καλά, εντάξει, πέρασε ο πρώτος χρόνος και το δεύτερο χρόνο πήγα στη Στρατίδενα εδώ στον κάμπο. Πάλι υπηρέτησα. Ήταν τα δύο χρόνια τα πρώτα πριν μονιμοποιηθεί. Mm. Μετά μονιμοποιήθηκα και πήρα θέση
1: να το πούμε έτσι.
2: Σαν έννοιτα.
1: Μάλιστα. Σαν έννοιτα.
2: Πήγα σαν έννοιτα, τι να σας πω.
1: Τι θα μας πείτε?
2: Αυτό το χωριό ήταν πάρα πολύ καλό. Σαν χωριό δεν ήταν. Πιστεύω ήταν πρωτεύουσα αυτό το χωριό. Πάρα πολύ καλός ο κόσμος. Μας βλέπανε με ευχαρίστηση τους δασκάλους. Mm. Μας προσφέρανε τα πάντα. Τότε βέβαια κάναμε και τις επιδείξεις, ήταν τον καιρό της δικτατορίας.
1: Ναι, ναι.
2: Το 67, 68, όλα αυτά τα χρόνια ήταν για μας.
1: Πώς σας επηρέαζε η δικτατορία?
2: Η δικτατορία, κοιτάξτε σε τι μας επηρέαζε.
1: Γιατί τους δασκάλους τους υποχρέωνα.
2: Ακριβώς. Να βγάζουμε ομιλίες κάθε εβδομάδα και Ελλάς Ελλήνων Χριστιανών και ζει το 21η Απριλίου. Αλλά θυμάμαι και μια φορά συγκεκριμένα παραδείγματα ότι έκανα μάθημα σε πρώτη Δευτέρα με 45 παιδιά και ανοίγει η πόρτα χωρίς ούτε να χτυπήσει όποιος ήταν και ήρθε ο στρατιωτικός διοικητής. Ο οποίος λέει θα παρακολουθήσω το μάθημά σας. Και κάθισε εκεί σε μια γωνιά. Ελληνικά. Oh. Τις δύο πρώτες ώρες πάντοτε γλώσσα.
1: Και ήτανε
2: και κάθεται στην έδρα.
1: Αφορούσε. Έκατσε στην έδρα.
2: Κάθισε στην έδρα και όση ώρα εγώ εδίδασκα από κάτω τα παιδιά, εκείνος εσκάλιζε τα συρτάρια μου να δει τι έχω μέσα. σαν τι θα μπορούσα να έχω. Στο συρτάρι δεν είχα βέβαια τίποτα άλλο από βιβλία. Και...
1: Εσείς δεν τα χάσατε λιγάκι εκείνη το...
2: Όχι. Είχα μάθει από μικρό παιδί να μην τα χάνω και να διεκδικώ αυτό που μου ανήκει, γιατί διαφορετικά η ζωή είχε δώσει πολλά χαστούκια στην οικογένεια και δεν ήθελα να συνεχίσω εγώ έτσι. Είχα πάρει και πολύ θάρρος βέβαια στην οικογένεια την καινούρια που βρέθηκα. Γιατί, πώς να σας το πω, όχι ότι εξυψώθηκα. Καθένας είναι ό,τι είναι, είναι από μόνος του.
1: Έτσι.
2: Αλλά γενικά κάποια πράγματα τα βλέπα με άλλο μάτι. Πρέπει να παλέψεις, γιατί η ζωή δεν σου δίνει τίποτα χάρισμα.
1: Έτσι.
2: Το ξέρετε.
0: Κιος Κεριάν, με πλήρη έκθεση, εμπόριο και επισκευές ηλεκτρικών συσκευών και κλιματιστικών στην Οδό Δημοκρατίας 10. Κιος Κεριάν, εγγύηση και συνέχεια τώρα και στην Οδό Ζανάρα 22. Ρωτήστε για τις προσφορές μας σε προϊόντα, στόκ, ψυγείων, πλυντηρίων κουζινών και κλιματιστικών κάτω του κόστους. Κιος Κεριάν, στην Οδό Δημοκρατίας 10, νέος εκθεσιακός χώρος στην Οδό Ζανάρα 22. Επίσκεψη μετά από ραντεβού στο 22710-23592.
3: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, ταξίδι με Blue Star Ferries.
4: Καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
0: Αναζητάτε τον ιδανικό χώρο για τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών σας στη ΧΙΟ? Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης PlayStream ΧΙΟ φέρνει το μέλλον της ψυχαγωγίας και της μάθησης. Εδώ δημιουργικά εργαστήρια, αθλητικές δραστηριότητες, παιχνίδι και αμέτρητες εμπειρίες γίνονται η πιο συναρπαστική εμπειρία. Δώστε στα παιδιά σας την ευκαιρία να ανακαλύψουν τα ταλέντα τους, να δημιουργήσουν και να διασκεδάσουν με ασφάλεια. GDAP PlayStream στοιχείο, γιατί η γνώση είναι η πιο όμορφη περιπέτεια. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, είτε ιδιωτικά είτε μέσω ΕΣΠΑ. Βρείτε μας στην Οδό Αεροπόρου Ροδακανάκη 5 στη Φάρκαινα και στο τηλέφωνο 697-172-6099.
5: Τη ζωή του για ένα, δεν θα γίνει και τίποτα για μια φορά. Το ρισκάρεις, βάλε το παιδί στο παιδικό κάθισμα.
6: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
7: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 86 20 150.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Συνεχίζουμε με την εκπομπή «Ανθρώπινες διαδρομές». Σήμερα θα ξαναθυμηθούμε την διαδρομή της αείμνησης δασκάλας Αγγελικής Πλακωτάρη που έφυγε από τη ζωή στις 7 Ιουλίου του 2026. Η προσφορά της στην εκπαιδευτική κοινότητα του νησιού ήταν ανεκτήμητη.
2: Τι σας είπε, αυτό σου βγήκε έξω και τελείωσε.
3: Βγήκε έξω και τίποτα δεν μου ας είπε. Είχαμε γενικό επιθεωρητή, εποπτικό επιθεωρητή, επόπτη και τον κανονικό μας επιθεωρητή. Και όταν ερχόταν για επιθεώρηση, τότε μη φανταστείτε ότι ήταν απλά τα πράγματα. Καθόταν εκεί πίσω σαν δικαστές και σε δίκαζαν. Τακτικά κάναμε διδασκαλίες σε σχολεία για να δούνε πώς είμαστε, δήθεν για να μορφωθούμε περισσότερο. Mm. Πέρασαν τα χρόνια αυτά και το 1974, στα επόμενα χρόνια βρέθηκα στην πόλη μέσα. Mm-hmm. Δηλαδή υπηρέτησα και στα Θημιανά δύο χρόνια και στον Εχώρη, πάρα πολύ καλά σχολεία και εκείνα. Και στη συνέχεια 8 χρόνια στο τρίτο δημοτικό του Βουνακίου, το οποίο ήταν ένα πάρα πολύ καλό σχολείο, αλλά έτυχε να χειρέψει η αδερφή μου η μικρή και έμενε στην περιοχή της Ευαγγελίστριας και είχε και τα παιδιά της μαζί μου. Και έτσι κατέβηκα στο δεύτερο σχολείο, στο οποίο υπηρέτησα 14 χρόνια. Μάλιστα τα τρία τελευταία είχα γίνει και διευθύντρια. Μετά βρέθηκα στο Βαρβάσι πάλι. Έκλεισε ο κύκλος.
2: Άνοιξε στο Βαρβάσι και έκλεισε στο Βαρβάσι.
3: Και έκλεισε στο Βαρβάσι και δεν ξέρετε με τι συγκίνηση ξαναβρέθηκα σε αυτό το σχολείο. Με τόσο καλούς συναδέλφους που θα το λέω όσο ζω. Οι περισσότεροι από τους οποίους ήταν και μαθητές μου. Κάποιοι από τα Νένιτα, ο Γιαλούσης, η ξαδέρφη του η Μαρία. Ήταν μαθητές μου στα Νένιτα, η Μαρία Ισαριγιάννη με τον άντρα της, καλά παιδιά, εξαίρετη. Δεν θέλω να παραλείψω κανέναν από τους συναδέλφους.
2: Αλήθεια, πώς αισθάνεσαι όταν ένας μαθητής σου ουσιαστικά είναι συνάδελφος?
3: Αισθάνομαι πάρα πολύ
2: άβολα. Είναι περίεργο το, είναι περίεργο το συνέστημα.
3: Ζητώ να μου πει ο μαθητής τη γνώμη που είχε για μένα. Πώς ήμουνα ως δασκάλα, ξέρω ότι ήμουν αυστηρή.
2: Πώς αυστηρή ήταν, ναι.
3: Ήμουν αυστηρή με τα παιδιά, αλλά.
2: Και αν θέλετε, η αυστηρότητά σας. Πώς εξαντλούνταν, πού εξαντλούνταν?
3: Πιστεύω όχι στο ξύλο πάντως. Εξαντλούνταν στο να καλέσω το γονιό να μιλήσω μαζί του, αν το παιδί είχε πρόβλημα. Και βέβαια υπάρχουν και μερικά προβλήματα στους ανθρώπους, κύριε Φρεζούλη, άλυτα.
2: Οι γονείς πώς αποδέχονταν αυτή την πρόσκληση από εσάς προκειμένου να τους... Δηλαδή σας έδιναν δίκιο ή...
3: Μερικές μητέρες ερχόταν με τα μανίκια ανασκουμπωμένα για να πιάσουν καυγά. Ναι. Γιατί το παιδί πάντα για το γονιό...
2: Έχει δίκιο.
3: Έχει δίκιο. Και άλλες βέβαια ερχόταν με μεγάλη ευχαρίστηση και μπορούσαμε και μιλούσαμε. Ήτανε καλά που μπορούσαμε να βρούμε μια λύση για το παιδί το δικό τους, όχι για μένα.
2: Οι σκανταλιές που κάνανε τα παιδιά, ναι, ήτανε πιο πολλές, αν μπορούμε να οριοθετήσουμε έτσι αυτούς τους ορόνους, μέχρι το 80 ή...
3: Ή σήμερα.
2: Ή σήμερα. Ή από το 80 και εδώ δηλαδή.
3: Οι σκανταλιές είναι πάντα έχουμε... σκανταλιές. Πιστεύω ότι παλιά κάνανε περισσότερες, ναι, αλλά ήταν πιο κρυφές. Και εγώ είχα κάνει σκανταλιές στο σχολείο. Α. Ως μαθήτρια μικρή στο δημοτικό.
2: Οπότε,
3: και...
2: οπότε δεν πρέπει να σας εξέπληταν οι σκανταλιές.
3: Αλίμονο, ένα παιδί είναι πάντα ζωηρό. Δηλαδή, πώς να σας το πω, είναι η ηλικία τέτοια που δεν μπορούσε να το πιάσει.
2: Αν θα μπορούσατε έτσι να ξεχωρίσετε κάποιες από αυτές τις σκανταλιές, ποιες θα ήταν?
3: Δικές μου σκανταλιές.
2: Και δικές
3: των μαθητών μας.
2: Και δικές σας και των μαθητών σας.
3: Οι μαθητές μας κάνανε πολλά. Δηλαδή... θυμάμαι και καρφίτσες στις καρέκλες, όχι σε μένα, σε πιο παλιούς. Και να πετάνε πράγματα, να σκίζουν τα χαρτιά, αυτά που είχαμε στην έδρα. Κάνανε πολλά, γράφανε στον πίνακα, ειδικά στο τέλος του χρόνου. Οι μαθητές ξεσπούσαν και ήταν η πίεση όλης της χρονιάς.
2: Σκανταλιά είναι αυτή. Δεν είναι σκανταλιά.
3: Τέλος πάντων, δεν μας παίζανε και με τον πόλεμο.
2: Μια εκτόνωση, θα
3: έλεγα. Μια εκτόνωση είναι με τα νερά να βρέχονται. Όλα αυτά είναι μέσα στα πλαίσια της ηλικίας.
2: Η κυρία Γεωργιακόδη Πλακωτάρη, ήταν πιο έξυπνα τα παιδιά εκείνης εποχής από τα σημερινά? Ή τα σημερινά είναι πιο έξυπνα από εκείνη?
3: Αυτό που με ρωτάτε σίγουρα έχει την απάντησή του και είναι ότι σήμερα είναι πολύ πιο έξυπνα τα παιδιά. Δεν ξέρω γιατί έχουν περισσότερες παραστάσεις. Mm. Αν κρίνω δηλαδή από τους εγγονές μου, μιλάνε σε μία γλώσσα μεγαλίστικη που τι να πω τώρα. Αυτό σίγουρα έχει και η τηλεόραση το ρόλο της και οι γονείς. Είναι και η κόρη μου δασκάλα, ξέρετε. Και ο γιος μου καθηγητής. Δίνουν στα παιδιά τους περισσότερη.
2: Και αν θέλετε.
3: Μόρφωση, ας το πω έτσι.
2: Και αν θέλετε, οι δάσκαλοι εκείνης της εποχής ήταν πιο καλοί από τους δασκάλους σημερινής? Ή μήπως ήταν πιο πιο ευαίσθητη, πιο... από τη σημερινή βέβαια εποχή πάντα.
3: Οι δάσκαλοι της παλιάς εποχής ήταν δάσκαλοι της παλιάς εποχής, κυρία Φρεζούλη, και οι τωρινοί είναι οι καινούργοι, οι μοντέρνοι, που ξέρουν σίγουρα περισσότερη παιδαγωγική και περισσότερα πράγματα. Οι παλιοί ενεργούσαν περισσότερο με το συναίσθημα, με το ένστικτο, όπως θα το πείτε. Ξέραμε και πολλά πράγματα από την Ακαδημία. Δεν είμαστε τελείως ναυγείς και ψυχολογία και παιδαγωγική, αλλά σήμερα, από ό,τι βλέπω, οι δάσκαλοι είναι περισσότερο φίλοι με τα παιδιά. Όσους γνωρίζω και των εγγονιών μου δασκάλους, και γιατί και εγώ 3 χρόνια είναι που έφυγα από την υπηρεσία, βλέπω ότι είναι πάρα πολύ καλά παιδιά. Έχουν, ας πούμε, γνώσεις παιδαγωγικής, ψυχολογίας, αγαπούν τη δουλειά τους, και με όσους συναδέλφους υπηρέτησα έχω να πω τα καλύτερα λόγια. Δεν έχω να πω κάτι.
2: Κύριε Γεωργιακόδη Πλακωτάρη, μια σκεφτάμε τώρα έτσι πέρα στο τέλος της εκπομπής, πόσο επηρέασε η δασκάλα Αγγελική, ναι, τα παιδιά της, τα οποία γερά να είναι 5 παιδιά, δεν είναι και μικρή, ναι, υπόθεση.
3: Να σας πω...
2: Πολλά παιδιά.
3: 5 παιδιά έχω. Ναι, η κόρη μου είναι δασκάλα και εκείνη.
2: Ήτανε επιθυμία σας ή τροχέα που λέμε?
3: Κοιτάξτε, επιθυμία μου μεγάλη ήταν τα παιδιά μου να μάθουν γράμματα, και όχι μόνο δική μου, και του ανδρός μου. Και εκείνος έλεγε ότι τα περιβόλια, δυστυχώς, ο κάμπος, ξέρετε πόσα προβλήματα οι άνθρωποι, οι περιβολάριδες, και σήμερα παλεύουμε, αλλά έβλεπε και εκείνος ότι δεν είχε ζωή το περιβόλι άλλο. Και 5 παιδιά, πού να τα πας? Έπρεπε να τους δείξω με το δρόμο, μεγάλη, να μάθουν γράμματα.
2: Μεγάλη απόφαση πάντως.
3: Μεγάλη απόφαση, ναι. Μεγάλη
2: απόφαση. Που ήσασταν και εργαζόμενοι.
3: Βέβαια, μπορώ να πω ότι η οικογένειά μου ήταν για μένα στήριγμα σε πολλές στιγμές της ζωής μου, και εμείς οι γονείς για τα παιδιά. Η κόρη μου, όπως σας είπα, είναι δασκάλα, είναι διευθύντρια εδώ στο σχολείο του κάμπου, η Αθηνά η Πλακωτάρη, και είναι παντρεμένη με τον Κώστα του Σταυρινούδη και έχει 2 κοριτσάκια δίδυμα που πάνε πρώτη τάξη φέτος. Ο μεγάλος μου γιος, ο Μιχάλης, είναι καθηγητής των Αγγλικών, έχει κάνει διδακτορικό στο εξωτερικό και είναι καθηγητής στο 3ο γυμνάσιο. Παντρεμένος με την Ειρήνη τη Δημοπούλου από τις Σέρες, εξαίρετο κορίτσι. Είναι και εκείνη γυμνάστρια στο σχολείο του κάμπου. Και έχουν ένα κοριτσάκι. Ο άλλος γιος, ο Γιώργος, έχει παντρευτεί τη Μαρία την Αργυρίου από τη Μυτιλίνη.
2: Εκεί κόλλησε στην περιφέρεια. Κόλλησε,
3: κόλλησε στην περιφέρεια, ότι... είναι και εκείνη εξαίρετο κορίτσι, μορφωμένη. Μοιάζεται την οικογένειά της και μένει εκεί. Δυστυχώς για μένα ο Γιώργος είναι μακριά, έρχεται πολύ τακτικά.
2: Έρχεται τακτικά, ναι.
3: Ο άλλος μου γιος είναι ο Σιδερής, ο οποίος έχει τελειώσει αρχιτεκτονική και αυτή την ώρα εργάζεται με σύμβαση.
2: Ξέφυγε κι ένας από το
3: καθηγητή. Στον Ανάβατο. Είχε μανία με τη ζωγραφική από μωρό. Και ο μικρός ο Κωνσταντίνος είναι δουλεύει στη Μεντιτέρα, στην Αθήνα. Είναι οικονομολόγος.
2: Πολύ ωραία.
3: Ναι.
2: Όλα μια χαρά.
3: Έτσι λέτε.
2: Έτσι λέω. Και έτσι είναι από ό,τι φαίνεται.
3: Με μεγάλη προσπάθεια στη ζωή ο άνθρωπος καταφέρνει πράγματα που και ο ίδιος δεν το πιστεύει.
2: Ευτυχισμένη, θα έλεγα, η Αγγελική Πλακωτάρη.
3: Να σας πω την αλήθεια, αισθάνομαι μια ευχαρίστηση και δεν θα μπορούσα να αφαιρέσω ή να προσθέσω κάτι στη ζωή μου για το ότι έζησα. Όχι μόνο για το τι πρόσφερα στην υπηρεσία, αυτό το ξέρει η υπηρεσία και τα παιδιά που πέρασαν 40 χρόνια από τα χέρια μου, αλλά και για την οικογένεια. Αισθάνομαι μεγάλη ικανοποίηση, γιατί 5 παιδιά. Να βγάλουν 2 και 3 πανεπιστήμια δεν ήταν εύκολο.
2: Να είστε πάντα καλά.
3: Σας υπέρευκα.
2: Να είστε πάντα καλά. Να καμαρώνετε και να χαίρεστε τα παιδιά και τα εγγόνια σας.
3: Σας υπέρευκαριστώ.
2: Αυτά, αγαπητοί κυρίες και κύριοι, από την κυρία Αγγελική Γεωργιακόδη Πλακωτάρη, 40 χρόνια δασκάλα, 39 έτσι για να καταλάβουμε και όλα. Να είστε καλά κι εσείς μέχρι την άλλη εβδομάδα που θα τα ξαναπούμε και πάλι. Γεια σας.

0: κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
3: Ό,τι πεις, αφεντικό!
2: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αφεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
4: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
5: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
4: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
4: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
5: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-2920.
6: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Οι περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
7: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
8: Η ψηφιακή διακυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
9: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
10: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
1: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φρυδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
11: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.

Αναζητάτε τον ιδανικό χώρο για τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών σας στη Χίου? Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης PlayStream Χίου φέρνει το μέλλον της ψυχαγωγίας και της μάθησης. Εδώ δημιουργικά εργαστήρια, αθλητικές δραστηριότητες, παιχνίδι και αμέτρητες εμπειρίες γίνονται η πιο συναρπαστική εμπειρία. Δώστε στα παιδιά σας την ευκαιρία να ανακαλύψουν τα ταλέντα τους, να δημιουργήσουν και να διασκεδάσουν με ασφάλεια. GDAP PlayStream στοιχείο. Γιατί η γνώση είναι η πιο όμορφη περιπέτεια. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, είτε ιδιωτικά είτε μέσω ΕΣΠΑ. Βρείτε μας στην οδό αεροπόρου Ροδακανάκη 5 στη Φάρκαινα και στο τηλέφωνο 697 172 6099. Splish, splash, και θα τρελαθώ.

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, Αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαήλιαδη.
3: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
2: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
3: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαήλιαδη, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
2: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαήλιαδη αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
3: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 710 22 242 και 69 44 781 289, και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
2: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαήλιαδη ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.

0: Fresh and Healthy στο Ράδιο Αλήθεια 95,5.
1: Τα σταφύλια έχουν και αυτά την τιμητική τους τώρα το καλοκαίρι. Και τι άλλο έχουν? Βιταμίνη C και K, χαλκό και κάλιο και πολλές βιταμίνες του συμπλέγματος Β. Οι επιστήμονες έχουν εκπλαγεί με το πόσο καλό κάνουν στην υγεία μας τα σταφύλια, γι' αυτό καταναλώστε τα τώρα που είναι η κατάλληλη εποχή τους.
0: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market της Χίου, από τη Δευτέρα 10 Αυγούστου έως και την Παρασκευή 14 Αυγούστου, μπριζόλα λεμού ή κόντρα χοιρινή Ολλανδίας με κόκαλο 3,95 το κιλό. Και φέτα αχαΐας pop βαρελίσια 9,53 το κιλό. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
2: Κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δευτέρα 10 Αυγούστου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί η Ζένα Χατζηδημητρίου. Ο ΔΔΕ αυτή τη φορά θα έκαιγε τα νοτιόχωρα και τουλάχιστον τα μεστά. Χθες 12.30 το μεσημέρι από σπινθυρισμού στήλου προκλήθηκε πυρκαγιά σε χωράφι έξω από τα μεστά με βόρειους ανέμους 5 μποφόρ. Ευτυχώς έδρασε άμεσα η ομάδα δασοπυρόζεσης του χωριού πυροσβέστες, καθώς και δεκάδες εθελοντές και περιστάμενοι πρόλαβαν να δουν τους στήλους να εξακολουθούν να εκτοξεύουν σπίθες μέσα στα ξερά χόρτα. Ο υπεύθυνος νομοχείου του ΔΔΕ συνελήφθη στο πλαίσιο του αυτοφόρου. Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε χθες το μεσημέρι στην Καλαμωτή. Ο οδηγός μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Σκυλίτσιο και νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Με αιχμή τη σημαντική άνοδο του τουρισμού, την πρόοδο των μεγάλων έργων υποδομής και τις παρεμβάσεις για τη στήριξη της τοπικής οικονομίας, ο βουλευτής Χίου της Νέας Δημοκρατίας Νότης Μηταράκης δημοσιοποίησε τον μηνιαίο απολογισμό δράσης του για τον Ιούλιο. Πολύ ψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς, κατηγορίας 4 σήμερα στην Περιφερειακή Ενότητα Χίου. Αύριο Τρίτη θα πραγματοποιηθεί και φέτος στη Χίου η Λευκή Νύχτα, κατά την οποία τα καταστήματα θα παραμείνουν ανοιχτά μέχρι τα μεσάνυχτα. Λόγω δυσμενών καιρικών συνθήκων, τον Ίσος Άμος δεν μπόρεσε να προσεγγίσει το λιμάνι των Ψαρών και συνέχισε το δρομολόγιο του για Πειραιά. Ο Δήμος Χίου μέσω του Τμήματος Τουρισμού συνεχίζει το πρόγραμμα Πάμε Μπάνιο στη Χίου από 10 έως 16 Αυγούστου. Δηλώσεις συμμετοχή στα τηλέφωνα 22 713 51 720, 22 713 51 723, 22 713 51 726. Δευτέρα έως Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι οι θέσεις είναι περιορισμένες και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Αύριο Τρίτη 11 Αυγούστου θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία στη Σικιάδα από τις 9 το πρωί ως τις 12.30 το μεσημέρι με την υποστήριξη του Συλλόγου του Ιερού Ναού Γενεσίου Θεοτόκου Σικιάδας. Σήμερα σε 7 και 4 το απόγευμα στην Ιερά Μονή Μερσινιδίου θα τελεστεί αρχιερατική παράκληση χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Χίου Ψαρών Κινουσών κ. Μάρκου. Συνεχίζεται το θερινό κινηματογραφικό αφιέρωμα με τίτλο «Σινεμά με ταξίμετρο» στον υπαίθριο χώρο του Μουσείου Μαστίχα σήμερα Δευτέρα 9 το βράδυ με το δραματικό θρίλερ του 2023 «Ο τελευταίος ταξιτζής» σε σκηνοθεσία Στέργιου Πάσχου. Το θεατρικό έργο «Εγώ μια δούλα» από το έθος Αιγαίου θα ανέβει σήμερα Δευτέρα και αύριο Τρίτη 9 το βράδυ στο θεατράκι του πρώτου Δημοτικού Σχολείου Βροντάδου στον Άγιο Γεώργιο δίπλα στο Φοφαλείο Στάδιο. Στο πλαίσιο της Πανελλήνιας Εθελοντικής Δράσης Δωρεάς Μυελού Οστών, οι νοσηλευτές δίνουν όραμα ελπίδας και διοργανώνουν αύριο Τρίτη στην καφετέρια Αγκορά στην Απλοταριά ενημερωτική εκδήλωση για την προσέλκυση εθελοντών δοτών μυελού των οστών 7 το απόγευμα με 10 το βράδυ. Αύριο Τρίτη όλοι οι δρόμοι οδηγούν στα μεστά στη γιορτή Σούμας που διοργανώνει ο Πολιτιστικός Σύλλογος Μεστών. Στις 9.30 το βράδυ το γλέντι θα κορυφωθεί στην αυλή του παλιού Δημοτικού Σχολείου Μεστών. Ο τρίτος τόμος των βιβλίων του Γιάννη Τζούμα, μια σταγόνα ιστορίας 1945-1955, θα παρουσιαστεί από τις εκδόσεις ΑΠ στον αύλιο χώρο του γυροκομείου Καρδαμήλων αύριο Τρίτη 7 το απόγευμα. Για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ολύμπων οργανώνει την Τετάρτη 12 Αυγούστου 7 το απόγευμα τον Παιδικό Γύρο Ολύμπων. Ο Σύλλογος Ατόμων με Διαβήτη Βορείου Αιγαίου Γλυκιά Διάδραση διοργανώνει ροκ συναυλία κοινωνικής ευαισθητοποίησης την Τετάρτη 12 Αυγούστου 9 το βράδυ στο Θέατρο Καστρομινά. Τετάρτη 12 Αυγούστου 7 το απόγευμα θα ψαλεί ο παρακλητικός κανόνας της Παναγίας εντός των ιερών προσκυνημάτων του Ιερού Τάγματος Αγίου Παντελήμωνα. Μια ξεχωριστή μουσική συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στο Οθωμανικό Λουτρό, όπου ο Γιάννης Φασιανός στο Κανονάκι και στη Φωνή και ο Νίκος Σιδεράκης στο Ούτι προσκαλούν τον Παμίρ Πανιά στο Νέι από την Κωνσταντινούπολη για μια συναυλία αφιερωμένη στους ήχους της Ανατολικής Μεσογείου. Η συναυλία που διοργανώνεται από την Εφορία Αρχαιοτήτων των Χίου θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 9 και 4 το βράδυ με ελεύθερη είσοδο. Ο Προοδευτικός Όμιλος Λαγκάδας προσκαλεί την Τετάρτη 12 Αυγούστου 8.30 το βράδυ στην παραλία της Λαγκάδας, στην πλατεία της Αγίας Σοφιάς, την πέμπτη παράσταση ελληνικών παραδοσιακών χωρών με τίτλο «Στο φως του φεγγαριού». Οι εκδόσεις Θεμέλιο και οι εκδόσεις Βιβλιοπωλείο ΑΠ σας προσκαλούν στην παρουσίαση του βιβλίου του Δημήτρη Γαρή, Ο Τελευταίος Ήρωας, η συγκρότηση της μνήμης του Αλέκου Παναγούλη, την 5η 13 Αυγούστου, 7.30 το απόγευμα, στον πεζόδρομο του Βιβλιοπωλείου, στην οδό Μαγαζιωτήσης 5. Το Σάββατο 15 Αυγούστου τελείται με τα πάση εκκλησιαστικής μεγαλοπρέπειας και λαμπρότητας η Ιερά Πανήγυρη του Ιερού Ναού Παναγίας Κοκοροβιλιάς, Γκιάζου Κάμπου, περιοχή Αργέντικου, περιβόλη Ζήτρους. Ο Μέγας Εσπερινός αρχίσει στις 7 το απόγευμα της Παρασκευής, ο Όρθρος και εν συνεχεία η Θεία Λειτουργία το Σάββατο το πρωί. 15 Αυγούστου τιμάται η κοίμηση της Θεοτόκου με Θεία Λειτουργία στις 7 το πρωί στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου. Την ίδια μέρα πανηγυρίζει ο Ιερός Ναός Κοιμήσεως Θεοτόκου Χαλκιούς. Κυριακή 16 Αυγούστου, η μέρα εορτής του Αγίου Διομήδη, προστάτη των εμπόρων και επισκευαστών υποδημάτων και δερμάτινων ειδών της Χίου, πανηγυρίζει ο Ιερός Ναός Αγίου Διομήδη Μαύρο Παπουτσίδων στην περιοχή της Ευρετής. Η Ιχιακή Ομοσπονδία Αττικής και ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ζηφιανούσων Αττικής διοργανώνουν εκδήλωση αφιερωμένη στη μνήμη του Χιώτη Λόγιου από το Ζηφιά Ανδρέα Μάμουκα την Τετάρτη 19 Αυγούστου 7.30 το απόγευμα στο Δημοτικό Σχολείο Ζηφιά. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Αύριο Τρίτη ο καιρός θα είναι αίθριος. Η άνεμη θα είναι βόρειο 5 μποφόρη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 37 βαθμούς Κελσίου και η υγρασία από 25 έως 62%. Αγαπητοί ακροατές, αυτή ήταν η τίτλη των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις στα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.
2: Χίος Ράδιο Αλήθεια.

0: ώρα είναι 8.
1: Και η αλήθεια είναι μόνο μία.
2: Καλημέρα.
3: Καλημέρα Χίος.
2: Καλημέρα σε όλους.
3: Με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις.
2: Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
2: Πολλές καλημέρες από το Καλημέρα Χίος και το Ράδιο Αλήθεια.
3: Με το Γιάννη Τζούμα και την Ειρήνη Αναγνώστου.
2: Μια εκπομπή με προοπτική και απρόοπτα.

0: Καλή εβδομάδα.
1: Δέκατη ημέρα του Αυγούστου του 2026.
0: Δεν ήξερα, λέει, ότι απαγορεύεται να ψήσω στον μπαλκόνι. 3.000. Απαγορεύεται κάθε ενέργεια τέτοια. Ξεκινήσουμε με τους ανέμους, δηλαδή,
1: οι οποίοι και σήμερα στην περιοχή μας είναι ισχυροί.
0: Άμα ανάψει κάτι, δηλαδή, σήμερα, άντε γεια.
1: Δεν σβήνει, δεν θα σβήσει με τίποτα.
0: Το πλοίο το πρωί δεν μπόρεσε να προσεγγίσει τα ψαρά με αυτούς τους ανέμους και συνέχισε το ταξίδι του για τον Πειραιά, με ό,τι σημαίνει αυτό.
1: Ή το πρωί, χθες το βράδυ.
0: Το χθες το βράδυ, είναι πολύ λάμε.
1: Σήμερα όλη η περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, πλην Λίμνου και Αγίου Ευστρατείου, είναι στο 4. Πολύ υψηλού, δηλαδή, κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς.
0: Χρόνια πολλά στο Λαβρέντιο, ο οποίος σήμερα γιορτάζει.
1: Και στον Ιπόλυτο και την Ιπολίτη. Εθνική εορτή του Εκουαδόρ, του Ισημερινού δηλαδή, με αφορμή τον ξεσηκωμό της χώρας κατά των Ισπανών το 1809.
0: Σαν σήμερα το 1936, παρακαλούμε, στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Βερολίνου, δύο χιώτες, Σίλας και Μάτικας, παίρνουν μετάλλια. Καταλαμβάνουν αξιόλογες θέσεις στη Βερολίνο. 1936, Χίτλερ.
1: Μόλις η Γιαννέβη, δεν είναι.
0: Δύο χρόνια νωρίτερα, σαν σήμερα το 1934, βρίσκομαι στις εφημερίδες τους μαστιγοπαραγωγούς της Καλαμωτής, οι οποίοι πραγματοποιούν γενική συνέλευση με πρωτοβουλία του γιατρού Γιώργου Σταγκούλη. Η Καλαμωτή ήταν η πρωτεύουσα των νοτιοχώρων, το κεφαλοχώρι, έτσι. Και ζητούν, εκδίδουν ψήφισμα ζητώντας την ίδρυση αναγκαστικού συνεταιρισμού μαστίχας. Είχαμε και τη γιορτή της μαστίχας. Το Σάββατο στην πανέμορφη Ελλάδα. Είχαμε και τη γιορτή του Μηταράκη και της γυναίκας του της Μαρίας.
1: Συγγνώμη, το Σάββατο δεν είναι?
0: Το Σάββατο.
1: Που θα μας έρθει.
0: Ποιον είναι το Σάββατο?
1: Η γιορτή τους.
0: Του Παναγιώτη.
1: Και της Μαρίας.
0: Του Νότι είναι τούτη.
1: Τούτη ποια τούτη?
0: Τούτη, το έγινε χθες. Εντάξει, ρε παιδί, οι άνθρωποι το κάνανε 9 εβδομάδα νωρίτερα. Κακό είναι, δηλαδή.
1: Α, εντάξει.
0: Η γιορτή της Παναγίας είναι τεράστια. Πού να.
1: Τεράστια.
0: Τα προλαβεί.
1: Ήξερα μετά, α πούμε, είναι και τα 9 μέρα.
0: Τα 9 μέρα είναι για άλλη δουλειά. Λοιπόν, σημασία έχει ότι χθες έγινε διαδήλωση εκεί.
1: Διαδήλωση?
0: Ναι, διαδήλωση. Πώς λένε, διαδήλωση. Προεκλογική συγκέντρωση. Φάγανε τους πολλά, αλλά ήταν μεγάλη.
1: Έχουμε εκλογές.
0: Πολύ μεγάλη. Όχι καλέ. Εκλογές θα γίνουν κανονικά στην ώρα τους.
1: Όχι ακριβώς, κάτι μήνες νωρίτερα.
0: Τέλος πάντων, εμείς τα λέμε και τα οποία λένε οι υποθυπουργοί. Λοιπόν. Είναι τώρα πάρα πολλά μαζεμένα, ρε παιδιά, τώρα είναι ψηφίστηκε, λέει, και εκεί ακοινή υπουργική απόφαση για το χωροταξικό το Δουαγιού Μινά, αέρα γλέντια. Λοιπόν, θα τα πούμε και αυτά. Πού να ξεκινήσεις τώρα,

0: προσοχή, την οδήγηση παρακαλούμε την περίοδο αυτή που έχουμε πολύ κόσμο, ξένο κόσμο, πολύ κόσμο που δεν ξέρει τα κουσούρια μας, τα αυτά μας, τα χούλια μας,
1: τους δρόμους μας.
0: Είναι και οι Τούρκοι οι οποίοι δεν γνωρίζουν τι σημαίνει πινακίδα κυκλοφορίας, δεξιά στροφή, αριστερή στροφή. Ντορ, ντορ, οπότε όλα αυτά, παιδιά, εχθές είχαμε ένα σοβαρό τραυματισμό. Πολύ σοβαρό στην Καλαμωτή. Ένας εκεί κύριος μου, μια γουρούνα, η γουρούνα. Κανετράπη, η γουρούνα. Ναι, στη ΜΕΘ ο άνθρωπος. Βαριά τραυματισμένος.
1: Ανετράπη μόνη της.
0: Ναι, γιατί δεν είναι παρέα για να ανθρωπούν οι γουρούνες. Όλα αυτά τα ωραία. Είχαμε και την σύλληψη του υπεύθυνου της ΧΙΟΥ του ΔΕΔΙΕ. Ο οποίος στα πλαίσια του αυτοφόρου συνελήφθη για την περιοριστική υπηρεσία για την πυρκαγιά που προκάλεσε χθες το μεσημέρι στις 12:30 ένα στήλος ο οποίος βρίσκεται έξωθεν του χωρίου των Μεστών.
1: Πέρσι ο ΔΔΕ έκαψε τη Βόρεια Χίο. Φέτος ήρθε η σειρά της Νότης.
0: Νομίζω ότι πρέπει να γίνει γι' αυτό να ολοκληρώσουν. Ωχ, Παναγιά μου, ναι. Πάμε, Παναγίτσα μας, αυτά που λέγαμε προηγουμένως. Επειδή ήμουν παρόν στο επεισόδιο, να σας το περιγράψω. Τώρα μέσα στο λάβρο του καλοκαιριού, πάμε στα τώρα, ξέρω εγώ, πόσες χιλιάδες κόσμο έχουμε. Στα καλά το καθουμένο, 12.30 ώρα, ακούγεται φωτιά. Φωτιά, πού φωτιά ρε παιδιά? Φωτιά στο χωριό απ' έξω. Τρέχει η ομάδα δασαπυρόσβεσης, η οποία όλο το 24ωρο κάνει βάρδια στο χωριό. Τρέχει λοιπόν η ομάδα δασαπυρόσβεσης και ευτυχώς προλαβαίνει και σβήνει τη φωτιά, η οποία ήταν φως φανάρι, εκδηλώθηκε κάτω από ένα στήλο της ΔΕΗ, ο οποίος στήλος και την ώρα της κατασβέσεως συνέχιζε να βγάζει και να πετάει σπίθες μέσα στο χωράφι. Όταν η φωτιά είχε σβήσει, κατέφτασε το περιοριστικό όχημα των ορμολίων. Λογικό είναι πόσο από τα ορμόλια να έρθει στα μέσα, θέλει ένα πεντάλεπτο, δεκάλεπτο, πόσο θέλει, όσο και να έρθει γρήγορα. Ξέρετε, η φωτιά, εάν την πιάσεις στην αρχή, τη σβήνεις με ένα ποτήρι. Έχουν πολλοί προσβέστες. Άμα σου φύγει, μετά πας στα ελικόπτερα. Αλλάζεις επίπεδο ποτηρίου. Επί ένα τέταρτο λοιπόν, όση ώρα ήταν εκεί η πυροσβεστική, που ήρθε η πυροσβεστική, αφού είχε σβήσει η φωτιά, οι προσβέστες μαζί με όλους εμάς εκεί παρακολούθησαν το στήλιο να κάνει φωτορυθμικά. Να πετάει, να πετάει. Τέλο πάντων, και εμείς και οι προσβέστες ειδοποιήσαμε τον ΔΔΕ, ο οποίος ΔΔΕ, αφού έμαθε που είναι τα νεστά, διότι.
1: Χίος καταρχάς.
0: Χίος ήξερε που είναι.
1: Α, ήξερε.
0: Ναι. Χίος.
1: Γιατί το τηλεφωνικό κέντρο του ΔΔΕ, να σημειώσουμε, απαντάει από την Αθήνα.
0: Ναι, βέβαια. Όπως και του ΕΚΑΒ από τη Μυτιλίνη. Τι να μην είστε βασικά.
1: Μα πήγε το ΕΚΑΒ στη Μυτιλίνη.
0: Ναι. Έχουμε οργάνωση. Εδώ τα έχουμε οργανώσει σωστά τα πράγματα.
1: Και ο τεστ στην.
0: Ώσπου να καταλάβει ο ΔΔΕ.
1: Η Κρήτη. Κάπου
0: και. Ώσπου να καταλάβει ο ΔΔΕ τι έχει γίνει, λέει πού τα μεστά, πού είναι αυτό. Τέλος πάντων, να μην τα απολογούμε. Εγώ έφυγα από εκεί, το ρεύμα δεν είχε κοπεί. Ο στήλος συνέχιζε να βγάζει φωτορυθμικά, να βγάζει τις σπίθες.
1: Παλιά αυτό γινόταν πρωινές ώρες και με υγρασία. Τώρα γίνεται ντάλα μεσημέρι.
0: Να σου πω, εάν η φωτιά αυτή με 5 μποφόρ παρακαλώ εκδηλώνονταν το βράδυ, εγώ λέω ότι για κάποιο λόγο το βράδυ έβγαζε σπίθες. Τι θα γινότανε? Θα ξυπνάγανε οι μεστούσοι και θα ήταν η φωτιά στο χωριό μέσα. μεγάλη αμαρτία. Ναι, παιδιά, μεγάλη αμαρτία είναι. Μεγάλη αμαρτία. Σύμφωνοι ότι είναι μεγάλη αμαρτία.
1: Τι είναι μεγάλη αμαρτία?
0: Ότι ο ΔΔΕ άπλυνε το δίκτυό του η ΔΕΗ τότε, κατά το δοκούνο που την πάρει. Λοιπόν, με γνώμονα την οικονομία και την αυτή. Οπότε βρίσκουμε στήλους σε χωράφια. Αν για παράδειγμα ακολουθούσε το δικό δίκτυο, το ενσύρματο δίκτυο της ΔΕΗ, δεν θα είχαμε τέτοια προβλήματα. Δεν το ακολουθεί όμως. Θα μου πεις,
1: γιατί άμα ακολουθούσε το δρόμο δεν θα έπαιρνε φωτιά?
0: Εντάξει.
1: Δεν θα έκαιγε δηλαδή, ή οι άκρες των δρόμων είναι κατακαθαρισμένες?
0: Αυτή μια καθαρίζει στις άκρες, από την άλλη παίρνουν συνέχεια αυτοκίνητα, βλέπουν. Δηλαδή θέλω να πω, είναι πιο προσβάσιμο. Τέλος πάντων, θα μπορούσε. Γιατί να λέμε τώρα ότι ο γέγον είναι γέγον, αφού έχει γίνει, να λέμε τώρα, να κλαίμε τώρα. Τουλάχιστον να καθαρίζουμε τις στήλους από κάτω όμως. Δεν γίνεται να μην είναι καθαρισμένοι οι στήλοι από εκεί που περνάνε. Περνάνε από 100, 200, 300, 3.000 σημεία.
1: Πόσο να καθαρίσεις δηλαδή? Ας πούμε ότι καθάριζες και όλο το χωράφι. Η σπίθα ταξιδεύει και με αέρα 5 μποφόρ χιλιόμετρα.
0: Αυτό τώρα είναι αλήθεια.
1: Άρα. Το θέμα είναι να μην πάρεις φωτιά.
0: Σκάσε και σκάβε.
1: Το θέμα είναι να κάνεις το δίκτυό σου έτσι, να μην βγάζεις σπίθες. Υποτίθεται ότι αυτό δεν κάνουν συντηρώντας το δίκτυο και προκαλώντας συνεχείς διακοπές ρεύματος.
0: Είναι καμία διακοπή τελευταία?
1: Όχι, καλέ.
0: Λοιπόν, καταλαβαίνετε ότι αυτά είναι έτσι προλογικά που λέμε. Θα τα πούμε στη συνέχεια μετά. Έχουμε πολύ πράγμα να...
1: Καταρχάς να πούμε χρόνια πολλά.
0: Χρόνια πολλά.
1: Σήμερα συμπληρώνονται 364 ημέρες ή τι, ένας χρόνος.
0: Όχι, αύριο θα κλείσει.
1: Αύριο θα είναι 365.
0: Αύριο θα κλείσουμε, θα ανάψουμε τα χεράκια.
1: 52 εβδομάδες συμπληρώσαμε. 52 εβδομάδες. Σήμερα είναι ο χρόνος. Σήμερα είναι ο χρόνος.
0: Να το κλείσουμε, ας δώσουμε περιθώρια μέχρι το βράδυ να το λύσουμε το θέμα.
1: Ναι. Που ηχείως δεν έχει από τις 11 Αυγούστου του 2025, δεν έχει λοιπόν υπεραστική συγκοινωνία.
0: Καμάρια μας του αυτοδιοικητικού και του πολιτικού στερεώματος. Να σας χαιρόμαστε, όξι, όξι.

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
3: Ό,τι πεις, αφεντικό!
2: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αφεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978-186-090.
4: Αναζητάς μια ξεχωριστή γεύση που θα σε ταξιδέψει? Ανακάλυψε την Badenberg Ginger Beer. Την αυθεντική ginger beer από την Αυστραλία που δεν περιέχει αλκοόλ. Φτιαγμένη με φρέσκο ginger και φυσικά συστατικά, η Badenberg Ginger Beer προσφέρει μια δροσερή γεύση που θα σε ενθουσιάζει κάθε φορά. Σερβίρεται παγωμένη, είτε μόνη της για απόλυτη δροσιά, είτε σαν ένα εκλεκτό συστατικό που θα απογειώσει γευστικά το κοκτέιλ σου. Βρείτε τη στα σημεία πώλησης και ζήστε την πραγματική εμπειρία του αυθεντικού Ginger. Badenberg Ginger Beer. Η γεύση που ξεχωρίζει.
5: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
6: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
5: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
6: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
5: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
6: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
7: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
8: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
9: Η ψηφιακή κυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
10: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
11: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
12: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φρυδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
13: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
14: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.

0: Μεμεραχείο 8 και 22 από τα λεπτά.
1: Μεθαύριο Τετάρτη στο Golden Sun θα έχουμε μουσική βραδιά. Οπότε μπορείτε να απολαύσετε το βραδινό σας μεταμουσικής δίπλα στην πισίνα του ξενοδοχείου για κρατήσεις 2271-032-080. Ενώ ανήμερα της Παναγίας το Σάββατο θα έχει μεσημεριανό μπουφέ από τη 1.30 το μεσημέρι. Όπου μπουφέ σημαίνει ότι τρως κατά βούληση.
0: Το τηλέφωνο του ιδιωτικού κουτέου είναι 819-19 για να εξυπηρετηθείτε. Προσεχώς θα ανοίξει και το δημόσιο κουτέο για να εξυπηρετηθούν οι ιδιοκτήτες των βαρέων οχημάτων, προς το παρόν να μετακομίσουν όπου νομίζουν για να εξυπηρετηθούν. Διότι στα πλαίσια αναβάθμισης της νήσου δεν έχουμε δημόσιο κουτέο. Βαρβαρίνο. Λοιπόν, να αποχαιρετήσω με τον Καλογερόπουλο, τον ηθοποιό, μεγάλο αυτό ηθοποιό, όχι μόνο ηθοποιός, ήταν σκηνοθέτης, σενάριογράφος, ποιητής, τραγούδια έγραφε. Τα 4 τον έφυγε, Νίκος Καλογερόπουλος, έτσι. Νομίζω ότι έκανε πάρα πολλά πράγματα. Οι πολύ πολύ παλιοί σαν και εμένα τον θυμούνται στο Χριστός ξανασταυρώνεται, αλλά νομίζω ότι θρυλική στην καριέρα του υπήρχε η ταινία Λούφα και Παραλλαγή του Νίκο Περάκη το 1984, όπου έπαιξε ένα φανταστικό ρόλο. Καλό ταξίδι, Νίκος Καλογερόπουλος. Στρατιώτης Παπαδόπουλος και λοιπά.

0: προετοιμαστούμε για την λευκή νύχτα. Παρακαλώ πολύ.
1: Αυτή θα είναι αύριο.
0: Όπου θα πάμε να ψουνίσουμε.
1: Τα καταστήματα λοιπόν θα ανοίξουν στις 6.30 το απόγευμα, αλλά δεν θα κλείσουν στις 9.30 όπως είναι το κανονικό τους ωράριο, αλλά στις 11.30, δηλαδή 2 ώρες αργότερα.
0: Γιατί μέχρι τις 9.30 δεν μπορούμε να ψουνίσουμε. Και σου λέει, κάτσε ρε.
1: Εντάξει,
0: θα ανοίξουμε ακόμα 2 ώρες.
1: Συνδυάζεται και με κάποια έτσι δρόμενα μουσικά και λοιπά, ναι, με κεράσματα και δεν ξέρω τι.
0: Ο κόσμος για παρέλαση.
1: Επειδή έχει και κόσμο αυτή την περίοδο το νησί, δεν είναι κακό, δεν είναι κακό. Κάποιοι επαγγελματίες το συνδυάζουν και με προσφορές,
0: ναι.
1: Επιπλέον ή μάλλον, όχι επιπλέον, έχουμε ήδη θερινές εκπτώσεις μέχρι τέλος Αυγούστου, αλλά κάνουν κάποιες, ναι, επιπλέον προσφορές για αύριο βράδυ. Οπότε είναι μια καλή ευκαιρία να κατεβούμε, να ψωνίσουμε, να συγχρωτιστούμε και να κολλήσουμε και καμιά γρήπη, κάνα κορονοϊό και τα λοιπά που λέει η κυρία Παγώνη, προσέχετε.
0: Ας εμάς μόνο τα ακούμε τα τεβο.
1: Εν τω μεταξύ, τι έμαθα, ο υπουργός υγείας μας, αυτός ο καλός άνθρωπος.
0: Με τα γυαλιά,
1: μετά το είπε ότι μετά το συμβάν που έγινε στην Οίκαια και που δεν μπορούσε να αποδείξει ότι εν πάση περιπτώσει του την έπεσαν, θα πήρε αυτά τα γυαλιά και εκείνος όποτε πάει σε δημόσιο χώρο θα βιντεοσκοπεί. Το λέει, εξάλλου φαίνεται το κόκκινο λαμπάκι και κανονίστε την πορεία σας.
0: Έτσι.
1: Είναι ένας τρόπος προστασίας, δεν μπορώ να πω.
0: Μα βέβαια, τι λες τώρα.
1: Εκτός κι αν είσαι λολός και δεν σε νοιάζει.
0: Όχι, παιδάκι μου.
1: Να του την πέσεις δηλαδή. Αλλά δεν υπάρχουν πολλοί τέτοιοι. Οι περισσότεροι είναι μέσα. Ή έξω. Τέλος πάντων.
0: Για ποιους λέμε.
1: Τέλος πάντων. Ας μην ανοίξουμε αυτή τη συζήτηση.
0: Ναι.
1: Άλλο ήθελα να πω. Τι ήθελα να πω τώρα.
0: Μα αυτό είναι το θέμα τώρα. Άλλη μπαμπά,
1: είπα Παγώνη και μου ήρθε. Η κυρία Παγώνη. Έμαθα λοιπόν ότι ο υπουργός υγείας σε ένα νομοσχέδιο άσχετο, κάτι το οποίο διαχρονικά όλες οι κυβερνήσεις κάνουν, πέρασε μία τροπολογία με την οποία μπορεί εκείνος να διορίσει διοικητικό συμβούλιο σε ένα επιστημονικό σύλλογο, όπως είναι ο Ιατρικός Σύλλογος, ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος.
0: Το έκανε άνθρωπος.
1: Βεβαίως. Ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος έκανε εκλογές, ανέδειξε τη διοίκησή του, αλλά δεν του άρεσε του υπουργού, οπότε πέρασε μια τροπολογία και την άλλαξε. Τη διοίκηση. Και βάλε, λέει, πρόεδρο την κυρία Παγώνη.
0: Μένα μ' άρεσε. Μ' άρεσε το επώνυμό της.
1: Πάμε πάρα πολύ καλά.
0: Μουτσάτσος, αμίγκος. Επαναλέτε. Εγώ καθόμουν και τη λούφαρα, έπινα και το νεράκι μου. Αφού.
1: Τι νερό.
0: Τότε δεν είχαμε φιαλωμένα. Είχα τα παγουράκι να πούμε και παίρνει το νεράκι μου, την είχα αλλάξει κιόλα.
1: Από πού ήταν το νερό.
0: Απ' τη Βρύση, ρε, τώρα πού ήταν. Πιτσιρικά ήμουν όταν
1: πέρασα. Τη Χίου, Βρύση τη Χίου.
0: Ναι, όταν ήμουν εγώ
1: στο σπίτι, είχατε πόσιμο νερό.
0: Βέβαια, είχαμε. Ναι, εγώ το πρόλαβα. Πόσιμο νερό στη Βρύση.
1: Στη Βρύση εννοεί την κοινόχρηστη, όχι του σπιτιού.
0: Του σπιτιού.
1: Του σπιτιού η Βρύση ήταν πόσιμο νερό.
0: Ναι, εγώ είμαι πιο μεγάλο από εσένα. Εσύ αγέννητη πάντα.
1: Και ζει δηλαδή ακόμα.
0: Δεν έξω το άμεσα μου τι πέτρα σε εγώ.
1: Είχε κάτι.
0: Θα φάνει, ναι.
1: Κάτι δεν είχε.
0: Κάτι.
1: Στη Χολή, πού είχε.
0: Στη Χολή. Ναι, αλλά μου είπαν να το ξαναδώ. Του είπα, έχει λέει πολύποδες μέσα. Λέω εντάξει, ό,τι έχει κάνει.
1: Πολύποδες ή πέτρες, είναι άλλο, τον άλλο. Μου τα μπλέκει.
0: Όχι πέτρες.
1: Δεν έχει πουθενά πέτρες.
0: Όχι.
1: Καλό είσαι.
0: Του λέω, γιατρέ μου, μη συνάχω. Ό,τι έχει καθένα, καλό είναι. Ναι, μου λέει, Γιάννη, πρέπει να το βλέπουμε κάθε χρόνο. Γιατί το λέω, κάθε χρόνο είναι πάρα πολύ μικρό διάστημα. Θα το αφήσουμε λίγο να περάσει. Λοιπόν, ήθελα να πω τόση ώρα ότι τη πιτσιρικά που ήμουν δεν είχα κανένα άγχο. Γιατί παίζαμε μονοτέρμα. Καταλάβατε. Όπως και να έχει. Άρα ο Κυριάκος. Για πέ μου τώρα. Ποιος θα την αμφισβητήσει. Ο Αλέξης.
1: Μισό.
0: Τι μισό και μισό και ολόκληρο.
1: Μισό. Και να μην τον αμφισβητήσει κάποιος, η κυβέρνηση θα μπορέσει να κάνει.
0: Τέλος πάντων θα τα βολέψει η Παναγία.
1: Όχι. Γιατί εν τέλει δεν μετράει ποιος τερματίζει πρώτος, αλλά ποιος παίρνει το μετάλλιο.
0: Ξέρεις εγώ πόσους ξέρω που θέλουν να συνεργαστούν μετά με τη Νέα Δημοκρατία.
1: Θα
0: πώς θα κάνουν οι κολοτούπες να πάρουν τα υπουργεία μετά.
1: Αυτό θα το δούμε.
0: Είχε μια κάψα τώρα ο Μητσοτάκης, αν θα είναι ο υπουργός δικός του ή του Πασόκ για παράδειγμα.
1: Αν θα είναι πρωθυπουργός, έχει κάψα όμως.
0: Μια χαρά θα είναι πρωθυπουργός. Λοιπόν, γι' αυτό σας λέω, παιδιά, δεν είχα άγχος, έπαιζα μονότερμα εγώ. Οπότε, να, τα παλικάρια δεν έχουν κανένα άγχος.
1: Ο υπουργός υγείας πάντως θα φοράει τα γυαλιά, όποτε πηγαίνει σε δημόσιες εκδηλώσεις, το δήλωσε ευθαρσός και θα καταγράφει. Οπότε, έχετε το νου σας.
0: Μουτσάτσος, σηκωθείτε. Άμα θα πάτε στο Παντοπολείο σήμερα να πάρετε χαρτιά υγείας, τουλίπα και κουζινόχαρτα, τοπική βιοτεχνία δική μας, να αποτιμάμε τα δικά μας προϊόντα.
1: Βιοτεχνία η οποία παράγει χαρτοπετσέτες, μάλιστα για τους επαγγελματίες με εκτυπωμένη την επωνυμία τους, χαρτιά υγείας, χαρτιά κουζίνας, χαρτοτραπεζομάντιλα.
0: Λοιπόν, αυτά.
1: Διαφημίσεις.

0: Γεια στα χέρια σου, Περικλή! Μα τι φωτεινά χρώματα! Τι τέλειες επιφάνειες! Και δεν θα με κουράσεις για να καθαρίσω!
1: Είδες, κυρία Μέρη, που σου έλεγα να βάψουμε με Χροτέχ!
0: Μα πόσο δίκιο είχες! Πάρα πολύ καλή επιλογή!
1: Και θα δεις αντοχή που έχει το χρώμα όταν πλύνεις τον τοίχο! Η απόχρωση δεν θα πάθει τίποτα! Και όταν ξαναβάψουμε, πάλι Χροτέχ θα βάλουμε!
0: Φυσικά! Από εδώ και πέρα, χρώματα Χροτέχ!
2: Τα χρώματα της Χροτέχ θα τα βρείτε και στο κατάστημα τον Γιώργη Κοτσακά και Άννας Βούλγαρη. Χρώματα αλλιευτικά, ναυτιλιακά και βιομηχανικά είδη. Στην οδό Νεωρίων 17 στην Προκυμαία. Τηλέφωνο 22710 25260.
3: Αναζητάτε τον ιδανικό χώρο για τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών σας στοιχείου? Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Playstream Hill

0: 99.
1: Να σε ρωτήσω, βρε Κωστή, εκείνος ο υδραυλικός που είχες...
2: Α, Μαστροπαντελής.
1: Α, μάλιστα. Και ο λογιστής που πήγες...
2: Μαστροπαντελής.
1: Τι λες? Και η γυναίκα σου σε ποιο γιατρό πήγε τις προάλλες?
2: Μαστροπαντελής.
1: Μα τι στο καλό. Αυτός ο Μαστροπαντελής όλα πια τα ξέρει.
3: Μαστροπαντελής.gr. Ο επαγγελματικός οδηγός που δίνει λύση σε κάθε σας πρόβλημα με ένα κλικ.
1: Εδώ θα βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε. Τεχνίτες, επιστήμονες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, λογιστικά γραφεία, ζαχαροπλαστεία, εκπαιδευτήρια.
3: Κάθε είδους εξειδικευμένες ή συνηθισμένες υπηρεσίες. Μαστροπαντελής.gr. Ό,τι και αν ψάχνεις να βρεις, Μαστροπαντελής.
4: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
5: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
5: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Προδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
0: Αγαπώ να μαθαίνω, λέει στην Αλήθεια TV ο Πάνος Δημάκης σε μια συνέντευξή του στο Γιάννη Τζούμα την Πέμπτη στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ στην εκπομπή Αυτοπροσώπος. Με την ευκαιρία παρουσίασης βιβλίου του στο νησί μας, ο γνωστός φιλόλογος, συγγραφέας και μεταφραστής μιλάει 8 ξένες γλώσσες, θεωρώντας ότι η γλώσσα γενικά είναι φορέας μνήμης, αλλά ταυτόχρονα ξεδιπλώνει τις σκέψεις του σε μια συνέντευξη που σίγουρα θα συζητηθεί.
6: Έφεραν στο προσκήνιο όλα όσα άλλα έχω κάνει.
7: Ακριβώς.
6: Δηλαδή θεωρώ ότι σίγουρα έχουν βοηθήσει πολύ και τη συγγραφική μου ιδιότητα η τηλεοπτική αναγνωρισιμότητα και μάλιστα σε ένα πολύ ποιοτικό προϊόν όπως το Chase. Δηλαδή αν ήμουν σε μια άλλη εκπομπή αμφιβόλου ποιότητας μπορεί και αυτό να οδηγούσε και τον κόσμο να πιστέψει τώρα τι θα γράφει κι αυτός.
7: Ναι, ναι, ναι.
6: Η αλήθεια είναι ότι η καλή ποιότητα του Chase που πέμπτη χρονιά μόλις τελείωσε και πάμε για την έκτη σίγουρα βοηθάει, βοηθάει πάρα πολύ και τη συγγραφική μου ιδιότητα και όλα τα άλλα πράγματα που κάνω.
8: Τη ζωή σου για ένα δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
9: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
10: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
11: Κύος Ράδιο Αλήθεια

8 και 37 από τα λεπτά. Αν θέλετε να κάνετε ασφάλιση και θέλετε να κάνετε την πιο συμφέρουσα, να πάρετε τη γνώμη της Δέσποινας Γεωργούλη στην οδό Αδαμαντίου Κοραή 4, η οποία συνεργάζεται με όλες τις εταιρείες ασφάλισης και θα σας πει για την περίπτωσή σας και για αυτό που θέλετε να ασφαλίσετε. Π.χ. είναι όχημα, είναι κατοικία, είναι υγεία, είναι ζωή, είναι επιχείρηση, είναι σκάφος, τι είναι. Ποια είναι η εταιρεία η οποία κάνει για τη δική σας την περίπτωση. Εξειδικεύει δηλαδή τις πραγματικές ανάγκες του πελάτη και όχι τα προϊόντα της εταιρείας, να τα προσαρμόσει πάνω στον πελάτη. Κάνει το ανάποδο. Κατανοητόν. 690-605-1419.

0: Λοιπόν, τι να πούμε τώρα. Α, να πούμε αυτό, το είναι καλό.
1: Σήμερα 7 και 4 το απόγευμα.

0: στην Ιερά Μονή Μυρσινιδίου. Θα τελεστεί αρχιερατική παράκληση. Παράκληση είναι προς την Παναγία, έτσι.
1: Ναι,
0: το διευκρινίζομαι.
1: Στην Παναγία. Πού να διαφορά.
0: Προστατούντος του Μητροπολιτυχίου.
1: Σου λέει, θα ακούσει, έγινε. Τι κάναμε στα Καρδάμιλα. Κάναμε στην Παναγία. Κάναμε στην Παναγία. Μας θα πει, για να του δώσει εκεί πέρα.
0: Μπα.
1: Στοιχείο.
0: Δεν μας όνει τίποτα.
1: Όχι, θα μας βοηθήσει.
0: Τους ύμνους της ακολουθίας θα αποδώσει γυναικείος χορός από κυρίες του Βροντάδου.
1: Μπράβο σας, κυρίες μου. Μπράβο σας. Μπράβο σας. Να παρακαλέσουμε την Παναγία να μας βοηθήσει, γιατί τώρα σου λέει τι να τρέψει.
0: Να βάλει κανένα λεωφορείο.
1: Να βάλει τώρα κανένα λεωφορείο. Κανένα λεωφοριάκι, Παναγιά μας.
0: Αν τελειώσει τον κήπο. Εσύ, εγώ πέρασα χθες. Τελειωμένος δεν είναι.
1: Έχουν μείνει κάτι τελευταίες πινελιές.
0: Ωραία, μπορούμε να τον ανοίξουμε. Να...
1: Όχι, όχι, ανοίξει έτσι όχι. Πρόχειρα.
0: Όχι, τώρα που είναι όλος ο κόσμος εδώ, και να ανοίξουμε μετά. Και θα έχουν ξεραθεί όλα.
1: Και στο κάτω-κάτω το Υπουργείο έδωσε 17 μήνες παράθεση.
0: 18.
1: Στον... 18.
0: Μην τους κόβεις τους μήνες.
1: Αν ήμουν εγώ εργολάβος, θα έλεγα όχι κερατά.
0: Καλά, εδώ στο αεροδρόμιο ο κύριος. Ο κύριος Ταχιάος έδωσε 18 μήνες παράταση χωρίς να την έχει ζητήσει ακόμη κανείς. Και χωρίς να έχει λήξει και η προθεσμία. Και την έχει δώσει ήδη από τη Βουλή.
1: Μιλάμε για γαλαντόμα. Τα πράγματα είναι βέρτα. Πάρε.
0: Τελικά
1: πάρε.
0: Θα προλάβει ο Πρωθυπουργός να εγκαινιάσει τα αεροδρόμια.
1: Άμα δεν προλάβει, θα πάμε την επόμενη περίοδο. Δεν έχει σημασία. Έχει ότι το έργο γίνεται.
0: Θα είναι όμως ο κύριος Πρωθυπουργός.
1: Καλά τα άρεσε τα Πρωθυπουργός.
0: Θα είναι, λες.
1: Καημένα. Άμα θέλει, θα είναι. Άμα δεν θέλει, δεν θα είναι.
0: Γίνεται να μην θέλεις.
1: Πώς, γιατί δεν γίνεται να μην θέλεις.
0: Δεν νομίζω.
1: Πώς, εγώ νομίζω.
0: Άντε πρέπει να έρθει ο Αλέξης πάλι να μας σώσει.
1: Α, μπράβο. Έλα ρε τη λέω, με τον κόλλο μετά, αφού μονάκι μας παίζομαι. Καημένε τώρα, κάτσε να την αλλάξουμε λίγο εδώ πέρα. Κάποια στιγμή βάλουμε και τον κόλλο.
0: Μπα, εκ των έσω θα τη φάει ο Κυριάκος.
1: Καλά. Λοιπόν, άσχετον.
0: Άσχετο.
1: Αλλά πρέπει, είπαμε, να βοηθήσει η Παναγιά μας, γιατί τώρα χωρίς λεωφορεία, εδώ που τα λέμε.
0: Διανύουμε και την τελευταία εβδομάδα νηστείας.
1: Ναι, παιδιά.
0: Από το Σάββατο μπορούμε να φάμε άφοβα κρέας.
1: Άρα, ας το πάρουμε από τώρα.
0: Να συντέψει κιόλας.
1: Στο ψυγείο, να το διατηρήσουμε.
0: Το Χίος Φάρμ γιορτάζει τα 6 χρόνια του. Και έχει κάποιες συμφέρουσες προσφορές. Ας πάμε στο χοιρινό καλύτερα.
1: Ναι, ναι.
0: Μπριζόλα, χοιρινή, καρέ ή λεμού. Του λεμού έχει και το λιπάκι, αλλά άμα γίνεται ψητή, το λιπάκι λιώνει και είναι μια χαρά. 7,49 έχει καρέ, η λεμού έχει 6,95 αρχικές τιμής, αλλά πολλούνται πλέον στα 5,49 το κιλό.
1: Γίνεται λοιπόν από εκεί, παιδιά, κάνει και την κλήρωση για να...
0: Η κλήρωση θα γίνει 14 Αυγούστου 8 το βράδυ και κληρώνει 10 δωροεπιταγές των 100 ευρώ. Δηλαδή κληρώνει 1000 ευρώ για αγορές από το κατάστημα σε 10 τυχερούς. Για να πάρεις βέβαια λαχνό και να μπει στην κλήρωση πρέπει να αγοράσεις πράγματα από 25 ευρώ και πάνω. Κάθε 25 ευρώ είναι και ένας λαχνός. Οι δε τιμές που σας λέμε οι συμφέρουσες είναι για παραλαβή από το κατάστημα. Λεωφόρος Ενώσεως 106.
1: Μας ρωτάτε εκεί αυτό το πλοίο στα Μεστά τι είναι. Είναι, παιδιά, είναι διαστημικό αυτό το πλοίο. Έχει έρθει από το διάστημα.
0: Διαστημόπλοιο δηλαδή.
1: Μπράβο. Αυτό είναι. Είναι διαστημόπλοιο.
0: Το διαστημόπλοιο είναι στη θάλασσα ή στο διάστημα.
1: Άμα είναι στη Χίο, οπουδήποτε μπορεί να είναι. Πάμε ότι γι' αυτό κάναμε στην Παναγία παράκληση. Συνέχεια.
0: Και αστεροσκοπείο φτιάχνουμε.
1: Αυτό που το πας. Αστεροσκοπείο, κοιτάμε τα αστέρια. Βέβαια.
0: Τους πλανήτες.
1: Όλα αυτά τα πράγματα.
0: Γενικώς.
1: Στα πλαίσια λοιπόν αυτά, ένα διαστημόπλοιο προσάραξε.
0: Προσάραξε,
1: όχι, είναι φιλοξενείται.
0: Κανονικά είναι δεμένο.
1: Ναι, καλή, κανονικότατα.
0: Δεν έχει προσάραξει.
1: Ξαφνικά οι μεστούσοι στο λιμάνι, αντί να δουν τα πλοία που περιμένουν.
0: Έρχονται.
1: Ναι, έρχονται. Πώς έρχονται, ναι. Λοιπόν, έρχονται και.
0: Πώς φεύγουν αυτοί που έρχονται από εκεί.
1: Με τα πόδια. Με τα πόδια
0: όχι,
1: κάνει.
0: Έρχονται με αμάξια, βρεούργε.
1: Α, άμα είναι έτσι.
0: Με τι. Σου λένε, θες να πας στα Μεστά, έχεις αμάξι.
1: Δεν έχει.
0: Πάρε εισιτήριο. Δεν έχεις αμάξι, μην έρθεις.
1: Ενώ ας πούμε στο αεροδρόμιο, δεν είναι να έχεις αυτοκίνητο. Πάρε με τα πόδια.
0: Ναι, είναι και κοντά στην πόλη.
1: Βέβαια, μην ακούς λίγο.
0: Ποιος βάλουν λεωφορείο?
1: Αλίμονο τώρα.
0: Έλα Παναγία. Βάζουν στα αεροδρόμια λεωφορεία.
1: Δηλαδή, πού το έχετε δει αυτό?
0: Ένα έχει ταξί.
1: Έχετε δει αεροδρόμιο εσείς που να έχει μέσα λεωφορείο και να κάθεσαι να περιμένεις να φύγει? Ας φύγει σε μισή ώρα, δεν έχει σημασία. Αλλά έχετε δει πουθενά? Πουθενά. Παντού είναι όπως εδώ. Παίρνεις τη βαλίτσα σου σαν το γάδαρο.
0: Πάρε και ταξί. Πάρε και ταξί.
1: Πάρεις αναγκαστικά. Για να τα θα πάρεις ταξί.
0: Εντάξει, πόσο έχει ένα ταξί?
1: Αλλιώς με τα πόδια. Πηγαίνετε κάθε πρωί να δείτε πόσοι σέρνουν τις βαλίτσες τους στο δρόμο.
0: Το κάνουν και ο θελός για να κάνουν γυμναστική.
1: Ναι, λοιπόν, αυτά τα πράγματα γίνονται μόνο σε αυτόν τον παλαβό τόπο.
0: Μην είσαι σίγουρος.
1: Παράκληση στην Παναγιά μας, είπαμε να βάλει το χεράκι της. Λοιπόν, ξαφνικά λοιπόν οι μισθούσοι είδανε ένα μεγαθύριο, ένα πράγμα, μια πολυκατοικία, παιδιά, ένα τέρας, το οποίο έχει μπει στο λιμάνι τους. Τι τούτο το πράγμα? Άρχισαν να ρωτάνε. Εγώ τους είπα να το πούμε.
0: Κουρασγερόπουλο δεν ήταν.
1: Του παπά.
0: Ποιον παπά, των μισθών?
1: Ναι, θα ξέρει, λέει ο παπάς. Παπάς μας θα ξέρει. Γιατί όλοι είπε δεν ξέρανε. Το λιμενικό ταμείο δεν ήξερε. Το λιμεναρχείο δεν ήξερε.
0: Το λιμεναρχείο δεν ήξερε έξω από το παράθυρό του. Δεν ήξερε τι είναι αυτό.
1: Όχι, δεν ήξερε. Δεν ήξερε κανείς. Κανείς δεν ξέρει.
0: Γίνεται το λιμεναρχείο να μην ξέρει.
1: Κανένας δεν. Τώρα μάθαμε ότι είναι, λέει, κατασχεμένο. Και το βάλανε εκεί μέχρι να τα αναλύσουν μεταξύ τους διαφορές οι εταιρείες.
0: Κατασχεμένο από ποιον?
1: Δεν ξέρω τώρα από ποιον, σε τι και γιατί. Λοιπόν, ναι. Έχει οδηγηθεί, λέει, εκεί, γιατί είναι. Ξαφνικά επηρεάζει τη ζωή τους. Επηρεάζει τα καταστήματα που είναι εκεί. Επηρεάζει τα σπίτια που είναι εκεί.
0: Γιατί?
1: Α, το κάτσω εγώ με στη μούρη σου. Να σου πω αν σ' αρέσει να το έχεις στη φάτσα σου αυτό το πράγμα.
0: Πού να το πηγαίναμε?
1: Αυτό είναι γεγονός. Πού να πάει, ρε παιδιά, το
0: λιμάνι, να το φέρουμε στο λιμάνι της Χίου. Έχει χωράκι αυτό. Έχουμε και κότερα, έχουμε και τα πλοία της γραμμής, έχουμε και τα κρουαζιερόπλοια, δεν χωράκι αυτό.
1: Χωράει και μετά είναι και τα σύρματα που έχουμε βάλει για τις κότες.
0: Α, επίσης έχουμε βάλει κάτι φωτιζόμενα που αναβοσβήνουν κολονάκια εκεί που είναι σκαλοπατάκια και κάτι.
1: Τα βρακιά, λέει.
0: Πώς δεν βάζουμε και στα σύρματα πάνω να αναβοσβήνουν?
1: Ναι, και εγώ το έχω σκεφτεί αυτό. Έχει και κάτι άλλο που λέει ο φίλος μου Αλή. Φίλο μου Αλή, φίλο μου Αλή, αδερφέ μου φίλο Γιάννη. Φίλο μου Αλή, πουλάει κάτι φωτάκια,
0: ναι,
1: τα οποία παίρνουν από τον ήλιο και να αποσβήνουν το βράδυ.
0: Ναι, και αυτά που έχουμε
1: φίλο
0: βάλει.
1: Φίλο μου Αλή, έχουν και ρουξουνάκι, μπαίνουν πάνω. Τα βάλαμε γύρω-γύρω.
0: Ναι.
1: Α, δεις τι έχει να γίνει εκεί. Ωραία πράγματα. Τι να κάνουμε, ρε παιδιά, τι να κάνουμε, να τέλειωσε με στην πλάκα, τρελαθούμε.
0: Ας κάνουμε άλλο.
1: Με δύο λόγια οι μισθούσοι δεν ξέρουν, ακόμα δεν μάθανε. Κανείς δεν ξέρει να πει, ρε παιδί μου.
0: Εντάξει, μάθουμε και θα τους πούμε. Μην κάνετε έτσι.

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Και ο Σκεριάν, με πλήρη έκθεση, εμπόριο και επισκευές ηλεκτρικών συσκευών και κλιματιστικών στην οδό Δημοκρατίας 10. Και ο Σκεριάν, εγγύηση και συνέχεια τώρα και στην οδό Ζανάρα 22. Ρωτήστε για τις προσφορές μας σε προϊόντα, στοκ, ψυγείων, πλυντηρίων κουζινών και κλιματιστικών κάτω του κόστους. Και ο Σκεριάν, στην οδό Δημοκρατίας 10, νέος εκθεσιακός χώρος στην οδό Ζανάρα 22. Επίσκεψη μετά από ραντεβού στο 22710-23592.
3: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, ταξίδι με Blue Star Ferries.
4: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο SIM ORAP. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.

Καλημέρα, Χίος. Μην ξεχνάτε ότι διανύουμε περίοδο θερινών εκπτώσεων. Αύριο έχουμε και την λευκή νύχτα. Αλλά στο εντός της Χίου συνεχίζονται και οι προσφορές που υπάρχουν σε καναπέδες, κρεβάτια, στρώματα, τραπέζια, καρέκλες. Μύθος Royal Crown, ανατομικό διπλό στρώμα από 890-599 ευρώ της Royal Crown, ενώ της Serta έχω δύο στρώματα, ένα ανατομικό το Cobalt Euro που από 1190 έχει 599 ευρώ και το Beverly Serta και αυτό διπλό έτσι από 600 μόνο 329 ευρώ. Αύριο θα πούμε για κρεβάτια. Το εντός της Χίου είναι στη λεωφόρο 1 ως 94-98 στο αεροδρόμιο.

0: Μονή αδέλφια, η Παναγία μας θα μας βοηθήσει. Βγήκε η κοινή υπουργική απόφαση, μας ενημέρωνε ο Σπύρος Κάβουρας, του ειδικού χωροταξικού του τουρισμού. Ανεπτυγμένη πλήρως ο Δήμος Αγίου Μηνά και ο Ιχείος, η πόλη κλπ. Δεν επιτρέπεται. Υπερβασμός από το τοπικό πολεμικό σχέδιο απαγόρευση ξενοδοχείων εκτός ορίων οικισμού Δήμα Αγίου Μηνά. Απαγόρευση νέων βραχυχρόνιων μισθώσεων σε νέα κτίρια στα νησιά. Έτσι, αυτό είναι. Λοιπόν, η Χίος θεωρείται πλήρης με 900 κλινές. Αυτά δεν υπάρχουν. Δεν μπορώ πια άλλη ανάπτυξη, ρε παιδιά. Φοβερό πράγμα. Λοιπόν, θα μας τα πει ο Σπύρος, δεν προλαβαίνουμε τώρα, στους σχετικούς ραδιοπαλμούς θα έχει την ευκαιρία με την ψηλή να τα πούνε με λεπτομέρειες για να καταλάβετε εις ποιο βαθμό θα αναπτυχθεί η νήσος, παρακαλώ πάρα πολύ. Διότι στα υπουργεία, όπως λέμε, αμό τα υπουργεία τους ξέρουν πιο καλά από μας.
1: Σαν σήμερα διαβάζω το 1825 ο Κωνσταντής Κανάρης και ο Αντώνιος Κριεζής πραγματοποιούν τολμηρό εγχείρημα μέσα στο λιμάνι της Αλεξάνδρειας με στόχο να κάψουν τον Αιγυπτιακό στόλο. Το τόλμημά τους δεν θα ευοδοθεί εξαιτίας τυχαίων γεγονότων.
0: Είχαν και αποτυχίες.
1: Α.
0: Μουτσάτσος, σηκωθείτε. Την Κυριακή τα Αγίου Διομήδη, προστάτης των εμπόρων και επισκευαστών υποδημάτων και δρεμάτων ειδών, παρακαλούμε. Ο Αγίου Διομήδης εκεί στην Ευρετή. Στα Καρδάμιλα αύριο, στο γεροκομείο Καρδαμίλιο, μετά το απόγευμα θα παρουσιαστεί το βιβλίο του ομιλούντος εδώ, ο τρίτος τόμος μια σταγόνα ιστορίας 1945-1955 από την Μαριέλα Βαρώνη, πρόεδρο της Τσεχικής Ομοσπονδίας Αττικής και πρόεδρος του Συνδέσμου Φίλοι του Χιοντικού Χωριού, μαζί με την Ευαγγελία Παπαζή, θα διαβάσει αποσπάσματα όλα αυτά στο φιλόξενο αύριο χώρο του Γεροκομείου Καρδαμίλων. Νομίζω το είπα, 7 η ώρα αύριο. Αλλά στα Καρδάμιλα έχουμε το μεγάλο γεγονός, παιδιά. Αργή βέβαια, αλλά...
1: Είναι 21 Αυγούστου, αλλά καλά είναι να κλείσετε από τώρα μια θέση.
0: Ακριβώς.
1: Στο Θέατρο Αδαμάντιος Λεμός έχουμε τις Τροάδες του Ευρυπίδη που παρουσιάζει το Εθνικό Θέατρο, μια παράσταση σε μετάφραση Γιάννη Τσαρούχη και διασκευή σκηνοθεσία Ελένης Ευθυμίου.

0: 19/8. 9 το βράδυ στο Καστρομινά, ο Βασίλης Παϊτέρης, παρακαλούμε.
1: Το... Όχι αυτή την Τετάρτη, την άλλη, έτσι.
0: Ναι,
1: μετά τις Παναγίες.
0: Το λέμε από τώρα. Εκείνος που είπε στην κυρία ότι του της μοιάζει πολύ, ότι της, το ετούτο της του θυμίζει κάτι το τσιγκάνικο.

0: Πέμπτη από το προσώπο έχουμε τον Πάνο το Δημάκη. Περίφημος παιδιά ο Πάνος. Αναφέρεται και στο χιώτικο ιδίωμα, γλωσσικό ιδίωμα, αλλά και στα γλωσσικά ιδιώματα των χωριών της Χιού, τα οποία τον ενθουσιάζουν.
1: Πήγε στο πυργί, να ακούσει κανένα πυργούσι.
0: Πώς δεν πήγε, όσο πήγε, πήγε αυτός. Λοιπόν, μας είπε μεταξύ άλλων ότι η γλώσσα μας, του κάθε λαού, είναι φορέας μνήμης. Ξέρετε τι παθαίνει κάποιος αν δεν έχει μνήμη?
1: Αλτσχάιμερ.
0: Αυτό θέλουν να πάθουμε συνολικά και συλλογικά. Γι' αυτό και μια-μια μας αφαιρούν τις λέξεις και τις αντικαθιστούν με λαπάδες. Τι κάνει άλλη παπάς?
1: Τώρα, η Ιχιακή Ομοσπονδία Αττικής και ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ζηφιανούσων Αττικής διοργανώνουν μία εκδήλωση που είναι, όχι αυτή, την άλλη Τετάρτη, 7.30 το απόγευμα, στο Δημοτικό Σχολείο Ζηφιά, σχετικά με τον Ανδρέα Μάμουκα. Ευκαιρία να μάθουμε αυτό τον σημαντικό Έλληνα λόγιο, που καταγόταν από το Ζηφιά της Χίου, έτσι, στο Ζηφιά της Χίου νομίζω γεννήθηκε. Ήταν ο γραμματικός, να το πούμε τώρα εγώ. Κρατούσε τα πρακτικά, ρε παιδί μου.
0: Και όχι μόνο.
1: Του Κωνσταντή Κανάρη, του Ανδρέα Μιαούλη, και αφιέρωσε τη ζωή του στη διάσωση της ιστορικής μνήμης της Ελληνικής Επανάστασης, γιατί συγκέντρωσε τα επίσημα έγγραφα του νεοσυσταθέντος ελληνικού κράτους.

0: αυτά που είπες για λόγιους και λοιπά, να το σημειώσουμε αυτό, δεν έγινε σαν σήμερα, σαν χθες 9 Αυγούστου, ήταν Κυριακή, εμείς δεν είχαμε εκπομπή. Έφυγε από τη ζωή ένας μεγάλος ποιητής, ο Κώστας Χαλιώρης. Σε ηλικία 90 ετών. Χαλιώρης. Πέρναγα εκεί από το... Το λέω αυτό γιατί να με τίμιος, έτσι. Δεν είναι πρώτη φορά που θα τους κάνουν ρεζίλι. Εξάλλου δεν έχουν και φιλότιμο δηλαδή. Αλλά τους προειδοποιώ ότι 28 Οκτωβρίου θα πάω και θα βγάλω φωτογραφίες στο μνημείο το οποίο είναι αφιερωμένο στους εκτελεστέντες τους Γερμανούς, όπου η πλάκα που υπάρχει εκεί είναι σβησμένη και δεν φαίνεται κανένα γράμμα. Θα πάω 28 Οκτωβρίου και θα σας κάνω ρεζίλι. Επίσης θα πάω 11 Νοεμβρίου στο πρωτομή του Χρυσολορά, η οποία είναι στο Κοντάρι και η οποία μπήκε προς τη θύμησή του, που επίσης δεν γράφει τίποτα απολύτως, έχουν σβηστεί τα γράμματα. 11 Νοεμβρίου. Το θυμήθηκα γιατί θυμήθηκα κάποιους στίχους του Κώστα Χαλιωρή για το Χρυσολορά. Ένας τάφος στο Κοντάρι, μες στη Δάφνη σκεπασμένος. Πριν από 50 χρόνια, το έγραψε το 62 αυτό, ο στρατός αρματωμένος ήρθε και έδιωξε τους Τούρκους. Τώρα μέσα στη θωριά μας ζουν εκείνοι που χαρίσαν στο νησί τη λευτεριά μας. Κώστας Χαλιωρής. Τους έχουμε τέτοια εκτίμηση που έχουν σβηστεί και τα νόματά τους. Προειδοποίησα, παιδιά, έτσι, μην πείτε ότι δεν, έτσι.
1: Έχουν καιρό πάντως να τα φτιάξουν.
0: Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα.

0: αναζητάτε τον ιδανικό χώρο για τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών σας στοιχείου. Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης PlayStream Χίου φέρνει το μέλλον της ψυχαγωγίας και της μάθησης. Εδώ δημιουργικά εργαστήρια, αθλητικές δραστηριότητες, παιχνίδι και αμέτρητες εμπειρίες γίνονται η πιο συναρπαστική εμπειρία. Δώστε στα παιδιά σας την ευκαιρία να ανακαλύψουν τα ταλέντα τους, να δημιουργήσουν και να διασκεδάσουν με ασφάλεια. GDAP PlayStream στοιχείο. Γιατί η γνώση είναι η πιο όμορφη περιπέτεια. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, είτε ιδιωτικά είτε μέσω ΕΣΠΑ. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Ροδακανάκη 5 στη Φάρκαινα και στο τηλέφωνο 697 172 6099.
1: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
2: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
1: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
2: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
1: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
2: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
1: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
2: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
1: Τηλέφωνο 22710-41-287.
2: E-shop alphapbooks.gr.
3: Καλησπέρα.
4: Καλημέρα.
3: Καλώς του μάγου με τα δώρα.
4: Καλημέρα.
3: Ρε άντε πήγαινε από εκεί.
4: Κάθε μέρα από τις 9 το πρωί.
3: Μπράβο Λούλη.
4: Μέχρι και τις 10.
5: 1, 2, 3.
6: House.
4: Από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή στους 95, στους 95,7.
3: Βρε γύρω ξεφτύλα.
4: Καλημέρα.
6: House.
4: Κάθε μέρα. Τηλέφωνο εκπομπής 2, 5, 6, 7, 8. Μη μου πεις ότι το ξέχασες.
6: Χάος!
5: Μπάχαλο, χάος!
6: Χάος!
5: Χάος!
6: Χάος!

Καλή σας μέρα, καλημέρα χάος. Καλή εβδομάδα, καλά ταξίδια, καλή όρεξη. Όλα τα καλά μαζί μας.

0: Καλημέρα Χάος, σήμερα 10 Αυγούστου, Δευτέρα. Στο ξεκίνημα της εβδομάδας, μάλλον η τελευταία για μας, ραδιοφωνική, θα το δούμε εκεί στα το. Λοιπόν, 10 Αυγούστου μέχρι τις 10 το πρωί, για τα επόμενα 56 λεπτά της μέρας. Το νησί, παιδιά, έχει πάει στο πικ έτσι τώρα. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Έχουμε καταφέρει να περιορίσουμε την, πώς το λένε, την βδομάδα, την τουριστική μας σεζόν σε αυτήν εδώ, την τελευταία βδομάδα, τις τελευταίες 2 εβδομάδες. Θέτε 3 εβδομάδες, θέτε 1 μήνα, μη μου πεις παραπάνω. Παραπάνω δεν έχουμε με τίποτα. Λοιπόν, τα τηλέφωνα μου έχει σήμερα 2270-25678. Αν έχετε κάποιο λόγο να επικοινωνήσετε τέλος πάντων μαζί, να μας πείτε και όνομα και επώνυμο. Σαν την ακροάτρια που είδαμε χθες από το Βροντάδο, μου λέει τι θα γίνει με το νερό. Λέω τι να γίνει, ψάχνουμε να βρούμε να πάμε και στο... Όχι, μου λέει για το νερό στο Βροντάδο τι θα γίνει. Παιδιά, με το νερό στο Βροντάδο τι γίνεται. Δεν ξέρω, έχετε νερό, δεν έχετε νερό.
1: Αν έρθεις και τη νύχτα μου δείχνεις, αν έρθεις και στο σώμα μου κρύβεις.
0: Αν δεν έχετε νερό υπάρχει η λύση. Πει και φύ. Όχι, δεν είναι για το νερό, είναι για όλα τα άλλα, έτσι. Μιχάλη Τσακούς. Μιχάλη Τσακούς, Αργέντη 4 και Αργέντη 6. Επιδιορθώσεις, ρούχα, παπούτσια, βαλίτσες, πάτη παπουτσιών. Χρέη κλειδαρά όλο το 24ωρο. 43-651. Λοιπόν, καλημέρα στον Αναστάση το Μουντέ. Καλημέρα, καλή εβδομάδα με υγεία. Από τον Πολύπαθο Βροντάδο δεν έχουμε νερό. Κάτσε ρε εσύ Αναστάση, δηλαδή τώρα που μιλάμε δεν έχετε νερό στο Βροντάδο? Αν ανοίξει τώρα τη βρύση δεν είναι τα... τα δόντια σου, δεν τα πλύνεις δηλαδή? Καλές θάλασσες στους ναυτικούς μας, πάντα καλές ειδήσεις. Καλή όρεξη να έχετε και το... Καλή εβδομάδα παιδιά, τι να σας πω τώρα, δεν το... Βρήκα μια ακροάτρια, όχι ακροάτρια, βρήκα μια στον δρόμο, μου λέει μα με εσάς είσαστε λέει η τελευταία μας ελπίδα. Είχαμε σκοπό να βγούμε να σας πάρουμε και τηλέφωνο, να βγούμε και στο ραδιόφωνο, στο τέτοιο. Λοιπόν, εγώ επικοινώνησα με τον αντιδήμαρχο τον Βροντάδου, του Βροντάδου. Μου λέει μάλιστα ότι όσοι ήθελαν μπορούσαν να επικοινωνήσουν για βιτία. Δεν έχω τώρα κάποια νεότερη εικόνα για το αν έχει αποκατασταθεί ή όχι τέτοια. Το πιθανότερο είναι όχι, έτσι. Το πιθανότερο είναι όχι.

Εδώ και μία εβδομάδα είναι κομμένο. Το θέμα είναι ότι έχω εδώ, παίρνω μηνύματα και από το Βροντάδο και πιο κεντρικές περιοχές. Και κάτι στην Ευαγγελίστρια γράφανε και κάτι το... Λοιπόν, στο μεταξύ να δούμε λίγο και με τον καιρό τι γίνεται. Παιδιά, τα μάτια σας 414, έτσι. Όλες αυτές οι μέρες, όλες αυτές οι μέρες, μέχρι και το τέλος, μέχρι και το τέλος της εβδομάδας, μέχρι της Παναγιάς το Σάββατο, πολύ, πολύ ισχυροί βοριάδες. Πολύ ισχυροί βοριάδες. Δηλαδή σήμερα, αύριο, την Πέμπτη 6 μποφόρ, την Παρασκευή 7 μποφόρ. 7 μποφόρ και το Σάββατο το, της Παναγιάς. Άμα καταφέρουμε και τη γλιτώσουμε, δηλαδή το, άμα καταφέρουμε και τη γλιτώσουμε τούτη τη χρονιά εδώ χωρίς δεν έχει μείνει και πολλά να κάψει, αλλά...

Λοιπόν, λόγω των δυσμενών καιρικών συνθήκων, διάβαζα εδώ τώρα το πρωί στο, τα περισσότερα site είναι το, δεν κατάφερε να προσεγγίσει τα ψαρά τον ίσο Σάμος. Το πλοίο συνεχίζει προς Πειραιά με 955 επιβάτες. Εκτελούσε το προγραμματισμένο δρομολόγιο από Μυτιλίνη. Α, τον ίσο Σάμος δεν κατάφερε να πιάσει το λιμάνι των ψαρών. Είναι, ναι, ναι, ναι, η αυτή το νησί, η ηρωική νήσο των ψαρών του 24% ΦΠΑ. Το νήσο Σάμος έκανε το δρομολόγιο Μυτιλίνη, Χίος, Ινούσες, Ψαρά, Πειραιάς. Είχε κάνει όλο το προηγούμενο. Δεν έκανε το τελευταίο στάδιο και συνεχίζει για Πειραιά. Είχε μέσα 955 επιβάτες, 156 γιοταχή, 26 δίκυκλα, 47 φορτηγά. Δεν ξέρω τώρα από όλο αυτό το ταξίδι ποιοι ήταν να κατέβουν στα ψαρά και ποιοι ήταν από τα ψαρά να πάνε, να πάνε Πειραιά. Σε βλασσό Θεός, πρέπει να είχε προφανώ. Γιατί έχει και τέτοιους παιδιά, έτσι θα... Έπνευση. Υπάρχει κόσμος που θα τα... Γεια σου Λευτέρη, καλημέρα. Καλή εβδομάδα, καλή εβδομάδα. Χρόνια πολλά σήμερα. Γιορτάζει η Ρο. Η Ρο Μανέ, που έδωσε την παράσταση εδώ. Αν και εδώ διαβάζω στην αλήθεια, σήμερα είναι με ύψιλον. Η Ρο Μανέ με ύψιλον. Ναι, έχει μια αναφορά για τη θεατρική παράσταση που δόθηκε στο Καστρομινά. Η Ρο Μανέ έπαιξε θέατρο τιμώντας τη χαμένη μάνα της. Λοιπόν, η Ρο με ήττα γιορτάει σήμερα. Η Λώρα, η Λάουρα, ο Λαβρέντιος. Ναι, είναι κάτι το... Κατσαδόν έχει καμία άλλη. Το Σάββατο είναι η μεγάλη γιορτή. Κάποιοι την ξεκίνησαν από πιο νωρίς τον εορτασμό. Τον εορτασμό της, ναι, ναι. Ο κύριος Νότης, ο Μηταράκης. Γεια σου Κατερίνα, καλημέρα. Έκαμε τη γιορτή του από τώρα.

0: Βλέπω εδώ κάτι φωτογραφίες. Λέει, δεν ήταν, λέει, προεκλογική συγκέντρωση, δεν έχουμε εκλογές, όμως ούτε είχαμε καμία σχετική ομιλία του. Ήταν όμως μια γιορτή επίδειξη δύναμης. Ήταν η ονομαστική εορτή του Παναγιώτη Μηταράκη και η γυναίκα του, η Μαρία, έγινε στο πεντάστερο ξενοδοχείο. Παιδιά, ακούσατε κάτι, έτσι? Όχι, βλέπω εδώ κάτι φωτογραφίες
1: με κάτι άλλες παρές,
0: καλοτραβηγμένες.
1: Και στον απότο να παίξω πέφτανε καρπαζές.
0: Εντάξει, ας πω κάτι, δεν το λες και λέω θάλασσα, αλλά καλά ήταν. Για γιορτή καλά ήταν. Είμαστε και εμείς καλεσμένοι. Είμαστε καλεσμένοι, δεν πήγαμε το... Είχαμε μια άλλη υποχρέωση. Μας είχαν καλέσει αλλού να παίξουμε μουσική και...

Έχουμε και αλήθεια σήμερα. Βέβαια. Πρώτα απ' όλα, παιδιά, να δούμε τα... Τελευταίος μήνας με φυλάδιο προσφορών από το τεχνικό πολυκατάστημα του Ζανίκο Κολιά. Τελευταίος μήνας έχει μεγάλη ποικιλία σε πληστικά μηχανήματα, γεννήτριες. Πολύ σημαντικό, παιδιά. Γεννήτριες δεν προλαβαίνει το πολυκατάστημα του Ζανίκο Κολιά. Δεν προλαβαίνουν να πουλάνε γεννήτριες. Γεννήτριες. Στο πάτι απ' έξω γράφει προσοχή. 20% στα ρούχα Nine Worths είναι αυτή η νέα συνεργασία. 20% σε όλα τα εργαλεία της Junior. Και μην ξεχνάτε, με την αξιολόγηση που κάνετε στην Google έχετε έξτρα έκπτωση 5%. Τι να λέμε τώρα, δεν είναι δεδομένο. Δεν υπάρχουν αυτά τα πράγματα.

Λοιπόν, τον καιρό τον είδαμε, το εορτολόγιο το είδαμε. Αν και την αλήθεια, παιδιά, είναι τόσοι πολλοί εορτάζοντες και εορτάζουσες. Πρέπει από σήμερα να πιάσεις να λες χρόνια πολλά. Από σήμερα πιάσεις να λες χρόνια πολλά, να τελειώσει εκεί γύρω στις 17-18 του Αυγούστου και να είσαι και ευχαριστημένος. Λοιπόν, φίλοι μου, έχουμε και εφημερίδα Αλήθεια. Α, ωραία. 30.000 Τούρκοι τον Ιούλιο. Νέα αύξηση, 19,7%. Εκτός από τους Τούρκοι, είχαμε κάτι άλλο. Μυτιλίνη, για παράδειγμα, έχει 12 τσάρτερ διαφορετικών πρωτευουσών. Μάλλον έχει τσάρτερ από 12 διαφορετικές πρωτεύουσες. Δηλαδή και να κοπεί η Τσεχία έχει τη Σλοβενία. Και να κοπεί η Σλοβενία έχει την Ολλανδία. Ναι. Και να κοπεί η Ολλανδία έχει την Αγγλία. Κοπεί η Αγγλία έχει τη Γαλλία. Κοπεί η Γαλλία έχει τη Βουδαπέστη, έχει την Ουγγαρία. Εμάς, ρε παιδιά, γιατί βλέπω εδώ μια χαρά. Ο πρόεδρος, λέει, του ιδιωτικού φορέα τουρισμού, ο Κώστας ο Μούνδρος, ανέφερε ότι είχαμε την αύξηση 19,7%. Να ρωτήσω κάτι, κύριε του τουρισμού, γενικότερα δεν έχει να κάνει με το φορέα ή με την αντιδημαρχία ή με την αντιπεριφέρεια, με το... Αν γίνει αυτό που λέγαμε για τη Μυτιλίνη, αν κοπεί η Τουρκία, ας πούμε. Μου λέει και κάποιος, θα έχουμε θερμό το υπόλοιπο καλοκαίρι. Τώρα που πάω να τραβήξω με την Παλαντέζα για το ρεύμα. Όπα, λέω την Παλαντέζα για το ρεύμα. Αυτό το καλώδιο, μωρέ, που θέλουμε να περάσουμε υποβρύχια από νησί σε νησί. Το βλέπω πως θα... Και ο Νταγίπ δεν θέλει να το περάσουμε το πεις, θα... Για πες μου πλάκα, δηλαδή, να το... Να τούρτι, έτσι να πείτε, με αφορμή το καλώδιο αυτό το υποβρύχιο, το... Κόβουμε και τα σούρτα φέρτα με τα νησιά απέναντι. Τι θα γίνει, ρε παλικάρια? Θα κλαίνε κυρέγγες,

Έχουμε μπει στην εβδομάδα του Πάσχα του καλοκαιριού, στη μεγάλη γιορτή, το 15 Αύγουστο. Έχουν έρθει, ναι, αυτοί που λένε καλησπέρα μετά τις 12. Ποιοι είναι αυτοί που λένε καλησπέρα μετά τις 12 και κοιτάς πάνω να δεις νύχτωσε τι? Είναι αυτοί με τη γνωστή την ευχή του καλή Παναγιά. Γεια σας, γεια σας, να είστε καλά και καλή Παναγιά. Χριστέ και Απόστολε. Δεν μπαίνω στη διαδικασία τώρα να το... Λοιπόν, καλημέρα. Γεια σου Μαρία, καλημέρα. Η Μαρία Καλαγκιά είναι στην παρέα μας. Καλή εβδομάδα στον απόϊχο των δύο συναυλιών που δώσαμε Χίο και Ινούσες. Θα θέλαμε να πούμε ένα τεράστιο ευχαριστώ στον κόσμο που γέμισε αυτές τις δύο παραστάσεις. Η συμμετοχή, το χειροκρότημα, έτσι. Και μία ευχή. Ωραία η ευχή, έτσι. Κάποια στιγμή και ο Δήμος Χίου. Δεν ξέρω, μας ακούει ο Δήμος. Κάποιοι θα μας ακούνε και από το Δήμο. Κάποια στιγμή και ο Δήμος Χίου να αντιληφθεί ότι όταν οι καλλιτέχνες προσφέρουν αφιλοκερδώς για ένα κοινοφελή σκοπό, η υποστήριξή τους δεν είναι χάρη. Είναι επένδυση στον ίδιο τον πολιτισμό και στην κοινωνία μας. Πολύ σωστά. Πάντως είδα, παιδιά, βίντεο, έτσι, βιντεάκια, κάτι φωτογραφίες από το θεατράκι. Εκεί στη Σιδηρούντα ήταν, μπράβο, πολύ ωραία. Πολύ ωραία, πολύ ωραία, μπράβο.

Όχι, παιδιά, κοίτα εδώ πέρα. Τι λέμε, τι ωραία καλλιτεχνικά. Και μου λέει εδώ άνθρωπο, πίτσα λέει έχουμε σήμερα. Πίτσα λύκο. Όχι, παιδιά, είναι Δευτέρα σήμερα. Σήμερα Δευτέρα. Πίτσα λύκο έχουμε Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο. 5:30 το απόγευμα. 22-71-0-27-27-7. Μάλιστα, αν πείτε και το καλημέρα χάος, το έχετε μάθει πια, έτσι. Αν πείτε καλημέρα χάος στην παραγγελία σας, έχετε κέρασμα και τυροπιτάκια.

0: Σήμερα έχουμε 10 του μήνα, αύριο είναι η λευκή νύχτα, έτσι. Ωραία. Εμείς θα είμαστε, πού θα είμαστε? Εμείς θα είμαστε Βενιζέλου. Ναι, ναι, ναι, εκεί στο Αντώνη, στον... Λοιπόν, ανάκιο, Νότσο Μηταράκης εδώ έχει μια αναφορά για το ρεκόρ αφίξεων τουριστών εξωτερικού. Ρεκόρ αφίξεων εξωτερικού, τουριστών εξωτερικού. Κοίταξε να δεις, πιο ωραία το βάλε ο... Πιο ωραία το βάλε ο κύριος Νότης. Με αφορμή, λέει, την άνοδο του τουρισμού, την πρόοδο των έργων υποδομής, τις παρεμβάσεις για τη στήριξη της οικονομίας, ανέβασε ένα βιντεάκι ο κύριος Νότης Μηταράκης. Κοίταξε να δεις, και τους Τούρκους, άμαντο καλοσκεφτής, έτσι, και τους Τούρκους τουρίστες, τουρίστες εξωτερικού τους, λέει, τι κάνει είναι Τούρκους, επειδή είναι Τούρκους, από το εξωτερικό δεν έρχονται, και όχι απλά από το εξωτερικό, έρχονται και από άλλη Ήπειρο, άλλη Ήπειρο.
1: Τούρκο με ξεφώνησες και μου ανάψαν τα λαμπάκια, γιατί εσύ και ο φίλος μου.
0: Βέβαια, ακούω από κάτι οι παιδιά έτσι, που είναι κυρίως στην εξυπηρέτηση.
1: Το ξεφώνησε.
0: Α, μου λέει, έχουμε κάτι περιστατικά.
1: Μου αλλάξαν τα κλαπέτα.
0: Έρχονται, μου λέει, καλαμάρ, ευέτ, μπιλιερίμ, τσογλάν μπαρούτ, φάδο να πέρα. Χταπόδ, τρώει το μισό καλαμάρι. Τρώει το μισό καλαμάρι. Και σου λέει μετά, α, νο, ωραίο, νο, δεν μ' άρεσε, δεν το... Δεν πληρώνω, no money, no. Νο παρά. Δεν πληρώνω. Βρε καλέ μου, βρε χρυσέ μου, καλαμάρ δεν μου πει. Να το έγραψα και το τέτοιο. Νο καλαμάρ, λέει, γαρίδ, χταπόδ. Λοιπόν, και δεν θέλουν, δεν θα τον πληρώσουν, λέει. Είναι κάποιες περιπτώσεις, έτσι. Κάποιες περιπτώσεις.
1: Εγώ δεν είχα να πληρώσω τον νίκη, και εσύ ώρες ατελειώτες τηλεφωνούσες στη Θεσσαλονίκη.
0: Λοιπόν,
1: το με ξεφώνησες. Εσύ είσαι μια άκαρτη γυναίκα, γιατί μας αφήσες στους δυο και αλλάζω πάνε στην πέπε.
0: Δεν θέλουμε, λέει, να το πληρώσουμε. Και άμα πας να τους πεις και τίποτα, σου λέει the bad comment. Bad comment Facebook. Facebook, bad comment.
1: Έγινα για σένα Τούρκο.
0: Σου βάλω και καλά κακή κριτική.
1: Να ρίχνεις τις γαρδένιες πάνω.
0: Θα σου βάλω κακή κριτική και δεν θα πάρεις καλά το...
1: Καρεκές.
0: Βάλε ρε φίλε. Βάλε.

0: Λοιπόν, τι άλλο έχουμε στην αλήθεια πριν πάμε για διαφημίσεις? Κλειστός για άλλους 18 μήνες ο Δημοτικός Κήπος. Α, πολύ ωραία. Τιμή στον Κωνσταντίνο Κιουβέτσι. Ο Δήμος Χίου την 13 Αυγούστου. Στις 10 το πρωί στην έδρα του Δημοτικού Συμβουλίου θα τιμήσει τον Κωνσταντίνο Κιουβέτσι για την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου με την Εθνική Ομάδα Υδατοσφαίρισης στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας. Μπράβο ρε παιδιά. Μπράβο ρε παιδιά και μπράβο και στον Κώστα και μπράβο και σε όλα τα παιδιά που μέσα από τον Κώστα είδαν επιτέλους την Εθνική μας να κατακτάει και αυτό το μετάλλιο που της έλειπε. Το χρυσό μετάλλιο. Μεγάλη δουλειά. Λοιπόν, καλημέρα και τα παιδιά στα Καρδάμιλα. Καλημέρα τα παιδιά στο Ντεστίλ. Ποιος μου λέει, έβλεπα, περνάγανε μπροστά μου κάτι γλυκά. Κάτι γλυκά. Και έχει βγάλει και φοβερές βάφλες, φοβερές λουκουμάδες. Παιδιά, δε, σας το συστήνω ανεπιφυλάκτως.
1: Εγώ μιλάω και εσύ γελάς.
0: Κάθε Κυριακή πρωί έχει λουκουμάδες και μπουγάτσα. Είναι όλοι της ώρας βέβαια μπουγάτσα, έτσι το. Λοιπόν, μην ξεχνάτε 21 Αυγούστου έχουμε ξανά Γιάννα Φαφαλιού. Ξανάρχεται η Γιάννα. Παρασκευή 21 Αυγούστου με Ελευθέρη Τομάζο, Γιώργο Ταναΐνη. Επίσης, αν το θυμόσαστε, θα το θυμόσαστε, πρέπει να το θυμόσαστε, μπορείτε να κάνετε ένα, να στείλετε ένα μήνυμα στο Destil στα Καρδάμιλα μέσω Facebook, έτσι, μέσω του Messenger δηλαδή, έτσι. Να στείλετε ένα μήνυμα, να γράψετε Γιάννα και το ονοματεπώνυμό σας και να διεκδικήσετε ένα από τα δύο τραπέζια. Δύο τραπέζια θα δώσουμε που δίνουμε εδώ από την εκπομπή μας. Ένα τραπέζι για τέσσερις, φαντάζομαι. Τα μπουκάλια πάνω, τα αυτά όλα τα συμπαραστατούντα. Δεν το κατάλαβα. Δεν σας άρεσε? Έλα σε παρακαλώ. Αν θέλετε να κλείσετε βέβαια τραπέζι, 2272-0-22-22-0. Σε σένα δεν μιλάω, σε σένα που αγαπάω. Λοιπόν, καλημέρα από Νότια Σικελία. Τι λέει ρε φίλε, πού βρέθηκες εκεί πέρα? Από Νότια Σικελία μας ακούει ο καπτάν Παναγιώτης ο Μπυρλής. Ε, συγγνώμη, ο Δημήτρης, ο καπτάν Δημήτρης ο Μπυρλής. Έβαζα τώρα το μετάλλιο. Είναι το μετάλλιο του ημιμαραθωνίου.

Πολύ σωστά. Ο Κώστας εδώ μου στέλνει ένα μήνυμα, μου λέει: δεν φτάνει που ζείτε σε μια χώρα με τόσα πολλά νησιά. Δεν φτάνει που ζείτε σε ένα νησί με τις πιο ωραίες παραλίες. Θέλετε να πηγαίνετε κιόλας. Σαν τους Αθηναίους που έχουν την Ακρόπολη δίπλα τους. Μα εντάξει, εδώ ρε φίλε, έχει την Ακρόπολη, έχει τον Παρθενώνα, έχει τα μουσεία και το. Έχεις πάει, ρε φίλε, ποτέ στο. Το... Έχεις πάει στο. Το... Όχι, δεν είναι, αλλά είναι δίπλα τέλος πάντων και το. Άμα χρειαστεί κάποια στιγμή, οπότε. Πηγαίνουμε. Κάτι τέτοιο είμαστε κι εμείς, έτσι. Ζούμε στη χώρα με τα ωραιότερα νησιά. Στο νησί με τις ωραιότερες παραλίες. Θέμε να πηγαίνουμε κιόλας. Με 2 ευρώ τη βενζίνη, ρε φίλε, το... Όχι, έπεσε λίγο, έτσι. Έχω ένα 87... Έχω αρκετά πρατήρια. Ένα 87, ένα 88, ένα 89...

Εντάξει, έχω πολλά στο 1999, έτσι. Ναι, τιμές Lidl. Δεν γράφει 2, γράφει 1999999. Λοιπόν, πάμε με 2-0-1 και βέβαια τα ψαρά σταθερά στην πρώτη θέση. 2-223. Δεν φτάνει δηλαδή που δεν σταμάτησε το καράβι να αφήσει ή να πάρει κόσμο. Έχουν και την ακριβότερη βενζίνη by far. Κύριε Νότι, για αυτό το θέμα της βενζίνης τώρα και του ΦΠΑ και στα ψαρά και το... Δεν έχουμε κάτι εδώ για να το...

Λοιπόν, έγινε και το πολύ ωραίο. Έγινε το πολύ ωραίο πάρτι. Το μαστίχα πάρτι. Ναι, στην παραλία, έξω από το μαστίχα σοπ. Παιδιά, πάρα πολύ ωραίο, πάρα πολύ κόσμο. Τα παιδιά έτσι, έδωσαν στον κόσμο να δοκιμάσει αυτό το καινούριο ποτό, το καινούριο Snake Isle. Πώς το λένε, νησί του φιδιού. Γιατί έχουμε και μια συνέντευξη, θα το δείτε αύριο το ρεπορτάζ. Έχουμε και μια συνέντευξη με τον Γιάννη τον Μανδάλα. Πώς το λένε, τον τεχνικό διευθύνων σύμβουλο το... Λοιπόν, και μας έλεγε ότι δεν πήρε τυχαία την ονομασία Snake Isle. Την πήρε από το ότι η χείος παλιά λεγόταν Οφιούσα.

Όχι, μ' άρεσε πάρα πολύ, δηλαδή, όπως το σκέφτηκαν και όπως το. Και να σκεφτεί κανείς ότι αυτό το ποτό τώρα, έτσι. Ένα ποτό το οποίο η παραγωγή του και η παρουσίαση βέβαια έγινε και από τη συνεργασία με την ποτοπία του Πάκη. Η ποτοπία του Πάκη είναι αυτή που έχει εδώ τα τσάγια, αυτό το τέλειο αϊστή. Τέλειο, τέλειο. Έτσι θα το ζητήσετε να το ψάξετε. Αϊστή τέλειο σε τρεις διαφορετικές γεύσεις. Καθόλου ζάχαρη. Ουσιαστικά καθόλου θερμίδες. Έχει τέσσερις θερμίδες, έχει το κάθε μπουκαλάκι. Και ήταν από η ποτοπία που βοήθησε μαζί με τα παιδιά εκεί στο Μαστίχα να εξελίξουν αυτό το πάρα πολύ ωραίο κοκτέιλ που έχει κάποια νότα Μαστίχας, ας πούμε, μέσα τέτοιο. Ναι, βέβαια.

Λοιπόν, θα πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Σε πολύ λίγο θα είμαστε και πάλι εδώ. Τα τηλέφωνα μας τα γνωστά, 2271-025678. Πάντα με ονοματεπώνυμο, παιδιά, έτσι. Λέτε όνομα, επώνυμο, μπλα μπλα και τα σχετικά. Τώρα με τη τιμή της βενζίνης στα ύψη, τουλάχιστον απόλαυσε το καφεδάκι σου μαζί με το συνοδευτικό σε τιμές Siri's Bakery. Καφεδάκι φρέντο καπουτσίνο 1,80 με τσουρεκάκι, κουλουράκι ή σταφιδοψωμάκι. Αν πίνεις ελληνικό, φραπέ ή γαλλικό 1,40 μαζί με το συνοδευτικό. Καφές επιλογής και μπαγκέτα 3 ευρώ. Καφεδάκι με τυρόπιτα 3 ευρώ. Σούπερ προσφορές Siri's Bakery. Στα 4 υποκαταστήματά μας και στο νέο κατάστημα στο Βροντάδο. Στη Βενιζέλου, στην Απλοταριά, στη Φάρκαινα, στην Καρδαμάδα. Siri's Bakery. Η απόλαυση χωρίς να πληρώνεις μια περιουσία. Καφεδάκι παίρνεις ρε φίλε. Πάρε την παρέα σου, την καλή σου διάθεση και τ' άλλα άστα σε μας. Σε μουά, στην καλύτερη θέση του Αιγαίου, στον παραλιακό του αεροδρομίου. Σε μουά, εξαιρετικές αλμυρές γεύσεις και γλυκές δημιουργίες. Σε μουά, ο ασυδροσιάς.

0: Κατεύοντας και τους οπλισμούς.
1: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
0: Σωστά. Άλλωστε, χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα της Ελλάδας. Διαθέτει προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
2: Δόμηση Χίου ΩΕ. Απόστολος Ροδίτης και Εσία. Κωστήλο 20. Βροντάδος Χίος.
3: Μότο Μπουλάς. Πάνω από 50 χρόνια δίπλα στον αναβάτη και τη μοτοσυκλέτα. Πωλήσεις, ανταλλακτικά, ελαστικά και επισκευές όλων των εταιριών. Διάγνωση και επίλυση όλων των βλαβών με υπερσύγχρονο διαγνωστικό για όλες τις μάρκες. Πωλήσεις κατά αποκλειστικότητα των μοτοσυκλετών Benelli, CF Moto και Royal Enfield. Σκούτερ και παπιά, Keyway και Λαμπρέτα. Αλλά και τα κορυφαία ηλεκτρικά σκούτερ Super Soco, Miu, E-Scooter, ATV, Γουρούνες. Των εταιριών Polaris και CF Moto. Moto Bulas, Πλατεών 2, 2271-0, 42-495. Στο λιμάνι.
4: Φοβερές γεύσεις, μουσικές και όμορφες παρέες. Η γωνιά. Το Ουζερί στο λιμάνι είναι κοντά μας χειμώνα-καλοκαίρι, έτοιμο να εξυπηρετήσει και τις πιο μοναδικές μας γευστικές επιθυμίες. Φλογέρες με φέτα, παστουρμά και ημίλια στην ντομάτα. Αυγά τηγανιτά με σάλτσα και παστουρμά. Πηχτή, φτερούγες κοτόπουλο, πικάντικες, τσιγεροσαρμάδες και ό,τι βάλει ο νου σας. Η καλύτερη πρόταση για τις ονομαστικές εορτές, για εκδηλώσεις σωματείων, η γωνιά. Το Ουζερί στο λιμάνι. 2271-043-111.
5: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Να στείλουμε την καλημέρα μας στα παιδιά εκεί στα βόρεια που μας ακούνε στην Αμάνη. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα στη Λένα, καλημέρα στο Γιάννη. Από το Σέιλιν Καφέ Snack Bar. Χαμός, παιδιά, πας στο μπανάκι σου εκεί πάνω στα βόρεια. Πας εκεί πάνω στη Βολισσό. Θα ξεκινήσει από το πρωί. Από το πρωί πάνω στο λιμανάκι. Καφεδάκι, σνακ, να φας κάτι, μετά κοκτέιλ, μετά το ποτάκι σου, μέχρι το βράδυ. Έχει ανακαινιστεί πλήρως ο εξωτερικός χώρος. Έχει νέο φοβερό μενού. Μενού και για όσους νηστεύουν, λόγω των ημερών, λόγω της Παναγίας. Λοιπόν, και γενικά γίνονται εκδηλώσεις. Έχει πάρτι, έχει καραόκε, έχει ζωντανή μουσική. Σέιλιν Καφέ Snack Bar. Σχεδόν 25-30 χρόνια είναι το σημείο αναφορά στην Αμανή. Λοιπόν, γεια σου Γιώργο, καλημέρα. Καλή εβδομάδα, καλημέρα στη Δήμητρα. Ο Στρατής δεν έχει εδώ φωτογραφία. Ο Στρατής ο Σίμος μας έλεγε καλημέρα από το Μαρούσι. Από τη Λαμία ο Βάιος ο Μαλιώρας. Τι μου λες ρε Βάιε, 5 χρόνια ήμουν εκεί πέρα ρε. Πού είσαι, πλατεία λαού? Ή πλατεία λαού, πλατεία πάρκου, πλατεία ελευθερίας, πλατεία Διάκου. 4 πλατείες είναι. Βάιε, άσε. Εκεί είχα πρωτογνωρίσει το... Είχαμε τις πρώτες επαφές με, τη... με τις Σέρες. Με τα μπουγατσάδικα. Μπουγατσάδικο το Σεραϊκόν. Κλάμα. Γεια σου Κώστα, καλημέρα. Καλή εβδομάδα.

που έχει πανηγύρι. Παιδιά, αν μπείτε σε αυτή τη σελίδα του. Έχει μια σελίδα πανηγύρι. Όχι πανηγύρι. Αυτό που πήρε, που έκανε και είναι ο Δήμος το έχει κάνει, νομίζω, και. Χίος Experience. Είναι application. Application. Το κατεβάζεις στο κινητό σου και μπαίνεις μέσα. Είναι πάρα πολύ ενημερωμένο.

Ξέρετε πόσος κόσμος έγινε το πανηγύρι της, όχι το πανηγύρι, έγινε το πάρτι της εθελοντικής ομάδας πυρόσβεσης και πυροπροστασίας στη Λαγκάδα. Το Σάββατο είχαμε 8. Το Σάββατο 8 έγινε στο γηπεδάκι μπάσκετ στη Λαγκάδα το πάρτι της εθελοντικής. Πάρα πολλοί κόσμος ήρθε, μου λέει το είδαμε, γιατί το Σάββατο αυτό είχε εκατοντάδες εκδηλώσεις, πανηγύρια, βαφτίσεις, γάμους, όχι γάμοι δεν γίνονται τώρα, είχε εκδηλώσεις, είχε χορευτικά, είχε... Παρόλα αυτά, παιδιά, το πάρτι αυτό που έγινε από την εθελοντική ομάδα είχε τρομακτική επιτυχία και μπράβο σε εσάς που ήρθατε να βοηθήσετε. Ήταν για πολύ καλό σκοπό, έτσι. Αυτό ήταν πάρτι, έτσι. 6 ώρα το πρωί έκλεισε. Η Λαγκάδα χόρευε μέχρι τις 6 το πρωί με την καλή έννοια, έτσι. Και ο κόσμος που ερχόταν μου λέει το είδαμε από αυτό, από το Χίος. Από το Hughes Experience. Είδαμε ότι ήσουνα και εσύ, μου λέει DJ. Το προτιμήσαμε.

και τα πανηγύρια, ρε φίλε. Εντάξει, έχει πανηγύρι όποτε θες. Και σήμερα, σήμερα έχει σίγουρα πανηγύρι. Σήμερα έχει σίγουρα πανηγύρι. Δεν ξέρω. Άμα ψαχτείτε όσοι θέλετε, σίγουρα θα βρείτε πανηγύρι. Να το ξέρετε αυτό, έτσι.

Εμείς παλιά είχε τα Lac de Rose τότε. Lac de Rose τώρα. Τώρα φεύγουν οι βότκες, οι μπελβεντέρε, φεύγουν τα ουίσκια, φεύγουν οι Grey Goose, φεύγουν οι τεκίλες, οι τεκίλες αυτές οι ακριβές, οι ναι. Δηλαδή πανηγύρι πλέον πας για τη selfie, να βγάλεις τη selfie, να κάνεις το βίντεο, να ανεβάσεις το story και να μην έχεις χορέψει καθόλου, δεν πειράζει τότε. Και να βγάλεις και μια φωτογραφία έτσι στο τραπέζι, γελαστή και καλά, ουάου, δι...

Έλα σε παρακαλώ τώρα. Όλα για τη selfie και το... Έβλεπα και μια ανακοίνωση από την ΕΟΠΔ, την Εθελοντική Ομάδα Πυρόσβεσης και Πυροπροστασίας. Ένα τεράστιο ευχαριστώ, μπράβο σε όλους που μας θυμήσατε με την παρουσία, στους εθελοντές για την πραγματοποίηση αυτού του πάρτι. Χωρίς αυτούς τίποτα δεν θα είχε γίνει, και του χρόνου πρώτα ο Θεός. Και του χρόνου πρώτα ο Θεός. Να ήταν δύο υπέροχα πάρτι, και αυτό της Λαγκάδας και την προηγούμενη βραδιά. Αυτή η βραδιά στο Μαστίχα Σοπ με μαστίχα, κοκτέιλ, στην προκυμαία, έτσι.

Ωραία είναι ρε παιδί μου που είναι στοχευμένο. Δηλαδή τώρα στην Βολισσό, ας πούμε, έτσι, στην πλατεία του Πιθώνα, έτσι. Έχει αυτόν τον υπέροχο χώρο, ένα μαγικό χώρο ηρεμίας, ωραίο, καλοφτιαγμένο, σε αυτή στην παραδοσιακή πλατεία στον Πιθώνα, στη Βολισσό. Είναι το Χαρβάντι. Ένα μοναδικό κοκτέιλ μπαρ. Έχει μια απίστευτη ατμόσφαιρα εκεί στην ταράτσα με τις μαξιλάρες και το... Κάνει κάποιες ωραίες θεματικές βραδιές, είτε με σαξόφωνο, με τον Αλέκο τον Τέτερ, είτε με DJs, είτε... 7:30 κάθε βράδυ. Θέλω να πω, κάποιος που θα πάει εκεί, πάει επί τούτου. Ξέρει γιατί πάει και πάει και...

Να, λέγαμε για το νερό στο Βροντάδο. Είναι κάποιοι, εδώ έχω έναν πολίτη του Βροντάδου, έναν καλοφίο, Ανδρέας ο Απέσος, κάτοικος Βροντάδου Χίου. Έβαλε το όνομά του, έγραψε και μια επιστολή και την κοινοποίησε και εδώ στα social media. Εκφράζω την αγανάκτηση και την απογοήτευσή μου για συνεχιζόμενη και αδιακαιολόγητη κατάσταση που επικρατεί στην υδροδότηση στο Βροντάδο. Είναι αδιανόητο το 2026 να βιώνουμε διακοπές νερού πάνω από 30 ώρες. Ενώ το νερό που φτάνει τελικά στα σπίτια είναι λασπόνερο, ακατάλληλο ακόμα και για πλύσιμο. Δεν λέμε τώρα για δόντια και για ντους και για τέτοια. Μια απαράδεκτη παραβίαση των βασικών μας δικαιωμάτων για πρόσβαση σε καθαρό και ασφαλές νερό. Απαιτούμε άμεσες και ουσιαστικές λύσεις με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να ζούμε σε συνθήκες που θυμίζουν παλαιότερες δεκαετίες. Αντρέα, και να σκεφτεί κανείς ότι έχουμε δήλωση ότι εκεί προς τα τέλη της πενταετίας της Δημοτικής Αρχής θα έχουμε πόσιμον νερών στις βρύσες μας.

Πόσιμο, πόσιμο, ναι, τα. Λοιπόν, 9 και 45, να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ, παιδιά, για τα σχόλια και τις καλημέρες σας από κάθε σημείο του πλανήτη μας. Αύριο Τρίτη έχουμε εθελοντική αιμοδοσία στη Σικιάδα. Τρίτη 11 Αυγούστου από τις 9 το πρωί μέχρι τις 12.30 το μεσημέρι. Ιερός Ναός Γενέσιου Θεοτόκου Σικιάδας. Εθελοντική αιμοδοσία. Πάντως, παιδιά, βλέπεις ότι παρά τα όποια προβλήματα, τα όποια προβλήματα του νοσοκομείου, τα όποια προβλήματα με την υποστελέχωση και σε κάποιες κλινικές, τέλος πάντων, όπως είναι η αιματολογική, όπου κληθούν οι κοπέλες, η Άννα, η Σωτηρίου, όλες οι υπόλοιπες, τέλος πάντων, μέσω της Άννας λέμε, θα πάνε και θα κάνουν την εθελοντική αιμοδοσία. Μπράβο, μπράβο.

0: Ο γνωστός εμπριστής λέει παραλίγο να κάψει τα μεστά.
1: Φεγγάρια με στα μάτια σου θα ανάβουνε να βλέπω για να...
0: Είχαμε κινητοποίηση, είχαμε φωτιά στο... Ο γνωστός εμπριστής των βορειοχώρων πέρυσι, αυτή τη φορά θα καίγε τα νοτιοχώρα και τουλάχιστον τα μεστά. Αναφερόμαστε στο δίκτυο της ΔΔΕ και από σπινθυρισμούς στήλους προκλήθηκε πυρκαγιά σε χωράφι έξω από τα μεστά με συνθήκες βορείων ανέμων 5 μποφόρ. Ευτυχώς άλλο ένα ατύχημα του ΔΔΕ. Έγινε στις 12.30 το μεσημέρι, η φωτιά έγινε αντιληπτή, έδρασε η ομάδα δασοπυρόσβεσης που επαγρυπνεί όλο το 24ωρο, επενεύει. Το δημοσίευμα εδώ που αναφέρεται στη φωτιά συνεχίζει. Εννοείται ότι η διάλυση του κρατικού μηχανισμού στο συγκεκριμένο τομέα είναι τέτοια που οι κάτοικοι ζητούσαν, επικοινωνώντας ματέως με το ΔΔΕ στην Αθήνα, να διακόψει την παροχή ρεύματος με τα κεντρικά του ΔΔΕ, να ρωτάνε πού είναι τα μεστά. Πάλι καλά, ξέρανε πού είναι η Χίος, έτσι. Καλά, τώρα που είναι αποδεδειγμένα φωτιά από το τέτοιο, δεν... Πόσοι μου λέγανε για τις ζημίες, πόσοι μου λέγανε, λέει, ψάχνουμε να δούμε, να πάρουμε γεννήτρια, έχουμε συνέχεια διακοπές ρεύματος, πρωί, μεσημέρι, βράδυ, τώρα λέει, έχει πάρει... Το έχει πάρει πολύ πατριωτικά. Σας λέω, το τεχνικό πολυκατάστημα του Ζανίκο Κολιά, παιδιά, δεν φανταζόσαστε πόσες γεννήτριες πουλάει. Γι' αυτό τόσο καιρό σας λέω, παιδιά, για να μην έχετε προβλήματα, υπάρχει το γραφείο λύσης. Εκεί στην οδό Καλοπλήτου είναι το γραφείο λύσης. Είναι ο Κώστας Τσακούς, η Μαρία, η Φραγκού, βρίσκονται στην αρχή της Καλοπλήτου. Όχι, έχετε διακοπές ρεύματος, αλλά τουλάχιστον δεν τις πληρώνετε ακριβά. Είσαστε στον κατάλληλο πάροχο, έχετε τη σωστή ασφάλιση για το σπίτι ή για εσάς. Και έχετε και έναν άνθρωπο που μπορεί να διαχειριστεί τα κοινόχρηστα. Τι λες ρε φίλε? Επανάσταση. Επανάσταση. Γραφείο λύσης στην αρχή της Καλοπλήτου. Κώστας Τσακούς, η Μαρία Φράγκου, με τις εξειδικευμένες προτάσεις. Πού θα πας το ρεύμα σου, πού θα πας την ασφάλειά σου. Γεια σου Λευτέρη, καλημέρα. Καλή εκπομπή. Μου έστειλε φωτορεπορτάζ ο ανταποκριτής του Αλήθεια, Στράτους Χαβιάρας, από τη Λαγκάδα το Σάββατο. Ναι, ήταν και εκείνος. Είχε πάει στη συναυλία, που γινότανε, και μετά δεν μπορούσε. Ήρθε στο, πώς το λένε, ήρθε Λαγκάδα στο πάρτι της. Πολύ ωραίο πάρτι, φίλε, πολύ ωραίο πάρτι.

Και που με πηγαίνει. Συναντιόνται δύο φίλοι και καλά, ας πούμε, ο Λευτέρης με το Στράτο, ας πούμε. Τυχαία λέω τώρα, έτσι. Παράξενη, τα πάντα μου κλέβει. Του κάνει ο Λευτέρης του Στράτου, ρε Λευτέρη! Κλέβει. Όχι, ανάποδα. Ρε Στράτο, του λέει. Σε είδα προχθές με δύο δίδυμα, του λέει. Ρε. Πώς τα κατάφερες, δε, τίποτα. Και... Α, σε λέει, φοβερή εμπειρία, δε, δε. Τι λες, ρε φίλε. Την αλήθεια δεν σε είδα, έτσι μου πάνε. Ναι, ναι, ρε εσύ λέει, πώς καταφέρνεις όμως και τις ξεχωρίζεις. Εύκολα λέει ρε φίλε. Η Μαρία έχει μπλε μάτια και ο Σύφης έχει μουστάκι.

Τι να σας πω, παιδιά, η ζέστη, ναι, θα η ζέστη, λέει, θα πάρει πίσω. Ναι. Από ότι έχει λαλήσει ο κόσμος από τη ζέστη, έτσι. Ευτυχώς και είναι αυτό το, και αυτό το αεράκι. Την Παρασκευή θα είμαστε πάλι στο λιμάνι, σε αυτή τη δράση του επιμελητηρίου. Λιμάνι Open Market. Ελπίζουμε ο άνεμος να... ο άνεμος να βοηθήσει να... ρε φίλε, έχει λαλήσει, παιδί. Ο κόσμος, παιδιά, δεύτε. Ειδικά με σύνα πλωταριά, με αυτά τα πανάκια τα... αυτά τα πανάκια τα τριγωνικά που είναι σαν και τα καινούρια μαγιό. Αυτά τα μαγιουδάκια τα... προχθές στην παραλία είμαστε και Sky Meet, μια παρέα με τέτοια κοριτσάκια. Με αυτά τα μαγιό τα... αυτά που δεν είναι μαγιό, είναι πολύς ποπός με λίγο ύφασμα. Ήτανε δίπλα ένα ζευγάρι, συνταξιούχοι τέτοιο. Και του κάνει σκύβη μία μπροστά, έτσι να πλώσει την πετσέτα. Ήταν ο παππούς από πίσω, βρέθηκε μετά σε... στο επόμενο δευτερόλεπτο βρέθηκε ο παππούς και είχε βάλει το κόπερτον στο στόμα και το κατάπινε. Λοιπόν, ναι, ωραίο και αυτό, ναι. Μαζί, ναι, ναι. Η άλλη λέει, είδε το σταυρό του φαρμακείου. Περνούσε αυτήν την απλοταριά, την είχε βαρέσει και η ζέστη. Βλέπει το φαρμακείο που έχει το σταυρό και καθόταν και σταυροκοπιόταν στη βιτρίνα με τα αντιλιακά μπροστά του. Και σου λέει, για να έχει σταυρό το... γεια σου Γιώργο, καλημέρα. Μόνο Γιώσονας.

Εμείς εδώ στα Αρμόλια έχουμε εδώ και 2 χρόνια άφθονο νερό που αφήνουμε σπασμένους σωλήνες να τρέχουν. Έχουμε λέει τόσο πολύ νερό στα Αρμόλια που το έχουμε τους σωλήνες και τρέχουν για να... Καλημέρα από Αργέντη. Μήπως όμως σαν open mall πρέπει όλοι να έχουμε πανιά, να είχαμε πανιά σκιάς? Γιατί φέτος είδα μπήκαν και σε άλλα στενά. Στην Αργέντη δεν μπήκανε τέτοια πανιά σκίασης. Παιδιά, τι να σας πω, μπορεί να φταίει τι ψηφίσατε. Δεν ξέρω τι ψηφίσατε. Αργύρι, ακόμα σου, τι θα κάνεις. Θα πας στο ζαχαροπλαστείο του Αυγουστάκη. Έχει γίνει τώρα, τον έδειξε και το Μέγκα, τον έδειξε και το Open, το Αντώνης, ο Αντώνης ο Μάστορας. Βέβαια, όταν σας τα λέω εγώ, είμαστε εμείς κάνα 2 μήνες μπροστά από τους υπόλοιπους. Θα πας στο ζαχαροπλαστείο Αυγουστάκη εκεί στη Βενιζέλου, θα δεις μια ουρά απ' έξω, περιμένουνε. Κάτι Τούρκοι κλαίνε. Δοκιμάσανε μπακλαβά και καταλάβανε ότι εδώ γεννήθηκε ο μπακλαβά, στη Βενιζέλου. Λοιπόν, θα μπεις μέσα και θα του πεις καλημέρα χάος. Θα ζητήσεις πρώτα τον Μάστορα τον Αντώνη, θα του πεις καλημέρα χάος. Και έχει κέρασμα. Έχει κέρασμα μασουράκι.

Λοιπόν, 9 και 55 τελικά, παιδιά, είμαστε η χειρότερη, μορφή ζωής που πατάει πάνω σε τούτο εδώ τον πλανήτη, έτσι. Χθες μου στείλανε κάτι φωτογραφίες από, από το Σύφι, η περιοδός Αντωνίου Κοραή, εκεί που είναι το ΚΔΑΠ των ΑΜΕΑ. Έξω ακριβώς. Έξω ακριβώς. Πολύτε όπως είναι επιπλωμένο. Παιδιά, μου στείλανε μια φωτογραφία. Δεν γίνεται, ρε φίλε, αυτό το πράγμα. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Πήγε ένα σαβούρο, ξεσαβούριασε ένα βρωμιάρη. Δεν ξέρω, πήρε τηλέφωνο στο Δήμο να πει ότι ξεμπάζωσε. Ή θα τραβήξει και ο ίδιος μετά φωτογραφία για να αρχίζει να παραπονιέται για τη βρώμα το. Ο Θοδωρής ο Παντελόγλου, αντιδήμαρχος, μου λέει φυσικά Παρασκευή απόγευμα. Πιάσανε και τα βγάλανε για να στολίσουν την περιοχή. Τρεις μέρες τώρα έτσι, δεν πήραν κανένα τηλέφωνο το Δήμο. Θοδωρή, νομίζω ότι αν ψάξεις τη γειτονιά. Λέω, αυτοί όλοι δεν έχουν καμία τιμωρία, του λέω το. Αν ψάξεις τη γειτονιά, δεν υπάρχει περίπτωση κάποιος να μην έχει δει ποιο δίποδο βρήκε να ξεμπαζώσει εκείνη την ώρα. Τα παιδιά τη Τζαμαϊκά. Σωστά, όπως γράφει εδώ και ο Νίκος, δεν λέμε για το συμβάν. Γενικά πάντως είναι εύκολο σε γειτονιές να βρεθούν οι βρωμιάριδες. Όλο και κάποιος να τους έχει δει, έτσι. Παιδιά, έχει ένα τηλέφωνο που απαντάει για όλα αυτά κατευθεία. 22 71 3 50.000. Έτσι μας έλεγε ο Γιώργος. Και γάβρο έχω. Ένα γάβρο, ρε φίλε, ναι, στο. Ένα γάβρο. Στο μόλο, στο λιμανάκι εκεί στον καταράκτη. Τι γινότανε, τι χαμός, έτσι. Ο μόλος κάθε μέρα ανοιχτά, έτσι. Τις 12 το μεσημέρι, Γιώργος Ορφανός, Χριστίνα Ορφανού. Όλη η ομάδα. Εξαιρετικό φαγητό και τίμιες τιμές. Τώρα της Παναγιάς, αν είναι να κλείσετε τίποτα μεγάλα τέτοια. 61-2-92, ναι. Πρέπει να πάρετε να κλείσετε, αλλιώς δεν. Αλλιώς δεν βρίσκεται. Κάτσε, περίμενε, και έχω κι άλλο ένα μήνυμα.

Λοιπόν, καλημέρα. Σας έχω ένα θέμα, μου λέει εδώ πέρα η Μαριάννα. Όλες αυτές οι αφίσες που κρέμονται για διάφορα event που τελείωσαν, δεν λέμε για αυτά που θα γίνουν, υπάρχει περίπτωση να τις κατεβάσει κανείς? Όσοι δεν τις έχουν κατεβάσει, υπάρχει περίπτωση κάποιος να τους πιάσει, να τους πει, να τους ρίξει ένα πρόστιμο? Ή θα βλέπουμε τον Καζαντζίδη, ξέρω εγώ, μέχρι τα Χριστούγεννα να διαφημίζεται? Και όχι τίποτα άλλο, μην τις φάμε και στο κεφάλι με τον αέρα χειμωνιάτικα. Αλήθεια ρε παιδιά, αυτό τώρα με τα... με τις εκδηλώσεις που τελείωσαν ή με το που θα βάζουν αφίσες και τα σχετικά, δεν υπάρχει κάποιος να τους... δεν υπάρχει κάποιος να τους πιάνει, να τους... να το... Ορίστε, να σου πω κάτι, ορίστε, Χίος Φάρμ έχει βγάλει το επαιτειακό του φυλάδιο, έκτος χρόνος παρακαλώ. Το έχει μοιράσει σε μέσα ενημέρωση, εδώ σε ραδιόφωνα, τηλεοράσει και τέτοια. Βλέπουμε κάποιες τιμές, τις λέμε και εσάς. Τελευταία εβδομάδα είναι, παιδιά, έτσι. Εξαιρετικές τιμές. Οι τιμές του φυλαδίου, αν τις δείτε με βάση τις αρχικές τιμές. Πού να δω τώρα το. Σουβλάκι χοιρινό μπούτι σπάλα από 8,49-5,80. Σουβλάκι χοιρινό λαιμού χειροποίητο από 8,99-6,80. Μπούτι χοιρινό από 6,95-5,95. Χοιρινή μπριζόλα από 9,85-6,99. Και μπαίνεις και στην κλήρωση να πάρεις και μια δεκάευρη. Χαμός, Χίος Φάρμ, εδώ Λεωφόρος Ενώσεως, σας κλαβενίτη στα σούπερ μάρκετ. Τρομακτικές προσφορές. Αορίστε, είχαμε κι άλλο, δεν το προλάβαμε. Επειδή λέω Μηταράκι, μέχρι και 21% η βουτιά στην αεροπορική κίνηση στοιχείο. Γιατί με τα αεροπλάνο Τούρκοι δεν έρχονται. Καλή σας μέρα, μέχρι αύριο την ίδια ώρα. Πρώτα ο Θεός. Γεια σας.

0: κόσμο που συνεχώς εξελίσσεται τεχνολογικά,
1: εμείς θέτουμε τις σωστές βάσεις από νωρίς.
0: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
1: Μέσω της δημιουργικής απασχόλησης και των προγραμμάτων ρομποτικής ενισχύουμε τη λογική σκέψη, τη φαντασία και την εφευρετικότητα.
0: Γνωρίστε μαζί μας τον κόσμο του προγραμματισμού και των δικτύων μέσω μαθημάτων Python και Linux σε συνεργασία με την Ακαδημία Δικτύωσης Cisco.
1: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
0: Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
1: Υπεύθυνος σπουδών Θανάσης Φριδάς.
0: Ροδοκανάκη 13.
1: Τηλέφωνο 22710 20.
2: Χίος Ράδιο Αλήθεια.
3: Οι συντάκτες του σταθμού μας σας ενημερώνουν για τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δευτέρα 8 Αυγούστου σήμερα και το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων εκφωνεί Ζένα Χατζηδημητρίου. Ο γνωστός εμπριστής πέρσι των βορειοχώρων αυτή τη φορά θα έκαιγε τα νοτιόχωρα και τουλάχιστον τα μεστά. Αναφερόμαστε στο δίκτυο του ΔΔΕ που από σπινθυρισμού στήλου προκάλεσε πυρκαγιά σε χωράφι έξω από τα μεστά και με συνθήκες βορείων ανέμων, εντάσσεως 5 μποφόρ. Ευτυχώς άλλο ένα ατύχημα του ΔΔΕ έγινε στις 12.30 χθες το μεσημέρι και η φωτιά έγινε αμέσως αντιληπτή με αποτέλεσμα να δράσει ακαριαία η ομάδα δασοπυρόσβεση του χωριού. Όταν έφτασε μετά από λίγο το πυροσβεστικό όχημα του κλιμακίου των Αρμολίων, η φωτιά είχε σβήσει, αλλά οι πυροσβέστες, καθώς και δεκάδες εθελοντές και παριστάμενοι, πρόλαβαν να δουν τους στήλους να εξακολουθούν να εκτοξεύουν πίθες μέσα στα ξερά χόρτα. Ο υπεύθυνος νομοχείου του ΔΔΕ συνελήφθη στα πλαίσια του αυτοφόρου. Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε χθες το μεσημέρι στην Καλαμωτή. Ο οδηγός που οδηγούσε γουρούνα και φορούσε κράνος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Σκυλίτσιο και νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Με αιχμή τη σημαντική άνοδο του τουρισμού, την πρόοδο των μεγάλων έργων υποδομής και τις παρεμβάσεις για τη στήριξη της τοπικής οικονομίας, ο βουλευτής Χίου της Νέας Δημοκρατίας Νότης Μηταράκης δημοσιοποίησε τον μηνιαίο απολογισμό δράσης του για τον Ιούλιο. Όπως επισημαίνει, η Χίος διανύει την κορύφωση της τουριστικής περιόδου καταγράφοντας σχεδόν 20%, 19,6% αύξηση των αφίξεων με 29.756 άτομα έναντι 24.888 επισκεπτών εξωτερικού, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική που αναπτύσσει το νησί μας. Αναφέρεται ακόμη στην ενίσχυση της συνδεσιμότητας με 14 ακτοπλοϊκά δρομολόγια την εβδομάδα από και προς τη Χίο, καθώς και στην πρόοδο μεγάλων έργων όπως η έναρξη εργασιών για το νέο τελωνείο Λιμένα Χίου. Σε κατάσταση κινητοποίησης, κόκκινος κώδικας τίθεται σήμερα, Δευτέρα 10 Αυγούστου, η Αττική αλλά και άλλες περιοχές της χώρας, καθώς σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου, ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιών προβλέπεται πολύ ψηλός, κατηγορία 4. Η απόφαση ελήφθη από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, με τον κρατικό μηχανισμό να τίθεται σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα. Ανάμεσα στις πολλές περιοχές και οι περιφερειακές ενότητες Λέσβου, Χίου, Σάμου και Ικαρίας της περιφέρειας Βορείου Αιγαίου. Αύριο 3η 11 Αυγούστου θα πραγματοποιηθεί και φέτος στη Χίο η Λευκή Νύχτα, κατά την οποία τα καταστήματα θα παραμείνουν ανοιχτά μέχρι τα μεσάνυχτα, ενώ παράλληλο ο Εμπορικός Σύλλογος και το Επιμελητήριο θα διοργανώσουν τις ίδιες ώρες εορταστικές εκδηλώσεις από την Οδό Βενιζέλου και τους κάθετους δρόμους αυτής μέχρι και την Απλοταριά, με μουσική από DJ και συγκροτήματα αλλά και δωρεάν παροχή δεσμάτων και ποτών. Θυμίζουμε ότι οι εργαζόμενοι που θα δουλέψουν τις επιπλέον νυχτερινές ώρες πρέπει να δηλωθούν από τους εργοδότες και βέβαια να τηρηθεί 11ωρη ανάπαυση μέχρι την προσέλευσή τους στη δουλειά την επόμενη μέρα. Λόγω δυσμενών καιρικών συνθήκων, το νήσο Σάμος δεν μπόρεσε να προσεγγίσει το λιμάνι των Ψαρών και συνέχισε το δρομολόγιο του για Πειραιά. Θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο σκόρπισε είδηση του θανάτου του σπουδαίου ηθοποιού Νίκου Καλογερόπουλου σε ηλικία 74 ετών. Πρόκειται για μία από τις πιο ξεχωριστές φυσιογνωμίες του ελληνικού κινηματογράφου. Υπήρξε ηθοποιός, σκηνοθέτης, σεναριογράφος, ποιητής και τραγουδοποιός, αφήνοντας το δικό του ιδιαίτερο αποτύπωμα στον ελληνικό κινηματογράφο και την τηλεόραση. Η πρώτη του εμφάνιση στην τηλεόραση έγινε στην τηλεοπτική μεταφορά του έργου του Νίκου Καζαντζάκη, Ο Χριστός Ξανασταυρώνεται. Σταθμός στην καριέρα του υπήρξε η θρυλική πλέον λούφα και παραλλαγή του Νίκου Περάκη το 1984. Ο Δήμος Χίου μέσω του Τμήματος Τουρισμού συνεχίζει το πρόγραμμα «Πάμε μπάνιο στη Χίο» από 10 έως και 16 Αυγούστου. Δηλώσεις συμμετοχή στα τηλέφωνα 22713-51720, 22713-51723 και 22713-51726. Δευτέρα έως Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι. Οι θέσεις είναι περιορισμένες και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Η Νοσοκομειακή Υπηρεσία Αιμοδοσίας Χίου ενημερώνει ότι αύριο 3η 11 Αυγούστου θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία στη Σικιάδα από τις 9 το πρωί ως τις 12.30 το μεσημέρι με την υποστήριξη του Συλλόγου του Ιερού Ναού Γενεσίου Θεοτόκου Σικιάδας Χίου. Σήμερα στις 7 και 4 το απόγευμα στην Ιερά Μονή Μυρσινιδίου θα τελεστεί αρχιερατική παράκληση χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Χίου Ψαρών Κινησών κ. Μάρκου. Τους ύμνους της ακολουθίας θα αποδώσει γυναικείος χορός από κυρίες του Προτάδου. Συνεχίζεται το θερινό κινηματογραφικό αφιέρωμα με τίτλο «Σινεμά με ταξίμετρο» στον υπαίθριο χώρο του Μουσείου Μαστίχα σήμερα Δευτέρα 9 το βράδυ με το δραματικό θρίλερ του 2023 «Ο τελευταίος ταξιτζής» σε σκηνοθεσία Στέριου Πάσχου. Η ταινία απέσπασε το βραβείο καλύτερης ανδρικής ερμηνείας Κώστας Κοροναίος στο Διεθνές Διαγωνιστικό Τμήμα του 64ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, καθώς και το βραβείο καλύτερης ταινίας από την Πανελλήνια Ένωση Κριτικών Κινηματογράφου. Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό. Το θεατρικό έργο «Εγώ μια δούλα» από το Έθος Αιγαίου θα ανέβει σήμερα Δευτέρα και αύριο Τρίτη 9 το βράδυ στο θεατράκι του 1ου Δημοτικού Σχολείου Βροντάδου Άγιος Γεώργιος δίπλα στο Φαφάλιο Στάδιο. Στο πλαίσιο της Πανελλήνιας Εθελοντικής Δράσης Δωρεάς Μυελού Οστών, οι νοσηλευτές δίνουν όραμα ελπίδας, διοργανώνουν αύριο Τρίτη στην καφετέρια Αγκορά στην Απλοταριά ενημερωτική εκδήλωση για την προσέλκυση εθελοντών δοτών μυελού των οστών 7 το απόγευμα έως 10. Αύριο Τρίτη όλοι οι δρόμοι οδηγούν στα Μεστά, στη γιορτή Σούμας που διοργανώνει ο Πολιτιστικός Σύλλογος Μεστών. Την ημέρα όλα τα σπίτια στα Μεστά θα είναι ανοιχτά για κεράσματα, ανεμπικαριά, θα παρασκευάζουν σούμα στα στενά του Μεσαιωνικού Μαγευτικού Οικισμού και σε 9.30 το βράδυ το γλέντι θα κορυφωθεί στην αυλή του Παλιού Δημοτικού Σχολείου Μεστών με παραδοσιακό πανηγύρι με την ορχήστρα Στρουμπάκι Μοσχούρη. Ο τρίτος τόμος των βιβλίων του Γιάννη Τζούμα, μια σταγόνα ιστορίας 1945-1955, θα παρουσιαστεί από τις εκδόσεις ΑΠ στον αύριο χώρο του γυροκομείου Καρδαμήλων αύριο Τρίτη 7 το απόγευμα από την πρόεδρο της Χιακής Ομοσπονδίας Αττικής και πρόεδρο του Συνδέσμου Φίλη του Χιώτικου Χωριού Μαριέλα Βαρώνη. Αποσπάσματα από το βιβλίο θα διαβάσει συγγραφέας και λαογράφος των Καρδαμήλων Ευαγγελία Παπαζή. Ο καπετάν Σαφύρης Βάγιας ήταν από τους πιο παλιούς πλοιάρχους των καραβιών της πάλε ποτέ ναυτιλιακής εταιρείας Λέσβου. Έγραψε και αυτός ιστορία στην ακτοπλοϊκή γραμμή, μιας και διακρινόταν για την ναυτική κατάρτισή του, αλλά και για την καλοσύνη και το χαμόγελό του. Θα τον δούμε ως πλοίαρχο του πλοίου Μυτιλίνη και συγχρόνως θα θυμηθούμε και αυτό το πλοίο στην εκπομπή Ανθρώπινες Διαδρομές της Αλήθεια TV που προβάλλεται αύριο Τρίτη 7 το απόγευμα και 11 το βράδυ και την Τετάρτη στις 3 το μεσημέρι. Η εκπομπή προέρχεται από το αρχείο του 1995. Για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ολύμπων οργανώνει την Τετάρτη 12 Αυγούστου σε 7 το απόγευμα τον Παιδικό Γύρο των Ολύμπων. Ο Σύλλογος Ατόμων με Διαβήτη Βορείου Αιγαίου Γλυκιά Διάδραση διοργανώνει ροκ συναυλία κοινωνικής ευαισθητοποίησης την Τετάρτη 12 Αυγούστου 9 το βράδυ στο Θέατρο Καστρομινά. Την Τετάρτη στις 7 το απόγευμα θα ψαλεί ο παρακλητικός κανόνας της Παναγίας εντός των ιερών προσκυνημάτων του Ιερού Τάγματος Αγίου Παντελεήμονα. Μια ξεχωριστή μουσική συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στο Οθωμανικό Λουτρό, όπου ο Γιάννης Φασιανός στο Κανονάκι και τη Φωνή και ο Νίκος Σιδεράκης στο Ούτι προσκαλούν τον Παμίρ Πανιά στο Νέι από την Κωνσταντινούπολη για μια συναυλία αφιερωμένη στους ήχους της Ανατολικής Μεσογείου. Η συναυλία που γίνεται από την Εφορία Αρχαιοτήτων Χίου θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 12 Αυγούστου 9 και 4 το βράδυ με ελεύθερη είσοδο. Ο Προοδευτικός Όμιλος Λαγκάδας σας προσκαλεί την Τετάρτη 12 Αυγούστου στις 8.30 το βράδυ στην παραλία της Λαγκάδας στην πλατεία της Αγίας Σοφιάς την 5η παράσταση ελληνικών παραδοσιακών χορών με τίτλο «Στο φως του φεγγαριού». Θα συμμετέχουν ο Πολιτιστικός Μορφωτικός Σύλλογος Δαφνών Αϊδάφνη, ο Εκπολιτιστικός Σύλλογος Βερβεράτου, ο Μορφωτικός Σύνδεσμος Βαρβασίου Χίου Βιβλιοθήκη «Ο Φάρος» και η Ένωση Αγιοπαρασκευωσίων Κρίνης Μικράς Ασίας. Οι εκδόσεις Θεμέλιο και οι εκδόσεις Βιβλιοπωλείο ΑΠ σας προσκαλούν στην παρουσίαση του βιβλίου του Δημήτρη Γαρή «Ο τελευταίος ήρωας» η συγκρότηση της μνήμης του Αλέκου Παναγούλη 1968-1981 την 5η 13 Αυγούστου 7.30 το απόγευμα στον πεζόδρομο του Βιβλιοπωλείου ΑΠ στην οδό Μαγαζιωτήσης 5. Για το βιβλίο θα μιλήσουν ο ιστορικός Κώστας Ζαφύρης, η φιλόλογος διδάκτορ θεατρολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Στέλλα Τσιροπινά και ο Τέλης Τύμπας, καθηγητής ιστορίας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και ο συγγραφέας Δημήτρης Γαρής. Αγαπώ να μαθαίνω, λέει στην Αλήθεια TV ο Πάνος Δημάκης σε μια συνέντευξή του στο Γιάννη Τζούμα την 5η σε 7 το απόγευμα και σε 11 το βράδυ στην εκπομπή Αυτοπροσώπος. Με την ευκαιρία παρουσίασης του βιβλίου του στο νησί μας, ο γνωστός φιλόλογος, συγγραφέας και μεταφραστής μιλάει 8 ξένες γλώσσες, θεωρώντας ότι η γλώσσα γενικά είναι φορέας μνήμης, αλλά ταυτόχρονα ξεδιπλώνει τις σκέψεις του σε μια συνέντευξη που σίγουρα θα συζητηθεί. Το Σάββατο 15 Αυγούστου τελείται με τα πάσης εκκλησιαστικής μεγαλοπρέπειας και λαμπρότητας η Ιερά Πανήγυρη του Ιερού Ναού Παναγίας Κοκοροβιλιάς Γκιάζου Κάμπου, περιοχή Αργέντικου, περιβόλης Ήτρους. Ο Μέγας Εσπερινός αρχίζει στις 7 το απόγευμα την Παρασκευή 14 Αυγούστου. Ο Δε Όρθρος και εν συνεχεία η Θεία Λειτουργία το Σάββατο 15 Αυγούστου. Στην εορτή θα είναι ο ιερέας του ναού Πατέρας Γεώργιος Καραμιχάλης, ο πρωτοψάλτης του ναού Κωνσταντίνος Χαλιορής και ο της Κωνσταντίνος Καράβολας. Στις 15 Αυγούστου τιμάται η κοίμηση της Θεοτόκου με θεία λειτουργία στις 7 το πρωί στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου Τουρλωτής. Την παραμονή Παρασκευή θα τελεστεί στις 7 και 4 ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός στα εγκόμια της Θεοτόκου και σε 9 το βράδυ θα γίνει η λιτανία της Ιεράς Εικόνας της Παναγίας. Την ίδια μέρα πανηγυρίζει ο Ιερός Ναός Κοιμήσεως Θεοτόκου Χαλκιούς, ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός στις 7 το απόγευμα της Παρασκευής. Εν συνεχεία θα γίνει η λιτανία της εικόνας και του επιταφείου Μάνα την Ενωρή, με τη συμμετοχή της Στρατιωτικής Φιλαρμονικής της 96 ΑΘΕ. Το πρωί του Σαββάτου θα τελεστεί ο Όρθρος και η Θεία Λειτουργία. Την Κυριακή 16 Αυγούστου, ημέρα εορτής του Αγίου Διομήδη, προστάτη των εμπόρων και επισκευαστών υποδημάτων και δερμάτινων ειδών της Χίου, πανηγυρίζει ο Ιερός Ναός Αγίου Διομήδη Μαύρο Παπουτσίδων στην περιοχή της Ευρετής. Το Σάββατο στις 7 το απόγευμα θα αρχίσει ο Μεγάλος Εσπερινός, την Κυριακή στις 7 το πρωί ο Όρθρος και εν συνεχεία η Θεία Λειτουργία. Η Χιακή Ομοσπονδία Αττικής και ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ζηφιανούσων Αττικής διοργανώνουν εκδήλωση αφιερωμένη στη μνήμη του Χιώτη Λόγιου από τον Ζηφιά Ανδρέα Μάμουκα την Τετάρτη 19 Αυγούστου 7.30 το απόγευμα στο Δημοτικό Σχολείο Ζηφιά. Ο Ανδρέας Μάμουκας γεννήθηκε το 1801 και πέθανε το 1884. Ήταν σημαντικός Έλληνας λόγιος, αρχαιονόμος και συγγραφέας από το Ζηφιά. Υπήρξε γραμματικός σπουδαίων αγωνιστών όπως του Κωνσταντή Κανάρη και του Ανδρέα Μιαούλη και αφιέρωσε τη ζωή του στη διάσωση της ιστορικής μνήμης της Ελληνικής Επανάστασης. Εργάστηκε με πάθος για τη συγκέντρωση επισήμων εγγράφων του νέου συσταθέντος ελληνικού κράτους. Το Χιακό Θέατρο Σκιών Μιχάλη Καντήλαρου θα πραγματοποιήσει από 16 έως 29 Αυγούστου μία εκτεταμένη περιοδία στοιχείου, παρουσιάζοντας 13 παραστάσεις σε συνεργασία με πολιτιστικούς, μορφωτικούς και εκπολιτιστικούς συλλόγους του νησιού. Η περιοδία θα κορυφωθεί το Σάββατο 29 Αυγούστου 8.30 το βράδυ με γενική είσοδο 7 ευρώ με τη μεγάλη παραγωγή του Χιακού Θεάτρου Σκιών Μιχάλη Καντήλαρου, η οποία θα παρουσιαστεί στο Ανοιχτό Θέατρο Καστρομινά. Μετά τις συνεχόμενες εμφανίσεις της στο Καφεθέατρο στην Αθήνα και τη συμμετοχή της στο The Voice of Greece τον περασμένο χειμώνα, η Νικολέτα Φιλιππάκη συνεχίζει την καλοκαιρινή της περιοδία, η οποία περιλαμβάνει και το νησί μας. Η χιώτισσα τραγουδίστρια επιστρέφει στον τόπο καταγωγής της για μια ξεχωριστή μουσική βραδιά τη Δευτέρα 17 Αυγούστου 8.30 το βράδυ στο Μπούρτζι. Συναυλία με τραγούδια και χορούς του έρωτα με τον Βασίλη Παϊτέρη διοργανώνει ο Δήμος Χίου την Τετάρτη 19 Αυγούστου 9 το βράδυ στο Θέατρο Καστρομινά. Οι μαθητές αγιογραφίας, βιβλιοδεσίας ζωγραφικής για ενήλικες, κεραμικής για παιδιά παρουσιάζουν μέρος από τις δημιουργίες της περίοδου 2025-2026. Η έκθεση θα φιλοξενηθεί σε περίπτερο στο λιμάνι της Χίου απέναντι από το ξενοδοχείο Χανδρής από την 5η 21 Αυγούστου έως την 4η 3 Σεπτεμβρίου, καθημερινά 8 το βράδυ με 12 τα μεσάνυχτα. Το Εθνικό Θέατρο παρουσιάζει την Παρασκευή 21 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στο Θέατρο Αδαμάντιος Λαιμός στα Καρδάμιλα τις Τροάδες του Ευρυπίδη σε μετάφραση Γιάννη Τσαρούχη και τη διασκευή σκηνοθεσία Ελένης Ευθυμίου. Το κατεξοχήν ανθρωποκεντρικό έργο του μεγάλου τραγικού ποιητή ζωντανεύει στην πρώτη επιδαύρια σκηνοθεσία της διακεκριμένης δημιουργού στην πλέον λυρική και συλλογική του διάσταση. Και συνεχίζουμε με αθλητικές ειδήσεις. Η εθνική ομάδα πόλο παιδών έχασε με 16-13 από την Ουγγαρία και κατέλαβε τη 10η θέση στο παγκόσμιο πρωτάθλημα που έγινε στο Ζάγκρεπ. Ο Χιώτης Πολίστας Κωνσταντίνος Μισετζής πέτυχε ένα γκολ. Το Σάββατο η ελληνική ομάδα είχε νικήσει στην Τουρκία με 14-5. Στο ποδόσφαιρο, ο Ολυμπιακός Χίου Κλασικό ανακοίνωσε την ανανέωση της συνεργασίας του με τους Σταμάτη Αξιώτη, ο οποίος παραμένει στο τεχνικό επιτελείο της ομάδας, και Ανέστη Γαρδίκη στη θέση του προπονητή τερματοφυλάκων. Η Ακαδημία Ποδοσφαίρου του ΕΑΝΤΑ Χίου ανακοίνωσε την ένταξη του Μιχάλη Λαγούδη στο προπονητικό επιτελείο της ομάδας. Οι Ίωνες ανακοίνωσαν την απόκτηση του νεαρού μπασκετμπολίστα Κώστα Φιλιμάκη, που έπεσε στον αυταθλητικό όμιλο Θημιανών. Ο Δήμος Χίου σε ειδική εκδήλωση την 5η 13 Αυγούστου στις 10 το πρωί στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Χίου θα τιμήσει τον Κώστα Γκιουβέτσι για την ιστορική κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου με την Εθνική Ομάδα Υδατοσφαίρισης Ανδρών στο World Cup 2026 στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Δευτέρα ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα είναι βόρειοι εντάσσεως 7 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 27 έως 37 βαθμούς και η υγρασία από 28 έως 63%. Αύριο Τρίτη ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα είναι βόρειοι 5 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 37 βαθμούς Κελσίου και η υγρασία από 25 έως 62%. Πριν κλείσουμε το τοπικό δελτίο ειδήσεων, έχουμε ακόμα τις καθιερωμένες χρήσιμες πληροφορίες. Σήμερα διημερεύουν έως 9 το βράδυ τα φαρμακεία Κοσμάς, στην οδό Καλαμπόκα 79 και Χατζηδάκη, στην οδό Κανάρι 5, ενώ διανυκτερεύει μετά τις 9 το βράδυ το φαρμακείο Δαμαλά στην Απλοταριά 23. Στο Βροντάδε διημερεύει το φαρμακείο της Ειρήνης Κάβουρα και στα Θημιανά της Δέσποινας Χαμέτη. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Περισσότερες ειδήσεις μπορείτε να διαβάσετε στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.

0: Σαν σήμερα στοιχείο το 1916 γίνεται συλλαλητήριο 10.000 χιωτών κατά της εισβολής των Βουλγάρων στη Μακεδονία. Οι συγκεντρωθέντες από την πλατεία Βουνακίου κατεβαίνουν στην Προκυμαία όπου ναυλοχούν πολεμικά της Αγγλίας που συστηματικά βομβαρδίζουν τον Τζεσμέ. Σαν σήμερα στοιχείο το 1934. Σε συνέλευσή του στην Καλαμωτή με πρωτοβουλία του γιατρού Γιώργου Σταγκούλη, οι μαστιχοπαραγωγοί εκδίδουν ψήφισμα με το οποίο ζητούν την ίδρυση αναγκαστικού συνεταιρισμού. Σαν σήμερα στοιχείο το 1936, στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Βερολίνου, οι χιώτες Ολυμπιονίκες Σίλας και Μάντικας καταλαμβάνουν αξιόλογες θέσεις και παίρνουν μετάλλια.
1: Κύος, Ράδιο Αλήθεια,

0: Fresh and Healthy στο ράδιο Αλήθεια 95,5.
1: Τα σταφύλια έχουν και αυτά την τιμητική τους τώρα το καλοκαίρι. Και τι άλλο έχουν? Βιταμίνη C και K, χαλκό και κάλιο και πολλές βιταμίνες του συμπλέγματος Β. Οι επιστήμονες έχουν εκπλαγεί με το πόσο καλό κάνουν στην υγεία μας τα σταφύλια, γι' αυτό καταναλώστε τα τώρα που είναι η κατάλληλη εποχή τους.
0: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market της Χίου, από τη Δευτέρα 10 Αυγούστου έως και την Παρασκευή 14 Αυγούστου, μπριζόλα λεμού ή κόντρα χοιρινή Ολλανδίας με κόκαλο 3,95 το κιλό. Και φέτα αχαΐας pop βαρελίσια 9,53 το κιλό. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr. Ήξερες ότι στο ράδιο Αλήθεια 95,5.
1: Τον Graham Bell τον ξέρεις. Το ότι ανακάλυψε το τηλέφωνο και αυτό το ξέρεις. Αυτό που μάλλον δεν ξέρεις είναι ότι τον πρώτο μήνα που βγήκε το τηλέφωνο στην αγορά το 1876 πουλήθηκαν μόλις 6 συσκευές. Ευτυχώς ο Graham δεν απογοητεύτηκε και συνέχισε να τις πουλάει.
0: Δικό μου είναι αυτό που μου εμπνέει εμπιστοσύνη. Η χαρά του να δείχνει και να είναι σημαντικό. Είναι η ασφάλεια που νιώθω σε κάθε μου βόλτα στα My Market. Εκεί που η λέξη ψωνίζω σημαίνει σιγουριά και αξιοπιστία. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς.
2: Splash και θα τρελαθώ.

0: Χάρης και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!

0: Αναζητάτε τον ιδανικό χώρο για τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών σας στοιχείο? Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης PlayStream Χίου φέρνει το μέλλον της ψυχαγωγίας και της μάθησης. Εδώ δημιουργικά εργαστήρια, αθλητικές δραστηριότητες, παιχνίδι και αμέτρητες εμπειρίες γίνονται η πιο συναρπαστική εμπειρία. Δώστε στα παιδιά σας την ευκαιρία να ανακαλύψουν τα ταλέντα τους, να δημιουργήσουν και να διασκεδάσουν με ασφάλεια. GDAP PlayStream στοιχείο. Γιατί η γνώση είναι η πιο όμορφη περιπέτεια. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, είτε ιδιωτικά είτε μέσω ΕΣΠΑ. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Ροδακανάκη 5 στη Φάρκαινα και στο τηλέφωνο 697 172 6099.
1: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
2: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
1: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
2: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
1: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
2: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 2271-02920.
3: Να σε ρωτήσω, βρε Κωστή. Εκείνος ο υδραυλικός που είχες...
4: Α, Μαστροπαντελής.
3: Α, μάλιστα. Και ο λογιστής που πήγες...
4: Μαστροπαντελής.
3: Τι λες? Και η γυναίκα σου σε ποιο γιατρό πήγε τις προάλλες?
4: Μαστροπαντελής.
3: Μα τι στο καλό. Αυτός ο Μαστροπαντελής όλα πια τα ξέρει.
2: Μαστροπαντελής.gr. Ο επαγγελματικός οδηγός που δίνει λύση σε κάθε σας πρόβλημα με ένα κλικ.
3: Εδώ θα βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε. Τεχνίτες, επιστήμονες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, λογιστικά γραφεία, ζαχαροπλαστεία, εκπαιδευτήρια.
2: Κάθε είδους εξειδικευμένες ή συνηθισμένες υπηρεσίες. Μαστροπαντελής.gr.
5: Ό,τι και αν ψάχνεις να βρεις, Μαστροπαντελής.
0: Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. 30.000 Τούρκοι τον Ιούλιο στοιχείο. Νέα αύξηση 19,7%. Κλειστός για άλλους 18 μήνες ο Δημοτικός Κήπος. Τιμή στον Κωνσταντίνο Γκιουέτσι. Της δημοσκοπήσεως στη Νέα Δημοκρατία. Η Ρωμανέ έπαιξε θέατρο τιμώντας τη χαμένη μάνα της. Στις 11 Αυγούστου όλοι οι δρόμοι οδηγούν στα μεστά. Νότης Μεταράκης, ρεκόρ αφήξεων τουριστών εξωτερικού. Διαβάστε στη στήλη επικαιρότητα. Παγιώνεται το ένα τμήμα στην πρώτη γυμνασίου του μουσικού. Υποτροφίες 80.000 ευρώ. Οι νοσηλευτές δότες μυελού των οστών. Έτοιμο και το συντριβάνι του Χαλκιός. Προβλήματα στην υδροδότηση του Βροντάδου. Δήμαρχος για πυροπροστασία, ζητάμε 1,2 εκατομμύρια ευρώ, μας δίνουν 170.000. Ξεκίνησε η σειρά τέταρτη εξουσία αφηγήσεις της μεταπολίτευσης. Με τεμποδίων πρόσβαση στην παραλία της Κόμης. Διαβάστε στη στήλη Οικονομία. Ενυπολογίστε τις συντάξεις των ναυτικών, επιστολή της Πανχιακής Ένωσης Συνταξιούχων ΝΑΤ στον Πρωθυπουργό. Διαβάστε στη στήλη Απόψεις. Η σχολή της Χίου ως πεδίο ιδεολογικών συγκρούσεων του Μάρκου Μισέ, εκδόσεις ΑΠ του Κώστα Ζαφύρη. Το δικαίωμα παραμονής των νέων στα νησιά. Στο επίκεντρο της Ευρωπαϊκής Διαβούλευσης του Γιάννη Σπυλάνη. Η άτυπη κοινωνική ιστορία της Ελλάδας μέσα από το 8ο βιβλίο του Πάνου Σόμπολου για τις γυναικοκτονίες της Ειρήνης Αναγνώστου. Διαβάστε στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα. Άλλο ένα καλοκαίρι με σειρματοπλέγματα. Μαδάει και το νεοκλασικό στη μέση της Απλοταριάς. Μέχρι τις 11.30 το βράδυ ανοιχτή η αγορά τη Λευκή Νύχτα την 3η 11 Αυγούστου. Ρεζίλι στο χρώμα της σκουριάς. Αυτά και άλλα πολλά στην αλήθεια που κυκλοφορεί αυτήν την εβδομάδα.
6: Τι είναι η κλιματική αλλαγή.
7: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις, αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
8: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος Μετάβαση.
9: Κίος Ράδιο Αλήθεια

Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτηρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978 186 090.

0: αναζητάτε τον ιδανικό χώρο για τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών σας στοιχείου. Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης PlayStream Χίου φέρνει το μέλλον της ψυχαγωγίας και της μάθησης. Εδώ δημιουργικά εργαστήρια, αθλητικές δραστηριότητες, παιχνίδι και αμέτρητες εμπειρίες γίνονται η πιο συναρπαστική εμπειρία. Δώστε στα παιδιά σας την ευκαιρία να ανακαλύψουν τα ταλέντα τους, να δημιουργήσουν και να διασκεδάσουν με ασφάλεια. GDAP PlayStream στοιχείο. Γιατί η γνώση είναι η πιο όμορφη περιπέτεια. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, είτε ιδιωτικά είτε μέσω ΕΣΠΑ. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Ροδακανάκη 5 στη Φάρκαινα και στο τηλέφωνο 697 172 6099.
1: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή. Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας. Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις. Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεων σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
2: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
1: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 10 22 242 και 69 44 781 289, και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
2: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
0: Αγαπώ να μαθαίνω, λέει στην Αλήθεια TV ο Πάνος Δημάκης σε μια συνέντευξή του στο Γιάννη Τζούμα την Πέμπτη στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ στην εκπομπή Αυτοπροσώπος. Με την ευκαιρία παρουσίασης βιβλίου του στο νησί μας, ο γνωστός φιλόλογος, συγγραφέας και μεταφραστής μιλάει 8 ξένες γλώσσες, θεωρώντας ότι η γλώσσα γενικά είναι φορέας μνήμης, αλλά ταυτόχρονα ξεδιπλώνει τις σκέψεις του σε μια συνέντευξη που σίγουρα θα συζητηθεί.
3: Έφεραν στο προσκήνιο όλα όσα άλλα έχω κάνει.
4: Ακριβώς.
3: Δηλαδή θεωρώ ότι σίγουρα έχουν βοηθήσει πολύ και τη συγγραφική μου ιδιότητα η τηλεοπτική αναγνωρισιμότητα και μάλιστα σε ένα πολύ ποιοτικό προϊόν όπως το Chase. Δηλαδή αν ήμουν σε μια άλλη εκπομπή αμφιβόλου ποιότητας, μπορεί και αυτό να οδηγούσε και τον κόσμο να πιστέψει τώρα τι θα γράφει και αυτός.
4: Ναι.
3: Η αλήθεια είναι ότι η καλή ποιότητα του Chase που πέμπτη χρονιά μόλις τελείωσε και πάμε για την έκτη, σίγουρα βοηθάει πάρα πολύ και τη συγγραφική μου ιδιότητα και όλα τα άλλα πράγματα που κάνω.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
5: Κύος Ράδιο Αλήθεια.

0: Πρωινή Λεωφόρος και κάντε μια στάση για το δεύτερο καφέ της ημέρας στο 96ο χιλιόμετρο των FM.
1: Πρωινή Λεωφόρος με ειδήσεις, σχόλια από όλο τον κόσμο και καλό ελληνικό τραγούδι.
0: Πρωινή Λεωφόρος με τη Ζένα Χατζηδημητρίου.

Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Δευτέρα 10 Αυγούστου και βαδίζουμε πια προολοταχώς στην μεγάλη γιορτή του καλοκαιριού, στην γιορτή της Παναγίας που σηματοδοτεί και την καλοκαιρινή περίοδο για πάρα πολύ κόσμο.

καράβια έρχονται, πάνε γεμάτα επισκέπτες, όχι τόσο πολύ στην αναχώρηση. Αυτό θα γίνει μετά την γιορτή της Παναγίας. Σήμερα γιορτάζει ο Λαβρέντιος, χρόνια του πολλά. Και το μυαλό μας αμέσως πάει σε Λαβρέντι μαχαιρίτσα.

ένα βοριαδάκι που θα φτάσει κάποια στιγμή και τα 6 Μποφόρ πνέει στην περιοχή μας, στους 35 βαθμούς ο υδράργυρος. Περιμένουμε άνοδο, η οποία θα ξεκινήσει σιγά σιγά από αύριο Τρίτη, στους 37, Τετάρτη θα πάμε στους 38 βαθμούς και θα παραμείνει η θερμοκρασία σε αυτά τα επίπεδα μέχρι και την Πέμπτη. Και την Παρασκευή θα έχουμε μια μικρή πτώση, θα πάρουμε μια ανάσα δροσιά στους 34 βαθμούς, για να είναι αυτή πιο μεγάλη και να νιώσουμε έτσι και εμείς ικανοποίηση όταν το θερμόμετρο φτάσει τους 32 βαθμούς Κελσίου. Πάντως να σας πούμε ότι η περιοχή μας, η περιφερειακή ενότητα Αχίου, ανήκει στις περιοχές που είναι σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code, το λένε, κόκκινο κώδικα θα το πούμε εμείς. Πολλές είναι οι περιοχές στην κατηγορία 4, κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιών, πολύ υψηλός.

0: Και να σας πούμε ότι έχουμε αυτή τη στιγμή μια μεγάλη πυρκαγιά στον Κουβαρά Αττικής, όπου οι άνεμοι φτάνουν και τα 7 μποφόρ. Δυνάμεις επιχειρούν και από τον αέρα. Έχουμε διακοπή, έχουμε μάλλον κένωση σπιτιών. Εκενώνεται η περιοχή το Άγιος Στέφανος με μήνυμα του 112. Καλούνται οι κάτοικοι να εκενώσουν την συγκεκριμένη περιοχή και να κατευθυνθούν προς τα καλύβια Θόρυκου. Η φωτιά εκδηλώθηκε νωρίς σήμερα το πρωί. Άμεση κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων.
1: Τα βουνά περνά.
0: Είναι αυτά που λέγαμε. Εμείς πάντως χθες σταθήκαμε τυχεροί, αφού είχαμε στα αμεστά μία πυρκαγιά σε χωράφι. Ευτυχώς ήταν 12:30 το μεσημέρι, εντοπίστηκε πολύ πολύ γρήγορα, εντοπίστηκε άμεσα. Η ομάδα δασοπυρόζες του χωριού έδρασε άμεσα.
1: Αύριο βράδυ θα είναι εκεί.
0: Και αν ψάχνουμε τα αίτια της φωτιάς, βέβαια. Οι πυροσβέστες που έφτασαν εκεί, δεκάδες εθελοντές και πολίτες που πήγαν στο σημείο, πρόλαβαν να δουν τους θύλους να εξακολουθούν να εκτοξεύουν σπίθες μέσα στα ξερά χόρτα. Και στη συνέχεια είχαμε σύλληψη του υπευθύνου στο νομό μας, του υπευθύνου του ΔΔΕ στο νομό μας, στα πλαίσια του αυτοφόρου.
1: Και στα

0: Πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα. Θα επιστρέψουμε σύντομα και θα περάσουμε να δούμε την επικαιρότητα μέσω των πρωτοσέλιδων του Αθηναϊκού Τύπου.
1: Splash και θα τρελαθεί.

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
3: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
4: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
5: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
5: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών. Θανάσης Φρυδάς.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Προδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 2271-020-920.
6: Τι είναι η κλιματική αλλαγή?
7: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
8: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος μετάβαση.
9: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.

λοιπόν να διαβάσουμε αθηναϊκό τύπο. Πάμε να δούμε ποια θέματα φιλοξενούνται σήμερα στις αθηναϊκές εφημερίδες και κάνουμε αρχή με τα νέα. Είχαμε και την Κυριακά την Κεργία χθες, οπότε δεν κυκλοφορούν όλες οι εφημερίδες. Τα νέα λοιπόν, συντάξεις, 7 στις 10 νέες αιτήσεις γίνονται από γυναίκες. Οι περισσότερες δικαιούχοι αποχωρούν με μειωμένη σύνταξη στα 58 έτη έως... στα 58 έως 61 έτη. Αλτσχάιμερ, κλειδί ή ζάχαρη. Αν μειωθεί 46%, χαμηλότερος κίνδυνος για την όσο. 27% χαμηλότερος κίνδυνος για άνοια. Μουσουλμανικό μήνυ ΝΑΤΟ στη σκιά του πολέμου. Τι αλλάζει με το σύμφωνο αμυντικής συνεργασίας Τουρκίας, Πακιστάν και Σαουδικής Αραβίας.

κλοπές υπόθεση δεν κλείνει παρά το νέο όχι του εισαγγελέα, ορόσημο η δίκη της 11ης Νοεμβρίου. Γιατί οι υπουργοί έχουν λάπτοπ στις παραλίες, οι μυστικοί διάλογοι Πασόκ ΣΥΡΙΖΑ ως ανάχωμα στον Τσίπρα. Μετά τη Θεούτα, η Γερμανία στέλνει πίσω μετανάστες σε Ιταλία-Ελλάδα. Νίκος Καλογερόπουλος, 1952-2026, η μεγάλη ρόλη και τα βραβεία.

0: Πάμε στην απογευματινή. Από την αδρομικά έως 13.500 ευρώ σε 400.000 συνταξιούχους. Οι κατηγορίες δικαιούχων και οι προϋποθέσεις. Πληρωμές Αύγουστο-Σεπτέμβριο και αρχές του 27 από τον ΕΦΚΑ για επιστροφές περικοπών σε επικουρικές δώρα και λόγω επαναυπολογισμού. Red Alert σε 7 περιοχές της χώρας, συναγερμός για πυρκαγιές από το εκρηκτικό κοκτέιλ ζέστης και ισχυρών μελτεμιών έως 9 μποφόρ. Δεν είχα δει ποτέ στη ζωή μου τέτοιο άνεμο, οι εμπειρίες Γάλλων πυροζεστών από τα πύρνα μέτωπα στην Αττικοβιωτία. Μπλόκο από Νίκο Χαρδαλιά για ανεμογεννήτριες στα Καμένα. Αδιούχοι στα πλοία της Μεγάλης Φυγής. Στρατιωτική παρουσία, άμεση απάντηση της Αθήνας στο ΡΙΑΝΤ με την συστοιχία Patriot. Οι εισαγγελέες για το ελικόπτερο στο Σαρακινικό. Στο Αιγαίο τις γκρίζες ζώνες επαναφέρει η Άγκυρα. Οι κορυφαίες στιγμές του σπουδαίου Νίκου Καλογερόπουλου, έφυγε σε ηλικία 74 ετών. Συνεχίζουμε με την εφημερίδα των συντακτών. Παχές υποσχέσεις, επταετία κοροϊδία. Τα σχέδια ανασυγκρότησης έμειναν στα χαρτιά. Στις Μανώγλιο, παρά την έλλειψη προσωπικού, ευνεδιαστική ένταξη στις εφημερίες για παθολογικά, καρδιολογικά, χειρουργικά περιστατικά. Patriot με τον μήνα στη Σαουδική Αραβία, αντίμετρο για τη συμφωνία με Τουρκία. Εβδομάδα αγωνίας για χιλιάδες εκπαιδευτικούς, κρίνονται οι προσλήψεις μόνιμων και οι διορισμοί αναπληρωτών. Νίκος Καλογερόπουλος, ο αντιστάρ που ξεβόλευε τους βολεμένους. Τριμερής, ο Νετανιάχου απέρριψε το σχέδιο Τραμπ για τη Γάζα. Αδειάζουν τα ποτάμια, ματώνει η οικονομία στην κεντρική και βόρεια Ευρώπη. Ο ελεύθερος τύπος, αυξήσεις έως 150 ευρώ. Σε συντάξεις ενστόλων. Πάγο στη συνθήκη Σέγγεν, κλιμακώνεται η κόντρα Ισπανίας-Ιταλίας για το μεταναστευτικό. Χωρίς πρόβλημα στατικότητας οι πολυκατοικίες από τα έργα μετρό στην Κυψέλη, ολοκληρώθηκαν οι αυτοψίες των μηχανικών του ΤΕΕ. Μαξίμου, προετοιμασία για πακέτο ΔΕΘ και περιοδίες. Τα νησιά που ψηφίζουν φέτος οι ξένοι τουρίστες, οι σταθερές αξίες και οι νέοι προορισμοί. Φουρτούνα δίχως τέλος, αποχωρήσεις με καταγγελίες από το κόμμα Καριστιανού. Τα μηνύματα του συμφώνου Τουρκίας, Πακιστάν, Σαουδικής Αραβίας. Συνεχίζουμε με το μανιφέστο. Χέρι-χέρι, τοξική αντιπολίτευση και μέσα μαζικής ενημέρωσης Μαρινάκη. Η δικαιοσύνη μίλησε στο αρχείο ξανά υπόθεση των παρακολουθήσεων. Ψήνεται ντυλ κορυφής. Ο Ανδρουλάκης ψάχνει τρόπους να διασωθεί πολιτικά. Πασόκ με ΣΥΡΙΖΑ. Αλέξης Τσίπρας στα όπα-όπα τον έχει το μηντιακό και διαπλεκόμενο σύστημα. Μέτρα στήριξης φουσκώνει το καλάθι της ΔΕΘ μετά τη ρήτρα Πιερακάκη. Μεταμόρφωση της ΔΕΗ από τα μαύρα σκοτάδια επί ΣΥΡΙΖΑ στην απογείωση με σφραγίδα στάση. Πάμε στην κόντρα. Οι Patriot χτυπάνε δένδια και γεραπετρίτη. Το ναυάγιο στα εθνικά προκαλεί τριγμού στην κυβέρνηση. Κρεσέντο απειλών από την Άγκυρα μετά τη συμφωνία της Μέκας για το Ισλαμικό ΝΑΤΟ. Κορυφώνεται η έξοδος του Αυγούστου με ουρές στα λιμάνια και τις εθνικές οδούς. Εγκαταλείπουν άρων το κλεινό άστι. Σε αυξητική τροχιά τα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου. Τι μέτρα συνιστούν οι επιστήμονες. Άλλοι τίτλοι από την κόντρα. Επίθεση κατά της κυβέρνησης, απαντήσεις για τα 20 εκατομμύρια του Αντινέρου και τις αντιπυρικές ζώνες ζητάει η ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Έρευνα Eurostat. Ένα στα δύο νοικοκυριά στην Ελλάδα δεν μπορεί να καλύψει δαπάνες για έκτακτες ανάγκες. Χαμηλά ο πύχη, σε χαμηλότερα από τα περσινά επίπεδα κινείται ο τζίρο στι θερινέ εκπτώσει παρά τι τουριστικέ αφήξει. Πάμε στο πρωτοσέλιδο τη εστία. Ιδούοι αποδείξεις για το δείπνο, εμφύλιος για συμφέροντα και χορηγούμενους. Η Χαριλάου Τρικούπη καταγγέλει υπόγεια παιχνίδια και μιλά πρώτη φορά για πολιτικούς χορηγούμενους των συμφερόντων που θέλουν να πλήξουν την αυτονομία του Πασόκ. Καθημερινή πρόταση στελεχών για έκτακτο συνέδριο με στόχο αλλαγή της θέσεως του υπέρ συνεργασίας με Νέα Δημοκρατία. Διαμαντοπούλου, ανθεκτικότητα είναι να επιμένεις στη στρατηγική όταν γνωρίζεις ότι θα συγκρουστείς με το κόμμα σου. Γκρίζα ζώνη για την Άγκυρα και το πλαίσιο για τον τουρισμό. Αδειάζει τον Τραμπ ο Νετανιάχου για τη Γάζα. Στην Political. Ανάσα 1 δισεκατομμύριο ευρώ για φοιτητικές εστίες. Η παιδεία αλλάζει πρόσωπο. Τι περιλαμβάνει το σχέδιο της κυβέρνησης για ένα από τα μεγαλύτερα προγράμματα στεγαστικής μέριμνας στα πανεπιστήμια. Πύρινος εφιάλτης σε κατάσταση red code όλη χώρα. Μαφία των τσιγαράδων, πως το ελληνικό FBI τσίπησε 2 από τα pitbull του Έντι και η ελληνική αστυνομία συνεχίζει το ξύλωμα της ρωσόφωνης εγκληματικής οργάνωσης. Συνεχίζουμε με τη δημοκρατία. Δίνουν εκατομμύρια στην οικογενειακή εταιρεία του Δελφίνου του Πασόκ ο Χριστοδουλάκη, μείζον πολιτικό και ηθικό θέμα για τη Χαριλάου Τρικούπη. Σε ψαγμένη παραλία για βουτιές ο Μητσοτάκης που την ώρα που μια οικογένεια θέλει 5 βασικούς μισθούς για λίγες ημέρες διακοπών. Νέο ρεκόρ πάνω από 52 δισεκατομμύρια ευρώ και τα χρέη στα ασφαλιστικά ταμεία. Έργο Άδωνη, ξυλοδαρμός στον Ερυθρό Σταυρό με φόντο τη διάλυση των νοσοκομείων. Προστατεύουν πλέον τα νότα της Τουρκίας οι ελληνικοί Patriot στην υπηρεσία του Ερντογάν. Πάμε στο Sky, ξεκινούν οι ειδήσεις.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι η είδηση του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Σε εξέλιξη παραμένει η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε περίπου στις 8 το πρωί σήμερα στον Κουβαρά Αττικής. Σύμφωνα με τις τελευταίες εκτιμήσεις της πυροσβεστικής, η κατάσταση στο μέτωπο της πυρκαγιάς είναι βελτιωμένη, ενώ φαίνεται να απομακρύνεται ο κίνδυνος για τον οικισμό Αγίος Τηλιανός, καθώς η φορά της φωτιάς είναι προς το βουνό. Νωρίτερα πάντως εκδόθηκε μήνυμα από το 112 που καλούσε τους κατοίκους της περιοχής του Αγίου Τηλιανού να κατευθυνθούν προς Καλύβια Θωρικού. Σύμφωνα με πληροφορίες, έχει καεί μια αποθήκη, ενώ ζημιές έχει υποστεί και μια πτηνοτροφική μονάδα. Επιχειρούν πολύ ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις με 197 πυροσβέστες, 2 αεροσκάφη και 7 ελικόπτερα. Στην επιχείρηση συμμετέχουν μεταξύ άλλων 23 πυροσβέστες με 4 οχήματα από τη Γαλλία και 24 πυροσβέστες με 5 οχήματα από τη Ρουμανία. Μιλώντας στο Sky, ο αντιδήμαρχος Αρωνικού Σταύρος Πετρόπουλος εξήγησε ότι οι πυροσβεστικές δυνάμεις προσπαθούν να ανακόψουν την πορεία της φωτιάς ώστε να μην πάει στο λόφο Μερέντα. Λόγω της εκδήλωσης της πυρκαγιάς διενεργούνται εκτροπές της κυκλοφορίας επί της λεωφόρου Σουνίου από το ύψος της λεωφόρου Λαυρίου στο ρεύμα προς Αγίου Στυλιανού και επί της Ελευθερίου Βενιζέλου από το ύψος της οδού Αγίου Γεωργίου. Στον Κούβαρα Αττικής μετέβει νωρίτερα και ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς, όπου βρέθηκε κοντά στους πυροσβέστες που επιχειρούν στο πεδίο και ενημερώθηκε για την εξέλιξη της πυρκαγιάς. Σημειώνεται ότι σήμερα η Αττική βρίσκεται στην κατηγορία 4 για πολύ υψηλό κίνδυνο φωτιάς. Στην ίδια κατηγορία βρίσκονται το μεγαλύτερο μέρος της Στερεάς Ελλάδας και της Πελοποννήσου, οι Κυκλάδες καθώς και τα νησιά του Νοτίου Αιγαίου. Σε αυξημένη επιφυλακή παραμένει ο κρατικός μηχανισμός καθώς συνεχίζονται οι πολύ υψηλές θερμοκρασίες, οι θυελλώδεις άνεμοι και τα χαμηλά ποσοστά υγρασίας. Αρχίζει σήμερα η διαδικασία κατάθεσης αιτήσεων στα κατατόπους Δημαρχία για το επίδομα άμεσων αναγκών και οικοσκευής από τους ανθρώπους που επλήγησαν από τη μεγάλη φωτιά στη Βιωτία και τη Δυτική Αττική. Σύμφωνα με τον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστα Κατσαφάδο, εφόσον ο φάκελος είναι πλήρης, μέσα σε 10 ημέρες οι πολίτες θα πάρουν τα χρήματα. Διευκρινίζει ότι τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι το Ε1, το Ε9 και το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. Μιλώντας στο σταθμό μας νωρίτερα, ο κ. Κατσαφάδος έκανε γνωστό ότι στο Πόρτο Γερμενό 79 σπίτια έχουν χαρακτηριστεί κόκκινα και πρέπει να κατεδαφιστούν, ενώ 56 σπίτια χαρακτηρίστηκαν κίτρινα. Το θερμότερο δίμηνο Ιουνίου-Ιουλίου που έχει καταγραφεί ποτέ έζησε η Δυτική Ευρώπη, σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Κοπέρνικους. Την ίδια ώρα, νέα ανησυχητικά δεδομένα καταγράφονται στις θάλασσες. Σύμφωνα με την υπηρεσία, η μέση παγκόσμια θερμοκρασία της επιφάνειας των θαλασσών τον Ιούλιο έφτασε τους 20,96 βαθμούς Κελσίου, το υψηλότερο επίπεδο που έχει καταγραφεί ποτέ για το συγκεκριμένο μήνα. Εξηγήσεις στην αρχή πολιτικής αεροπορίας αναμένεται να δώσει σήμερα ο πιλότος που προσγείωσε το ελικόπτερο που οδηγούσε στο σαρακίνικο της Μήλου. Ο πιλότος στη συνέχεια καλείται να δώσει εξηγήσεις και στην αστυνομία αλλά και τις εισαγγελικές αρχές που έχουν διατάξει προκαταρκτική έρευνα για το περιστατικό. 5 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε ρωσική επίθεση στην περιοχή του Χαρκόβου, ανακοίνωσαν οι Ουκρανικές αρχές. Οι ρωσικές δυνάμεις πραγματοποίησαν μαζική επίθεση πυροβολικού σε κατοικημένη περιοχή, ανακοίνωσε μέσω του Telegram το γραφείο του Γενικού Εισαγγελέα, που ανήρτησε μάλιστα φωτογραφίες από κατεστραμμένες κατοικίες. Στην κεντρική Ρωσία, 12 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 39 τραυματίστηκαν σε ουκρανική επίθεση με drones. Η επίθεση είχε ως στόχο βιομηχανική πόλη. Παράταση ως τις 30 Νοεμβρίου για περισσότερες από 400 επιχειρήσεις δίνει το πρόγραμμα Εξοικονομώ Επιχειρώ. Σύμφωνα με κοινή ανακοίνωση την οποία εξέδωσαν τα συναρμόδια Υπουργεία Περιβάλλοντος και Οικονομικών, η παράταση δίδεται λαμβάνοντας υπόψη τη μεγάλη απήχηση που είχε το πρόγραμμα. Ανοιχτή για όλα τα ΦΜΗ θα είναι από σήμερα και μέχρι την Παρασκευή 21 Αυγούστου η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων στο αναβαθμισμένο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους. Παραδίδεται εντός της ημέρας στην κυκλοφορία μετά από ένα χρόνο το τμήμα της παλιάς λεωφόρου Ποσειδώνος από τη λεωφόρο Θησέως στην Καλυθέα ως την οδό Καποδιστρίου στο Μοσχάτου. Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Λιάννα Κουτσούπη.
2: Σήμερα Δευτέρα στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι πνέουν βοριάδες 4 με 6 μποφόρ και στα ανατολικά έως 7. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 25 έως 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ο καιρός είναι αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις και ασθενείς βροχοπτώσεις, κυρίως στην Χαλκιδική το απόγευμα. Η θερμοκρασία από 25 έως 32 βαθμούς και νοτιάδες έως 4 μποφόρ. Γενικότερα, σήμερα Δευτέρα ο καιρός είναι αίθριος σε ολόκληρη την χώρα, με εξασθενημένες βροχές στα ορεινά της Μακεδονίας, της Ηπείρου και της Θεσσαλίας το απόγευμα. Άνεμοι βόρειοι, βόρειο-ανατολικοί έως 8 μποφόρ πνέουν στο Αιγαίο και τα ανατολικά ηπειρωτικά, με ρηπές 9 μποφόρ, ενώ στο Ιόνιο βόρειο-δυτικοί άνεμοι έως 5. Η θερμοκρασία αγγίζει τις μεσημβρινές ώρες στους 39 βαθμούς στη Δυτική Ελλάδα, ενώ δεν ξεπερνά τους 36 βαθμούς στα υπόλοιπα ηπειρωτικά και τα νησιά. Την Τρίτη ο καιρός θα είναι αίθριος με ήπια βροχή στα ορεινά το απόγευμα. Το Μελτέμι θα πνέει έως 7 και τοπικά 8 μποφόρ στο Αιγαίο, ενώ η Δράργυρος το μεσημέρι θα αγγίξει τους 39 βαθμούς στα δυτικά και τους 37 στα ανατολικά και τα νότια. Την Τετάρτη προβλέπεται ηλιοφάνεια. Οι βοριάδες θα πνέουν 6 με 8 μποφόρ στο Αιγαίο, ενώ το θερμόμετρο θα κυμανθεί από 36 έως 39 βαθμούς στις ηπειρωτικές περιοχές το μεσημέρι. Την Πέμπτη και την Παρασκευή αναμένονται ισχυρό μελτέμι και πτώση της θερμοκρασίας. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να παρακολουθείτε την εξέλιξη του καιρού και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας ο Γιώργος Μουρούτης.
3: Κύος Ράδιο Αλήθεια

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε, αφεντικό!
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις, αφεντικό!
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε, αφεντικό!
0: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αφεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978 186 090.

0: Αναζητάτε τον ιδανικό χώρο για τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών σας στοιχείου? Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Playstream Χίου φέρνει το μέλλον της ψυχαγωγίας και της μάθησης. Εδώ δημιουργικά εργαστήρια, αθλητικές δραστηριότητες, παιχνίδι και αμέτρητες εμπειρίες γίνονται η πιο συναρπαστική εμπειρία. Δώστε στα παιδιά σας την ευκαιρία να ανακαλύψουν τα ταλέντα τους, να δημιουργήσουν και να διασκεδάσουν με ασφάλεια. GDAP Playstream στοιχείο. Γιατί η γνώση είναι η πιο όμορφη περιπέτεια. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, είτε ιδιωτικά είτε μέσω ΕΣΠΑ. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Ροδακανάκη 5 στη Φάρκαινα και στο τηλέφωνο 697 172 6099.
1: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή. Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας. Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις. Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
2: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
1: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8 σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 710 22 242 και 6944 781 289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
2: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
3: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα, βιβλία διαφορετικά, βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
4: Χίος Ράδιο Αλήθεια

0: Fresh and Healthy στο Ράδιο Αλήθεια 95,5.
1: Τα σταφύλια έχουν και αυτά την τιμητική τους τώρα το καλοκαίρι. Και τι άλλο έχουν? Βιταμίνη C και κάπα, χαλκό και κάλιο και πολλές βιταμίνες του συμπλέγματος Β. Οι επιστήμονες έχουν εκπλαγεί με το πόσο καλό κάνουν στην υγεία μας τα σταφύλια, γι' αυτό καταναλώστε τα τώρα που είναι η κατάλληλη εποχή τους.
0: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market της Χίου, από τη Δευτέρα 10 Αυγούστου έως και την Παρασκευή 14 Αυγούστου, μπριζόλα λεμού ή κόντρα χοιρινή Ολλανδίας με κόκαλο 3,95 το κιλό. Και φέτα αχαΐας pop βαρελίσια 9,53 το κιλό. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
2: Κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δευτέρα 10 Αυγούστου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί η Ζένα Χατζηδημητρίου. Ο ΔΔΕ αυτή τη φορά θα έκαιγε τα νοτιόχωρα και τουλάχιστον τα μεστά. Χθες 12.30 το μεσημέρι από σπινθυρισμού στήλου προκλήθηκε πυρκαγιά σε χωράφι έξω από τα μεστά με βόρειους ανέμους 5 μποφόρ. Ευτυχώς έδρασε άμεσα η ομάδα δασοπυρόζεσης του χωριού πυροσβέστες, καθώς και δεκάδες εθελοντές και περιστάμενοι πρόλαβαν να δουν τους στήλους να εξακολουθούν να εκτοξεύουν σπίθες μέσα στα ξερά χόρτα. Ο υπεύθυνος νομοχείου του ΔΔΕ συνελήφθη στο πλαίσιο του αυτοφόρου. Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε χθες το μεσημέρι στην Καλαμωτή. Ο οδηγός μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Σκυλίτσιο και νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Με αιχμή τη σημαντική άνοδο του τουρισμού, την πρόοδο των μεγάλων έργων υποδομής και τις παρεμβάσεις για τη στήριξη της τοπικής οικονομίας, ο βουλευτής Χίου της Νέας Δημοκρατίας Νότης Μηταράκης δημοσιοποίησε τον μηνιαίο απολογισμό δράσης του για τον Ιούλιο. Πολύ υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς, κατηγορίας 4 σήμερα στην Περιφερειακή Ενότητα Χίου. Αύριο Τρίτη θα πραγματοποιηθεί και φέτος στη Χίο η Λευκή Νύχτα, κατά την οποία τα καταστήματα θα παραμείνουν ανοιχτά μέχρι τα μεσάνυχτα. Λόγω δυσμενών καιρικών συνθήκων, τον Ίσος Άμος δεν μπόρεσε να προσεγγίσει το λιμάνι των Ψαρών και συνέχισε το δρομολόγιο του για Πειραιά. Ο Δήμος Χίου μέσω του Τμήματος Τουρισμού συνεχίζει το πρόγραμμα Πάμε Μπάνιο στη Χίο από 10 έως 16 Αυγούστου. Δηλώσεις συμμετοχή στα τηλέφωνα 22 713 51 720, 22 713 51 723, 22 713 51 726. Δευτέρα έως Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι οι θέσεις είναι περιορισμένες και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Αύριο Τρίτη 11 Αυγούστου θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία στη Σικιάδα από τις 9 το πρωί ως τις 12.30 το μεσημέρι με την υποστήριξη του Συλλόγου του Ιερού Ναού Γενεσίου Θεοτόκου Σικιάδας. Σήμερα σε 7 και 4 το απόγευμα στην Ιερά Μονή Μυρσινιδίου θα τελεστεί αρχιερατική παράκληση χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Χίου Ψαρών Κινουσών κ. Μάρκου. Συνεχίζεται το θερινό κινηματογραφικό αφιέρωμα με τίτλο «Σινεμά με ταξίμετρο» στον υπαίθριο χώρο του Μουσείου Μαστίχα σήμερα Δευτέρα 9 το βράδυ με το δραματικό θρίλερ του 2023 «Ο τελευταίος ταξιτζής» σε σκηνοθεσία Στέργιου Πάσχου. Το θεατρικό έργο «Εγώ μια δούλα» από το έθος Αιγαίου θα ανέβει σήμερα Δευτέρα και αύριο Τρίτη 9 το βράδυ στο θεατράκι του πρώτου Δημοτικού Σχολείου Βροντάδου στον Άγιο Γεώργιο δίπλα στο Φοφαλείο Στάδιο. Στο πλαίσιο της Πανελλήνιας Εθελοντικής Δράσης Δωρεάς Μυελού Οστών, οι νοσηλευτές δίνουν όραμα ελπίδας και διοργανώνουν αύριο Τρίτη στην καφετέρια Αγκορά στην Απλοταριά ενημερωτική εκδήλωση για την προσέλκυση εθελοντών δοτών μυελού των οστών, 7 το απόγευμα με 10 το βράδυ. Αύριο Τρίτη όλοι οι δρόμοι οδηγούν στα μεστά στη γιορτή Σούμας που διοργανώνει ο Πολιτιστικός Σύλλογος Μεστών. Στις 9.30 το βράδυ το γλέντι θα κορυφωθεί στην αυλή του παλιού Δημοτικού Σχολείου Μεστών. Ο τρίτος τόμος των βιβλίων του Γιάννη Τζούμα, μια σταγόνα ιστορίας 1945-1955, θα παρουσιαστεί από τις εκδόσεις ΑΠ στον αύλιο χώρο του γυροκομείου Καρδαμήλων αύριο Τρίτη 7 το απόγευμα. Για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ολύμπων οργανώνει την Τετάρτη 12 Αυγούστου 7 το απόγευμα τον Παιδικό Γύρο Ολύμπων. Ο Σύλλογος Ατόμων με Διαβήτη Βορείου Αιγαίου Γλυκιά Διάδραση διοργανώνει ροκ συναυλία κοινωνικής ευαισθητοποίησης την Τετάρτη 12 Αυγούστου 9 το βράδυ στο Θέατρο Καστρομινά. Τετάρτη 12 Αυγούστου 7 το απόγευμα θα ψαλεί ο παρακλητικός κανόνας της Παναγίας εντός των ιερών προσκυνημάτων του Ιερού Τάγματος Αγίου Παντελήμωνα. Μια ξεχωριστή μουσική συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στο Οθωμανικό Λουτρό, όπου ο Γιάννης Φασιανός στο Κανονάκι και στη Φωνή και ο Νίκος Σιδεράκης στο Ούτι προσκαλούν τον Παμίρ Πανιά στο Νέι από την Κωνσταντινούπολη για μια συναυλία αφιερωμένη στους ήχους της Ανατολικής Μεσογείου. Η συναυλία που διοργανώνεται από την Εφορία Αρχιετήτων Χίου θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 9 και 4 το βράδυ με ελεύθερη είσοδο. Ο Προοδευτικός Όμιλος Λαγκάδας προσκαλεί την Τετάρτη 12 Αυγούστου 8.30 το βράδυ στην παραλία της Λαγκάδας, στην πλατεία της Αγίας Σοφιάς, την πέμπτη παράσταση ελληνικών παραδοσιακών χορών με τίτλο «Στο φως του φεγγαριού». Οι εκδόσεις Θεμέλιο και οι εκδόσεις Βιβλιοπωλείο ΑΠ σας προσκαλούν στην παρουσίαση του βιβλίου του Δημήτρη Γαρή, «Ο τελευταίος ήρωας, η συγκρότηση της μνήμης του Αλέκου Παναγούλη», την 5η 13 Αυγούστου, 7.30 το απόγευμα, στον πεζόδρομο του Βιβλιοπωλείου, στην οδό Μαγαζιωτήσης 5. Το Σάββατο 15 Αυγούστου τελείται με τα πάση εκκλησιαστικής μεγαλοπρέπειας και λαμπρότητας η Ιερά Πανήγυρης του Ιερού Ναού Παναγίας Κοκοροβιλιάς, Γκιάζου Κάμπου, περιοχή Αργέντικου, περιβόλης Ζήτρους. Ο Μέγας Εσπερινός αρχίσει στις 7 το απόγευμα της Παρασκευής, ο Όρθρος και εν συνεχεία η Θεία Λειτουργία το Σάββατο το πρωί. 15 Αυγούστου τιμάται η κοίμηση της Θεοτόκου με Θεία Λειτουργία στις 7 το πρωί στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου. Την ίδια μέρα πανηγυρίζει ο Ιερός Ναός Κοιμήσεως Θεοτόκου Χαλκιούς. Κυριακή 16 Αυγούστου, ημέρα εορτής του Αγίου Διομήδη, προστάτη των εμπόρων και επισκευαστών υποδημάτων και δερμάτινων ειδών της Χίου, πανηγυρίζει ο Ιερός Ναός Αγίου Διομήδη Μαύρο Παπουτσίδων στην περιοχή της Ευρετής. Η Ιχιακή Ομοσπονδία Αττικής και ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ζηφιανούσων Αττικής διοργανώνουν εκδήλωση αφιερωμένη στη μνήμη του Χιώτη Λόγιου από το Ζηφιά Ανδρέα Μάμουκα την Τετάρτη 19 Αυγούστου 7.30 το απόγευμα στο Δημοτικό Σχολείο Ζηφιά. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Δευτέρα ο καιρός θα είναι αίθριος, η άνεμη βόρη 7 μποφόρη, η θερμοκρασία από 27 έως 37 βαθμούς και η υγρασία από 28 έως 63%. Αύριο Τρίτη ο καιρός θα είναι αίθριος, η άνεμη θα είναι βόρη 5 μποφόρη, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 37 βαθμούς Κελσίου και η υγρασία από 25 έως 62%. Αγαπητοί ακροατές, αυτή ήταν η τίτλη των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις στα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση. Χίος Ράδιο Αλήθεια.

0: Το soundtrack της γεύσης στο Ράδιο Αλήθεια 95,5.
1: Η Ντίνα Κόνστα ως Ντένι Μαρκορά στους δύο ξένους άφησε εποχή με το ρόλο της.
2: Το κοτόπουλο και το ψέμα πρέπει να το καταπίνεις αργά αργά.
1: Τι ωραίο το κοτόπουλο στο φούρνο, το πιο αγαπημένο και εύκολο φαγητό. Συνοδεύεται ιδανικά με πατάτες φούρνου ή ρύζι, προσφέροντας ένα θρεπτικό και νόστιμο γεύμα. Αυτό που πρέπει να θυμάστε είναι ότι το κοτόπουλο για να ψηθεί σωστά θέλει και τον απαραίτητο χρόνο. Ένα κοτόπουλο έως 2 κιλά ψήνεται σε προθερμασμένο φούρνο στους 200 βαθμούς Κελσίου για περίπου 1 ώρα και 10 λεπτά. Επίσης να θυμάστε όταν το βγάλετε από το φούρνο, το αφήνετε στον πάγκο της κουζίνας σκεπασμένο για 15 λεπτά το λιγότερο για να χαλαρώσουν οι πρωτεΐνες και να τραβήξουν την υγρασία της επιφάνειας μέσα στο ψαχνό. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.
3: Και θα τρελαθώ.

0: είναι μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια. Είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
3: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
2: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
2: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
3: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
4: Τη ζωή του για ένα. Και δεν θα γίνει και τίποτα για μια φορά. Το ρισκάρεις. Βάλε το παιδί στο παιδικό κάθισμα.
5: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
6: Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.

11 και 28 πρώτα λεπτά η ώρα, πρωινή λεωφόρος, και πάμε σιγά σιγά να κλείσουμε την εκπομπή και να δούμε τι μπορείτε σήμερα, ποιες εκδηλώσεις έχουμε σε εξέλιξη, ποιες μπορείτε να παρακολουθείτε.

0: Λοιπόν, σας προτείνουμε να πάτε κινηματογράφο και να πάτε κινηματογράφο στο Μουσείο Μαστίχας. Ο τελευταίος ταξιτζής είναι η ταινία που προβάλλεται σήμερα στο πλαίσιο του αφιερώματος Σινεμά με ταξίμετρο στον υπαίθριο χώρο του Μουσείου Μαστίχας.
1: Κάποιες μέρες που φέρνουν στο
0: 9 το βράδυ.
1: Και μέσα μου σβήνει.
0: Ενώ όσοι θέλετε να δείτε μια θεατρική παράσταση, μπορείτε να παρακολουθήσετε το θεατρικό έργο «Εγώ μια δούλα» από το Έθος Αιγαίου σήμερα Δευτέρα και αύριο Τρίτη στις 9 το βράδυ στο θεατράκι του πρώτου Δημοτικού Σχολείου Βροντάδου, εκεί στο Φαφαλείο Στάδιο, στον Άγιο Γιώργη. Εκεί λοιπόν μπορείτε να παρακολουθήσετε την θεατρική παράσταση «Εγώ μια δούλα» και έτσι φτάνουμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής, πρώτη για αυτήν την εβδομάδα. Λοιπόν, ευχές να κυλήσουν καλά οι επόμενες ώρες, μιας και ο κίνδυνος, όπως είπαμε και λίγο νωρίτερα, είναι μεγάλος ο κίνδυνος πυρκαγιάς στην εκδήλωση της πυρκαγιάς στην περιοχή μας. Καλά να είμαστε, θα ξανασυναντηθούμε αύριο γύρω στις 11:25 με 11:20. Ενώ να σας πούμε ότι πριν λίγο έχουμε και μια νέα πυρκαγιά σε δασική έκταση αυτή τη φορά στην περιοχή Κλέφτη, στην Κόνιτσα Ιωαννίνων, με δυνάμεις της πυροσβεστικής να επιχειρούν στο σημείο. Λοιπόν, τα λέμε και πάλι αύριο. Να είστε καλά. Γεια σας.

0: Γεια στα χέρια σου, Περικλή! Μα τι φωτεινά χρώματα! Τι τέλειες επιφάνειες! Και δεν θα με κουράσεις για να καθαρίσω!
1: Είδες, κυρία Μέρη, που σου έλεγα να βάψουμε με Χροτέχ!
0: Μα πόσο δίκιο είχες! Πάρα πολύ καλή επιλογή!
1: Και θα δεις αντοχή που έχει το χρώμα όταν πλύνεις τον τοίχο! Η απόχρωση δεν θα πάθει τίποτα! Και όταν ξαναβάψουμε, πάλι Χροτέχ θα βάλουμε!
0: Φυσικά! Από εδώ και πέρα, χρώματα Χροτέχ!
2: Τα χρώματα της Χροτέχ θα τα βρείτε και στο κατάστημα των Γιώργη Κοτσακά και Άννας Βούλγαρη. Χρώματα αλλιευτικά, ναυτιλιακά και βιομηχανικά είδη. Στην οδό Νεωρίων 17 στην Προκυμαία. Τηλέφωνο 2271-0-25-260.
3: Κιοσκεριάν, με πλήρη έκθεση, εμπόριο και επισκευές ηλεκτρικών συσκευών και κλιματιστικών στην Οδό Δημοκρατίας 10. Κιοσκεριάν, εγγύηση και συνέχεια τώρα και στην Οδό Σανάρα 22. Ρωτήστε για τις προσφορές μας σε προϊόντα, στόκ, ψυγείων, πλυντηρίων, κουζινών και κλιματιστικών κάτω του κόστους. Κιοσκεριάν, στην Οδό Δημοκρατίας 10, νέος εκθεσιακός χώρος στην Οδό Σανάρα 22. Επίσκεψη μετά από ραντεβού στο 22710-23592.
4: Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
5: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
4: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
5: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
4: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
5: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
4: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
5: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
4: Τηλέφωνο 22710

0: να ξεδιπλώνει τις σκέψεις του σε μια συνέντευξη που σίγουρα θα συζητηθεί.
1: Στα τηλεπαιχνίδια έφεραν στο προσκήνιο όλα όσα άλλα έχω κάνει.
2: Ακριβώς.
1: Δηλαδή θεωρώ ότι σίγουρα έχουν βοηθήσει πολύ και τη συγγραφική μου ιδιότητα η τηλεοπτική αναγνωρισιμότητα και μάλιστα σε ένα πολύ ποιοτικό προϊόν όπως το Chase. Δηλαδή, αν ήμουν σε μια άλλη εκπομπή αμφιβόλου ποιότητας, μπορεί και αυτό να οδηγούσε και τον κόσμο να πιστέψει τώρα τι θα γράφει και αυτός.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Η αλήθεια είναι ότι η καλή ποιότητα του Chase, που πέμπτη χρονιά μόλις τελείωσε και πάμε για την έκτη, σίγουρα βοηθάει, βοηθάει πάρα πολύ και τη συγγραφική μου ιδιότητα και όλα τα άλλα πράγματα που κάνω.
3: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
4: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
5: Η ψηφιακή διακυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
6: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
7: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
8: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
0: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
9: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων, δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους διαφυγής τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.

Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, και σήμερα μαζί σας με τους χιώτικους ραδιοπαλμούς. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Δευτέρα 8 Αυγούστου. Ξεκίνησε μια ενδιαφέρουσα, θέλουμε να πιστεύουμε, εβδομάδα. Μια εβδομάδα την οποία την περιμένουν πάρα πολλοί Έλληνες. Θα έλεγε κανείς ότι είναι η μεγάλη

0: Γιορτή του καλοκαιριού, γιορτή της Παναγιάς αυτή την εβδομάδα, αυτό το Σάββατο. Είναι μια εβδομάδα κατά την οποία οι περισσότεροι τουλάχιστον είναι σε άδεια. Η κορύφωση της καλοκαιρινής περίοδου, όπως και να το κάνουμε, μετά της Παναγιάς σιγά σιγά θα αρχίσουμε να μαζευόμαστε, να προετοιμαζόμαστε, άλλοι για τις δουλειές τους, άλλοι για τα σχολιά τους. Όπως και να έχει πάντως, ζούμε σε ένα τόπο που έχουμε την ευλογία να ζούμε στιγμές και το Σεπτέμβριο και τον Οκτώβρη που μας θυμίζουν καλοκαίρι. Έτσι, έτσι, είπαμε να ξεκινήσουμε αισιόδοξα, να μην κοιτάξουμε γύρω μας την μαυρίλα, να προσπαθήσουμε να την παρακάμψουμε. Μαυρίλα κυριολεκτικά και μεταφορικά, έτσι, διότι συνεχίζονται και οι πυρκαγιές ανά την Ελλάδα. Βέβαια, μας δίνουν μια βελτιωμένη εικόνα στη μεγάλη φωτιά της Αττικής, στην περιοχή Κουβαρά. Παραμένουν πολλές περιοχές της χώρας στο κόκκινο λόγω και των ισχυρών ανέμων και των υψηλών θερμοκρασιών. Προσέχουμε και εμείς εδώ στοιχείο να αποφύγουμε την πρόκληση πυρκαγιάς λόγω δικών μας ενεργειών. Τώρα θα μου πείτε, δεν μπορούμε να τις αποφύγουμε και όλες πυρκαγιές διότι υπάρχουν και αστάθμητοι παράγοντες. Υπάρχουν και αστάθμητοι παράγοντες. Νομίζω το είδαν χθες και οι μεστούσοι στην φωτιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι, όπως λένε και η φωτιά ξεκίνησε, βλέπετε και τις σχετικές φωτογραφίες στο αλήθεια.gr, κάτω από το δίκτυο του ΔΕΔΙΕ. Υπήρχαν, λέει, και είδαν σπινθυρισμούς, η πυροσβεστική επενέβη στο συγκεκριμένο περιστατικό, όμως είχαν τρέξει γρήγορα και με την εθελοντική τους ομάδα οι μεστούσοι, οπότε περιόρισαν την πυρκαγιά στα λίγα τετραγωνικά μέτρα, ενώ η συνέχεια αυτής της ιστορίας ήταν από πλευράς της πυροσβεστικής να συλληφθεί και ο υπεύθυνος του ΔΔΕ στην στοιχείο, οπότε η δικαιοσύνη είναι εκείνη που θα ενεργήσει εν πάση περιπτώσει από εδώ και πέρα για το συγκεκριμένο θέμα.
1: Και κάποια νύχτα στη ζωή που τα έχει όλα.
0: Είναι ένας από τους, ένα από τα βασικά αίτια πρόκλησης πυρκαγιών στη χώρα μας και όχι μόνο στη χώρα μας και αλλού, το δίκτυο της ηλεκτροδότησης. Τώρα θα μου πείτε, υπάρχουν λύσεις? Εγώ ειδικός δεν είμαι, υποθέτω όμως ότι με υψηλότερο κόστος κατασκευής, γιατί ενδεχομένως χρειάζονται και πολύ περισσότερα χιλιόμετρα για να γίνει το δίκτυο, θα μπορούσε να περάσει από περιοχές που δεν είναι κατάφυτες ή όπου υπάρχει βλάστηση να γίνονται κατά τακτά χρονικά διαστήματα αποψηλώσεις, ώστε να περιορίζεται ο κίνδυνος γρήγορης εξάπλωσης της πυρκαγιάς. Όλα αυτά έχουν σχέση με το χρήμα, όπως καταλαβαίνετε, και στη μία και στην άλλη περίπτωση. Ο ΔΔΕ στην κορυφή, αυτοί που διοικούν και λαμβάνουν τις αποφάσεις, έχουν βούληση να το κάνουν? Αν δεν έχουν βούληση να το κάνουν, θα πορευόμαστε έτσι με τον νόμο των πιθανοτήτων, ίσως να συμβεί μέρα να γίνει αντιληπτή άμεσα η επόμενη πυρκαγιά και να αντιμετωπιστεί. Αν συμβεί νύχτα, ο Θεός να βάλει το χέρι του. Πάντως η κυρία ΔΕΗ, ο κύριος ΔΔΕ, όταν έρχεται ο λογαριασμός, πολύ γρήγορα μας τα παίρνουν. Μπορούν να επενδύουν και περισσότερα στο κομμάτι αυτό που αφορά την πυροφύλαξη. Πυροπροστασία, όχι πυροφύλαξη. Πυροπροστασία.

0: Νομίζω ότι ένας από τους μεγάλους ηθοποιούς ήταν ο Νίκος Καλογερόπουλος, ο οποίος μας αποχαιρέτησε από το μάτιο του το κόσμο σε ηλικία 74 χρονών. Ηθοποιός, σκηνοθέτης, σεναριογράφος, ποιητής και τραγουδοποιός, με εξαιρετικές ερμηνείες και στην ταινία Μάθε Παιδί Μου Γράμματα και στη βραβευμένη ταινία Λούφα και Παραλλαγή και σε πολλά πολλά άλλα.
1: Να ξεγελιέσαι πως υπάρχει αφανασία.
0: Λοιπόν, έχουμε αρκετά να σας πούμε σήμερα. Θα τα δούμε στην συνέχεια της εκπομπής αναλυτικά. Θα μιλήσουμε και για το χωροταξικό του τουρισμού που τελικά εγκρίθηκε, έχει δημοσιευθεί και η σχετική οικία. Δεν είχαμε κάποια αλλαγή σε αυτό που επεσήμανε ως τρωτό σημείο ο Σπύρος ο Κάβουρας από τον Σύλλογο Θυγωμένων, από το Σχέδιο Πόλης, που έλεγε ότι εκτός οικισμού και στον Άγιο Μινά αλλά και στην Δημοτική Ενότητα της Χαίου επί της ουσίας δεν θα επιτρέπεται κάποια τουριστική δραστηριότητα, κάποια νέα μονάδα να γίνει, διότι θεωρούν ότι είμαστε κορεσμένοι και στη Χίο, στη Δημοτική Ενότητα Χίου και στην Δημοτική Ενότητα Αγίου Μινά, εκτός οικισμού επαναλαμβάνουμε αυτών των ενωτήτων. Θα τα συζητήσουμε μαζί τους στην συνέχεια για να δούμε πώς ακριβώς έχουν τα πράγματα. Επίσης σήμερα θα έχουμε την δυνατότητα, γιατί σας χωστάμε και κάτι από την Παρασκευή, να ακούσουμε τι είπε ο Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, ο Προϊστάμενος Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, ο Γιάννης Δρές, για την συγχώνευση τμήματων σε δύο σχολεία της Χίου, δύο δημοτικά, το πρώτο του Βροντάδου και το 11ο της Χίου. Επίσης, τι λέει από το πρώτο δημοτικό σχολείο Βροντάδου μια μητέρα εκπρόσωπος των γονέων που διαμαρτύρονται για την συγχώνευση τμήματος, αν δεν κάνω λάθος, στην πέμπτη τάξη του δημοτικού, η κυρία Σιρή. Θα έχουμε την δυνατότητα ακόμη να μιλήσουμε με τη Σμάρο Μπουλαζέρη από το Σύλλογο Διαβητικών Βορείου Αιγαίου Γλυκιά Διάδραση, που ετοιμάζεται να μας διασκεδάσει με ροκ μουσική στο Καστρομινάς αυτή την εβδομάδα, ενώ ο Μιχάλης Τσακός από το Εργατικό Κέντρο Χίου θα μας μιλήσει για την Λευκή Νύχτα που διοργανώνεται αύριο το βράδυ από τον Εμπορικό Σύλλογο και το Επιμελητήριο στην αγορά της Χίου. Ναι, λέει, στη Λευκή Νύχτα να πάνε όλα καλά, αλλά εκεί θα είναι και το Εργατικό Κέντρο και ο Επιθεωρητής Εργασίας, διότι πρέπει να τηρείται και η εργατική νομοθεσία. Πάμε σε διαφημίσεις και σε λίγο επιστρέφουμε για να δούμε τα θέματα μας αναλυτικά.
2: Splash, splash, και θα τρελαθεί.

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!

0: Αναζητάτε τον ιδανικό χώρο για τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών σας στοιχείου? Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης PlayStream Χίου φέρνει το μέλλον της ψυχαγωγίας και της μάθησης. Εδώ δημιουργικά εργαστήρια, αθλητικές δραστηριότητες, παιχνίδι και αμέτρητες εμπειρίες γίνονται η πιο συναρπαστική εμπειρία. Δώστε στα παιδιά σας την ευκαιρία να ανακαλύψουν τα ταλέντα τους, να δημιουργήσουν και να διασκεδάσουν με ασφάλεια. GDAP PlayStream στοιχείο. Γιατί η γνώση είναι η πιο όμορφη περιπέτεια. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, είτε ιδιωτικά είτε μέσω ΕΣΠΑ. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Ροδακανάκη 5 στη Φάρκαινα και στο τηλέφωνο 697 172 6099.
1: Κλιματική αλλαγή.
2: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις, αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
1: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος μετάβαση.

0: Πάμε να μιλήσουμε για το χωροταξικό του τουρισμού με τον Σπύρο Κάβουρα από τον Σύλλογο Φυγωμάτων από το Σχέδιο Πόλης. Ο κύριος Κάβουρας έχει αρθρογραφήσει για το χωροταξικό του τουρισμού, τα συζητούσαμε και προημερών. Τώρα όμως είναι και επίσημο πια με τη βούλα, θα μπορούσαμε να πούμε. Αυτή στιγμή βγήκε και η κοινή υπουργική απόφαση. Καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα. Χωρίς φωτιές, καλά να περνάμε και καλά μπάνια.
0: Αυτό. Από εκεί και πέρα, όσον αφορά το χωροταξικό του τουρισμού, τελικά εκείνο το οποίο προβλέπονταν και αφορά τις περιοχές εκτός ορίων και στην Δημοτική Ενότητα Χίου και στη Δημοτική Ενότητα Γιου Μινά, δεν άλλαξε, έτσι.
1: Επιδεινώθηκε το αντίθετο.
0: Με
1: χειροτέρεψε. Και ο λόγος είναι ο εξής, δηλαδή βάζουν πλέον απαγόραση, δεν το ονομάζουν απαγόραση, παίζουμε με τις λέξεις. Λένε αποθαρρύνεται η δημιουργία νέων ξενοδοχείων εκτός οργανωμένων περιοχών. Δηλαδή ουσιαστικά το αποθαρρύνεται σημαίνει ότι δεν επιτρέπεται. Και λέει συνιστάται μόνο σε οργανωμένους υποδοχείς, δηλαδή σε μεγάλες εκτάσεις των στυλ από 150 στρέμματα για σύνθετα τουριστικά καταλήματα ή 800 στρέμματα για περιοχές οργανωμένης τουριστικής ανάπτυξης. Αλλά η επιδείνωση, γιατί λέω επιδείνωση, ενώ επέτρεπε στα τοπικά χωροταξικά, δηλαδή αν θα έβγαινε να το πω σαν το σχέδιο πόλης που έβγαινε παλιά το Γουπουσού, να υποβιβάσει μια κατηγορία και να πει δεν είναι αναπτυγμένη ηχείο, την κατεβάζουμε και επιτρέπουμε, πλέον δεν το επιτρέπει αυτό. Δεν επιτρέπει στο τοπικό χωροταξικό, το τοπικό πολεοδομικό να αλλάξει το χαρακτηρισμό. Είναι υποχρεωτικό να το υιοθετήσει το τοπικό χωροταξικό, που σημαίνει όταν θα βγει το νέο τοπικό χωροταξικό θα πει απαγορεύω πλήρως νέα ξενοδοχεία εκτός ορίων οικισμού, γιατί δεν έχει δικαίωμα να το αλλάξει.
0: Αυτό τώρα για πόσα χρόνια κλειδώνει, κύριε Κάβουρα?
1: Αυτό βγαίνει κάθε 20 χρόνια.
0: Να ρωτήσω
1: και
0: κάτι
1: λέει,
0: άλλο.
1: Θα επιτρέπεται να αλλάξει μόνο να επιβιβαστεί με τεκμηρίωση όταν θα γίνει αναθεώρηση των περιφερειακών χωροταξικών, το περιφερειακό χωροταξικού Βορείου Αιγαίου, και το 2019. Ακόμα δεν έχει γίνει, να το πω, παραγγελία μελέτης για να αναθεωρηθεί το περιφερειακό χωροταξικό, ώσπου να γίνει παραγγελία μελέτης και να βγει
0: αυτό
1: το περιφερειακό.
0: Αυτό γίνεται πάλι από το Υπουργείο Περιβάλλοντος.
1: Πάλι από το Υπουργείο. Θα πάμε 10 χρόνια. Και όταν θα βγει, θα είναι ήδη ψηφισμένα τα τοπικά χωροταξικά που δεν πρόκειται να δώσουν νέα χρήματα για αλλαγή των τοπικών χωροταξικών. Πάλι θα είναι δωρονάδωρο. Θα φάμε άλλα 10 χρόνια ώσπου να βγουν αναθεώρηση των τοπικών χωροταξικών. Άρα για τα επόμενα 15 με 20 χρόνια τελείως απαγορεύονται εντελώς ξενοδοχεία εκτός ορίων οικισμού. Και υπάρχει και χειρότερο, γιατί δεν είναι μόνο τα εκτός ορίων οικισμού. Με βάση αυτά μιλάει και για τα εντός ορίων, ότι απαγορεύονται νέες βραχυχρόνιες μισθώσεις και πιθανά και νέα ενοικιαζόμενα καταλήμματα και ξενοδοχεία κάτω από 4 και 5 αστέρων μέσα στη Χίο και στον Άγιο Μινά. Δηλαδή αυτό που λέγαμε ότι στη Χίο ζωή δίνουν τα ενοικιαζόμενα και η βραχυχρόνια μίσθωση, γιατί έτσι επισκευάζονταν πάρα πολλά μικρά σπιτάκια εγκαταλελειμμένα. Και λέγαμε ότι οι τουρίστες έρχονται και πηγαίνουν στα νοικιαζόμενα στη βραχυχρόνια και δεν πηγαίνουν στα ξενοδοχεία. Αν δεν υπήρχαν αυτά, πού να πάνε?
0: Να ρωτήσω κάτι άλλο. Επειδή υπάρχουν και πολλές άλλες δημοτικές ενότητες στοιχείο και βλέπω εδώ ότι είναι σε άλλες κατηγορίες, χαμηλότερες.
1: Ναι.
0: Εκεί στις χαμηλότερες κατηγορίες υπάρχει δυνατότητα τουριστικής ανάπτυξης, γιατί μπορεί,
1: ναι,
0: το μοντέλο. Δηλαδή, εμείς, εγώ για παράδειγμα, λέω, εγώ δεν είμαι ειδικός, αλλά λέω ότι ίσως να είναι καλύτερα στα πλαίσια της ισόρροπης ανάπτυξης να υπάρχει διάσπαρτα στην Αιχαίο η δυνατότητα να δημιουργηθούν τέτοιες μονάδες, ώστε να μην προκαλούνται και σωρία άλλων προβλημάτων από την υπερσυγκέντρωση του τουρισμού σε ένα τμήμα της πόλης. Δηλαδή η πόλη ήδη ασφικτιά με το κομμάτι αυτό που δουλεύουν και τα Airbnb και καλώς κάνουν και δουλεύουν και οι όποιες μονάδες έχουμε. Βλέπετε το καλοκαίρι τι γίνεται ακόμη και με το κυκλοφοριακό.
1: Ναι,
0: δηλαδή
1: διαφωνώ.
0: Τουρισμός δεν είναι πόκεμένο μόνο σε μια ξενοδοχειακή μονάδα, είναι και μια σειρά από άλλες δραστηριότητες.
1: Ευνοημένη βγαίνει η Δημοτική Ενότητα Καμποχωρών που είναι στην πέμπτη κατηγορία και είναι η κατηγορία που έχει τις περισσότερες, να το πω, πρημοδοτήσεις για να δημιουργηθούν τουριστικές υποδομές και στις προστατευόμενες περιοχές στη Νατούρα που αμανεί καρδάμιλα, αλλά και εκεί επιτρέπονται μόνο πολύ μικρά που θα είναι συμβατά με το τοπίο και ούτω καθεξής. Και πάλι και εκεί είναι θέμα αν θα επιτρέπονται εντός ορίων ή εκτός ορίων οικισμού, γιατί αν βάλουμε τα όρια των οικισμών που είναι πετσοκομμένα, Αποτίθεται ένα ερώτημα αν υπάρχουν πλέον και οι εκτάσεις για να γίνουν ακόμη και μικρές μονάδες στα χωριά.
0: Ναι, αν θεωρούνται οικόπεδα ή όχι. Ναι,
1: ναι. Σημειωτέων ότι λέει ξεκάθαρα η οικία πλέον ότι απαγορεύεται στον Ανάβατο και στην οικισμό Ταμάρκου δίπλα στην Πισπυλούντα, απαγορεύεται πλήρη επισκευή σπιτιών και κατοικιών για κατοικία ή ενοικιαζόμενα, γιατί αναφέρει επιλέξει ότι ο Ανάβατος και Ταμάρκου πρέπει να μείνουν ρυπωμένοι οικισμοί.
0: Αυτό το αναφέρει το ειδικό χωροταξικό τουρισμό.
1: Το αναφέρει επιλέξει. Έχω στείλει άρθρο στην αλήθεια, δεν ξέρω, υποθέτω θα δημοσιευθεί κάποια στιγμή, που έχω αυτολεξεί τι αναφέρει για τον Ανάβατο και τα Μάρκου. Εντάξει, τα Μάρκου πες είναι μικρά, αλλά στον Ανάβατο υποτίθεται ότι η Μενδώνη είχε πει ότι πέρα από την κορυφή του κάστρου, ότι η δεύτερη και η τρίτη ζώνη του Ανάβατο θα μπορούν να αξιοποιηθούν και να επισκευαστούν τα σπίτια, να ξανακατοικηθούν είτε για παραθερεστικές κατοικίες, ενοικιαζόμενα κλπ. Επειδή δεν διακρίνει τον Ανάβατο στη ζώνη την Α που είναι η ζώνη προστατευόμενη, αλλά λέει γενικώς τον Ανάβατο, πολύ φοβάμαι ότι πλέον μπαίνει τα φόπλακα στο σύνολο του Ανάβατου. Είναι δυστυχώς πολύ πρόχειρη η μελέτη, γιατί υπάρχουν επιστημονικές μελέτες που αποδεικνύουν ότι και ο Ανάβατος είχε τρεις ζώνες, που η δεύτερη και η τρίτη είναι κατοικημένη και η δεύτερη ήταν κατοικήσιμη για επισκευή τα σπίτια. Mm-hmm. Πλέον βάζει τα φόπλακα και εκεί. Αλλά και στην πόλη είναι παράλογο, γιατί 1.400 κλίνες έχουμε μόνο σε ενοικιαζόμενα μαζί και τα ξενοδοχεία. 908-909 είναι οι κλίνες των ξενοδοχείων και 1.500 των ενοικιαζομένων. Και λέμε θα απαγορεύσουμε τα ενοικιαζόμενα σε όλη την πόλη. Λέμε να απαγορεύσουμε τις βραχυχρόνιες. Δεν θέλω να μπω στη διαφωνία μεταξύ που υπάρχει σύγκρουση μεταξύ των επιχειρηματιών του τουρισμού και των ιδιοκτητών βραχυχρόνιας μίσθωσης. Αλλά απαγορεύουμε τελικά και τους δύο. Απαγορεύουμε και τους επιχειρηματίες των ενοικιαζομένων.
0: Αυτά τα οποία δουλεύουν σήμερα ως βραχυχρόνια μίσθωση είναι καταγεγραμμένα κάπου? Γιατί σας άκουσα και προημερών να μιλάτε στο Γιάννη, τον Τζούμα και την Ειρήνη Αναγνώστου, να λέτε ότι δεν υπάρχει σαφή εικόνα τουλάχιστον μέσα σε αυτό το χωροταξικό που...
1: Ναι, το χωροταξικό αυτό δεν έχει λάβει υπόψη πόσες βραχυχρόνιες μισθώσεις υπάρχουν. Και εκεί είναι το θέμα, ότι βγάζουν οριζόντιες απαγορεύσεις χωρίς να υπάρχει ουσιαστική μελέτη.
0: Να.
1: Λοιπόν, θα έπρεπε κανονικά να υπάρχει μελέτη πόσα έχουμε και πόσα μπορούμε να φιλοξενήσουμε.
0: Εσείς σαν σύλλογος...
1: Βγάζει οριζόντιες απαγορεύσεις χωρίς μελέτη.
0: Να, εσείς σαν σύλλογος έχετε κάνει κάποια συγκεκριμένη ενέργεια ή θα κάνετε κάποια άλλη ενέργεια?
1: Εγώ είχα, σαν ιδιώτης, είχα συνεργαστεί με το φορέα τουρισμού από τον Αύγουστο του 24 και είχαμε συνεργαστεί με τον Μάρκο τον Ψώρα, που τότε ήταν επιχειρηματικός, σύμβουλος, επιστημονικός συνεργάτης του φορέα τουρισμού, και είχαμε τεκμηριώσει με επιστημονικά δεδομένα και είχε στείλει ένσταση ο φορέας τουρισμού εμπρόθεσμα, μέσα στην προθεσμία. Και αντίστοιχα το Δημοτικό Συμβούλιο το Δεκέμβριο του 25 πήρε ομόφωνη απόφαση που κινητοποιήθηκε στα Υπουργεία υιοθετώντας τη μελέτη του φορέα τουρισμού, και αντίστοιχο κείμενο είχε φτιάξει και το Επιμελητήριο Αρχείου. Εμείς σαν σύλλογος δεν είμαστε επιχειρηματίες. Ασχοληθήκαμε απλά βλέποντας το καλό της Χίου. Από εκεί και πέρα δεν είναι δική μας αρμοδιότητα. Ας βγουν οι αρμόδιοι φορείς, το Επιμελητήριο, ας βγουν οι επιχειρηματίες του τουρισμού και ας βγουν και οι πολιτικοί να λάβουν θέση. Δεν γίνεται για ένα τόσο σοβαρό θέμα που αφορά το μέλλον του νησιού για τα επόμενα 20 χρόνια να μην παίρνουν θέση κανένας πολιτικός από καμία παράταξη. Ναι. Λοιπόν, ο λόγος και η ευθύνη ανήκει σε αυτούς. Αυτοί θα πρέπει να μιλήσουν. Και αν οι ίδιοι δεν έχουν τη γνώση, που το σέβομαι, κανένας δεν μπορεί επειδή είναι εκλεγμένος να ξέρει τα πάντα πατός επιστητού, ας αναθέσουν, ας βρουν ειδικούς επιστήμονες να τους ρωτήσουν και να λάβουν θέση. Υποτίθεται είμαστε οργανωμένη κοινωνία, που οι οργανωμένοι φορείς εννοώ τα κόμματα και τις τοπικές παρατάξεις. Θα έπρεπε οι οργανωμένοι φορείς, κόμματα και τοπικές παρατάξεις, να ρωτήσουν αυτούς που έχουν σαν συμβούλους και να πάρουν ξεκάθαρα μία θέση. Λυπάμαι που θα γίνω κακός, δεν έχω ακούσει επίσημη θέση, δεν διαφωνώ, ο φορέας τουρισμού είχε καταθέσει ένσταση και το Δημοτικό Συμβούλιο την υιοθέτησε.
0: Θα λέτε από εδώ και πέρα τι γίνεται, γιατί με ένα γραπτό κείμενο δεν τελειώνει, από ό,τι φαίνεται.
1: Αυτοί που έχουν το ένομο συμφέρον, και τη θεσμική αρμοδιότητα, γιατί κάποιος μου είπε, μα εσύ δεν έχεις τη θεσμική αρμοδιότητα. Συμφωνώ απόλυτα. Εθελοντής είμαι, το κάνω για το καλό του τόπου μου. Αυτοί που έχουν θεσμικά την υποχρέωση, κάποια στιγμή θα μιλήσουν για αυτά τα πράγματα.
0: Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Να είστε καλά, πρέπει να πάω στο Sky για τις ειδήσεις. Έχουμε ήδη καθυστερήσει ειδήσεις από το Sky, τίτλοι τοπικών ειδήσεων και επιστρέφουμε.
2: Υπουργός Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος είπε ότι στο Πόρτο Γερμανό 79 σπίτια έχουν χαρακτηριστεί κόκκινα και πρέπει να κατεδαφιστούν, ενώ 56 χαρακτηρίστηκαν κίτρινα. Εξηγήσεις στην αρχή πολιτικής αεροπορίας καλούνται να δώσουν ο ιδιοκτήτης του ελικοπτέρου και ο πιλότος που προσγείωσε το ελικόπτερο στην παραλία Σαρακίνικο στη Μήλο. Μέσω του δικηγόρου του ζήτησαν ολιγοήμερη προθεσμία προκειμένου να προετοιμαστούν. Σημειώνεται ότι η αρχή πολιτικής αεροπορίας είχε εγκρίνει άδεια προσγείωσης του συγκεκριμένου ελικοπτέρου στην περιοχή Αλικές. Ωστόσο, το ελικόπτερο προσγειώθηκε σε διαφορετικό σημείο που μάλιστα βρίσκονταν εκείνη την ώρα δεκάδες λουόμενοι. Στην υπόθεση έχει παρέμβει και ο εισαγγελέας Σύρου, ζητώντας τη διενέργεια προκαταρκτικής έρευνας από το αστυνομικό τμήμα της Μήλου. Συναγερμός σήμανε σήμερα το πρωί στην παραλία Πατρών, όταν ένα παιδί ηλικίας 2,5 ετών έπεσε από μπαλκόνι κάτω από συνθήκες που διερευνώνται. Την πτώση του μικρού παιδιού ανέκοψε δέντρο που βρισκόταν στο σημείο, με αποτέλεσμα να περιοριστεί η σφοδρότητα της πρόσκρουσης. Το παιδί διακομίστηκε στο νοσοκομείο. Οι μέχρι στιγμής πληροφορίες αναφέρουν ότι δεν διατρέχει κίνδυνο η ζωή του. Επιχείρηση διάσωσης ενός 33χρονου άνδρα τα ξημερώματα στην παραλία Φυριπλάκα της Μήλου. Σύμφωνα με ανακοίνωση του λιμενικού σώματος, ο 33χρονος εγκλωβίστηκε στην κορυφή βράχου, ύψους περίπου 20 μέτρων. Ο βράχος βρίσκεται εντός της θάλασσας. Όταν διαπίστωσε ότι δεν μπορούσε να πραγματοποιήσει με ασφάλεια την κατάβαση, κάλεσε τις αρμόδιες λιμενικές αρχές και άμεσα οργανώθηκε επιχείρηση για τον απεγκλωβισμό του. Ανοιχτή για όλα τα ΦΜΗ θα είναι από σήμερα μέχρι και την Παρασκευή 21 Αυγούστου η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων στο αναβαθμισμένο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους. Παραδίδεται εντός της ημέρας στην κυκλοφορία μετά από ένα χρόνο το τμήμα της παλαιάς λεωφόρου Ποσειδώνος από τη λεωφόρο Θησέως στην Καλλιθέα στην οδό Καποδιστρίου στο Μοσχάτο. Στην αθλητική σας ενημέρωση, συγχαρητήρια δήλωση του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα για τις διακρίσεις Ελλήνων αθλητών και αθλητριών στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κοπηλασίας K19 στη Βουλγαρία και στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου K20 στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο κύριος Τασούλας συνεχάρει τον Ιάσονα Μουσελίμη, ο οποίος αναδείχθηκε παγκόσμιος πρωταθλητής στο σκιφ εφήβων στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κοπηλασίας κάτω των 19 που διεξήχθη στη Βουλγαρία, καθώς επίσης τους Γιώργο Χιώτη και Απόστολο Σταύρου Αλεξίου για το ασημένιο μετάλλιο, αλλά και την Πασχαλίνα Μουρατίδου για το χάλκινο μετάλλιο στον τελικό του σκιφ νεανίδων. Συνεχάρει επίσης την ελληνική ομάδα που αγωνίστηκε στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου κατά τον 20 στο Όρεγκον των ΗΠΑ και ιδιαίτερα την Εύελιν Μητροπούλου για την κατάκτηση του ασημένιου μετάλλιου στο μήκος, την Ιουλιάνα Ρούσου για το ασημένιο μετάλλιο στα 800 μέτρα και την Ελένη Ακοβάκη για την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στα 400 μέτρα με εμπόδια. Οι διακρίσεις αυτές μας γεμίζουν περηφάνεια και αισιοδοξία για το μέλλον, τονίζει ο κύριος Στασούλας. Επί ελληνικού εδάφους θα προπονηθεί ο Παναθηναϊκός το μεσημέρι και κατόπιν λίγο μετά τις 4 θα αναχωρήσει για τη Σόφια, εκεί όπου αύριο θα αντιμετωπίσει τη 1948 στη ρεβάνς του Ολυμπιακού Σταδίου, όπου οι δύο ομάδες ήρθαν ισόπαλες 1-1. Ο Ολυμπιακός βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις με την Τουλούζ και με τον Κρίστιαν Κάσερες για τη μεταγραφή του 26χρονου αρχηγού της εθνικής ομάδας της Βενεζουέλας.
3: Επόμενος.
4: Ναι.
3: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
4: Εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
3: Τώρα προκαλείς, λέγε.
4: Κώστας λέγομαι. Άλλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
3: Τι δελτίο, τον 12?
4: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
3: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
4: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
3: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Λιάννα Κουτσούπη.
6: Σήμερα Δευτέρα στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι πνέουν βοριάδες 4 με 6 μποφόρ και στα ανατολικά έως 7. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 25 έως 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα ο καιρός είναι αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις και ασθενείς βροχοπτώσεις, κυρίως στην Χαλκιδική το απόγευμα. Η θερμοκρασία από 25 έως 32 βαθμούς και νοτιάδες έως 4 μποφόρ. Γενικότερα, σήμερα Δευτέρα ο καιρός είναι αίθριος σε ολόκληρη την χώρα, με εξασθενημένες βροχές στα ορεινά της Μακεδονίας, της Ηπείρου και της Θεσσαλίας το απόγευμα. Άνεμοι βόρειοι, βόρειο-ανατολικοί έως 8 μποφόρ πνέουν στο Αιγαίο και τα ανατολικά ηπειρωτικά με ρηπές 9 μποφόρ, ενώ στο Ιόνιο βόρειο-δυτικοί άνεμοι έως 5. Η θερμοκρασία αγγίζει τις μεσημβρινές ώρες στους 39 βαθμούς στη Δυτική Ελλάδα, ενώ δεν ξεπερνά τους 36 βαθμούς στα υπόλοιπα ηπειρωτικά και τα νησιά. Την Τρίτη ο καιρός θα είναι αίθριος με ήπια βροχή στα ορεινά το απόγευμα. Το Μελτέμι θα πνέει έως 7 και τοπικά 8 μποφόρ στο Αιγαίο, ενώ η Δράργυρος το μεσημέρι θα αγγίξει τους 39 βαθμούς στα δυτικά και τους 37 στα ανατολικά και τα νότια. Την Τετάρτη προβλέπεται ηλιοφάνεια. Οι βοριάδες θα πνέουν 6 με 8 μποφόρ στο Αιγαίο, ενώ το θερμόμετρο θα κυμανθεί από 36 έως 39 βαθμούς στις ηπειρωτικές περιοχές το μεσημέρι. Την Πέμπτη και την Παρασκευή αναμένονται ισχυρό μελτέμι και πτώση της θερμοκρασίας. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να παρακολουθείτε την εξέλιξη του καιρού και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
2: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Μάνος Βουλαρίνος.
7: Σας καλωσορίζουμε όλες.
8: Κύος Ράδιο Αλήθεια

0: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
1: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
0: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
1: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
0: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
1: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8, σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22710-22-242 και 6944-781-289 και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
0: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
2: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
3: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
2: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
3: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
2: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Προδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 2271-020-920.
4: Κύος Ράδιο Αλήθεια.

0: Fresh and Healthy στο Ράδιο Αλήθεια 95,5.
1: Τα σταφύλια έχουν και αυτά την τιμητική τους τώρα το καλοκαίρι. Και τι άλλο έχουν? Βιταμίνη C και K, χαλκό και κάλιο και πολλές βιταμίνες του συμπλέγματος Β. Οι επιστήμονες έχουν εκπλαγεί με το πόσο καλό κάνουν στην υγεία μας τα σταφύλια. Γι' αυτό καταναλώστε τα τώρα που είναι η κατάλληλη εποχή τους.
0: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market της Χίου, από τη Δευτέρα 10 Αυγούστου έως και την Παρασκευή 14 Αυγούστου, μπριζόλα λεμού ή κόντρα χοιρινή Ολλανδίας με κόκαλο 3,95 το κιλό. Και φέτα αχαΐας pop βαρελίσια 9,53 το κιλό. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
2: Κυριότεροι τίτλοι των τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά δελτία ειδήσεων στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δευτέρα 10 Αυγούστου σήμερα και τους τίτλους των τοπικών ειδήσεων εκφωνεί η Ζένα Χατζηδημητρίου. Ο ΔΔΕ αυτή τη φορά θα έκαιγε τα νοτιόχωρα και τουλάχιστον τα μεστά. Χθες 12.30 το μεσημέρι από σπινθυρισμού στήλου προκλήθηκε πυρκαγιά σε χωράφι έξω από τα μεστά με βόρειους ανέμους 5 μποφόρ. Ευτυχώς έδρασε άμεσα η ομάδα δασοπυρόζεσης του χωριού πυροσβέστες, καθώς και δεκάδες εθελοντές και περιστάμενοι πρόλαβαν να δουν τους στήλους να εξακολουθούν να εκτοξεύουν σπίθες μέσα στα ξερά χόρτα. Ο υπεύθυνος νομοχείου του ΔΔΕ συνελήφθη στο πλαίσιο του αυτοφόρου. Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε χθες το μεσημέρι στην Καλαμωτή. Ο οδηγός μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Σκυλίτσιο και νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Με αιχμή τη σημαντική άνοδο του τουρισμού, την πρόοδο των μεγάλων έργων υποδομής και τις παρεμβάσεις για τη στήριξη της τοπικής οικονομίας, ο βουλευτής Χίου της Νέας Δημοκρατίας Νότης Μηταράκης δημοσιοποίησε τον μηνιαίο απολογισμό δράσης του για τον Ιούλιο. Πολύ υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς, κατηγορίας 4 σήμερα στην Περιφερειακή Ενότητα Χίου. Αύριο Τρίτη θα πραγματοποιηθεί και φέτος στοιχείο η Λευκή Νύχτα, κατά την οποία τα καταστήματα θα παραμείνουν ανοιχτά μέχρι τα μεσάνυχτα. Λόγω δυσμενών καιρικών συνθήκων, τον Ίσος Άμμος δεν μπόρεσε να προσεγγίσει το λιμάνι των Ψαρών και συνέχισε το δρομολόγιο του για Πειραιά. Ο Δήμος Χίου μέσω του Τμήματος Τουρισμού συνεχίζει το πρόγραμμα Πάμε Μπάνιο Στοιχείο από 10 έως 16 Αυγούστου. Δηλώσεις συμμετοχή στα τηλέφωνα 22-713-51-720, 22-713-51-723, 22-713-51-726. Δευτέρα έως Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι. Οι θέσεις είναι περιορισμένες και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Αύριο Τρίτη 11 Αυγούστου θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία στη Σικιάδα από τις 9 το πρωί ως τις 12.30 το μεσημέρι με την υποστήριξη του Συλλόγου του Ιερού Ναού Γενεσίου Θεοτόκου Σικιάδας. Σήμερα σε 7 και 4 το απόγευμα στην Ιερά Μονή Μερσινιδίου θα τελεστεί αρχιερατική παράκληση χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Χίου Ψαρών Κινουσών κ. Μάρκου. Συνεχίζεται το θερινό κινηματογραφικό αφιέρωμα με τίτλο «Σινεμά με ταξίμετρο» στον υπαίθριο χώρο του Μουσείου Μαστίχα σήμερα Δευτέρα 9 το βράδυ με το δραματικό θρίλερ του 2023 «Ο τελευταίος ταξιτζής» σε σκηνοθεσία Στέργιου Πάσχου. Το θεατρικό έργο «Εγώ μια δούλα» από το έθος Αιγαίου θα ανέβει σήμερα Δευτέρα και αύριο Τρίτη 9 το βράδυ στο θεατράκι του πρώτου Δημοτικού Σχολείου Βροντάδου στον Άγιο Γεώργιο δίπλα στο Φοφαλείο Στάδιο. Στο πλαίσιο της Πανελλήνιας Εθελοντικής Δράσης Δωρεάς Μυελού Οστών, οι νοσηλευτές δίνουν όραμα ελπίδας και διοργανώνουν αύριο Τρίτη στην καφετέρια Αγκορά στην Απλοταριά ενημερωτική εκδήλωση για την προσέλκυση εθελοντών δοτών μυελού των οστών 7 το απόγευμα με 10 το βράδυ. Αύριο Τρίτη όλοι οι δρόμοι οδηγούν στα μεστά στη γιορτή Σούμας που διοργανώνει ο Πολιτιστικός Σύλλογος Μεστών. Στις 9.30 το βράδυ το γλέντι θα κορυφωθεί στην αυλή του παλιού Δημοτικού Σχολείου Μεστών. Ο τρίτος τόμος των βιβλίων του Γιάννη Τζούμα, μια σταγόνα ιστορίας 1945-1955, θα παρουσιαστεί από τις εκδόσεις ΑΠ στον αύλιο χώρο του γυροκομείου Καρδαμήλων αύριο Τρίτη 7 το απόγευμα. Για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ολύμπων οργανώνει την Τετάρτη 12 Αυγούστου 7 το απόγευμα τον παιδικό γύρο Ολύμπων. Ο Σύλλογος Ατόμων με Διαβήτη Βορείου Αιγαίου Γλυκιά Διάδραση διοργανώνει ροκ συναυλία κοινωνικής ευαισθητοποίησης την Τετάρτη 12 Αυγούστου 9 το βράδυ στο Θέατρο Καστρομινά. Τετάρτη 12 Αυγούστου 7 το απόγευμα θα ψαλεί ο παρακλητικός κανόνας της Παναγίας εντός των ιερών προσκυνημάτων του Ιερού Τάγματος Αγίου Παντελήμωνα. Μια ξεχωριστή μουσική συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στο Οθωμανικό Λουτρό όπου ο Γιάννης Φασιανός στο Κανονάκι και στη Φωνή και ο Νίκος Σιδεράκης στο Ούτι προσκαλούν τον Παμίρ Πανιά στο Νέι από την Κωνσταντινούπολη για μια συναυλία αφιερωμένη στους ήχους της Ανατολικής Μεσογείου. Η συναυλία που διοργανώνεται από την εφορία Αρχαιοτήτων των Χίου θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 9 και 4 το βράδυ με ελεύθερη είσοδο. Ο Προοδευτικός Όμιλος Λαγκάδας προσκαλεί την Τετάρτη 12 Αυγούστου 8.30 το βράδυ στην παραλία της Λαγκάδας, στην πλατεία της Αγίας Σοφιάς, την πέμπτη παράσταση ελληνικών παραδοσιακών χωρών με τίτλο «Στο φως του φεγγαριού». Οι εκδόσεις Θεμέλιο και οι εκδόσεις Βιβλιοπωλείου ΑΠ σας προσκαλούν στην παρουσίαση του βιβλίου του Δημήτρη Γαρή, Ο τελευταίος ήρωας, η συγκρότηση της μνήμης του Αλέκου Παναγούλη, την 5η 13 Αυγούστου, 7.30 το απόγευμα, στον πεζόδρομο του Βιβλιοπωλείου, στην οδό Μαγαζιωτής στις 5. Το Σάββατο 15 Αυγούστου τελείται με τα πάση εκκλησιαστικής μεγαλοπρέπειας και λαμπρότητας η Ιερά Πανήγυρη του Ιερού Ναού Παναγίας Κοκοροβιλιάς Γκιάζου Κάμπου, περιοχή Αργέντικου, περιβόλη Ζήτρους. Ο Μέγας Εσπερινός αρχίσει στις 7 το απόγευμα της Παρασκευής, ο Όρθρος και εν συνεχεία η Θεία Λειτουργία το Σάββατο το πρωί. 15 Αυγούστου τιμάται η κοίμηση της Θεοτόκου με θεία λειτουργία στις 7 το πρωί στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου. Την ίδια μέρα πανηγυρίζει ο Ιερός Ναός Κοιμήσεως Θεοτόκου Χαλκιούς. Κυριακή 16 Αυγούστου, ημέρα εορτής του Αγίου Διομήδη, προστάτη των εμπόρων και επισκευαστών υποδημάτων και δερμάτινων ειδών της Χίου, πανηγυρίζει ο Ιερός Ναός Αγίου Διομήδη Μαύρο Παπουτσίδων στην περιοχή της Ευρετής. Η Ιχιακή Ομοσπονδία Αττικής και ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ζηφιανούσων Αττικής διοργανώνουν εκδήλωση αφιερωμένη στη μνήμη του Χιώτη Λόγιου από το Ζηφιά Ανδρέα Μάμουκα την Τετάρτη 19 Αυγούστου 7.30 το απόγευμα στο Δημοτικό Σχολείο Ζηφιά. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Δευτέρα ο καιρός θα είναι αίθριος, η άνεμη βόρη 7 μποφόρη, η θερμοκρασία από 27 έως 37 βαθμούς και η υγρασία από 28 έως 63%. Αύριο Τρίτη ο καιρός θα είναι αίθριος, η άνεμη θα είναι βόρη 5 μποφόρη, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 37 βαθμούς Κελσίου και η υγρασία από 25 έως 62%. Αγαπητοί ακροατές, αυτοί ήταν οι τίτλοι των κυριωτέρων τοπικών μας ειδήσεων. Αναλυτικά μπορείτε να ακούσετε τις ειδήσεις στα δελτία που εκφωνούνται στις 10 το πρωί, στη 1 το μεσημέρι, στις 6 το απόγευμα, στις 10 το βράδυ και στη 1 μετά τα μεσάνυχτα. Περισσότερες ειδήσεις στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.
2: Χίος Ράδιο Αλήθεια.

0: Το soundtrack της γεύσης στο Ράδιο Αλήθεια 95,5.
1: Η Ντίνα Κόμστα ως Ντένι Μαρκορά στους δύο ξένους άφησε εποχή με το ρόλο της.
2: Το κοτόπουλο και το ψέμα πρέπει να το καταπίνεις αργά αργά.
1: Τι ωραίο το κοτόπουλο στο φούρνο, το πιο αγαπημένο και εύκολο φαγητό. Συνοδεύεται ιδανικά με πατάτες φούρνου ή ρύζι, προσφέροντας ένα θρεπτικό και νόστιμο γεύμα. Αυτό που πρέπει να θυμάστε είναι ότι το κοτόπουλο για να ψηθεί σωστά θέλει και τον απαραίτητο χρόνο. Ένα κοτόπουλο έως 2 κιλά ψήνεται σε προθερμασμένο φούρνο στους 200 βαθμούς Κελσίου για περίπου 1 ώρα και 10 λεπτά. Επίσης να θυμάστε όταν το βγάλετε από το φούρνο, το αφήνετε στον πάγκο της κουζίνας σκεπασμένο για 15 λεπτά το λιγότερο για να χαλαρώσουν οι πρωτεΐνες και να τραβήξουν την υγρασία της επιφάνειας μέσα στο ψαχνό. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.
3: Και θα τρελαθεί.

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής. Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14. Και καλό καλοκαίρι!
1: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
2: Έγινε, αφεντικό!
1: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
2: Ό,τι πεις, αφεντικό!
1: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίε security.
2: Έγινε, αφεντικό!
1: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αφεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978 186 090.

0: Αναζητάτε τον ιδανικό χώρο για τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών σας στοιχείου? Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης PlayStream Χίου φέρνει το μέλλον της ψυχαγωγίας και της μάθησης. Εδώ δημιουργικά εργαστήρια, αθλητικές δραστηριότητες, παιχνίδι και αμέτρητες εμπειρίες γίνονται η πιο συναρπαστική εμπειρία. Δώστε στα παιδιά σας την ευκαιρία να ανακαλύψουν τα ταλέντα τους, να δημιουργήσουν και να διασκεδάσουν με ασφάλεια. GDAP PlayStream στοιχείο. Γιατί η γνώση είναι η πιο όμορφη περιπέτεια. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, είτε ιδιωτικά είτε μέσω ΕΣΠΑ. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Ροδακανάκη 5 στη Φάρκαινα και στο τηλέφωνο 697-172-6099.
1: Κλιματική αλλαγή.
2: Είναι οι πληγές στη φύση που ταράζουν την αρμονία του κόσμου. Οι μεγάλοι καύσονες, οι πλημμύρες, οι φωτιές στα δάση, οι κλιματικοί πρόσφυγες που αφήνουν πίσω τους πατρίδες. Αυτές οι στιγμές πόνου όμως είναι και στιγμές αφύπνισης. Με κάθε βήμα που κάνεις αντί να οδηγείς, αισθάνομαι το ρυθμικό βηματισμό των ποδιών σου. Όταν κλείνεις τη βρύση που τρέχει άσκοπα, δίνεις σκοπό στη ζωή μου. Κάθε φως που σβήνεις είναι ένα αστέρι που αναγεννιέται στον ουρανό μου. Κάθε πλαστικό που δεν χρησιμοποιείς δίνει ζωή στα όντα που φιλοξενώ στις θάλασσές μου. Κάθε βήμα, μία υπόσχεση. Κάθε ανάσα είναι ζωή.
1: Μία παραγωγή της ΕΛΜΕΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος Μετάβαση.
3: Κύος Ράδιο Αλήθεια

Χιώτη και ραδιοπαλμέ, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε 28 λεπτά μετά τις 12 και επιστρέψαμε με ροκ διάθεση. Εντάξει, μπορεί η μουσική να μην μας στρώνει το χαλί, αλλά θα το κάνουμε αμέσως τώρα, μην νομίζετε.

0: Λοιπόν, ακούμε Δημήτρη Κοβέο, τον οποίο θα μπορέσουμε να τον απολαύσουμε και ζωντανά την Τετάρτη στις 9 το βράδυ στο θέατρο Κάστρο Μινά. Δράστης για αυτό που θα ακούσουμε την Τετάρτη, ο Σύλλογος Ατόμων με Διαβήτη Βορείου Αιγαίου, Γλυκιά Διάδραση. Η πρόεδρός του, η Σμάρα Μουλαζέρη, είναι μαζί μας. Καλημέρα, Σμάρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους.
0: Για πες μας, τι σχεδιάζετε την Τετάρτη και γιατί Δημήτρης Κοβέος?
1: Λοιπόν, την Τετάρτη σχεδιάζουμε μια διαφορετική μουσική συναυλία. Είναι rock και με λίγο jazz μέσα, θα πω. Ο σκοπός της συναυλίας μας είναι ότι θέλαμε, επειδή έχουμε δώσει πολύ βάση στην ευαισθητοποίηση, στην ενημέρωση, στην εκπαίδευση και είναι συνήθως ιατρικές οι εκδηλώσεις μας, αυτή τη φορά είπαμε να περάσουμε τα μηνύματά μας μέσα από τη μουσική, γιατί η μουσική ενώνει. Και επειδή στο νησί μας δεν έχουμε συχνά rock συναυλίες, είπαμε να εστιάσουμε σε κάτι το διαφορετικό, καθότι αυτό που μας χαρακτηρίζει εμάς τους χρόνιους πάσχοντες είναι και η διαφορετικότητα.
0: Λοιπόν, πώς καταλήξατε στον Δημήτρη Κοβέο? Δηλαδή, θέλω να πω ποιος ήταν ο σύνδεσμος, γιατί δεν είναι και τόσο γνωστός σε αυτούς που δεν είναι μοιημένοι σε αυτά τα ακούσματα.
1: Θα σας πω, τον Δημήτρη τον επιλέξαμε πρώτον γιατί τον έχω ακούσει σε μουσικές σκηνές στην Αθήνα. Μου αρέσει η μουσική γιατί τη γράφει μόνος του. Και το κυριότερο είναι ότι είναι ο ίδιος άτομο με διαβήτη. Οπότε έχει την ευαισθητοποίηση την οποία εγώ θέλω να περάσω στον κόσμο. Και αυτό ήταν το κριτήριο της επιλογής μας. Και επίσης να πούμε και την αλήθεια ότι είμαστε ένα σύλλογος στα αρχικά μας στάδια και δεν έχουμε την οικονομική δυνατότητα να φέρουμε ένα πρώτο όνομα. Δεν έχουμε τα χρήματα να το υποστηρίξουμε. Οπότε, επειδή έχουμε ακούσει τη μουσική, μας αρέσει πάρα πολύ. Είναι δική του μουσική. Πιστεύουμε ότι θα αρέσει και στον κόσμο.
0: Μάλιστα. Το πρόγραμμα που θα κάνει θα είναι 2 ώρες όπως συνήθως.
1: Σωστά, σωστά. 2 ώρες πρόγραμμα. Μαζί μας όμως θα είναι, έχουμε στείλει επιστολή επίσημη σε όλους τους προέδρους των συλλόγων με χρόνια νοσήματα, όπως είναι οι καρκινοπαθείς, τα παιδιά με αυτισμό.
0: Οι χιώτες.
1: Ναι, έχουν αποδεχθεί την πρόσκληση και στην αρχή, επειδή θέλουμε όποιοι παρευρεθούν εκεί, θέλουμε να δείξουμε να θίξουμε το θέμα της χρονιότητας της νόσου, πώς το αντιμετωπίζει ο καθένας από τη δική του πλευρά. Και επίσης, επειδή εγώ είμαι άνθρωπος που μου αρέσει η ένωση, δηλαδή μου αρέσει να είμαστε όλοι μαζί σε αυτό. Οι καρκινοπαθείς είναι διαφορετικά, τη σκλήρυνση διαφορετικά, τα παιδιά με αυτισμό διαφορετικά, αλλά μας συνδέει όλους η χρονιότητα. Και οπότε υπάρχει ένα κοινό σημείο αναφοράς. Γι' αυτό κιόλας τους κάλεσα, για να είμαστε όλοι μαζί.
0: Που σημαίνει ότι όλο αυτό αγκαλιάζεται από όλους αυτούς τους συλλόγους. Είναι κάτι σαν συνδιοργάνωση, αυτό μας λες?
1: Δεν είναι ακριβώς συνδιοργάνωση, γιατί τους έχουμε προσκεκλημένους.
0: Α, είναι σαν γιορτή, λοιπόν.
1: Ναι, η διοργάνωση γίνεται από τον Σύλλογο Ατόμων με Διαβήτη Βορείου Αιγαίου, Γλυκιά Διάδραση. Όμως τους έχουμε προσκαλέσει να παρευρεθούν. Τους είπαμε ότι αν θέλουν μπορούν να βγάλουν τους πάγκους τους, να βοηθηθούν και εκείνοι.
0: Α, δηλαδή, να κάνει
1: ένα μπαζάρ. Όσοι θέλουν, γιατί εμείς δεν θα έχουμε κάτι να δώσουμε, είναι ότι είναι από τη συναυλία. Γιατί είμαι υπέρ της αλληλεγγύης
0: και της συνεργατικότητας.
1: Ακριβώς. Δηλαδή, καταλαβαίνω, δεν έχω σκλήρυνση κατά πλάκας, αλλά καταλαβαίνω τον αγώνα τους.
0: Καταλαβαίνεις τον ασθενή, ο οποίος παντρεύεται την αρρώστια του για όσο ζει.
1: Ακριβώς.
0: Και πρέπει να τη διαχειριστεί.
1: Ο καθένας έχει μια διαφορετική καθημερινότητα, δύσκολη και χρόνια. Και πάνω σε αυτή τη βάση, ήθελα να περάσω το μήνυμα, γιατί αυτό νομίζω ότι χαρακτηρίζει και το σύλλογο, η αλληλεγγύη. Μου αρέσει να υπάρχει αλληλεγγύη. Γι' αυτό κιόλας προσπαθούμε να περευρισκόμαστε, όπως και εκείνοι, δεν μπορώ να πω. Δηλαδή, στις εκδηλώσεις μας έρχονται από τους άλλους συλλόγους οι πρόεδροι, οι αντιπρόσωποι τους έρχονται. Υποστηρίζουμε ένας τον άλλον και έτσι πρέπει.
0: Άρα, λοιπόν, μια γιορτή την Τετάρτη το βράδυ στις 9 στο Κάστρο Μινά, με μουσική, με jazz ρυθμούς, με ροκ ρυθμούς και με παζάρ, διάθεση προϊόντων ενδεχομένως από τους άλλους συλλόγους.
1: Και με πολύ όμορφη διάθεση να περάσουμε καλά και να υποστηρίξουμε και τις δράσεις, έτσι, να υποστηρίζουμε και τις δράσεις που μπορεί να μην είναι, όπως λέω, γιατί το τονίζω, μπορεί να μην είναι ένα όνομα πάρα πολύ γνωστό. Η μουσική όμως είναι πάρα πολύ ωραία. Υπάρχει κόσμος που ακούει.
0: Ξαναλέω, δεν είναι για τους μοιημένους. Οι άνθρωποι που γνωρίζουν rock, jazz, που είναι σε αυτά τα ακούσματα, νομίζω τον ξέρουν και διαδικτυακά. Εκεί δραστηριοποιούνται πια πολλοί καλλιτέχνες.
1: Θα σας πω κάτι και θα το κλείσουμε, να μην μετρώ το χρόνο σας. Πριν πάρα πολλά χρόνια, που ασχολόμουν πάρα πολύ με τον Σύλλογο των Παιδιών με Αυτισμό, πριν δημιουργήσουμε το δικό μας το Σύλλογο, είχα μια πάρα πολύ καλή φίλη πιανίστρια, τη Μαρία την Παπαπετροπούλου. Είναι παγκόσμια εμβέλεια γνωστή. Και μου είχε πει: ό,τι θέλεις, έρχομαι γιατί ξέρω με τι ασχολείσαι. Όταν λοιπόν είπα να τη φέρω στοιχείο, πιάνο. Κλασικό πιάνο και όπερα. Μου λέγανε: τρελάθηκες. Και λέω: παιδιά, να σας πω κάτι. Σε όλες τις κοινωνίες υπάρχει μια μερίδα του πληθυσμού που ακούει και κάποια άλλη μουσική. Δεν ακούμε όλη την ίδια μουσική. Ήρθε. Γέμισε το ομήριο, ήταν μια πάρα πολύ ωραία ξεχωριστή βραδιά, δεν έπαιξε όπερα, προσπάθησε να έρθει λίγο σε μια μέτρια κατάσταση, να παίξει Μίκη, Θοδωράκη, Χατζηδάκη. Ήταν μια καταπληκτική βραδιά που όλοι τη θυμούνται. Αυτό ελπίζω και για την Τετάρτη.
0: Ωραία. Λοιπόν, γενική είσοδος
1: 15, για τα πολύτεκνους, τα παιδιά είναι δωρεάν, και για ανθρώπους με ειδικά προβλήματα 10.
0: Ωραία. Καλή επιτυχία.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Και να σας δούμε και σε μια πιο έτσι, εύθυμη, ευχάριστη δράση.
1: Σωστά.
0: Και οι άλλες είναι αποδοτικές οι δράσεις που κάνετε, με την έννοια ότι ενημερώνετε τον κόσμο και είναι και αυτό πολύ, πολύ σημαντικό. Καλή συνέχεια καλοκαιριού.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ και ευχαριστούμε για τη στήριξη.
0: Να είσαι καλά.

0: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
1: Έγινε αφεντικό!
0: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
1: Ό,τι πεις αφεντικό!
0: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρετε υπηρεσίες security.
1: Έγινε αφεντικό!

0: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
1: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
0: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
1: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φριδάς.
0: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271 0 20 920.
2: Αγαπώ να μαθαίνω, λέει στην αλήθεια TV ο Πάνος Δημάκης σε μια συνέντευξή του στο Γιάννη Τζούμα την Πέμπτη στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ στην εκπομπή Αυτοπροσώπος. Με την ευκαιρία παρουσίασης βιβλίου του στο νησί μας, ο γνωστός φιλόλογος, συγγραφέας και μεταφραστής μιλάει 8 ξένες γλώσσες, θεωρώντας ότι η γλώσσα γενικά είναι φορέας μνήμης. Αλλά ταυτόχρονα ξεδιπλώνει τις σκέψεις του σε μια συνέντευξη που σίγουρα θα συζητηθεί.
3: Έφεραν στο προσκήνιο όλα όσα άλλα έχω κάνει.
4: Ακριβώς.
3: Δηλαδή θεωρώ ότι σίγουρα έχουν βοηθήσει πολύ και τη συγγραφική μου ιδιότητα η τηλεοπτική αναγνωρισιμότητα και μάλιστα σε ένα πολύ ποιοτικό προϊόν όπως το Chase. Δηλαδή αν ήμουν σε μια άλλη εκπομπή αμφιβόλου ποιότητας μπορεί και αυτό να οδηγούσε και τον κόσμο να πιστέψει τώρα τι θα γράφει και αυτός. Η αλήθεια είναι ότι η καλή ποιότητα του Chase που πέμπτη χρονιά μόλις τελείωσε και πάμε για την έκτη σίγουρα βοηθάει πάρα πολύ και τη συγγραφική μου ιδιότητα και όλα τα άλλα πράγματα που κάνω.
5: Τη ζωή σου για ένα like το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
6: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
7: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
8: Κύος Ράδιο Αλήθεια.

Χιώτικη ραδιοπαλμή, κυρίες και κύριοι, για σας που ρωτάτε τι γίνεται, διότι ακούσατε και τη σιρήνα της πυροσβεστικής, να σας πούμε ότι έχουμε ένα περιστατικό πάλι στην περιοχή της Αγίας Βάσα. Προημερών είχαμε άλλο ένα περιστατικό εκεί και ευτυχώς κατασβέστη τότε άμεσα. Σήμερα δεν έχουμε ακόμα ολοκληρωμένη εικόνα. Ξέρουμε πάντως ότι προς την περιοχή της Αγίας Βάσα, εκεί προς Καρδαμάδα, κατευθύνονται τα οχήματα της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Να θυμίσουμε ότι και σήμερα η Χίος βρίσκεται στην κατηγορία πολύ υψηλού κινδύνου για την εκδήλωση πυρκαγιάς λόγω και των καιρικών συνθήκων, ισχυροί άνεμοι, υψηλές θερμοκρασίες κλπ. Κλπ. Για ό,τι νεότερο θα σας ενημερώσουμε.

Για εσάς τώρα που μας ρωτάτε για το Βροντάδο, τι γίνεται με το νερό, η πληροφόρηση που έχουμε είναι ότι σταδιακά δίνεται νερό. Δεν ξέρω αν έχετε κάποιο πρόβλημα από συγκεκριμένη περιοχή και θέλετε να μιλήσετε, 2271 025678 το τηλέφωνο.

Πάμε τώρα σε ένα θέμα για το οποίο μιλήσαμε και την Παρασκευή που μας πέρασε με την Πρόεδρο του Συλλόγου Δασκάλων και Νηπιαγωγών, την Αγγελίνα Σκουφάλου. Αναφερόμαστε στην συγχώνευση τμήματων σε δύο τάξεις, στα σχολεία, πρώτο Δημοτικό Βροντάδου και 11ο

0: Το δημοτικό χείο. Έχουμε αντιδράσεις και από τους γονείς και από την εκπαιδευτική κοινότητα για τις συγκεκριμένες αποφάσεις. Μάλιστα, την Παρασκευή είχαμε και μια παράσταση διαμαρτυρίας στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Από την πλευρά τους γονείς και εκπαιδευτικοί λένε ότι είναι αντιπαιδαγωγικό να συγχωνεύεις τμήματα και να δημιουργείς 25 άρια σε τάξεις όπου υπάρχουν και κάποιες ιδιαίτερες δυσκολίες λόγω και παράλληλων στηρίξεων, αλλά και λόγω της παρουσίας νοσηλευτή για θέματα υγείας παιδιού. Να σημειώσουμε ότι από την πλευρά του ο Γιάννης Ρες, ο προϊστάμενος πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, είπε ότι δεν μπορεί να αναιρέσει τις αποφάσεις που έχουν ληφθεί από τη στιγμή που ισχύει το συγκεκριμένο πλαίσιο λειτουργίας από το Υπουργείο Παιδείας. Εάν το κάνει, είπε, κινδυνεύει να κατηγορηθεί για παράβαση καθήκοντος. Παράλληλα, υποστήριξε ότι ακόμη και αν δηλώσει ότι συγκεκριμένες τάξεις θα λειτουργήσουν σε δύο τμήματα, το Υπουργείο δεν θα στείλει δασκάλους. Οπότε αυτό θα είναι δώρο άδωρο. Πάμε να ακούσουμε στο σημείο αυτό τι ανέφερε ο κύριος Ρες στους συναδέλφους που ήταν την Παρασκευή το πρωί στα γραφεία της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, όπου διαμαρτυρόμενοι εκπαιδευτικοί και γονείς από τα δύο σχολεία και από το Σύλλογο Δασκάλων έθεσαν το συγκεκριμένο θέμα.
1: Πίζονται κατά τη γνώμη τους ότι είναι καλύτερο για τα παιδιά. Το ίδιο και εμείς στα στελέχη εκπαίδευσης. Για τα δύο συγκεκριμένα σχολεία, το 10ο Δημοτικό Σχολείο Χίου και το 1ο Δημοτικό Σχολείο Βροντάδου, υπάρχει όχι μόνο για τα δύο της Χίου, συνολικά σε όλη την επικράτεια, υπουργική εντολή μέχρι 25 μαθητές, ένα τμήμα. Και τα δύο είναι 25 το ένα, 24 το άλλο. Υπάγονται σε αυτή την κατηγορία. Δυστυχώς δεν μπορούμε να τα αφήσουμε.
2: Ναι, αλλά η απόφασή σας δεν άλλαξε τέλη Ιουλίου. Μέχρι Ιούνιο δεν ήταν όντως δύο τμήματα.
1: Είχαμε δύο τμήματα. Ξέρετε ότι ξεκινάμε από διαφορετικές αφετηρίες τα τμήματα κάθε σχολικής μονάδας. Δηλαδή, μπορεί να ξεκίνησαν 26-27, έχουν πέσει 25 και 24 αντίστοιχα. Το ζητούμενο είναι ότι υπάρχει μία αυστηροποίηση εφαρμογής του νόμου, πάντα σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, δεν υπάρχει αφαιρεσία κάπου, υπάρχει το ΠΔΕΚΑ, προεδρικό διάταγμα 79 του 17. Δεν μπορούμε σε αυτό κάτι να κάνουμε χωρίς την έγκριση του Υπουργείου Παιδείας, δεδομένου ότι αν λειτουργικά το αφήσουμε δύο τμήματα, απλούστατα τον Σεπτέμβριο, πέρα από παράβαση βέβαια καθήκοντος που σημαίνει κάτι τέτοιο, δεν θα έχουμε τον δάσκαλο ή τη δασκάλα του συγκεκριμένου δεύτερου τμήματο.
2: Άρα στην ουσία η Περιφερειακή Διεύθυνση σας κάλεσε να το επανεξετάσετε το ζήτημα.
1: Είναι απόφαση Υπουργού. Όλες οι σχολικές μονάδες ανά την επικράτεια μέχρι 25 μαθητές, ένα τμήμα.
3: Δηλαδή υπάρχει έγγραφο, αφού ισχύει ο νόμος, υπήρχε το προεδρικό διάταγμα.
2: Και πέρσι.
1: Από το 2017.
3: Υπήρχε μια ελαστικότητα. Για φέτος υπάρχουν ειδικές γραπτές εντολές, ότι για να δούμε και εμείς πώς θα χειριζόμαστε. Δηλαδή, που σας ζητούν κάτι τέτοιο στην περιφέρεια.
1: Μέσω των εγκυκλίων λειτουργία σχολικών μονάδων 26-27, όπου μνημονεύεται η σχετική νομοθεσία, και κυρίως υπάρχουν οδηγίες προφορικές για άμεση και χωρίς εξαίρεση εφαρμογή δημιουργίας τμήματος μέχρι 25 μαθητές.
2: Από την άλλη, καταλαβαίνετε ότι όταν μία τάξη ξεκίνησε με δύο τμήματα και έχει πάει στην Τετάρτη και τώρα πάει Πέμπτη και Έκτη, το να τους χωρίζεται είναι λίγο, το να τους ενώνεται είναι λίγο.
1: Από την άλλη, το Υπουργείο σου λέει ότι ξεκίνησε, κύριε, με 27 παιδάκια και το είχε σπάσει. Τώρα πλέον 2 δωδεκάρια ή 11 και 12 δεν υφίσταται.
2: Πέρσι υφίσταται.
1: Όπως είχαμε ανάλογο παράδειγμα του Βροντάδου, το τρίτο Βροντάδου, θυμάμαι μόλις είχα αναλάβει την 3 χρόνια, είχε ξεκινήσει εκείνη η τάξη με 26 μαθητές. Ήτανε δύο τμήματα. είχε πέσει στα 22 και τώρα είναι 19. Μοιραία συνενώθηκε.
3: Κύριε Ρε, εμείς που έμεινα έχουμε τη δυνατότητα εδώ τοπικά να έχουμε τους γενικούς γραμματείς και τους υπουργούς. Παρακολουθώντας όμως αυτά που λένε, είναι ότι εμείς κάνουμε ό,τι μας πούνε οι διευθύνσεις. Και οι διευθύνσεις επικαλούνται την πρωτοβάθμια εκπαίδευση του κάθε νομού. Το γεγονός ότι δεν σας έχουν δώσει καμία γραπτή εντολή εφαρμόστε αυστηρά τον νόμο δεν είναι ένα ζητούμενο που μπορείτε σε εισαγωγικά να λειτουργήσετε όπως και τις προηγούμενες χρονιές.
1: Για τη δημόσια διοίκηση, κύριε Πλειώτη, είναι ευαγγέλιο για τη δημόσια διοίκηση, τα στελέχη και όχι μόνο της δημόσιας διοίκησης, η εφαρμογή του νόμου. Ο νόμος, η άγνοια του δεν δικαιολογείται σε καμία περίπτωση εκ μέρους του δημοσίου λειτουργού. Οι εντολές λοιπόν είναι εφαρμόζουμε χωρίς εξαίρεση επουδενή λόγο το συγκεκριμένο άρθρο του συγκεκριμένου προεδρικού διατάγματος μέχρι εκεί. Αυτές είναι οι εντολές που γίνονται. Δεν υπάρχουν έγγραφες σε μορφή δηλαδή υπομνήματος ή εγκυκλίου.
4: Εντολές από την περιφερειακή.
1: Εφαρμόσει τον νόμο.
4: Από την περιφερειακή. Από την περιφερειακή ή από το Υπουργείο.
1: Από το Υπουργείο. Η απόφαση επίσης στα meeting που έχουμε με γενικούς γραμματείς, έτσι υψηλόβαθμα στελέχη προϊσταμένες, αρχές δηλαδή για μας, ξεκάθαρα λέει παρακαλούμε εφαρμόσετε άμεσα τον νόμο αναφορικά με την λειτουργικότητα και τον σχηματισμό του μημάτου. Μέχρι εκεί είναι, σου λέει απευθύνομαι σε ό,τα ανθρώπων μορφωμένων, επικεφαλής διευθύνσεων εκπαίδευσης οφείλουν να τα εφαρμόσουν.
3: Βάλετε το θέμα
1: δεν υπάρχει γραπτό.
3: Δεν υπάρχει γραπτό.
1: Δεν υπάρχει.
3: Βάλετε το θέμα ότι αν ακόμη και εσείς μείνετε έτσι και δεν υπάρξει αυτή η διόρθωση, ότι δεν θα σας στείλουν στη συνέχεια.
4: Γιατί θα δουν, θα δουν για ποιο σχολείο είναι ο δάσκαλος που...
1: Καταρχάς αυτό φαίνεται από το αντίστοιχο λογισμικό που έχουμε εμείς οι διευθύνσεις. Έχει κάτι αντίστοιχο πολύ πιο λογισμικό από το Υπουργείο Παιδείας. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην γνωρίζει λοιπόν το μαθητικό δυναμικό κάθε σχολικής μονάδας από τις 6.500 δημοτικά και νηπιαγωγεία που έχει η επικράτεια μας. Πράγμα που σημαίνει δεν μπορεί να έρθει ο Ρες και να πει σε εδώ ότι το πρώτο πρωτάδο έχει 30, ενώ έχει
3: 25.
1: Λοιπόν, αυτό φαίνεται με τη μία. Θα μου πείτε ωραία, και τι, εκεί δεν μπορείς. Όχι, δεν μπορώ, γιατί όταν κληθώ να δηλώσω τα λειτουργικά μου κενά, θα πρέπει να δώσω 2 για το συγκεκριμένο σχολείο ή για το 11ο. Για το Υπουργείο Παιδείας όμως είναι ένα τμήμα. Οπότε σου λέει ένα τμήμα, έναν δάσκαλο σου στέλνει εκεί, από εκεί και πέρα. Έτσι όπως τα έκανες εσύ, δηλαδή παράβαση καθήκοντος, με το να μην κάνεις την ένωση των 2 τμήματων, βρίσκεις.
4: Όχι, αυτό που ρωτάμε είναι τα κενά δεν φαίνονται συνολικά, φαίνονται ανασχολείο.
1: Και ένα σχολείο.
4: Και ένα σχολείο.
1: Βέβαια αυτό υπεύθυνη είναι η διεύθυνση εκπαίδευσης, η κάθε διεύθυνση εκπαίδευσης. Με τη διαφορά ότι και εκεί δεν μπορείς να πεις θέμα ή να αποκρύψεις κάτι, γιατί θα είναι σε εις βάρος κάποιου άλλου σχολείου με πραγματικά κενά. Αθροιστικά τα βλέπει πόσα είναι για τυχείο το Υπουργείο Παιδείας. Επιμερισμένα υπεύθυνη είναι η διεύθυνση εκπαίδευσης.
3: Σε κοκκινίζει κιόλας το σχολείο.
1: Δεν το βλέπετε ότι είναι... Δηλαδή οι διευθυντές εκπαίδευση, οι διευθυντές συγγνώμη σχολικών μονάδων των 2 και να επιχειρήσουν να το κάνουν 2 τμήματα δεν τους αφήνει. Γιατί δεν, είναι κάτω από 25 παιδιά.
4: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, αυτά με τα αριθμητικά δεδομένα. Ακούσαμε τον κύριο Ρε, λέει εγώ σαν υπηρεσία δεν μπορώ να επέμβω. Το Υπουργείο Παιδείας έχει το μάτι και βλέπει τι ακριβώς γίνεται σε κάθε σχολείο και αν δικαιολογείται η λειτουργία 2 τμήματων. Τώρα σε 25 τμήματα, αν μπορεί να γίνει το μάθημα έτσι όπως πρέπει στο εκπαιδευτικό περιβάλλον που έχουμε διαμορφώσει ως χώρα αυτά τα τελευταία χρόνια, επιτρέψτε μου και εγώ να έχω τις αμφιβολίες μου. Τώρα από εκεί και πέρα να δούμε πώς θα κινηθούν και οι γονείς, πώς θα κινηθεί και η εκπαιδευτική κοινότητα και οι υπόλοιποι που εμπλέκονται σε όλο αυτό το ζήτημα. Οι γονείς πάντως τόνισαν ότι δεν ικανοποιούνται από τις απαντήσεις του προϊσταμένου της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Χαρακτηριστική ήταν η θέση που διατύπωσε όπως η κυρία Αριστούλα Σαρή, μέλος του Συλλόγου Γονέων του πρώτου Δημοτικού Σχολείου Βροντάδου, την οποία μπορούμε να ακούσουμε άμεσως τώρα.
5: Πρωτοβάθμια να βρούμε τον κύριο Ρέ για το θέμα που έχει προκύψει τόσο για το σχολείο μας όσο και για το 11ο, στο ότι θα ενωθούν τμήματα τάξεων. Συγκεκριμένα η τετάρτη τάξη που ήταν δύο τμήματα 12 και 13 παιδιών, φέτος θέλουν να το βάλουν να γίνει ένα τμήμα. Θα μιλήσω για το σχολείο.
2: Αυτό ήταν από πάντα δύο τμήματα.
5: Ναι.
2: Από
5: ναι,
2: την πρώτη δημοτικού.
5: Την πρώτη δημοτικού ξεκίνησαν με δύο τμήματα. Έχει ξανασυμβεί στο παρελθόν, δεν έχουμε αντιδράσει τόσο έντονα, υπάρχουν κάποιες ιδιαιτερότητες. Μέσα στο τμήμα υπάρχουν τουλάχιστον 4 παιδιά με γνωμάτευση και δασή, με μαθησιακές δυσκολίες. Υπάρχει παιδί που έχει ανάγκη σχολικό νοσηλευτή μέσα στην τάξη, όπως επίσης υπάρχει και παιδί που χρειάζεται παράλληλη στήριξη. Καταλαβαίνετε πόσος κόσμος μαζί με το δάσκαλο, τη δασκάλα, μαζεύεται μέσα στην τάξη. Δεν μπορούμε να κάνουμε project συμπερίληψης και αποδοχής της διαφορετικότητας μέσα στις τάξεις. Και ταυτόχρονα έρχεται κόντρα το να πηγαίνουμε να στηβάζουμε τόσο πολλά παιδιά σε μία τάξη. Πόσο δάσκαλος θα μπορέσει να δώσει τις ίδιες ευκαιρίες σε όλα τα παιδιά, πώς θα τα προωθήσει, πώς θα τα βοηθήσει. Εμείς είμαστε εδώ, δεν θα αφήσουμε με μία απλή διαμαρτυρία στον κύριο Ρε να πάει μέχρι εκεί το θέμα. Σαν Σύλλογος Γονέων θα στηρίξουμε τους γονείς, θα στηρίξουμε το σχολείο μας, δεν τη θέλουμε την υποβάθμιση, δεν θέλουμε να ενωθεί το τμήμα, θα προχωρήσουμε νομικά, θα προχωρήσουμε με τους γονείς σε ό,τι άλλες κινητοποιήσεις μπορούμε να κάνουμε, να βοηθήσουμε τα παιδιά μας και όλα τα σχολεία για το μέλλον.
3: Οι άλλες τάξεις έχουν κάποια άλλη, μάλλον δύο τμήματα ή ήταν μόνο...
5: Είναι η τελευταία που έμεινε.
3: Είναι η τελευταία.
5: Είναι η τελευταία. Χρόνο με το χρόνο ενώνονται τμήματα. Πλέον το πρώτο Δημοτικό Βροντάδο, από εκεί που είχε 10 τμήματα σαν σχολείο, έχει καταλήξει να πάει να γίνει για πρώτη φορά στην ιστορία του ένα σχολείο 6 τμήματων. Αυτό έχει μετά δημιουργεί προβλήματα και στο υπόλοιπο προσωπικό, στις ειδικότητες των δασκάλων που έρχονται. Είναι κάτι που θα το παλέψουμε να μην αφήσουμε να συμβεί.
2: Τάξη για να φιλοξενηθούν τα παιδιά υπάρχει?
5: Βέβαια.
2: Α, υπάρχει.
5: Ναι.
2: Έχετε χώρο δηλαδή?
5: Υπάρχει χώρο, βέβαια. Το σχολείο ήταν για χρόνια με 10 τμήματα, με 10 τάξεις. Αλλήμωνο, βέβαια υπάρχει.
2: Όχι, για το ένα τμήμα.
3: Ναι. Τόσο μεγάλη τάξη.
5: Τόσο μεγάλη, συγγνώμη.
2: Ναι, ναι.
5: Όλες οι τάξεις, το σχολείο είναι του 1917, είναι πάνω από 100 χρόνια. Είναι ένα ιστορικό σχολείο. Όλες οι τάξεις και βιβλιοθήκες έχουν και ντουλάπες έχουν και θρανία έχουν και έδρες έχουν. Ανθρώπους έχουν και καρέκλες. Δεν είναι άνετα, δεν είναι η τάξη που όνομη γέννητο ένα παιδί χρειαστεί να ξαπλώσει κάτω ότι υπάρχει ο χώρος, ο απαραίτητος. Μας προβληματίζει, η ασφάλεια των παιδιών έρχεται πρώτη και από εκεί και πέρα η παιδεία, η σωστή μόρφωσή τους είναι πράγματα για τα οποία στεκόμαστε.
0: Λοιπόν, ακούσαμε την Αριστούλα Σαρή, μέλος του Συλλόγου Γονέων του Πρώτου Δημοτικού Σχολείου Βροντάδου. Ακούσαμε προηγουμένως και τον Γιάννη Ρε. Τα δικά του επιχειρήματα δεν έπεισαν τους γονείς. Δηλώνουν ότι θα συνεχίσουν, θα το παλέψουν. Ένα σχολείο με μακρά έτσι, ιστορική πορεία και με την λειτουργία του με 10 τμήματα για πάρα πολλά χρόνια, τώρα κινδυνεύει να λειτουργεί μόνο με 6 τμήματα. Και δεν είναι μόνο η συρρήκνωση του μαθητικού δυναμικού, είναι και το γεγονός ότι το Υπουργείο Παιδείας αποφάσισε ότι θα πρέπει να λειτουργεί 25 τμήματα με 25 μαθητές. Τι θα πάθαινε αν λειτουργούσε με 2 τμήματα, με 12 μαθητές και με 13 μαθητές το κάθε τμήμα? Δεν θα ήταν καλύτερη η δυνατότητα εκπαίδευσης των συγκεκριμένων παιδιών? Γιατί θα πρέπει να πηγαίνουμε στα όρια? Ενδεχομένως θα πρέπει να το επανεξετάσουν και να δούμε πώς πορευόμαστε και εκεί. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε λίγο για να δούμε και τα υπόλοιπα θέματα μας.
6: Plus Plus και θα τρελαθώ.

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια, είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής. Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14. Και καλό καλοκαίρι!
1: Έργα δύο ταχυτήτων με προδιαγραφές από την τεχνολογία του μέλλοντος και ποιότητα υπογραφής Technet Hue. Τεχνική εταιρεία Hue ΕΠΕ. Technet Hue. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Κατασκευή δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Ανακύκλωση μπαζών.
2: Προσαρμοζόμενοι στις νέες εξελίξεις, επεκταθήκαμε στη λειτουργία κατάλληλα διοδοτημένης εγκατάστασης, επεξεργασίας αποβλήτων, ανακύκλωσης εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων σε συνεργασία με την ΑΝΑΚΕΜ ΑΕ, Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης ΑΕΚ. Με πιστοποίηση ISO και ιδιόκτητο μηχανολογικό εξοπλισμό που ανανεώνουμε και εμπλουτίζουμε συνεχώς.
1: Τεχνική εταιρεία Technet Hue. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ασφαλτομείγματος και προϊόντων ασφάλτου στην περιοχή Θόλος. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος, ανακύκλωση μπαζών, εξκαφών, κατασκευών και καταδαφίσεων στην περιοχή Μαντράκια Γρού.
2: Γραφεία στην οδό Αγίων Αποστόλων 36, στοιχείο. Τηλέφωνα 2271-081-380, 2271-040-280 και στο technetch@otenet.gr.
3: Αναζητάτε τον ιδανικό χώρο για τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών σας στοιχείου? Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Playstream Χίου φέρνει το μέλλον της ψυχαγωγίας και της μάθησης. Εδώ δημιουργικά εργαστήρια, αθλητικές δραστηριότητες, παιχνίδι και αμέτρητες εμπειρίες γίνονται η πιο συναρπαστική εμπειρία. Δώστε στα παιδιά σας την ευκαιρία να ανακαλύψουν τα ταλέντα τους, να δημιουργήσουν και να διασκεδάσουν με ασφάλεια. GDAP Playstream στοιχείο. Γιατί η γνώση είναι η πιο όμορφη περιπέτεια. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, είτε ιδιωτικά είτε μέσω ΕΣΠΑ. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Ροδακανάκη 5 στη Φάρκαινα και στο τηλέφωνο 697-172-6099.
4: Σε έναν κόσμο που συνεχώς εξελίσσεται τεχνολογικά,
5: εμείς θέτουμε τις σωστές βάσεις από νωρίς.
4: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
5: Μέσω της δημιουργικής απασχόλησης και των προγραμμάτων ρομποτικής ενισχύουμε τη λογική σκέψη, τη φαντασία και την εφευρετικότητα.
4: Γνωρίστε μαζί μας τον κόσμο του προγραμματισμού και των δικτύων μέσω μαθημάτων Python και Linux σε συνεργασία με την Ακαδημία Δικτύωσης Cisco.
5: Διαδίκτυο, καινοτομία στην εκπαίδευση.
4: Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
5: Υπεύθυνο σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
4: Προδοκανάκη 13.
5: Τηλέφωνο 2271 0 20 920.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Λοιπόν, στις πολλές εκδηλώσεις των ημερών, προσθέστε, όσοι είστε και φίλοι της φωτογραφίας, έτσι, να μην τη χάσετε, την ετήσια έκθεση της φωτογραφικής λέσχης Χίου, που θα παρουσιαστεί από την Πέμπτη που μας έρχεται στο περιβόλι του Οδυσσέα στον Κάμπο, όπως είπε και ο πρόεδρος της φωτογραφικής λέσχης Χίου, ο Γιάννης Βουλγαρής.
2: Περιβόλι του Οδυσσέα, στον ωραίο χώρο της Αλέας, φιλοξενούμε την ομαδική μας έκθεση, την ετήσια, καλοκαιρινή, η οποία έχει, ονομάζεται Ανεπίδοτα Γράμματα. Ουσιαστικά είναι μια μορφή καρποστάλ σε κάποιους που στέλνουμε και συμμετέχουν 29 μέλη της λέσχης.
1: Η ώρα είναι μία, δεν έχουμε κάτι νεότερο για την φωτιά στην Αγία Βάσα. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε αμέσως μετά για να δούμε και τα υπόλοιπα θέματά μας. Είχαμε και τη γιορτή Μαστίχας στην Ελλάδα. Πολύς κόσμος και εκεί το Σάββατο που μας πέρασε. Είχαμε και το φεστιβάλ Αρμογέα στα Αρμόλια. Είχαμε και την παρουσίαση του βιβλίου του Γιάννη Τζούμα και θεατρική παράσταση. Και δεν το είχαμε, το έχουμε το Φεστιβάλ Αρμογέα, διότι και σήμερα έχουμε την μουσικοχορευτική παράσταση στα Αρμόλια με τη συμμετοχή πολιτιστικών συλλόγων και χοροδιών αποτυχίων. Λοιπόν, δελτίο ειδήσεων, γιατί περνάει η ώρα και σε λίγο και πάλι μαζί.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δευτέρα 8 Αυγούστου σήμερα και το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων εκφωνεί Ζένα Χατζηδημητρίου. Ο γνωστός εμπριστής πέρσι των βορειοχώρων αυτή τη φορά θα έκαιγε τα νοτιόχωρα και τουλάχιστον τα μεστά. Αναφερόμαστε στο δίκτυο του ΔΔΕ που από σπινθυρισμού στήλου προκάλεσε πυρκαγιά σε χωράφι έξω από τα μεστά και με συνθήκες βορείων ανέμων, εντάσσεως 5 μποφόρ. Ευτυχώς άλλο ένα ατύχημα του ΔΔΕ έγινε στις 12.30 χθες το μεσημέρι και η φωτιά έγινε αμέσως αντιληπτή με αποτέλεσμα να δράσει ακαριαία η ομάδα δασοπυρόσβεση του χωριού. Όταν έφτασε μετά από λίγο το πυροσβεστικό όχημα του κλιμακίου των Αρμολίων, η φωτιά είχε σβήσει, αλλά οι πυροσβέστες, καθώς και δεκάδες εθελοντές και παριστάμενοι, πρόλαβαν να δουν τους στήλους να εξακολουθούν να εκτοξεύουν σπίθες μέσα στα ξερά χόρτα. Ο υπεύθυνος νομοχείου του ΔΔΕ συνελήφθη στα πλαίσια του αυτοφόρου. Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε χθες το μεσημέρι στην Καλαμωτή. Ο οδηγός που οδηγούσε γουρούνα και φορούσε κράνος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Σκυλίτσιο και νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Με αιχμή τη σημαντική άνοδο του τουρισμού, την πρόοδο των μεγάλων έργων υποδομής και τις παρεμβάσεις για τη στήριξη της τοπικής οικονομίας, ο βουλευτής Χίου της Νέας Δημοκρατίας Νότης Μηταράκης δημοσιοποίησε τον μηνιαίο απολογισμό δράσης του για τον Ιούλιο. Όπως επισημαίνει η Χίος, διανύει την κορύφωση της τουριστικής περιόδου καταγράφοντας σχεδόν 20%, 19,6% αύξηση των αφίξεων με 29.756 άτομα έναντι 24.888 επισκεπτών εξωτερικού, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική που αναπτύσσει το νησί μας. Αναφέρεται ακόμη στην ενίσχυση της συνδεσιμότητας με 14 ακτοπλοϊκά δρομολόγια την εβδομάδα από και προς στοιχείου, καθώς και στην πρόοδο μεγάλων έργων όπως η έναρξη εργασιών για το νέο τελωνείο Λιμεναχείου. Σε κατάσταση κινητοποίησης, κόκκινος κώδικας τίθεται σήμερα, Δευτέρα 10 Αυγούστου, η Αττική αλλά και άλλες περιοχές της χώρας, καθώς σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου, ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιών προβλέπεται πολύ ψηλός, κατηγορία 4. Η απόφαση ελήφθη από τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, με τον κρατικό μηχανισμό να τίθεται σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα. Ανάμεσα στις πολλές περιοχές και οι περιφερειακές ενότητες Λέσβου, Χίου, Σάμου και Ικαρίας της περιφέρειας Βορείου Αιγαίου. Αύριο Τρίτη 11 Αυγούστου θα πραγματοποιηθεί και φέτος στοιχείο η Λευκή Νύχτα, κατά την οποία τα καταστήματα θα παραμείνουν ανοιχτά μέχρι τα μεσάνυχτα, ενώ παράλληλο ο Εμπορικός Σύλλογος και το Επιμελητήριο θα διοργανώσουν τις ίδιες ώρες εορταστικές εκδηλώσεις από την Οδό Βενιζέλου και τους κάθετους δρόμους αυτής μέχρι και την Απλοταριά, με μουσική από DJ και συγκροτήματα αλλά και δωρεάν παροχή δεσμάτων και ποτών. Θυμίζουμε ότι οι εργαζόμενοι που θα δουλέψουν τις επιπλέον νυχτερινές ώρες πρέπει να δηλωθούν από τους εργοδότες και βέβαια αν τηρηθεί 11ωρη ανάπαυση μέχρι την προσέλευσή τους στη δουλειά την επόμενη μέρα. Λόγω δυσμενών καιρικών συνθήκων, το νήσος Σάμος δεν μπόρεσε να προσεγγίσει το λιμάνι των Ψαρών και συνέχισε το δρομολόγιο του για Πειραιά. Θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο σκόρπισε είδηση του θανάτου του σπουδαίου ηθοποιού Νίκου Καλογερόπουλου σε ηλικία 74 ετών. Πρόκειται για μία από τις πιο ξεχωριστές φυσιογνωμίες του ελληνικού κινηματογράφου. Υπήρξε ηθοποιός, σκηνοθέτης, σεναριογράφος, ποιητής και τραγουδοποιός, αφήνοντας το δικό του ιδιαίτερο αποτύπωμα στον ελληνικό κινηματογράφο και την τηλεόραση. Η πρώτη του εμφάνιση στην τηλεόραση έγινε στην τηλεοπτική μεταφορά του έργου του Νίκου Καζαντζάκη, Ο Χριστός Ξανασταυρώνεται. Σταθμός στην καριέρα του υπήρξε η θρυλική πλέον λούφα και παραλλαγή του Νίκου Περάκη το 1984. Ο Δήμος Χίου μέσω του Τμήματος Τουρισμού συνεχίζει το πρόγραμμα Πάμε Μπάνιο στη Χίο από 10 έως και 16 Αυγούστου. Δηλώσεις συμμετοχή στα τηλέφωνα 22713-51720, 22713-51723 και 22713-51726. Δευτέρα έως Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι. Οι θέσεις είναι περιορισμένες και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Η Νοσοκομειακή Υπηρεσία Αιμοδοσίας Χίου ενημερώνει ότι αύριο Τρίτη 11 Αυγούστου θα πραγματοποιηθεί εθελοντική αιμοδοσία στη Σικιάδα από τις 9 το πρωί ως τις 12.30 το μεσημέρι με την υποστήριξη του Συλλόγου του Ιερού Ναού Γενεσίου Θεοτόκου Σικιάδας Χίου. Σήμερα στις 7 και 4 το απόγευμα στην Ιερά Μονή Μυρσινιδίου θα τελεστεί αρχιερατική παράκληση χωροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Χίου Ψαρών Κινησών κυρίου Μάρκου. Τους ύμνους της ακολουθίας θα αποδώσει γυναικείος χορός από κυρίες του Προντάδου. Συνεχίζεται το θερινό κινηματογραφικό αφιέρωμα με τίτλο «Σινεμά με ταξίμετρο» στον υπαίθριο χώρο του Μουσείου Μαστίγα σήμερα Δευτέρα 9 το βράδυ με το δραματικό θρίλερ του 2023 «Ο τελευταίος ταξιτζής» σε σκηνοθεσία Στέριου Πάσχου. Η ταινία απέσπασε το βραβείο καλύτερης ανδρικής ερμηνείας Κώστας Κοροναίος στο Διεθνές Διαγωνιστικό Τμήμα του 64ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, καθώς και το βραβείο καλύτερης ταινίας από την Πανελλήνια Ένωση Κριτικών Κινηματογράφου. Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό. Το θεατρικό έργο «Εγώ μια δούλα» από το έθος Αιγαίου θα ανέβει σήμερα Δευτέρα και αύριο Τρίτη 9 το βράδυ στο θεατράκι του 1ου Δημοτικού Σχολείου Βροντάδου Άγιος Γεώργιος δίπλα στο Φαφάλιο Στάδιο. Στο πλαίσιο της Πανελλήνιας Εθελοντικής Δράσης Δωρεάς Μυελού Οστών, οι νοσηλευτές δίνουν όραμα ελπίδας, διοργανώνουν αύριο Τρίτη στην καφετέρια Αγκορά στην Απλοταριά ενημερωτική εκδήλωση για την προσέλκυση εθελοντών δοτών μυελού των οστών 7 το απόγευμα έως 10. Αύριο Τρίτη όλοι οι δρόμοι οδηγούν στα Μεστά, στη γιορτή Σούμας που διοργανώνει ο Πολιτιστικός Σύλλογος Μεστών. Την ημέρα όλα τα σπίτια στα Μεστά θα είναι ανοιχτά για κεράσματα, ανεμπικαριά, θα παρασκευάζουν Σούμα στα στενά του Μεσαιωνικού Μαγευτικού Οικισμού και σε 9.30 το βράδυ το γλέντι θα κορυφωθεί στην αυλή του παλιού Δημοτικού Σχολείου Μεστών με παραδοσιακό πανηγύρι με την ορχήστρα Στρουμπάκι Μοσχούρη. Ο τρίτος τόμος των βιβλίων του Γιάννη Τζούμα, μια σταγόνα ιστορίας 1945-1955, θα παρουσιαστεί από τις εκδόσεις ΑΠ στον αύλιο χώρο του γυροκομείου Καρδαμήλων αύριο Τρίτη 7 το απόγευμα από την πρόεδρο της Χιακής Ομοσπονδίας Αττικής και πρόεδρο του Συνδέσμου Φίλη του Χιώτικου Χωριού Μαριέλα Βαρώνη. Αποσπάσματα από το βιβλίο θα διαβάσει συγγραφέας και λαογράφος των Καρδαμήλων Ευαγγελία Παπαζή. Ο καπετάν Σαφύρης Βάγιας ήταν από τους πιο παλιούς πλοιάρχους των καραβιών της πάλε ποτέ ναυτιλιακής εταιρείας Λέσβου. Έγραψε και αυτός ιστορία στην ακτοπλοϊκή γραμμή, μιας και διακρινόταν για την ναυτική κατάρτισή του, αλλά και για την καλοσύνη και το χαμόγελό του. Θα τον δούμε ως πλοίαρχο του πλοίου Μυτιλίνη και συγχρόνως θα θυμηθούμε και αυτό το πλοίο στην εκπομπή Ανθρώπινες Διαδρομές της Αλήθεια TV που προβάλλεται αύριο Τρίτη 7 το απόγευμα και 11 το βράδυ και την Τετάρτη στις 3 το μεσημέρι. Η εκπομπή προέρχεται από το αρχείο του 1995. Για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ολύμπων οργανώνει την Τετάρτη 12 Αυγούστου σε 7 το απόγευμα τον Παιδικό Γύρο των Ολύμπων. Ο Σύλλογος Ατόμων με Διαβήτη Βορείου Αιγαίου Γλυκιά Διάδραση διοργανώνει ροκ συναυλία κοινωνικής ευαισθητοποίησης την Τετάρτη 12 Αυγούστου 9 το βράδυ στο Θέατρο Καστρομινά. Την Τετάρτη στις 7 το απόγευμα θα ψαλεί ο παρακλητικός κανόνας της Παναγίας εντός των ιερών προσκυνημάτων του Ιερού Τάγματος Αγίου Παντελεήμονα. Μια ξεχωριστή μουσική συνάντηση θα πραγματοποιηθεί στο Οθωμανικό Λουτρό, όπου ο Γιάννης Φασιανός στο Κανονάκι και τη Φωνή και ο Νίκος Σιδεράκης στο Ούτι προσκαλούν τον Παμίρ Πανιά στο Νέι από την Κωνσταντινούπολη για μια συναυλία αφιερωμένη στους ήχους της Ανατολικής Μεσογείου. Η συναυλία που γίνεται από την εφορία Αρχαιοτήτων Χίου θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 12 Αυγούστου 9 και 4 το βράδυ με ελεύθερη είσοδο. Ο Προοδευτικός Όμιλος Λαγκάδας σας προσκαλεί την Τετάρτη 12 Αυγούστου 8.30 το βράδυ στην παραλία της Λαγκάδας στην πλατεία της Αγίας Σοφιάς την 5η παράσταση ελληνικών παραδοσιακών χορών με τίτλο «Στο φως του φεγγαριού». Θα συμμετέχουν ο Πολιτιστικός Μορφωτικός Σύλλογος Δαφνών Αϊδάφνη, ο Εκπολιτιστικός Σύλλογος Βερβεράτου, ο Μορφωτικός Σύνδεσμος Βαρβασίου Χίου Βιβλιοθήκη «Ο Φάρος» και η Ένωση Αγιοπαρασκευωσίων Κρίνης Μικράς Ασίας. Οι εκδόσεις Θεμέλιο και οι εκδόσεις Βιβλιοπωλείου ΑΠ σας προσκαλούν στην παρουσίαση του βιβλίου του Δημήτρη Γαρή «Ο τελευταίος ήρωας» στη συγκρότηση της μνήμης του Αλέκου Παναγούλη 1968-1981 την 5η 13 Αυγούστου 7.30 το απόγευμα στον πεζόδρομο του Βιβλιοπωλείου ΑΠ στην οδό Μαγαζιωτήσης 5. Για το βιβλίο θα μιλήσουν ο ιστορικός Κώστας Ζαφύρης, η φιλόλογος διδάκτρου θεατρολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Στέλλα Τσιροπινά και ο Τέλης Τύμπας, καθηγητής ιστορίας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και ο συγγραφέας Δημήτρης Γαρής. Αγαπώ να μαθαίνω, λέει στην Αλήθεια TV ο Πάνος Δημάκης σε μια συνέντευξή του στο Γιάννη Τζούμα την 5η σε 7 το απόγευμα και σε 11 το βράδυ στην εκπομπή Αυτοπροσώπος. Με την ευκαιρία παρουσίασης του βιβλίου του στο νησί μας, ο γνωστός φιλόλογος, συγγραφέας και μεταφραστής μιλάει 8 ξένες γλώσσες, θεωρώντας ότι η γλώσσα γενικά είναι φορέας μνήμης, αλλά ταυτόχρονα ξεδιπλώνει τις σκέψεις του σε μια συνέντευξη που σίγουρα θα συζητηθεί. Το Σάββατο 15 Αυγούστου τελείται με τα πάσης εκκλησιαστικής μεγαλοπρέπειας και λαμπρότητας η Ιερά Πανήγυρης του Ιερού Ναού Παναγίας Κοκοροβιλιάς Γκιάζου Κάμπου, περιοχή Αργέντικου, περιβόλη Ήτρους. Ο Μέγας Εσπερινός αρχίζει στις 7 το απόγευμα την Παρασκευή 14 Αυγούστου. Ο Δε Όρθρος και εν συνεχεία η Θεία Λειτουργία το Σάββατο 15 Αυγούστου. Στην εορτή θα είναι ο ιερέας του ναού Πατέρας Γεώργιος Καραμιχάλης, ο πρωτοψάλτης του ναού Κωνσταντίνος Καλιορής και ο ιεροψάλτης της Κωνσταντίνος Καράβολας. Στις 15 Αυγούστου τιμάται η κοίμηση της Θεοτόκου με Θεία Λειτουργία στις 7 το πρωί στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου Τουρλωτής. Στην Παραμονή Παρασκευή θα τελεστεί στις 7 και 4 ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός στα εγκόμια της Θεοτόκου και σε 9 το βράδυ θα γίνει η Λιτανία της Ιεράς Εικόνας της Παναγίας. Την ίδια μέρα πανηγυρίζει ο Ιερός Ναός Κοιμήσεως Θεοτόκου Χαλκιούς, ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός στις 7 το απόγευμα της Παρασκευής. Εν συνεχεία θα γίνει η Λιτανία της Εικόνας και του Επιταφείου ανά την Ενώρη, με τη συμμετοχή της Στρατιωτικής Φιλαρμονικής της 96 ΑΘΕ. Το πρωί του Σαββάτου θα τελεστεί ο Όρθρος και η Θεία Λειτουργία. Την Κυριακή 16 Αυγούστου, ημέρα εορτής του Αγίου Διομήδη, προστάτη των εμπόρων και επισκευαστών υποδημάτων και δερμάτινων ειδών της Χίου, πανηγυρίζει ο Ιερός Ναός Αγίου Διομήδη Μαύρο Παπουτσίδων στην περιοχή της Ευρετής. Το Σάββατο στις 7 το απόγευμα θα αρχίσει ο Μεγάλος Εσπερινός, την Κυριακή στις 7 το πρωί ο Όρθρος και εν συνεχεία η Θεία Λειτουργία. Η Ιχιακή Ομοσπονδία Αττικής και ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ζηφιανούσων Αττικής διοργανώνουν εκδήλωση αφιερωμένη στη μνήμη του Χιώτη Λόγιου από τον Ζηφιά Ανδρέα Μάμουκα την Τετάρτη 19 Αυγούστου 7.30 το απόγευμα στο Δημοτικό Σχολείο Ζηφιά. Ο Ανδρέας Μάμουκας γεννήθηκε το 1801 και πέθανε το 1884. Ήταν σημαντικός Έλληνας λόγιος, αρχαιονόμος και συγγραφέας από το Ζηφιά. Υπήρξε γραμματικός σπουδαίων αγωνιστών όπως του Κωνσταντή Κανάρη και του Ανδρέα Μιαούλη και αφιέρωσε τη ζωή του στη διάσωση της ιστορικής μνήμης της Ελληνικής Επανάστασης. Εργάστηκε με πάθος για τη συγκέντρωση επισήμων εγγράφων του νέου συσταθέντος ελληνικού κράτους. Το Χιακό Θέατρο Σκιών Μιχάλη Καντήλαρου θα πραγματοποιήσει από 16 έως 29 Αυγούστου μία εκτεταμένη περιοδία στοιχείου, παρουσιάζοντας 13 παραστάσεις σε συνεργασία με πολιτιστικούς, μορφωτικούς και εκπολιτιστικούς συλλόγους του νησιού. Η περιοδία θα κορυφωθεί το Σάββατο 29 Αυγούστου 8.30 το βράδυ με γενική είσοδο 7 ευρώ με τη μεγάλη παραγωγή του Χιακού Θεάτρου Σκιών Μιχάλη Καντήλαρου, η οποία θα παρουσιαστεί στο Ανοιχτό Θέατρο Καστρομινά. Μετά τις συνεχόμενες εμφανίσεις της στο Καφεθέατρο στην Αθήνα και τη συμμετοχή της στο The Voice of Greece τον περασμένο χειμώνα, η Νικολέτα Φιλιππάκη συνεχίζει την καλοκαιρινή της περιοδία, η οποία περιλαμβάνει και το νησί μας. Η χιώτισσα τραγουδίστρια επιστρέφει στον τόπο καταγωγής της για μια ξεχωριστή μουσική βραδιά τη Δευτέρα 17 Αυγούστου 8.30 το βράδυ στο Μπούρτζι. Συναυλία με τραγούδια και χορούς του έρωτα με τον Βασίλη Παϊτέρη διοργανώνει ο Δήμος Χίου την Τετάρτη 19 Αυγούστου 9 το βράδυ στο Θέατρο Καστρομινά. Οι μαθητές αγιογραφίας, βιβλιοδεσίας ζωγραφικής για ενήλικες, κεραμικής για παιδιά παρουσιάζουν μέρος από τις δημιουργίες της περίοδου 2025-2026. Η έκθεση θα φιλοξενηθεί σε περίπτερο στο λιμάνι της Χίου απέναντι από το ξενοδοχείο Χανδρής από την 5η 21 Αυγούστου έως την 4η 3 Σεπτεμβρίου, καθημερινά 8 το βράδυ με 12 τα μεσάνυχτα. Το Εθνικό Θέατρο παρουσιάζει την Παρασκευή 21 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στο Θέατρο Αδαμάντιος Λεμός στα Καρδάμιλα τις Τροάδες του Ευρυπίδη σε μετάφραση Γιάννη Τσαρούχη και διασκευή σκηνοθεσία Ελένης Ευθυμίου. Το κατεξοχήν ανθρωποκεντρικό έργο του μεγάλου τραγικού ποιητή ζωντανεύει στην πρώτη επιδαύρια σκηνοθεσία της διακεκριμένης δημιουργού στην πλέον λυρική και συλλογική του διάσταση. Και συνεχίζουμε με αθλητικές ειδήσεις. Η εθνική ομάδα Πόλο Παίδων έχασε με 16-13 από την Ουγγαρία και κατέλαβε τη 10η θέση στο παγκόσμιο πρωτάθλημα που έγινε στο Ζάγκρεπ. Ο Χιώτης Πολίστας Κωνσταντίνος Μισετζής πέτυχε ένα γκολ. Το Σάββατο η ελληνική ομάδα είχε νικήσει στην Τουρκία με 14-5. Στο ποδόσφαιρο, ο Ολυμπιακός Χίου Κλασικό ανακοίνωσε την ανανέωση της συνεργασίας του με τους Σταμάτη Αξιώτη, ο οποίος παραμένει στο τεχνικό επιτελείο της ομάδας, και Ανέστη Γαρδίκη στη θέση του προπονητή τερματοφυλάκων. Η Ακαδημία Ποδοσφαίρου του ΕΑΝΤΑ Χίου ανακοίνωσε την ένταξη του Μιχάλη Λαγούδη στο προπονητικό επιτελείο της ομάδας. Οι Ιωνές ανακοίνωσαν την απόκτηση του νεαρού μπασκετμπολίστα Κώστα Φιλιμάκη, που έπαιζε στον αυταθλητικό όμιλο Θημιανών. Ο Δήμος Χίου σε ειδική εκδήλωση την 5η 13 Αυγούστου στις 10 το πρωί στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Χίου θα τιμήσει τον Κώστα Γκιουβέτσι για την ιστορική κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου με την Εθνική Ομάδα Υδατοσφαίρισης Ανδρών στο World Cup 2026 στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας. Και περνάμε στην πρόγνωση του καιρού. Σήμερα Δευτέρα ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα είναι βόρειοι εντάσεως 7 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 27 έως 37 βαθμούς και η υγρασία από 28 έως 63%. Αύριο Τρίτη ο καιρός θα είναι αίθριος, οι άνεμοι θα είναι βόρειοι 5 μποφόρ, η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 26 έως 37 βαθμούς Κελσίου και η υγρασία από 25 έως 62%. Πριν κλείσουμε το τοπικό δελτίο ειδήσεων, έχουμε ακόμα τις καθιερωμένες χρήσιμες πληροφορίες. Σήμερα, διήμερα, Ευουνέως στις 9 το βράδυ, τα φαρμακεία Κοσμάς, στην οδό Καλαμπόκα 79 και Χατζηδάκη, στην οδό Κανάρι 5. Ενώ διανυκτερεύει μετά τις 9 το βράδυ, το φαρμακείο Δαμαλά, στην Απλοταριά 23. Στο Βροντάδο εφημερεύει το φαρμακείο της Ειρήνης Κάβουρα και στα Θημιανά της Δέσποινας Χαμέτη. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το τοπικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Περισσότερες ειδήσεις μπορείτε να διαβάσετε στο www.alithia.gr. Ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Γεια σας.
1: Χίος Ράδιο Αλήθεια. Εγκυρότητα και ενημέρωση.

Σαν σήμερα στοιχείο. Κάθε μέρα μια σταγόνα ιστορίας. Καθημερινά κοντά σας από το Χίος Ράδιο Αλήθεια, αμέσως μετά τα δελτία ειδήσεων.

0: Σαν σήμερα στοιχείο το 1916 γίνεται συλλαλητήριο 10.000 χιωτών κατά της εισβολής των Βουλγάρων στη Μακεδονία. Οι συγκεντρωθέντες από την πλατεία Βουνακίου κατεβαίνουν στην Προκυμαία όπου ναυλοχούν πολεμικά της Αγγλίας που συστηματικά βομβαρδίζουν τον Τζεσμέ. Σαν σήμερα στοιχείο το 1934. Σε συνέλευσή του στην Καλαμωτή με πρωτοβουλία του γιατρού Γιώργου Σταγκούλη, οι μαστιχοπαραγωγοί εκδίδουν ψήφισμα με το οποίο ζητούν την ίδρυση αναγκαστικού συνεταιρισμού. Σαν σήμερα στοιχείο το 1936, στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Βερολίνου, οι χιώτες Ολυμπιονίκες Σίλας και Μάντικας καταλαμβάνουν αξιόλογες θέσεις και παίρνουν μετάλλια.
1: Κύος Ράδιο Αλήθεια

0: Κουμής και καλοκαίρι πάνε μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια. Είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Καλημέρα. Θα ήθελα να μου καθαρίσετε το κτίριο.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Δείξτε και μια ματιά γενικά, μήπως θέλει κάποια συντήρηση.
3: Ό,τι πεις, αφεντικό!
2: Και αν χρειαστούμε κάποια φύλαξη τις βραδινές ώρες, προσφέρεται υπηρεσία security.
3: Έγινε, αφεντικό!
2: Το κτίριό σας δεν χρειάζεται αφεντικό. Χρειάζεται αυθεντικό συνεργείο καθαρισμού. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Επαγγελματική καθαρισμή και συντήρηση κτιρίων με πιστοποίηση ποιότητας ISO 9001-2000 και υπηρεσίες φύλαξης παντός τύπου. Εξειδικευμένο συνεργείο καθαρισμού Μονιού της Νίκος. Η αυθεντική φροντίδα και φύλαξη για το δικό σας κτίριο. Τηλέφωνο 6978 186 090.

0: Αναζητάτε τον ιδανικό χώρο για τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών σας στοιχείου? Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Playstream Χίου φέρνει το μέλλον της ψυχαγωγίας και της μάθησης. Εδώ δημιουργικά εργαστήρια, αθλητικές δραστηριότητες, παιχνίδι και αμέτρητες εμπειρίες γίνονται η πιο συναρπαστική εμπειρία. Δώστε στα παιδιά σας την ευκαιρία να ανακαλύψουν τα ταλέντα τους, να δημιουργήσουν και να διασκεδάσουν με ασφάλεια. GDAP Playstream στοιχείο. Γιατί η γνώση είναι η πιο όμορφη περιπέτεια. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, είτε ιδιωτικά είτε μέσω ΕΣΠΑ. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Ροδακανάκη 5 στη Φάρκαινα και στο τηλέφωνο 697 172 6099.
1: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
2: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
1: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
2: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
1: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
2: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 2271-0-2920.
3: Ο πολιτισμός έχει δύναμη. Τώρα ο πολιτισμός έχει τη δύναμη να παίξει έναν ευεργετικό ρόλο στην ψυχική υγεία. Με την καινοτόμη πρωτοβουλία του Υπουργείου Πολιτισμού, που ανοίγει τον δρόμο για την καλύτερη φροντίδα, συμπερίληψη και αποκατάσταση των ψυχικά ευάλωτων συνανθρώπων μας. Πρόγραμμα Πολιτιστική Συνταγογράφηση. Υπό την επιστημονική εποπτεία του ΕΠΥΨΗ και με τη συνεργασία πολιτιστικών φορέων, καλλιτεχνών και επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Μάθετε περισσότερα στο artonprescription.gr. Υπουργείο Πολιτισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Κύος Ράδιο Αλήθεια.

0: Αναζητάς μια ξεχωριστή γεύση που θα σε ταξιδέψει? Ανακάλυψε την Badenberg Ginger Beer. Την αυθεντική ginger beer από την Αυστραλία που δεν περιέχει αλκοόλ. Φτιαγμένη με φρέσκο ginger και φυσικά συστατικά, η Badenberg Ginger Beer προσφέρει μια δροσερή γεύση που θα σε ενθουσιάζει κάθε φορά. Σερβίρεται παγωμένη, είτε μόνη της για απόλυτη δροσιά, είτε σαν ένα εκλεκτό συστατικό που θα απογειώσει γευστικά το κοκτέιλ σου. Βρείτε τη στα σημεία πώλησης και ζήστε την πραγματική εμπειρία του αυθεντικού ginger. Badenberg Ginger Beer. Η γεύση που ξεχωρίζει. Ο κόσμος του βιβλίου ανοίγει.
1: Οι εκδόσεις ΑΠ, μετά από 32 χρόνια πορείας, ανοίγουν το δικό τους βιβλιοπωλείο για να βρείτε τα πάντα.
0: Από τοπικές εκδόσεις μέχρι κλασικά αριστουργήματα όλων των εποχών.
1: Παιδική, εφηβική λογοτεχνία, ιστορία, επιστήμη.
0: Αλλά και γραφική ύλη, χαρτικά, αναλώσιμα, είδη σχεδίου και εκπαιδευτικά παιχνίδια.
1: Ακόμα λειτουργεί τμήμα εκτυπώσεων και βιβλιοδεσίας, αλλά και καταλήλως καταρτισμένο γραφιστικό ατελιέ για επαγγελματικές κάρτες, αφίσες, βιβλία, προσκλητήρια και οτιδήποτε άλλο χρειάζεστε.
0: ΑΠ, το νέο σας βιβλιοπωλείο.
1: Στην οδό Μαγαζιωτήσης 5, στο κέντρο της Χίου.
0: Τηλέφωνο 22710-41-287.
1: E-shop alphapbooks.gr.
2: Μηχανικός λογισμικού είναι ένας από τους πολλούς τίτλους. Περισσότεροι νομίζω μας ξέρουν ως προγραμματιστές.
3: Ψηφιακός δημιουργός, κάποιος που χρησιμοποιεί την τεχνολογία για να παράξει τέχνη.
4: Η ψηφιακή διακυβέρνηση, μια διαδικασία χρήσης ψηφιακών εργαλείων.
5: Εισαγωγή σε αυτόν τον κόσμο της εκτύπωσης αντικειμένων.
6: Η εικονική πραγματικότητα, το περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί με τη χρήση υπολογιστή.
0: Τεχνολογικά. Κάθε εβδομάδα, ο Θανάσης Φριδάς και η Ειρήνη Αναγνώστου φιλοξενούν ένα καλεσμένο, διερευνώντας μαζί του επιστημονικά και τεχνολογικά θέματα. Θέματα που επιδρούν στην καθημερινότητά μας, τα παρουσιάζουν με άμεσο και κατανοητό τρόπο.
7: Κάθε Παρασκευή 10.30 το πρωί στο Ράδιο Αλήθεια, αλλά και στο Spotify, YouTube, Apple Podcast.
8: Αγαπώ να μαθαίνω, λέει στην Αλήθεια TV ο Πάνος Δημάκης σε μια συνέντευξή του στο Γιάννη Τζούμα την Πέμπτη στις 7 το απόγευμα και στις 11 το βράδυ στην εκπομπή Αυτοπροσώπος. Με την ευκαιρία παρουσίασης βιβλίου του στο νησί μας, ο γνωστός φιλόλογος, συγγραφέας και μεταφραστής μιλάει 8 ξένες γλώσσες, θεωρώντας ότι η γλώσσα γενικά είναι φορέας μνήμης, αλλά ταυτόχρονα ξεδιπλώνει τις σκέψεις του σε μια συνέντευξη που σίγουρα θα συζητηθεί.
9: Έφεραν στο προσκήνιο όλα όσα άλλα έχω κάνει.
10: Ακριβώς.
9: Δηλαδή θεωρώ ότι σίγουρα έχουν βοηθήσει πολύ και τη συγγραφική μου ιδιότητα η τηλεοπτική αναγνωρισιμότητα και μάλιστα σε ένα πολύ ποιοτικό προϊόν όπως το Chase. Δηλαδή αν ήμουν σε μια άλλη εκπομπή αμφιβόλου ποιότητας, μπορεί και αυτό να οδηγούσε και τον κόσμο να πιστέψει τώρα τι θα γράφει και αυτός.
10: Ναι, ναι, ναι.
9: Η αλήθεια είναι ότι η καλή ποιότητα του Chase που πέμπτη χρονιά μόλις τελείωσε και πάμε για την έκτη, σίγουρα βοηθάει, βοηθάει πάρα πολύ και τη συγγραφική μου ιδιότητα και όλα τα άλλα πράγματα που κάνω.
11: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι. Να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
12: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
13: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 86 20 150.

0: Χίου, γιατί το εργατικό κέντρο Χίου έρχεται να θυμίσει ότι καλές λευκές νύχτες, αλλά θα πρέπει να γίνονται με σεβασμό και στην εργατική νομοθεσία. Για το λόγο αυτό, όπως λέει, και η επιθεώρηση εργασίας θα είναι στην αγορά αύριο το βράδυ, ώστε να μην καταπατηθούν τα δικαιώματα των εργαζομένων. Καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα και του χρόνου τέτοιες μέρες με υγεία σε όλο τον κόσμο.
0: Για πείτε μας τώρα τι γίνεται με τη Λευκή Νύχτα, τι έχετε προγραμματίσει εσείς από τη δική σας την πλευρά σαν εργατικό κέντρο.
1: Καταρχάς, εμείς σαν εργατικό κέντρο ποτέ δεν είμαστε απέναντι στις μικρές επιχειρήσεις που προσπαθούν σε αυτές τις μέρες να δουλέψουν. Απλά εμείς όπως ζητάμε σαν εργατικό κέντρο να τηρηθούν ό,τι προβλέπεται για τους ανθρώπους εργαζόμενους, να κληθεί μετά την άλλη μέρα 11,5 ώρες παύσης και κούρασης που πρέπει, με λίγα λόγια ό,τι δικαιούται ο εργαζόμενος να τα πάρει. Από και πέρα έχουμε στείλει και μια ανακοίνωση ότι εμείς σαν εργατικό κέντρο θα κάνουμε τις ελέγχεις μας. Έχουμε στείλει και στην επιθεώρηση εργασίας να κάνει και την αυριανή μέρα, δηλαδή την επόμενη μέρα, και τη συγκεκριμένη μέρα το βράδυ να
0: και
1: κάνει.
0: Και τρίτη βράδυ, δηλαδή, και τετάρτη βράδυ, για να δει αν θα τηρηθεί το 11ωρο.
1: Αυτό ακριβώς. Από και πέρα σας είπα, εμείς δεν είμαστε απέναντι στη Λευκή Νύχτα. Φυσικά θέλουμε οι εργαζόμενοι που δουλεύουν να πάρουν αυτό που τους αναλογεί.
0: Μέχρι στιγμής είχατε κάποιες αναφορές από εργαζόμενους? Ένας εργαζόμενος, για παράδειγμα, που δεν θέλει να δουλέψει, μπορεί να το πει και να το αποφύγει? Τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις?
1: Ακούστε να δείτε, μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλο μας. Κανένας εργαζόμενος δεν θα δώσει ότι θα πει αναγκάστηκα και δούλεψα, ναι, και δεν πληρώθηκα. Mm-hmm. Υπάρχει ο φόβος ότι την άλλη μέρα μπορεί να μην έχει δουλειά. Γι' αυτό λέμε και εμείς ότι θα κάνουμε εμείς τις ελέγχους μας. Αυτή τη στιγμή κάποια καταγγελία δεν υπάρχει.
0: Άρα λέτε, αν δείτε τη Χριστίνα, να πω για μένα, ότι ναι, δούλευε μέχρι τις 11.30 το βράδυ της Τρίτης και την δείτε 9 το πρωί την άλλη μέρα στο ίδιο μαγαζί, αυτό είναι ακριβώς παράβαση της νομοθεσίας.
1: Ναι. Γι' αυτό σαν εργατικό κέντρο εμείς δεν έχουμε δικαίωμα να βάλουμε πρόστιμο, μπορούμε όμως να ελέγξουμε. Όπως το είπατε και εσείς, εμείς θα κάνουμε την πόρτα μας στην παραλία, στην Απλοταριά, σε οτιδήποτε, συγγνώμη για την Απλοταριά μιλάμε τώρα. Θα κάνουμε τον έλεγχο μας. Αν δω τη Χριστίνα και δούλεψε χθες το βράδυ μέχρι τις 11.30 και τη δω και την άλλη μέρα, πάει να πει ότι δεν είχε κάνει το 11-11.30 ώρες που είναι υπάρξει.
0: Μάλιστα. Ας ελπίσουμε ότι θα δουλέψει η αγορά, που είναι το ζητούμενο, έτσι, μέσα από αυτές τις διοργανώσεις. Δεν θα δουλέψει σε βάρος των εργαζομένων, δηλαδή όλοι να ωφεληθούν, ο εργαζόμενος.
1: Απλά δεν μπορεί να είναι και σκέτη μηχανή εργαζόμενος. Όχι, δεν ξεκουραστεί.
0: Δεν μπορεί αυτό να είναι να δουλεύει και στις συνθήκες γαλέρας χωρίς πληρωμή. Αυτό, γι' αυτό ακριβώς υπάρχει και η νομοθεσία, για να διασφαλίζει τουλάχιστον τα απολύτως απαραίτητα.
1: Εμείς σαν εργατικό κέντρο δεν ζητάμε τίποτα παράλογο. Ζητάμε να ανταμυθεί ο εργαζόμενος και να αναπαυθεί τις ώρες που προβλέπει το νόμος. Τίποτα άλλο, τίποτα λιγότερο, τίποτα περισσότερο. Αυτά ζητάμε.
0: Λοιπόν, ωραία. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, κύριε Τσακέ. Και επισημαίνουμε και τρίτη βράδυ και τετάρτη πρωί επιθεώρηση εργασίας με το εργατικό κέντρο θα είναι στην αγορά. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Γεια σας. Λοιπόν, η Λευκή Νύχτα είναι μέχρι τις 11.30 αύριο, έτσι, θα είναι ανοιχτή αγορά, με την επίσημη ανακοίνωση που εξέδωσαν Επιμελητήριο και Εμπορικός Σύλλογος Χίου. Και βέβαια θα έχει και παράλληλες δράσεις μέσα στην αγορά, θα έχει και κεράσματα, θα έχει και ποτά, θα έχει και μουσική. Θα υπάρχει γενικότερα μια εορταστική, έτσι, ατμόσφαιρα, προκειμένου ή δυνατόν ο κόσμος που θα κατεβεί να περάσει καλά, να κάνει τις αγορές του. Καταστήματα θα κάνουν προσφορές, μην ξεχνάμε ότι διανύουμε και εκπτωτική περίοδο. Όσοι τώρα θέλετε να είστε σίγουροι για αυτά που θα πάρετε και για τις τιμές, εννοείται ότι έχει ανακοινωθεί η Λευκή Νύχτα εδώ και αρκετές ημέρες. Προλαβαίνετε να κάνετε την τσάρκα σας στην αγορά, να δείτε τις τιμές πριν και μετά τη Λευκή Νύχτα, να δείτε τελικά αν είναι πιο συμφέρουσες για σας οι τιμές που θα δίνονται εκείνο το διάστημα της νύχτας που θα είναι ανοιχτά, θα παρατείνουν τη λειτουργία τους καταστήματα στο νησί σας.

0: μαζί. Το ξέρουν όλοι. Ασυναγώνιστη ποικιλία σε παιχνίδια. Είδη θαλάσσης, κήπου, κάμπινγκ και όχι μόνο. Όλα σε ποιότητα και τιμές Κουμής.
1: Κουμής. Λεωφόρος Ενώσεως 92, αεροδρόμιο. Και στο μεγάλο κατάστημά μας, στο κέντρο της πόλης. Στην οδό Φιλίππου Πασπάτη 14.
0: Και καλό καλοκαίρι!
2: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
3: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
4: Επιλέξτε τον τρόπο που σας ταιριάζει για να αποκτήσετε πιστοποιητικό πληροφορικής. Ταχύρυθμα τμήματα ενηλίκων με διάρκεια εκπαίδευσης από 4 εβδομάδες με συνεχή εποπτεία καθηγητή.
5: Ταχύρυθμη εκπαίδευση μέσω υπολογιστή με διάρκεια εκπαίδευσης από 3 εβδομάδες, πλήρως προσαρμοσμένη στο ωράριο και τις ανάγκες σας και με τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων από το δικό σας χώρο.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Πιστοποιημένο εξεταστικό κέντρο ECDL.
5: Υπεύθυνος προγράμματος σπουδών. Θανάσης Φρυδάς.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκι 13. Τηλέφωνο 2271-020-920.
6: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
7: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
8: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.

0: Ακούτε Ράδιο Αλήθεια.
1: Εντάξει, δεν το συζητάμε. Πολλοί κόσμος στα χωριά μας, πολλοί κόσμος και στην Ελλάδα το Σάββατο. Από το απόγευμα ξεκίνησε και η κίνηση των πολιτών. Γιορτή Μαστίχας, βλέπετε. Φτάσαμε αισίως στη 12η γιορτή Μαστίχας, που κάθε χρόνο γίνεται σε ένα από τα 9 χωριά της Δημοτικής Ενότητας των Μαστιχοχωρίων. Μια εκδήλωση που έφερε κοντά την τοπική παράδοση, τη γαστρονομία, την ιστορία και τον πολιτισμό της Χίου. Περίπτερα από το πυργί, από τα πατρικά, από τους ολύμπους, τα μεστά, τα αρμόλια, την Καλαμότη, και στο τέλος της διαδρομής έξω από το παλιό δημοτικό σχολείο της Ελλάδας ήταν τα περίπτερα, εννοείται, του χωριού που φιλοξένησε φέτος τη συγκεκριμένη δράση. Και πολλά παραδοσιακά εδέσματα και λουκουμάδες. Κοινό σημείο αναφοράς η Μαστίχα. Χιώτες αλλά και επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν τη γαστρονομική παράδοση των χωριών, να δοκιμάσουν προϊόντα που συνδέονται με την τοπική παραγωγή και την ιδιαίτερη γαστρονομική ταυτότητα της Χίου. Στον αύριο χώρο του πρώην Δημοτικού Σχολείου είχαμε και δύο ενδιαφέρουσες ομιλίες. Η πρώτη ήταν του Ηλία Σμυρνιούδη, Γενικός Διευθυντής και Υπεύθυνος Έρευνας και Ανάπτυξης της Ένωσης Μαστιχοπαραγωγών. Ο Ηλίας Σμυρνιούδης μίλησε για τη μοναδικότητα και την ιστορία της Μαστίχας. Ενώ η Ελένη Μαλούπα, καθηγήτρια Γεωπόνους, εξειδικευμένη στη βιολογία και φυσιολογία φυτών, τακτική ερευνήτρια του Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού Δήμητρα και πρώην διευθύντριά του, με καταγωγή από την Ελλάδα, αναφέρθηκε και εκείνη στις έρευνες που αφορούν την Μαστίχα. Να πούμε ότι η αυλαία των φετινών εκδηλώσεων στην Ελλάδα για τη γιορτή Μαστίχας έπεσε με την παρουσίαση παραδοσιακών χωρών από πολιτιστικούς συλλόγους των χωριών της Μαστίχας. Και του χρόνου να είναι καλά. Τώρα ποιο θα είναι το επόμενο χωριό του χρόνου δεν ξέρω, ίσως το ξέρουν τα παιδιά που ήταν εκεί και κάνανε το ρεπορτάζ. Θυμίζουμε ότι πέρσι ήταν η Ολύμπη, φέτος η Ελλάδα. Άντε, από το καλό στο καλύτερο, του χρόνου θα είναι και η 13η γιορτή Μαστίχας. Λοιπόν, από το Βροντάδο τα νεότερα που έχουμε με το πρόβλημα της υδροδότησης που ταλανίζει την περιοχή τις τελευταίες τρεις εβδομάδες, άλλοτε με μεγαλύτερη ένταση, άλλοτε με μικρότερη ένταση. Η πληροφόρηση που έχουμε είναι ότι στο μεγαλύτερο βαθμό έχει αποκατασταθεί το πρόβλημα της υδροδότησης. Παραμένουν κάποιες περιοχές στις οποίες ακόμη δεν έχει αποκατασταθεί πλήρως. Ελπίζουμε αυτό να γίνει κατά τη διάρκεια της ημέρας. Υπήρχε κάποιο πρόβλημα εκεί με τις αντλίες. Μας έλεγε την περασμένη εβδομάδα και ο Δήμαρχος ο Γιάννης ο Μαλαφής, που μίλησε στην Αλήθεια, είπε ότι αντικαταστάθηκαν αυτές οι αντλίες, αλλά μέχρι να μπορέσει να ομαλοποιηθεί πλήρως η κατάσταση της υδροδότησης για πολλές μέρες, είχαμε σοβαρότατα προβλήματα με τους πολίτες να καλούν τη ΔΕΙΑΧ για να μεταφέρει με υδροφόρες νερό στο σπίτι τους, έτσι, γιατί πολλοί ξέμειναν. Μην ξεχνάμε ότι είμαστε μέσα στον Αύγουστο, από τη μια υψηλές θερμοκρασίες, από την άλλη το γεγονός ότι έχουμε πάρα πολύ κόσμο στο νησί, άρα και στην περιοχή του Βροντάδου οι καταναλώσεις είναι μεγάλες και δεν μπορούσε να ανταποκριθεί το σύστημα. Και μάλιστα μας ενημέρωναν ότι υπήρχαν κάποια προβλήματα και μέσα στην πόλη, κάποιες περιοχές που ξέμεναν από νερό. Λοιπόν, αν και εσείς θέλετε να πείτε κάτι, εδώ είμαστε, 2271-025-678. Το τηλέφωνο μας.

Λοιπόν, διαβάζουμε εδώ στην αλήθεια, στο αλήθεια.gr και για την δημοσκόπηση εκεί. Στη Νέα Δημοκρατία. Εκτός της δημοσκόπησης που έκανε η ΔΕΠ Χίου και κεντρικά, λέει, το κόμμα έκανε δημοσκόπηση στους νομούς της χώρας, και αυτό που σύμφωνα με το αλήθεια.gr διαπιστώθηκε σε αυτήν την δημοσκόπηση που προαναγγέλθηκε κεντρικά είναι ότι και εδώ στην Χίο, λέει, προηγείται δημοσκοπικά η Νέα Δημοκρατία. Παιδιά, ας κάνουμε υπομονή. Καλύτερη δημοσκόπηση είναι η κάλπη. Όταν έρθει εκείνη η ώρα, στην αρχή πιστεύαμε ότι πλησιάζει, τώρα το βλέπω πάλι, έχουν σταματήσει όλοι να ασχολούνται με τις εκλογές στο φθινόπωρο, οπότε μπορεί τελικά να επιβεβαιωθεί και ο Μητσοτάκης που λέει 2027 ότι θα γίνουν οι εκλογές. Όποτε και αν έρθει η ώρα, ελπίζω καταρχάς ο κόσμος να πάει να ψηφίσει, γιατί είναι και αυτό μεγάλο ζητούμενο πια στις μέρες μας. Η αποχή δυστυχώς αυξάνεται από εκλογική σε εκλογική αναμέτρηση, και αυτό πρέπει να προβληματίσει όλους μας. Το πολιτικό σύστημα βολεύεται με την αποχή, να ξέρετε. Εμείς θα πρέπει να το δούμε αυτό σοβαρά, ο κάθε ένας πολίτης από εμάς. Θα μου πείτε, μας εκφράζουν τα κόμματα που μας εκπροσωπούν αυτή τη στιγμή στη Βουλή ή αυτά που κατέρχονται γενικά στον εκλογικό στίβο? Ψάξτε το, αναζητήστε προτάσεις που καταθέτουν τα κόμματα, φιλοσοφίες, να δείτε, κουμπώνετε κάπου. Το απόλυτο του 100% δεν νομίζω ότι θα το βρείτε κάπου. Δεν κάνω μάθημα, αλλά θεωρώ ότι το να καθόμαστε στον καναπέ ή το να καθόμαστε στο πληκτρολόγιο και να βρίζουμε τους πάντες που διοικούν ότι είναι οι άχρηστοι, ενώ εμείς οι χρήσιμοι δεν έχουμε πάει να ασκήσουμε το εκλογικό μας δικαίωμα, αυτό που μας δίνουν έστω μια φορά στα 4 χρόνια για να αποφασίζουμε για την τύχη μας, δεν είναι και το πιο επαναστατικό. Λοιπόν, τέλος πάντων, ας μην κάνουμε τώρα μάθημα, πώς το έλεγαν, το μάθημα πολιτικής αγωγής. Υψηλά νοήματα αυτά. Αύγουστο μήνα, που όλοι πηγαίνουμε στις παραλίες.

Λοιπόν, παιδιά, προσοχή στους δρόμους. Είχαμε χθες ένα σοβαρό τροχαίο με γουρούνα στην Καλαμωτή και ο οδηγός κατέληξε στο Σκυλίτσιο και στη μονάδα εντατικής θεραπείας, έτσι. Η αστυνομία συνεχίζει και γράφει για κράνος. Εδώ στοιχείο τώρα φαίνεται ότι περισσότεροι πια το έχουμε μάθει, το φοράμε το κρανάκι μας. Σιγά σιγά πρέπει να μάθουν και οι συνοδηγοί και οι περισσότεροι συνεπιβάτες στα δίκυκλα φορούν κράνος. Υπάρχουν βέβαια και κάποιες περιπτώσεις που δεν το βάζουν το κράνος. Τώρα, αν πέσει σε έλεγχο της τροχιάς, να ξέρεις ότι θα τη φας την κλίση. Όπως ενημερώνει η αστυνομική διεύθυνση Βορείου Αιγαίου, την περασμένη εβδομάδα και στους τρεις νομούς, Λέσβο, Χίο, Σάμο, έγιναν 2077 τροχονομικοί έλεγχοι. Βεβαιώθηκαν 26 παραβάσεις, εκ των οποίων 13 οδηγούς δικύκλων, 3 σε οδηγούς με ελαφρύ προσωπικό ηλεκτρικό όχημα και 10 παραβάσεις σε συνεπιβάτες. Στοιχείο έγιναν 711 έλεγχοι, δηλαδή περίπου 100 έλεγχοι κάθε μέρα. Βεβαιώθηκαν 7 παραβάσεις σε συνεπιβάτες και 1 παράβαση σε οδηγό, επαναλαμβάνουμε, για το θέμα του κράνους. Το κράνος το φοράμε για το κεφαλάκι μας. Πάντως, να ξέρετε, δεν το φοράμε για να μην μας γράψει ο τροχονόμος. Αυτό θα έπρεπε να είναι η δεύτερη σκέψη μας. Η πρώτη, με το μυαλό που έχουμε στο κεφάλι μας, θα πρέπει να είναι πώς θα προστατέψουμε την κεφαλή μας, γιατί κακά τα ψέματα, όταν οδηγείς δίκυκλο, είσαι εκτεθειμένος. Δεν φτάνει να είσαι εσύ καλός οδηγός. Κυκλοφορούν και πολλοί άλλοι που δεν είναι καλοί οδηγοί, ειδικά αυτή την περίοδο, Αύγουστο μήνα στοιχείο. Δηλαδή πρέπει να πηγαίνεις και να οδηγείς αμυντικά, διότι δεν ξέρεις από ποιο στενό με στόπ ή ακόμη και από ποιο φαρδί δρόμο με στόπ θα σου βγει κάποιος παράνομος και πότε. Λοιπόν, με αυτούς τους προβληματισμούς φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Καλά να είμαστε. Θα ξανανταμώσουμε αύριο μετά τις 11:35. Ακολουθούν διαφημίσεις και αμέσως μετά σύνδεση με τον Sky για το μεσημβρινό ενημερωτικό μαγκαζίνο. Να είστε καλά. Γεια σας.

0: Αναζητάτε τον ιδανικό χώρο για τη δημιουργική απασχόληση των παιδιών σας στοιχείου? Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης PlayStream Χίου φέρνει το μέλλον της ψυχαγωγίας και της μάθησης. Εδώ δημιουργικά εργαστήρια, αθλητικές δραστηριότητες, παιχνίδι και αμέτρητες εμπειρίες γίνονται η πιο συναρπαστική εμπειρία. Δώστε στα παιδιά σας την ευκαιρία να ανακαλύψουν τα ταλέντα τους, να δημιουργήσουν και να διασκεδάσουν με ασφάλεια. GDAP PlayStream στοιχείο. Γιατί η γνώση είναι η πιο όμορφη περιπέτεια. Οι εγγραφές ξεκίνησαν, είτε ιδιωτικά είτε μέσω ΕΣΠΑ. Βρείτε μας στην οδό Αεροπόρου Ροδακανάκη 5 στη Φάρκαινα και στο τηλέφωνο 697-172-6099.
1: Ολοκληρωμένες λύσεις συστημάτων ασφαλείας, φύλαξης και αυτοματισμού στο εξειδικευμένο κατάστημα του Νικολάου Μιχαηλιαδή.
2: Παρέχουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, παρακολούθηση και τακτική συντήρηση συστημάτων ασφαλείας.
1: Διαθέτουμε άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης για την επιχείρηση, την εγκατάσταση συστημάτων ασφαλείας και τις στατικές φυλάξεις.
2: Στην επιχείρηση του Νικολάου Μιχαηλιαδή, με πάνω από 280 συνδέσεις, 24 ώρες φύλαξης σε κέντρο λήψεως σημάτων και πάνω από συνολικά 500 εγκαταστάσεις συστημάτων ασφαλείας σε Χίο και Αθήνα. Διαθέτουμε τις λύσεις που απαιτούνται για την προστασία και του δικού σας χώρου.
1: Τα τελευταία 15 χρόνια η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή αντιπροσωπεύει νόμιμα στη Χίο τη νούμερο 1 εταιρεία παροχής υπηρεσιών ασφαλείας στην Ελλάδα, G4S, με σκοπό να μεταφέρει πρώτη την τεχνογνωσία και εμπειρία δεκαετιών προς τους πελάτες της.
2: Θα μας βρείτε στην οδό Κοραή 8 σε ιδιόκτητους χώρους. Τηλέφωνα 22 10 22 242 και 69 44 781 289, και στο διαδίκτυο www.liadis.gr.
1: Η επιχείρηση συστημάτων ασφαλείας του Νικολάου Μιχαηλιαδή ευχαριστεί όλους όσοι μας εμπιστεύτηκαν την προστασία της περιουσίας τους.
3: Ενισχύστε την επαγγελματική σας δραστηριότητα, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.
4: Αποκτήστε σήμερα κιόλας προχωρημένες δεξιότητες στη διαχείριση κοινωνικών δικτύων, στην επεξεργασία εικόνας και στην κατασκευή ιστοσελίδων.
3: Αξιοποιήστε τις απεριόριστες δυνατότητες του διαδικτύου και κατανοήστε τη λειτουργία του υπολογιστή σας, αποκτώντας ένα από τα πιστοποιητικά της Διεθνούς Φήμης Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Μέλος της Ακαδημίας Δικτύωσης Cisco.
3: Υπεύθυνος Προγράμματος Σπουδών Θανάσης Φρυδάς.
4: Διαδίκτυο. Καινοτομία στην εκπαίδευση. Ροδοκανάκη 13. Τηλέφωνο 2271-0-20-920.
5: Να σε ρωτήσω, βρε Κωστή. Εκείνος ο υδραυλικός που είχες...
6: Α, Μαστροπαντελής.
5: Α, μάλιστα. Και ο λογιστής που πήγες...
6: Μαστροπαντελής.
5: Τι λες. Και η γυναίκα σου σε ποιο γιατρό πήγε τις προάλλες?
6: Μαστροπαντελής.
5: Μα τι στο καλό. Αυτός ο Μαστροπαντελής όλα πια τα ξέρει.
7: Μαστροπαντελής.gr. Ο επαγγελματικός οδηγός που δίνει λύση σε κάθε σας πρόβλημα με ένα κλικ.
8: Εδώ θα βρείτε ό,τι και αν ψάχνετε. Τεχνίτες, επιστήμονες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, λογιστικά γραφεία, ζαχαροπλαστεία, εκπαιδευτήρια.
7: Κάθε είδους εξειδικευμένες ή συνηθισμένες υπηρεσίες. Μαστροπαντελής.gr. Ό,τι και αν ψάχνεις να βρεις, Μαστροπαντελής.
9: Χίος Ράδιο Αλήθεια

0: 101,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky στις 2, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Μάχη με το χρόνο δίνουν τα σωστικά συνεργεία στην Κολομβία, αναζητώντας επιζώντες κάτω από τα συντρίμμια των κτηρίων που κατέρευσαν μετά το χθεσινό καταστροφικό σεισμό των 7,4 βαθμών στα δυτικά της χώρας. Ο πρόεδρος της Κολομβίας σε διάγγελμά του ανέφερε ότι ο αριθμός των νεκρών ανήλθε στους 111. Πρόσθεσε ότι 87 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί ενώ έχουν καταρρεύσει 61 κτίρια. Σύμφωνα με την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, αναφέρθηκαν ζημιές σε 6 αεροδρόμια. Η κυβέρνηση κήρυξε τη χώρα σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Τη βαθιά θλίψη του για την απώλεια ανθρώπινων ζώων από τον καταστροφικό σεισμό που έπληξε την Κολομβία εκφράζει σε ανακοίνωσή του το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών. Στο μικροσκόπιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού μπαίνουν με εισαγγελική παραγγελία 450 αιωλικά πάρκα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας σε όλη τη χώρα. Οι εγκαταστάσεις θα εξεταστούν σε βάθος αρκετών μηνών προκειμένου να διαπιστωθεί αν διαθέτουν τις προβλεπόμενες άδειες, αν έχουν εκδηλωθεί πυρκαγιές που ξεκίνησαν από αυτές στο παρελθόν, καθώς και αν τηρούνται οι προβλεπόμενες τεχνικές προδιαγραφές εγκατάστασης, συντήρησης και λειτουργίας. Αφορμή για την έρευνα μεγάλη πυρκαγιά στη Βιωτία που επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική και Κύθυρα, μεγάλο μέρος της Πελοποννήσου και της Στερεάς Ελλάδας, στις Κυκλάδες καθώς και σε νησιά του Βορείου Αιγαίου. Μάχη με τις φλόγες δίνουν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις για την κατάσβεση της φωτιάς που μένεται στην νοτιοδυτική Ισπανία και εξαπλώνεται με ταχύτατους ρυθμούς λόγω των μεταβαλλόμενων ανέμων και του δύσβατου εδάφους. Η φωτιά εκδηλώθηκε την περασμένη εβδομάδα στην επαρχία Ουέλβα στην Ανδαλουσία. Μέχρι στιγμής περίπου 800 άνθρωποι έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τις εστίες τους. Νεκρός μέσα σε συμβατικό υπηρεσιακό αυτοκίνητο εντοπίστηκε 38χρονος αστυνομικός στη συμβολή των οδών Πικροδάφνης και Βουλιαγμένης στον Άγιο Δημήτριο. Ο αστυνομικός, ο οποίος υπηρετούσε στην υποδιεύθυνση περιπολιών Αθηνών, είχε δηλωθεί ως εξαφανισμένος από τη σύντροφό του από το βράδυ της Δευτέρας. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, έφερε εκδορές στην περιοχή του Λεμού και Μελανιές στα χέρια, ενώ το συμβατικό υπηρεσιακό όχημα μέσα στο οποίο εντοπίστηκε ήταν κλειδωμένο. Οι αρχές διερευνούν όλα τα ενδεχόμενα για τις συνθήκες θανάτου του. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 87 ετών ο συγγραφέας και φιλόσοφος Τέλειος Ράμφος. Είχε γεννηθεί στην Αθήνα το 1939, σπούδασε στη νομική Αθηνών, ενώ συνέχισε στο Παρίσι σπουδάζοντας φιλοσοφία και κατόπιν δίδαξε στο Πανεπιστήμιο του Βενσάν. Με ένα εκτεταμένο συγγραφικό έργο, Τέλειος Ράμφος ασχολήθηκε συστηματικά με ζητήματα φιλοσοφίας, θρησκείας, ψυχολογίας, ιστορίας και ελληνικής ταυτότητας. Υπήρξε πολυγραφότατος με περισσότερα από 30 βιβλία και μελέτες. Σε 36 συλλήψεις οδηγών, εκ των οποίων οι 17 είχαν καταναλώσει αλκοόλ, προχώρησε η τροχέα κατά τη διάρκεια ελέγχων σε κεντρικούς δρόμους του Λεκανοπεδίου στο διάστημα από τις 3 ως τις 10 Αυγούστου. Επιπλέον βεβαιώθηκαν 6.421 παραβάσεις, μεταξύ άλλων για υπέρβαση του ανώτοτου επιτρεπόμενου ορίου ταχύτητας, μη χρήση προστατευτικού κράνους και χρήση κινητού τηλεφώνου. Σε 6.301 ανέρχονται οι νεκροί από τους δύο ισχυρούς σεισμούς μεγέθους 7,2 και 7,5 βαθμών που συγκλώνησαν με διαφορά λίγων δευτερολέπτων την Βενεζουέλα στις 24 Ιουνίου, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό που έδωσε στη δημοσιότητα εχθές ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου της χώρας. Περισσότεροι από 73.000 τραυματίες έχουν δεχθεί ιατρική φροντίδα σε νοσοκομεία, ενώ το 23% των συντριμιών έχουν απομακρυνθεί από τις πληγήσεις περιοχές. Στην αθλητική επικαιρότητα, η πρόκριση στα play-off του Conference League περνάει από τη Σόφια για τον Παναθηναϊκό. Οι πράσινοι δοκιμάζονται στην έδρα της ΤΣΕΣΕΚΑ 1948 στη ρεβάνς του 1-1 της Αθήνας. Ο αγώνας θα αρχίσει στις 8.30 το βράδυ και θα μεταδοθεί από τη τηλεόραση του Sky. Την ίδια ώρα ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει την Αϊμέγγεν στην Ολλανδία για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Έθριος προβλέπεται για σήμερα ο καιρός στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βόρειο-ανατολική 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 ως 36 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά έθριος, με λίγες μόνο πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά ορεινά, όπου στα βόρεια είναι πιθανό να εκδηλωθούν τοπικές μπόρες. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 2:30.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Μάχη με το χρόνο δίνουν τα σωστικά συνεργεία στην Κολομβία, αναζητώντας επιζώντες κάτω από τα συντρίμια των κτηρίων που κατέρευσαν μετά το χθεσινό καταστροφικό σεισμό των 7,4 βαθμών στα δυτικά της χώρας. Ο πρόεδρος της Κολομβίας σε διάγγελμά του ανέφερε ότι ο αριθμός των νεκρών ανέρχεται στους 111. Πρόσθεσε ότι 87 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί ενώ έχουν καταρρεύσει 61 κτίρια. Στο μικροσκόπιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού μπαίνουν 450 αιωλικά πάρκα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας σε όλη τη χώρα με εισαγγελική παραγγελία. Αφορμή για την έρευνα είναι η μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε στη Βιωτία και επεκτάθηκε στη συνέχεια στη Δυτική Αττική. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική και Κύθυρα, μεγάλο μέρος της Πελοποννήσου και της Στερεάς Ελλάδας, στις Κυκλάδες καθώς και σε νησιά του Βορείου Αιγαίου. Για τον κίνδυνο, ο Ρήνος ποταμός στη Γερμανία που βρίσκεται σε ιστορικά χαμηλά επίπεδα λόγω έλλειψης βροχοπτώσεων, σύντομα να καταστεί μη πλεύσιμο σε όλο το μήκος και να κοπεί στα δύο, προειδοποίησε η Γερμανική Ένωση Εσωτερικής Ναυσιπλοείας. Νεκρός μέσα σε συμβατικό υπηρεσιακό αυτοκίνητο εντοπίστηκε ένας 38χρονος αστυνομικός στη συμβολή των οδών Πικροδάφνης και Βουλιαγμένης στον Άγιο Δημήτριο. Ο αστυνομικός είχε δηλωθεί ως εξαφανισμένος από τη σύντροφό του, ενώ σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες έφερε εκδορές στην περιοχή του λαιμού και μελανιές στα χέρια. Το όχημα μέσα στο οποίο εντοπίστηκε ήταν κλειδωμένο. Οι αρχές διερευνούν όλα τα ενδεχόμενα για τις συνθήκες θανάτου του. Αλλεπάλληλες εκρήξεις ακούστηκαν νωρίτερα στο Κίεβο. Είχε προηγηθεί προειδοποίηση των αρχών ότι εκτοξεύτηκαν και πλησίαζαν την πόλη ρωσική βαλιστική πύραυλη. Και ο καιρός έθριος στην Αττική, έως 36 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: 8,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky στις 3, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Μάχη με το χρόνο δίνουν τα σωστικά συνεργεία στην Κολομβία, αναζητώντας επιζώντες κάτω από τα συντρίμμια των κτηρίων που κατέρευσαν μετά το χθεσινό καταστροφικό σεισμό των 7,4 βαθμών στα δυτικά της